0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
0: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
3: Καλημέρα, από Φιλανδία.
4: Καλημέρα, το μάθαμε στον Κάρδη.
2: Από Βέλγιο.
5: Ιώνας από Μελβούρνη.
6: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
2: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
7: Από Ρόζενταλ.
8: Από Ζυρίκη.
9: Καλημέρα από τον Ταχάου.
10: Χάσολ, Φλαμανδία.
11: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
12: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ηλάνγκ-ηλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί.

0: Ιωαννίας. Καλημέρα στον ελληνισμό από Ζυρίκη.
1: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
2: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολτ, Φλαμανδία.
3: Καλημέρα από Νορβηγία.
4: Καλημέρα από Ζάμπια.
5: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
6: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
8: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Λατρευτός.
1: Μαθητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
1: Ρεαλιστής.
0: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
1: Φιλαλήθης.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και ελαιοαποσημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Τρέχω, τι έγινε?
7: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
8: Ποιος?
9: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
8: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
9: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
8: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
9: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
10: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
11: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας.
12: Και τώρα θα μάθουμε...
13: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
14: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα, πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω...
15: Ας το διάολο, πρωί.
16: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουμε όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
17: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
18: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
19: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
20: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
12: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
21: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
22: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
23: Σιγά τα αίματα, καλέ.
24: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
25: Με πέφτουνε φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
26: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
27: Πήρατε, ναι. Να μην σας πω τι πήρατε.
28: Τέλος.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 6 και 7 πρώτα λεπτά. Αργήσαμε. Focus FM 103,6 στη δικτύωση Ράδιο Μάχη, 99,8 στα FM. Καλή εβδομάδα να έχουμε, καθότι Δευτέρα σήμερα, τσαγκαρο Δευτέρα όπως λέμε, 8 του Ιούνιου του 2026. Μέχρι και τις 8 θα είμαστε ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. 6907-483-48 και 4 το Viber για να ανταλλάξουμε μηνύματα. Να πούμε καμία καλημέρα, να ευχηθούμε καλή εβδομάδα. Ξέρετε τα γνωστά. Μπας και πάει λίγο καλά η εβδομάδα, η μέρα και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά. Θερμοκρασία εδάφου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αυτή την ώρα στους 23 βαθμούς Κελσίου, με ηλιοφάνεια ξημερώνουμε και με την υγρασία στο 66%. Η Αττική με 25 βαθμούς ξημερώνει επίσης με ηλιοφάνεια και την υγρασία στο 48%. Ζέστη θα έχουμε και σήμερα, 33 βαθμούς βλέπω η θερμοκρασία, κάποιες βροχές όπως βλέπω εδώ στα ηπειρωτικά, κάποιες καταιγίδες στα δυτικά ορεινά και ανέμους στα πελάγια 4 έως 5 μποφόρ. Άντε τοπικά μπορεί να είναι και 6 κομμάτια να γίνει. Καλημέρα στον Τάσο που καλημερίζει όλους τους απανταχού Έλληνες. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Καλή εβδομάδα, λέει. Ναι, έχουμε επίσης καλή λευτεριά για την πατρίδα μας και τους πατριδοκάπηλους που μας πουλήσανε στις ξένες δυνάμεις της Ευρώπης. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σου. Γεια σου, Τάσο μου, καλημέρα. Για να δω τι γιορτή είναι σήμερα. Γιατί. Α, είναι η Καλλιόπη γιορτάζει σήμερα. Καλημέρα στον Κώστα από την Ευκαρπία. Καλή εβδομάδα. Νάτος ρε ο Στέλιος. Νάτος. Νάτος Ρωσαλιάς. Δύο εβδομάδες ρε τον ψάχνω. Τι λες, δουλεύετε κιόλας εκεί. Καλημέρα, καλημέρα στη γραμμή 3K των αστικών συγκοινωνιών εδώ της Θεσσαλονίκης. Υποκλεινόμεθα που μας κάνετε την τιμή να μας ακούσετε. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο στην Ξηροκρίνη. Χρόνια πολλά λέει στις εορτάζουσες και στη γυναίκα της ζωής μου. Να τη χαίρεσαι, Κώστα μου, να τη χαίρεσαι. Χρόνια της πολλά. Ό,τι καλύτερο εύχομαι και να είστε πολλά πολλά χρόνια μαζί. Καλημέρα στον Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Στο Θανάση από την Ανδραβίδα καλημέρα. Λέει για το σεισμό στην Εύβοια μας ξύπνησε λέει μνήμες. Εχθές είχαμε σεισμού, λικούνησε λίγο. Μετά τις 3 το μεσημέρι λέει 6,5 ρίχτερ με επίκεντρο την Ανδραβίδα. Κουνάει λίγο μωρέ, εντάξει κουνάει. Μην αγχώνεστε, δεν είναι κάτι. Λοιπόν, για πάμε λίγο να δούμε αναλυτικά το δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξημερώσουμε σήμερα, πώς θα ξεκινήσει η εβδομάδα μας και πάλι πίσω.

Έθριος θα είναι γενικά ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με βροχές και νεφώσεις στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές, οι όμβροι και κυρίως τα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές αλλά και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνώνουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά ως 6 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 31 με 32 και τοπικά στα υπηρωτικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 2 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε και εκεί γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά ως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Εντάξει, καλά είναι, καλά είναι. Μπορεί στα γύρω ορεινά να ψυχαλίσει λίγο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα δεν λέει για βροχές κάτι. Οι παραλίες το Σαββατοκύριακο γεμίσανε για ακόμη μια φορά. Τι γκρινιάζετε μόνο όλη την ώρα, δεν έχετε λεφτά? Αφού το λένε ότι περνάμε ζάχαρη εδώ πέρα, δεν κατάλαβα, έχουμε ωραίο ήλιο. Άρα μια χαρά δεν είμαστε.

Γεια σου, Δέσποινα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στον Κώστα, στο Λατομείο, στο Γρανίτη τη Δράμα. Στην Τίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία. Στον πατέρα Παναγιώτη, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα στην πρωτεύουσα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Η Σούλα στέλνει καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ο φίλος ο Χρήστος και αυτός από την Αθήνα μας καλημερίζει. Ο Χάρης, it's a beautiful life λέει, όσο και αν θέλουν να την κάνουν άσχημη. Ο Χάρης από τα κοκκινόγια της Δράμας. Ναι μωρέ, δεν πάνε, άντε τώρα πρωί πρωί. Δεν τρέπονται λιγά, θέλουν εκεί να μας χαλάσουν τις ζωές μας. Άντε πρωί. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στη Βασιλική στην Τούμπα. Καλημέρα στη Χριστίνα, καλή εβδομάδα με υγεία στην Καλαμαριά. Καλημέρα στη Νέα Σέντα του Κιλκί στον Κώστα. Στη Μαρία επίσης. Καλημέρα, ο Μανώλης από το Δήμο Παγκαίου. Προβλέπεται λέει πολύ ζεστή ημέρα σήμερα. Το πρόβλημα ξέρετε, το πρόβλημα ξεκινάει από εκεί που σταματάει να έχει ζέστη και αρχίζει να έχει ζέστα. Εκεί ξεκινάει να έχουμε πρόβλημα. Στον Κυριάκο καλημέρα στην όμορφη Φλόρινα. Καλημέρα στον Πασχάλη στους νέους επιβάτες. Χρόνια πολλά λέει στις Καλλιόπες. 20 βαθμοί και 78% υγρασία. Θα ανέβει μέχρι 31 λέει. Άμα λέει μέχρι 31 υποσκιάν. Τώρα υπό ήλιον εκεί δεν ξέρω πόσο θα φτάσει.

Λοιπόν, όπως είπαμε, σήμερα γιορτάζει η Καλλιόπη, χρόνια της πολλά. Επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων και Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Χρόνια πολλά και στους ωκεανούς. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 8 του Ιούνιου ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1928 το αεροπλάνο Ελλάς τύπου Μπρέγκετ με πλήρωμα τον υπολοχαγό Ευάγγελο Παπαδάκο και τον συνταγματάρχη Χρήστο Αδαμίδη απογειώνεται από το Τατόι για να πραγματοποιήσει τον γύρο της Μεσογείου. Θα το επιτύχει 20 μέρες αργότερα αφού διανύσει απόσταση 12.000 χιλιόμετρων. Σαν σήμερα το 1932 υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ. Σαν σήμερα το 1949 ο Βρετανός συγγραφέας George Orwell εκδίδει το εμβληματικό μυθιστόρημά του 1984. Σαν σήμερα το 1963 ο Μίκης Θοδωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές και δημοσιογράφοι ιδρύουν το κίνημα νεολαίας Γρηγόρης Λαμπράκης. Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης εκλέγεται πρόεδρος και ξεκινά μια πολιτική και πολιτιστική εκστρατεία σε ολόκληρη την Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1995 η Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα ανακοινώνει την αγορά του πίνακα ο Άγιος Πέτρος του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Τα 290 εκατομμύρια δραχμές για την αγορά του έργου συγκεντρώθηκαν από προσφορές ιδρυμάτων, καλλιτεχνών και πολιτών. Σαν σήμερα το 2000 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί τον στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, ταξίαρχο Στίβεν Σόντερς. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2006, ο Υπουργός Πεχοδέ Γιώργος Σουφλιάς παρουσιάζει το σχέδιο για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό. Από τα 5.300 στρέμματα του συνόλου της έκτασης, τα 1.000 θα διατεθούν για οικιστική ανάπτυξη, ενώ θα είναι δυνατή ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1810 έρχεται στη ζωή ο Ρόμπερτ Σούμαν, Γερμανός συνθέτης και από τους κορυφαίους της εποχής του Ρομαντισμού. Σαν σήμερα το 1916 έρχεται στη ζωή ο Francis Crick, Βρετανός βιολόγος, μαζί με τον Αμερικανό Robert Watson ανακάλυψαν το DNA τον Απρίλιο του 1953. Ενώ σαν σήμερα το 1955 έρχεται στη ζωή ο Tim Berners, Βρετανός μηχανικός υπολογιστών, ο οποίος ανακάλυψε το 3W και ουσιαστικά έκανε πραγματικότητα το ίντερνετ. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1859 φεύγει από τη ζωή ο Walter Hunt, Αμερικανός μηχανικός, ο οποίος ανακάλυψε την καρφίδα ασφαλείας, κοινό στην Παραμάνα. Σαν σήμερα το 1962 φεύγει από τη ζωή ο Στέλιος Περάντζας, Έλληνας καθηγητής της Οδοντιατρικής Σχολής και Λογοτέχνης. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1987 φεύγει από τη ζωή ο Αλέξανδρος Ιόλας, Έλληνας γκαλερίστας και σημαντικός συλλέκτης έργων μοντέρνας τέχνης. Το πραγματικό του όνομα ήταν Κωνσταντίνος Κουτσούδης.

Αυτά λοιπόν και όσον αφορά τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας, τα οποία έγιναν σαν σήμερα.

Εν τω μεταξύ, πώς τα έχετε καταφέρει, έχετε βάλει την, το δικό μας το, πες το, το Viber σε μια χαζή συνομιλία, σε μια ομαδική που ανάθεμα, γιατί τις κάνετε αυτές τις ομαδικές? Χωρίς λόγο και αιτία, ας πούμε. Δεν ξέρω πραγματικά. Καλημέρα, Ζαχαρούλα μου, καλό πρωινό. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα και στο Σάκη. Κατάλαβα, λέει, γιατί γύρισε ο Τσίπρας. Έχει δημεύσει την Ελλάδα για 99 χρόνια και μάλλον θέλει να τα εκατοστήσει. Λες, να τη δημεύσει άλλο ένα έτος. Ποτέ δεν ξέρεις. Με δάφτους. Όλα να τα περιμένεις, πραγματικά δεν υπάρχουν. Λοιπόν, για πάμε να δούμε και τα σημερινά πρωτοσέλιδα, να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες και σήμερα. Μετέπειτα να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και να έρθουμε να ξετυλίξουμε λιγάκι σιγά σιγά όλο το κουβάρι της επικαιρότητας.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, μήνυμα από τη Βόρεια Εύβοια. Τρεις συν δύο σεισμοί με αναρριγματικά θυσυχάζει τους σεισμολόγους. Τι τους κρατά σε επιφυλακή? Οι νέοι κανόνες για εργαζομένους και εργοδότες. Άδειες, τι αλλάζει το νέο καθεστώς για τη χορήγησή τους? Τι ισχύει από φέτος το καλοκαίρι? Τι επηρεάζεται και τι όχι σε ό,τι αφορά τον αριθμό των ημερών και τον τρόπο με τον οποίο δίνονται? Θρίλερ στο τρίγωνο Ελλάδα-Παλαιστίνη-Μαλαισία. Τα ευρήματα της εφόδου στα Πατήσια. Τι βρήκε η αντιτρομοκρατική στο σπίτι του Παλαιστίνιου που ομολόγησε συμμετοχή στη Χαμάς? Τι πιστεύει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών? Αντώνη Σαμαράς, αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα. Πώς οργανώνεται στο παρασκήνιο, ποιοι θα συμμετέχουν? Πολιτικό παρασκήνιο, γιατί μετακινείται ο Παύλος Μαρινάκης. Ρεζερβέ τέλος για όλους από Αμαλίας. Πάπας Λέων, ο Θεός είναι με τους φτωχούς. 1,2 εκατομμύρια Ισπανοί προσευχήθηκαν μαζί του. Ακίνητα, 5 σημεία ανοιχτές πληγές του κτηματολογίου. Στο 1,68 εκατομμύρια τα αγνώστου ιδιοκτήτου. Βίλεμ Νταφοέ στα Νέα. Δεν θέλησα ποτέ να γίνω πρόσωπο εξουσίας. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ετοίμαζε χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο Παλαιστίνιος. Είμαι μέλος της Χαμάς, ομολόγησε ο 37χρονος που συνελήφθη στην Κρήτη. Αποκαλυπτικός οδηγός στα 6 κλειδιά για αύξηση συντάξεων έως 153 ευρώ. Κυριάκος Μητσοτάκης, όλο το παρασκήνιο για τα πρόσωπα του μίνι ανασχηματισμού. Αδέτο επιχειρησιακό σχέδιο για το 2026. Στο μικροσκόπιο 5.900 δωρεές, γονικές παροχές, μεταβιβάσεις και κληρονομιές. Κύκλωμα πολεοδομίας, ο 59χρονος εγκέφαλος και η ταρίφα των 30.000 ευρώ. 4,8, 4,3 και 5,2 ρίχτερ μέσα σε 4 λεπτά. Ζημιές σε σπίτια και κατολιστήσεις, αισθητός και στην Αττική. Σε επιφυλακή για τριπλό χτύπημα του εγκέλαδου στη Βόρεια Εύβοια. Η Ιράν, η σύντομη εκδρομή έφτασε τις 100 ημέρες του πολέμου. Η γραμμή Φάμελου και η Γιώργη Πολάκη, τέλος ο ΣΥΡΙΖΑ που μετακομίζει σε Τσίπρα χωρίς όμως οδικό χάρτη ένταξης. Εφημερίδα Κόντρα, ο Σαμαράς ανακοινώνει την ίδρυση κόμματος από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Μαύρος Σεπτέμβρης για τον Μητσοτάκη. Επιστρατεύει τον Κυρανάκη για να συσπυρώσει το σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Συναγερμός σε ΕΥΠ και αντιτρομοκρατική. Σχεδίαζε χτύπημα με πολλούς νεκρούς ο Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη. Δυσιώνει έκθεση για την Ελλάδα. Νέοι με πτυχία σε δουλειές χαμηλής ποιότητος. Ο Κύβος ερήφθη, απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Τι λένε οι σεισμολόγοι, ζημιές, κατολιστήσεις και προβλήματα στους δρόμους προκάλεσε ο σεισμός στην Εύβοια. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επαναφέρει το όραμα της Μεγάλης Τουρκίας. Αττική, δύο στις τρεις παραλίες είναι κατάλληλες για κολύμβηση. Εφημερίδα των Συντακτών, κρίση εμπιστοσύνη στα συνδικάτα. Συμπανικά ευρήματα έρευνα του Ινστιτούτου 1 που διαξήγαγε η προράτα. Υπέρ τη συλλογική δράση κατά τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία οι εργαζόμενοι. Αριστερά, η τελευταία κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, το δίλημα Φάμελου και αντιπολίτευση που δεν καταθέτει τα όπλα. Σε υπέρβαση των υπαρχόντων κομμάτων, καλή Ελλάς. Θεόδωρος Καρακώτας, πέθανε σε ώρα εργασίας ο εργάτης που έσωσε τη ζωή αστέγου. Κυβέρνηση, την Πέμπτη μήνυ ανασχηματισμός. Σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, Ευρωπαϊκό Σήμα Κινδύνου για τα δικαιώματα. Πανελλαδικές 2026, πότε αναμένονται οι βαθμοί. Τζένι Τζένι, μια αναπαράσταση σαν παιχνίδι χαρμολύπης. Εφημερίδα Δημοκρατία, ο Σαμαράς προκαλεί πανικό στο Μέγαρο Μαξίμου. Υποκριτική συγγνώμη από το Κίεβο για τον ντρόουν στη Λευκάδα. Σκηνικό ένταση σε πολλαπλά μέτωπα από την Άγκυρα. Προβοκάτσια με πυρκαγιές στείνουν οι Τούρκοι. Συμφωνία συνεργασίας της Δημοκρατίας με την People's Date, τη μεγαλύτερη εφημερίδα της Κίνας. Μάριο Σάλας, λάθος θεραπεία για τον πληθωρισμό, η αύξηση των επιτοχίων. Προντέα πήρε ψήφο εμπιστοσύνης από την αγορά. Ιδιωτικό χρέος, 4 μέτρα κοροϊδία για τη μείωσή του. Χαμάς συνελήφθη στην Κρήτη, μέλος της Παλαιστινιακής Τρομοκρατικής Οργάνωσης. Πρέντατορ αποκάλυψη από το 2020, η συμφωνία της συντελέξα με την ΕΥΠ. Εφημερίδα απογευματινή έρευνα της GPO με αφορμή τη συμφωνία πλεύρη. Στην Αφρική οι παράνομοι μετανάστες λέει το 55,3%. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος το οποίο μετέφερε τον Νίκο Δένδια. Μαντούδη νύχτα αγωνία στη Βόρεια Εύβοια μετά τον τριπλό σεισμό. Ισλαμική τρομοκρατία ετοίμαζε μακελιό τα πλοκάμια της Χαμάς στην Ελλάδα. Συμφωνία με το Lancet, εμβόλιο γρήπης και δράσεις για διαβήτη και παχυσαρκία. Εφημερίδα One Voice, αποκάλυψη, η απόφαση του Αριουπάγου δεν καλύπτει όλους τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Σκάνδαλο στις πολεοδομίες. Ποιος ισχυρός κρύβεται πίσω από τα λαμόγια? Έρχονται καταιγιστικές αποκαλύψεις τα επόμενα 24 ώρα. Διασυρμός της ΕΡΤ. Προστάτεψαν τον Γιαννακόπουλο κρύβοντας τα έσχη του στο ΟΑΚΑ. Βαθύ Λαρίγκη, το σύστημα Σιμίτη, χορηγός του κόμματος Σαμαρά. Άρθρο, το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης για να μην τεινάξει στον αέρα τους Δήμους. Κύκλος χρηματιστηριακή, τι προβλέπει για το ελληνικό χρηματιστήριο. Μαύρη λίστα, η ελπίδα χρειάζεται γρήγορα δυναμική αντεπίθεση. Εφημερίδα Μανιφέστο, ταπεινωτική παράδοση στον Παραμυθάκη, βάρκιζα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έφταιγαν οι ίδιοι, τόσοι ήταν. Κατάντια η ηγεσία της Κουμουνδούρου παρακαλάει την Ελλάς να τους περιμαζέψει. Με το όπλο παραπόδα, τι θα κάνουν οι αντάρτες και από συναγωγή Παπάς, Πολάκης και Δούρου. Συνελήφθη στην Κρήτη μέλος της Χαμάς, σχεδίαζε αιματοκύλισμα σε Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο. Είδες, η ΕΡΤ δεν καλύπτει τη δίκη Λιγκερίδη, καλύπτει όμως τις σόλο εμφανίσεις Κουφονικολάου και του Κουκάκη. Πράξη δικαιοσύνης, διαχειρός Πιερακάκη στα 1.600 ευρώ ο κατάσχετος λογαριασμός. Γιώργος Σουφλιάς στο φευγείο του Σαρακατσάνου της κεντροδεξιάς. Εφημερίδα Πολίτικα, ραγδαίες εξελίξεις στην κεντροαριστερά, πως η Ελλάς του Τσίπρα κατάπιε τον ΣΥΡΙΖΑ. Κομβικός ανασχηματισμός στη Νέα Δημοκρατία. Τα ονόματα, οι καραμπόλες και το μήνυμα. Τι λένε πηγές της Πολίτικα στο Μαξίμου για τις πιθανείς μετακινήσεις και τις προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι. Τρομοκράτη στην Κρήτη, ο μοναχικός λύκος της Χαμάς, είχε οπλίσει και ήταν έτοιμος να βομβαρδίσει. Κύκλωμα στις πολεοδομικές Αττικής. Το αρχηγικό ζευγάρι της Μίζας, οι καφέδες στα 29 φακελάκια και οι ταρίφες έως 30.000 ευρώ. Στριμωγμένος ο Ανδρέας Κονδύλης, βροχή, καταγγελίες και τα τσουχτερά πρόστιμα για την παράνομη χωματέρη στον Άλυμο. Εφημερίδα Εστία, τι προτείνει ο Αντώνης Σαμαράς για Κωνσταντινούπολη, για Κωνσταντινούπολη και Αδανά εν ώψη της Συνόδου της Άγκυρας. Βέτο στα στρατηγία του ΝΑΤΟ για την ακύρωση της γαλάζιας πατρίδας και ως αντάλλαγμα για την άρση της αρνησικυρίας ίδρυσης του στρατηγίου στην Κάρπαθο. Να αιματοκυλήσει την Κρήτη, ήθελε η τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς. Μόνος δρόμος ο συμβιβασμός και ενσωμάτωση στο σύστημα. Αξίζει να διαβάσετε σενάρια ανασχηματισμού με Βορύδη, Θεοδωρικόπουλο και Ρουσόπουλο. Λάθος θεραπεία για πληθωριστικό κόστος, η αύξηση των επιτοκίων. Πρόντια, υπερκαλύφθηκε η δημόσια πρόταση ανταλλαγής ομολόγων με μετοχές. Βανς και Χένσενθ προειδοποιούν για την εισβολή μεταναστών. Και τέλος, εφημερίδα Ναύτε, εμπορική αρχική δημόσια προσφορά της SpaceX και αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσα στην εβδομάδα. Καταλήτες ανατροπών στις αγορές. Η μεγαλύτερη IPO στην ιστορία της Wall Street, προεξοφλημένη αύξηση του επιτοκίου κατά 25 δισεκατομμύρια. Ελλάδα, πλάνο 350 εκατομμυρίων ευρώ για διαστημικές τεχνολογίες. Απολογισμός βαρύ οικονομικό κόστος των 100 ημερών πολέμου. Τι φέρνει το νέο μοντέλο ενεργειακής συνεργασίας. Υπουργείο Ανάπτυξης πόρει 223 εκατομμυρίων ευρώ στον αναπτυξιακό νόμο. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, νέοι ΚΑΔ για χρηματοδότηση από το ξεκινώ επιχειρηματικά. Φορολόγηση ενέργειας, η Κομισιόν ζητά ριζική αλλαγή φόρων και τελών.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Εύωσμο.
3: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
2: Καλημέρα από Πάτρα.
4: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
6: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
8: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
7: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
9: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμανλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
9: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε

0: ένα κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6 x 330 ml 4 συν 2 δώρο 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο και καλή εβδομάδα. Focus FM 103,6 και ραδιομάχη 99,8 στα FM. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές, η ώρα είναι 6 και 35 πρώτα λεπτά. Είναι Δευτέρα σήμερα, 8 του Ιούνιου του 2026. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα για να ξεκινήσουμε και αυτή την εβδομάδα και να αντιμετωπίσουμε όλες τις δυσκολίες τις οποίες θα μας φέρει. Τώρα, είχαμε ισχυρούς σεισμούς. Να πω ότι λίγο πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή είχαμε νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, η οποία σημειώθηκε στη Βόρεια Εύβοια, έγινε αισθητή και στην Αθήνα. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε κοντά στο Προκόπη Εύβοιας, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ο σεισμός καταγράφηκε στις 5 και 13 τώρα τα ξημερώματα. Το επίκεντρο του εντοπίστηκε σε απόσταση μόλις 9 χιλιόμετρων νότιο-δυτικά του Προκοπίου και το εστιακό του βάθος υπολογίστηκε περίπου στα 17 χιλιόμετρα. Εχθές τώρα είχαμε σμήνος από ισχυρούς σεισμούς, όπου εκεί ο Εγκέλαδος έπληξε την Εύβοια. Είχαμε ζημιές σε σπίτια, είχαμε κατολισθήσεις. Συνολικά είχαμε 2 σεισμούς, ο ένας ήταν 4,8 και άλλος 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Και οι δύο δονήσεις είχαν μεγάλη διάρκεια, ταρακούνησαν ακόμη και την Αττική, όπου έγιναν έντονα αισθητές οι δονήσεις. Η πρώτη δόνηση σημειώθηκε στις 12:58, είχε μέγεθος 4,8 όπως είπα βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο κατεγράφει στα 6 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Προκοπίου, ενώ το εστιακό βάθος μετρήθηκε μόλις στα 14 χιλιόμετρα. Και η δεύτερη αλλά και ισχυρότερη δόνηση, εκείνη είχε μέγεθος 5,2 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ και σημειώθηκε 4 λεπτά αργότερα, δηλαδή στις 13:02, όπου είχε εστιακό βάθος στα 13 χιλιόμετρα και επίκεντρο 2 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά της περιοχής του Προκοπίου. Μεταξύ των δύο δονήσεων είχαμε και μία ασθενέστερη της τάξης των 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και χωρίς να βάλουμε μεγάλη δόση υπερβολής, η περιοχή έτρεμε επί συνολικά 4 λεπτά, ενώ ακολούθησαν δεκάδες μικρότεροι μετασεισμοί. Φανταστείτε τώρα επί 4 ολόκληρα λεπτά να κουνιέται η γη και να μην ξέρεις τι να κάνεις και να μην ξέρεις πού να πας τώρα και να κοιτάζεις, ας πούμε, να έχεις βγει έξω από το σπίτι σου και να κοιτάζεις την οικοδομή και να λες θα πέσει, δεν θα πέσει, θα σταματήσει, τι γίνεται. Είναι, η αλήθεια είναι ότι ο σεισμός είναι κάτι τρομακτικό, είναι κάτι το οποίο μπορεί να σε ανησυχήσει, μπορεί να σε κάνει να φοβηθείς. Όταν σύεται η γη κάτω από τα πόδια σου, δεν ξέρεις

0: ποτέ τι μπορεί να γίνει, αλλά σίγουρα πάνω απ' όλα θέλει να το αντιμετωπίζουμε με ψυχραιμία. Τώρα θα μου πεις πόση ψυχραιμία μπορεί να έχει κάποιος ο οποίος νιώθει επί 4 λεπτά τη γη να σύεται κάτω από τα πόδια του. Αυτό είναι ένα κομμάτι δύσκολο, αλλά έλα που πρέπει. Δυστυχώς έχουν καταγραφεί κάποιες ζημιές σε σπίτια με ρογμές σε κατοικίες, αλλά είχαμε και κάποιες κατολισθήσεις. Μάλιστα ο Δήμαρχος Μαντουδίου Λίμνης και Αγίας Άννας, ο κύριος Γιώργος Τσαπουρνιώτης, μίλησε στην Ναυτεμπορική και ανέφερε ότι η περιοχή συγκλονίστηκε από τις δονήσεις. Οι ζημιές επικεντρώνονται κυρίως στην περιοχή του Προκοπίου και της Δαφνούσας. Υπάρχουν ρογμές σε οικίες αλλά και κατολισθήσεις σε σημεία του οδικού δικτύου. Η αλήθεια είναι ότι έχουν δοθεί και φωτογραφίες στον τύπο που δείχνουν τις ζημιές που έχουν υποστεί σπίτια. Ένα που έχω μπροστά μου βλέπω έχει πέσει ο τείχος δίπλα από το τζάκι. Σε ένα άλλο έχει πέσει ο τείχος ακριβώς πάνω στο κρεβάτι και ευτυχώς δεν ήταν κανείς επάνω στο κρεβάτι εκείνη την ώρα, γιατί θα είχαμε θύματα έτσι όπως το βλέπω. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος δεν έλαβε κάποια κλήση για απεγκλωβισμό ατόμων, ενώ οι πυροσβεστικές υπηρεσίες Εύβοια και Αττική, καθώς και η 1η και 7η ΜΑΚ, έχουν τεθεί σε πλήρη ετοιμότητα. Επίσης 20 οχήματα με τα πληρώματά τους από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες της Εύβοιας έχουν ξεκινήσει, μάλλον είχαν ξεκινήσει περιπολίες εκεί στην ευρύτερη περιοχή και πραγματοποίησαν μάλιστα και ελέγχους και στο οδικό δίκτυο σε συνεργασία πάντα με την ελληνική αστυνομία, ενώ ομάδα διάσωσης και έρευνας της 7ης ΕΜΑΚ μετέβει προληπτικά εκεί στην περιοχή σε περίπτωση που γίνει κάτι να είναι έτοιμοι να ανταπεξέλθουν. Επίσης στην Εύβοια μετέβη και ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας ο κύριος Ευαγγέλος Τουρνάς, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας Κρατικής Αρρωγής ο κύριος Πέτρος Καμπούρης, και σύμφωνα με την εικόνα την οποία έχουμε μέχρι και αυτή την ώρα, από τους ελέγχους οι οποίοι έχουν διενεργηθεί στην περιοχή έχουν καταγραφεί κατάπτωση τείχους σε μία οικία και περιορισμένες ρογμές σε ορισμένες κατοικίες, καθώς και μικρής έκτασης κατολισθήσεις σε τμήματα του οδικού δικτύου. Μέχρι στιγμής ευτυχώς το σοβαρό είναι ότι το ευτυχές μάλλον είναι ότι δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός ή τίποτα σοβαρές ζημιές, δηλαδή να έχει πέσει κάποιο κτίριο κτλ. Αυτό είναι το ευχάριστο του πράγματος. Οι επιστήμονες πάντως εμφανίζονται καθησυχαστικοί, επισημαίνουν ότι πρόκειται για περιοχή η οποία έχει έντονη και γνωστή σεισμική δραστηριότητα, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις για ιδιαίτερα μεγάλο σεισμό. Μάλιστα ο κύριος Κώστας Παπαζάχος, καθηγητής σεισμολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου εδώ της Θεσσαλονίκης, έκανε λόγο για απανωτούς σεισμούς σε μια περιοχή που, όπως είπε, χαρακτηρίζεται από την παρουσία πολλών ενεργών ρηγμάτων και, όπως ανέφερε, η σεισμική δραστηριότητα η οποία εκδηλώθηκε δεν προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς εντάσσεται στη γνωστή σεισμοτεκτονική συμπεριφορία της Βόρειας Εύβοιας. Και πάμε λίγο να ακούσουμε τα όλα όσα είπε ο κύριος Παπαζάχος μιλώντας στο κανάλι της ΕΡΤ.
1: Και να σας ευχαριστήσουμε.
2: Σε λίγα λεπτά και σας ευχαριστούμε πάλι, κύριε Γκανά.
1: Κύριε Γκανά,
2: για οτιδήποτε νεότερο πάμε να επικοινωνήσουμε.
1: Ωραία,
2: νέο. Είναι
1: πάμε
2: τα χωριά Δαφνούσα, Τρούπι και Καλύβια. Στο χωριό Δαφνούσα ήταν ο αντιδήμαρχος και επικεφαλής της πολιτικής προστασίας του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Πάμε στον Γιώργο Παπακωνσταντίνου.
1: Ναι, για να δούμε πώς κινητοποιείται ο κρατικός μηχανισμός. Πρωτού πάμε όμως στον Γιώργο, να πάμε στον κύριο Ευθύμιο Λέκα, διευθυντή του Γεωδυναμικού.
2: Από τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Κύριε Λέκα.
1: Πρόεδρος του ΟΑΣΠ. Ναι, κύριε Λέκα.
2: Κύριε καθηγητά.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους.
2: Καλό σας μεσημέρι, παρακαλούμε.
1: Η εκτίμηση δική σας ποια είναι για αυτούς τους σεισμούς, που η αλήθεια είναι ότι ήταν αρκετά ισχυρή και ο δεύτερος ιδιαιτέρως, αυτός που σημειώθηκε στη μία και δύο πρώτα λεπτά, κράτησε, είχε και διάρκεια.
3: Κοιτάξτε, είναι μία περιοχή, το Μαντούδι δηλαδή, το Προκόπη και τα λοιπά. Είναι μια περιοχή η οποία χαρακτηρίζεται από μια ιδιόρυθμη, θα έλεγε κανένα, σεισμικότητα. Και είναι αυτή. Δεν δίνει πολύ μεγάλους σεισμούς, δίνει σχετικά μέτριους σεισμούς της τάξης των 5,1-5,2, αλλά όμως δίνει, έχει μια παρατεταμένη διαδικασία στην εκδήλωση της σεισμικότητας. Δηλαδή τι θέλω να πω, ότι για κάποιες μέρες συνεχίζει ακάθεκτη αυτή η δραστηριότητα. σύμφωνα με τα ιστορικά πάντα δεδομένα και με τα δεδομένα που έχουμε βιώσει τις περασμένες δεκαετίες από τους σεισμούς στην περιοχή. Συνεπώς, θεωρώ ότι δεν θα πάμε σε μεγαλύτερα μεγέθη, αλλά γιατί η σεισμική δραστηριότητα βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμα, αλλά όμως θα μας ταλαιπωρήσει εντός εισαγωγικών.
1: Τι εννοείται με αυτό?
3: Δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε από τώρα ποιο είναι αυτό το διάστημα, γιατί ουσιαστικά είναι η διορυθμία της περιοχής. Με μικρά μεγέθη, χωρίς να υπερβαίνουμε πάντα να πάμε σε μεγάλα μεγέθη.
2: Επειδή είναι μικρό το εστιακό βάθος, κύριε καθηγητά.
3: Πώς είπατε?
2: Επειδή είναι μικρό το εστιακό βάθος.
3: Όχι, όχι, είναι η διορυθμία, η σεισμοτεκτονική διορυθμία της περιοχής.
1: Έχουμε ενεργά ρήγματα δηλαδή?
3: Δεν άκουσα τι είπατε.
1: Αν έχουμε ενεργά ρήγματα στη συγκεκριμένη περιοχή που σημειώνονται αυτοί οι σεισμοί.
3: Έχουμε ενεργά ρήγματα, είναι ιδιόρυθμα τα ρήγματα, όπως και σε όλη την Ελλάδα βέβαια. Αλλά εκεί είναι ιδιόρυθμα, είναι μικρά ρήγματα που συγκροτούν μεγάλες ζώνες και το χαρακτηριστικό είναι ότι ενεργοποιούνται αυτά τα μικρά ρήγματα πάντα και έχουμε όλες αυτές τις διαδικασίες.
1: Μάλιστα.
2: Οι οδηγίες σας για τους κατοίκους, μιλήσαμε με τον.
3: Οι οδηγίες για τους κατοίκους είναι πολύ συγκεκριμένες, να αποφεύγουν τα σπίτια τα οποία έχουν υποστεί βλάβες σε προηγούμενους σεισμούς, δεν έχουν τόσο, είναι παλιά σπίτια, ίσως και κάποια είναι κακές κατασκευές, παλιές δηλαδή κατασκευές, και να μην κυκλοφορούν σε περιοχές όπου έχουμε απότομες μορφολογικές ασυνέχειες, δηλαδή έχουμε μεγάλες πτήσεις των πρανών.
1: Γιατί έχουμε και κατολιστήσεις από ό,τι ακούσαμε προηγουμένως σε αυτά τα σημεία.
3: Ναι.
2: Ναι, κύριε καθηγητά, υποθέτουμε ότι η κλιμάκιο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας βρίσκεται καθοδόν ξεκινά προς την.
3: Και η περιοριστική τοπική και η αστυνομία βεβαίως όλοι είναι σε γρήγορση.
2: Ναι, νομίζω ότι σε λίγα λεπτά θα υπάρχει και ενημέρωση από την πυροσβεστική, η οποία κλιμάκιο της στελεχών της πυροσβεστικής, αν δεν βρίσκονται ήδη στην περιοχή, νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό να μεταβαίνουν. Υπάρχει πυροσβεστικό σταθμό στην ευρύτερη περιοχή πολύ κοντά. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ. Παρακολουθείτε.
1: Ένα τελευταίο ερώτημα, αν μπορώ να θέσω κι εγώ, αν τις επόμενες ώρες να περιμένουμε κάτι μεγαλύτερο, μπορούμε να προβλέψουμε κάτι ή δεν είναι κάτι το ασφαλές αυτό? Λοιπόν, έπεσε
2: δεν τον έχουμε.
1: Η γραμμή του κυρίου Λέκα.
0: Αυτά λοιπόν όσο αναφορά την ανησυχητικότητα για τους σεισμούς. Και ο κύριος Αθανάσιος Γκανάς εμφανίστηκε καθησυχαστικός, ο οποίος εξήγησε ότι η περιοχή βρίσκεται πάνω σε γνωστό ρήγμα πίσω από το όρος Κανδύλη και σημείωσε ότι δεν μπορεί ακόμη να προσδιοριστεί με βεβαιότητα αν ο πιο ισχυρός σεισμός ήταν ο κύριος και υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη ζώνη ιστορικά δεν έχει δώσει σεισμούς μεγαλύτερους από 6 ρίχτερ και συνήθως παράγει δονήσεις της τάξης 5-5,5 ρίχτερ κάπου εκεί. Και επισήμανε βέβαια παράλληλα ότι δεν είχε προηγηθεί κάποια αξιοσημείωτη σεισμική δραστηριότητα η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει ως προειδοποιητικό σημάδι. Οπότε μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι η κατάσταση είναι ελεγχόμενη και ότι παρά τις μικρές ζημιές δεν τίθεται κάποιο θέμα, ιδιαίτερο θέμα ανησυχία. Μάλιστα ο κύριος Γκανάς συνέστησε να πραγματοποιηθούν προληπτικοί έλεγχοι κυρίως σε παλιά σπίτια στην περιοχή Προκόπη και στις γύρω περιοχές όπου εκεί εντοπίστηκε και το επίκεντρο των δύο ισχυρότερων δονήσεων. Ενώ και οι αρμόδιες υπηρεσίες εννοείται ότι μέχρι και αυτή την ώρα τουλάχιστον παραμένουν σε επιφυλακή παρακολουθώντας στενά όλη την εξέλιξη της σεισμικής ακολουθίας τις επόμενες ώρες. Όπως είπα και προηγουμένως πριν από λίγη ώρα, μία ώρα και κάτι, μία μισή ώρα περίπου είχαμε έναν νέο σεισμό 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ όπου είχε επίκεντρο το Προκόπη της Βόρειας Εύβοιας και έχει γίνει και αισθητό στην Αττική. Το τρομακτικό του πράγματος είναι ότι έχει διάρκεια και ότι είναι ιδιαίτερα αισθητός γιατί έχει χαμηλό εστιακό βάθος μόλις τα 13 με 14 χιλιόμετρα, οπότε καταλαβαίνετε πως είναι λογικό να είναι ιδιαίτερα αισθητός. Τώρα για τον, όσον αφορά τον ακριβή αριθμό των δονήσεων, προς στιγμήν υπήρξε μια σύγχυση, καθώς το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο είχε κατεβάσει τη δεύτερη μέτρηση με τις σχετικές συναφείς πληροφορίες και μάλιστα ο κύριος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, σεισμολόγος, με ανάρτηση την οποία έχει κάνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρει ότι έγινε σεισμός μεγέθους 4,8 με επίκεντρο πλησίων του Προκοπίου Ευβοίας, έντονο αισθητό στην Αττική. Και συνεχίζει λέγοντας ότι αρχικά το Γεωδυναμικό και Ευρωμεσογειακό Κέντρο έδωσαν ακόμη ισχυρότερο 5,2, αλλά αποδείχθηκε λάθος, δεν υπήρχε τέτοιο σεισμός. Ακολουθούν μικρότεροι, λέει, με μέγεθος 3,6. Και μετά από λίγη ώρα ο κύριος Παπαδόπουλος απέσυρε την εν λόγω ανάρτηση, προφανώς γιατί μάλλον ήταν λανθασμένη ως προς την εκτίμηση. Όπως και να έχει, είμαστε μια σεισμογενής χώρα η οποία, μάλλον στην οποία ο σεισμός μπορεί να χτυπήσει ανά πάσα ώρα και στιγμή, και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο σεισμός δεν προειδοποιεί, χτυπά χωρίς καμία προειδοποίηση, αφήνει πίσω του, όπως είναι λογικό, δευτερόλεπτα πανικού, τα οποία βέβαια μπορούν να αποβούν μοιραία αν δεν είμαστε προετοιμασμένοι. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει και να έχουμε γνώση, αλλά και να έχουμε πρόληψη, που είναι τα δύο βασικά σενάρια και τα πιο αποτελεσματικά αντισεισμικά εργαλεία, τα οποία θα πρέπει να διαθέτει κάθε σπίτι, και με αφορμή βέβαια για τους πρόσφατους σεισμούς στην Εύβοια, να σας πούμε τον απόλυτο οδηγό για το τι πρέπει να κάνετε πριν και το τι πρέπει να κάνετε μετά, αλλά και κατά τη διάρκεια ενός σεισμού, για να μπορέσουμε να προφυλαχτούμε και να βγούμε ασφαλείς από το σπίτι, το γραφείο, από όπου και αν βρισκόμαστε. Βέβαια, η ετοιμότητα ξεκινάει από το ίδιο μας το σπίτι, έτσι. Πάντα θα πρέπει να υπάρχει ένα κουτί πρώτων βοηθειών και βέβαια ένα σχέδιο δράσης και επικοινωνίας, που αυτό είναι ο πυρήνας επί της ουσίας της κάθε προετοιμασίας. Τα ράφια που έχουμε στους τοίχους θα πρέπει να στερεώνονται σταθερά, τα βαριά αντικείμενα θα πρέπει να τοποθετούνται στα χαμηλότερα επίπεδα, ενώ εύθραστα αντικείμενα, επικίνδυνες ουσίες, αυτά φυλάσσονται σε ασφαλισμένα ντουλάπια και δεν τα έχουμε έτσι να υπάρχουν απλά στα ψηλά έτσι ράφια. Και βέβαια, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξουμε όσον αφορά τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις αλλά και τις παροχές φυσικού αερίου, γιατί δυστυχώς ελαττωματικά δίκτυα αποτελούν σοβαρή αιτία πρόκλησης πυρκαγιάς μετά από κάποιον σεισμό, ενώ η εγκατάσταση έφλεκτων σωληνώσεων και αυτόματων βαλβίδων διακοπής αερίου είναι κάτι το οποίο ενισχύει σημαντικά την ασφάλεια του κτηρίου, των σπιτιών κτλ. Επίσης, βαριά αντικείμενα όπως καθρέφτες, εικόνες ή οτιδήποτε άλλο πρέπει να απέχουν από τα σημεία που υπάρχουν κρεβάτια. Δηλαδή, δεν μπορεί τώρα πάνω από το κρεβάτι σου να έχεις ένα βαρύ αντικείμενο και σε περίπτωση που γίνει σεισμός να σου έρθει στο κεφάλι και να σου ανοίξει το κεφάλι. Αυτό καλό είναι να το αποφεύγετε. Και βέβαια, οφείλουμε όλοι μας να εντοπίσουμε ποια είναι τα ασφαλή σημεία σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού μας. Είτε αυτό είναι ένα γεροτραπέζι, είτε είναι το κούφωμα κάποιας πόρτας, γιατί συνήθως εκεί που είναι τα κουφώματα της πόρτας είναι έτσι πιο δυνατά σημεία. Τώρα, κατά τη διάρκεια του σεισμού, θα πρέπει να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας. Όσο δύσκολο και αν ακούγεται αυτό το πράγμα, θα πρέπει να μην μας πιάσει πανικός. Το βασικό μήνυμα είναι να κάνουμε ελάχιστες κινήσεις και να προσπαθήσουμε να προστατευτούμε. Δηλαδή, εάν βρισκόμαστε σε εσωτερικό χώρο, θα πρέπει να πέσουμε στο έδαφος και να καλυφθούμε κάτω από ένα γερό έπιπλο, ένα γερό τραπέζι για παράδειγμα, και να κρατηθούμε σφιχτά από το πόδι του επίπλου μέχρι να σταματήσει η δόνηση. Αν δεν υπάρχει κοντά μας εκεί ένα ισχυρό τραπέζι, προσπαθούμε τουλάχιστον να προστατεύσουμε το κεφάλι και το πρόσωπό μας με τα χέρια. Τώρα, πόρτες, παράθυρα, εξωτερική τύχη και φωτιστικά, αυτά είναι είναι αντικείμενα τα οποία αποτελούν ζώνες κινδύνου. Δεν είμαστε κοντά σε παράθυρα, γιατί μπορεί να σπάσουν τα τζάμια και να πέσουν πάνω μας με αποτέλεσμα να χτυπήσουμε. Προσέχουμε να μην έχουμε κάποιο φωτιστικό πάνω από το κεφάλι μας, γιατί από τη δόνηση μπορεί να πέσει. Και βέβαια οι ανελκυστήρες, τα σανσέρ δηλαδή, είναι κάτι το οποίο απαγορεύεται απόλυτα, διότι μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε μέσα στο ασανσέρ, μπορεί να κολλήσει το ασανσέρ από τη δόνηση ανάμεσα σε δύο ρόφους ή γενικότερα να μείνετε και να μην μπορείτε να απεγκλωβιστείτε, και αυτό να είναι κάτι το οποίο να δημιουργήσει θύματα. Και βέβαια οι περισσότεροι τραυματισμοί συμβαίνουν όταν οι άνθρωποι προσπαθούν να εγκαταλείψουν το κτίριο εν μέσω δόνησης, δηλαδή τους πιάνει πανικός και λένε να φύγουμε όπου φύγει. Αυτό μπορείς να το κάνεις αν είσαι σε κτίριο το οποίο είναι μπροστά σου η έξοδος και λες ότι έχω κάποια δευτερόλεπτα να αντιδράσω. Όμως όταν είσαι μέσα στο σπίτι, μέσα σε ένα γραφείο ή οτιδήποτε άλλο, δεν αρχίζεις να τρέχεις προς την έξοδο και να κατέβεις τις σκάλες και τα περιμένεις να σταματήσει η δόνηση, γιατί την ώρα που εσύ φεύγεις μπορεί να πέσει κάποιος τείχος, μπορεί να γίνει το οτιδήποτε και να χτυπήσεις χωρίς να υπάρχει λόγος. Και δυστυχώς οι περισσότεροι τραυματισμοί συμβαίνουν από τον πανικό. Δηλαδή πιο πολλά προβλήματα δημιουργεί ο πανικός παρά η ίδια η δόνηση ή ο σεισμός που γίνεται εκείνη την ώρα. Τώρα, αν βρεθούμε σε εξωτερικό χώρο, εννοείται ότι απομακρυνόμαστε από κτίρια, φανάρια, ιδιαίτερα καλώδια τα οποία μπορεί να είναι πεσμένα κάτω, και εννοείται ότι δεν αγγίζουμε ηλεκτροφόρα καλώδια σε περίπτωση που πέσει κάτι για κανέναν λόγο. Γιατί η αλήθεια είναι αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι ο κίνδυνος δεν κρύβεται στο έδαφος το οποίο τρέμει, αλλά σε ό,τι πέφτει από πάνω. Τώρα, αν είμαστε μέσα στο αυτοκίνητό μας, σταματάμε το όχημα σε ανοιχτό χώρο, μακριά από γέφυρες, από δέντρα, από κτίρια, αυτό είναι η πιο ορθή κίνηση. Αν και η αλήθεια είναι ότι τις περισσότερες φορές, αν βρίσκεσαι σε κίνηση ή αν βρίσκεσαι μέσα στο αυτοκίνητο, δεν αντιλαμβάνεσαι το σεισμό, αλλά ακόμη και αν το αντιληφθείς, σταματάς μακριά από κτίρια και γενικότερα από οτιδήποτε μπορεί να πέσει σε περίπτωση σεισμού. Τώρα, θα πρέπει να έχουμε και μια οργανωμένη αντίδραση για μετά το σεισμό. Γιατί το να τελειώσει η δόνηση δεν σημαίνει ότι τελειώνει και ο κίνδυνος. Μπορεί μετέπειτα να έχουμε μετασεισμούς, οι οποίοι μετασεισμοί μπορούν να προκαλέσουν επιπλέον ζημιές. Η βοήθεια σε τραυματίες και ευάλωτους ανθρώπους δίνεται από ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν πρώτες βοήθειες, και γι' αυτό το λόγο καλό θα είναι όλοι μας να γνωρίζουμε πρώτες βοήθειες, και αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελεί άμεση υποχρέωση με σεβασμό στις αρχές πρώτων βοηθειών, όπου αν αντιληφθούμε σοβαρά περιστατικά, φυσικά θα πρέπει να καλέσουμε το 166, την πυροσβεστική, ανάλογα το τι θα έχει συμβεί. Κρίσιμος επίσης είναι ο έλεγχος για διαρροές αερίου, για ηλεκτρικές βλάβες, για ζημιές στο δίκτυο της σύδρευσης, και μάλιστα χαρακτηριστική οσμία αερίου ή κάποιοι ορατείς πυνθήρες επιβάλλουν την άμεση εκένωση και το κλείσιμο των κεντρικών παροχών μέχρι να έρθουν οι ειδικοί να τα ελέγξουν και να αποκαταστήσουν την όποια ζημιά. Και η επαναλειτουργία τους βέβαια ανήκει αποκλειστικά σε αυτούς τους ειδικούς, οι οποίοι θα εξετάσουν το δίκτυο και θα βεβαιωθούν ότι είναι απόλυτα ασφαλές ή θα έχουν γίνει οι απαραίτητες επισκευές, ούτως ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει ξανά. Τώρα, εμείς σαν πολίτες θα πρέπει να παρακολουθούμε ραδιόφωνο, τηλεόραση για τις οδηγίες των αρχών, και να χρησιμοποιούμε το τηλέφωνό μας μόνο για κλήση έκτακτης ανάγκης. Γιατί εκείνη την ώρα που δημιουργεί το πανικός, αρχίζουμε, παίρνουμε τηλέφωνο ένας τον άλλον, στέλνουμε μηνύματα να δούμε αν είναι καλά κάποιος φίλος, κάποιος συγγενής και τα λοιπά, αν έχει συμβεί το οτιδήποτε, και κάπως έτσι μπλοκάρεται το τηλεφωνικό δίκτυο, και αν κάποιος θέλει να καλέσει κάποια αρχή, είτε αυτή είναι πυροσβεστική, είτε είναι το 112, είτε είναι το 166, δεν μπορεί να το κάνει, γιατί το δίκτυο είναι φορτισμένο και δεν μπορεί να σηκώσει εκείνη την ώρα τις γραμμές οι οποίες παίρνουν η μία την άλλη. Και βέβαια επιστρέφουμε στο σπίτι μας μόνο όταν οι αρμόδιες αρχές το επιτρέψουν, σε περίπτωση που το σπίτι βέβαια έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Τώρα, όσον αφορά τις παράκτιες περιοχές, η ενδεχόμενη προειδοποίηση για τσουνάμι απαιτεί άμεση απομάκρυνση από τις άκτες, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Παρόλα αυτά, Αν είμαστε προετοιμασμένοι, θεωρώ ότι θα τα καταφέρουμε και δεν θα έχουμε θύματα. Γιατί το ξαναλέω, πολλές φορές τα θύματα δεν είναι από την ίδια τη σεισμική δόνηση, δεν είναι από το μέγεθος του σεισμού ή από τυχόν βλάβες που μπορεί να υποστούν κάποια κτίρια. Τα περισσότερα θύματα δυστυχώς γίνονται από τον πανικό να μπορέσουμε να φύγουμε, να βγούμε έξω, να απεγκλωβιστούμε, γιατί νομίζουμε ότι θα πέσει το κτίριο και θα μας πλακώσει. Πάνω απ' όλα ψυχραιμία, σύνεση και όλα θα πάνε καλά.

Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7 και θα πρέπει να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας και της εβδομάδος. Σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο θα επανέλθουμε πάλι πίσω. Μηνύματα στέλνετε στο Viber στο 69074-83-484. Αν μας ακούτε από εκεί, από την περιοχή που έγινε ο σεισμός, στείλτε μας κανένα μήνυμα να μας πείτε λίγο το τι γίνεται. Επίσης, να σας πω τώρα που καλοκαιριάζει και πολλοί θέλετε να νοικιάσετε αυτοκίνητο για να πάτε έστω ένα Σαββατοκυριακό κάπου ή ακόμη και τις διακοπές σας. Η Digicar, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο του Rent-a-Car και του Leasing, προσφέρει σύγχρονες λύσεις μετακίνησης, είτε είστε ιδιώτης, είτε έχετε επιχείρηση, με έμφαση φυσικά στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αλλά και την βιώσιμη κινητικότητα. Με έναν μεγάλο στόλο νέων και φιλικών προς το περιβάλλον οχημάτων, με ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης, αλλά και άμεση εξυπηρέτηση, η εταιρεία Digicar προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης, η οποία συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία αλλά και τεχνολογία αιχμής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας www.digicar.gr και να κλείσετε το επόμενό σας αυτοκίνητο και βέβαια το επόμενό σας ταξίδι. Δελτίο ειδήσεων, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο πάλι πίσω.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Νέο σεισμός μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 τα ξημερώματα στην Εύβοια. Η δόνηση σημειώθηκε κοντά στη λίμνη Εύβοιας ώρες μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,2 Ρίχτερ. Κλειστά σχολεία και αυξημένη επιφυλακή των αρχών στην περιοχή, κανονικά οι πανελλαδικές. Οι σοβαρότατες καταστροφές εντοπίζονται στη Δαφνούσα με περίπου 10 σπίτια να έχουν υποστεί ζημιές. Παρενόχληση μέσω κλίσης των ασύρματων σημειώθηκε αργά το βράδυ κατά τη διάρκεια της πτήσης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στην Κύπρο, όπως επίσης της Γαλλίδας και του Ολλανδού ομολόγου του αντίστοιχα από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτους που βρίσκεται στην Τύπου. Τολμηρές αλλά αναγκαίες οι προτάσεις μας για συνταγματική αναθεώρηση, τονίζει στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Οι αλλαγές που εισηγούμαστε είναι αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοπεποίθηση το μέλλον, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης μιλά για την αλλαγή του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, όταν το χρησιμοποιεί ίδιος καταχρηστικά και συνέχεια για να αποφύγει τον έλεγχο των υπουργών του, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αναθεώρηση συντάγματος που αντί να συμπεριλαμβάνει τομές για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και έλεγχο για τα οικονομικά και τα χρέη των κομμάτων, ώστε να λειτουργεί εύρυθμα το πολίτευμα, συμπεριλαμβάνει διευκολύνσεις για τις business των κολλητών του Πρωθυπουργού, απαντά ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ομολόγησε μετά από 12 ώρη ανάκριση ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελευθεί στην Κρήτη ότι είχε στρατολογηθεί από την Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή συνθετικών εκρητικών μηχανισμών στη Μαλαισία. Στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων. Εκτός συνόρων κλιμακώνεται και πάλι ένταση στην Μέση Ανατολή. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στην δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος καιρός σήμερα με πρόσχερες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στα ανατολικά θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός και στην Θεσσαλονίκη. Η άνεμη στην Θεσσαλονίκη 2 με 4 αποφόρη θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Συνέχεια τώρα της εκπομπής πρώτη πρωινή ενημέρωση με τον Κοστέρμε.
2: Focus 103,6.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
4: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Δεν θα είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε 7 και 8 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Καλημέρα σας, καλό πρωινό και καλή εβδομάδα. Focus FM 103,6, μόλις πήγε 7 και 9. Δευτέρα 8 του Ιούνιου του 2026, Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Στους 103,6 για τη Θεσσαλονίκη. Και στο ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Μια εξαιρετική μέρα βλέπω ξημερώνει τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι και στην πρωτεύουσα την Αθήνα, με ζέστη θα έχουμε σήμερα. Με καλές θερμοκρασίες, με έναν λαμπερό ήλιο που βγαίνεις έξω, τον βλέπεις και λες εντάξει ρε παιδί μου, δεν χρειάζομαι και λεφτά. Γιατί για να το λέει ο υπουργός κάτι παραπάνω θα ξέρει. Άρα λοιπόν ανοίξτε τα παντζούρια, τα παράθυρα, τραβήξτε τις κουρτίνες, να μπει φως μέσα στο σπίτι, και άμα έρθει κανένας λογαριασμός της ΔΕΗ ή άμα έρθει γενικά κάποιος λογαριασμός, μπορείτε να τον πληρώσετε με άφθονο ήλιο που έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Μάλλον αυτό εννοεί ο υπουργός. Οπότε εντάξει, έχουμε και το κεφάλι μας ήσυχο. Τώρα έρχονται νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση με τις υποκλοπές και το Predator, καθότι ο ιδρυτής της εταιρείας Intellexa, ο κύριος Ταλντίλιαν, επικαλείται συμφωνητικό με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, αλλά και δεκάδες email του 2020. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι η υπόθεση των παρακολουθήσεων λαμβάνει νέα τροπή, αλλά και του λογισμικού Predator στη χώρα μας, μετά μάλιστα από τις συγκεκριμένες αποκαλύψεις οι οποίες βλέπουν το φως στις δημοσιότητες και βέβαια φέρνουν ξανά στο επίκεντρο τη σχέση της εταιρείας Intellexa με κρατικές υπηρεσίες κατά την περίοδο του 2020-2022. Σύμφωνα πάντως με δημοσίευμα το οποίο βγήκε από την εφημερίδα Το Βήμα της Κυριακής, ο ιδρυτής της Intellexa, ο Ταλντίλιαν, φέρεται να επικαλείται ότι υπάρχει έγγραφο συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας του αλλά και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, το οποίο χρονολογείται από το 2020 και αφορά βέβαια τη χρήση του λογισμικού Predator εδώ πέρα στην χώρα μας. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το συγκεκριμένο έγγραφο φέρει υπογραφές εκπροσώπων των δύο πλευρών και περιλαμβάνει βέβαια και αναφορές οι οποίες σχετίζονται με την νόμιμη λειτουργία και την αξιοποίηση του εν λόγω συστήματος. Παράλληλα όμως η πλευρά του Ισραηλινού επιχειρηματία επικαλείται δεκάδες ηλεκτρονικά μηνύματα τα οποία ανταλλάχθησαν μεταξύ των στελεχών της εταιρείας Intellexa αλλά και κρατικών λειτουργών, κυρίως από στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες, η αλληλογραφία αφορά τεχνικά ζητήματα, διαδικασίες λειτουργίας και παρεμβάσεις σχετικές με το εν λόγω λογισμικό. Εκτός τώρα από το συμφωνητικό μεταξύ της εταιρείας της Intellexa και της ΕΕ, ο επιχειρηματίας φέρεται να έχει στη διάθεση του, όπως είπα, δεκάδες email μεταξύ της Intellexa και των κρατικών υπαλλήλων, κυρίως από πράκτορες της ΕΕΠ, σχετικά με όλα αυτά τα τεχνικά διαχειριστικά θέματα του παράνομου λογισμικού, και από τα στοιχεία αυτά μπορούν να προκύψουν τώρα τα πρόσωπα τα οποία είναι κρυμμένα σε όλο αυτό το σκοτεινό λαβύρινθο της υπόθεσης των παρακολουθήσεων, με το Ταλντίλιαν να υποστηρίζει μάλιστα ότι μπορεί να αποκαλύψει τα κρίσιμα αυτά στοιχεία στο άμεσο μέλλον. Και αυτό είναι κάτι το οποίο σαφέστατα θα φέρει την κυβέρνηση σε πάρα πολύ δύσκολη θέση.
1: Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση των υποκλοπών, καθώς η πλευρά του Ταλντίλιαν, που εμπορεύεται το παράνομο λογισμικό Predator, επικαλείται τώρα την ύπαρξη εγγράφου με τη μορφή συμφωνητικού συνεργασίας από το 2020 ανάμεσα στην εταιρεία Intellexa του Ισραηλινού επιχειρηματία και της ΕΕΠ. Όπως αποκαλύπτει Το Βήμα της Κυριακής και ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος, τον λόγο συμφωνητικό φέρεται να έχει τις υπογραφές των δύο μερών, ενώ δεν έλαβε άλλο χαρακτήρα, καθώς η απόκτηση και χρήση είδους λογισμικού είναι παράνομη στη χώρα. Εκτός από το συμφωνητικό μεταξύ της εταιρείας του και της ΕΕΠ, ο επιχειρηματίας φέρεται να έχει στη διάθεσή του δεκάδες emails μεταξύ της Intellexa και κρατικών υπαλλήλων, κυρίως από πράκτορες της ΕΕΠ, σχετικά με τεχνικά και διαχειριστικά θέματα του παράνομου λογισμικού. Από τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με Το Βήμα, μπορούν να προκύψουν τα πρόσωπα που είναι κρυμμένα στο σκοτεινό λαβύρινθο της υπόθεσης των παρακολουθήσεων, με τον Ταλντίλιαν να υποστηρίζει πως μπορεί να αποκαλύψει τα κρίσιμα αυτά στοιχεία στο άμεσο μέλλον. Υπενθυμίζεται ότι ο καταδικασμένος επιχειρηματίας έχει δηλώσει ότι η εταιρεία του δεν λειτουργεί το κατασκοπευτικό λογισμικό κακό Predator στην Ελλάδα, αλλά το πουλά σε κρατικές υπηρεσίες. Νέα τροπή παίρνει.
0: Είναι ξεκάθαρο ότι το παρανομολογισμικό δεν μπορεί να πουληθεί σε έναν απλό πολίτη, όσα χρήματα και αν διαθέτει, όσο επιφανής και αν είναι, αλλά πουλείται μόνο σε κρατικούς φορείς και μυστικές υπηρεσίες. Και νομίζω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο. Και μάλιστα όταν λέει κάποιος ότι έχει υπογραφές συνεργασίας με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών για το Predator, εγώ απορώ, ένας εισαγγελέας δεν τον φωνάζει να του πει: έλα εδώ αδερφέ, δείξε μας τι ακριβώς έχει γίνει, τι έχει στα χέρια σου, να ξεκινήσουμε να ψάχνουμε για να ξετυλίξουμε όλο αυτό το κουβάρι των παρακολουθήσεων. Και πάμε να ακούσουμε λίγο όλο το ρεπορτάζ για το τεράστιο αυτό σκάνδαλο και για το τι έχει στα χέρια του ο Ντίλιαν, που καίει στην ουσία το Μέγαρο Μαξίμου για τις παρακολουθήσεις.
2: Ο Ταλ Ντίλιαν φαίνεται ότι διαθέτει ορισμένα στοιχεία, διότι από την συνεργασία που φαίνεται να είχε η εταιρεία του Ιντελέξα, που ιδρύθηκε το 2020 στην Ελλάδα με έδρα το ελληνικό, βέβαια υπήρχε προεργασία πολλών μηνών, πολλές συνεννοήσεις με μέλη της ελληνικής κυβέρνησης και κυρίως υπηρεσιακούς παράγοντες, προκειμένου να υλοποιηθεί όλο αυτό. Διαθέτει λοιπόν ένα συμφωνητικό που έχει η εταιρεία του με την ΕΕΠ, επικαλείται ότι έχει αυτό το συμφωνητικό για την χρήση του Predator, για την ορθή λειτουργία της χρήσης του Predator, για την παραχώρησή του για να λειτουργήσει από την ελληνική υπηρεσία πληροφοριών, και κυρίως με υπογραφές και των δύο μερών ότι θα υπάρξει αυτή η διαδικασία. Να πω ότι αυτή η διαδικασία τότε δεν μπορούσε να έχει τον απόλυτα επίσημο χαρακτήρα ή να ανακοινωθεί οτιδήποτε άλλο, εκτός από τη μυστικότητα και την παρασκηνιακή μεθόδευση που υπήρχε, διότι δεν υπήρχε και ούτε υπάρχει μέχρι σήμερα νομικό πλαίσιο για να λειτουργήσει τέτοιου είδους λογισμικό από τις αρχές ασφαλείας ή τις μυστικές.
3: Αλλά μας λες ότι υπήρχε προσύμφωνο ήδη.
2: Υπήρχε ένα σύμφωνο συμφωνητικό συνεργασίας με υπογραφές των δύο μερών, και το σημαντικότερο που το επικυρώνει είναι δεκάδες μηνύματα που φαίνεται να έχει ανταλλάξει η Ιντελέξα, υπεύθυνη της Ιντελέξα, με στελέχη της ΕΥΠ, όπου δίνονται συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς θα λειτουργεί το Predator, πώς θα εγκατασταθεί και πώς θα λειτουργεί το Predator, γιατί είναι φυσικό ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα χρειαστούν διάφορες τεχνικές υποστηρίξεις, βοήθεια στη διαχείριση, γιατί είναι ένα λογισμικό που δεν ήξεραν να το λειτουργούν οι υπεύθυνοι της ΕΥΠ.
3: Άρα, αν καταλαβαίνω καλά, οι υπεύθυνοι της ΕΥΠ δεν είχαν απλά τεχνολογικό ενδιαφέρον για τα νέα λογισμικά, τους ένοιαζε για να μάθουν να το χρησιμοποιούν.
2: Ναι, ήθελα να το χρησιμοποιούν. Αυτή ήταν η στόχευση. Ήταν 100 άτομα τα οποία, παραλαμβάνω, ότι ήταν υπουργοί, ήταν δημοσιογράφοι, ήταν επιχειρηματίες, ήταν στρατιωτικοί, όλη η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας, που όπως έχει πει και ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας και άλλοι κατηγορούμενοι, εμείς δεν είχαμε κανένα λόγο να τους παρακολουθούμε. Εμείς ουσιαστικά διεκπεραιώναμε τεχνικά και διαχειριστικά αυτά που μας. Που για το θέμα του λειτουργίας του Predator, και το Predator ποιου στόχευε ήταν θέμα δικό τους, εμείς δεν το γνωρίζαμε. Είναι ένα συγκεκριμένο ζήτημα, είναι πολύ σημαντικά, θέλω να πω, και το θέμα, τα θέματα των ηλεκτρονικών μηνυμάτων, γιατί δείχνει μια καθημερινότητα όπου τα άτομα που απευθύνονται για να προχωρήσουν στις σχετικές διαδικασίες και να βοηθηθούν είναι ουσιαστικά στελέχη της ΕΥΠ, και καταλαβαίνει κάποιος ότι
3: υπάρχει συνεργασία.
2: Και υπάρχει συνεργασία.
3: Μάλιστα.
2: Και όλα αυτά βέβαια τα έχει ο κύριος Ντίλιαν, και επικαλείζω ότι τα έχει ο κύριος Ντίλιαν, και αναμένεται κάποια στιγμή
3: να τα δείξει κιόλας.
2: Να τα παρουσιάσει, να τα δείξει, αν βεβαίως πιεστεί, αν δεν αλλάξει κάτι, γιατί εξαρτάται και από τη δική του κατάσταση και, και τη δική του κατηγορία αρχικά καταδικαστή, διότι έτσι όπως έγινε το κατηγορητήριο, ναι μεν ήθελαν να αποσύσουν τις ευθύνες τις κρατικές, ότι δεν υπήρχε εμπλοκή της ΕΥΠ, θέλησαν να προσδιορίσουν ότι είναι μόνο ιδιωτικές υποθέσεις, με ένα άλμα βεβαίως λογικής.
3: Μάλιστα.
2: Αλλά τώρα βέβαια και οι ιδιώτες όταν λένε ότι εσείς τα κάνατε,
3: μπορεί να ήταν κουτσομπόλιδες, Βασίλη.
2: Ήταν κουτσομπόλιδες και παρακολουθούσαν τους υπουργούς. Ένας Ισραηλινός που δεν είχε μερικούς μήνες στην Ελλάδα, ή ένας ξένος επιχειρηματίας, να παρακολουθεί στρατιωτικούς ή να παρακολουθεί για δική του χρήση. Και φυσικά αυτό κλωτσάει στην κοινή λογική, αλλά και οι ίδιοι βεβαίως αντιδρούν, γιατί πάει να γλιτώσει υπεύθυνοι των υποκλοπών από κάτι, δηλαδή την κρατική συμμετοχή, τη ρίχνουν σε ιδιώτες, αλλά οι ιδιώτες γνωρίζουν ποιο είναι το όλον της υπόθεσης. Και βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο εν όψη και των πιθανών αποκαλύψεων
3: όποτε
2: έρθουν χρονική στιγμή του κυρίου Ντίλιαν.
0: Όπως είναι βέβαια λογικό, όλες αυτές οι πληροφορίες, όλα όσα δίνονται στην δημοσιότητα ανοίγουν έναν νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν την πλήρη διερεύνηση των καταγγελόμενων στοιχείων. Το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο ότι εφόσον το φερόμενο συμφωνητικό υπάρχει, οι δικαστικές αρχές οφείλουν να αποκτήσουν άμεσα πρόσβαση στο περιεχόμενό του αλλά και να αξιολογήσουν τις νομικές προεκτάσεις. Και παράλληλα επανέφεραν και το αίτημα για κλήση τόσο του Ταλ Ντίλιαν όσο και του πρώην Γενικού Γραμματέου του Πρωθυπουργού, του κ. Δημητριάδη, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειες της Βουλής. Και ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι οι νέες αποκαλύψεις δημιουργούν, λέει, σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το ρόλο της ΕΥΠ στην υπόθεση του Predator και μάλιστα ζητά την άμεση παρέμβαση της δικαιοσύνης προκειμένου να εξεταστεί το εν λόγω υλικό το οποίο επικαλείται η πλευρά του Ταλ Ντίλιαν. Και βέβαια και το νέο κόμμα του Τσίπρα δεν θα μπορούσε να λείψει από αυτό, γιατί κάπου θα πρέπει να πατήσει και αυτό, και κάνει λόγο για στοιχεία τα οποία επιβάλλουν πλήρη επανεξέταση της υπόθεσης των παρακολουθήσεων και απόδοση πολιτικών αλλά και ποινικών ευθυνών όπου αυτές προκύπτουν. Είναι δηλαδή αυτά τα οποία λέμε όλοι και αυτά τα οποία θα έλεγε ο κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος. Δηλαδή δεν περιμέναμε από τα συγκεκριμένα κόμματα να μας τα πούν αυτά τα πράγματα. Όλοι θεωρούμε, όλοι όσοι είμαστε υγιείς σκεπτόμενοι άνθρωποι, θεωρούμε ότι εφόσον υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες θα πρέπει ο εισαγγελέας να καλέσει τον Ταλ Ντίλιαν και να του ζητήσει τις αποδείξεις αυτές τις οποίες επικαλείται ο ίδιος και λέει ότι υπάρχουν συνομιλίες και αμέτρητα email ανάμεσα στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών αλλά και την εταιρεία του, την Ιντελέξα. Τώρα, η σημασία αυτή των νέων ισχυρισμών είναι ότι για πρώτη φορά γίνεται αναφορά σε κάποιο γραπτό συμφωνητικό συνεργασίας καθώς και σε εκτεταμένη ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ της εταιρείας Ιντελέξα αλλά και των κρατικών υπηρεσιών. Λοιπόν, εφόσον αυτά τα στοιχεία τώρα κατατεθούν επισήμως στις δημόσιες, στις αρμόδιες, με συγχωρείτε, δικαστικές ή κοινοβουλευτικές αρχές και επιβεβαιωθεί ότι ναι, αυτά τα έγγραφα είναι γνήσια, τότε θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιαστικά την πορεία της έρευνας αλλά και όλη αυτή την υπόθεση του Predator στην Ελλάδα. Μέχρι στιγμής πάντως, μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε δηλαδή, δεν έχει δημοσιοποιηθεί τίποτα από τα συγκεκριμένα έγγραφα τα οποία επικαλείται η πλευρά του Ταλ Ντίλιαν, ούτε βέβαια έχει υπάρξει και επίσημη δικαστική αξιολόγηση όσον αφορά το περιεχόμενό τους. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το όλο θέμα. Πάντως η υπόθεση των παρακολουθήσεων, η αλήθεια είναι ότι αποτελεί ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα, έτσι, πολιτικά ζητήματα των τελευταίων τουλάχιστον 10 ετών εδώ πέρα στη χώρα μας, όπου έχουμε σημαντικές θεσμικές αλλά και πολιτικές προεκτάσεις. Οι νέες αυτές αποκαλύψεις τώρα βλέπουμε ότι επαναφέρουν στο προσκήνιο πολλά ερωτήματα για τη λειτουργία των μηχανισμών εθνικής ασφάλειας, για τον έλεγχο των υπηρεσιών, των πληροφοριών, αλλά και τα όρια χρήσης όλων αυτών των λογισμικών παρακολούθησης σε ένα υποτιθέμενο δημοκρατικό κράτος δικαίου, το οποίο θα έπρεπε να υπάρχει στην Ελλάδα αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει. Τώρα το επόμενο διάστημα αναμένεται να κριθεί αν οι ισχυρισμοί του Ταλ Ντίλιαν θα μετατραπούν σε αποδεικτικό υλικό το οποίο θα έχει και θεσμική βαρύτητα ή θα παραμείνουν στο επίπεδο των πολιτικών καταγγελιών. Πάντως η ουσία των τελευταίων αποκαλύψεων, αν θέλουμε να το δούμε και από αυτή την πλευρά, δεν βρίσκεται μόνο στο περιεχόμενο των ισχυρισμών αλλά κυρίως στο εάν όλα αυτά τα έγγραφα και τα ηλεκτρονικά μηνύματα τα οποία επικαλείται ο Ταλ Ντίλιαν θα τεθούν επισήμως υπό δικαστικό έλεγχο. Η υπόθεση αυτή βέβαια έχει προκαλέσει ήδη σοβαρές πολιτικές αναταράξεις από τα προηγούμενα χρόνια και τώρα αν προκύψουν νέα στοιχεία τα οποία είναι τεκμηριωμένα, η συζήτηση αυτή ενδέχεται να μεταφερθεί από το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης σε εκείνο των θεσμικών και δικαστικών εξελίξεων. Περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Θα έχει ενδιαφέρον να το παρακολουθούμε το επόμενο χρονικό διάστημα για να δούμε τι θα γίνει με αυτήν την πολύκροτη υπόθεση των υποκλοπών, η οποία βέβαια έχει στήσει και αυτή με την πλάτη στον τοίχο την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία βέβαια με τα τόσα σκάνδαλα δεν ξέρουν τι να πρωτοαποκρούσουν, γιατί πραγματικά το ένα σκάνδαλο διαδέχεται το άλλο, η μία αποκάλυψη διαδέχεται την άλλη. Είναι με την πλάτη στον τοίχο με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουμε και αυτό το σκάνδαλο με το Predator, που και εδώ πέρα τα πράγματα είναι δύσκολα για την κυβέρνηση. Οπότε γι' αυτό λέμε ότι ίσως να μην προλάβουμε να φτάσουμε μέχρι τον Μάιο του 27, όπου είναι να γίνουν οι εκλογές, αλλά μπορεί να δούμε την χώρα να σύρεται σε εκλογές Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, δηλαδή μετά από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και εφόσον θα έχει βγει ο Πρωθυπουργός και θα έχει κάνει τις γνωστές εξαγγελίες. Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ότι στην ΔΕΘ θα ανακοινώσει και ο Σαμαράς το νέο του κόμμα. Τώρα, όσον αφορά το κόμμα του Σαμαρά, βέβαια, αυτό είναι κάτι το οποίο μάλλον η Νέα Δημοκρατία θα τον χρησιμοποιήσει και αυτόν σαν πατερίτσα. Διότι, εντάξει, όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο Αντώνης ο Σαμαράς, όλοι ξέρουμε ότι εγώ τον θεωρώ τουλάχιστον από τους μεγαλύτερους προδότες. Από εκεί και πέρα τώρα, ο Σαμαράς αυτό το οποίο θα κάνει θα είναι να δημιουργήσει έναν πολιτικό φορέα, ούτως ώστε να μαζέψει τις χαμένες, μέσα σε εισαγωγικά, ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, όλους αυτούς οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι από τη Νέα Δημοκρατία και από το Μητσοτάκη, για να πάνε στο κόμμα του Σαμαρά. Επί της ουσίας, δηλαδή, αυτό το οποίο θα γίνει θα είναι να μην χαθούν οι ψήφοι αυτοί, γιατί ο Σαμαράς εννοείται ότι θα δεχθεί να κάνει συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία σε περίπτωση που του ζητηθεί. Οπότε, λοιπόν, όποιος ψηφίσει το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά θα είναι σαν να ψηφίζει την ίδια τη Νέα Δημοκρατία, γιατί θα κάνουν συγκυβέρνηση και θα πορευθούν μαζί μέχρι όσο κρατήσει, τέλος πάντων, γιατί η Νέα Δημοκρατία ψάχνει κακά τα ψέματα αρχικά να δει πώς θα διασπάσει τον πατριωτικό χώρο και αφετέρου πώς θα μπορέσει να κερδίσει την εξουσία, γιατί το σίγουρο είναι ότι αυτοδυναμία δεν υπάρχει περίπτωση να τη δουν, ούτε με το κι άλλη την αυτοδυναμία, όσο και αν οργιάζουν οι δημοσκοπικές, όσο και αν οι δημοσκοπικές θέλουν τον Τσίπρα δεύτερο κόμμα, γιατί ξέρετε τώρα τι γίνεται όταν κάτι πρωτοεισέρχεται, όπως είναι το νέο κόμμα, ας πούμε, του Τσίπρα, που και αυτοί εδώ πέρα θα κάνουν συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, και ο Τσίπρας δηλαδή στην ουσία έχει κάνει έναν πολιτικό φορέα, ο οποίος από πίσω του θα σέρνει και όλο τον υπόλοιπο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή πια σταυγό και κούρευτο, μια από τα ίδια θα είναι και αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, εγώ θεωρώ ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δοκιμαστεί και έχουν περάσει από τα κυβερνητικά έδρανα και έχουν αποτύχει παταγωδώς, θεωρώ ότι δεν έχουν καμία απολύτως δουλειά να ξαναβρεθούν μέσα στο πολιτικό κάδρο και να μας δημιουργούν έτσι περαιτέρω προβλήματα. Τώρα, για αυτούς οι οποίοι λένε ότι ο Τσίπρας έκανε λάθη, θα τους πω ότι η προδοσία δεν είναι λάθος, γιατί ο Τσίπρας πρόδωσε έναν ολόκληρο λαό, ο οποίος τον εμπιστεύτηκε. Τον εμπιστεύτηκε σε μια δύσκολη περίοδο για την χώρα, τον εμπιστεύτηκε σε μια περίοδο όπου είχαμε μπει μέσα στα μνημόνια, όπου οι λέξεις τρόικα, ενισχυμένη επόπτεια, μνημόνιο, τις ακούγαμε για πρώτη φορά. Και με όλα αυτά τα οποία έλεγε, ότι θα ασκήσουμε το μνημόνιο με ένα νόμο και ένα άρθρο, ότι θα αυξήσουμε τα χαμουδίθεντες συντάξεις, θα επαναφέρουμε τους μισθούς και όλα αυτά, αυτά ήταν απόλυτα ψεύδι. Άρα, λοιπόν, δεν μπορούμε να λέμε για λάθη. Μιλάμε για στοχευμένες παρεμβάσεις, τις οποίες έκανα, όπως επίσης και το μακεδονικό δεν ήταν λάθος. Λάθος είναι να πάω να είμαι στην Εθνική με το αυτοκίνητό μου και να βγω από άλλη παρακαμπτήριο από την οποία θα ήθελα. Αυτό είναι λάθος. Το να κάνω κάτι όμως εσκεμμένα, αυτό δεν είναι λάθος, είναι μια πολιτική απόφαση η οποία μας έχει κοστίσει. Όπως επίσης και το ότι η χώρα μας μπήκε στο υπερταμείο για 99 ολόκληρα χρόνια, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Το χρηματιστήριο ενέργειας επίσης είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Τα φαν που ψήφισε ο ίδιος ο Τσίπρας και τα έφερε εδώ πέρα στην Ελλάδα και τώρα κάνει βιντεάκι και λέει ότι τα φαν έχουν ξεσαλώσει, μα ο ίδιος τα έφερε εδώ πέρα. Αυτά εδώ δεν είναι πολιτικά λάθη. Αυτά εδώ είναι μια πολιτική βούληση η οποία δυστυχώς έχει φέρει τους Έλληνες προτετελεσμένων γεγονότων. Δηλαδή, πολλοί συνάνθρωποι μας έχουν χάσει τα σπίτια τους. Πάνω από 5.000 άνθρωποι το 2025 πήγαν τα φαν και τους πέταξαν έξω από τα σπίτια τους. Και όλα αυτά με τις ευλογίες και του Αλέξη του Τσίπρα, αλλά και της μετέπειτα κυβέρνησης της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Οπότε λοιπόν, όλοι αυτοί εδώ πέρα, οι οποίοι είναι δοκιμασμένοι, θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να περνάνε ούτε καν έξω από τη Βουλή. Και μετά έρχεται και ο Πάνος ο Καμένος. Έχουμε και από εκεί άλλο κόμμα το οποίο θα κάνει, διότι είχε πει ότι άμα κατέβει ο Σαμαράς στις εκλογές, θα κατέβω και εγώ, για να τάχα μου δήθεν για να σπάσω τη δυναμική του κόμματος του Σαμαρά. Πραγματικά δεν ξέρω τι δυναμική θα έχει αυτό το κόμμα, να πω την αλήθεια. Αλλά το ξαναλέω ότι όποιος ψηφίσει το κόμμα του Σαμαρά θα είναι σαν να ψηφίζει την ίδια τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί όπως έλεγα, ο Σαμαράς αυτό το οποίο θέλει να κάνει είναι να μαζέψει όλες τις δυσαρεστημένες ψήφους των Νεοδημοκρατών και η Νέα Δημοκρατία να βρει μια σανίδα σωτηρίας στο δικό του κόμμα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί το ποιους θα ψηφίσουμε, το τι θα ψηφίσουμε και γιατί κάποιοι κατεβαίνουν ξανά με καινούργια κόμματα στην πολιτική. Γιατί νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που σε μια εκλογική αναμέτρηση, όπου θα είναι η επόμενη, έχουμε τόσα πολλά νεοσύστατα κόμματα. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7:30. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε τόσο λίγο πάλι πίσω. 69-07-483-48-4 το Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας. Διαφημίσεις και επανέρχομαι.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρή, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα? Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Pils Hellas, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες. Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99.

0: και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε εσάς που ήρθατε τώρα εδώ στην παρέα μας. 7 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 και αντίστοιχα στο Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Είναι Δευτέρα σήμερα. Καλή εβδομάδα κιόλας. 8 Ιουνίου του 2026. Χρόνια πολλά σε όλες τις καλλιόπες οι οποίες γιορτάζουν και έχουν την τιμητική τους. 69-074-83-484 το Viber για να ανταλλάξουμε τα μήνυματά μας και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα με την μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Η κυβέρνηση τώρα γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι χάνει έδαφος, γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι πολλοί έχουν στρέψει το πρόσωπό τους από τη Νέα Δημοκρατία, ακόμη και άνθρωποι που ψήφιζαν χρόνια το συγκεκριμένο κόμμα έχουν πάρει την απόφαση αποστασιοποίησης και βέβαια σκέφτονται να πάνε σε άλλα κόμματα ούτως ώστε να μην δώσουν δύναμη στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Και βέβαια προκειμένου η συγκεκριμένη κυβέρνηση να μπορέσει να διεκδικήσει την εξουσία βρίσκει πολλούς και εφάνταστους τρόπους. Ένας εξ αυτών είναι ότι η κυβέρνηση έχει προτείνει τον διπλασιασμό σχεδόν του μισθού των ιεραρχών της Εκκλησίας, δηλαδή αρχιεπίσκοποι, μητροπολίτες, βοηθοί επίσκοποι, όλοι αυτοί τέλος πάντων, και προσπαθεί επί της ουσίας να αγοράσει αυτούς τους ανθρώπους, να αγοράσει αυτές τις ψήφους, διπλασιάζοντας τους μισθούς του, τους μισθούς αυτών των ανθρώπων λίγους μήνες πριν από τις εκλογές. Η κυβερνητική λογική είναι αυτή, δηλαδή να αγοράσει αυτές τις ψήφους και δεν έχει καμία σχέση με τη στήριξη των ανθρώπων της πίστης κτλ. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος τώρα, με το άρθρο 56 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο βέβαια έχει ανέβει και για διαβούλευση στο OpenGov, η κυβέρνηση έχει προτείνει οι συνολικές μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και όλων αυτών τέλος πάντων της Εκκλησίας να οριστούν στο 90% του ανωτάτου ορίου αποδοχών του Δημοσίου, δηλαδή του ορίου το οποίο συνδέεται με τις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Για τους βοηθούς, επισκόπους και τα λοιπά προβλέπεται το 70% αυτών των αποδοχών. Σήμερα, μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, στις 8 Ιούνιου του 2026, οι συνολικές μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου είναι ο βασικός μισθός, ο οποίος έρχεται στα 2.740 ευρώ, συν τα έξοδα παράστασης τα οποία είναι 100 ευρώ, συν 75 ευρώ που παίρνει το επίδομα διδακτορικού ή το επίδομα μεταπτυχιακού, το οποίο είναι επιπλέον 45 ευρώ. Δηλαδή ο μισθός του Αρχιεπισκόπου ανέρχεται από 2.840 αυτή τη στιγμή έως 2.915 μηνιαίως. Ενώ οι αποδοχές του κάθε Μητροπολίτη διαμορφώνονται μεταξύ 2.400 ευρώ και 2.475 ευρώ μηνιαίως. Και εκεί πέρα πάει, ο βασικός μισθός είναι στα 2.350, τα έξοδα παράστασης είναι 50 ευρώ, το επίδομα διδακτορικού 75 και το επίδομα μεταπτυχιακού άλλα 40.

0: 35 ευρώ. Τώρα με τον καθορισμό του συνόλου των αποδοχών, βλέπουμε ότι οι συνολικές μηνιαίες αποδοχές αυξάνονται από 60,27 έως 64,5 για τον Αρχιεπίσκοπο και κατά 88,8 έως 94,65 για τον κάθε Μητροπολίτη. Το γεγονός είναι ότι τα λεφτά τα οποία αφορά η συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση, από τη μία δεν είναι ιδιαίτερα πολλά, λένε, καθότι στην Ελλάδα έχουμε έναν Αρχιεπίσκοπο, 80 Μητροπολίτες και καμιά δεκαριά, αν δεν κάνω λάθος, βοηθούς επισκόπους κτλ. Δηλαδή η ρύθμιση αφορά γύρω στα 90 εκατομμύρια, αλλά η αύξηση τώρα των συγκεκριμένων αποδοχών των ιεραρχών έχει έναν έντονα έτσι συμβολικό χαρακτήρα και δεν είναι μόνο δημοσιονομική, γιατί στη δημοκρατία μην ξεχνάμε ότι οι συμβολισμοί έχουν σημασία. Πάντως οι αποφάσεις της κυβέρνησης εκπέμπουν τα μηνύματα για το ποιες αξίες προτάσσονται και ποιες κοινωνικές προτεραιότητες αναγνωρίζονται. Η αλήθεια είναι ότι η Εκκλησία της Ελλάδος αποτελεί έναν ιστορικό θεσμό, ο οποίος έχει σημαντική πνευματική αλλά και κοινωνική αποστολή στην χώρα μας. Έχουμε χιλιάδες ενορίες, ιερείς, εθελοντές, εκκλησιαστικές δομές, οι οποίες στηρίζουν καθημερινά κάποιους ανθρώπους οι οποίοι βιώνουν τη φτώχεια, τη μοναξιά, τον κοινωνικό αποκλεισμό. Και βέβαια αυτή η προσφορά αξίζει να την αναγνωρίζει κάποιος και να τη σέβεται. Αλλά δυστυχώς αυτό το οποίο συμβαίνει όμως, το μεγαλύτερο ποσοστό της Εκκλησίας, είναι ότι επί της ουσίας η βοήθεια η οποία παρέχεται είναι από τους ίδιους τους πιστούς, οι οποίοι θα πάνε, θα δώσουν κάποια χρήματα ή θα δώσουν τρόφιμα κτλ. Για να μπορέσουν να βοηθηθούν οι φτωχοί. Δηλαδή τώρα όλο αυτό το θέμα με τις αυξήσεις στους ιερείς δεν έχει να κάνει σε τίποτα με την βοήθεια η οποία προσφέρεται στους φτωχούς. Τώρα το θέμα είναι ότι τη στιγμή που ο μέσος Έλληνας βιώνει ακραίες καταστάσεις, όπως το να μην βγαίνει ο μήνας με τον βασικό μισθό ή ακόμη και με τον μισθό, ένα μισθό 1.000 ευρώ, που θεωρώ ότι ο μέσος Έλληνας τώρα παίρνει έναν μισθό των 1.000 ευρώ, που η ακρίβεια έχει χτυπήσει κόκκινο, που ο άλλος κάνει δύο δουλειές, μπορεί και ο σύντροφός του ή η σύντροφός του να εργάζεται και αυτοί, και πάλι να είναι τσίμα-τσίμα, δηλαδή να τα βγάζουν. Όταν βλέπεις ότι στο δημόσιο, ας πούμε, σου λέει ότι δεν έχουμε περιθώρια για να δώσουμε τα χρήματα τα οποία θα έπρεπε να δίνουμε κανονικά, ή δεν δίνουμε 13ο, 14ο μισθό, ή δεν δίνουμε επίδομα αδείας, όπως και τους συνταξιούχους επίσης. Και ξαφνικά βλέπεις ότι ο Αρχιεπίσκοπος, οι Μητροπολίτες και όλοι αυτοί, ας πούμε, ο μισθός τους εκτοξεύεται, και μιλάμε τώρα για διπλασιασμό μισθών σχεδόν. Αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι για την κοινωνία, πώς να το πω, έρχεται εντελώς αντίθετο. Δηλαδή βλέπεις τώρα τους ανθρώπους που υποτίθεται ότι είναι οι άνθρωποι του Θεού, που θα έπρεπε να κηρύττουν το λόγο του Θεού κτλ., να είναι βουτυγμένοι μέσα στα χρυσάφια, να κυκλοφορούν με αυτοκίνητα πολυτελείας, να παίρνουν χρήματα τα οποία εμείς δεν πρόκειται ούτε με το κιάλι να τα δούμε, και ο Έλληνας να πεινάει. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα δεν θα έπρεπε να γίνει τουλάχιστον τώρα, αλλά η κυβέρνηση σου λέει ότι θα προσπαθήσουμε να εξαγοράσουμε και αυτές τις ψήφους δηλαδή των κληρικών, για να μπορέσουμε να ξαναπάρουμε την θέση εξουσίας την οποία έχουμε τώρα, και για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να είμαστε εκεί, για να μην πάμε και φυλακή, γιατί μην ξεχνάμε ότι εάν η Νέα Δημοκρατία χάσει επί της ουσίας τις εκλογές και έρθει ένα κόμμα το οποίο πραγματικά θα θέλει κάθαρση και πραγματικά θα θέλει διαφάνεια και θα θέλει μάλιστα και οι υπεύθυνοι για όλα τα εγκλήματα τα οποία γίνανε να πάνε στην φυλακή, τότε τα πράγματα για τη Νέα Δημοκρατία και για τους βουλευτές και για τους υπουργούς και τα λοιπά θα είναι ιδιαίτερα δύσκολα. Έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον, και θεωρώ ότι αυτό το οποίο λέω δεν απέχει και πολύ από την πραγματικότητα. Οπότε σου λέει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μπορέσουμε να γυρίσουμε το παιχνίδι και να κερδίσουμε ξανά το στοίχημα των εκλογών. Πάντως, ό,τι και να γίνει, εγώ θεωρώ ότι την αυτοδυναμία δεν υπάρχει περίπτωση να την έχει η Νέα Δημοκρατία. Άλλωστε ο κόσμος είναι απόλυτα δυσαρεστημένος από την κακή διαχείριση που γίνεται στην χώρα. Οπότε εύχομαι πραγματικά όταν γίνουν οι εκλογές να είμαστε όλοι εκεί. Είναι σημαντικό να είμαστε όλοι εκεί. Τώρα για να φύγω λίγο από το θέμα, κάνοντας μια βόλτα στο διαδίκτυο, έπεσα πάνω σε ένα βίντεο μιας κοπέλας η οποία δέχτηκε παρενόχληση από λαθρομετανάστη, ένιωσε απειλή, δεν μπορούσε να ξεφύγει και ξέρετε κάτι, αυτό δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, είναι ένα καθημερινό φαινόμενο, είναι ένα διαρκές φαινόμενο το οποίο δυστυχώς αυξάνεται καθημερινά. Η κοπέλα στο βίντεο το οποίο θα σας βάλω να το ακούσετε ρωτάει γιατί μπάζεται τριτοκοσμικούς λαθροεισβολείς εδώ πέρα στην χώρα μας, γιατί κάνετε τη ζωή μας κόλαση. Και πραγματικά αναρωτιέμαι, υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να απαντήσει στο ερώτημα της κοπέλας? Και πάμε να ακούσουμε λίγο το βίντεο το οποίο ανέβασε.
1: Ό,τι θέλετε είναι άλλο από. Συγγνώμη που ξεκινάω αυτό το βίντεο με κλάματα, αλλά μόλις έφυγα από γυμναστήριο, περπατούσα πάνω σε μια γνατία στη Θεσσαλονίκη, μέχρι που με σταματάει ένας αλλοδαπός και παιδιά, είναι αλλοδαπός, δεν με νοιάζει, πείτε ό,τι θέλετε είναι άλλο.
0: Μία παύση. Η Εγνατία στη Θεσσαλονίκη είναι ένας από τους κεντρικότερους δρόμους με δεκάδες ανθρώπους να περπατάνε είτε τη νύχτα, είτε τη μέρα, είτε αυτοκίνητα πηγαίνουν έρχονται και όλο αυτό έγινε σε έναν εκ των κεντρικότερων δρόμων της πόλης μας.
1: Και με ρωτάει αν έχω εγώ αναπτήρα στα αγγλικά και του λέω όχι, δεν καπνίζω και ξαναβάζω τα ακουστικά. Έλα όμως που αυτός δεν με άφησε ήσυχη εκεί. Με ακολουθούσε πάνω σε όλη την Εγνατίας να με ρωτάει από πού είμαι, τι κάνω, πώς με λένε, πόσο είμαι, πού μένω κτλ. Κτλ. Εγώ εννοείται να μην το απαντώ σε τίποτα. Δεν του μίλησα καθόλου. Ήταν το κεφάλι μου, παιδιά, γυρισμένο όλη την ώρα πάνω στην Εγνατίας και βλέπα τα αυτοκίνητα γιατί δεν ήθελα να μιλήσω να είδω μαζί του. Και μόλις κατάλαβα την κατάσταση. Δεν πάει άλλο. Πάω και βρίσκω ένα Έλληνα και το τονίζω Έλληνα και του λέω συγγνώμη, μπορείτε να με βοηθήσετε γιατί αυτός δεν με αφήνει ήσυχη. Παιδιά, με κοίταξε και ξαναγύρισε στο γενικό του. Παιδιά, είναι δυνατόν. Παιδιά, έρχεται μια κοπέλα και σας ζητάει βοήθεια και αυτή είναι η αντιμετωπίσή σας. Τέλος πάντων, το κινητό μου ήταν μέσα στην τσάντα του γυμναστήριου μου και εννοείται δεν ήθελα να το βγάλω μπροστά του γιατί δεν ήθελα να μου το κλέψει οτιδήποτε γιατί αλήθεια ο μόνος άνθρωπος που ήξερα ότι θα ερχόταν σε δευτερόλεπτα εκεί για να με βοηθήσει ήταν η αδελφή μου αλλά δεν μπορούσα να βγάλω το κινητό μου για να του πάρω ένα τηλέφωνο. Μέχρι που έφτασα παιδιά στη διασταύρωση που είναι Καμάρα με ένα βαρύνο Εγνατίας και λέω τέλεια έχει πάρα πολύ κόσμο παιδιά. Για να χαθώ στη διασταύρωση, για να μην με βρει αυτός. Έλα όμως που έτρεχε από πίσω μου σε όλη τη διασταύρωση και λέω πρέπει να ζητήσω ξανά βοήθεια. Παιδιά, είμαι πάνω Καμάρα και δεν είχε ένα Έλληνα. Παιδιά, δεν είχε ένα Έλληνα. Ήταν όλοι τσιγκάνοι, ήταν όλοι ανοδοποί. Δεν ήξερα σε ποιον άνθρωπο να ζητήσω βοήθεια. Και αυτός προσπαθούσε να με ακουμπήσει. Δεν ήξερα τι να κάνω γιατί κανείς δεν με βοηθούσε. Μέχρι που βρήκα τρία κορίτσια μου, κορίτσια, αν το δείτε αυτό το βίντεο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τους λέω, κορίτσια, μπορώ να καθίσω λίγο δίπλα σας γιατί αυτός δεν με αφήνει ήσυχη. Και τα κορίτσια στην αρχή είχαν μείνει γιατί κυριολεκτικά φαινόμασταν λες και ήμασταν μαζί. Ήταν τόσο κοντά μου αυτός. Τους λέω, και μου λένε τα κορίτσια, ναι, εννοείται, κάτσε δίπλα μας μέχρι να φύγει. Και έκατσα δίπλα τους, παιδιά, και έφυγε. Αλλά αυτό θέλω να πω είναι ότι. Γιατί τους δέχεστε ακόμη, γιατί τους θέλετε, γιατί παιδιά θέλω να φύγω και από Ελλάδα και από Κύπρο, αλλά πού να πάω, όλη η Ευρώπη είναι έτσι, δεν ξέρω τι να κάνω, δεν είναι η πρώτη φορά που μου συμβαίνει αυτό. Μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές, πάρα πολλές φορές και φοβάμαι στην ίδια μου τη χώρα, φοβάμαι πλέον.
0: Βέβαια η απάντηση στην ερώτηση της κοπέλας στο γιατί τους δεχόμαστε όλους αυτούς είναι η προφανής, γιατί τα χρήματα είναι πολλά. Θα μπορούσε η συγκεκριμένη κοπέλα να είναι η κόρη του καθενός. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην οδό Εγνατία, όπου άρχισε να την ακολουθεί ο τύπος, προσπαθούσε να την αγγίξει όπως η ίδια αναφέρει, και ξέρετε, δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, δεν είναι ότι απλά έτυχε στη συγκεκριμένη κοπέλα και να πεις ότι εντάξει, είναι περιστατικά τα οποία συμβαίνουν καθημερινά. Και ιδιαίτερα εκεί στην περιοχή της Ρωτώντας και τα λοιπά, στην Καμάρα, στην Αριστοτέλους από πάνω, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις κάποιον Έλληνα. Και το αξιοσημείωτο είναι ότι ζήτησε βοήθεια από έναν, από κάποιον κύριο παιδί, δεν ξέρω τι ήταν, και δεν της έδωσε σημασία, ας πούμε, και γύρισε πάλι στο κινητό του σαν το ζόμπι. Ξέρετε, όλοι έχουμε γίνει σαν τα ζόμπι στα κινητά μας. Και... κάτι πρέπει να γίνει με όλο αυτό το θέμα. Κάτι πρέπει να γίνει με την παράνομη μετανάστευση στην Ελλάδα, με όλους αυτούς οι οποίοι δεν ξέρουμε ποιοι είναι, τι είναι, και έχουν μπει μέσα στη χώρα μας λαθρέα. Και επειδή στις χώρες τους έχουν άλλους νόμους, την γυναίκα την βλέπουν πολύ διαφορετικά από ό,τι τη βλέπουμε εμείς εδώ, τη συμπεριφέρονται σαν να είναι, ρε παιδί μου, η δούλα, σαν να είναι μια μηχανή του σεξ, σαν να μην έχει ανθρώπινη υπόσταση, αλλά σαν λες και είναι η υπηρέτρια του άντρα. Και δυστυχώς έχουμε πολλά τέτοια φαινόμενα. Και μην ξεχνάμε, βέβαια, οι μνήμες από την Μυρτώ της Πάρου είναι ακόμη νοπές. Όλοι είχαμε μείνει συγκλονισμένοι με τον τρόπο που ένας λαθρομετανάστης χτύπησε την κοπέλα στο κεφάλι για να την βιάσει. Και δυστυχώς, από τότε, εκτός το ότι η οικογένειά της περνάει έναν μεγάλο γολγοθά και ο Θεός να τους δίνει δύναμη και υγεία για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στην δύσκολη καθημερινότητα, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δηλαδή δεν έχει μπει ένα φρένο σε όλη αυτή την παράνομη μετανάστευση, σε όλους αυτούς τους λαθρομετανάστες που έρχονται εδώ πέρα, και αντί να τους διώξουμε, τους κρατάμε εδώ, τους επιδοτούμε να μένουν εδώ πέρα. Και πραγματικά, δηλαδή, είναι απίστευτο το τι γίνεται. Και δεν από τα κυβερνώντα κόμματα, από τη Νέα Δημοκρατία, από το ΠΑΣΟΚ, από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ακούς κάτι για όλα αυτά τα πράγματα. Δεν ακούς για το πώς θα γίνει να τους διώξουμε όλους αυτούς και ότι δεν έχουν καμία θέση μέσα στην χώρα μας. Πάνω σε αυτό το θέμα, οι μόνοι που αντιπολιτεύονται είναι ο Βελόπουλος και η Ελληνική Λύση. Από την απέναντι πλευρά δεν ακούς τίποτα. Και κινδυνεύουν καθημερινά πολλοί άνθρωποι. Πείτε μου τώρα, ποια γυναίκα μπορεί μόνη της να κυκλοφορήσει βράδυ στην πλατεία Ομονίας, στην κεντρικότερη πλατεία της Αθήνας, ή εδώ στη Θεσσαλονίκη, μια γυναίκα μόνη της να κυκλοφορήσει, να φοβάται να κυκλοφορήσει πού, στην Εγνατία ή στην Τζιμισκή ή στην Καμάρα ή στην Αβαρίνου, δηλαδή κεντρικά σημεία της Θεσσαλονίκης, όπου λες, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Και συνήθως συμβαίνουν πράγματα από δάφτους. Θυμάμαι μια φορά, μια χρονιά που είχα πάει στο αστυνομικό τμήμα, γιατί μου είχαν ανοίξει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το αυτοκίνητο και είχα ξεχάσει, άλλος ανόητος και εγώ, είχα ξεχάσει το τσαντάκι μου μέσα και το πήρανε, και πήγα στην αστυνομία να δηλώσω την απώλεια των εγγράφων μου, και ερχόταν κόσμος ο οποίος έπεφτε θύμα κλοπής από λαθρομετανάστες. Άλλους τους κλέβανε τα κινητά και τους κλέβανε με πολύ μαεστρία, ας πούμε, μέσα από τις τσέπες του παντελονιού. Μια κοπέλα, θυμάμαι, της είχαν κλέψει την τσάντα λαθρομετανάστες. Δηλαδή πράγματα τα οποία συμβαίνουν επί καθημερινής βάσεως, και η πολιτεία δεν κάνει τίποτα για να απαλλαγούμε από όλη αυτή την κατάσταση. Είναι τραγικό να φοβάσαι να κυκλοφορήσεις μέρα μεσημέρι σε κεντρικό δρόμο της Θεσσαλονίκης ή ακόμη και της Αθήνας, μην και σου επιτεθεί κανένας λαθρομετανάστης και μην και σε βιάσει. Δηλαδή πράγματα τα οποία είναι αδιανόητα, πράγματα τα οποία είναι απίστευτα, κι όμως σε αυτό το κράτος που λέγεται Ελλάδα συμβαίνουν και κανείς δεν παίρνει θέση, κανένας δεν κάνει τίποτα. Πόσο τραγικό, δηλαδή. Λοιπόν, στα μηνύματα στο Viber. Στον Πασχάλη, καλημέρα. Ο Σάκης λέει: το μόνο που κρατάει γερά είναι τα φουρφούρια του Κούλη στην Εύβοια όσον αφορά τους σεισμούς. Καλημέρα στον Βασίλη. Όλα καλά με τις οδηγίες για το σεισμό. Χρήσιμες οδηγίες, ωστόσο, από τον Εγγέλαδο Μητσοτάκη, ποιος θα μας δώσει. Εκεί πέρα η οδηγία είναι μία: πηγαίνουμε στην κάλπη και τους διώχνουμε. Καλημέρα στη Γιάννα, καλή εβδομάδα. Η Γιάννα που ήταν εδώ στην Θεσσαλονίκη το Σάββατο Κύριακο και μου λέει κιόλας Ότι πανέμορφη η Θεσσαλονίκη λέει, φάγαμε πολύ ωραία, γυρίσαμε λίγο εκεί στο Λευκό Πύργο. Ναι, για να έρθεις να φας, να περάσεις καλά, έτσι είναι, είναι όλα τέλεια. Για να ζήσεις εδώ πέρα δεν ξέρω κατά πόσο θα σου αρέσει. Καλημέρα στο Δημοσθένη, εχθές έκανε σεισμό λέει, τα λέγαμε το πρωί αυτά. Καλημέρα στην Ιορδάνα από το Βούπερταλ. Ο Βασίλης, συγγνώμη λέει, θα μας τρελάνετε, ήρθαν συμφέροντα να διασπάσουν την αντιπολίτευση για να ευνοηθεί ο Μητσοτάκης. 7 χρόνια ποιοι τον ψήφισαν, 50 χρόνια τι ψηφίζει αυτός ο λαός, θα μας τρελάνετε, εκτός αν ζω εγώ αλλού. Δεν είπα εγώ ότι ήρθαν συμφέροντα να διασπάσουν. Ναι, ότι ήρθαν συμφέροντα να διασπάσουν τον πατριωτικό χώρο. Ναι, φυσικά. Όλα αυτά τα κόμματα τα οποία έχουν βγει, αυτό θα καταφέρουν να κάνουν, να διασπάσουν τον πατριωτικό χώρο. Να συσπυρώσουν τη Νέα Δημοκρατία και να είναι η Νέα Δημοκρατία πάνω, χωρίς αυτοδυναμία βέβαια, αλλά πάλι θα είναι πάνω. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στον Αργύρη. Θα σου στείλω λέει ένα βίντεο από έναν νομισματολόγο που παρακολουθώ εδώ και καιρό από τις Έρες. Κάνει αναφορές για τον Focus FM και τον Βελόπουλο και για Στέφανο Χαίο σχετικά με το μνημείο του Κάστα στην Αμφίπολη. Όταν βρεις χρόνο παρακολούθησε το και πρόθεσε το σχετικά με όποιον πρέπει να το άκουσες. Θα το δω μετά από την εκπομπή, θα το δω γιατί τώρα δεν μπορώ. Στην Μαρία καλημέρα, εύχομαι να περάσει η μέρα με ευλογία Θεού, λέει η Μαρία από τις Οικές. Αυτός λέει, κατάλαβες ποιος, δεν καταλαβαίνει τίποτα, μας γράφει κανονικά για το στο Μητσοτάκι αναφέρεις. Okay. Καλημέρα στον Δημήτρη. Το μήνυμα με λέει, μην το διαβάσει στον αέρα. Ναι, το είδα και το, ναι. Δεν ξέρω, το μήνυμά σου το είδα, δεν έχω δει το βίντεο το οποίο μου έστειλες, θα το δω και αυτό αργότερα, αρκεί να έχω και χρόνο. Καλημέρα στην Βέρα, γιατί ο Σαμαράς τα ίδια με τον Τσίπρα δεν έκανε με τα Ζάπια, θα βγούμε έξω από τα μνημόνια, και όταν ανέλαβε προσκύνησε τη Μέρκελ. Θυμάστε τι έλεγε, γιατί ο Σαμαράς έλεγε ότι θα μας βγάλει από τα μνημόνια, και όταν βγήκε, όταν εκλέχθηκε πρωθυπουργός, η πρώτη δήλωση που έκανε ήταν ότι θα τηρήσουμε πιστά το μνημόνιο και τις υπογραφές μας. Εγώ το θυμάμαι αυτό, δεν το ξεχνάω. Δεν ξεχνάω ποιος είναι ο Αντώνης ο Σαμαράς. Δεν ξεχνάω τι άνθρωπος είναι. Απλά σας το είπα. Αυτό το οποίο θέλει να κάνει είναι να πάρει τις χαμένες ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και μετά μπορεί να τους δούμε και συγκυβέρνηση. Γιατί όχι, όλα είναι πιθανά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην Κύρα. Ο Σπύρος από την Ηλιόλουστη Αλόνισο. Αυτό με το Predator το έλεγε και ο Αποστόλης από την Κρήτη λέει και έχει διαμάχη με τον ανιψιό του Κούλη. Ναι. Στον Ηράκλειο το καλημέρα και καλό μήνα. Καλή εβδομάδα μάλλον εννοείς, εκτός αν τώρα μπήκε ο μήνας εκεί στη Γερμανία από το Λάνσκοτ. Έχουν λυσάξει όλοι τους λέει με την άνοδο του Βελόπουλου, γι' αυτό και τόσα μικρά κόμματα όσο και τους κληρικούς. Αυτά τα ποσά λέει που ακούγονται είναι μεικτά, είναι μεικτά ποσά, αλλά το θέμα είναι ότι είναι ποσά τα οποία δίνει η ελληνική κυβέρνηση. Καλημέρα στον φίλο μου τον Αποστόλη στον όμορφο Βόλο. Στην κυρία Ελισάβετ, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ξέρει, λέει, που χτύπησε στα ψηφαλάκια τα σίγουρα. Ο Άγιος Παΐσιος λέει, είπε ότι θα κάνουμε εκκλησία τα σπίτια μας. Κατάφερε να βάλει διχόνοια σε κλήρο και λαό. Μην ξεχνάμε ότι στις 9 κάναμε ανάσταση. Ξέρουμε, λέει, τι έρχεται. Ένας από όλους αυτούς θα το αρνηθεί. Το χρήμα, λέει, πρόδωσε τον Χριστό μας. Καλημέρα και στον Σάκη από τη Γερμανία, από την όμορφη λίμνη του Φρίντριχσάφεν, στο Τριεθνές λέει, Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία. Και μου στέλνει και ωραίες φωτογραφίες από εκεί πέρα. Ωραίο το μέρος, εξαιρετικό μπορώ να πω. Καλημέρα Σάκη μου, καλημέρα. Στην Περσεφόνη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Οι Μητροπολίτες έχουν ανάγκη από αύξηση μισθού σε αυτή τη χώρα, λέει. Όταν έκλεισε τις εκκλησίες, ο Κούλης τους έδωσε εκατομμύρια για να μην φωνάζουν για τη χασούρα τους. Τόσα έχουν γίνει και η εκκλησία ήταν πάνε εναντίον μας. Δυστυχώς από τότε που ο αείμνηστος ο Χριστόδουλος έφυγε από τη ζωή, τα πράγματα στο χώρο της εκκλησίας δεν πήγανε μετέπειτα και τόσο καλά. Καλημέρα στο Μάνο. Αυτή η μαζική προσέλευση λαθρομεταναστών είναι σχέδιο αλλίωσης του πληθυσμού. Σε 50 χρόνια έτσι όπως πάει δεν θα υπάρχει Έλληνας. Πρέπει να ξυπνήσουμε. Η χώρα διαλύεται, η χώρα εάλλο, αλλά δεν το καταλαβαίνει ο Έλληνας. Γεια σου Φάνη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία. Τώρα που σφίγγουν οι ζέστες λέει θα δούμε τρομερά πράγματα στη συνέχεια, όχι μόνο σεισμοί αλλά και υπερχόμενο πόλεμο αν η πολιτεία, το ελληνικό κράτος κρατάει παθητική στάση. Δεν ξέρω για πόλεμο, αλλά γενικότερα ότι η Τουρκία προσπαθεί να διεκδικήσει εδάφη της Ελλάδος και κάνει έτσι μαγκές ο Ερντογάν και εμείς αντί να πατήσουμε πόδι γινόμαστε ως φιοκάμπτες, τότε είναι τραγική η στάση της κυβέρνησης απέναντι σε μια χώρα η οποία θέλει να διεκδικήσει το μισό Αιγαίο, μιλάει για μεγάλες πατρίδες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Καλημέρα και στο φίλο τον Μιχάλη, ο οποίος μας καλημερίζει από την Μεσιά του Κιλκής. Και η ώρα είναι σχεδόν 8 και κάπου εδώ θα πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που κάναμε παρέα και αυτό το πρωινό. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας Θεού θέλοντος για αύριο το πρωί στις 6. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Δευτέρας, να έχετε μια καλή εβδομάδα και δημιουργική. Και αύριο θα είμαστε και πάλι εδώ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Νέος σεισμός μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 τα ξημερώματα στην Εύβοια. Η δόνηση σημειώθηκε κοντά στη λίμνη Εύβοιας λίγες ώρες μετά την ισχυρή δόνηση των 5,2 Ρίχτερ. Κλειστά σχολεία και αυξημένη επιφυλακή των αρχών στην περιοχή. Οι σοβαρότερες καταστροφές εντοπίζονται στη Δαφνούσα με περίπου 10 σπίτια να έχουν υποστεί ζημιές. Τουλάχιστον 5 νεκροί και αρκετοί τραυματίες από τον ισχυρότατο σεισμό 7,8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες κατερρεύσαν κτίρια, προειδοποίηση για τσουνάμι, εντολή εσπευσμένης απομάκρυνσης κατοίκων παράκτιων τομέων της Βόρειας Ινδονησίας. Παρενόχληση μέσω κλήσης των ασύρματων σημειώθηκε αργά το βράδυ κατά τη διάρκεια της πτήσης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στην Κύπρο, όπως επίσης της Γαλλίδας και του Ολλανδού ομολόγου του, αντίστοιχα από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευτοκράτους που βρίσκεται στην Τύπου. Τολμηρές αλλά αναγκαίες οι προτάσεις μας για συνταγματική αναθεώρηση, τονίζει στην εβδομαδιαία ανάρτηση του ο Πρωθυπουργός. Οι αλλαγές που εισηγούμαστε είναι αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοπεποίθηση το μέλλον, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης μιλά για την αλλαγή του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, όταν το χρησιμοποιεί ο ίδιος καταχρηστικά και συνέχεια για να αποφύγει τον έλεγχο των υπουργών του, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αναθεώρηση συντάγματος που αντί να συμπεριλαμβάνει τομές για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και έλεγχο για τα οικονομικά και τα χρέη των κομμάτων, ώστε να λειτουργεί εύρυθμα το πολιτεύμα, συμπεριλαμβάνει διευκολύνσεις για τις business των κολλητών του Πρωθυπουργού, απαντά ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ομολόγησε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη ότι είχε στρατολογηθεί από την Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλαισία. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο ζήτησε και περίπου 56χρονος Γερμανός που συνελήφθη από άνδρες του αστυνομικού τμήματος Αερολιμένα Χανίων, καθώς εντοπίστηκε να φωτογραφίζει με επαγγελματική κάμερα στρατιωτικά αεροσκάφη στην περιοχή του ακροτηρίου. Στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Κλιμακώνεται και πάλι η ένταση στην Μέση Ανατολή. Τα ξημερώματα Ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στην δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν. Χθες το βράδυ το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση με περισσότερους από 10 βαλιστικούς πυράβλους εναντίον του Βόρειου Ισραήλ. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των διεθνών αγορών. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,29%, φτάνοντας τα 96,15 δολάρια ανά βαρελί.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 31-32 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος ο καιρός στην Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία στο κέντρο έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Τελοπον για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπον δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπον, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φύλλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026. Ο Μάνος είναι στην κονσόλα του ήχου. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και φίλες, ακροατές και ακροάτριες του Focus FM, όπου και αν είστε, όπως και αν μας ακούτε. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι συντονίζεστε παραδοσιακά στους 103,6, καθώς εκπέμπουμε από την καρδιά της μίας μόνης και ελληνικής Μακεδονίας για όλη τη Βόρεια Ελλάδα, όπου φτάνει η συχνότητά μας. Καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο στο www.focusfm.gr, αλλά και μας ακούτε μέσα από την εφαρμογή που έχουμε ετοιμάσει για εσάς, την οποία μπορείτε να την κατεβάσετε εντελώς δωρεάν από smartphone κινητά, είτε είναι iOS είτε είναι Android. Καλημέρα και σε εσάς οι οποίοι μας βλέπετε με εικόνα και ήχο από τις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην συχνότητά μας για να προσπαθήσουμε να ξεβγούμε από αυτή την επικαιρότητα. Πάρα πολλοί τρόποι επικοινωνίας με τον Focus FM 103,6. Φυσικά είναι τα μηνύματα στο Viber 6907-483-484. 6907-483-484. Μπορείτε να μας στείλετε την καλημέρα σας. Μπορείτε να μας στείλετε κάποιο θέμα που ενδεχομένως θα θέλατε να σχολιάσετε ή να σχολιάσουμε. Όπως κάνει για παράδειγμα ο φίλος ο Αντώνης, ο οποίος μου στέλνει μια φωτογραφία από το Μέγκα και μου δείχνει κάτι το οποίο δεν θέλω να σχολιάσω τώρα, γιατί θα μου χαλάσει την εκπομπή άμα το πιάσω τώρα, αδελφέ μου. Αλλά αυτό ας το σκεφτούν κάποιοι για το πώς πρέπει να αντιδράσουν και για το τι ακριβώς γίνεται στα μέσα μαζικής παραπληροφόρησης. Καλημέρα και σε σένα, φίλε 88087. Καλή εβδομάδα μας εύχεται. Με υγεία το Ισραήλ δεν πρέπει να το δώσουμε αέρα, γιατί είναι μια χώρα που δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο και ο Τραμπ πρέπει να αποτραβήξει το Ισραήλ από τις συνομιλίες με το Ιράν. Είναι και εκεί λίγο έκριθμη η κατάσταση. Καλημέρα και στον φίλο το Σάκη που μας ακούει από τη Γερμανία, από την όμορφη λίμνη του Φρίντισχαφτού στο διεθνές Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία. Δεν διαβάζεται αυτό ρε φίλε. Ναι, ναι, υπέροχα ψάρια. Δεν διαβάζεται αυτό ρε φίλε. Φρίντριχσάφεν. Στο τριεθνές λέει Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία. Καλημέρα σε όλους και στον 280. Έχω μία εβδομάδα που δεν μπορώ να σε ακούσω. Κόβει το ήχος, δεν ξέρω αδελφέ. Αυτό είναι δικό σου θέμα. Εκτός αν εννοείς διαδικτυακά ή ραδιοφωνικά, πρέπει να μου το διευκρινίσεις για να δω λίγο τι ακριβώς συμβαίνει. Η Όλγα μου στέλνει ένα μήνυμα. Όποιος αναρτά δημόσια σχόλια υπέρ γυναικοκτώνων, μυσαλόδοξα για γυναίκες νεκρές ή ζωντανές, θα μηνύεται άμεσα από εμένα, λέει η Αριστοτελία Δόγκα, που είναι η εισαγγελέα της υπόθεσης στο Παλούδι. Μάλιστα. Δεν διαφωνώ, παρά μόνο με τον όρο γυναικοκτονία. Έχω πει ότι πρόκειται για ανθρωποκτονία, αυτή είναι η άποψή μου, και δεν αλλάζει. Και το λέω με όλη την ευαισθησία που έχω πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Καλημέρα στον 914, καλημέρα. Καλημέρα σε Φανάρα Focus 103,6. Σου στέλνω ένα βίντεο που δείχνει τα χάλια μας μέσα στις σύραγγες από Γιάννενα για Θεσσαλονίκη, λέει ο φίλος ο Χρήστος από τη Λακιά. Έτσι είναι, Χρήστο μου. Μήνες ολόκληρους. Μία λωρίδα ανακατεύθυνση, διότι έχουμε έργα σε εξέλιξη. Μήνες ολόκληρους. Αλλά τα διόδια τα πλήρωσες κανονικά, αδελφέ μου. Τα διόδια τα πλήρωσες κανονικότατα. Κάτσε να το στείλω λίγο στον εαυτό μου, να το δημοσιοποιήσουμε μετά για μία ακόμα φορά. Για μία ακόμα φορά, η ίδια κατάσταση. Η ίδια κατάσταση. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο την εκπομπή. Σήμερα θα είμαστε διαδραστικοί, σας το λέω, αρκεί να τα καταφέρουμε. Ποιος είναι ο λόγος που θέλω να είμαστε διαδραστικοί? Ετοιμάστε να σας κάνω την ανάλυση τώρα. Για ποιο λόγο θα καταλήξουμε στην διαδραστικότητα της σημερινής εκπομπής μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αν και εφόσον καταφέρουμε να κάνουμε αυτό το οποίο θέλω να κάνουμε. Έχω βάλει τους δικούς μου hacker να ψάχνουν να δουν αν μπορούμε να το πετύχουμε. Θα σας πω ποιο είναι αυτό. Κάθομαι χθες στο απογευματάκι και είναι ανοιχτή τηλεόραση στην κρατική δημόσια τηλεόραση, όπου έχει δελτίο ειδήσεων. Όπου σε κάποια φάση έρχεται ένας ειδικός για να μιλήσει με τη δημοσιογράφο για τους καρχαρίες που έχουν γεμίσει τις θάλασσες. Το θέμα είναι από φεδρό έως εξοργιστικό. Να κάνουμε θέμα το οποίο προκαλεί τρόμο στους Έλληνες τηλεθεατές για καρχαρίες οι οποίοι έχουν γεμίσει τις ελληνικές θάλασσες. Δηλαδή ότι η ελληνική θάλασσα δεν είναι πλέον ασφαλής, είναι σαν να κάνεις μπάνιο ρε παιδί μου σε ένα αρχιπέλαγο της Αυστραλίας, που υπάρχουν κροκόδιλοι, καρχαρίες, φίδια, δηλητηριώδη και πάει λέγοντας. Και υπήρχε πάντα ο ειδικός. Πάντα ο ειδικός. Είναι η ίδια ακριβώς ιστορία όπως τότε
την περίοδο της χουντοκορονοτρομοκρατίας. Ακούμε ρεπορτάζ για καρχαρίες, ακούμε ρεπορτάζ για μέντουσες, ακούμε ρεπορτάζ για λαγοκέφαλους και άλλα δηλητηριώδη ψάρια. Όλα αυτά βέβαια συμβαίνουν από τότε που είχε αναλάβει ο Μητσοτάκης στην Πρωθυπουργία. Τα έχουμε πει αυτά πολλές φορές. Μέχρι και το ηφαίστειο της Σαντορίνης εξεράγει. Έχουν γίνει σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί. Με το Μητσοτάκη θα τα δούμε όλα. Αλλά εδώ υπάρχει ένα μοτίβο. Είναι το μοτίβο του τρόμου και του φόβου. Και έχουμε ανθρώπους οι οποίοι λειτουργούν ως dealer. Πώς οι dealer πουλάνε το ναρκωτικό? Λοιπόν, ακούστε με λιγάκι. Έχουμε τους dealer του φόβου. Έχουμε τους dealer του τρόμου. Και ποιοι είναι οι dealer του τρόμου και του φόβου? Είναι οι δημοσιογράφοι και οι ειδικοί. Ο δημοσιογράφος είναι το βαποράκι. Και ο ειδικός είναι το βαποράκι. Είναι dealer. Ντιλάρουνε αυτό που τους λέει το κακό ψυχοαφεντικό τους. Ποιος είναι το κακό ψυχοαφεντικό? Ποιος είναι το κακό ψυχοαφεντικό? Ποιος είναι το αφεντικό των dealer? Οι ναρκέμποροι. Ο Μητσοτάκης είναι ένας ναρκέμπορας του ναρκωτικού που λέγεται τρόμος. Πουλάει το ναρκωτικό που λέγεται φόβος. Και κονομάει. Κονομάει και χρήμα και κονομάει και εξουσία. Που έχει ονειρώξεις με την εξουσία ο Μητσοτάκης και όλοι οι αρχιβαρώνοι και οι αρχινονοί γύρω από αυτόν. Που ο καθένας από αυτούς ελέγχει κάποια τσιράκια, κάποιους dealer. Αυτοί οι dealers θα σε τρομοκρατήσουνε, θα σε αποπροσανατολίσουνε, θα κάνουν οτιδήποτε τους διατάξει το κακό ψυχοαφεντικό τους, προκειμένου να είσαι φοβισμένος. Να υπάρχει πάντα μία δαμόκλειο σπάθη, ένας κίνδυνος πάνω από το κεφάλι σου, που θα πέσει και θα σε αφαλοκόψει. Θα σε καρατομήσει. Πρέπει πάντα να φοβάσαι κάτι, να φοβάσαι τον κορονοϊό. Να φοβάσαι τον Καρχαρία. Να φοβάσαι τη Μοβ Μέδουσα, τη δηλητηριώδη. Να φοβάσαι μην πατήσεις κανένα ψάρι την ώρα που πας να κάνεις μπάνιο με την οικογένειά σου, το οποίο το πληρώνεις και πανάκριβο. Να φοβάσαι να βάλεις βενζίνη, γιατί δεν θα μπορείς να βγάλεις τον υπόλοιπο μήνα. Άρα τι σε θέλουνε? Μέσα και φοβισμένο. Διότι το έξω δεν το θέλουνε. Σε θέλουνε μέσα και ελεγχόμενο. Αυτοί οι dealer του φόβου και του τρόμου που λειτουργούν σαν τα τσιράκια του κακόψυχου αφεντικού που στην προκειμένη περίπτωση λέγεται Μητσοτάκης και δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας ναρκέμπορας. Ναρκέμπορας ο οποίος εμπορεύεται το ναρκωτικό που λέγεται φόβος και τρόμος. Οι δημοσκοπήσεις που μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε άλλα 3-4 δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις είναι και αυτό ένα ναρκωτικό φόβου. Γιατί αυτό πάνε να περάσουνε. Πάνε να σου περάσουνε Μητσοτάκης ή χάος. Να σε τρομοκρατήσουνε. Να σου πούνε ότι με το καλημέρα ο Τσίπρας έχει 15%. Ο Τσίπρας. Είναι κίνδυνος για την Ελλάδα ο Τσίπρας. Εκ των πραγμάτων είναι. Εκ του αποτελέσματος ο Τσίπρας είναι κίνδυνος για την Ελλάδα, το ξέρουμε. Άρα τι σου λέει το σύστημα του Μητσοτάκη που ξέρει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι διασωληνωμένη και στις πραγματικές δημοσκοπήσεις είναι οριακά στο 20. Ούτε 28, ούτε 25, ούτε 30, ούτε 32. Η Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις, τις ψεύτικες δημοσκοπήσεις, το εξήγησα νομίζω, είναι προϊόν ψευτοερευνών και τα έχω αποδείξει εδώ πάρα πολλές φορές στον Focus FM 103,6 ότι ακόμα και τα δείγματα τα οποία χρησιμοποιούν είναι τα ίδια και τα ίδια. Είναι ένα κοινό το οποίο το έχουν σκαλίξει μια, το έχουν σκαλίξει δυο, το έχουν σκαλίξει τρεις. Ξέρουν τι θα ψηφίσει. Δεν μπορούν να υπάρχουν αποκλήσεις. Και φυσικά υπάρχουν τα μαγειρέματα που κανένας δεν τα απαγορεύει. Αυτές οι δημοσκοπήσεις θα έπρεπε να είναι κανονικά λόγος να παρέμβει εισαγγελέας και να κάτσει τους δημοσκόπους ως καμνοί. Και κάποιοι να τους περάσουν βραχιολάκια και να τους βάλουν φυλακή. Φυλακή έπρεπε να είστε κάποιοι από τους δημοσκόπους. Κανονική φυλακή. Κάγκελο. Μπουζού. Μέσα. Γιατί είναι ποινικό αδίκημα να παραπλανείς το εκλογικό σώμα με τον τρόπο που το παραπλανείτε και σε απόλυτη υποτέλεια προς το κακό ψυχοαφεντικό το οποίο σας έχει μετατρέψει σε dealer. Τρομοκρατούν. Σου λένε θα έρθει
ή θα έρθει ο Μητσοτάκης, κανονίστε την πορεία σας, ή θα έρθει ο Τσίπρας ή κάποιος χειρότερος από τον Τσίπρα. Και πάνε να σε φοβήσουν, να σε κρατήσουν μέσα στο Μαντρί. Στο Μαντρί, το οποίο έχει πρόβλημα τεράστιο, το Μαντρί της Νέας Δημοκρατίας. Και φοβούνται τον Σαμαρά. Γιατί ο Σαμαράς, αν θα κάνει κόμμα, που θα κάνει από ό,τι φαίνεται το πράγμα, όλη τη μαγιά θα την πάρει από τη Νέα Δημοκρατία. Και είναι ντροπή να βγαίνετε κάποιοι, και βγήκατε εδώ και στο Fox FM. Είναι ντροπή να βγαίνετε κάποιοι και να λέτε ότι αν θα κάνει κόμμα, ο Σαμαράς θα πάρει 1% από τη Νέα Δημοκρατία. Όλο το υπόλοιπο θα το πάρει από αλλού. Είναι η απόδειξη ότι είστε dealer του τρόμου, του κακόψυχου αφεντικού, του ναρκέμπορα του Μητσοτάκη, που εμπορεύεται το ναρκωτικό του φόβου. Εντάξει. Και κανονικά θα έπρεπε να έχει παρέμβει εισαγγελέας για αυτές τις άθλιες δημοσκοπήσεις οι οποίες βγαίνουν στον αέρα. Και δεν είναι τώρα που βγαίνουν. Απλά τώρα το κακό έχει παραγίνει. Και έχει παραγίνει γιατί πλησιάζουμε σε εκλογές. Και σε αυτές τις εκλογές παίζει το κεφάλι του ο Μητσοτάκης. Παίζει το κεφάλι του. Ξυπνήστε. Καταλάβετε ότι πάνε να σας παραπλανήσουν και πάνε να σας τρομοκρατήσουν μέσα από τις δημοσκοπήσεις. Άμα δουν ότι το πράγμα στραβώνει, όλο και κάτι καινούριο θα ανακαλύψουν. Όλο και κάτι καινούριο θα φέρουν για να σε έχουν από προσανατολισμένο. Είπαμε, είναι dealer, δημοσιογράφοι, δημοσκόποι, dealer του τρόμου, του κακόψυχου, ναρκέμπορα, αφεντικού, του Μητσοτάκη. Εγώ θέλω να κάνω ένα πείραμα σήμερα και θα προσπαθήσω να το κάνω αυτό το πείραμα. Έρχεται μια εταιρεία δημοσκοπική η οποία έχει έδρα την Κύπρο, έχει μια δίθεν έδρα στην Ιρλανδία, έχει ένα δηλωμένο τηλέφωνο λέει κάπου στην Καλαμάτα, κάνει λέει διαδικτυακές έρευνες μέσω Viber, είναι εδώ από τη Θεσσαλονίκη και κάνει έρευνες διαδικτυακές και έχει ένα πελατολόγιο με 20.000 email, αλλά παρά τα 20.000 email έχει 4.000 δείγμα σε κάθε δημοσκόπηση. Και διασφαλίζεται λέει ότι δεν μπορεί να ψηφίσεις δεύτερη φορά από την ίδια IP. Σε ποιους τα τσαμπουνάτε αυτά ρε. Σε ποιους τα τσαμπουνάτε αυτά. Και η VPN ξέρουμε τι είναι. Και η διαγραφή ιστορικού ξέρουμε τι είναι. Και δεν χρειάζεται να ψηφίσω εγώ ο ίδιος δύο φορές. Μπορώ να το στείλω σε μια ομάδα ανθρώπων το ίδιο link και να ψηφίζουν από 200, από 200 διαφορετικούς υπολογιστές και από 500 διαφορετικούς υπολογιστές ό,τι τους πω εγώ. Αυτό είναι διασφάλιση της έρευνας και έχετε τα μούτρα και βγαίνετε να μας το πείτε εδώ. Και το πρόβλημά μου δεν είναι με τους dealer. Το πρόβλημά μου είναι με τους ναρκέμπορους. Τους dealer ας τους πιάσει η αστυνομία. Για να φτάσει σιγά σιγά και προς τα πάνω, αν μπορεί. Αλλά πώς θα πάει η αστυνομία προς τα πάνω όταν τα κεφάλια της αστυνομίας είναι χέρι-χέρι με την υπόγα του Μαξίμου. Πώς θα πάει, είναι το ίδιο πράγμα όπως και οι Μητροπολιτάδες, οι οποίοι πήραν αύξηση τώρα 90% και παίρνουν 5.000 ευρώ μισθό, αντί να μιλάνε για τα σημαντικά και τα μεγάλα. Πώς, να μην τους δώσουν ένα δωράκι ενώπιση των εκλογών, για να υποστηρίξουν και αυτή τη δεξιά του κυρίου. Τέτοια υπακοή έκαναν οι Άγιοι Πατέρες, και με τον προσωπικό αριθμό και με τις ψηφιακές ταυτότητες, και την περίοδο του κορονοϊού που μετέτρεψαν εκκλησίες σε εμβολιαστικά κέντρα, σε κέντρα διεξαγωγής rapid test και PCR test. Από εδώ το εμβόλιο, από εκεί ο τάφος, έλεγε ο Τζερόνιμο. Ο Ιερόνιμος, τον έχουμε για Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πας Ελλάδος. Πώς θα εξαργυρώσουν άλλωστε τα deal με τα ωραία real estate που δίνουν ελληνική γη σε χέρια Εβραίων, σε χέρια Τούρκων, σε χέρια κάθε καρδιά σκαρίδι πλην από Έλληνα. Γιατί οι Έλληνες χάνουν τα σπίτια τους και τα παίρνουν είτε οι Εβραίοι, είτε οι Τούρκοι, είτε τα παίρνουν ΜΚΟ για να βάλουν μέσα λαθρομετανάστες. Γιατί πέρασαν νόμο με τον οποίο θα γίνονται Ισλαμοχωριά ανά την επικράτεια. Σε σπίτια τα οποία ήταν σπίτια αγορασμένα με αίμα ελληνικό και πληρωμένα με υδρότα ελληνικό. Έρχονται λοιπόν αυτές οι δημοσκοπήσεις που γίνονται με τρόπους οι οποίοι είναι τουλάχιστον σκοτεινοί, μπορεί και να μην γίνονται και ποτέ, να ξέρετε. Σου λέει έχω 4.000 άτομα δείγμα, το στείλα λέει στο email, εντάξει, οκ, τόσο είναι το ποσοστό.
και δεν έχουν σηκώσει μισό τηλέφωνο. Τόσο είναι το ποσοστό. Και βγαίνουν σαν καρδινάλοι και κάνουν αναλύσεις. Σε ιδιωτικά και σε κρατικά κανάλια. Σε sites, σε εφημερίδες, σε ραδιόφωνα. Σου κάνουν αναλύσεις. Ποιοι οι dealer? Θα εμπιστευόσασταν ποτέ την ενημέρωσή σας από ένα τζάνκι, από ένα dealer? Θα την εμπιστευόσασταν? Μάλλον όχι. Οπότε ξανασκεφτείτε από ποιους και πώς ενημερώνεστε. Έρχονται λοιπόν αυτοί οι δημοσκόποι και κάνουν μια έρευνα. Μάλιστα. Και έρχεται το κανάλι, το μεγάλο κανάλι, και χωρίς να ρωτήσει αν αυτή η έρευνα είναι αξιόπιστη, την εστερνίζεται και βγαίνει το βράδυ η κυρία Τάδε ή ο κύριος Τάδε, ή το απόγευμα ο κύριος Τάδε ή η κυρία Τάδε, ή το πρωί ακόμα. Άλλο μεγάλο πράγμα γι' αυτό. Αφού σχολιάσεις ποιος πλήρωσε το ταξίδι της Τούνη στις Κάνες, αφού σχολιάσεις κανένα ΛΟΑΤΚΙ θέμα, μετά μπαίνεις και κάνεις τον πολιτικό αναλυτή. Βλέπε Λιάγκας, βλέπε Σύση Χριστίδου. Τρομερή πολιτική αναλυτής η Σύση. Και ο Λιάγκας πολύ δυνατός. Μετά τους Therians σχολιάζεις λίγο πολιτική σκηνή. Κάνεις και μια ανάλυση δημοσκοπική. Μας τρελάνετε τελείως. Βγάζεις και μια παγόνη λίγο για να σου πει για το πόσο επικίνδυνη είναι η Καρχαρίας. Ξέρει από Καρχαρίας η παγόνη. Ξέρει να δαγκώνει καλά. Και από Μοβ Μέδουσες ξέρει. Ο λαγοκέφαλος. Η παγόνη, συγγνώμη, θέλω να πω. Για κάποιο λόγο μου πήγε το μυαλό στο λαγοκέφαλο. Έρχεται λοιπόν το κανάλι, υιοθετεί αυτή τη δημοσκόπηση και την παίζει κανονικά στον αέρα. Γενικότερα την παίζουν κανονικά. Στον αέρα. Τη δημοσκόπηση. Όχι τίποτα άλλο. Μην πάει το μυαλό σας πουθενά. Θέλω να κάνω κι εγώ το ίδιο σήμερα. Θα κάνω κι εγώ το ίδιο σήμερα. Θα κάνουμε δημοσκόπηση. Αν τα καταφέρουμε στο TikTok. Και προκαλώ site, τηλεοράσεις, άλλα ραδιόφωνα να πάρουν το δείγμα, το τελικό αποτέλεσμα αυτής της δημοσκόπησης και να το παίξουν στα κανάλια τους το βράδυ. Προσέξτε με τι θέλω να πω. Εγώ ξέρω ότι αυτή τη στιγμή μας ακούνε πάνω από 20-25.000 άτομα. Πάνω από 25.000 άτομα. Αποδεδειγμένα πράγματα. Live. Κατά τη διάρκεια της μέρας μπορεί να μας ακούσουν και 100.000 άτομα. Αλλά τώρα μας ακούνε περίπου σε όλη την Ελλάδα, όπου ζουν, υπάρχουν και αναπνέουν Έλληνες, περισσότεροι από 25.000 άτομα αυτή τη στιγμή. Να κάνω τώρα μία δημοσκόπηση, η οποία έχει σαφέστατα μεγαλύτερο δείγμα από τις δημοσκοπήσεις που ακούν οι άλλοι, που κάνουν οι άλλοι. Θα το παίξετε στα κανάλια? Θα το παίξετε στα κανάλια το αποτέλεσμα? Γιατί εγώ σας βάζω στοίχημα ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα πάει πάνω από 15%. Στοίχημα σας το βάζω. Δεν ξέρω αν θα μου το επιτρέψει το TikTok. Τώρα λίγο το επεξεργαζόμαστε. Μετά τις 9.30, 9.35, μέσα από το TikTok θα κάνω μια διαδικτυακή δημοσκόπηση. Και θα ρωτάω, αν έχουμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, τι θα ψηφίσετε? Στο TikTok του Focus FM 103,6. Αρκεί να το καταφέρω. Δεν το έχουν ξανακάνει, αλλά επειδή μου την έχουν δώσει λίγο, μου την έχουν ευηδώσει όλοι αυτοί οι ψευτοδημοσκόποι και όλα αυτά τα τσιράκια και οι δίθεν ειδικοί που βγαίνουν και κάνουν αναλύσεις, θέλω λοιπόν ο Focus FM, εδώ η μεγάλη μας παρέα, να κάτσουμε και να κάνουμε αυτή τη δημοσκόπηση. Και να δούμε. Εγώ θα την ανεβάσω μετά στα social media, να βγάλουμε το ποσοστό. Παπ, αυτό είναι το ποσοστό. Αυτό ψήφισαν, ξέρω εγώ, 1.000. 2.000 άνθρωποι. Πόσο θα μπορέσουν να ψηφίσουν? Θα τα αφήσω ανοιχτό για όση ώρα μπορώ να το αφήσω. Ναι, μέχρι 5 λεπτά λέει μας αφήνει. Πόσοι άλλοι κάνουν, ρε παιδιά, μέχρι 30 λεπτά δημοσκοπήσεις και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε? Πώς γίνεται αυτό? Δεν μπορούμε να το βρούμε λίγο κάπως? Να το δούμε. Να το δούμε. Θα ξανακάνουμε και θα ξανακάνουμε. Ανά 5 λεπτό και θα μαζεύουμε. Θα τα μαζέψουμε, θα τα προσθέσουμε όλα. Θα αφήσω ανοιχτές, θα αφήσω για 30 λεπτά αυτή τη διαδικασία για να κάνουμε αυτή την ψηφοφορία και να ψηφίσουμε αυτό τα κόμματα. Τέλος πάντων, θα ρωτήσουμε πόσοι κατεβαίνουν, ρε παιδί μου, να ρωτήσουμε Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Κουκουέ, Ελληνική Λύση, Πλεύση, Φωνή Λογικής, Μέρα 25, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Ελλάς, Νίκη. Θα τα ρωτήσουμε αυτά τα κόμματα.
να κάνουμε αυτή την ερώτηση. Και θα την επαναλάβουμε. Αν μας αφήνει μόνο για 5 λεπτά, γιατί εγώ ξέρω, έχω δει ότι κάποιοι κάνουν 30 λεπτά. Να το δούμε. Θα την παίξετε αυτή τη δημοσκόπηση? Εγώ θέλω να συμμετέχετε. Όλοι όσοι με ακούτε, μετά τις 9.30, πείτε το και σε άλλους. Στο Focus FM, στο TikTok. Εδώ. Απατεώνες με τις

0: να μας το παίζουν ιστορία και μπρούκλιδες. Αδωνή! Θα πάω σε διάλειμμα τώρα. Θα πάω σε διάλειμμα. Με το που θα επιστρέψω, εσύ που το παίζεις πολλά βαρύς και έρχεσαι και κάνεις φιέστες εδώ στο κέντρο υγείας, όχι μόνο Θεσσαλονίκη, πηγαίνεις γύρω-γύρω. Αυτό είναι το κολπάκι. Παίρνουμε λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης και φτιάχνουμε κέντρα υγείας για να κρατάμε ικανοποιημένους τους ψηφοφόρους. Και έρχονται οι παππούδες και σε φυλάνε. Κάτσε να σου πω μια ιστορία. Θα σου πω μια ιστορία. Μην γελάς ειρωνικά. Θα σου πω μια ιστορία με το που θα γυρίσω τώρα. Περίμενε, έρχομαι.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουπνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Έλα, τι με είπες, θα βάλεις φυσικό αέριο. Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρντάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
5: energasgroup.com για να είσαι σίγουρος 103,6%.
1: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Καλή εβδομάδα να έχετε. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλους. Εδώ προσπαθούμε να δούμε πώς θα την κάνουμε αυτή τη δημοσκόπηση. Θα την ξεκινήσουμε σήμερα οπωσδήποτε, όπως και να έχει. Έστω και ανά πεντάλεπτο που θα κάνουμε μια καινούρια, μέχρι να συμπληρώσουμε τη μισή ώρα για να βγάλουμε τα αποτελέσματα. Και από ό,τι με πληροφορούν αύριο οι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν πέντε πράγματα παραπάνω, καλοί hacker, θα βρούμε έναν τρόπο να κάνουμε να τρέχουμε και εμείς τέτοιες δημοσκοπήσεις όσο θέλουμε. Να κάνουμε όσο θέλουμε τέτοιες δημοσκοπήσεις. Να δίνουμε το δείγμα και να μπαίνει ο κόσμος αβέρτα, ελεύθερα και να ψηφίζει ό,τι θέλει. Θα το παίξουν το αποτέλεσμα τα κανάλια. Θα το παίξουν. Γιατί και εγώ, διαδικτυακές δεν κάνουν αυτοί. Διαδικτυακές δεν κάνουν. Θέλετε να σου στείλω και στο Viber, να το στείλω σε 5-10 ομάδες. Θα το στείλω σε 5-10 ομάδες. Θα γίνω δημοσκόπος, ρε φίλε. Κερατάδες, θα γίνω δημοσκόπος εγώ. Θα το στείλω εγώ σε 5-10 ομάδες. Να δω σε ποια από αυτές τις δημοσκοπήσεις θα βγει πάνω από το 15% η Νέα Δημοκρατία. Ναι, ρε φίλε, δεν μας τρελάνουν αυτοί. Δεν μπορώ, τρελαίνομαι να βλέπω τον. Το δεν διαλέω κάτι. Αυτόν τον κυνηγάνε οι Τούρκοι. Ναι, έχουμε τέτοια ξεφτύλα. Παρενόχληση του αεροσκάφου που ήταν μέσα ο Δένιας από τους Τούρκους. Τέτοια ξεφτύλα, για τέτοια ξεφτύλα μιλάμε. Τρελαίνομαι να βλέπω τον. Πώς το λένε. Τον Άδωνη να γελάει αυτάρεσκα. Τρελαίνομαι.

Χειρίζει τα μυαλά. Να βλέπω τον Άδωνη να μας κοιτάει με ένα ύφος 800 καρδιναλίων και να μας λέει, έλα ρε πλεμπέι τώρα. Εγώ είμαι ο κορυφαίος υπουργός. Εγώ πηγαίνω και εγκαινιάζω δεξιά και αριστερά διάφορα κέντρα υγείας. Ακούστε λοιπόν τώρα μια ιστορία η οποία είναι πραγματική ιστορία και την ξέρω από πρώτο χέρι, γιατί οι πρωταγωνιστές είναι φίλοι μου. Προσωπικοί μου φίλοι. Ακούστε πώς έχει το σκηνικό. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης στα μέσα της περασμένης εβδομάδας βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου εγκαινίασε το κέντρο υγείας Θέρμης, το οποίο ήταν ένα κτίριο κατασκευασμένο επί Ανδρέα Παπανδρέου Πασόκ, που στο πέρας των δεκαετιών είχε μετατραπεί σε ένα κανονικότατο χρέπι. Ετοιμόροπο, κανονικά. Και εκεί πέρα ήταν σε λειτουργία, έτσι. Ήταν ένα κέντρο υγείας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, σε μια αρκετά μεγάλη περιοχή με πολύ μεγάλο πληθυσμό για τα δεδομένα της Κεντρικής Μακεδονίας. Εκείνο λοιπόν το χρέπι με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης ανακαινίστηκε. Φυσικά δεν έχασε την ευκαιρία ο Άδωνης για μία ακόμα φιέστα. Μαζεύτηκαν εκεί υπουργοί, βουλευτάδες, γραμματείς, φαρισαίοι, γιατροί γαλάζιοι, ναι, παππούδες να φυλάνε τα χέρια και να δίνουν φυλάκια. Θυμάστε πως σας το έδειχνα την Παρασκευή, που πήγε ο παππούς και τον έδινε ρουφιχτό φιλί. Τον φιλούσε ο παππούς και φώναζε, είναι παιδί μου, είναι παιδί μου, και σας ευχαριστούμε. Ε, μάλιστα. Που έβγαιναν γιατροί και έλεγαν, αυτό είναι κορυφαίο, δεν υπάρχει πουθενά αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Γίνεται λοιπόν το εξής. Εχθές Κυριακή πρωί, μία φίλη μου, περαστικά χαρούλα, πονάει ο λαιμός της. Εντάξει, είναι τραγουδίστρια η γυναίκα, είναι εργαλείο δουλειά στο λαρύγγι. Καταλαβαίνεις, είναι σημαντικό. Είχα να πάνε κάπου τα παιδιά, λέει να περάσουμε, λέει, με τον άντρα της, να περάσουμε, λέει, με μία βόλτα μέχρι το κέντρο υγείας Θέρμης, να δούμε ένα γιατρό να μας εξετάσει, να εξετάσει το κορίτσι και να γράψει και ένα φάρμακο. Πηγαίνουν λοιπόν, βλέπουν την ανακαίνιση, μπαίνουν μέσα, βρίσκουν τον γιατρό, την εξετάζει. Ναι, λέει, έχουμε ένα πρόβλημα, λέει όμως ο γιατρός. Λέει, τι πρόβλημα? Δεν μπορώ να σας γράψω τα φάρμακα. Γιατί, λέει, δεν μπορείτε να μου γράψετε τα φάρμακα? Για να τα πάρω με άειλη, έτσι, κατάλαβε, να γράψω, να έρθει το email και να... Να, λέει, δεν έχουμε ίντερνετ. Είχαμε, λέει, μέχρι πριν από λίγο, αλλά τώρα δεν έχουμε ίντερνετ. Και τώρα, λέει, τι θα κάνουμε, δεν θα μου γράψετε τα φάρμακα? Δεν μπορώ, λέει, να σας τα γράψω τώρα. Λέει, χειρόγραφο, είναι μέσω άειλης και τα λοιπά, είναι ψηφιακό, super duper, wow. Μάλιστα. Να σας κάνω μήπως εγώ ένα hot spot, λέει η κοπέλα. Γελάνε οι άλλοι γύρω γύρω. Δεν γίνεται, δυστυχώς απαγορεύεται, το σύστημα δεν μας επιτρέπει. Μάλιστα. Θα μου το στείλετε να φύγω, δηλαδή να περιμένω email? Μάλιστα. 11.30 περίπου το πρωί γίνεται αυτό. 12 παρά. Φεύγουν τα παιδιά, με παίρνουν τηλέφωνο, λέει, Στέφανε, άκου, λέει, τι έγινε, το και το και το και το. Μάλιστα. Οκ. Okay. Λέω, κράτα με ενήμερο, λέω. Θα σε ξαναπάρω τηλέφωνο να δούμε αν σου έστειλαν το email. Εγώ την ψηλιάζομαι τώρα. Παίρνω σε κανένα δίωρο, λέω, παιδιά, λέω, τι γίνεται, σας ήρθε το email? Α, λέει, κάτσε να δω. Κοιτάει, τίποτα. Παίρνω σε 4 ώρες. Τι έγινε, ρε παιδιά, ήρθε το email? Τίποτα. Παίρνω σε 6 ώρες. Όλη τη διάρκεια της ημέρας ο Δημήτρης, ο άντρας Χαρούλας, έπαιρνε τηλέφωνο και προσπαθούσε να ρωτήσει, ρε παιδιά, τι θα γίνει με αυτό το ρημάδο email? Θα μου το στείλετε να βρω ένα εφημερεύον φαρμακείο να πάω να πάρω τα φάρμακα? Τώρα μιλάμε για ένα πονόλεμο, έτσι. Φαντάσου τώρα να έχεις και ένα πιο χοντρό ζόρι, να έχεις ένα θέμα και να περιμένεις το ίντερνετ να έρθει στο κέντρο υγείας Θέρμης, το ανακαινισμένο. Κυριακή τώρα το ίντερνετ δεν δουλεύει καλά, καταλαβαίνεις. Για να μην στα πω λόγο, πιθανότατα μέχρι και την ώρα που μιλάμε δεν έχει έρθει το email. Και χτες, παρά τα 6-7 τηλέφωνα που έκανε στο κέντρο υγείας και περίμενε το τουρουρουρουρουρου στην αναμονή, δεν το απάντησε ποτέ κανείς. Άδωνη Γεωργιάδη, αν θέλεις, απάντα και γι' αυτό λίγο στο διαδίκτυο, γιατί είσαι λαλίστατος όπου σε βολεύει. Τι έγινε? Δεν έπεσε το διαδίκτυο? Δεν φρόντισες να μην πέσει το δίκτυο? Δηλαδή, τόσο δύσκολο ήταν να κάνεις ένα σταθερό δίκτυο ή να έχεις ένα backup στο κέντρο υγείας Θέρμης? Εσύ, παππούλη, που πήγαινες και τον φιλούσες ρουφιχτά φυλάκια, τι έγινε?
Γιατί δεν μιλάς τώρα? Να τον βρω, πρέπει να τον βρω εγώ αυτό, να τον κάνω μια συνέντευξη. Θα φύγει κλαίγοντας. Αν και σέβομαι την τρίτη ηλικία, θα φύγει κλαίγοντας, να ξέρεις. Θα φύγει κλαίγοντας. Ανάλογα πώς θα με αντιμετωπίσει. Θα του πω γιατί φυλάς τον Άδωνη. Δεν φοβάσαι, ρε άνθρωπε. Δεν φοβάσαι. Λοιπόν, α, κάτι ακόμα θέλω να πω για να δείτε σε τι καλό δρόμο που είμαστε. Μισό λεπτό λίγο. Αυτό πρέπει να σας το διαβάσω λιγάκι. Να δείτε πόσο μπροστά. Πόσο μπροστά είμαστε. Είμαστε πάρα πολύ μπροστά. Τόσο μπροστά που πλέον έχουμε καινούργια σχολή. Έχουμε καινούργια σχολή, η οποία είναι φανταστική σχολή. Ιδρύεται. Τι, μάντεψε. Για influencers όχι, δεν έχουμε ακόμα πανεπιστήμιο, influencers δεν έχουμε. Όχι, θα μπορούσαμε, μην δίνεις ιδέες. Πώς να γίνεις καλός influencer, πώς να θα διδάσκει η Τούνη, καθηγήτρια. Θα είναι πρίτανης θα είναι η Τούνη. Μάλιστα, ναι, όχι, εντάξει, λέω. Τον Ερμέ, ο Ερμές θα κάνει και αυτός influencer είναι. Να πάρει καμιά ώρα, ρε παιδί μου, έτσι ένα μεροκάματο. Λοιπόν, όχι, δεν ιδρύεται νέα σχολή για influencers στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, παιδιά, ιδρύεται νέο προπτυχιακό τμήμα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και υπάρχει ΦΕΚ για αυτό το οποίο σας λέω. Σπουδές φύλου. Όχι, δεν θα μαθαίνεις να ανοίγεις φύλο πίτα, να κάνεις πίτα. Όχι. Σπουδές φύλου με ύψιλον και ένα λάμδα. Θα σπουδάζεις δηλαδή για το φύλο. Το φύλο, έτσι. Σπουδές φύλου. Είναι το νέο προπτυχιακό πρόγραμμα με πιστοποίηση, παρακαλώ, από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και θα ξεκινήσει τη λειτουργία του από το Σεπτέμβριο για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 με έδρα τη Μυτιλίνη. Αλέξη, θύμισε μου λίγο. Λέσβος Μυτιλίνη 1 ή 2 νησιά? Για να ξέρω. Γιατί δεν έχει που δεν έχει σύνορα η θάλασσα. Είναι 2 τα νησιά που πρέπει να προστατεύσουμε ή 1? Να ξέρω, δεν ξέρω. Καλημέρα στη Μυτιλίνη, καλημέρα στη Λέσβο. Οι απόφοιτοι θα λαμβάνουν πτυχίο στις σπουδές φύλου με τα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος να αντιστοιχούν σε σπουδές πρώτου κύκλου σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και το εθνικό πλαίσιο μπλα μπλα μπλα. Η φοιτηση θα διαρκεί 8 ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τι θα τους μαθαίνετε, ρε παιδιά, 8 εξάμηνα? 8 εξάμηνα σπουδές φύλου. Σπουδές φύλου. Και αντικείμενο είναι η μελέτη της ανθρώπινης δράσης με τα επιστημονικά εργαλεία του φύλου, των έμφυλων σχέσεων, των έμφυλων αναπαραστάσεων. Το πρόγραμμα υιοθετεί μια διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση, εστιάζοντας αλληλοδιαπλοκή του φύλου με την κοινωνική τάξη, την εθνικότητα, τη σεξουαλικότητα και την ηλικία στο πλαίσιο κοινωνικών σχέσεων, θεσμών και ιστορικών μεταβολών, με στόχο την αντιμετώπιση έμφυλων ανισοτήτων και διακρίσεων και την ανάπτυξη δικαιωμάτων. Παράλληλα, εξετάζει τη σχέση φύλου και τεχνολογίας, φύλου και επιστήμης, με στόχο την αντιμετώπιση των κοινωνικών και ηθικών προκλήσεων της τεχνολογίας. Δηλαδή, θα είσαι φούστης με πτυχίο. Δεν ξέρω με πόσα μόρια μπορείς να μπεις μέσα στην σχολή. Δεν ξέρω πόσα μόρια σε βάζουν μέσα. Άμα πάρεις πολλά μόρια, πιθανότατα μπαίνεις στη σχολή. Γιατί, ρε εσύ? Κάτσε, ρε φίλε, δεν πρέπει να πάρεις μόρια για να μπεις σε μια σχολή? Στη σχολή φίλου πρέπει να πάρεις πολλά μόρια για να μπεις. Θα έχει υψηλές βάσεις. Να το σχολιάσω σοβαρά, Θεοφανή, αδελφέ μου, γιατί γελάς? Γιατί γελάτε, κύριε Θεοφανή? Άμα οι βάσεις είναι ψηλές, πρέπει να πάρεις μόρια όπως μπορείς. Και από όπου μπορείς πρέπει να τα πάρεις τα μόρια. Από όπου μπορείς πρέπει να μαζέψεις μόρια για να μπεις μέσα. Πώς θα μπεις μέσα στη σχολή φίλου για να κάνεις σπουδές φίλου? Έτσι. Και 8 εξάμηνα, ρε φίλε, τι θα μαθαίνουνε? Είναι πολλά τα φύλλα. Να, γι' αυτό. Είναι πολλά τα φύλλα. Φύλλο όχι για πίτες, σαν αυτής που δεν ξέρει να κάνει μελέτη. Ύψιλον, ένα λάμδα. Ούτε τριαντάφυλλο, ούτε τρίφυλλο, ούτε τετράφυλλο. Φύλλο, είπαμε. Πόσα φύλλα υπάρχουνε?
356.000. Τι διάολο έχετε στο κεφάλι σας κάποιοι? Τι διάολο? Τα μόρια είναι ουδέτερα. Είναι τα μόρια. Τα μόρια είναι ουδέτερο. Δεν είναι αντρικό μόριο. Δεν είναι αρσενικό. Ούτε θηλυκό είναι. Δεν είναι η μόρια. Είναι τα ουδέτερο, παιδιά. Είναι ξεκάθαρα πράγματα. Μην με μπερδεύετε. Ακούστε λίγο. Δεν είμαι πτυχιούχος αυτής της σχολής. Έχω πτυχίο. Εντάξει. Εκεί μπορούν να αποφοιτήσουν πάρα πολύ. Θα στείλει η Νέα Δημοκρατία τους δικούς της. Θα στείλει ο ένας, θα στείλει ο άλλος, θα στείλει ο παράλλος. Λοιπόν. Λες να το κάνουμε έτσι. Ωραία. Θα σκεφτώ τώρα κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Μπας και κάνουμε καμία τρίπλα στη δημοσκόπηση και την κάνουμε στο YouTube. Αφήστε με λίγο να το σκεφτώ. Τι 20, 20 τα φύλλα είναι λίγα. Τα φύλλα 20 είναι λίγα. Πολύ λίγα. Είναι λίγα. Αλλά για αυτά τα θέματα. Ωραία. Βγαίνει αυτή η είδηση. Εντάξει. Ότι γίνεται αυτή η σχολή φύλου. Και ότι θα πηγαίνουν εκεί πέρα να παίρνουν πτυχίο. Όσοι καταφέρουν να συγκεντρώσουν τα μόρια που πρέπει, θα πάνε. Εντάξει. Με μόρια μπαίνει. Άμα δεν συγκεντρώνει μόρια και συγκεντρώνει άλλα πράγματα, δεν μπαίνει, να ξέρει. Αλλά πες ότι. Οι Μητροπολίτες όλα καλά. Με τα 5 χιλιάρικα που παίρνουν, τα 5 κάπα. Όλα καλά, θα το σχολιάσετε αυτό το θέμα ή οκ. Okay. Όλους τους αγαπάει ο Θεός. Όλους μας αγαπάει ο Θεός. Αλλά. Ξέρω εγώ. Όλα καλά. Εντάξει, 5 χιλιαρικάκια. Στη Μόρια λέει ήμουν στρατό εκεί. Α, είναι και η Μόρια στη Μυτιλίνη είναι. Στη Λέσβο, όχι στη Μυτιλίνη. Και η Μόρια είναι στη Λέσβο. Ποια Μόρια? Εκείνη ήταν άλλη. Έχουμε Μόρια, τη Μόρια στην Λέσβο, δεν την ξέρεις? Τι όχι, ρε φίλε, εκεί γινόταν ο κακός χαμός με τους λαθρομετανάστες. Βέβαια. Καλημέρα στη φίλη την Μαρία. Είπαμε, ουδέτερα είναι τα Μόρια. Καλημέρα στο φίλο τον Χρήστο. Ναι, όντως, πραγματικά. Η Νικολέτα λέει καλημέρα σε όλους. Καλή ευλογημένη εβδομάδα. Έτσι λέει να γίνει δημοσκόπηση για να δούμε τις πραγματικές δημοσκοπήσεις, γιατί μας τα έχουν κάνει Ζέπελιν. Την αγάπη μου από την Αγία Τριάδα. Ναι, θα είναι. Με αυτό το πλάσ ανοίγει πολύ βεντάλια, γι' αυτό είναι και τόσα πολλά τα εξάμεινα φίτηση στη συγκεκριμένη σχολή. Καλημέρα, Χρυσούλα. Καλημέρα στην Φωτουλίτσα. Θα κάνουμε δύο δημοσκοπήσεις, να ξέρετε. Θα κάνουμε μία στην κοινότητα στο YouTube και μία πολλαπλή στο TikTok. Και θα τα προσθέσουμε όλα αυτά μαζί. Καλημέρα. Καλημέρα, Στέφανε. Γεια σου, Διονύση μου. Καλημέρα. Μπορεί να κάνουν και μαθήματα αμπελόφιλου, λέει, πώς κάνουν τα ντολμαδάκια. Και αν θα πω τίποτα για το Χάμιλτον. Μπράβο στο Χάμιλτον. Δεύτερος βγήκε εκεί στο Μονακό. Δυστυχώς έχασε η Φεράρι εκεί το 2-3. Και πρώτος και πολλά μπράβο στον Αντωνέλη της Mercedes που βγήκε πρώτος. Πέμπτη συνεχόμενη νίκη. Πολύ δυνατός. Λοιπόν, ο ηχολήπτης που είναι και πιτσιρικάς γνωρίζει από πολιτική πριν έρθει στο Focus. Γνώριζες, ρε, από πολιτική πριν έρθει στο Focus? Δεν γνωρίζει. Κάτι ψηλά λέει. Α, δεν γνωρίζει τίποτα. Εντάξει. Πόσο χρόνο είσαι? Πόσο είσαι? 22. 22 χρονών είναι, ρε παιδιά, τώρα. 22 χρονών. 22 χρονών. Βράζει το αίμα του. Πολύ εσύ. 22 χρονών. Άκουγε. Λοιπόν, καλημέρα, Στέφανε. Με ευλογία θέλω αυτή την μπλούζα, λέει η Ανδριάννα, και που μας ακούει από τα Ιωάννινα. Άμα σε στείλω τώρα το θέμα δεν θα είναι ωραίο, κατάλαβες. Οπότε άσε να τη φορέσω. Καλημέρα στο φίλο τον Μαρίνο, ο οποίος μας ακούει από Σέρες. Κόλπος της Γέρας, εκεί στην Μόρια. Καλημέρα στον 302, καλημέρα στον 755. Θα κάνουμε δημοσκόπηση. Θα κάνουμε δημοσκόπηση. Τώρα, για παράδειγμα, το ΙΕΡΤ παίζει την δημοσκόπηση της Παλμός Ανάλυσης, παίζει τη δημοσκόπηση της ποια εταιρεία έκανε για το πρώτο θέμα. Δηλαδή, η Παλμός Ανάλυση έκανε για τον ελεύθερο τύπο της Κυριακής και η μία άλλη εταιρεία έκανε για, για το πρώτο θέμα. Αυτές ήταν οι δύο χθεσινές και είχε και μία ακόμα διαδικτυακή. Και όλη την προηγούμενη εβδομάδα τρέξανε πάρα από 15 δημοσκοπήσεις. Πάρα από 15. Και τις έπαιζαν όλες τα κανάλια. Ωραία, θα κάνω κι εγώ μία. Το δείγμα το δικό μου είναι μεγαλύτερο. Θα μου πούνε κάποιοι, ναι, αλλά εσένα σ' ακούνε οι τάδε. Πείτε το και στους άλλους. Και αυτούς τα πελατάκια τους, οι τάδε είναι. Οι τάδε είναι. Ποιος πληρώνει, θα βγάλει αποτέλεσμα. Γιατί πρέπει να παίζεις τα κανάλια? Γιατί τα κανάλια λειτουργούν ως dealer κανονική τρόμου.
και θέλουν να φοβήσουν το εκλογικό σώμα ότι ο Μητσοτάκης ή το χάος. Μπορεί να προκαλέσει χάος ο Τσίπρας. Το προκάλεσε. Μπορεί να προκαλέσει ξανά. Αλλά ήδη χάος έχουμε. Ήδη χάος έχουμε. Μπορεί να έχουμε χειρότερο χάος από κάποιον ο οποίος θα έρθει ως μαθητευόμενος μάγος με ευχές, φρουφρού και αρώματα χωρίς πρόγραμμα να τα κάνει ακόμα χειρότερα. Πάλι μπορεί. Και αυτό ενδεχόμενο είναι. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να είμαστε πρώτα απ' όλα καθαροί και τίμοι με τον εαυτό μας και να θέσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό, πρώτων ευθυνών μας, να σταθούμε μπροστά στον καθρέφτη και να πούμε πρέπει να ψηφίσουμε σωστά, να εμπιστευτούμε ανθρώπους οι οποίοι ξέρουμε ότι είναι μη ελεγχόμενοι, αντισυστημικοί, δεν πρόκειται να συνεργαστούν ποτέ με αυτούς οι οποίοι κατέστρεψαν την Ελλάδα, για να πάμε παρακάτω. Και σίγουρα πρέπει να μαυρίσουμε τα κόμματα τα οποία είχαν την εξουσία στα χέρια τους και κατέστρεψαν την Ελλάδα. Εντάξει, αυτή είναι το χάος. Αυτή είναι το χάος. Αλλά με λάθος κινήσεις το χάος μπορεί να γίνει ακόμα χειρότερο. Λοιπόν, διαβάζω μηνύματα. Η δημοσκόπηση, λέει ο Λευτέρης, λέει, η δημοσκόπηση δεν είναι αντικειμενική που θα κάνεις, διότι ακούγεται περισσότερο από το κοινό σου και όχι από μεγάλα κόμματα, από τα μεγάλα κόμματα πολιτών. Αυτούς που βλέπεις να φυλάνε Άδωνη και Μητσοτάκη είναι δικοί τους πληρωμένοι για τις εντυπώσεις fake. Ρε αδελφέ μου, αυτό σου λέω. Αυτό σου λέω. Εγώ ξέρω ότι το κοινό μου είναι ένα ευρύ κοινό αντισυστημικό στην Ελλάδα. Το ξέρω, το γνωρίζω. Αυτοί δεν γνωρίζουν ότι το κοινό των δημοσκόπων, των οποίων τις έρευνες παίζουν στα κανάλια τους, είναι ένα ευρύ κοινό, που δεν είναι ευρύ, αλλά είναι μια μικρή μερίδα κοινού συστημική, και ότι θα βγάλει 30% τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό σου λέω. Αυτό σου λέω. Ότι αυτές είναι έρευνες συστημικές. Και στεναχωριέμαι και θλίβομαι που βλέπω δίθεν αντισυστημικούς να πανηγυρίζουν ή να βολεύονται με τέτοιες συστημικές δημοσκοπήσεις. Τα κανάλια αυτά τα οποία παίζουν τις δημοσκοπήσεις είναι πετσωμένα σε κρατικό χρήμα. Ανατακτά χρονικά διαστήματα πέφτει πακτολός εκατομμυρίων στα ταμεία τους. Χρωστάνε στην ελληνική πολιτεία για τις άδειες που δεν έχουν πληρώσει ποτέ και κανένας δεν τα απαιτεί. Αυτό λέω. Επίτηδες θέλω να την κάνω αυτή τη δημοσκόπηση. Για να φανεί τι ψηφίζει το αντισυστημικό κοινό, το τεράστιο αντισυστημικό κοινό του Focus FM. Θα ξεκινήσω σήμερα να την κάνω αυτή τη διαδικασία, δεν ξέρω τώρα πώς θα προκύψει, αλλά ίσως να τη δομήσω και κάπως καλύτερα τις επόμενες ημέρες. Έτσι, για να έχουμε ένα δείγμα. Θα πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα, σε πολύ πολύ λίγο. Δελτίο ειδήσεων με Δέσσερα Αντιποτίτσια, να προετοιμαστούμε αναλόγως. Μετά έχω προγραμματίσει μια συνέντευξη με τον Ανδρέα τον Πακυριακόπουλο να μιλήσουμε λίγο για την πολιτική και το πώς αυτή διαμορφώνεται στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Γιατί δεν ξέρω αν όντως το φθινόπωρο θα πάμε σε εκλογές ή θα αναγκάσει ο Σαμαράς τον Μητσοτάκη να το τρενάρει. Γιατί αυτή είναι η μόνη απορία. Το τι μελιγενέστε με τον Σαμαρά. Ο οποίος Σαμαράς αντανακλά απευθείας και μόνο πάνω στην Νέα Δημοκρατία. Όσο και αν θέλουν να το κρύψουν οι διάφοροι δημοσκόποι. Αυτό θέλω να φανεί. Ότι οι δημοσκοπήσεις αυτές οι οποίες βγαίνουν στον αέρα είναι συστημικές δημοσκοπήσεις. Και τη Νέα Δημοκρατία την έχουν διασωληνωμένη πάνω από το 30%. Ελάτε λοιπόν να δείξετε τι ψηφίζει για τη Νέα Δημοκρατία, για το Πασόκ, για το Κουκουέ, για τον Τζίπρα, ο πραγματικός αντισυστημικός χώρος της Ελλάδος, που υπάρχουν πατριώτες από κάθε αφετηρία. Εγώ δεν θέλω να αμφισβητήσω τον πατριωτισμό σας. Ούτε θέλω να αμφισβητήσω το ότι αγαπάτε την Ελλάδα. Μήνυμα θέλω να στείλουμε. Δεν θα είναι αντικειμενική η δημοσκόπηση. Ποια δημοσκόπηση είναι αντικειμενική? Πείτε μου λίγο να καταλάβω. Γιατί λοιπόν η δικιά τους η δημοσκόπηση θα παίζει στα κανάλια και η δικιά μου δεν θα παίζει? Θα την κάνω εγώ να παίξει. Θα την κάνω εγώ να παίξει. Η δημοσκόπηση του Focus FM 103,6. Στην οποία μπορούν να ψηφίσουν όλοι. Δεν ξέρω αν θα δημοσιοποιήσω αυτή να, ή ανάλογα λίγο να δω λίγο τη συμμετοχή βασικά θέλω.
ή αν θα πρέπει να κάνουμε μία πλατφόρμα και να μπαίνετε εκεί να ψηφίζετε, να την αφήσουμε, ξέρω εγώ, 3-24 ώρα. Να αφήσουμε μία δημοσκόπηση να τρέξει ανοιχτά 3-24 ώρα. Να δούμε τι θα ψηφίσει ο κόσμος. Και να έχετε δικαίωμα πραγματικά για ένα, για μία ψήφο. Θα κάνουμε αυτή τη δημοσκόπηση. Με δικαίωμα, δηλαδή αυτό δεν μπορώ να το κάνω τώρα, αντιλαμβάνεστε, αλλά θα το φτιάξω έτσι, γιατί έχω ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να το κάνουν, με δικαίωμα μία ψήφου. Με ένα μοναδικό email. Εκτός αν έχεις δύο Gmail, ρε παιδί μου, μπορείς να ψηφίσεις δύο. Αλλά ποιος θα το κάνει αυτό το πράγμα, να κάνει τόσες χιλιάδες email. Όχι, δεν γίνεται, μια χαρά γίνεται. Μια χαρά γίνεται. Εντάξει. Αλλά με ένα μοναδικό email, να δώσουμε λίγο το δικαίωμα και τη δυνατότητα στον αντισυστημικό, στον πραγματικά πολυπληθή και αντισυστημικό χώρο της Ελλάδος να κάνει αυτή τη δημοσκόπηση. Δελτίο ειδήσεων με Δέσποινα την Ποτίτση, έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο. Ανδρέας Παπακυριακόπουλος και μετά θα κάνουμε αυτή την διαδικασία. Να δούμε λίγο πώς θα το παίξω. Θα γίνω εγώ δημοσκόπηση.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συνεχείς σεισμικές δονήσεις προκαλούν αναστάτωση στους κατοίκους της Εύβοιας, με τις αρχές να παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή μετά και τον νέο σεισμό των 4,3 Ρίχτερ που καταγράφηκε τα ξημερώματα. Τα σημαντικότερα προβλήματα στη Δαφνούσα, όπου 10 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές και τουλάχιστον 15 στο Προκόπη. Μικρής έκτασης κατολισθήσεις καταγράφονται σε τμήματα του οδικού δικτύου. Για προληπτικούς λόγους, τα σχολεία του Δήμου Ματουδίου παραμένουν σήμερα κλειστά, ωστόσο οι πανελλαδικές διεξάγονται κανονικά. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Περαία Θεσσαλονίκη, στο 21ο χιλιόμετρο της οδού Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας, όταν γιοταχή αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε 15χρονη ανήλικη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη. Αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες, ο 37χρονος από τη Γάζα, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής στην Κρήτη έπειτα από επιχείρηση που βασίστηκε σε πληροφορίες της ΑΕΠ. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κατηγορίες για συμμετοχή στη Χαμάς, καθώς και για εκπαίδευση σχετική με την κατασκευή και τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών. Τολμηρές αλλά αναγκαίες οι προτάσεις μας για συνταγματική αναθεώρηση, τονίζει στην εβδομάδια έναρτησή του ο Πρωθυπουργός. Οι αλλαγές που εισηγούμαστε είναι αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοπεποίθηση το μέλλον, αναφέρει ακόμη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έντονη κριτική στον Πρωθυπουργό άσκησε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, με αφορμή τις δηλώσεις Μητσοτάκη για την συνταγματική αναθεώρηση, τονίζοντας σε δήλωσή του ότι οι κυβερνητικές προτάσεις δεν περιλαμβάνουν ουσιαστικές τομές, αλλά διευκολύνσεις για τους κολλητούς του Πρωθυπουργού. Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η χώρα βρίσκεται στον πάτο όλων των δικτών που σχετίζονται με την ζωή των πολιτών, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για διαρριγμένη κοινωνική συνοχή. Κλιμακώνεται η ένταση στην Μέση Ανατολή και πάλι. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι επλήξαν στρατιωτικούς στόχους στην δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν. Χθες το βράδυ, το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση με περισσότερους από 10 βαλιστικούς πυράβλους εναντίον του Βορείου Ισραήλ. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των διεθνών αγορών. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,29%, έφτασε τα 96 δολάρια ανά βαρέλι. Ισχυρός μετασεισμός μεγέθους 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο νότια των Φιλιππίνων. Η νέα δόνηση ακολούθησε τον κύριο σεισμό των 7,8 Ρίχτερ, που σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 5 ανθρώπων, άφησε πίσω του αρκετούς τραυματίες και εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια και υποδομές.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά αιθριός καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στα ανατολικά θα φτάσει στις... θα σημειώσει μικρή πτώση στις περισσότερες περιοχές. Θα αγγίξει ο υδράργυρος στους 30 με 31 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33. Έθριος ο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στην Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
3: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
6: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
5: Τελοπον. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο.
7: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
8: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
9: Και?
8: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
9: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
8: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
15: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate. Ποιότητα και τεχνική στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική. Για κρύσταλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική. Η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρος Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310-831807.
16: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Aromatics 50 μεζούρες 3,69 και έξτρα 4 πόντι. Παραδοσιακό τυρί Βαλμά, το κιλό 8,99. Παγωτό Βιολέτα 2 λίτρα 3,99 και έξτρα 4 πόντι. Σπαγκέτι Αβές νούμερο 6, νούμερο 10, 500 γραμμάρια, 68 λεπτά και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη, για αγορές που συμφέρουν.
17: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus 811, Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλους. Στην κονσόλα του ήχου μαζί μου ο Μάνος. Σε λίγο θα τον βγάλεις, ακόμα τώρα να πω λίγο τις αναφορές και μετά με το που θα ξεκινήσω να πω για τη δημοσκόπηση θα βγάλεις τον Ανδρέα. Λοιπόν, πάμε λίγο στα γρήγορα. Μαζί μας και σήμερα είναι οι Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Οι άνθρωποι είναι εξαιρετικοί, μεσίτες, πιστοποιημένοι και δεν παραχωρούν σπιθαμή ελληνικής γης σε χέρια ξένων. Θέλετε να πουλήσετε, να νοικιάσετε, να αγοράσετε σπίτι, διαμέρισμα, μεζονέτα, στούντιο, επαγγελματική στέγη? Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες για όλη την Ελλάδα. Ακροβολισμένοι πάνω από 20 μεσίτες άντρες και γυναίκες εγγυώνται ότι θα σας βοηθήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για τους φίλους ακροατές του Focus FM είναι δωρεάν οι κτηματομεσιτικές εκτιμήσεις και φυσικά έχετε όλη τη βοήθεια για τα κτηματομεσιτικά ζητήματα τα οποία σας απασχολούν. Αν ψάχνετε να βρείτε φοιτητική στέγη, επικοινωνήστε με την Πεσιρίδης Group και συνεργάτες τώρα στα τηλέφωνα που θα σας δώσω. 6940-66-70-71 6940-66-70-71 Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και σταθερό τηλέφωνο επικοινωνίας 2-31-066-21-24. Χαίρομαι πραγματικά γιατί έχετε αγκαλιάσει αυτή την προσφορά και κερδίζετε εσείς από την προσφορά που σας έχουμε δώσει εδώ στον Focus FM για να έχετε όσο το δυνατόν πιο φθηνό κινητό τηλέφωνο. Είναι πολύ μεγάλη η προσφορά η οποία δίνουμε για εσάς. Την έχουμε εξασφαλίσει από μεγάλη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας και έχετε τη δυνατότητα με 18 ευρώ και 28 λεπτά να έχετε ένα συμβόλαιο μηνιαίο κινητού τηλεφώνου με τα πάντα ανοιχτά. Απεριόριστα τηλέφωνα, απεριόριστα μηνύματα, απεριόριστο διαδίκτυο, απεριόριστες κλήσεις προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, απεριόριστες να μιλάς όση ώρα θέλεις. Και επίσης επιπλέον δώρο 500 λεπτά για κλήσεις προς τρίτες χώρες, Αμερική, Αυστραλία, Τουρκία, χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, ένα πλήρες πακέτο. Το πιο φθηνό στην αγορά αυτή τη στιγμή, 18 ευρώ και 28 λεπτά για απεριόριστα τηλέφωνα, απεριόριστα μηνύματα, απεριόριστο διαδίκτυο, μόνο μέσα από την προσφορά που δίνει ο Focus FM 103,6. Και πώς μπορείτε να κάνετε δικό σας αυτό το τηλέφωνο? Είτε καλώντας το νούμερο που θα σας δώσω, είτε στέλνοντας μήνυμα, είτε SMS, είτε μέσω Viber. Εντάξει, και θα στείλετε το μηνυματάκι που θα λέει τον κωδικό, τη μαγική λέξη Focus FM 103,6. Και αυτό θα τους πείτε και στο τηλέφωνο, αν καταφέρετε να πιάσετε γραμμή, γιατί γίνεται κακός χαμός, παιδιά. Εκατοντάδες φίλοι ακροατές θα έχουμε το ίδιο πρόγραμμα, ρε παιδιά. Είδατε, είναι το πρόγραμμα που εγώ προσωπικά αυτό το πρόγραμμα έχω στο κινητό μου τηλέφωνο. 18 και 28 και τα πάντα ανοιχτά. Του δίνω και καταλαβαίνει. Δεν με νοιάζει, μπαμπά, hot spot. Πάρε, hot spot. Έτσι, γιατί ξέρετε. Τώρα το καλόμαθη, μεγάλη μου, θέλει και αυτό το πρόγραμμα. Σ' άκουσα, λέει μπαμπά. Σ' άκουσα, μπαμπά. Θα το κάνω γιατί πληρώνω περισσότερα έτσι πως είναι. Πληρώνω περισσότερα και δεν έχει απεριόριστο διαδίκτυο. Βέβαια, αυτό τώρα, ναι. Τέλος πάντων, κάντε τα κουμάντα σας. Οικονομικά συμφέρει. Πού επικοινωνείτε, κάτσε να δώσουμε το τηλέφωνο. 6951-95-73-32. Σημειώστε ξανά το λέω. 6951-95-73-32. Καλείτε, τους λέτε Focus FM παίρνει την προσφορά. Αν δεν απαντήσουν και μιλάνε, γιατί προφανώς εξυπηρετούν κόσμο, στέλνεις μηνυματάκι και δεν χάνετε καμία κλίση. Στέλνεις μήνυμα, είτε SMS είτε Viber. 6951-95-73-32. Και έχεις με κωδικό Focus FM 103,6 το πιο φθηνό συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας με τα πάντα ανοιχτά. Ωραίο δώρο, σταματήστε. Εγώ το έκανα στον εαυτό μου. Και από ό,τι φαίνεται το κάνω και στις κόρες μου. Λοιπόν, κάλεσε τον Ανδρέαση. Ξεκινάμε από τώρα μία δημοσκόπηση στο TikTok του Focus FM, όπου κάνουμε live. Ανά πεντάλεπτο θα ανανεώνεται αυτή η δημοσκόπηση. Δεν χάνετε κανένα νούμερο και θα τα προσθέσουμε όλα αυτά και θα σας δώσω το τελικό ποσό. Η δημοσκόπηση θα είναι σε πολύ πολύ λίγο στην πλατφόρμα του TikTok πάνω, όπου κάνουμε το live, και σας ρωτάω, αν είχαμε, θα μπείτε στο live και θα τη δείτε πάνω αριστερά στην οθόνη, έχει ένα μικρό μπλε τέτοιο μπανεράκι και σου λέει τι θα ψηφίζατε αν είχαμε εκλογές αυτή την Κυριακή, και σου δίνει τη δυνατότητα Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας, Νίκη, Φωνή Λογικής, Μέρα 25, Ελπίδα για τη Δημοκρατία και Ελλάς. Αυτές είναι οι επιλογές, το τι μπορείς να ψηφίσεις. Έτσι. Και μπορεί ο κάθε άνθρωπος να ψηφίσει. Ό,τι θέλει να ψηφίσει. Α, εγώ δεν μπορώ να ψηφίσω, επειδή είμαι διοργανωτής. Δεν με αφήνει να ψηφίσω. Λοιπόν. Όχι, η ακύρωση δεν με έχει να λήξει. Λοιπόν, τι θέλεις, έχουμε τη γραμμή. Ακούστε λίγο. Και αυτό το κάνω για ποιο λόγο. Δεν θέλω, επειδή αυτή θα ανανεώνεται ένα 5 λεπτά αυτή η δημοσκόπηση και θα την κρατήσουμε μέχρι τις 10.30 σου λέω. Να την κρατήσουμε εκεί μέχρι τις 10.30 και μετά στο τέλος θα κάνουμε τη σούμα και θα σας ανακοινώσω. Αύριο δε, επειδή με άκουσε ένας φίλος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά από αυτά, από στατιστικά, μου είπε, Στέφανε, αν θέλεις, θα σας φτιάξω εγώ μία σελίδα να τα αφήσετε 3 μέρες να τρέξει μία δημοσκόπηση. Μία αντισυστημική δημοσκόπηση από ένα ραδιόφωνο το οποίο το ακούνε χιλιάδες ακροατές σε όλο τον κόσμο, Έλληνες, οι οποίοι τρελαίνονται όταν βλέπουν Νέα Δημοκρατία 35%, 31, 28, 29. Μια Νέα Δημοκρατία η οποία είναι διασωληνωμένη. Ένας Μητσοτάκης τον οποίο τον κρατάνε ντε και καλά εν ζωή. Λες και είναι, ξέρω εγώ, του Τουταγχαμών. Εντάξει. και θέλουν να μας επιβάλλουν οι ψευτοδημοσκόποι, οι dealer αυτοί του τρόμου, γιατί τρόμο σου πουλάνε όταν σου λένε η Μητσοτάκης ή χάος, που χάος εστί Τσίπρας, χάος μπορεί να εστί κάτι το οποίο μπορεί να είναι χειρότερο από ότι τα είχε πάει ο Τσίπρας. Άρα πρέπει να πας εσύ να επιστρέψεις στο Μαντρί. Ένα Μητσοτάκης ο οποίος φοβάται την κίνηση Σαμαρά, που θέλουν οι δημοσκόποι να μας πούνε ότι αν θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, δεν θα πάρει, λέει, από την Δημοκρατία. Από πού θα πάρει? Από πού θα πάρει? Ορίστε λοιπόν. Δημοσκόπηση ανοιχτή. Ανοιχτή δημοσκόπηση του Focus FM 103,6 για να δω τι θα πάρει η Νέα Δημοκρατία. Άμα θα πάρει παραπάνω από 15% να μου τρυπήσετε τη μύτη. Γιατί το λέω αυτό? Θα μου πεις, Δαμιανίδη, εσείς είσαστε αντισυστημικοί. Δεν θα είναι αντιπροσωπευτικό το δείγμα. Σώπα. Αυτοί δηλαδή που κάνουν δημοσκοπήσεις, πόσες δημοσκοπήσεις είχαν μέσα σε 10 μέρες? Πάνω από 15 δημοσκοπήσεις. Το δείγμα τους είναι αντιπροσωπευτικό? Είναι οι βολεμένοι οι οποίοι ξαναπαίρνουν και ξαναπαίρνουν τα ίδια email. Παίρνουν και ξαναπαίρνουν τα ίδια μηνύματα μέσω Viber. Εδώ τα έχουμε αποδείξει, ρε. Άντρε με τους απατεώνες δηλαδή. Αυτοί κανονικά θα πρέπει να είναι μέσα. Αντί να κάνουν δημοσκοπήσεις. Τρέχει η δημοσκόπηση. Ανά 5 λεπτά θα πηγαίνουμε σε καινούρια. Δεν θέλω αυτοί οι οποίοι έχετε ψηφίσει να ξαναψηφίζετε. Θέλω να ψηφίζετε μόνο εσείς οι οποίοι έχετε ψηφίσει μία φορά. Και θα την αφήσουμε μέχρι τις 10.30. Κώστα μου, εσύ που την παρακολουθείς, συλλέγεις τα αποτελέσματα και λες, για παράδειγμα, τώρα έτσι για να το δώσω λίγο, να δω λίγο τι μου δίνεται. Μέχρι στιγμής δηλαδή έχουν ψηφίσει 50 άτομα που βλέπω εδώ πέρα. 0% η Νέα Δημοκρατία, 0% το Πασόκ, 0% το Κουκουέ. Εντάξει. Δεν θα πω τα υπόλοιπα. Δεν θα πω τι βλέπω μπροστά μου τώρα. Εντάξει. Δεν θα πω τι βλέπω μπροστά μου. Αλλά βλέπω, άμα θέλετε να το πω, στα νούμερα αυτά τα οποία βλέπω. 85 λέει τα 100 Βελόπουλος. Θα πάρει 85% Βελόπουλος? Δεν θα πάρει, ρε παιδιά, 85% Βελόπουλος. Δεν θα πάρει 85%. Προφανώς. Και σας παρακαλώ να μπείτε και να ψηφίσετε. 2% Νίκη, 4% Φωνή Λογικής, 0% Πλεύση Ελευθερίας, 7,84% η Ελπίδα, 0% ο Τσίπρας. 0% ο Τσίπρας. Εγώ θέλω να μείνω σε εσάς, τους αντισυστημικούς, που μου λέτε θα μηδενικά μένω. Αφήνω τα άλλα. 0% Ελλάς, που μου τον δίνουν δεύτερο. Και 0% Νέα Δημοκρατία. Και 0% Πασόκ. Μπείτε τώρα, είναι στο TikTok, θα είναι ανοιχτά. Στο TikTok του Focus FM, από όπου και αν με ακούτε, μπείτε και ψηφίστε. Και πείτε το και σε άλλους. Ανά πεντάλεπτο θα ανανεώνεται η διαδικασία. Μπείτε να ψηφίσετε. Και θα τα μαζέψουμε όλα αυτά και θα προσθέσουμε τι γίνεται. Μπείτε να ψηφίσετε. Καλημέρα στον Ανδρέα τον Παγκυριακόπουλο, τον μαχητή της Αθήνας. Ανδρέα μου, καλή εβδομάδα.
18: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Στέφανέ μου. Καλή εβδομάδα στον Φαγκατέ. Όχι μόνο της ενημέρωσης, αλλά και του ακροατηρίου. Είναι πραγματικά η αφρόκρεμα των Ελλήνων που ακούει Focus. Και δεν είμαι καθόλου υπερβολικός, μα καθόλου υπερβολικός.
17: Να σε καλά,
18: θα μου πεις, υπάρχει αφρόκρεμα και υπάρχει και κάτι μας. Όχι. Ενώ πολιτικά αυτοί οι άνθρωποι που πραγματικά όχι έχουν θεία, έχουν πίστη και διάθεση να προσφέρουν στην πατρίδα. Για μένα αυτός είναι ο ανώτερος. Όχι ο ευφυής, όχι ο πλούσιος, όχι ο μάγκας, αλλά αυτός που πραγματικά έχει τη διάθεση να προσφέρει στην πατρίδα. Αυτός είναι η αφρόκρεμα. Τι να κάνουμε τώρα? Τι να σε κάνω να είσαι Ευαγγέλης Βενιζέλος και να χρησιμοποιείς την ευφυΐα σου και την ευρυγνωσία σου για να ξεπουλάς την πατρίδα? Ισχύ. Τι να το κάνω, ρε μεγάλε, δεν υπάρχεις. Ισχύ. Δεν σε βλέπω.
17: Ισχύει.
18: Έτσι, απλά και όμορφα.
17: Ανδρέα Παγκυριακόπουλε, είσαι ένας πάρα πολύ έμπειρος δημοσιογράφος. Είσαι πολλά χρόνια στο δημοσιογραφικό κουρμπέτι.
18: Είμαι δημοσιολόγος, είμαι δημοσιογράφος από χόμπι.
17: Ναι, ναι. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος εκτίθεσε με το όνομά σου, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος βγαίνει μπροστά και αυτό είναι θαραλέο από μόνο του σε μια εποχή που δαιμονοποιείται ο αγώνας για την αλήθεια. Αλήθεια. Αλήθεια και δημοσκοπήσεις πηγαίνουν μαζί.
18: Καλά, κοίταξε, όχι, δεν υπάρχουν, γιατί οι δημοσκοπήσεις δεν αποτυπώνουν την κοινή γνώμη, καθοδηγούν την κοινή γνώμη και επιχειρούν να καθοδηγήσουν την κοινή γνώμη.
17: Αυτό
18: είναι σαφές, έτσι. Εγώ απορώ πως υπάρχει ακόμα κόσμος που πιστεύει στις δημοσκοπήσεις, αλλά ξέρεις, είναι θέμα δολιοφθοράς. Η δημοσκόπηση είναι θέμα δολιοφθοράς στα κόμματα και στις πολιτικές δυνάμεις που δεν υπηρετούν το κυρίαρχο αφήγημα ή το αφήγημα των καρτέλ και της εξουσίας. Όχι πως ο λαός στην τελική τίθεται. Θυμάσαι, ας πούμε, στο τι είχαν κάνει στον Βελόπουλο μετά exit polls κιόλας. Mm-hmm. Που κανονικά αυτοί έπρεπε να είναι με χειροπέδες μέσα, έτσι. Που στις εκλογές τις εθνικές, τις δεύτερες εθνικές, διαδίδουν ότι η ελληνική λύση παίρνει 2,2%.
17: Στις 4 η ώρα, στις 3 η ώρα το μεσημέρι.
18: Ναι, αυτό μπορεί να φαίνεται, ξέρεις, κωμικό, αλλά όχι. Αυτό είναι επιβολή κακόβουλη επάνω στην εκλογική διαδικασία, δηλαδή επάνω στη δημοκρατία. Θα μου πεις, πήρα 4,5 ελληνική λύση. Μα και πού το ξέρω εγώ πως αν δεν υπήρχε αυτή η δολιοφθορά δεν θα πήγαιναν ακόμα 50-60 χιλιάδες άνθρωποι να ψηφίσουν. Γιατί αυτός είναι ο ρόλος των δημοσκοπήσεων.
17: Τρεις η ώρα το μεσημέρι είχε βγει η πληροφορία ότι δεν μπαίνει στη Βουλή ο Κυριάκος ο Βελόπουλος και ότι μπαίνουν με τα τσαρούχια οι Σπαρτιάτες. Αυτό είχε βγει.
18: Έτσι ακριβώς. Ακριβώς.
17: Αυτό είχε
18: βγει. Και αυτό ήταν δολιοφθορά. Αυτό είναι νοθεία. Το έχουμε. Και δεν το λέω έτσι κατά την προσωπική μου άποψη. Αυτό είναι νοθεία. Τι να κάνουμε. Αυτοί που το έκαναν θα έπρεπε να βρίσκονται στις φυλακές με κακουργηματικές κατηγορίες, με ποινές μάλλον για κακουργηματικές πράξεις. Η δημοκρατία δεν είναι παιδική χαρά του κάθε Μητσοτάκη για να επιλέγει τους αντιπάλους, γιατί αυτό γίνεται και τώρα. Τώρα και με τον Τσίπρα και με την Καριστιανού, ο Μητσοτάκης επιλέγει τους αντιπάλους του. Και πώς φαίνεται αυτό, πες μου εσύ σε ποια πολιτισμένη χώρα η κυβέρνηση που έχει γίνει καθεστώς θα αντιμετώπιζε δύο νέα κόμματα με αντιπαλοκρουσίες και εν τέλει θα έκαναν όλοι άλλοι εκτός από την κυβέρνηση. Σε ποια χώρα θα γινόταν αυτό το πράγμα? Έρχονται κόμματα, παίρνουν 10%, 15% ένας από τις συστημικές δημοσκοπήσεις, αλλά η Νέα Δημοκρατία την να χάνει κερδίζει. Πού το δες εσύ αυτό?
17: Πουθενά. Αυτό είναι δηλαδή, παγκόσμια πρώτη.
18: Είναι παγκόσμια πρώτη. Δηλαδή, δεν κατάλαβα δηλαδή. Έχουμε ανάγκη από άλλη αντιπολίτευση και όχι από άλλη κυβέρνηση για να το καταλάβω? Όχι, βέβαια.
17: Αυτό θέλουν να μας πούνε.
18: Και ειδικά στο θέμα του κυρίου Τσίπρα. Εδώ θα πρέπει να τα πούμε ξεκάθαρα τα πράγματα. Ο κύριος Τσίπρας ήταν συνεργός του Κυριάκου Μητσοτάκη από το 19 μέχρι το 23. Ήταν συνεργός στο έγκλημα των Ντεμπών, στο έγκλημα του κορονοϊού, στο έγκλημα με τις υποχρεωτικότητες, στο έγκλημα με τα lockdown, στο έγκλημα με τις απευθείας αναθέσεις. Όλα αυτά είχαν τη συνέργεια του κυρίου Τσίπρα. Αν θυμάστε 19 με 23, δύο πολιτικοί σχηματισμοί έκαναν αντιπολίτευση. Ο Βελόπουλος, που είχε βγάλει σε απευθείας αναθέσεις το σκάνδαλο με τα lockdowns, το σκάνδαλο με τις μεθ, με τους δεκάδες χιλιάδες νεκρούς εκτός μεθ, και συγκεκριμένα πράγματα.
17: Yeah.
18: Και ο Παύλος Πολάκης.
17: Yeah.
18: Ο Παύλος Πολάκης είχε βγάλει το σκάνδαλο Πάτσι, Καπάτου, που τους έπαιρνε τα κεφάλια τον ένα μετά
17: που
18: τον άλλο.
17: Που τον τράβηξε από τα αυτή ο Τσίπρας και τον πήγε για να κάνει εμβόλιο και να το βγάλει και βιντεάκι και φωτογραφίες.
18: Ναι, και τι άλλο έκανε ο Τσίπρας? Καρατόμησε τον Πολάκη από την Επιτροπή Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ. Και έβαλε το Ραγκούση. Και αν θυμάσαι, με το που βγήκε ο Πολάκης από την Επιτροπή Διαφάνειας, άρχιζαν όλοι και ασχολιόντουσαν με τη βουλγάρα του Ραγκούση.
17: Βέβαια,
18: με τη βουλγάρα υπάλληλος στο πολυτελές συνοδοχείο του Ραγκούση. Δηλαδή, για να καταλάβεις ότι ο Τσίπρας δεν είναι συνωμοσιολογία όταν λέμε ότι είναι δεκάνικη του Μητσοτάκη. Είναι το δεκάνικη του Μητσοτάκη. Το 40-20 του 23, το οποίο διέλυσε την Ελλάδα, γιατί άφησε έναν Μητσοτάκη ασίδωτο να κυβερνά, ήταν έργο Αλέξη Τσίπρα. Απ' την άλλη, ο Ανδρουλάκης, για να καταλάβεις ότι είναι, εγώ δεν θα πω ότι ο άνθρωπος είναι έκνομος, αλλά έλα δω ρε εσύ, κύριε Ανδρουλάκη, σε παρακολουθεί ο Μητσοτάκης, okay, σε παρακολουθεί, καταδικαστέα, κολάσιμη πράξη και τέτοια. Ειδικά τώρα που έχουν βγει αποκαλύψεις με τον Τίλιαν, γιατί δεν κάνεις μήνυση ευθέως στον Κυριάκο Μητσοτάκη και το επιτελείο του βάσης του επιτελικού κράτους? Εδώ πέρα τώρα βγήκε. Τι φοβάσαι, γιατί δεν το κάνεις? Δηλαδή έχεις πάρει και έχεις κάνει σημαία, με παρακολουθούσαν εμένα τον καημένο και περιμένεις ότι θα κερδίσεις εκλογές, έτσι? Μα δεν προσφέρεις υπηρεσία ούτε στον εαυτό σου και δεν προσφέρεις και υπηρεσία στο έθνος.
17: Ισχύει.
18: Έτσι,
17: ισχύει.
18: Δηλαδή ο Βελόπουλος τηλεάκουσε με εδώ πέρα τώρα πολύ συγκεκριμένα, γιατί έχω βαρεθεί, ξέρεις, να ακούω αερολογίες στα συστημικά μέσα. Βγαίνει το Μέγκα που λες, το Μέγκα κάνει αντιπολίτευση και λέει και πετάει χαρταετό. Έλα εδώ ρε κύριε του Μέγκα. Ο Λαμπρόπουλος τον βγάζει στο βήμα και τι λέει? Ότι ο Ντίλιαν έχει στοιχεία στα χέρια του ότι είχε δώσει το Πρέντατρο στην ΑΕΠ του Μητσοτάκη. Σωστά. Και βλέπω τις ανακοινώσεις των κομμάτων να τους καλέσουμε, λέει, στην Επιτροπή Θεσμών να φιλοσοφήσουμε, να μαζευτούμε 30, να κάνουμε λίγη κομμουνιστικής εποχής σύσκεψη για να δούμε πώς θα αντιδράσουμε. Και βγαίνει ο Βελόπουλος και λέει, παιδιά, εδώ πέρα έχουμε κακουργηματική κατασκοπία, ή έχει κάτι προδοσία από τον Μητσοτάκη. Ή κακουργηματική κατασκοπία από τον Τίλιαν, ή έχει κάτι προδοσία από τον Μητσοτάκη. Ο Άριος Πάγκος οφείλει τώρα να πιάσει τον Τίλιαν για να δώσει.
17: Απόλυτα σωστά.
18: Αν δεν τάχει, είναι κατάσκοπος. Εάν τάχει, ο Μητσοτάκης πρέπει να πάει για κακούργημα.
17: Απόλυτα
18: σωστά. Τόσο απλά.
17: Τόσο. Απόλυτα σωστά. Απόλυτα σωστά.
18: Γιατί οι υπόλοιποι φιλοσοφούνε, ρε Στέφανε. Γιατί οι υπόλοιποι.
17: Γιατί δεν θέλουν να βάλουν το μαχαίρι στο κόκαλο. Απλά τα πράγματα. Γιατί τους έχουν κρατημένους.
18: Γιατί είναι μπλεγμένοι όλοι.
17: Αυτό είναι.
18: Γιατί είναι όλοι μπλεγμένοι.
17: Όλοι μπλεγμένοι. Όπως το λες.
18: Γιατί από κάπου τους κρατάνε.
17: Όπως το λες. Όπως
18: γιατί είναι, για να έχεις το θάρρος να σηκώσεις ανάστημα και να πεις ο Μητσοτάκης πρέπει να πάει για κακούργημα. Για κακούργημα, εάν ο Ντίλιαν λέει, εάν ο Ντίλιαν έχει τα στοιχεία που λέει, θέλει κότσια. Θέλει να μην σε κρατάνε. Εγώ δεν ακούω κανέναν άλλον. Μόνο το Βελόπουλο να το λέει. Κανέναν. Ούτε Τσίπρα, ούτε Φάμελ, ούτε Καριστιανού, ούτε Ανδρουλάκη, κανέναν. Οπότε, αν θες την προσωπική μου άποψη, δεν υπολογίζω κανέναν. Και δεν εμπιστεύομαι κανέναν, Στέφανε. Για μένα είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Όταν έχεις μπροστά σου ένα έγκλημα, είτε κατά του πολιτεύματος, είτε κατά του έθνους, γιατί η κακουργηματική κατασκοπή είναι έγκλημα κατά του έθνους. Και το 134 είναι έγκλημα κατά του πολιτεύματος. Και δεν μιλάς, είσαι επίορκος.
17: Είσαι συνένοχος.
18: Δεν ξέρω αν σε κρατάνε, αν είσαι αμπελοφιλόσοφος ή οτιδήποτε. Είσαι επίορκος.
17: Εγώ...
18: Όταν είσαι επίορκος, φεύγεις από την πολιτική, Στέφανε.
17: Συμφωνώ μαζί
18: σου. Δεν έχεις το θράσος να διεκδικείς την ψήφο του κόσμου.
17: Συμφωνώ. Εγώ, επειδή εμπιστεύομαι το κριτήριο των ακροατών του Fox FM, θέλω να σου πω ότι έχω δεχτεί πάνω από 10 μηνύματα αυτή τη στιγμή και λέει ορθώς. Κάνετε αυτή τη μετοπική επίθεση απέναντι στις δημοσκοπικές εταιρείες και απέναντι σε όλους όσοι θέλουν να παραπλανήσουν το εκλογικό σώμα. Θα συνεχίσουμε, παιδιά, γιατί αυτό είναι το σωστό. Γιατί εδώ, σε αυτό το ραδιόφωνο, έχουμε αποδείξει τον τρόπο με τον οποίο κλέβουν αυτές οι δημοσκοπήσεις με πολλούς και διάφορους τρόπους. Μέσω Viber, τα θυμάσαι, Ανδρέα μου, τα θυμάσαι. Μέσω Viber.
18: Καλά, εντάξει, το βίντεο σου.
17: Με πολλαπλές ψήφους.
18: Σε λίγο θα το κάνουμε σήμα της εκπομπής. Έτσι, το λέω απλά να το ξέρεις.
17: Εντάξει τώρα, δηλαδή.
18: Ανδρέα, αυτό το πράγμα.
17: Ανδρέα.
18: Με την interview.
17: Ναι, ξέρω, κατάλαβα. Πες μου λίγο, σε παρακαλώ.
18: Στέφανος Δαμιανίδης ψηφίζει 3 φορές στην ίδια δημοσκόπηση.
17: 13 θα μπορούσα να ξέρεις.
18: Αυτό να ξέρεις. Αυτό σημαίνει δημοσιογραφία. Αυτό σημαίνει ρεπορτάζ. Ας μάθουνε τα άλλα τα γατάκια που βγαίνουν και απλά ουρλιάζουνε.
17: Ας τους άλλους. Πες μου, σε παρακαλώ πολύ, με το ΔΕΜ γιατί έγινε χθες με το αεροπλάνο?
18: Άσε με το ΔΕΜ γιατί. Τώρα γιατί το στεναχωρείς τον άνθρωπο? Του κατεβάζει ο άλλος τον Κυρανάκη στον νότιο τομέα. Του κατεβάζει τον Κυρανάκη στον νότιο τομέα ό,τι έκανε στο Βορύδι. Θυμάσαι πως ψαλίδισε το Βορύδι ο Μητσοτάκης?
17: Ναι.
18: Απλά τον έβγαλε δεύτερο.
17: Ναι.
18: Χρησιμοποιώντας τη Ζαχαράκη. Τι κάνει τώρα? Βάζει Κυρανάκη, δηλαδή την ομάδα αλήθειας, γιατί μην τρέφουμε αυτά πάντα.
17: Οι ψηφοφόροι
18: της Νέας Δημοκρατίας είναι Κυρανάκηδες. Είναι Παυλομαρινάκηδες, είναι Ρωμανάκηδες. Αυτοί είναι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχει μείνει ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας σοβαρός και έντιμος. Είτε ανόητος και έντιμος θα είναι, είτε συνειδητά άτιμος.
17: Τον Μαρινάκη, γιατί τον καθάρισε τον Μαρινάκη από εκπρόσωπο τύπου? Και θα τον βάλει στη θέση του Κυρανάκη τώρα?
18: Τι εννοείς, θα τον βάλει στο... Γιατί το συγκεκριμένο Υπουργείο,
17: ναι,
18: επειδή είναι σφιγκοφωλιά και επειδή όποιο καπάκι και να ανοίξεις βγαίνουν δεινόσαυροι, πρέπει να είναι τη συγκεκριμένη δράκα
17: Υπουργείο. Μάλιστα.
18: Δηλαδή ανύπαρκτοι που να μην έχουν κολλήσει ούτε ένα ένσημο στη ζωή τους ή τα μόνα ένσημα που έχουν κολλήσει να είναι της ομάδας αλήθειας και δεν συμμαζεύεται.
17: Ναι.
18: Για να μην έχουν οποιαδήποτε δυνατότητα να λειτουργήσουν αυτοβούλως. Να πούνε, ρε παιδιά, βρήκα ένα δεινόσαυρο σε αυτή την τουλάπα.
17: Άστον εκεί.
18: Να μην το πούν αυτό ποτέ.
17: Άστον εκεί να κοιμάται.
18: Να τον δουν το δεινόσαυρο, να τον χαϊδέψουν και να ξανακλείσουν το πορτόφυλλο.
17: Ναι, πες του γεια και φύγε. Για δένδια λίγο θέλω να μου πεις δύο λόγια για το περιστατικό με το αεροπλάνο.
18: Και τι να σου πω. Αρνούμε να σε σχολιάσω τον κύριο Δένδια. Ο κύριος Δένδιας για εμένα θα εξελιχθεί η μεγαλύτερη ντροπή του πολιτικού συστήματος. Η μεγαλύτερη ντροπή. Και επειδή και στις θέσεις που είχα παλιότερα έχω μια ευαισθησία, ο κύριος Δένδιας για να σώσει την αξιοπρέπειά του θα έπρεπε να έχει υποβάλει την παρέτησή του εδώ και πολύ, πολύ καιρό. Πάρα πολύ καιρό.
17: Ναι. Μάλιστα. Μείνει ανεσχηματισμός στην Πέμπτη, λέει. Ισχύει? Ακούς τίποτα?
18: Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Ό,τι και να κάνει, μα πρέπει να κάνει, έτσι. Πρέπει να τον κάνουν τον ανεσχηματισμό. Δεν το συζητάμε. Αλλά οι υπουργοί έχουν αποδειχθεί διακοσμητικοί στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Όλα θα κάνει το επιτελικό κράτος ο Μητσοτάκης. Θα ξεχάσουμε τον Τζιάρα. Ο οποίος πήγε και πέρασε την τροπολογία έγκλημα με την οποία συνεχίζουν και πληρώνονται οι φραπέδες και οι χασάπιδες. Μα δεν σου προξενεί εντύπωση ότι ξαφνικά εξαφανίστηκαν οι φραπέδες και οι χασάπιδες από το σκάνδαλο του ΠΚΠ? Και βλέπουμε να έχουν πληρωθεί 4.000 και πλέον αφημοί φραπέδων και χασάπιδων. Και να μην μιλάει κανένας, ούτε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ξέρεις, εμένα αυτά δεν μου αρέσουν καθόλου. Γιατί θα μου πεις, λαμόγια δεν πρέπει να πάνε φυλακή? Και βέβαια πρέπει να πάνε φυλακή. Με καίει ακόμα πιο πολύ εξαγορά ψήφων. Γιατί αυτό που έγινε στην Κρήτη και υπάρχει και στις συνομιλίες που έπαιρνε ο συνεργάτης του Υπουργού, του Υπουργάρα του Κεφαλογιάννη και έλεγε «Ξέρεις, είναι κάτι τύπη ρε παιδί μου εδώ που πουλάνε τα βατζιλίκη σε άλλους αγρότες και έχουν πάρει τις επιδοτήσεις και πρέπει να τα σβήσουμε τα πρόστιμα γιατί θα βρουν μπελά», σημαίνει ότι γνώριζαν για την εγκληματική οργάνωση που πιάστηκε και στα Βορίζια και στις Μοίρες.
17: Ναι, ναι.
18: Μιλάμε για εγκληματική οργάνωση. Και ακόμα αυτοί οι συνεργάτες των Υπουργών, εγώ να δεχτώ ότι δεν ήξεραν οι Υπουργοί. Που και βέβαια ήξεραν. Οι συνεργάτες των Υπουργών δεν έχουν πάει για συνεργή της εγκληματικής οργάνωσης και κάποιοι έχουν ξεχάσει και αυτές τις συνομιλίες. Αυτό λοιπόν συνιστά παρακράτος. Εξαγόραζαν ψήφους, εξαγοράζουν ψήφους και δεν μιλάει κανένας.
17: Μαφία κανονική. Μαφία κανονική. Ανδρέα, καλή δύναμη αδελφέ μου, καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα σου εύχομαι.
18: Καλημέρα ψηλά
17: κρατάτε ταμπούρι, κρατάτε ταμπούρι και εσείς εκεί στο Νότο. Να είσαι καλά, καλημέρα.
18: Από τη Μακεδονία θα απελευθερωθεί πάλι η Ελλάδα.
17: Άι να δούμε, άντε να δούμε, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Focus 103,6.
17: Άκου τώρα προβοκατόρικο μήνυμα που μου στέλνει ο άλλος. Εδώ Μητσοτάκης, βγάλε τη δημοσκόπηση υπέρ εμού και θα σου δώσω Υπουργείο Ευλόγησεων. Άκου να σου πω ρε Μητσοτάκη. Όσο και να προσπαθήσω να τη βγάλω, δεν ξέρω. Έχουν ψηφίσει πάνω από 150 άτομα από ό,τι έχω δει λίγο μέχρι στιγμής και μπορείτε να ψηφίζετε, να συνεχίσετε να ψηφίζετε. Ναι, υπάρχει. Είναι άμα μπείτε στο από κινητό τηλέφωνο, άμα μπείτε στο TikTok, στο live του Focus FM, πάνω αριστερά θα δείτε ένα μπλε εικονίδιο. Πατάτε εκεί στο μπλε εικονίδιο και μπορείτε να ψηφίσετε. Και σας ρωτάει το μπλε εικονίδιο. Τι θα ψηφίζατε αν είχαμε εκλογές αυτή την Κυριακή? Νέα Δημοκρατία, Πασό, Κουκουέ, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας, Νίκη, Φωνή Λογικής, Μέρα 25, Ελπίδα για τη Δημοκρατία και Ελλάς. Εντάξει, αυτό μπορείτε να ψηφίσετε. Υπάρχει ανά 5 λεπτά ανανεώνεται. Παρακαλώ να ψηφίσετε μία φορά αυτοί οι οποίοι έχετε ψηφίσει. Δεν χρειάζεται να ψηφίσετε 2 και 3. Έτσι, πείτε το και σε άλλους να μπουν. Μέχρι τις 10.30 για την επόμενη μία ώρα θα τρέχουν τέτοιες μικρές πεντάλεπτες δημοσκοπήσεις να ανανεώνεται το σκηνικό. Να μαζεύονται. Έχουν ψηφίσει πάνω από 150 άτομα από ό,τι έχω λίγο πολύ, λίγο που το παρακολουθώ τώρα σε αυτή την χρονική διάρκεια της συνομιλίας. Μπορείτε λοιπόν να ψηφίσετε. Ανοιχτά σας. Μπείτε και εσείς που μας βλέπετε από το YouTube, μπείτε και ψηφίστε μέσα στο TikTok. Εσείς που μας ακούτε από το Facebook, μπείτε. Εσείς που μας ακούτε από το διαδίκτυο, μπείτε λίγο στο TikTok, βρείτε το live του Focus FM και πατήστε μία ψήφο. Κάντε και το TikTok, βρείτε το live του Focus FM και πατήστε μία ψήφο.

0: σε όλη την Ελλάδα. Ωραία. Πώς είναι δυνατόν οι δεκάδες χιλιάδες ακροατές στην Ελλάδα σε ένα αντισυστημικό ραδιόφωνο και σε μια αντισυστημική δημοσκόπηση που κάνουμε να μηδενίζεται τη Νέα Δημοκρατία και να μην φαίνεται αυτό το αποτύπωμα που αφήνεται εδώ ξεκάθαρο αυτή τη στιγμή. Δεν θα πω εγώ ότι είναι πρώτος ο Βελόπουλος. Θα το προσπεράσω αυτό. Θα πω ότι παίρνει 0% απανωτά η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και ο Τσίπρας. Και το Κουκουέ. 0%. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν εδώ να αποτυπώνεται και συστημικές δημοσκοπήσεις να μην αποτυπώνεται. Μηδένει στο πηλίκιο που έλεγε μια ψυχή. Έτσι, λοιπόν. Πάμε διάλειμμα. Έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο. Συνεχίζετε. Βαράτε βιολετζίδες. Η δημοσκόπηση εκεί στο TikTok του Focus FM 103,6. Δώστε πόνο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Νάξο.
3: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
6: Καλημέρα από Κορδελιό.
7: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310 2255 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Focus FM 103,6. Πάμε λίγο να σας πουσάρω για να μπορέσετε να ψηφίσετε στη δημοσκόπηση την οποία τρέχουμε στο TikTok του Focus FM. Αφού πρώτα σας πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι η κάρτα Υγεία Σεφ Club. Όλοι όσοι θέλετε να έχετε ένα όπλο πραγματικά στην υγεία σας για να μπορείτε να κάνετε δωρεάν πολλές ιατρικές εξετάσεις και να έχετε τη δυνατότητα να κάνετε χρήση ιδιωτικού ασθενοφόρου και ιδιωτικής κλινικής για να σας εξετάσουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης σε όλη την Ελλάδα, καλείτε στο 2313-253-333. 2313-253-333. Η κάρτα Υγεία Σεφ Club και σήμερα μαζί μας εδώ στην οικογένεια του Focus FM 103,6. Δωρεάν μικροβιολογική έλεγχη, δωρεάν αιματολογικές εξετάσεις, δωρεάν γυναικολογικές εξετάσεις, δωρεάν καθαρισμό ζωντιών και όλα αυτά εκμεταλλευόμενοι τη μεγάλη προσφορά που θα δώσουμε και σήμερα. Γιατί όλοι όσοι καλέσετε στο 2313-253-333 θα κάνετε δική σας όχι μία, που υποκαταστήθηκε.

0: κανονικές συνθήκες η μία κάρτα υγείας ευκλάπ κοστίζει 100 ευρώ για ένα χρόνο, η ατομική, 100 ευρώ, έτσι. Αυτό το διαγράφουμε. Και πάμε για 4 κάρτες υγείας ευκλάπ για 2 χρόνια διάρκεια και οι 4 150 ευρώ. 4 κάρτες υγείας 150 ευρώ για 2 χρόνια διάρκεια είναι μια μεγάλη προσφορά στο 2313 253 333. Μαζί μας επίσης είναι η Vulcom. Και η Vulcom είναι μια εταιρεία κατάσκοπος που έχει δημιουργήσει ο Δημήτρης ο Βούλτσιος, εξαιρετικός. Η Λαζαρούλα επίσης, καλημέρα και στους δύο και καλή εβδομάδα. Εξαιρετικοί Focuer, πιστοί ακροατές του Focus FM, οι οποίοι ψάχνουν για εσάς ποιοι πάροχοι ενέργειας και φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος έχουν τα φτηνότερα συμβόλαια. Έχουν εντοπίσει λοιπόν ένα πάρα πολύ οικονομικό συμβόλαιο, το οποίο μπορείτε να το εκμεταλλευτείτε εσείς που είτε είστε φοιτητές, είτε είστε φοιτήτριες, είτε έχετε κάποιον φοιτητή στο σπίτι σας. Ή ακόμα και αν κάνετε κάποιο μεταπτυχιακό εσείς οι ίδιοι. Αυτό λοιπόν το πακέτο για ρεύμα λέει ότι έχει πάγιο 5 ευρώ το μήνα, που είναι πολύ χαμηλά, και έχει τις πρώτες 200 κιλοβατόρες σε τιμή 0,095 ευρώ τη μονάδα. Που άμα δείτε λίγο ο μέσος όρος είναι 0,16 ευρώ το τελευταίο χρονικό διάστημα. Κάτι το οποίο κάνει πάρα πολύ συμφέρουσα την τιμή της κιλοβατόρας. 0,095 οι πρώτες 200. Και από τους 200 και πάνω είναι κειμενόμενο, οπότε μπορείτε να κάνετε το κουμάντο σας. Τώρα, από όπου και αν με ακούτε, από όλη την Ελλάδα, έχετε δυνατότητα, όπου και αν έχετε φοιτητή, αν είστε φοιτητής ή φοιτήτρια, να κάνετε χρήση αυτού του πακέτου. Τώρα, όπου και αν είστε, καλείτε στο 2310-208-808. 2310-208-808. Η Vulcom είναι και σήμερα μαζί μας και θα σας ενημερώσει αναλυτικά για αυτή την τρέχουσα προσφορά. Η επικοινωνία με τη Vulcom είναι εντελώς δωρεάν. Δεν πληρώνετε τίποτα, μα τίποτα στη Vulcom. Όπα παιδιά, στην τελευταία πεντάλεπτη δημοσκόπηση που έτρεξε, πήρε η Νέα Δημοκρατία ποσοστό. Δεν είναι πλέον 0%. 1,79%. Σαν χαστούκάκια ακούγονται αυτά. Άκου λίγο, άκου λίγο. Μπράβο τη Νέα Δημοκρατία. 1,79 πήρε. Ξαναπάμε, ξαναψηφίζουμε, ξανά από την αρχή. Ζωντανή δημοσκόπηση στο TikTok του Focus FM. Βαράτε βιολιτζίδες και κοινοποιήστε. Κοινοποιήστε. Κοινοποιήστε. Η Νέα Δημοκρατία στην τελευταία πήρε 1,79. Μπείτε ρε παιδιά, μπείτε και οι Νοδημοκράτες. Κοινοποιήστε να το δει το Μαξίμου. Να μπουν τα τρόλ του Μαξίμου, μπας και σώσουν το Μητσοτάκι. Μόνο τα τρόλ της υπόγας του Μαξίμου. Στο TikTok του Focus FM αυτή τη στιγμή, όσοι έχετε TikTok, μπαίνετε μέσα, βρίσκετε το live, πάνω αριστερά έχει ένα μπλε κουμπάκι. Εδώ ψηλά πάνω αριστερά. Κάτω από εκεί που λέει Focus FM, έχει ένα μπλε, ένα γαλάζιο, ένα γαλαζουλί. Σχεδόν Νέα Δημοκρατία. Έτσι θα μπορούσε. Πατάς εκεί πέρα και σου λέει, πατάς εκεί και λέει, σου λέει, τι θα ψηφίζατε αν είχαμε εκλογές αυτή την Κυριακή. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Κουκουέ, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας, Νίκη, Φωνή Λογικής, Μέρα 25. Να το Μέρα 25. 3,45. Και 3,45 έχει και η Καρισιανού. Να το και ο Τσίπρας, παιδιά. 3,45 ο Τσίπρας. Έλα, δώσε πόνο μας. Βρήκανε, μπήκανε. Άντε, επιτέλους, βαράτε. 0% η Νέα Δημοκρατία. 0% το Πασόκ. 0% του Κουκουέ. Τι γίνεται, ρε παιδιά, τι γίνεται. Η Νίκη δεν πάει καλά. Φωνή Λογικής 0% σαν τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχω βάλει Σαμαρά, γιατί δεν έχει ανακοινώσει κόμμα. Πώς θα βάλουμε Σαμαρά. Δεν έχω βάλει Σαμαρά. Δεν ανακοίνωσε κόμμα. Να ανακοινώσει, να τον δούμε και τον Αντώνη. Τρέχει η δημοσκόπηση. Ορίστε. Έλα, πάμε. Βαράτε. Ψηφίστε, μπείτε μέσα. Στείλτε το και σε άλλους. Στείλτε το link. Τι λέει το 2,2 μόλις το Κουκουέ το ψήφισες. Ψήφι, μπράβο. Να το. Ψήφισαν το Κουκουέ. Για να δω. Πήρε το Κουκουέ πάνω. Να δω. 1,47 το Κουκουέ. 0% η Νέα Δημοκρατία. 1,47 και το Πασόκ. Έλα τώρα που γυρίζει. Μπείτε κυρίες και κύριοι στο. Θα το κάνω τέτοιο. Τι. Θα το πουλήσω τώρα, περίμενα, θα το πουλήσω. Ναι. Το λιγουρεύεστε, δημοσκόπηση. Θέλετε δημοσκόπηση. Όχι, γιατί δεν κατάλαβα. Γιατί να μας ζαλίζουν τον έρωτα οι δημοσκόποι. Γιατί να μας ζαλίζουν, αφού και αυτοί σε συγκεκριμένο κοινό απευθύνονται. Ωραία. Ο Focus FM έχει ένα ακροατήριο αυτή τη στιγμή 25.000 άτομα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Έλληνες. Ελληνόψυχοι. Πατριώτες. Οι οποίοι θέλουν να εκφραστούν και δίνουν 0% στην Νέα Δημοκρατία. 0%. 0%. Η αναπεντάλεπτο αλλάζει η δημοσκόπηση. Θα ήθελα να μην ψηφίζετε οι ίδιοι, να ψηφίζετε διαφορετικοί. Αλλά αναπεντάλεπτο αλλάζει αυτή η ιστορία. Το live μέσα αυτή τη στιγμή έχει 342 άτομα κανονικά. Κάντε κοινοποίηση να μεγαλώσουν κι άλλο. Να γίνουν χίλιοι. Κοινοποιήστε το παντού. Σχολιάστε από κάτω. Γράψτε ό,τι θέλετε. Για να το δει ο αλγόριθμος. Για να το δει ο αλγόριθμος. Θα την παίξει αυτή τη δημοσκόπηση το συστημικό κανάλι που λέγεται, ξέρω εγώ, Sky. Όχι, γιατί. Παίζει της άλλης εταιρείας. Γιατί παίζει της άλλης εταιρείας. Δεν είναι ελεγχόμενο το δείγμα εκείνης εταιρείας. Σαφώς και είναι. Ποιος κοροϊδεύεται, ρε. Εδώ θα είμαστε, θα σας βαράμε. Θα σας βαράμε αλίπητα, σαν τα χταπόδια. Μπείτε στο Focus, στο TikTok του Focus FM και ψηφίστε. Ψηφίστε. Τι θα ψηφίζατε την επόμενη Κυριακή? Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Κουκουέ, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας, Νίκη, Φωνή Λογικής, Μέρα 25, Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Έλας, αυτή τώρα που τρέχει έχει μέσα 69 ψήφους, 0% είναι Νέα Δημοκρατία, 1,47 το Πασόκ, 1,47 το Κουκουέ, 85,2 ο Βελόπουλος, 1,47 η Πλεύση Ελευθερίας, 0% η Νίκη, 1,47 η Φωνή Λογικής, 1,47 το Μέρα 25, 4,41 η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, 2,94 ο Τσίπρας. Μπείτε ψηφίστε ανοιχτά, ό,τι θέλετε ψηφίστε. Προφανώς και δεν θα πάρει 85% ο Βελόπουλος. Προφανώς και δεν θα πάρει 85% ο Βελόπουλος. Να το σταθμίσουμε λίγο αυτό μετά. Να τη συμψηφίσουμε, να τη συγκεράσουμε με τα ευρήματα άλλων. Ναι, δεν έβαλα το κίνημα 21, δεν το έβαλα. Και άλλα κίνηματα δεν έβαλα, μικρότερα κόμματα. Αλλά έβαλα αυτά τα οποία επικρατούν τέλος πάντων στις υπάρχουσες δημοσκοπήσεις. Θα μπορούσα να τον βάλω, θα έπρεπε να βάλω και το κίνημα 21 του Μπέχλη. Πιο πάνω από τη Νέα Δημοκρατία θα ήταν. Καλημέρα στο Ζώη. Θα μπορούσα να το βάλω. Πιο πάνω από τη Νέα Δημοκρατία θα ήταν. Καλημέρα στην Αγγελική. Τι λέει η Αγγελική? Μήπως θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε σε κάποια άλλη πλατφόρμα γιατί δεν έχουμε TikTok. Θα φροντίσουμε τις επόμενες ημέρες να κάνουμε ένα τέτοιο. Και αφήνει μόνο 10 επιλογές. Πόσες επιλογές έχουμε βάλει? Πόσες επιλογές έχουμε? Μία Νέα Δημοκρατία. Έλα, πήρε, τι, παιδιά, πήρε καινούργια η Νέα Δημοκρατία. 0,8. 0,8. 1,6 το Πασόκ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Έχουμε βάλει ήδη 10 επιλογές. Δεν αφήνει παραπάνω το TikTok. Μέχρι 10 επιλογές. Και στο YouTube που προσπαθήσαμε να το κάνουμε, αφήνει μέχρι 4 επιλογές. Θα το φτιάξω όμως, θα σας κάνω και κάτι πιο έτσι. Άμα σας αρέσει, θα το κάνουμε έτσι. Συνεχίζει, τρέχει η δημοσκόπηση. Τρέχει, μπείτε, παρακαλώ. Δηλαδή, κάντε κοινοποίηση στο TikTok. Μπείτε κι εσείς από το YouTube. Μπείτε κι εσείς που μας ακούτε από το διαδίκτυο και ψηφίστε τι θα ψηφίζατε την Κυριακή. Τι θα ψηφίζατε την Κυριακή? Εδώ ο Στράτος λέει, εγώ λέει καλή εβδομάδα. Λέει με το χέρι στην καρδιά θα ψήφιζε Ελληνική Λύση. Μάλιστα, δικαίωμά σου, αδερφέ. Ψήφισε ό,τι κουστάρει, θα ψηφίσει όμως. Αυτό πρέπει. Στέφανε, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δεν έχω TikTok. Μπορεί να με ενημερώσει για τη σελίδα για να πω σε φίλου. Στο TikTok, Βαγγέλη. Βαγγέλη, στο TikTok. Στο TikTok. Καλημέρα, Στέφανε. TikTok δεν έχω καρδιά μου, αλλά Βελόπουλο θα ψήφιζα. Λέει πριν και αυτόν έχω στην καρδιά μου. Μετράει αυτή η ψήφο. Την κάλπη θα μετρήσει, να ξέρει. Την κάλπη θα μετρήσει σίγουρα. Ωραία δημοσκόπηση Focus, αλλά στο τέλος πάντα νικάνε οι Γερμανοί, όπως λέει το ρητό. Ναι, αλλά πόσο Βελόπουλο θα λέει σωστά. Ναι, αλλά πόσο Βελόπουλο θα λέει σωστά και παίρνει λίγου ψήφου, ενώ ο Μητσοτάκης θα έχει κάνει χάλια και είναι πρώτο κόμμα. Έτσι όπως το έγραψε. Το έγραψε λάθος, αλλά σωστά το έγραψε. Γιατί το κόμμα γράφεται με όμικρον και δύο μη, εσύ το έγραψες με ωμέγα και ένα μη. Έτσι, έτσι είναι. Είναι σε κόμμα. Σε κομματώδη κατάσταση δηλαδή. Λοιπόν, βάλτε στο Viber, Στέφανε, να ψηφίσω τα κοντά. Δεν είναι στο TikTok, παιδιά, εκεί πέρα. Θα κάνουμε και άλλη πλατφόρμα. Μένουμε εδώ πέρα, σε αυτό. Σε αυτό, στο TikTok. Κάθε 5 λεπτά βγαίνει καινούργια δημοσκόπηση. Στο τέλος, 10.30. Μέχρι τις 10.30 θα το κρατήσουμε. 10.30 θα κάνουμε τη σούμα. Έχουμε κρατημένα όλα τα screenshot. Θα κάνουμε ένα σύνολο ψήφων. Ψηφίσαντες, πόσο ψήφισαν, τι ψήφισαν. Μπείτε ψηφίστε. Έχει 384 άτομα τώρα live. Κοινοποιήστε το στο TikTok για να μπουν και άλλοι. Να κάνουμε και εμείς εδώ πέρα τη δημοσκόπηση. Είναι ψηλά, ο Βελόπουλος είναι πάρα πολύ ψηλά. Okay. Λογικό το ακούω, εντάξει, γιατί ξέρω το ακροατήριο και ξέρω ότι είμαστε πάρα πολλοί. Όχι, εγώ θέλω να μπουν και άλλοι. Θέλω να μπουν και άλλοι. Ορίστε. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει δεν είναι να μου πείτε ότι ο Βελόπουλος είναι ψηλά. Εγώ το ξέρω ότι ο Βελόπουλος είναι ψηλά. Εμένα με ενδιαφέρει να καταλάβετε πόσο χαμηλά είναι η Νέα Δημοκρατία. Και προκαλώ αυτή τη στιγμή το Μαξίμου, το οποίο με ακούει. Το ξέρω ότι με ακούει. Σε προκαλώ, Μαξίμου. Βάλτε τρολάκια σου μέσα. Γι' αυτό την αφήνω επίτηδες μια ώρα. Γιατί είμαι πεπισμένος ότι σε κάποια φάση Θα το πάρουν γραμμή τα τρόλ της Νέας Δημοκρατίας και θα βαράνε 90. Θα βαράνε 90 η Νέα Δημοκρατία. Γιατί τέτοιοι είναι. Δεν θέλουν να χάνουν ούτε στο τάβλι. Όχι θα χάσουνε, θα τους διακορεύσουμε. Θα τους διακορεύσουμε. Θα βγούμε έξω με ματωμένο σεντόνι. Καταλαβαίνετε τι λέω. Που δεν πρόκειται να ματώσετε εσείς, γιατί απέχετε πολύ από τον παρθενικό ημένα. Έτσι πως τα έχετε κάνει τα πράγματα. Άιντε. 6-9-0-7-4-83-4-84 τα μιλήματά σας. Καλημέρα Στέφανε, δαγκωτό λέει εγώ ελληνική λύση. Δεν μπορώ να ψηφίσω στην ψηφοφορία γιατί δεν έχω TikTok. Εντάξει, okay, είναι λογικό να μην έχετε TikTok. Γι' αυτό και θα προσπαθήσουμε αύριο να κάνουμε μια διαδικασία μέσω email, άμα το καταφέρω. Καλημέρα, Στέφανε, καλή εβδομάδα. Καιρός να δει ο κόσμος μια πραγματική δημοσκόπηση. Πασχάλη μου, άκου λίγο. Αυτό είναι μια δημοσκόπηση η οποία απευθύνεται από ένα αντισυστημικό ραδιόφωνο σε ένα μεγάλο πολυπληθές αντισυστημικό κοινό. Είναι λογικό να μην έχει μέσα τους συστημικούς, σαν αποτέλεσμα εννοώ. Αλλά όταν αποτυπώνεται ο αντισυστημικός χώρος έτσι. Και δεν αποτυπώνεται πουθενά αλλού, τότε πρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα. Να βγάλουμε συμπεράσματα. Προκαλώ όλους εσάς που με ακούτε από την υπόγα του Μαξίμου, μπείτε να σώσετε το Μητσοτάκη. Πετάξτε το στο Σίβιο. Πνίγεται ο Μητσοτάκης από τη δημοσκόπηση που κάνουμε. Πνίγεται εδώ στο TikTok του Focus FM 103,6. 1,23 με το ζόρι. 1,23 με το ζόρι. 0% το Πασόκ. Καλά, αυτή είναι πνιγμένη. Αυτή είναι πνιγμένη. Πόσο έχει ο Τσίπρας? Τσίπρα, πού είσαι, αγόρι μου? 2,47 ο Τσίπρας. Πάρα πολύ καλά πας. Άριστα τα πάει ο Τσίπρας. Μπείτε να ψηφίσετε. Εσείς που είστε στο TikTok, εσείς που με ακούτε δεξιά και αριστερά, πείτε το και σε άλλους. Πείτε εκεί κάποιοι τρελοί κάνουν τώρα μια δημοσκόπηση η οποία ξεμπροστιάζει όλες τις δημοσκοπήσεις του τελευταίου χρονικού διαστήματος που βλέπουμε στα κανάλια. Εκεί μια παρέα τρελών σε ένα ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη, αυτή την ώρα που μιλάμε και για τα επόμενα 40 λεπτά θα αφήσουμε ζωντανές αυτές τις δημοσκοπήσεις. Μπείτε μέσα να ψηφίσετε. Γράψτε σχόλιο για να το δει ο αλγόριθμος και να γίνουν ακόμα περισσότεροι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Βαράτε. Έλα εσύ από την interview να μας πεις πώς γίνονται οι δημοσκοπήσεις. Να μας πεις για τις IP και για τις μοναδικές ψήφους. Σε ποιους τα λες αυτά. Έχουμε λέει 20.000 email. Αλλά λέει το δείγμα μας είναι 4.000. Γιατί δεν είναι 20, άμα έχετε 20.000 email. 4 σας απάντησαν. Βγαίνει εδώ πέρα και μας λέει ότι το στείλαμε, λέει, και το πήρε κάποιος το link, το έβαλε σε μια ομάδα και γονάτισε την έρευνα. Βέβαια και θα την γονατίσει. Και καλά σου έκανε και την γονάτισε. Πολύ καλά σου έκανε και την γονάτισε την έρευνα. Για να δεις ότι δεν είναι αξιόπιστες αυτές οι έρευνες. 1,92 η Νέα Δημοκρατία. Ανεβαίνει. Που λένε μεγάλο. Έλα Μητσοτάκη. Έλα λίγο χωρίς τα κανάλια. Έλα λίγο χωρίς τους δημοσκόπους. Παίξε καθαρά. Γιατί κολώνεις. Ξέρεις γιατί κολώνεις. Και φυσικά γι' αυτό πληρώνεις. Επειδή κολώνεις. Γιατί είσαι σε κομματώδη κατάσταση. Καλημέρα στον φίλο των 938. Άνοιξα μπίφ με Μητσοτάκουλα τώρα. Μέχρι και ο Άδωνης ο Γεωργιάδης τον είχε αναγνωρίσει ότι είμαι από τους πιο σκληρούς επικριτές του Μητσοτάκη. Βγάλ' τους λέει στο κλαρί να τελειώνουμε με δάφνους τους. Έκανα να ντρεπόμαστε που είμαστε Έλληνες. Φύγαμε από τη χώρα για να βρούμε κάτι καλύτερο και φέρνουν λαθρομετανάστες και τους δίνουν επιδόματα. Γιατί δεν τα δίνει σε εμάς για να γυρίσουμε? Εκλογές τώρα είναι το μόνο σύνθημα. Κάτω η μαφία του Μαξίμου. Άισιχτήρ, πια με δάφτους. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Καλημέρα, Στέφανε. 55-302. Κατάλαβες, ψηφίζω, λέει ο Χάρης. Εκλογικός αντιπρόσωπος. Δεν έχω τι καλά, Βελόπουλο, λέει, θα ψήφιζα, λέει ο φίλος ο 921. Ούτως ή άλλως, λέει, ο Θεός να δώσει για να τα πάνε όλα καλά. Ένας ακτιβιστής, ξέρεις τι είπε, αν οι εκλογές ήταν χρήσιμες για το λαό, τότε η εξουσία θα τις είχε βγάλει παράνομες και θα τις είχε καταργήσει. Εντάξει τώρα, θεωρίες. Τι είναι αυτό το βίντεο, ρε φίλε μου, στέλνεις? Τι βιντεάκι είναι αυτό? Για δώσε λίγο τι βιντεάκι είναι αυτό, τι παίζει. Παίζει, έχει ήχο.
1: Στέφαλε, καλημέρα.
0: Ναι.
1: Είμαι στην Μπουμπουλίνα, σαν ο Ηλιούπολη, Δυτική Θεσσαλονίκη. Εδώ ακριβώς είναι η είσοδος της Λαϊκής και ακριβώς εκεί στη γωνία έχουν καθίσει και μοιράζουν φυλάδια. Αυτό δεν είναι προσελητισμός. Γιατί αν το κάνει κάποιος χριστιανός, δεν ξέρω τι ακριβώς θα γινόταν.
0: Α, μάρτυρες του Ιαχωβά. Μια ζωή τα ίδια, ρε φίλοι μου, καλή μου. Μια ζωή, ναι, άμα είναι κανένας χριστιανός, είναι προσελητισμός. Τι θέλει εδώ πέρα ο Νικόλας. Άρε, Νικόλα, μην ασχολείσαι με τα ερπετά, Νικόλα. Κυριακάκη, άκουσε με λίγο, επειδή σε βλέπω, προσπαθείς να δώσεις και εσύ τον αγώνα σου. Καλά κάνεις. Τι λέει δημοσκόπηση, αν είχαμε εκλογές την ερχόμενη Κυριακή, τα ψηφίζατε. Τι έγινε, ρε? Αν είχαμε εκλογή. Α, έβαλε. Νίκος έβαλε στο site στην Prime News, έβαλε την δημοσκόπηση που τρέχουμε εμείς τώρα. Αυτή είναι. Ή έκανε και αυτός. Έκανε και αυτός. Ωραία, τι θα ψηφίζαμε. Άρα μπορώ να ψηφίσω. Ψήφισα. Έχει καταγραφεί, λέει. Η ψήφο. Εδώ στη δικιά μου δεν μπορώ να ψηφίσω και ψηφίζω σε άλλου. Νίκο, άκου να σου πω λίγο με αγάπη το λέω. Γιατί μιλάμε και εκτό αέρα καμιά φορά. Μην ασχολείσαι με ρεπετά. Και οδικά πτηνά. Μην ασχολείσαι. Μην ασχολείσαι. Αδελφέ, λερώνει το στόμα σου και μόνο που πιάνει το δικό του. Λερώνει. Λερώνει, Νίκο, λερώνει. Μην ασχολείσαι, αδελφέ μου. Καλημέρα. Τώρα όσο για αυτό το οποίο μου είπες το τελευταίο μας τηλεφώνημα, ποιο είναι το αποθυμένο σου και τι θέλεις να συμβεί μεταξύ μου και σου, πρόσεξε τι εύχεσαι, πρόσεξε τι εύχεσαι. Γιατί το πιθανότερο είναι να είμαστε από την ίδια πλευρά και όχι από την ανάποδη. Τέλος πάντων, ποιο νοήτο. Η Ασπασία λέει ψηφίζει Βελόπουλο, καλημέρα και στην φίλη τη Δήμητρα, καλή εβδομάδα. Τι είναι αυτό, καλημέρα, καλή εβδομάδα Στέφανε, ωραίο το σκυλάκι σου. Μόνο ένας ταξιτζής θα κάνει από τις καλύτερες δημοσκοπήσεις. Οι ταξιτζίδες εννοείται ότι κάνουν πολύ δυνατές δημοσκοπήσεις. Καλημέρα Στέφανε, γιατί δεν κάνει μήνυση στον Μητσοτάκη ο Ανδρουλάκης? Γιατί παίρνει 10.000 ενίκιο από ένα κτίριο που έχει νοικιάσει στη Νέα Δημοκρατία. Ρε εσύ, όλοι το ίδιο σύστημα είναι. Καλημέρα. Στο πολιτικό σύστημα μόνο Βελόπουλος υπάρχει. Στέκεται, αντιστέκεται, αγαπά την Ελλάδα και τους Έλληνες. Οι υπόλοιποι μόνο θόρυβο κάνουν. Ουδέν κρυπτό, Νικόλα. Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο των 623 που λέει και εγώ Βελόπουλο θα ψήφιζα. Καλημέρα, Στέφανε. Τώρα φτάσαμε σε σημείο να βλέπουμε περίεργο που τα λέει ο Βελόπουλος και που τα ξέρει και να λένε ότι είναι ύποπτο, γι' αυτό και δεν τον ψηφίζω. Άκουρε, άκου, ναι, ναι, ναι. Ξέρει πολλά, λέει ο Βελόπουλος, άρα ξέρει πολλά. Γιατί ξέρει πολλά? Γιατί είναι συστημικός, άρα δεν τον ψηφίζω. Κοίταξε, άμα θέλεις να παραμυθιαστείς, μπορείς να παραμυθιαστείς απίστευτα. Εγώ λοιπόν εδώ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η δημοσκόπηση. Αυτή την ώρα, τα τελευταία 57 λεπτά, τρέχει μία δημοσκόπηση στο TikTok του Focus FM 103,6. Μπορείτε λοιπόν να ψηφίσετε τι θα ψηφίζατε αν την Κυριακή είχαμε εκλογές. Έχετε 10 επιλογές, 10 κόμματα. 10 κόμματα. Μπορείτε να ψηφίσετε ελεύθερα ό,τι εσείς γουστάρετε. Και στο τέλος θα κάνουμε τη σούμα εμείς, πόσες ψήφοι μαζεύτηκαν και τι ποσοστό δίνει. Έτσι, να πάρουμε ένα δείγμα. Κάντε κοινοποιήσεις, θα μπείτε μέσα στο live του TikTok, θα δείτε πάνω αριστερά έχει ένα γαλάζιο άσπρο κουτάκι. Το πατάτε, εσύ ψήφισες ρε. Τι όχι, τόση ώρα τι φωνάζω. Μπες ρε, ψήφισε ρε. Μπες, ψήφισε μέρα 25, ψήφισε κουκουέ, ψήφισε κάτι, μπες. Τον έχω τόση ώρα απέναντί μου. Τι είναι τα, η καρέκλα ερμήτιδα, θα κολλήσεις ερμήτιδα κι εσύ. Δηλαδή, γιατί, ποια δουλειά. Ποια δουλειά. Σαν τον Ερμέ μου θύμισες τώρα. Έχω εδώ πέρα 57 λεπτά φωνάζω. Πες ρε, ψήφισε ρε. Έχεις δίκιο. Ψήφισε. Τε ρε φίλε. Τώρα πάω μέσα στην ποτίση. Να του πω ψήφισες. Όχι, θα μου πει και αυτό. Τίποτα, στην κοσμάρα τους. Πίνουν καφέ. Καλά, η ποτίση δεν πίνει καφέ. Η ποτίση γράφει τώρα εκεί πέρα, έχει το site και το έχει. Τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, τακ. Λίγα τα λόγια για την ποτίση. Η ποτίση είναι που λένε. Είναι η πρόεδρος της Δημοκρατίας του Focus FM 100. Κανονικά θα έπρεπε να έχει 11η επιλογή. Ψηφίζω ποτίση. Ναι, ναι, ναι, θα έπρεπε να έχει. Θα έπρεπε να έχει κανονικά. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Θα τρέξει η δημοσκόπηση για τα επόμενα 30 λεπτά. 30 λεπτά θα τρέξουν οι δημοσκοπήσεις εδώ στο TikTok του Focus FM 103,6, όπου μπορείτε να μπείτε και να ψηφίσετε. Εάν την επόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές, τι θα ψηφίζατε? Μπαίνετε στο live, υπάρχει ένα. Πώς το λένε, υπάρχει ένα. Κουμπάκι πάνω αριστερά, το οποίο ανατακτά χρονικά διαστήματα το βλέπετε, ενεργοποιείτε. Τώρα μόλις ενεργοποιήθηκε, το βλέπετε, πατάτε πάνω και μπορείτε να κάνετε κι εσείς τη δική σας επιλογή. Τι θα ψηφίζατε, εντάξει? Εδώ θα προσμετρηθούν όλες οι ψήφοι. Εδώ το τελευταίο πεντάλεπτο για παράδειγμα έκλεισε με Νέα Δημοκρατία 1,39, Πασόκ 1,39, μπράβο, 0 το κουκουέ, 83 ο Βελόπουλος, καλά. 1,39 η πλεύση ελευθερίας, 0 η νίκη, 1,39 η φωνή λογικής, 1,39 η μέρα 25, 9,72 η Καρισιανού, 0 η Ελλάς. Αυτό ήταν το τελευταίο, έτσι, τελευταίες 72 ψήφοι. Θα το προσθέσουμε όλο αυτό. Θα πάρει, δεν θα πάρει? Αδελφέ μου, άκουσε λίγο. Το κοινό εδώ είναι αντισυστημικό, εντάξει. Εννοείται ότι θα πάρει. Εννοείται ότι θα πάρει. Εγώ διαφωνώ προσωπικά. Αλλά είναι δικαίωμα των ανθρώπων να κάνουν ό,τι θέλουν. Έτσι. Ε.
2: Ναι, λέω,
0: ναι. Αλλά εγώ θέλω να πω, δεν είναι δυνατόν ο αντισυστημικός κόσμος να εκφράζεται έτσι και να μην αποτυπώνεται στις μεγάλες δημοσκοπήσεις. 0% ξέρεις τι είναι 0%. 0% είναι 0%. Όταν δεν υπάρχει ένας νεοδημοκράτης να εκφραστεί. Έλα ψήφισε, δεν θα σε βρίσω. Όχι, έλα ψήφισε, δεν θα σε βρίσω. Ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Υποστήριξε τον Μητσοτάκη, βάλε τα τρολ, ρίξ' του σωσίβιο, βουλιάζει. Βοήθεια χριστιανοί. Ποιοι χριστιανοί τώρα λέμε? Βοήθεια νεοδημοκράτες. Βοήθεια μπάζει η βάρκα. Βοήθεια Πασόκη, βουλιάζει ο Ανδρουλάκης. Αύτανδρος φεύγει. Αύτανδρος, μπουρμπουλήθρες. Μπουρμπουλήθρες. Έλα να σας δω. Μισή ώρα ακόμα. Ανοιχτή η δημοσκόπηση. Δεν ξέρω πόσοι έχουν ψηφίσει συνολικά, αλλά θα έχουν ψηφίσει. Χριστιανοί δεν είναι, το πήρα πίσω, το πήρα πίσω. Εντάξει, μην βαράτε ρε Τζον. Το πήρα πίσω, μόνο που το είπα το πήρα πίσω. Άμε, δελτίο ειδήσεων, δέσμη να αποτύξει.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Focus στον κόσμο.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί σε διαμέρισμα πρώτου ρόφου στη συμβολή της ΟΤ των οδών Λεωφόρου Στρατού με αετοράχης πάνω από πρατήριο καυσίμων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προχώρησαν στον απεκλωβισμό 2 ατόμων από το διαμέρισμα και οι 2 είναι καλά στην υγεία τους. Συνεχείς σεισμικές δονήσεις προκαλούν αναστάτωση στους κατοίκους της Εύβοιας, με τις αρχές να παραμένουν σε επιφυλακή μετά τη νέα δόνηση των 4,3 ρίχτερ που καταγράφηκε τα ξημερώματα. Τα σημαντικότερα προβλήματα καταγράφονται σε Δαφνούσα και Προκόπη. Μικρής έκτασης κατολισθήσεις καταγράφονται σε τμήματα του οδικού δικτύου. Αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες, ο 37χρονος από τη Γάζα που συνελήφθη στην Κρήτη. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κατηγορίες για συμμετοχή στη Χαμάς, καθώς και για εκπαίδευση σχετική με την κατασκευή και τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών. Παρενόχληση μέσω κλήσης των ασύρματων σημειώθηκε αργά το βράδυ κατά την διάρκεια πτήσης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στην Κύπρο, όπως επίσης της Γαλλίδας και του Ολλανδού ομολόγου του, αντίστοιχα από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτους που βρίσκεται στη Τύπου. Τολμηρές αλλά αναγκαίες οι προτάσεις μας για συνταγματική αναθεώρηση, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Οι αλλαγές που εισηγούμαστε είναι αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοπεποίθηση το μέλλον, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έντονη κριτική στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό άσκησε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος με αφορμή τις δηλώσεις Μητσοτάκη για την συνταγματική αναθεώρηση, τονίζοντας ότι οι κυβερνητικές προτάσεις δεν περιλαμβάνουν ουσιαστικές τομές αλλά διευκολύνσεις για τους κολλητούς του Πρωθυπουργού. Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η χώρα βρίσκεται στον πάτο όλων των δικτών που σχετίζονται με τη ζωή των πολιτών, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, που κάνει λόγο για διαρριγμένη κοινωνική συνοχή. Στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Περαία, στο 21ο χιλιόμετρο της οδού Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε μία 15χρονη ανήλικη, μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο Ιπποκράτη, ενώ ο οδηγός του αυτοκίνητου συνελήφθη. Τουλάχιστον 15 νεκροί και 200 τραυματίες από τον καταστροφικό σεισμό 7,8 ρίχτερ που χτύπησε τις Φιλιππίνες. Καταρρεύσεις κτηρίων και σπιτιών αναφέρθηκαν σε διάφορες περιοχές, ενώ εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Φραγδαία κλιμάκωση καταγράφεται στην Μέση Ανατολή μετά την εκτόξευση ομοβροντίας πυράβλων από το Ιράν προς το Ισραήλ, την οποία ακολούθησαν Ισραηλινά πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους στο Ιρανικό έδαφος. Άνοδος 4% στις τιμές του πετρελαίου.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, με πρόσχερες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 32 με 33. Έθριος με πρόσχερες νεφώσεις ο καιρός στην Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 30 βαθμούς. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, Δενδρολίβανο και Ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
4: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
2: Ποιότητα και τεχνική στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική για κρύσταλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική. Η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310-831807.
5: Παρέα NASA. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31 και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα, χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Λοιπόν, εδώ είμαστε Focus FM 103,6. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Στέφανος Αμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλή εβδομάδα σας εύχομαι. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες. Αν δεν κάνω λάθος σήμερα. Κάτσε να το τσεκάρω, μην πω καμιά χαζομάρα τώρα. Ναι, ναι, η Καλλιόπη. Γιορτάζει η Πόπη σήμερα. Θυμάστε μια Πόπη που έλεγε: Αρχηγέ, έλα με φόρα. Η Τσαπανίδου. Χρόνια πολλά στην Πουπίτσα. Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη που γιορτάζει σήμερα λοιπόν. Και σε όλους όσοι έχετε κυρίες οι οποίες έχουν αυτό το όνομα και γιορτάζουν. Τρέχουμε τη δημοσκόπηση του Focus FM 103,6 στο TikTok. Μπορείτε να μπείτε να ψηφίσετε, έχετε ακόμα 20 λεπτά περίπου να ψηφίσετε, έτσι για να πάρουμε ένα δείγμα σήμερα. Και από αύριο που θα το οργανώσω λίγο πιο σωστά θα τρέξουμε κάτι το οποίο θα είναι πιο μόνιμο και θα το κρατήσουμε ένα τριήμερο, τετραήμερο ξέρω εγώ, να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα. Μπορούμε να το βγάλουμε το αποτέλεσμα στο τέλος της εβδομάδας κάπως. Έτσι, να κάνουμε και μία ανάλυση. Θα βγάλω και ένα στατιστικό λόγο να μου αναλύσει τα αποτελέσματα. Θέλετε? Θέλετε? Ανοιχτά. Και πάρετε την και δώστε την όπου γουστάρετε τη δημοσκόπηση. Στείλτε τη μέχρι και στην υπόγα του Μαξίμου να ψηφίσει. Αλλά εγώ θέλω να εκφραστεί ο αντισυστημικός χώρος. Και αυτή τη στιγμή εκφράζεται πολύ συγκεκριμένα ο αντισυστημικός χώρος. Στο live του TikTok του Focus FM 103,6. Πολύ συγκεκριμένα εκφράζεται. Και εκφράζεται, δεν με νοιάζει ποιος κερδίζει περισσότερο. Με νοιάζει ποιος είναι αυτός ο οποίος καταβαραθρώνεται. Και αυτός ο οποίος καταβαραθρώνεται δεν είναι άλλος από τον Μητσοτάκη, από τη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι άλλος από το Πασόκ, δεν είναι άλλος από τον Τσίπρα. Ψηφίστε. Ανοιχτή η ψηφοφορία. Μέχρι τις 10.30 θα υπάρχουν τέτοιες ψηφοφορίες οι οποίες θα τρέχουν. Τώρα βέβαια, άμα θέλετε να ψηφίσετε για κάτι άλλο, για παράδειγμα, τι θα μπορούσες να ψηφίσεις? Θα μπορούσες να ψηφίσεις ποια είναι η καλύτερη εταιρεία για τοποθέτηση καμπίνας μπάνιου. 100% θα έβγαινε εκεί πέρα, δεν χρειάζεται να ψηφίσεις. 100% καμπινοτεχνική. Εντάξει. Πρωθυπουργός καμπίνας, Δημήτρης Δήμου. Ανδιαφυσβήτητος. Πρωθυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, η Γεωργία. Η σύζυγος του Δημήτρη. Πολύ δυνατή. Καμπινοτεχνική, παιδιά. Η νούμερο ένα επιλογή. Αν θέλετε να κάνετε ανακαινήσεις, αν θέλετε να κάνετε, να βάλετε καμπίνα στο μπάνιο σας, αν θέλετε να κάνετε ειδικές κατασκευές, γυάλινα κάγκελα. Γενικότερα, η καμπινοτεχνική είναι μια εταιρεία η οποία καταρχάς είναι μέλος της οικογένειας του Focus FM 103,6. Πάρα πολλοί φίλοι ακροατές έχουν κάνει ανακαινήσεις στην καμπινοτεχνική, έχουν να πούνε τα καλύτερα. Και όντως, επειδή ξέρω προσωπικά και τα παιδιά και ξέρω και τη δουλειά τους και τους μάστορες και όλους αυτούς οι οποίοι έχουν δημιουργήσει την καμπινοτεχνική και το αποτέλεσμα το οποίο αφήνουν σε κάθε δουλειά που αναλαμβάνουν είναι το καλύτερο πραγματικά δυνατό. Με τα καλύτερα υλικά, τα πιο ποιοτικά υλικά, άμεση εξυπηρέτηση και να ξέρετε με έδρα τη Θεσσαλονίκη αλλά λαμβάνει και δουλειές εκτός Θεσσαλονίκης. Για όλους εσάς λοιπόν που θέλετε να επικοινωνήσετε με την καμπινοτεχνική, το σταθερό τηλέφωνο του καταστήματος που βρίσκεται Πέτρου στην 1070 είναι το 2310-83-1807, 2310-83-1807. Και το τηλέφωνο του επικεφαλής, του πρωθυπουργού της καμπίνας, 6942-012-905, το τηλέφωνο του Δημήτρη του Δήμου. 6942-012-905, καμπινοτεχνική εγγύηση. Αυτοδυναμία, μονοκούκι, δαγκωτό, καμπινοτεχνική. Τέτοια γέφυρα. Εντάξει. Δεν πληρώνω με τζάμπα. Δεν πληρώνω με τζάμπα. Λοιπόν. πάμε να δώσω την καλημέρα μου. Τρέχει η δημοσκόπηση, παιδιά. Α, μισό λεπτό. Πριν να δώσω την καλημέρα μου στο Γιάννη τον Γιωβάνη. Έχω ένα μήνυμα σχετικά με τη δημοσκόπηση. Είναι λίγο από μακριά. Είναι λίγο μακριά. Πώς να σας το πω τώρα. Εμείς είμαστε εδώ. Ας πούμε ότι εμείς είμαστε εδώ, εντάξει. Πες ένα μακρινό μέρος. Πιο μακρινό. Μπαχάμις λέει. Πιο μακρινό. Το φεγγάρι. Υπό μία έννοια πιο μακρινό. Ανδρομέδα. Δεν ξέρω τώρα από ποιο ακριβώς αστερισμό μας παίρνει αυτός ο τύπος. Για βάλε τώρα ακούσουμε λίγο.
10: Εγώ πάντως θα εψήφιζα την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Και μην με ρωτάτε γιατί. Πάντα έκανα αντιπολίτευση στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, ακόμη κι αν είναι ο γιος μου. Γιατί να το κρύψω μεγάλωστε.
9: Ούτε ο πατέρας του δεν θα τον ψήφισε. Ήταν από το υπερπέραν. Δεν κατάλαβες ποιος είναι αυτός. Ποιος είναι αυτός? Ο Μητσοτάκης του Πάλι. Πάλι καλά. Γλίτωσε στην απόλυση τη δεύτερη μέσα σε μια εκπομπή. Λοιπόν. Ναι. Ο φίλος μου Δημήτρης Οντούλιας που κάνει εξαιρετικές μιμήσεις ήταν αυτός. Ούτε ο πατέρας του δεν θα τον ψήφισε, παιδιά. Τρέχει ψηφοφορία. Στο TikTok του Focus FM. Μέχρι και τις 10.30 έχουμε ψηφοφορία. Τι θα ψηφίζατε στην. Την Κυριακή αν είχαμε εκλογές. Έχετε 10 επιλογές. Μην με ρωτάτε για άλλα κόμματα. 10 επιλογές έπρεπε να βάλω. Μπορούσα να βάλω, δεν μπορούσα να βάλω παραπάνω. Αυτές οι 10 επιλογές που έβαλα νομίζω ότι είναι οι επιλογές που πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον μέσα εκεί. Με δεδομένο ότι είναι κόμματα υπαρκτά και είναι τα κόμματα τα οποία διαφαίνεται ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, λιγότερο ή περισσότερο το κάθε κόμμα, θα διεκδικήσουν την ψήφο των Ελλήνων πολιτών. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά κόμματα, υπάρχουν καμιά πενταριά, δεν θα μπορούσα να τα βάλω όλα αυτά, διότι δεν μου επιτρέψει το σύστημα να τα βάλω. Από εκεί και πέρα, πάω να δώσω την καλημέρα μου στο Γιάννη, τον Γιωβάνη. Εσείς ψηφίστε, έτσι. Εσείς, πώς το λέει ο άλλος, όσο μιλάω εγώ, εσείς τηλεφωνείτε. Παραγγέλνετε, ναι. Σηκωθείτε από μπαουλοντίβανα, ψαροκασέλες, καραπέδες. Λοιπόν, Γιάννης Γιωβάνης, ο technology expert της ελληνικής, της εκπομπής μας εδώ στο ραδιόφωνο του Focus FM 103,6. Γιάννη, καλημέρα.
11: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
9: Πήγα να πω της ελληνικής κυβερνήσεως.
11: Όχι ακόμα. μπορεί μια
9: μέρα. Μπορεί. Δεν ξέρεις. Μπορεί, γιατί όχι. Στο εύχομαι. Όχι αυτής της κυβερνήσεως, μιας άλλης πατριωτικής.
11: Δεν θέλω να περιαυτολογήσω, αλλά θεωρώ τον εαυτό μου αρκετά πιο ικανό.
9: Γι' αυτό το λέω και εγώ, επειδή αυτοί δεν θέλουν ικανούς, θέλουν ανίκανους. Γι' αυτό όταν θα έχουμε μια πατριωτική κυβέρνηση, θα προσληφθείς. Λοιπόν, τι μας φέρνεις?
11: Έχουμε ένα νέο, μια ανακοίνωση της Anthropic στις 4 Ιουνίου, η οποία βγήκε και μας είπε, παιδιά, το AI προχωράει πάρα πολύ γρήγορα. Είμαστε στα όρια του να αρχίσει και να δημιουργεί, να αυτοβελτιώνεται μόνο του με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση, και ότι καλό θα είναι να... Όχι καλό θα είναι, μάλλον πρέπει να σταματήσουμε την ανάπτυξή του για ένα διάστημα, ούτως ώστε να προλάβει η κοινωνία και οι νόμοι και όλο το σύστημα που λειτουργούμε μέσα, το πλαίσιο αυτό, να προσαρμοστεί ανάλογα. Δηλαδή ξεφεύγει με πολύ γρήγορους ρυθμούς και η ίδια εταιρεία λέει ότι το 80% πλέον του κώδικα της ίδιας εταιρείας Anthropic το γράφει μόνο του το AI. Άρα είμαστε πολύ κοντά. Τώρα, υπάρχουν και άλλες φωνές που λένε ότι αυτό είναι ένα μαρκετίστικο κόλπο κτλ. Αλλά όπως κάθε απόφαση φυσικά, είτε είναι πολιτική, είτε είναι μια απλή συζήτηση, είτε οτιδήποτε, πάντα βγαίνει κάποιος και λέει το αντίθετο. Αυτό όμως που έχει νόημα, γιατί θα μου πεις, εντάξει, βγήκε μια εταιρεία, έκανε μια ανακοίνωση, είπε το μακρύ της, το κοντό της, τη δικιά της εκτίμηση τέλος πάντων και όλα καλά. Όχι, από αυτή την δήλωση της Anthropic βγαίνουν υπάρχουν δύο κρυφά σημεία, αν διαβάσεις πίσω από τις λέξεις, το οποίο, συγγνώμη, δεν ανέφερα ότι η ίδια η Anthropic έλεγε ότι θα έπρεπε να υιοθετήσουν μια πιο χαλαρή μορφή του συμφώνου των πυρηνικών. Δηλαδή, οι συμφωνίες αυτές οι διακρατικές που υπάρχουν για μη χρήση πυρηνικών κτλ., κάτι τέτοιο, σε πιο χαλαρό πλαίσιο φυσικά, να εφαρμοστεί για την τεχνολογία AI για ένα διάστημα, ας πούμε. Για να μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε.
9: Ναι, κατάλαβα.
11: Πίσω από τις λέξεις όμως, υπάρχουν δύο σημεία τα οποία αξίζει λίγο να σας πω δύο λέξεις. Το ένα είναι ότι αποκαλύπτεται μέσα από αυτή τη δήλωση ότι δεν υπάρχει κάποιο αρμόδιο όργανο παγκοσμίως, όχι μόνο εδώ σε εμάς στην Ευρώπη, Αμερική και τα παγκοσμίως, ο οποίος να μετράει και να ερμηνεύει τον κίνδυνο, να βλέπει το AI σαν σύνολο και να εκτιμά πού βρίσκεται, τι κίνδυνοι απορρέουν από την ανάπτυξή του και πώς θα το διαχειριστούμε. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα γενικότερο συλλογικό όργανο που να ελέγχει αυτό το πράγμα.
9: Ναι.
11: Δεν έχει έλεγχο δηλαδή. Αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται ανεξέλεγκτα από τις εταιρείες που το προωθούν. OpenAI, Anthropic και οι υπόλοιποι.
9: Πού θα οδηγήσει είναι το θέμα, γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι πηγαίνουμε κατευθείαν σε μια ρομποτοποίηση της κοινωνίας.
11: Δεν υπάρχει ένα πλαίσιο, ένα ουδέτερο πλαίσιο μέτρησης που να αξιολογεί τους κινδύνους και το πού πάμε, το τι γίνεται. Και αυτό ίσως είναι πιο σημαντικό από το ίδιο το.
9: Δηλαδή, με αυτά τα οποία συζητάμε, Γιάννη Γιωβάνη, εγώ καταλαβαίνω ότι αυτή η μάχη μεταξύ μηχανής και ανθρώπου μοιάζει να είναι νομοτελειακή.
11: Ούτε με να μ' αρέσει να το παραδεχτώ, αλλά δυστυχώς έτσι πιστεύω ότι είναι. Δηλαδή υπάρχει ένα πράγμα το οποίο αναπτύσσεται από ιδιωτικές εταιρείες με μεγάλους ρυθμούς, με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς, και απ' την άλλη η κοινωνία ή το ίδιο το σύστημα το πολιτικό μας και όλο αυτό το πλαίσιο που υπάρχουμε δεν αντιδρά. Δεν μαζεύτηκαν εκεί πέντε δυνατές χώρες, να το πω έτσι, και να μου πούνε καθίστε κάτω να φτιάξουμε ένα όργανο, ένα φορέα, κάτι που να αξιολογεί τον κίνδυνο και να παρακολουθεί το που πάει το AI. Ο καθένας αυτή τη στιγμή τρέχει μόνος του. Έχει μόνο σου πει ότι σημαίνει αυτό.
9: Μάλιστα.
11: Το δεύτερο είναι ότι χρησιμοποιήθηκε η λέξη για τα πυρηνικά, αυτή την σύμβαση μεταξύ των χωρών, η οποία όμως, αν το καλοσκεφτείς, δεν έχει καμία σχέση με το AI. Δηλαδή, ενώ τα πυρηνικά είναι κάτι που η πρώτη ύλη που χρειάζεται για τη σχάση βρίσκεται, είναι πολύ σπάνια, είναι δύσκολο να την πάρεις, όλα αυτά είναι δύσκολο να έχεις πρόσβαση. Το AI είναι το ακριβώς αντίθετο. Ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να κατεβάσεις το δικό σου AI στον υπολογιστή σου, να το αναπτύξεις, να υπάρχει παντού κτλ. Οπότε θεωρώ άστοχη αυτή τη δήλωση με τα πυρηνικά. Αλλά δείχνει το ότι, δηλαδή με το που έγινε η σύγκριση, καταλαβαίνει κάποιος αμέσως ότι δεν, όχι απλά δεν έχει καμία σχέση με τα πυρηνικά, το AI είναι πολύ, πολύ πιο ανεξέλεγκτο.
9: Είναι. Και εμένα με εμβληματίζει και μόνο που ο αλγόριθμος κάθεται και ασχολείται με πυρηνικά. Ουσιαστικά είναι σαν να διαβάζει την ανθρωπότητα, τα ανθρώπινα κατασκευάσματα και ενδεχομένως κάποια στιγμή να τα στρέψει και εναντίον της.
11: Ναι, ζούμε σε ένα μεταβατικό κοινό που η τεχνολογία τώρα ξεπέρασε όχι μόνο τις δυνικές δομές που υπάρχουν, αλλά και τις ενοιολογικές κατηγορίες με τις οποίες οι κοινωνίες συνήθως αντιδρούν σε νέες τεχνολογίες, νέες απειλές, πες το όπως θέλεις. Εντάξει, και άρα δεν είναι το ίδιο το πρόβλημα η τεχνητή νοημοσύνη, το πρόβλημα είναι το πώς εμείς αντιδράμε σε αυτό και πώς το χειριζόμαστε. Και αυτό όλη αυτή η συζήτηση προκύπτει μέσα από μια δήλωση μιας εταιρείας ότι το AI πλησιάζει στο να αναπτύσσεται μόνο το αυτόματα.
9: Γιάννη, πες μου λίγο για αυτό το καινούριο data center που φτιάχνουν στη Λάρισα, το οποίο θα πρέπει να καταναλώνει τεράστιες ποσότητες νερού για να ψύχονται οι σερβερ.
11: Για το συγκεκριμένο δεν θα με πιάνει στα διαβαστό, δεν το έχω δει, αλλά ισχύει γενικότερα οι αρχές των data center γενικότερα είναι οι ίδιες παντού, ανεξάρτητα αν είναι στη Λάρισα ή στην Κοζάνη. Και στην Κοζάνη θα στηθεί,
9: ναι,
11: ή οπουδήποτε άλλο στον κόσμο. Τα ποσά ενέργειας είναι τεράστια, γιατί μιλάμε για χιλιάδες μηχανήματα εκεί μέσα, άρα μεγάλο φορτίο, μεγάλη κατανάλωση. Και το θέμα της ψύξης είναι το σημαντικότερο πρόβλημα στα data center, καθότι η παραγόμενη καταναλώσιμη ισχύ, δηλαδή όσο ρεύμα καίς, τόσο αντίστοιχα παράγεται και θερμότητα. Όταν τα ποσά ενέργειας είναι τεράστια, τότε και η θερμότητα αντίστοιχα είναι τεράστια. Μάλιστα. Δεν αρκούνε απλά air condition που βάζουμε στο χώρο για να ψήξουμε. Μιλάμε για πολλές χιλιάδες BTU θερμοκρασία, πούμε, εκεί μέσα, θερμικές μονάδες. Και ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους είναι η υδρόψυξη, δηλαδή με νερό. Οπότε χρειάζεται μεγάλες ποσότητες για να μπορούν να ψυχθούν τα στοιχεία ενός data center και να παράξουν κρύο αέρα κτλ. Εδώ θα σου πω, επειδή το ανέφερες τώρα και έχει ενδιαφέρον, πριν κάποια χρόνια η Google, μπορεί να είναι και δεκαετία, είναι αρκετά παλιό αυτό, ήθελε να κάνει μια τεχνολογία που λεγόταν follow the moon, ακολουθούμε το φεγγάρι. Δηλαδή οι υπηρεσίες της τρέχανε πάντα σε data center όπου ήταν νύχτα. Έτσι όπου ήταν νύχτα, ήταν νύχτα στην Ινδία, ωραία, όλες οι υπηρεσίες της Google τρέχανε από την Ινδία. Ξημέρωνε στην Ινδία και νύχτανε στην Αμερική, πηγαίνανε οι υπηρεσίες στην Αμερική. Και όλο αυτό. Αλλά τελικά δεν προχώρησε αυτό. Ή δεν ξέρω αν το προχωράνε, δεν υπάρχει κάποιο νέο από τότε. Δηλαδή ανακοινώθηκε τότε, συζητήθηκε λίγο. Αλλά δεν ξέρω αν προχώρησε τελικά.
9: Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστώ θερμά. Σε ευχαριστώ. Καλή σου μέρα.
11: Αυτά.
9: Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
11: Επίσης. Και καλό καλοκαίρι σε όλους.
12: Focus 103,6.
9: Εγώ φταίω. Τόσο ξέρω. Εντάξει, τι θα κάνουμε, ρε φίλε. Να τα αλλάξετε σε σημείο. Δεν μπορούμε να περάσουμε τα χέρια μας κάτω από τα μικρόφωνα. Ρε μούμιες μας θέλετε, βαλσαμωμένος βασιλιάς. Τι θες να είμαι, έτσι. Να μείνω εκεί για να μην. Τα έχουμε χέρια, τι θα κάνουμε. Όχι, με είπες. Πώς δεν με είπες. Πόνι τα αυτιά σου. Α, είδα από εκεί. Λοιπόν, μηνύματα στο Viber 697-483-484. 5 λεπτάκια. Ένα ταλιράκι, παιδιά. 5 λεπτάκια. Τρέχει η δημοσκόπηση που κάνουμε στο TikTok του Focus FM 103,6. Τι θα ψηφίζατε αν είχαμε εκλογές αυτή την Κυριακή. Κάντε ένα photo finish, δώστε λίγο πόνο για να κάτσουμε να κάνουμε μια σούμα τις ψήφους. Δεν με νοιάζει τόσο το πρώτο κόμμα. Τα τελευταία με νοιάζουν. Δεν με νοιάζει το πρώτο κόμμα. Τα τελευταία με νοιάζουν. Εντάξει, τα τελευταία για να δείτε λίγο το νόημα. Τι θα ψηφίζατε? Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Κουκουέ, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας, Νίκη, Φωνή Λογικής, Μέρα 25, Ελπίδα για τη Δημοκρατία και Ελλάς. Τι θα ψηφίζατε? Εντάξει, τώρα μπείτε στο TikTok. Έχουμε 5 λεπτά στη διάθεσή μας. Μέχρι να κάνει ο Κώστας μετά να μου κάνει τη σούμα. Έχουμε αποδεδειγμένα τα screenshot τέλος πάντων εκεί πέρα. Θα τη βγάλουμε. Και από αύριο, επειδή θα το δουλέψω λίγο μέσα στην ημέρα λίγο καλύτερα, να κάνουμε μια πλατφόρμα. Έτσι μέσα στην εβδομάδα να μπορούμε να μπαίνουμε να ψηφίζουμε και να βγάλουμε κι εμείς μια δημοσκόπηση. Να δούμε αν θα την παίξουν τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης. Λοιπόν, το πρόβλημα τώρα ποιο είναι? Άλλο πρόβλημα. Περίμενα ότι θα είναι πρώτος ο Βελόπουλος. Δεν θέλω να κρύβουμε στο δάχτυλό μου. Προφανώς και το περίμενα. Είναι σωστό ο Βελόπουλος να πάρει και να πει, κοίταξε να δεις, 85% με βγάζει η δημοσκόπηση του Focus FM πρώτο? Δεν είναι σωστό. Και δεν θα το κάνει. Και δεν θα το κάνει. Γιατί βλέπω κάτι άλλα, να μην τα χαρακτηρίσω, της πολιτικής, που βάζουν σε κοινό το οποίο είναι φύλλα προσκύμενο προς τους ίδιους, να γίνει μια δημοσκόπηση και βγαίνουν πρώτοι. Και μετά το παίρνουν και το ανεβάζουν ότι με λέει πρώτο κόμμα, λέει ο Παλμός χωρίς Παλμό, για παράδειγμα. Λέω εγώ, έτσι. Δεν καταλαβαίνετε ότι γίνεστε ρεζίλοι. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό. Δεν το καταλαβαίνετε. Το πρόβλημα όμως είναι ότι η αντισυστημική ψήφος δεν αποτυπώνεται. Πώς ψηφίζετε, ρε παιδιά, μπείτε στο live του TikTok και πάνω αριστερά έχει ένα γαλάζιο κουμπάκι. Ένα πλαίσιο, λευκό και γαλάζιο. Πατάς εκεί πέρα σε αυτό το πράγμα εκεί, με ένα tap και σου δίνει τις επιλογές. 10 επιλογές. Να ψηφίσεις ό,τι κόμμα θέλεις. Εντάξει. Να το, παιδιά, ξεπετιέται η Νέα Δημοκρατία. 3-4.

0: Έλα πάμε Μητσοτάκη. Τα πατα πατα πατα πατα πατα. Τα κατα κατα κατα κατα κατα. Τα κατα κατα κατα κατα κατα κατα κατα. 3.45 φίλε. Ανεβαίνει πολύ. 3.45 Νέα Δημοκρατία παιδιά. 3.45 ξεκόλλησε από το 0. 0% το Πασόκ. 0% έλα 3 λεπτά ακόμα έχουμε παιδιά. Έλα τρολάκια λίγο της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί βγάζει ένα θαυμαστικό δίπλα. Τι είναι αυτό. Α, είναι 3 την ψήφισαν. Μην νομίζεις. Ψήφισαν 3. Μπράβο, κάτσε να τους πω τα ονόματά τους λίγο. Δεν θα σας ρίξω, όχι, μην φοβάστε. Ψηφίστε ρε Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία, ψηφίστε. Ο Σπόρος 21 και δύο Γιάννηδες. Έτσι. Δύο Γιάννηδες και ένα Σπόρος 21 είναι οι 3 ψηφοφόροι σε αυτό το τέτοιο της Νέας Δημοκρατίας. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει. Όχι, για να δείτε λίγο το παράλογο του πράγματος. Καλημέρα, κράτα ταμπούρι λέει. Θα μείνουμε σταθερή καλό υπόλοιπο αγώνα. Θα τον κάνουμε τον αγώνα, θα τον δώσουμε τον αγώνα. Καλημέρα λέει, εννοείται λέει, ψηφίζω Βελόπουλο ο φίλος εδώ πέρα. Ωραίο το βίντεο σου AI που δείχνει δύο αστυνομικούς να πηγαίνουν σιδεροδέσμοι με τον Μητσοτάκη μέσα. Καλημέρα Στέφανε. Άλλη μια τετραετία Μητσοτάκης και τελειώσαμε σαν έθνος χωρίς επιστροφή. Ο Έλληνας δεν ξέρει, δεν το ξέρει, αλλά φοβάται να το αποδεχθεί. TikTok δεν έχω, αλλά βάλε Βελόπουλο για μένα. Δεν μπορώ να ψηφίσω για σένα. Εσύ πρέπει να ψηφίσεις. Στέφανε, πες πώς μπορώ να ψηφίσω τον Βελόπουλο από λεπτοκαριά Πιερίας. Είπαμε μέσα από το TikTok, ρε παιδιά. Το έχω πει 10 φορές. Τώρα ούτως ή άλλως τελειώνει. Έχουμε ένα λεπτάκι, οπότε φαντάζομαι είναι η τελευταία αυτή που τρέχει τώρα. 25 δευτερόλεπτα ακόμα. Οπότε μετά θα μπει η διαδικασία της σούμας, την οποία θα μου τη στείλει ο φίλος μου ο Κώστας ο Κοντογιανόπουλος για να την κάνουμε τη σούμα. Θέλω λίγο και βαθμό ψήφων, Κώστα, να μου πεις βαθμό ψήφων, βαθμό λέω, πόσοι ψήφοι σαν συνολικά. Καλημέρα Στέφανε, λοιπόν θα πει κάποιος αφού έκανες δημοσκόπηση σε κενό Βελόπουλου, ελληνική λίστα βγάλει, άρα εσείς που βγάζετε Νέα Δημοκρατία, σε τι δείγμα κάνετε δημοσκόπηση, μα αυτό δεν λέω ρε αδελφέ, αυτό δεν λέω, δεν με ενδιαφέρει, εμένα δεν με ενδιαφέρει πρώτος, εγώ ξέρω ποιος θα βγει πρώτος, το ήξερα από πριν, δεν θέλω να κρύβω πίσω από το δάχτυλό μου, ξέρω ότι το κοινό που ακούει Focus FM είναι ένα κοινό φύλλα προσκύμενο στον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Και όχι άδικα, κατ' εμέ. Εντάξει. Αλλά αυτοί οι οποίοι βγάζουν Νέα Δημοκρατία με τον τρόπο που τη βγάζουν και βγάζουν όλα τα άλλα τα κόμματα τριαλαλό 15% του Τσίπρα. 15% του Τσίπρα. Εδώ στο τελευταίο πεντάλεπτο για παράδειγμα ο Τσίπρας πήρε 0. Ελλάς, 0%. 0%. 1,59 πήρε η Νίκη, 0% πήρε η Φωνή Παραλογισμού. 1,59 το Μέρα 25, 4,76 Καρισιανού, 85% Βελόπουλος. Εντάξει. Και 4,76 Νέα Δημοκρατία. Νάτι. Νάτι Νέα Δημοκρατία, πώς αποτυπώνεται. Στο τελευταίο πεντάλεπτο. Θέλω τα συνολικά. Κώστα, όταν έχεις τα συνολικά, στείλτα μου. Τελειώσαμε. Δεν έχει άλλο δημοψήφισμα, δημοσκόπηση για σήμερα. Στέφανε, καλημέρα στο Κιλκής, ο Μανώλης και η Τάνια. Δεν πειράζει τώρα, ψηφίσαμε παιδιά. Τελείωσε. Δεν έχει άλλο να ψηφίσουμε. Από αύριο θα φτιάξω μια πλατφόρμα και θα σας τη δώσω να την βαράμε όλη την εβδομάδα. Και όχι μόνο εμείς, να πάνε και στα συστημικά. Όλοι οι Έλληνες ψηφίζουν Βελόπουλο λέει. Τους έχουν πάρει και τα σόβρακα από τα πόδια. Ναι, εντάξει, δεν θέλω να το πω αυτό. Είναι καλό που βλέπω αψέκαστους να ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και τα λοιπά και να ακούν Focus. Δεν υπάρχει παιδιά, υπάρχει υπακοή και ανυπακοή. Ψήφισα Βελόπουλο, εδώ είναι Βελοποχουλιά. Φωνάζει η Μαρίνα. Γεια σου Θεοδόρα μου, καλημέρα και σε σένα. Γεια σου Γιώργη, καλημέρα. Δεν χρειάζεται λέει να πω τι ψήφιζα, αλλά δεν έχω TikTok. Το ξέρω αδελφέ μου, το ξέρω. Στέφανε, βάλε και στο YouTube, εμείς δεν έχουμε TikTok. Το YouTube παιδιά δίνει μέχρι 4 επιλογές. Τι να βάλω, τι να πρωτοβάλω. Δεν έχω TikTok, οπότε Βελόπουλο. Οπότε αύριο θα φροντίσω να κάνω μια πλατφόρμα εγώ κανονικά να έχετε. Καλημέρα και στον 005, ο οποίος λέει και αυτός φυσικά Βελόπουλο λέει ψηφίζω εγώ. Χαμός. Τι λέει εδώ πέρα. Α, ναι, γιορτάζει και η τέτοια και η Ποπίτσα με τη Φεράρι. Γιορτάζει και η Πόπ με τη Φεράρι. Το θυμάστε το κορίτσι? Με τη Φεράρι του κτηνοτρόφου. Ναι, ναι. Φωτιά σε διαμέρισμα. Α, αυτό ήταν νωρίτερα. Ήταν διαμέρισμα και μάλιστα ήταν πάνω από βενζινάδικο το διαμέρισμα αυτό. Τη σβήσαν τη φωτιά, ευτυχώς. Ναι, ναι, ναι, ναι. Η τυχερούλα που είχε κερδίσει τον Τζόκερ και δεν θυμόταν τι είχε κερδίσει ακριβώς. Που κέρδιζε το λότο. Πάρα πολύ ωραία. 10:30 πάμε για το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και θα επιστρέψω με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές και πιθανότατα να έχω και τα αποτελέσματα τσιδημοσκόπησης. Το είπα κριτικά. Κριτικά έτσι. Καλημέρα στην Κρήτη. Πάμε.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Έλα, τι με είπες, θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρτάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
4: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Λοιπόν, εννοείται ότι έχω τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης. Θα σας τα πω σε λίγο. Έχουμε και λέμε. Μαζί μας και σήμερα είναι η AG Economy. Για όλους τους Έλληνες που έχετε θέματα με κόκκινα δάνεια.

τον εξοδικαστικό διακανονισμό επιχειρήσεων κάθε μορφής, είτε έχει τομορύθμη, είτε τερόρυθμη, είτε κάποια οίκη, κάποια ατομική επιχείρηση και πάει λέγοντας. Είναι εγγύηση για τον εξοδικαστικό διακανονισμό των επιχειρήσεων αλλά και των ιδιωτών. Συνεπώς, είναι πανελλαδική η κάλυψη και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους από όπου και αν μας ακούτε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-3250-652. 210-3250-652. Η AG Economy και σήμερα μαζί μας στον Focus FM 103,6. Για εγκατάσταση φυσικού αερίου φαντάζομαι ότι είμαστε ξεκάθαροι. Πηγαίνουμε Energas Group και πουθενά άλλου. Έχει τις καλύτερες τιμές, έχει δόσεις για την αποπληρωμή, ταχύτητα στην εξυπηρέτηση, σέρβις ανά πάσα ώρα και στιγμή όποτε το χρειαστούμε. Μας κάνει η Energas Group δωρεάν αυτοψία ακινήτου, δωρεάν αναλαμβάνει να μας βοηθήσει με τα γραφειοκρατικά ζητήματα που δυστυχώς πρέπει να γίνουν προκειμένου να γίνουν οι αλλαγές για το φυσικό αέριο. Δεν θα ασχοληθείτε εσείς καθόλου με γραφειοκρατία, θα τρέξει για εσάς η Energas Group εντελώς δωρεάν. Εννοείται λοιπόν ότι για εγκατάσταση φυσικού αερίου πηγαίνουμε στα σίγουρα και επιλέγουμε Energas Group. Δύο καταστήματα, το ένα στην Καλαμαριά και το άλλο στην Περαία Θεσσαλονίκης. 2310-486-684, 2310-486-684 και το 2392-400-400 είναι το κατάστημα στην Περαία. 2392-400-400. Energas Group λοιπόν, γιατί όχι. Συμφέρει 100%. Λοιπόν, έχω τα αποτελέσματα. Θα ανοίξω και τηλεφωνικές γραμμές να σας ακούσω όσοι θέλετε να βγείτε. Να ακούσω λίγο καινούργιες φωνές. Θέλω, δεν θέλω να βγουν οι παραδοσιακοί φίλοι του Focus FM 103,6. Ας δώσουν λίγο χώρο να ακούσουμε καινούργιες φωνές. Μπορεί να θέλει να βγει κανένας που δεν πρόλαβε, κανένας νεοδημοκράτης που δεν πρόλαβε να ψηφίσει. Είχαμε μία ώρα στον αέρα την δημοσκόπηση. Εντάξει, για το ποιο κόμμα θα ψηφίζατε αν την Κυριακή είχαμε εκλογές. Αν μπορείς, θα ήθελα λίγο την ανάλυση με τις ψήφους, Κώστα μου, να μου στείλεις. Σε μία ώρα λοιπόν μέσα ψηφίσανε 834 άτομα. 834 άτομα ψήφισαν σε αυτή τη μία ώρα. Είναι και πρωί, αλλά είναι ένα δείγμα. 834 άτομα ψήφισαν αυτή την ώρα. Μπήκαν στη διαδικασία και ψήφισαν μέσα στο TikTok. Ούτε μικρό, ούτε μεγάλο. Άλλοι με 1000 άτομα βγάζουν δημοσκοπήσεις. Με 1000 άτομα δείγμα βγάζουν δημοσκοπήσεις που παίζουν στα κανάλια. Και υποτίθεται ότι τρέχουν, λέει, 3 ώρες, 3 μέρες, 4 μέρες. Λοιπόν, σε μία ώρα μέσα 834 άτομα. Και όποιοι με αμφισβητούν μπορούν να τους στείλω και τα δείγματα. Δεν υπάρχει ένα ακόμα αριθμό ψήφων, μόνο το ποσοστό. Εντάξει, ωραία, πάμε ποσοστά. Έλαβον ψήφους, έλαβον. Νέα Δημοκρατία, ξαναλέω, 834 ψήφοι, έτσι, 834 άνθρωποι. Νέα Δημοκρατία, ποσοστό 2,09%. Εντάξει, ωραία, το λιγουρεύεστε, Μητσοτάκουλα. Πασόκ, 1,44%. Κουκουέ, 1,60%. Βελόπουλος, Ελληνική Λύση, 88,64%. Πλεύση Ελευθερίας, 2,03%. Νίκη, 1,11%. Φωνή Λογικής, 1,79%. Μέρα 25, 1,47%. Ελλάδα για τη Δημοκρατία, το ΕΛΑΣ, 5,21. Όχι ρε, το 5,21 δεν είναι Ελλάδα για τη Δημοκρατία. Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, 5,21. Και το ΕΛΑΣ, 2,08. Δηλαδή, πάμε να κάνουμε την ανάλυση. Αφήνω τον πρώτο. Τον αφήνω. Υπερβολικό το νούμερο. Υπερβολικό. Ξέρω τον αγαπάτε, επειδή κάνει και κουμπές στο Focus FM. Ξέρω ότι έχετε ένα ακροατήριο το οποίο ταυτίζεται με τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Τον αφήνω στην πάντα. Δεν πιστεύω ότι ο Βελόπουλος θα πάει 88%. Εντάξει. Σε καμία των περιπτώσεων. Το αφήνω. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο χαμηλά από το 88% και το αντιλαμβάνεστε κι εσείς. Εντάξει. Θέλω να πάω στη Νέα Δημοκρατία. Το ποσό είναι 2,09 και 2,08 είναι το ΕΛΑΣ του Τσίπρα. Εντάξει. Και θέλω να πάω και στο ΠΑΣΟΚ. 1,44. Το κουκουέ που είναι στο 1,60 δεν θα το σχολιάσω. Καταλαβαίνετε πόσο παρουσιάζουν το άσπρο μαύρο.

0: καταλαβαίνετε ότι τη δύναμη την έχουμε εμείς στα χέρια μας αν πάμε να ψηφίσουμε όλοι. Εντάξει. Αν πάμε όλοι να ψηφίσουμε. 2,09 η Νέα Δημοκρατία και 2,08 ο Τσίπρας. Λέει πολλά. Μακάρι να ξυπνήσουμε και να καταλάβουν όλοι αυτοί ότι δεν μπορούν να μας κοροϊδέψουν με τον τρόπο που μας κοροϊδεύουν τόσα χρόνια. Μακάρι. Μακάρι. Μακάρι. Μην το μετράτε αυτό το οποίο κάναμε σήμερα. Μην το μετράτε. Μην το μετράτε. Ήτανε για λίγη ώρα, ήτανε μόνο στο TikTok, γουστάρετε περισσότερο το Βελόπουλο ή περισσότερο από εσάς. Μην το μετράτε. Θα κάνουμε λοιπόν μία πλατφόρμα, να την αφήσουμε 4-5 μέρες ανοιχτή και να σας πληροφορήσουμε εμείς. Να πληροφορηθούν και άλλοι. Πού θα τρέχει αυτή η δημοσκόπηση. Που ανεπηρέαστοι πολίτες μπορούν να μπουν και να ψηφίσουν ό,τι γουστάρουν. Να μπουν. Να κάνουμε μία δημοσκόπηση. Να δούμε τι θα βγάλει. Να τρέξουμε 4 μέρες. Με ένα μοναδικό. Μία μοναδική ψήφο που θα μπορεί να δικαιούται να μπει ο άλλος και να την κάνει και να δούμε πού θα είναι τα ποσοστά. Θέλετε. Να το κάνουμε. Και να προκαλέσουμε τα κανάλια να την παίξουν. Να μην το κάνουμε μόνο μέσω TikTok και μας πούνε έλα μωρέ TikTok τώρα σιγά τώρα κάτσετε κάνετε εκεί προσθέσεις κτλ. Ορίστε. Θα την κάνουμε. Θα την κάνουμε για εσάς. 2-31-0-500-676 2-31-0-500-677. Καλημέρα στην πρώτη γραμμή.
1: Καλημέρα.
0: Έλα αδελφέ.
1: Μόνο στο TikTok αυτοί που ψηφίσαν Νέα Δημοκρατία εγώ πιστεύω ότι είναι εσφαλμένη ψήφο. Για να σου πω γιατί. Γιατί δεν έχει επιβεβαίωση, είστε βέβαιοι ότι θέλετε να ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία.
0: Έλα μωρέ τώρα, μην κάνεις καλαμπούρικες τώρα. Ψήφισα Νέα Δημοκρατία, 2,08. Από τους 834. Ναι.
1: Λοιπόν, και ξέρεις ποιος κατεβαίνει τώρα, ακούγεται και δεν σου το λένε. Ποιος κατεβάζει κόμμα. Ορθόδοξο ταξιτζίδο, ο δίχρονο.
0: Έλα μωρέ τώρα, άστο δίχρονο. Να είσαι καλά, καλημέρα. Άστο δίχρονο, να κατεβάσει και κόμμα ο δίχρονος, αυτούς μας σημαίνει μόνο. 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677. Ο φίλος λέει εδώ πέρα: η επόμενη δημοσκόπηση που θα έχει ενδιαφέρον, Στέφανε, είναι η ερώτηση: θα ψηφίσετε στις εκλογές που έρχονται, ναι ή όχι. Καλά, άμα φτάσουμε εκεί. Στελάρα, καλημέρα. Εύχομαι αυτό το αποτέλεσμα να είναι και στην κάλπη και να μην αλλάξουν. Εντάξει, εγώ σου λέω: δεν το έκανα αυτό για να δω τον πρώτο. Για μένα, ο πρώτος δεν υπήρχε περίπτωση να είναι κάτι άλλο. Αλλά αυτό το οποίο με ενδιέφερε περισσότερο είναι να δω. Πόσο καταβαραθρωμένοι είναι στον αντισυστημικό κόσμο που συντονίζεται καθημερινά οι χιλιάδες ακροατές του Focus FM, πόσο καταβαραθρωμένοι είναι η Νέα Δημοκρατία. Εντάξει. Καλημέρα, Στέφανα από Λαμία. Γιατί να μην αναφερθεί στη δημοσκόπηση. Σε μια δημοσκόπηση στο Facebook ήταν πρώτη ελληνική λύση, με μεγάλη διαφορά και είχε 200 και πλέον κοινοποιήσεις. Ψήφους πήραν όλα τα κόμματα που είχε, Στέφανε. Κοινοποιήσεις υπήρχαν στη δημοσκόπηση στο TikTok και πόσες. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό, παιδιά. Μην λες τώρα το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης του Focus, γιατί θα τα ακούσουν οι Μητσοτάκηδες και οι Αδόνιδες και θα τρέμουν από το φόβο. Ούτε το αυτί τους δεν θα ιδρώσει, λέει ο φίλος τώρα. Δεν ξέρω τώρα πώς το θέτεις. Στέφανε, Βελόπουλος λέει Αντώνης Α7 από τη Λάρισα. Η Κυριακή λέει τη συνολική δημοσκόπηση να τη δουν. Ποιος είναι αυτός? Έλα μωρέ τώρα. Έλα, πού τους βρήκες αυτούς δύο ώρες η Κυριακή? Ο ένας είναι Φυσαρούφα Τραβατώνε και η άλλη είναι 3-2-1. Καλημέρα στον 077. Όλο το Κιλκίς είναι μπλε. Όταν λες μπλε, διευκρίνησε το λίγο. Νέα Δημοκρατία μπλε ή κάτι άλλο σε μπλε? Καλημέρα, δεν έχω TikTok λέει, αλλά αν είχα Βελόπουλο θα ψήφιζα. Όπου ο Λατίδης ο Νίκος το ίδιο μου λέει. Στέφανε, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Φυσικά, Βελόπουλος λέει ο φίλος 784. Ο Σάκης λέει: γεια σου, Στέφανε. Τραβάει ζόρι, ρε φίλε. Τραβάει ζόρι. Όταν είσαι ερπετό, ασπόνδυλο ερπετό πραγματικά και γυμνοσάλιαγκας και σε ξεράσει το σύστημα, τότε αρχίζουν να πω κάτι. Πες λοιπόν ότι χωρίζεις. Πες ότι χωρίζεις με τη γυναίκα σου. Υπάρχουν δύο επιλογές. Ή χωρίζεις και γίνεσαι εχθρός και κατίνα. Πράγμα το οποίο ξεφτιλίζει και εσένα. Ή χωρίζεις και φεύγεις και είσαι άλλος, είσαι κυμπάρης και στείνεις τη ζωή σου. Περήφανος και ωραίος. Τι επιλέγεις? Τι επιλέγεις? Εντάξει, μην χωρίσεις. Άμα μπορεί να χωρίσεις. Αν μπορεί να σε πιάσει άλλη καβάλα με κανέναν άλλον. Θα σε κρατήσει, νομίζεις? Θα σε κρατήσει. Κατάλαβες. Δείχνει πολλά. Η συμπεριφορά μας δείχνει πολλά. Μπορεί οι δρόμοι να χωρίσουν. Για όλους ισχύει αυτό. Για όλους. Αλλά η συμπεριφορά σου και το πώς λειτουργείς λέει πολλά. Λέει πολλά. Αν είσαι ικανός, προχώρα, τράβα μπροστά και μη σε μέλη. Θα αποδοθεί δικαιοσύνη αν έχεις δίκιο. Αλλά αλλιώς, άμα συμπεριφέρεσαι ως ερπετό, ασπόντιλο, ελεηνό και τρισάθλιο, τότε καταλαβαίνεις. Χάνεις κάθε αξιοπιστία. Κάθε ίχνος αξιοπιστίας που ενδεχομένως κάποια στιγμή μπορεί και να έχεις. Πάμε γραμμούλα. Τι έγινε? 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677. Τα τηλέφωνα του Focus FM στη διάθεσή σας για να επικοινωνήσετε μαζί μας στο ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας. Τα μηνύματα στο Viber 6907-483-484. Πολλά μηνύματα σήμερα, ξεσπαθώσατε. Οι βελοπουλικοί ξεσπαθώσατε εδώ στον Focus FM. Καλημέρα και στο φίλο τον Ιάκωβο από τη Δράμα. Η μόνη λύση στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ο ηλεκτρομαγνητικός παλμός EMR, ψάξτε το, λέει. Φέρανε το Skynet στο κατόφλι μας. Τα data centers είναι ο ορισμός του τέλους. Πάει η ανθρωπότητα σειρά. Τι θα ψήφιζα, Βελόπουλο, λέει, αλλά δεν έχω TikTok. Κάνει και εσύ ένα TikTok, μπορείς. Τα πάντα καταλήγουν εκεί που επενδύουν οι επενδυτές, λέει ο φίλος ο Βασίλης. Η Έφη φωνάζει ότι θέλει Βελόπουλο και λατρεύει, λέει, τον πρόεδρο. Τι έγινε, ρε παιδιά, μας την πέσανε. Μας την πέσανε. Τι είναι? Δημοσκόπηση είναι. Είναι δημοσκόπηση. Εδώ στο Focus FM. Είναι δημοσκόπηση. Τα είπαν όλα. Τι θες να πω εγώ? Αύριο όμως θα την κάνουμε καλύτερα. Αύριο θα την κάνουμε καλύτερα. Δηλαδή αυτό που κάναμε σήμερα για μία ώρα και δώσανε μέσα 834 ψήφους, εντάξει, και βγήκε η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 2,09% και με 2,08% βγήκε ο Τσίπρας και το Πασόκ βγήκε με 1,44 και το Κουκουέ με 1,60 και η Πλεύση Ελευθερίας με 2,03, η Νίκη με 1,11, η Φωνή Λογικής με 1,79, το Μέρα 25 με 1,47 και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 5,21 και πρώτος ο Βελόπουλος με 88,64. Με 88,64 λέει πολλά. Και η είδηση δεν είναι στην κορυφή. Η είδηση είναι στον πάτο. Στον πάτο είναι η είδηση. Στα χαμηλά. Εκεί στα χαμηλά είναι η είδηση. Τι λέει εδώ πέρα? Γεια σου Στέφανε. Τι κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα να δώσει? Θα τα φτιάξει όλα. Θα τα φτιάξει όλα. Τι είναι αυτό? Έχει βάλει ο άλλος, άκουε. Έχει βάλει ο άλλος μια κότα πάνω από το κεφάλι του. Την έχει δέσει και πεταρίζει η κότα για να φύγει. Και αυτός είναι από κάτω και κοιμάται και του κάνει αέρα η κότα. Αναφερθείτε στην ανακοίνωση της σειράς 13. Έχει πολύ ψωμί. Τα συστημικά μέσα δεν την έπαιξαν. Τον καζέτα την ανέβασε, την κατέβασε και την ανέβασε ξανά μετά από 24 ώρες. Την έπεσαν στο Μητσοτάκι. Οι οργανωμένοι του Παναθηναϊκού την έπεσαν στο Μαξίμου. Καλά του κάναν. Καλά του κάναν. Το οπαδικό κίνημα μπορεί να αντιδράσει. Μπορεί. Δεν ξέρω με τι κριτήριο θα το κάνει. Δεν ξέρω με τι κριτήριο θα το κάνει. Αλλά έχει ενδιαφέρον. Μακάρι να το κάνει με σωστό κριτήριο. Μακάρι. Μακάρι να το κάνει με σωστό κριτήριο. Καλημέρα, καλημέρα και στον φίλο εδώ πέρα τον 889. Καλή εβδομάδα μας εύχεται. Λοιπόν, θα κάνουμε από αύριο, νομίζω σήμερα θα προσπαθήσουμε να στήσουμε μια πλατφόρμα όπου θα μπαίνετε με το email σας και θα ψηφίζετε ό,τι θέλετε να ψηφίσετε. Εντάξει, να την κάνουμε για περισσότερες ημέρες. Όλοι οι οπαδοί των ομάδων να κατέβουν μια μέρα στο Σύνταγμα. Έχει πέσει η κυβέρνηση, αλλά πού? Το πιθανότερο είναι αν βρεθούν ως οπαδοί των ομάδων οι Παοκτσίδες με τους Ολυμπιακούς, τους Αεξίδες και τους Παναθηναϊκούς στον ίδιο χώρο, φορώντας διακριτικά, και οι Αριανοί από κοντά, οι Ηρακλειδείς, οι Πανιόνοι, έτσι. Να ανέβουν και οι κριτικοί κάτω με τον Όφη και τον Εργοτέλη. Μάλλον θα γίνει η μάχη του Ελαλαμέιν. Μάλλον. Μάλλον. Αυτό πιστεύω. Αυτό πιστεύω. Σιγή. Σιγή ηχθείος. Καλημέρα και στο φίλο τον Βασίλη, ο οποίος μας ακούει από το Μαρούσι. Για τη δημοσκόπηση μπορείς να τη βάλεις μέσω YouTube σε link. Τελείωσε, παιδιά, η δημοσκόπηση, δεν υπάρχει ακόμα σε εξέλιξη. Έτσι, τελείωσε, την ολοκληρώσαμε. Αλλά θα φροντίσουμε τις επόμενες ημέρες να δημιουργήσουμε μια καινούρια, προκειμένου να μπορούν να ψηφίσουν για περισσότερη ώρα και περισσότεροι άνθρωποι. Εννοώ να ενωθούν για το καλό της χώρας οι οπαδοί. Καταλαβαίνω τι εννοείς. Αλλά πες μου, πότε έχουν δείξει οι οπαδοί, όταν έχουν πάνω τους και φοράνε τα διακριτικά, ότι θέλουν να ενωθούν για το καλό της χώρας? Δυστυχώς, όταν το οπαδικό κίνημα φοράει τα διακριτικά του, είναι λες και είναι τυφλωμένο. Είναι λες και το μόνο που βλέπει είναι το μίσος, ο Παοξής για τον Αριανό, ο Αριανός για τον Παοξή, ο Παναθηναϊκός για τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός για τον Παναθηναϊκό, ο Παοξής για τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός για τον ΑΕΚΤΖΙ, ο ΑΕΚΤΖΙΣ για τον Ολυμπιακό και τον Παοξή, και πάει λέγοντας. Αν καταλάβουν όλοι αυτοί ότι ο εχθρός είναι ένας και είναι ένικος, δεν είναι ιδιοκτήτης, του Μαξίμου, τότε μπορεί και να έχουμε καλύτερη ελπίδα. Αλλά δυστυχώς είναι φτιαγμένες έτσι οι ομάδες που συντηρούν αυτές τις στρατιές των χούλιγκαν για ευνόητους λόγους. Έτσι, για ευνόητους λόγους. Τι το έκαναν? Περίμενε, τι το έκαναν? Το έκαναν όταν κατεβήκατε για τα Τέμπη. Πού το έκαναν, ρε Χρήστο? Εγώ αλλού ήμουνα? Πού το έκαναν? Στα λόγια. Κατέβηκαν πουθενά όλοι μαζί? Είδες ποτέ μαζί Ολυμπιακούς, Παοκτσίδες, Αεκτίδες, Παναθηναϊκούς μαζί, αγκαλιά? Ποτέ. Όλους μαζί, όχι να πάει μια παρέα εδώ και μια παρέα εκεί. Όλοι μαζί. Να είναι στον ίδιο χώρο και να διαμαρτύρονται. Ποτέ. Μακάρι να γινότανε. Δεν τους είδαμε ποτέ. Σε διαφορετικά μπλόκα για τα Τέμπη μπορεί και να υπήρχαν και οργανωμένοι. Αλλά γενικά μαζί ουδέποτε. Και μακάρι να γινότανε. Αλλά δυστυχώς δεν το τολμά κανείς. Ναι, αλλά όταν παίζει η εθνική, όλη μια αγκαλιά στο γήπεδο. Ναι, όταν παίζει η εθνική. Οι υγιώς σκεπτόμενοι, σαφώς και θα είμαστε μια αγκαλιά στο γήπεδο. Αλλά εδώ υπάρχουν περίπτωση που παίζει η εθνική στο Καραϊσκάκης και ακούσω εγώ μήνυμα 1-2-3, μπίπ θύρα 13. Εντάξει. Ή παίζει, ξέρω εγώ, η εθνική στο Καρτατζόγλιο, να καεί η Βουλή. Εντάξει. Ή η Αθήνα, ξέρω εγώ. Βρίζουνε. Μα όλοι οι φίλαδοι στα γήπεδα έχουν τα ίδια συνθήματα, γήπεδα στα γήπεδα. Ναι, εγώ δεν σου λέω ότι βρίζουνε το Μητσοτάκη εν χορό. Όχι, ναι, τον βρίζουνε. Ωραία, κατεβείτε κάτω. Βγείτε μαζί έξω, στον δρόμο. Εγώ δεν σου λέω ότι δεν τον βρίζουν. Μια χαρά τον βρίζουν. Αλλά βγες έξω. Να, τώρα κατάλαβες, τώρα μου στέλνει ο άλλος μια δημοσκόπηση. YouPoll λέει. YouPoll. Πόσοι ψήφισαν? 1.223 άτομα. Μέγεθος δείγματος. 1.223 άτομα. Από τις 25 μέχρι τις 28 Μαΐου. Τρεις μέρες. Και βγάζει πρώτο το κόμμα την Καρισιανού με 19,5, δεύτερη τη Νέα Δημοκρατία με 18,5, τρίτη την Ελληνική Λύση με 11, τέταρτη με 9,9 την Πλεύση, 9,69 τον Τσίπρα, Πασόκ 7,75 και πάει λέγοντας. Σε τρεις μέρες, online λέει 1.203 άτομα. Klein Mind, αυτό δεν είναι online, είναι Klein. Mine on the line. Online. Εντάξει. Και εμείς μέσα σε μία ώρα είχαμε 834 ψήφους. Εντάξει, οκ. Okay. Και αυτοί τώρα την παίρνουν τη δημοσκόπηση και μου την κάνουν Φίβο Βολάν. Δεν μπορώ, ρε φίλε. Καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνεις. Ποιος την ξεκίνησε προφανώς αυτήν την ιστορία? Κάποιοι από το κόμμα Βυζάν. Κάποιοι από το Βυζάν την ξεκίνησαν. Και την έβγαλαν να την κάνουν. Γιατί είναι μια δημοσκόπηση η οποία είναι αντισυστημική δημοσκόπηση, εισαγωγικά. Είναι αντισυστημικό. Είναι αντισυστημικό, φαίνεται. Αλλά έρχεται από ένα χώρο ο οποίος προφανώς επικρατεί πολύ Βυζάν. Ναι. Επικρατεί πολύ Βυζάν. Και την αφήνουν επίτηδες να διαρρεύσει για να δημιουργήσει ένα κλίμα. Είναι σαν να πάρω εγώ τώρα να κάνω μια δημοσκόπηση γιατί βγάλω σοβαρά έξω. 88, πόσο έβγαλε ο Βελόπουλος σε εμάς? Πόσο έβγαλε το Βελόπουλος? 88,64. Μπα, εκεί το βάλω και αυτοκράτορα, τον κάνω μαρμαρωμένο βασιλιά τον Βελόπουλο. Ε, θα βγει έτσι. Τον κάνω Μέγα Αλέξανδρο ξανά. Τον κάνω Μέγα Αλέξανδρο. Αυτά είναι, ρε παιδιά, δηλαδή. Ναι. Όλοι οι φίλαθλοι. Ναι, είπαμε το διαβάσαμε αυτό. Είναι απατηλό να περιμένουμε, λέει, να κάτσουν όλοι μαζί. Ναι. Εκεί θα πάθει κοκομπλόκο το σύστημα. Άμα δει ο Μητσοτάκης κόσμο κάτω, οργανωμένους φιλάθλους μαζί να φοράνε την μπλούζα του ΠΑΟΚ, την μπλούζα του Παναθηναϊκού, την μπλούζα του Άρη, την μπλούζα του Ολυμπιακού και να είναι αγκαλιά όλοι μαζί και εν χορό με τα διακριτικά να τους λένε το γνωστό πατροπαράδοτο σύνθημα που ακούγεται στις πλατείες. Αυτό το γνωστό. Ε. Μητσοτάκη. Ναι. Τότε εκεί τα πράγματα θα σφίξουν λίγο τα γάλατα. Αλλά τέλος πάντων. Τσιπ κάτω από το δέρμα. Ρε ο Κωνσταντίνος δίνει πόνο. voicenews.gr. Τσιπ κάτω από το δέρμα. Η Βρετανία σχεδιάζει υποδόρια παρακολούθηση των κρατουμένων. Είσαι φυλακισμένος? Πάρε ένα τσιπάκι. Πάρα πολύ ωραίο άρθρο. Πολύ ωραίο, συσσαγωγικά. Για το σχέδιο της Βρετανικής κυβέρνησης που αντιμετωπίζει μία από τις πλέον αμφιλεγόμενες τεχνολογικές προτάσεις των τελευταίων ετών στον τομέα της σοφρονιστικής πολιτικής, που δεν είναι άλλη από την εμφύτευση μικροτσιπ κάτω από το δέρμα κρατουμένων για συνεχή και αδιάλειπτη παρακολούθησή τους. Δηλαδή, έμσε μπουζουριάζουνε, έμσου καρφώνουνε και ένα τσιπ εκεί στο χέρι για να σε παρακολουθούν. Πάρα πολύ ωραία. Καλά να πάθεις να μην έμπαινε στη φυλακή. Ναι. Συγγνώμη, άμα είσαι φυλακισμένος, γιατί να σε παρακολουθούν? Μπας και φύγεις. Σε περίπτωση που φύγεις. Πώς λέει το τραγούδι, σε περίπτωση που. Ένα τέτοιο τραγούδι δεν έχει? Νομίζω ότι έχει ένα τέτοιο τραγούδι που λέει σε περίπτωση που. Τέλος πάντων. Αυτά από μένα για σήμερα. Πρώτα ο Θεός, θα είμαστε ξανά αύριο μαζί. Με συνεντεύξεις, με διαδραστικότητα και με όλη τη διάθεση να φτάσουμε το μαχαίρι στο κόκαλο. Η εβδομάδα είναι ακόμα στην πρώτη της ημέρα. Περιμένουμε εξελίξεις. Κατά την Πέμπτη προβλέπεται να έχουμε μίνι ανασχηματισμό στη Νέα Δημοκρατία. Φεύγει ο Μαρινάκης. Έρχεται ο Κυρανάκης. Καλά, δεν αλλάζει ακριβώς. Τον κάνει τον Κυρανάκη γραμματέα. Βγάζει το Μαρινάκη από εκπρόσωπο τύπου. Τον πάει στη θέση του Κυρανάκη. Αναπληρωτή υπουργός των μεταφορών. Το θέμα είναι ποιον θα βάλει εκπρόσωπο τύπου. Θα βάλει μήπως τον Ρουσόπουλο. Θα βάλει μήπως τη Σδούκου. Πολύ συμπαθητική αυτή. Πάρα πολύ συμπαθητική. Ποιον θα βάλει? Θα δούμε καμία έκπληξη. Θα βάλει πρωτοκλασάτο ή αναλώσιμο? Τι θα γίνει με τον Σπύρο? Θα τον ακουμπήσει ή δεν τολμά? Εδώ θα είμαστε και θα τα παρακολουθούμε όλα. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.

Κάλβο, Ρίτσο και Σεφέρι. Και οι λυρικοί σε ήμνησαν στο κόσμο όλα τα μέρη. Νοήδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς?

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Focus στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Εβδομάδα πολιτικών εξελίξεων, καθώς αναμένεται να ανακοινωθεί ένας μήνυ ανασχηματισμός με προεκλογικό χαρακτήρα, καθώς αναζωοπυρώνεται η συζήτηση για προσφυγή στις κάλπες το φθινόπωρο. Στο κλίμα υπέρ των προώρων εκλογών και η μικρή διάρκεια της Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, που θα πρέπει μέχρι τέλος Αυγούστου να έχει ολοκληρώσει τις εργασίες της. Οι αλλαγές που εισηγούμαστε μπορεί να φαίνονται τολμηρές σε κάποιους, πιστεύω όμως ότι είναι αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοπεποίθηση το μέλλον, τόνισε εκ νέου όπου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Έντονη κριτική στον Πρωθυπουργό άσκησε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, με αφορμή την ανάρτησή του για τη συνταγματική αναθεώρηση, τονίζοντας ότι οι κυβερνητικές προτάσεις δεν περιλαμβάνουν ουσιαστικές τομές, αλλά διευκολύνσεις για τους κολλητούς του Πρωθυπουργού. Κριτική στην κυβέρνηση για την απουσία ελέγχου των τραπεζών άσκησε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ζητώντας την φορολόγηση των υπερκερδών. Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η χώρα βρίσκεται στον πάτο όλων των δικτών που σχετίζονται με την ζωή των πολιτών, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στη συμβολή των οδών λεωφόρου Στρατού με την οδό Αεροταράχης πάνω από πρατήριο καυσίμων. Με κατάγματα στο κρανίο και τη λεκάνη σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο η 15χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από γιοταχή αυτοκίνητο στην περιοχή της Περαίας στην Θεσσαλονίκη. Συνεχείς σεισμικές δονήσεις προκαλούν αναστάτωση στους κατοίκους της Εύβοιας, με τις αρχές να παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή μετά και τη νέα δότηση των 4,3 ρίχτερ που καταγράφηκε τα ξημερώματα. Τα σημαντικότερα προβλήματα καταγράφονται σε Δαφνούσα και Προκόπη. Αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες, ο 37χρονος από τη Γάζα που συνελήφθη στην Κρήτη. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κατηγορίες για συμμετοχή στη Χαμάς, καθώς και για εκπαίδευση σχετικά με την κατασκευή και τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών. Τουλάχιστον 15 οι νεκροί και περισσότεροι από 200 οι τραυματίες από τον καταστροφικό σεισμό 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες. Ραγδαία κλιμάκωση καταγράφεται στην Μέση Ανατολή μετά την εκτόξευση ομοφροντίας πυράφλων από Ιράν προς Ισραήλ, την οποία ακολούθησαν Ισραηλινά πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους στο Ιρανικό έδαφος.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας ο καιρός γενικά αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 31 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 32 με 33 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη αίθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
5: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
6: Και?
5: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
6: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
5: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Πιάνω.
10: Πιάνω.
9: Βάζω.
10: Βάζω.
9: Το κεφάλι.
10: Το κεφάλι.
9: Κατεβάζω.
10: Κατεβάζω.
9: Φτιάχνω τα χέρια μου.
10: Φτιάχνω τα χέρια.
9: Και σηκώνω ψηλά.
11: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
12: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
13: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
14: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
15: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλς Ελλάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
14: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
15: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Πότζ All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
14: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: και μας ακούν και λίγο μεγαλύτεροι σε ηλικία, κύριε Υπουργέ, σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν στην ελληνική οικονομία. Κύριε Υπουργέ, το ακίνητο του Έλληνα ανήκει στον Έλληνα? Είναι ελληνικό? Έχω ένα σπίτι. Ανήκει σε μένα? Δυστυχώς ανήκει στο κράτος. Στο κράτος που φτιάξατε. Έχει συνδιοκτήτη την εφορία για τους φόρους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι κύριοι φόροι, λοιπόν, αφού μιλάμε για τα ακίνητα σήμερα, τον ακίνητο στην Ελλάδα. Έμφυα, ακόμα το καταργείτε εσείς και οι υπόλοιποι. Φόρος μεταβίβασης ακινήτων. Φόρος εισοδήματος από ενίκεια. Ειδικός φόρος ακινήτων. Φόρος υπεραξίας. ΦΠΑ σε νεόδμητα ακίνητα. Τέλος ακίνητης περιουσίας δήμων. Δημοτικά τέλη καθαριότητα φωτισμός. Φόρος υπεραξίας σε αναστολή, βέβαια. Γιατί, ξέρετε καλύτερα από μένα, έτσι γίνεται το πλυντήριο των χρημάτων. Βρήκαν ευκαιρία τα λαμόγια να ξεπλύνουν χρήμα από τα κινητά. Αγοράζουμε αντικειμενική, πουλάμε σε εμπορική αξία και πλένεται το χρήμα μια χαρά. Άρα λοιπόν δεν είναι ιδιοκτήτης ο ιδιοκτήτης. Ιδιοκτήτης και συνιδιοκτήτης του σπιτιού είναι και το κράτος. Η εφορία, η οποία ληστρικά, έμεσα ή άμεσα, μπαίνει στο σπίτι του ιδιοκτήτη. Αναφορικά με το νομοσχέδιο, άρθρα 1 ως 81. Εδώ έχουμε μια δημιουργία ενός πλέγματος γραφειοκρατικού με υπευθύνους, ανευθύνους, διορισμένους, γραφειοκράτες κτλ. Μια απάντηση. Όλοι αυτοί δωρεάν θα δουλεύουν? Επιτροπές κτλ. Που δημιουργούνται. Φαντάζομαι θα παίρνουν επιμίσθιο. Κάτι θα παίρνουν. Γιατί στην Ελλάδα ο τζάμπας πέθανε. Άρα αυτοί που θα διορίσετε σε επιτροπές, οι δικοί σας οι γαλάζιοι, θα παίρνουν ακόμα ένα μισθό. Άρα λοιπόν έχουμε νέες δαπάνες. Από το 82 μέχρι το 155. Στόχος είναι ξεκάθαρα από την κυβέρνησή σας η αφέμαξη της ιδιωτικής περιουσίας. Άρθρο 174. Μένω εδώ. Απαλατριώσεις για τη δημιουργία κιτ ή δομών φιλοξενίας λαθρομεταναστών μέσα ή δίπλα σε πόλεις ή οικισμούς. Σοβαρά τώρα? Θα διώχνετε από τα κίνητα τους Έλληνες για να κάνετε κιτ και hot spot σε λαθρομετανάστες που παράνομα εισέβαλαν στη χώρα μας? Θα απαλατριώνετε ελληνική γη για αυτόν τον λόγο? Ένα άδικο κράτος δεν μπορεί να μιλάει για δικαιοσύνη και δίκαιο. Και είστε μια άδικη κυβέρνηση που εκπροσωπείτε ένα άδικο κράτος. Το φτιάξατε το κράτος άδικο για να αδικείτε τον πολίτη. Και εδώ ακριβώς έχετε αυτό που λέω, το έχω πει και το κατάλαβαν πολύ. Η Νέα Δημοκρατία, το Πασό και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν φτιάξει την τυραννία της δίθεν διαφάνειας, κύριε Υπουργέ, και θέλω να μ' ακούσετε. Γιατί λέω δίθεν διαφάνεια? Γιατί λέω τυραννία δίθεν διαφάνειας? Μιλάτε για διαφάνεια στα οικονομικά των πολιτών. Αυτή η τυραννία λοιπόν είναι το πιστόλι εναντίον του πολίτη. Αλλά όχι της ελίτ. Με κάθε τρόπο ελέγχεται την διαφάνεια των οικονομικών των πολιτών, αλλά όχι των πολιτικών και των ακαταδίωκτων, οποιοδήποτε έχει το νομοθετήσει. Έμμεσες τεχνικές ελέγχου από την εφορία. Αυτό δεν είναι αδιαφανές, κύριε Υπουργέ? Το ψηφιακό κράτος δεν είναι αδιαφανές? Διότι θα σας το πω αλλιώς. Ο πολιτικός ή σύζυγός του μπορεί να έχει offshore εταιρεία, άρα δεν τον ελέγχει κανένας. Με βάση τον νόμο σας. Το φέρατε εδώ, κύριος Πρωθυπουργός. Άρα η σύζυγός μου μπορεί να έχει offshore εταιρεία, δικιά μου δεν έχει. Του Πρωθυπουργού έχει. Άρα το πώς περνάμε κι αυτό. Και πολλοί άλλοι που κάνουν κόμματα καινούρια έχουν offshore εταιρείες τώρα. Τα μαθαίνουμε κι αυτά και θα ακουστούν και στην πορεία. Άρα τον πολίτη που είναι εκεί πάνω θα το λιανίσετε στον έλεγχο με, πώς το πάμε, με έμμεσες τεχνικές ελέγχου από την εφορία. Αλλά ο πολιτικός στο ακαταδίωκτο. Οι ελίτ, οι ολιγάρχες με τις offshore στο ακαταδίωκτο, τον πολίτη στο στόχαστρο. Αυτό δεν είναι δικαιοκράτος. Αυτό είναι ένα κράτος που κυνηγάει τους Έλληνες καθημερινά, δίθεν για τη διαφάνεια. Μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουν φόρους 50 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Για ποιο λόγο? Για να μπορούν να φοροαποφεύγουν ή φοροδιαφεύγουν οι κολλητοί της Νέας Δημοκρατίας, του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη, εφοπλιστές, ολιγάρχες, καπιταλιστές. Το μεγάλο κεφάλαιο. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αν θέλετε και άλλη αλήθεια, η τυραννία της αδιαφάνειας, γιατί μιλάτε τυραννία για τη διαφάνεια, εσείς κυνηγάτε τη διαφάνεια και τη διαφθορά, αποδεικνύεται από την ΑΔΕ. Να σας πω λοιπόν κάτι. Η ΑΔΕ βλέπει όλες τις τραπεζικές κινήσεις, αγορές, αναλήψεις, εμβάσματα, γνωρίζει όλα μου τα εισοδήματα, μισθούς, συντάξεις, επιδόματα, ενίκεια. Κάθε συναλλαγή με κάρτα είναι άμεσα προσβάσιμη από την ΑΔΕ. Γνωρίζει κάθε σου αγορά, από τα τσιγάρα μέχρι και ό,τι έχεις αγοράσει. Ξέρει τι αγοράζεις, πόσο το αγοράζεις και κάθε πότε καταναλώνεις. Βλέπει όλες τις online κινήσεις σου. συνδρομές, αγορές από εξωτερικό, ξενοδοχεία, εισιτήρια. Όλα συσχετίζονται με το εισόδημα το δικό σου, γνωρίζει με κάθε λεπτομέρεια τα ακίνητά σου και τα κινητά σου και η ΑΔΕ γνωρίζει όλα στα αχήματα. Άδεια κυκλοφορίας, πώληση, αγορά, αν είσαι κίνηση, ακινησία. Γνωρίζει τι πληρώνεις, το δικό σου ρεύμα, θέρμανση, τηλέφωνο, ίντερνετ, τα ξέρει όλα. Και εγώ ρωτώ, αυτός που έχει offshore, η ΑΔΕ μπορεί να τον ελέγξει? Όχι. Η πολυεθνική που έχει ένα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα, τα Lidl, μπορεί να τα ελέγξει τι φεύγουν και δεν φεύγουν? Όχι, γιατί είναι πολυεθνικές. Αυτό λοιπόν που ισχύει μόνο για τους πολίτες φτωχούς, να τον χτυπάνε αλίπητα από την εφορία, θα το κόψει η ελληνική λύση με έναν οριζόντιο φόρο και δίκαιη φορολόγηση. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Χθες πανηγύρισε ο Πρωθυπουργός, είστε τεχνοκράτης, για το δίθεν τέλος της επιτήρησης. Ωραία. Είναι καλό. Είναι σημαντικό. Ωραιότατα. Αφού λοιπόν θεαβολογείτε και εσείς μαζί με τον Πρωθυπουργό τα επινίκια αυτής της επιλογής, να επιστρέψει ο Πρωθυπουργός άμεσα 13η σύνταξη, 13ο μισθό, δώρα που στέρισε από εργαζόμενους και συνταξιούχους. Αφού βγήκαμε και μπήκαμε εκεί και είπατε κόψαμε αυτά και την μπήκαμε εκεί. Αφού βγαίνουμε από την επιτήρηση, τώρα επιστρέψτε τα χρήματα, τουλάχιστον όχι αναδρομικά πρέπει να το κάνετε, τώρα, από σήμερα. Αλλιώς πάψτε να θεαλοβολογείτε, γιατί αυτό είναι και προκλητικό. Εμείς μπορούμε να τα δώσουμε τα χρήματα αυτά. Και το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Ξέρετε από πού, κύριε Υπουργέ? Από τους μετακλητούς που βάλατε παντού. Από τις ανεξάρτητες αρχές. Από τις πατάλες του δημοσίου. Όταν η Ελλάδα έχει 3.500 μετακλητούς υπαλλήλους, ο Πρωθυπουργός 400 συμβούλους. 400 συμβούλους ο Πρωθυπουργός. Ούτε ο Ομπάμα δεν είχε τόσους. 410 έχει ο Ομπάμα, 400 έχει ο Πρωθυπουργός. Είναι χρήματα που δαπανώνται ασκόπως σε γαλάζιες ακρίδες ή σε όποια ακρίδα του Τσίπρα ή του Ανδρουλάκη. Οι ακρίδες, αν θέλει να ευδοκιμήσει το σιτάρι η Νέα Δημοκρατία και το σιτάρι είναι η οικονομία και να έχουμε ένα μεγάλο χωράφι για να κάνουμε επιτέλους το θερισμό, πρέπει να εξαφανιστούν από το χωράφι της ελληνικής οικονομίας, αλλιώς παράσιτα σιτίζεται και όχι την ελληνική οικονομία.
1: Να καλωσορίσω, κύριε Πρόεδρε, ένα σχολείο, γιατί πρέπει να φύγει. Σας διακόπτω για τον χρόνο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο σώμα ότι από τα άνω δυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση αφού ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας Ελευθέριος Βενιζέλος 38 μαθήτριες και μαθητές και 4 συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 5ο Δημοτικό Σχολείο Κοροπίου. Σας καλωσορίζουμε στη Βουλή. Σας ευχόμαστε καλή πρόοδο και σας καλωσορίζει ιδιαίτερα ο βουλευτής της περιοχής σας, ο κύριος Στέλιος Φωτόπουλος.
0: Πίσω.
1: Αλλά και εγώ που ήμουν παλιότερα
0: για, αυτό δείχνω,
1: για 20 πίσω, χρόνια βουλευτής και στην Ανατολική Αττική, σας καλωσορίζω ιδιαίτερα. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη για τη διακοπή.
0: Αν δεν ήταν η εκλογική περιφέρεια του Φωτόπουλου, δεν σε επέτρεπα τη διακοπή, να ξέρετε.
1: Το είδα, αλλά τον είχα εγώ στο μυαλό μου, μην νομίζετε.
0: Ναι, κύριε.
1: Έτσι, λοιπόν, συναντιόμαστε εξάλλου, είναι όμορες και τώρα.
0: Κύριε αλλά... Πρόεδρε, αφήστε με να μιλήσω, έχω και ίστρο σήμερα.
1: Λέω. Ορίστε.
0: Λοιπόν, γιατί μιλάμε για την οικονομία, όχι τίποτα άλλο. Να πάμε στην ουσία τώρα. Τι θα κάνουμε εμείς με βάση τις μελέτες που έχουμε καταθέσει άπειρες φορές, κύριε Υπουργέ, και είστε τεχνοκράτης, το επαναλαμβάνω, και θα μπορούσα να σκεφτώ ότι μπορείτε να μας καταλάβετε. Όταν κάνεις περιστολή δαπανών, σημαίνει ότι μένουν χρήματα για να δώσεις. Με βάση λοιπόν αυτό που κάναμε εμείς, την απλή τακτική να περιστείλουμε δαπάνες από γαλάζιες, πράσινες, ρόζα, κρίδες, Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης, είπαμε το εξής. Το ποσό αυτό είναι ένα συγκεκριμένο ποσό. Τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό, γιατί αυτό λείπει από το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Γι' αυτό βλέπετε κόμματα πυροτεχνήματα, κύριε Υπουργέ, να έρχονται και να παρέρχονται σαν τα πυροτεχνήματα. 500 ευρώ όλοι, αύξηση μισθωτή, συνταξιούχη και δώρα για όλους. Αυτό μπορεί να γίνει με την περιστολή δαπανών. Όσοι ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα για 10 χρόνια, 0% εφορία για να παράγουν, να έχουμε επάρκεια αυτάρκεια αγαθών και υπεραξία προϊόντων για να μην κάνουμε εισαγωγές. Εφορία σε όλους, έσοδα-έξοδα. Και οριζόντιος φόρος 15, γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε 10, ενώ θέλουμε να το κάνουμε 10, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει οδηγία, 15%. Έλφια, εισφορά αλληλεγγύης και άλλοι τέτοιοι φόροι κόβονται άπαξ διαπαντός. Από πού αλλού μπορούμε να βρούμε λεφτά, κύριε Υπουργέ? Τι χρειαζόμαστε 60 υπουργούς, κύριε Υπουργέ, χρειαζόμαστε 5 Παπαστάδους. Να σου το πω έτσι. Ναι, εμείς έχουμε και 5 τέτοιους, και ο κ. Βιλιάρδος και ο κ. Φωτόπουλος και οι υπόλοιποι εδώ. 5-10 υπουργοί. Έτσι δεν κερδίζει, κόβεις υπουργούς μόνο. Κόβεις υφυπουργούς, κόβεις γενικούς γραμματείς, διευθυντές υπουργείων, δύο διευθυντές ο υπουργός, άλλος διευθυντής ο άλλος. Κόβεις λεφτά από τις ακρίδες και τα δίνεις στους πεινασμένους Έλληνες για να συντιστούν και να ζήσουν αξιοπρεπώς. 20.000 ευρώ για κάθε παιδί ως τα 18 χρόνια και 0% φόρος για τρίτεκνους. Άπαξ 20.000. Και κυρίως για τους ελεύθερους επαγγελματίες, κύριε Υπουργέ, τους οποίους τους τσακίσατε και τη μικρομεσαία επιχείρηση. Έως 80.000 ευρώ μηδενικό ΦΠΑ έχει η Ρουμανία. Μείωση του ΦΠΑ. Μηδενικό ΦΠΑ έχει η Ρουμανία. Γι' αυτό και μας πέρασε στα ταστιτικά στοιχεία της οικονομίας στη Ρουμανία. Γιατί έδωσε κίνητρα και για να γυρίσουν πίσω τα χρήματα και το κυριότερο, μείωσε τη φορολογία από τους πολίτες και έκανε το αυτονόητο. Τίμησε το φτωχό πολίτη και όχι την ολιγαρχία. Και πάμε τώρα στη χαρά της Νέας Δημοκρατίας. Θα στεναχωρήσω λίγο, κύριε Υπουργέ, αλλά δεν πειράζει. Περί δημοσκοπήσεων. Σήμερα ήθελα να ασχοληθώ με τα εκατομμύρια που δίνει η κυβέρνηση στις εταιρείες δημοσκοπήσεων, είτε μέσω τριγωνικών συναλλαγών, είτε απευθείας. Δεν θα το κάνω, ξέρετε γιατί, Υπουργέ. Ακούστε τώρα. Εδώ και ένα χρόνο περίπου, όχι δύο χρόνια, 288 δημοσκοπήσεις έγιναν στην Ελλάδα, κύριε Υπουργέ. Ακούστε το νούμερο. 288 δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα. Μία ανά τέσσερις ημέρες, σαν την αρρηβίωση είναι. Ναι, αλλά ο ασθενής εδώ είναι κλινικά διασωληνωμένος, η Νέα Δημοκρατία. Και εσείς δίνετε αντιβίωση. Δεν βάζω τις μυστικές, τις ανακοινώσιμες και ανακοινωμένες λέω. Δείξτε μου άλλη χώρα στον πλανήτη που να συμβαίνει αυτό. Καμία, ούτε αφρικανικές. Γι' αυτό και δεν θα ασχοληθώ. Δεν τις πιστεύει πλέον κανένας. Δεν τις πιστεύει πλέον κανένας. Ήμουν ο μόνος που δεν σχολίαζα ποτέ δημοσκοπήσεις και το έκανα συνειδητά. Γιατί ξέρω τι σημαίνουν δημοσκοπήσεις. Γνωρίζω πώς γίνονται οι δημοσκοπήσεις. Ξέρουμε τι θέλετε να κάνετε. Θέλετε να φουσκώσετε μπαλόνια για να μπορείτε εσείς να πηγαίνετε με φουσκωμένα πανιά. Αλλά το καράβι σας έχει βουλιάξει μέσα στη διαφθορά. Και δεν έχετε ούτε πανιά ούτε καράβι πλέον. Και όλα όσα κάνουν σήμερα το σύστημα αλλά και το Μαξίμου, ανοίγει σαμπάνιες. Ανοίγει σαμπάνιες. Εμείς τους λέμε ένα πράγμα. Ό,τι και να κάνουν οι παλαιοί που θέλουν να γίνουν καινούργοι. Γιατί το παλαιό και το χθες είναι χθες και παλιό. Το νέο είναι ωραίο. Και το νέο είναι η ελληνική λύση, η σοβαρή ελληνική λύση με επιχειρήματα, προτάσεις και σχέδιο. Όλοι οι υπόλοιποι αέρας κοπανιστός. Ό,τι και να κάνει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία, κύριε Υπουργέ. Ό,τι και να κάνετε. Ό,τι και να κάνει το Μαξίμου. Με δημοσκοπήσεις, με νέα κόμματα, υποκομματίδια, δεκανίκια. Δεν με νοιάζει, δεν μας νοιάζει. Δεν μας αγγίζει. Το πατριωτικό, κοινωνικό, λαϊκό, εθνικό μέτωπο είναι αραγές, χαμογελά και προχωρά μπροστά για τη μεγάλη νίκη των εκλογών που έρχεται σύντομα. Και αυτό το μέτωπο είναι αραγές και είναι ανθεκτικό. Το ζήσαμε και το 19, το ζήσαμε και το 23, θα το ζήσουμε και τώρα. Αλλά εμείς θα βγούμε αλόβητοι γιατί είμαστε ισχυροί, είμαστε η φωνή του φτωχού Έλληνα πολίτη. Και ακριβώς όπως το προέβλεψε η ελληνική λύση, εδώ και καιρό, τα έλεγα στον Ανδρουλάκη, εδώ ήταν, του τα είπα. Θα σκεφουσκώσουν, τους έλεγα. Θα σδρυμάξουν, έλεγα. Δεν μ' άκουγε, έβριζε μόνο μένα. Το Πασόκ Ανδρουλάκης έκανε κριτική μόνο σε μένα. Τους έλεγα, εδώ είναι ο αντίπαλος. Παίζει βρώμικα ο αντίπαλος. Και οι υπόλοιποι εδώ μέσα που κάνετε κριτική στην ελληνική λύση. Αλλά σε όλα επιβεβαιωθήκαμε. Μόλις εμφανίστηκαν δήθεν τα νέα κόμματα, αγαπητέ συνάδελφε, ακουγότανε θόρυβοι από το Μαξίμου. Άνοιγαν σαμπάνιες. Βέβαια, ο Μητσοτάκης πήγε στο 36%. Σε λίγο θα φτάσει στο 106%. Θα τρέχει πιο γρήγορα από τη Φεράρι το 100%. Ακούστε, τα δίθεν νέα κόμματα και να δούμε τη διαφορά μας. Διαφέρουν από εμάς σε πολλά βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Ακούστε που διαφέρουν, κύριε Υπουργέ. Λένε σε ένα από αυτά που τόλμησε και πείραξε και άγγιξε το ιερό όνομα της Ελλάδος, το ιερό Ελλάς. Σαν την ελληνική αστυνομία πήραν το όνομα. Α, το αφήνουμε. Λένε στη διακήρυξή τους. Υπέγραψαν τιτάνες, λέει, της ελληνικής καλλιτεχνικής σκηνής, ηθοποιοί και τραγουδιστές. Ακούστε. Αυτό δεν μου λέει τίποτα εμένα. Γιατί ρωτώ εσάς. Η υπογραφή ενός αυτοαποκαλούμενου τιτάνα της διανόησης είναι σημαντικότερη από το αγρότη? Είναι σημαντικότερη από του μισθωτού υπαλληλού? είναι σημαντικότερη από τον εργαζόμενο? Το αγρότη δεν είναι, το οικοδόμου δεν είναι? Ποιοι είναι όλοι αυτοί μπροστά στο μέγεθος ενός εργαζόμενου που δουλεύει 10 ώρα, 12 ώρα, αυτοί οι δίθεν τιτάνες διανόησης? Θα σας το πω τώρα και μην παρεξηγηθούν κάποιοι. Είναι οι γνωστοί, βολεμένοι γλυφοκοκαλάκηδες. Οι γνωστοί βολεμένοι γλυφοκοκαλάκηδες της Νέας Δημοκρατίας, του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη. Είναι αυτοί που σιτίζονται από το δημόσιο χρήμα. Ε, όχι και διανοούμενοι. Και πάμε στα ανατολικά για να κλείνω σιγά σιγά, κύριε Υπουργέ. Σήμερα αρχίζει η άσκηση θαλασσόλικος. Συμμετέχουν, όπως συμμετείχαν και κάποιοι σύμμαχοί μας στην προηγούμενη άσκηση της Τουρκίας, και η περήφανη εξωτερική πολιτική σας ξεφτελίστηκε πρώτα στην Κάσο. Πάει το καλώδιο. Δεν λέω για τον Βόρειο Άξονα τίποτα, μην παρεξηγηθείτε, γιατί δεν υπάρχει λόγος. Άγωνος ο διαγωνισμός 2 φορές, δεν πρόκειται να ευδοκιμήσει. Μακάρι να ευδοκιμήσει μαζί σας, αλλά δεν το βλέπω να ευδοκιμεί, γιατί είναι ακριβή η ροή του φυσικού αερίου προς τα εκεί. Τώρα με το ράμα ξεφτελιστήκαμε περισσότερο. Τέτοια ρόμπα η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος είχε να γνωρίσει δεκαετίες, αγαπητέ μου κύριε Υπουργέ. Αλλά είναι φίλος του Ράμα ο Μητσοτάκης. Φίλος του Τσίπρα ο Ράμα. Πολλούς καλούς φίλους έχετε. Αυτούς που ξεριζώνουν τους Έλληνες της Βορείου Ηπείρου ΑΚΑ και τους Αλβανούς πολίτες, τους θεωρείτε φίλους σας στο Ράμα. Ένα διάβημα δεν κάνατε. Μία απέλαση δεν κάνετε της Αλβανίδας πρέσβεως. Θα μου πείτε, κάνατε με τον ντρόν μετά από ένα μήνα το ουκρανικό. Το ουκρανικό ντρόν. Εδώ επιβεβαιώνεται ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας είναι δυστυχώς για τα πανηγύρια. Εμείς ζητάμε μέτρα εναντίον του Ράμα. Άμεσα βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην ξαναπάρει ευρώ ο Ράμα, ο τύπος που το κράτος που έφτιαξε είναι ναρκοκράτος και μας κουνάει και το δάχτυλο. Σήμερα λοιπόν οι Τούρκοι, και χθες αν δεν κάνω λάθος, κυνήγησαν ένα ελληνικό σκάφος. Το ξέρετε φαντάζομαι. Με υποβρύχιο. Το κυνήγησαν. Ποια είναι η λύση? Βυθίστε τους τώρα, όπως έκανε ο Κουντουριώτης, να τους στείλουμε εκεί που τους αξίζει, στα στενά, στα Δαρδανέλια, και να μην ξαναβγούν ποτέ. Γιατί αυτούς Αιγαίο γιοκ είναι ελληνικό. Καμία σχέση. Και πάμε και στο Predator να πω 2 κουβέντες. Θέλετε να βάλετε φυλακή έναν ξέρον επιχειρηματία που έχει πουλήσει σε 25 χώρες ανάλογο λογισμικό. Σε χώρες μόνο πούλησε. Μόνο στην Ελλάδα ισχυρίζεται η Νέα Δημοκρατία ότι πουλήθηκε το Predator σε ιδιώτες. Δεν με νοιάζει αν άκουγαν και εμένα. Δεν με αφορά. Δεν με νοιάζει αν άκουγαν τον οποιονδήποτε. Δεν έχω κάτι να κρύψω προσωπικά εγώ. Αλλά είναι ανήθικο. Είναι απαράδεκτο. Δεν γίνεται να έχουν περάσει στο μυαλό του Έλληνα ότι είναι φυσιολογικό να τον παρακολουθούν. Που είναι προστασία προσωπικών δεδομένων. Εμείς ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, κάτι συγκεκριμένο. Μία αίτηση για να κάνω εγώ θα χρειαστώ 15 παράβολα. Αυτός ο τύπος λέει ότι το πούλησε στο κράτος. Γιατί δεν βγαίνει ο Πρωθυπουργός να μας πει, ξέρει τον κύριο αυτόν ή δεν το ξέρει? Ο Δημητριάδης, ο Πιερακάκης, ο Κοντολέων, ο Δένδιας, ο Παναγιωτόπουλος το ξέρουν ή δεν το ξέρουν? Γιατί συνεχίζετε τα ψέματα? Σας είπα, υπομονή μου, και η υπομονή μας είναι αρετή. Αλλά μην παίζετε με την υπομονή μας. Θα πέσουν οι μάσκες πολύ γρήγορα. Να βγει ο Πρωθυπουργός και να πει, δεν γνωρίζω τον Τίλιαν, δεν τον ήξερα ποτέ, δεν τον γνώρισα ποτέ, ούτε ο Δημητριάδης, ούτε κανένας από το περιβάλλον μου. Θα το πούν? Όχι. Για στα κλειστά δωμάτια άλλα έλεγαν. Φτιάξατε μια Ελλάδα κατεστραμμένη, κύριε Υπουργέ, όχι εσείς. Καινούριος είστε. Και όπως έλεγε ο αείμνηστος Τζίμις Πανούσης, έχει μαζευτεί μια αυλή κλίκα τηλεαστέρων, εναστίαστος από καριερίστες των Βυξελών, χωρισμένους σε δεξιούς και αριστερούς, σε μπλε, πράσινους και κόκκινους, που παίζουν το έργο διακυβέρνηση και καταστροφή της χώρας. Αυτά λέγει ο Τζίμις Πανούσης, αυτά κάνετε Νέα Δημοκρατία, Τσίπρας, Ανδρουλάκη και οι υπόλοιποι που κυβερνήσατε. Μαζεύτηκαν τα τίποτα για να κάνουν ένα τίποτα. Λέμε λοιπόν στους Έλληνες, το χθες είναι χθες, ήρθε η ώρα για το μέλλον, εμείς πολεμάμε το τίποτα τους, φτιάχνουμε μια Ελλάδα καλύτερη. Μια Ελλάδα περήφανη, μια Ελλάδα ισχυρή, μια Ελλάδα αγέροχη, μια Ελλάδα που αξίζει στους Έλληνες, μια Ελλάδα που ανήκει στους Έλληνες για τις επόμενες εκλογές. Η ψήφος στην ελληνική λύση είναι μονόδρομος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml 4x2 δώρο 4,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Τρέχω, τι έγινε?
8: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
9: Ποιος?
8: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
9: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
8: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
9: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
8: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
2: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη. Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν.

τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Πάμε στα υπόλοιπα και θέλω έτσι να πάμε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα και θέλω να το δούμε με άλλη ματιά. Θα μιλήσουμε για 5 γεγονότα που ελάχιστοι γνωρίζουν για την αρχαία Σπάρτη. Υπάρχουν κι άλλα. Παραδείγματος χάρη, πρέπει να το πω ότι και Άδας, με την έννοια που το λέμε εμείς σήμερα ότι πετούσαν τα παιδιά από εκεί, τα ανάπηρα παιδιά, δεν υπήρξε ποτέ. Ο Κεάδας ήταν κάτι τελείως διαφορετικό για αυτούς που τιμωρούνταν με θάνατο. Από εκεί τους πετούσανε, στον Κεάδα. Για τα παιδιά που είχαν πρόβλημα στην υγεία τους, είχαν τους αποθέτες. Οι αποθέτες ήταν χώροι που τα απέθεταν και τα μεγάλωναν τροφή. Τροφή εννοώ οι μητέρες, οι παραμάνες. Ήταν υποχρεωμένες να τα μεγαλώσουν. Άρα δεν τα σκότωναν. Μαθαίνουμε δηλαδή για τη Σπάρτη πράγματα που δεν ισχύουν. Δυστυχώς. Στο βιβλίο μου Αλέξανδρος ο Μέγιστος των Ελλήνων αναλύω σε ένα κεφάλαιο αυτό ακριβώς το θέμα. Και λέω ότι όλο αυτό είναι παραμύθι για να εκτεθεί η αρχαία Σπάρτη ή για να λένε ο καθένας το κοντό και το μακρύ του. Η Σπάρτη λοιπόν έχει συνδέσει το όνομά της με πολλές επιτυχίες. Να δώσω ένα παράδειγμα που δεν ξέρουμε πολλά. Έτσι. Η πρώτη Ολυμπιονίκης ήταν γυναίκα. Η πρώτη Ολυμπιονίκης ήταν Σπαρτιάτισσα. Πώς το ξέρουν αυτό? Επειδή επικρατεί ένας μύθος ότι δεν υπήρχαν Ολυμπιακοί αγώνες για τις γυναίκες. Υπήρχαν, τα Ηρία. Υπήρχαν, Ολυμπιακοί αγώνες ήταν. Παράλληλοι Ολυμπιακοί αγώνες. Στην αρχαία Ελλάδα, οι γυναίκες δεν μπορούσαν να πάρουν μέρος στους Ολυμπιακούς αγώνες στην Ολυμπία. Παρόλα αυτά, ακούστε τώρα. Η Κινίσκα στέφτηκε δύο φορές Ολυμπιονίκη το 396 και το 392 στην αρματοδρομία. Πώς έγινε αυτό? Οι γυναίκες μπορούσαν να εκτρέφουν άλογα και να συμμετέχουν στις αρματοδρομίες ως ιδιοκτήτρες των αλόγων. Δηλαδή κάποιος άλλος θα οδηγούσε το άρμα, το οποίο έστελναν με τα άλογα, και αν κέρδιζε νικήτρια θα ήταν ιδιοκτήτρια του συγκεκριμένου αλόγου ή των αλόγων. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν η συγκεκριμένη Κινίσκα, ακούστε το όνομα λιγάκι, Κινίσκα, φαίνεται λίγο περίεργο, μην είναι ελληνικό. Ελληνικό είναι. Στέφτηκε δύο φορές Ολυμπιονίκης, αφού τα δικά της άλογα ήταν αυτά που κέρδισαν. Άρα το μύθευμα ότι δεν έλαβαν μέρος δεν έχει να κάνει με την ότι έλαβαν ή δεν έλαβαν μέρος. Υπήρχαν τρόποι να λάβουν μέρος και γυναίκες, όπως οι αρματοδρομίες. Αλλά οι Ολυμπιακοί αγώνες εντός εισαγωγικών των γυναικών ήταν τα ιερέα προς τη μήνυ σειράς. Έτσι, γινόταν κάθε 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Ο Ξενοφών λοιπόν μας πληροφορεί ότι ο Αγισίλαος, ο βασιλιάς της Σπάρτης, ο οποίος ήταν αδερφός της Κινίσκας, ο Αγισίλαος, έπεισε την αδερφή του, την έπεισε, ο ίδιος, να κάνει το αυτονόητο, κατά τη δική του άποψη, να πάρει μέρος στον αγώνα της αρματοδρομίας, θέλοντας έτσι να αποδείξει κάτι πολύ απλό. Μπορούσε να αποδείξει ως γυναίκα κάποια πράγματα. Της λέει, μπορεί να το αποδείξεις, ότι μπορεί να νικήσει και μια γυναίκα στο αγώνισμα αυτό, και δεν χρειαζόταν κάποια ιδιαίτερη αρετή. Είτε άνδρας είτε γυναίκα. Μία επιλογή στη Σπάρτη ισοτιμίας, ισότητας. Κατά την άποψή μου, το έχω πει και παρεξηγήθηκα πολλές φορές. Δεν υπάρχει ισότητα μεταξύ ανδρός και γυναικός. Δεν γίνεται να υπάρχει. Η γυναίκα γεννάει, δεν είναι ίση με τον άνδρα. Γεννάει, φέρνει στον κόσμο τη ζωή. Ο άνδρας δεν μπορεί. Αλλά δεν είμαστε ίσοι. Ισότιμοι είμαστε. Πρέπει να έχουμε τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις. Και εδώ πρέπει να πω ότι πραγματικά σε πολλές των περιπτώσεων χρειαζόταν μόνο χρήματα και πλούτο και κατάλληλα μέσα για να κερδίσει κάποιους Ολυμπιακούς αγώνες. Πλην κάποιων σωματικών έτσι, αθλημάτων, όπως η πυγμαχία, όπως η πάλη, όπως ο δίσκος, όπως η σφαίρα, που εκεί διαφορετικά είναι το τρέξιμο, γιατί δεν μπορεί να βάζει μια γυναίκα με έναν άντρα να τρέχουν μαζί. Το έκανε.

το κάνανε οι τρας περίεργοι τελευταία χρόνια και είδαμε τι γινότανε. Ο άντρας που ένιωθε γυναίκα κατατρόπωνε όλες τις γυναίκες. Άρα δεν μπορούμε να έχουμε ισότητα όπως την εννοούν κάποιοι. Είναι πολύ δύσκολο. Κάποιες γυναίκες μπορούν να βάλουν χέρι εντός εισαγωγικών, να κάνουν ζάφτη που λέω και στο χωριό μου τους άνδρες. Μπορεί να αρματώνονται, μπορεί εν πάση περιπτώσει, αλλά δεν είναι το φυσιολογικό. Δεν είναι το φυσικό. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν κάποιοι. Θέλοντας λοιπόν, πρέπει να πω, η αρχαία Σπάρτη να εξαιρεθεί από πολλά πράγματα. Η Σπάρτη δεν είχε τύχη. Η αρχαία Σπάρτη δεν είχε τύχη. Τύχη δηλαδή, οχυρό. Δεν υπήρχε. Θεωρούσαν τα κορμιά των ανθρώπων, τους οπλίτες, τύχη των πόλεων. Γι' αυτό και δεν είχαν εύκολη τύχη όσοι τα βάζαμε τη Σπάρτη. Εκπαιδευμένος ο κόσμος, σκληραγωγημένος, από μικρό παιδί ο Σπαρτιάτης ήταν πολεμιστής. Σίγουρα οι περισσότεροι πιστεύουν, και αυτό μπορώ να το πω, ότι οι αρχαίοι Σπαρτιάτες ενδιαφερόταν μόνο για τη Ρώμη, για τη φυσική τους κατάσταση, για το πόσο δυνατοί και ισχυροί είναι ως άνθρωποι. Στην προσπάθειά τους λοιπόν να δημιουργήσουν στρατό ήταν εκπαιδευμένοι. Είχαν ένα ισχυρό πεζικό, ισχυρότατο. Αλλά η κοινωνία της αρχαίας Σπάρτης ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για την ποιήση και τη μουσική. Ο ποιητής Τυρταίος, με πολλές ελεγίες στον ηγητικό του, εξαιρετικές ελεγίες, καταγόταν από τη Σπάρτη. Πρέπει να πω ειδικά για τον Τυρταίο, πρέπει να πω για τον Τυρταίο κάτι. Μικρά παιδιά όταν ήμασταν για να εκχυδαίσουμε εναντίον της αρχαίας Ελλάδος, λέγαμε διάφορα άσματα. Ο ποιητής Τυρταίος, μπουμπουμπουμπουμ κτλ, κτλ. Γιατί δεν σεβόμασταν την αρχαία Ελλάδα, δεν μας μάθαναν, δεν μας δίδασκαν. Δεν μας έδειχναν το σωστό δρόμο, το δρόμο του κλαίους, το δρόμο της Ελλάδος. Και αυτό ξεκίνησε μετά τη μεταπολίτευση. Για να ισοπεδωθούν όλα. Ορθοδοξία, ιστορία, γλώσσα, παράδοση. Υπήρχε ο μουσικός, εξαιρετική μορφή, ο Τέρπανδρος, που χαρακτηρίστηκε από πολλούς, έτσι, όχι από έναν. Και ήταν μια μεγάλη, πολύ μεγάλη μορφή. Ως ο πατέρας της ελληνικής μουσικής. Μπορεί να μην κατακόταν από την Σπάρτη, από την πόλη, έζησε και δραστηριοποιήθηκε όμως πολλά χρόνια εκεί. Πραγματοποιώντας πολλούς μουσικούς, πάρα πολλούς διαγωνισμούς, κάτι το οποίο σίγουρα ανέβασε και πολύ το πολιτιστικό επίπεδο της πόλεως. Βλέπετε δηλαδή ότι μαθαίνουμε για το στρατό, αλλά για τις τέχνες και τα γράμματα δεν μαθαίνουμε τίποτα για τη Σπάρτη. Περιέργως αποφεύγει η ελληνική ιστορία να αναφερθεί στη Σπάρτη. Αναφέρεται μόνο στο στρατιωτικό σκέλος και κλαίος της. Από την άλλη πρέπει να πω ότι οι Σπαρτιάτες μάχονταν και ως μισθοφόροι. Ναι, πήγαιναν και στρατευόταν σε άλλους στρατούς. Είναι δεδομένο αυτό.

η Κύρου Ανάβασης ή η Ξενοφόντος Ανάβασης καλύτερα, αναφερόνται σε κάτι συγκεκριμένο. Από την πορεία από τη Μικρά Ασία προς τον Πόντο, προς τη θάλασσα. Το θάλατα αυτό εννοούσαν. Δηλαδή πήγαιναν προς τη θάλασσα. Οι Σπαρτιάτες λοιπόν μάχονταν. Έδρασαν δηλαδή ως μισθοφόροι σε πάρα πολλούς στρατούς. Αντάλλαγμα, χρήμα. Όπως έχουμε τώρα τους Βάγνερ, πώς λέγονται, Βάγνερ δεν λέγονται αυτοί, ή Black Rock, πώς λέγονται οι διάφοροι ιδιωτικοί στρατοί. Οι πρώτοι που το κάνει, οι Έλληνες, τα αρχαίοι Έλληνες. Έτσι όταν ο Φαραώ της Αιγύπτου, μια μορφή της Αιγύπτου, ο Ντεκταντέμπο, όπως λέγεται ο Βίτα, αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει μια εξέγερση εναντίον του, ζήτησε βοήθεια από τον βασιλιά της Σπάρτης, τον Αγισίλαο, και του υποσχέθηκε πλουσιοπάροχη αμοιβή. Μια ασυνήθιστη μέθοδο συναλλαγής, αλλά για πολλά χρόνια οι Σπαρτιάτες ακολουθούσαν τη μισθοφορική διαδικασία. Πόσοι ξέρετε ότι η Σπάρτη δεν είχε νομίσματα? Ναι, στην αρχαία Σπάρτη δεν χρησιμοποιούσαν νομίσματα για τις συναλλαγές τους. Τι χρησιμοποιούσαν? Σιδερένιες ράβδους για συναλλαγές. Σιδερένιες ράβδους, σίδερο, για συναλλαγές. Ο Πλούταρχος λοιπόν στο έργο του για τον Λυκούργο, ο οποίος ήταν ο σημαντικότερος νομοθέτης της αρχαίας Σπάρτης και ένας από τους σημαντικότερους νομοθέτες, αν θέλετε, της αρχαιότητος, μαζί με τον Σόλωνα, αναφέρεται στη συναλλαγή αυτή. Κάνει λόγο για απαγόρευση των χρυσών νομισμάτων και ασημένιων και για τη χρήση αυτής της μεθόδου. Γιατί πίστευε ότι εκμαυλίζεται ο άνθρωπος με το χρυσό και το ασήμι. Όταν όλοι έχουν σίδερο, δεν τρέχει τίποτα. Αν έχουν χρυσό και ασήμι, έλεγαν οι Σπαρτιάτες ότι αυτό εκμαυλίζει συνειδήσεις. Άδικο είναι. 30 αργύρια προδώσαν τον Ιησού, ρε παιδιά. 30 αργύρια. Δεν είχαν άδικο οι Σπαρτιάτες. Αλλά η συναλλαγή τους ήταν με αυτόν τον τρόπο. Και φτάνουμε στο σήμερα. Η Ελλάδα σήμερα είναι η χώρα, η πιο χρεοκοπημένη χώρα της Ευρώπης. Ό,τι και να σας λέει αυτή η λέλαπα που λέγεται κυβέρνηση, η Ελλάς είναι η πιο χρεοκοπημένη και χρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Με δημόσιο χρέος που παραμένει πραγματικά δεμένο σε μακροπρόθεσμα δάνεια και αυξανόμενες εξαρτήσεις από τις αγορές. Μην ξεχνάμε ότι ο Τσίπρας μας έβαλε 100 χρόνια στα μνημόνια. Για 99 χρόνια είμαστε δέσμοι, δέσμοι. Και έχουμε λοιπόν τα στοιχεία που η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι υπάρχουν, ότι δηλαδή έχουμε ανάπτυξη, όταν έχουμε, φίλες και φίλοι, το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί από εκεί παίρνουν λεφτά, έτσι, και τον τραπεζικό δανεισμό. Αν δηλαδή τον τουρισμό και το διεθνές, αν θέλετε, οι διεθνείς συνθήκες, το μας βοηθούν. Αν δεν είχαμε λοιπόν το Ταμείο Ανάκαμψης και τα διάφορα προγράμματα, το οποίο το 26-27 σταματάει, το 26 σταματάει το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν θα μπορούμε να πάρουμε λεφτά από εκεί. Πού θα βγει η ανάπτυξη, θα καταρρεύσουμε. Σας λέω, πάμε για νέα δημοσιονομική εποπτεία. Τα είπαμε στη Βουλή εγώ. Την αμαρτία μου την είπα. Τελεία και παύλα. Αν δείτε την έκθεση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας του 24 του Ελεκτικού Συνεδρίου, η οποία εξετάζει τα πραγματικά στοιχεία της ελληνικής οικονομίας, λέει κάποια πράγματα μέσα. Τι λέει? Σημαντικός δείκτης βιωσιμότητας είναι το δημόσιο χρέος. Η έννοια χρέους ως ποσοστό ΑΕΠ δείχνει πόσο μεγάλο είναι το χρέος σε σχέση με το μέγεθος της οικονομίας. Δεν αρκεί να γνωρίζεις πόσα δισεκατομμύρια χρωστάς, έχει σημασία αν η οικονομία σου αντέχει να το σηκώσει. Γιατί αυτό είναι ένας μεγάλος αριθμός και η Ελλάδα δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Είναι τεράστιο το χρέος, φίλες και φίλοι. Τεράστιο. Και εδώ ακριβώς είναι το μεγάλο πρόβλημα μας. Το 154% είναι το χρέος μας στο ΑΕΠ. Το υψηλότερο στην Ευρώπη. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος κινείται στο 83%. Διπλάσιο ποσοστό έχουμε χρέους. Πώς θα βγει η οικονομία από το τούνελ, για πείτε μου, πώς, όταν σε απόλυτα μεγέθη, φίλες και φίλοι, για το δημόσιο χρέος μιλάμε, 370 δις, κανείς δεν ξέρει. Έχει το ιδιωτικό χρέος, άλλα 300 και πλέον δις. Έχουμε και τα άλλα, τα ληξιπρόθεσμα. Μιλάμε για ένα χρεοκοπημένο κράτος. Οι άνθρωποι, σαν ακρίδες της Νέας Δημοκρατίας, κλέψανε τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον αλιέα, τον μελισσοκόμο. Κλέψαν όλο τον κόσμο και μας πουλάνε και παραμύθια για να τα πιστέψουμε κιόλας. Οδήγησαν σε άθλια κατάσταση την Ελλάδα και τους Έλληνες. Και κανένας δεν μιλάει. Και υπάρχει μόνο μια φωνή, η δική μας φωνή, που είναι η αντιπολίτευση πραγματική. Και γι' αυτό λόγο λέω ότι πρέπει όλοι να στηρίξουν την ελληνική λύση.
τη μοναδική λύση. Διότι οι επόμενες εκλογές και οι μεθεπόμενες θα είναι καταλυτικές για το αν υπάρχει Ελλάδα τα επόμενα χρόνια. Ο Τσίπρας επανεμφανίζεται με το Μητσοτάκη για αυτό το λόγο, να κάνουν δίπολο και να συγκυβερνήσουν μετά και να μοιράσουν το Αιγαίο. Εκεί πάει η δουλειά. Στο λέω, δεν είναι συνωμοσιολογία. Θα το βρούμε μπροστά μας, σας λέω.

Ο γάμος στην αρχαία Ελλάδα. Πώς παντρευόταν οι αρχαίοι Έλληνες. Πώς γινόταν ο γάμος των τελετουργικών. Έτσι. Θα δείτε ότι πολλά πράγματα προσομοιάζουν με τη σημερινή περίοδο. Δεν είναι αποκομμένα. Ο αθηναϊκός γάμος ξεκινά με το θεσμό της εγγύησης. Τι ήταν η εγγύηση? Μια προφορική συμφωνία μεταξύ του πατέρα της νύφης και του γαμπρού ή του πατέρα του. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι η αθηναϊκή κοινωνία ήταν από τις πιο προοδευτικές στην αρχαιότητα, αλλά και πάλι η γυναίκα είχε υποδιέστερο ρόλο. Τώρα, τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει πάρει, η γυναίκα έχει πάρει πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά ξεχνάμε το σημαντικότερο ρόλο, της. Ναι, μεν μπήκε στην αγορά εργασίας, αλλά ξεχνάει πολλές μάνες, δεν προλαβαίνουν, ξεχνούν ότι είναι μάνες. Και έτσι έχει φτιαχτεί η κοινωνία μας. Να οδηγεί τη μητέρα εργαζόμενη να ξεχνάει ότι είναι μάνα. Γι' αυτό και είχα πει εγώ ότι η Ελληνίδα μητέρα πρέπει να πληρώνεται. Αν κάθε σπίτι να παίρνει μισθό και να μεγαλώνει τα παιδιά της. Αν θέλει να δουλέψει, είναι άλλο θέμα, φίλες και φίλοι. Είναι τελείως διαφορετικό. Αλλά πρέπει να πληρώνουμε την Ελληνίδα μάνα. Την μάνα μας, την αδερφή μας, τη γυναίκα μας. Πρέπει να πληρώνεται, μεγαλώνει παιδιά, μεγαλώνει τα Ελληνόπουλα του αύριο. Δυστυχώς, με την κοινωνία που φτιάξαμε και τη χειραφέτηση της γυναίκας που έγινε με στρεβλό τρόπο, το λέω και αυτό, στρεβλός είναι ο τρόπος, παιδιά, δεν μου αρέσει ότι αναγκάσαμε τη γυναίκα να θεωρήσει ισοτιμία και ισότητα, ισοτιμία κατά την άποψή μου, την εργασία μόνο, και όχι ότι είναι, κουβαλάει ένα βάρος να μεγαλώσει τα παιδιά που είναι τεράστιο, δυσβάσταχτο στο σπίτι. Γι' αυτό και είπα ότι πρέπει να πληρώνεται για αυτό που κάνει. Ο πατέρας λοιπόν μεταβιβάζει τα δικαιώματα στην αρχαία Ελλάδα, αφού έχει γίνει συμφωνία μεταξύ πατέρα νύφης και πατέρα γαμπρού, επί της κόρης στο γαμπρό. Δηλαδή δίνει και την πρίκα, αλλά και τα δικαιώματα, τι σημαίνει αυτό, ότι έχει δικαίωμα πάνω στην κοπέλα ως πατέρας να παρεμβαίνει. Πλέον τα έχει ο γαμπρός, ο άντρας, ο σύζυγος. Του δίνει και την πρίκα. Γι' αυτό και στην αρχαιότητα πολλές φορές δεν θέλανε κορίτσια. Γιατί έπρεπε να έχουν λεφτά. Πρίκα. Η πρίκα. Τι περιλάμβανε? Περιλάμβανε χρήματα, ηματισμό, πολύτιμα αντικείμενα, δούλους ή ακίνητα. Μπορείς να δώσεις 10 δούλους, αν είχες. Ή ακίνητα. Ό,τι είχε ο καθένας έδινε. Η τελετή του γάμου στην αρχαία Ελλάδα διακρινόταν σε τρεις βασικές φάσεις. Δεν ήταν μία, είχε τρεις φάσεις. Προάβλια, η προτέλεια, προγάμια, απαρχέ. Δηλαδή το γεγονός προηγείται. Η ημέρα πριν το γάμο αρχίζει με θυσίες στην Πολιάδα, Αθηνά, στην Ακρόπολη, στους οικογενειακούς βωμούς. Δηλαδή είχαν βωμούς οικογενειακούς και έπρεπε να θυσιάσουν πριν το γάμο στη θεά Αθηνά. Και τώρα πάμε στην εκκλησία, σαν να πηγαίνουμε στο πανηγυράκι. Πάει άλλη με τον ντεκολτέ μέχρι εδώ, φαίνονται τα στήθη, η άλλη πάει με το μίνι μέχρι τον αφαλό, φαίνονται όλα, κανένα σεβασμό, τίποτα. Μπαίνουμε, μπουρμπουρμπουρμπουρμπουρ, κουτσοπολεύει μία την άλλη, ποια είναι αυτή, ποια είναι η άλλη, ποιο είναι άλλο, γιατί αυτό είναι έτσι. Έχει καταντήσει αηδία ιστορία. Και η βάπτιση και ο γάμο που είναι ιερά μυστήρια. Τα έχουμε ξεχυλώσει όλα, παιδιά. Δεν σεβόμαστε πλέον τίποτα στην εποχή. Η νύφη αφιερώνει πού? Εδώ είναι. Στην Άρτεμ. Ή στην Αθηνά ένα βοστρίχο από τα μαλλιά της. Τι είναι ο βοστρίχος? Βγαίνει από το βους τρίχα. Εδώ. Το μαλλί. Το κατσικοτσίδα. Έτσι. Να ξέρουμε τι λέμε. Και τα παιδικά της παιχνίδια. Δηλαδή αφήνει τα παιχνίδια της και συμβολίζει ότι πλέον είναι γυναίκα και φεύγει από την παιδική ηλικία, την εφηβική, για να ολοκληρωθεί ως γυναίκα. Συμβολισμοί δείτε στην... Δείτε η ιεροτελεστία γάμου τώρα, έτσι. Δείτε συμβολισμούς. Σε αντίθεση με τον αναπακολισμό το σημερινό. Άιτε, πάμε να πατευτούμε, πάμε στο γλέντι. Πάμε στο γλέντι τώρα, παιδιά. Πάμε πού γίνεται? Στη Σοντάδε Όμιλο. Άμα είναι όμιλος και δεν είναι ταβέρνα, δεν γίνεται. Από το ψυχικό, το πανόραμα, να πας στον όμιλο. Τελετή εξαγνισμού, απόλουση,
η νύφη λούζεται με αγιασμένο νερό από ιερή πηγή. Τελετή τώρα, έτσι, τελετές επί τελετών. Κυρίως γάμος. Η νύφη φοράει το νυφικό πέπλο που καλύπτει το πρόσωπό της, βγάζει τη ζώνη της Παρθενίας και φοράει στεφάνια και διάδυμα. Τώρα οι άλλοι βγαίνουν μετά αυτά απ' έξω, φαίνονται όλα, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Υπήρχε μια σεμνότητα. Υπήρχε μια ιεροτελεστία. Άφηξη και στολισμός του γαμπρού. Γιατί και ο γαμπρός, το καναμαλιός, μπάτσελορ. Αδερφέ, παντρεύομαι την Κυριακή Παρασκευή, μπάτσελορ, παιδιά, όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Σαν τις ακρίδες πεινασμένες. Πού να πάμε, πάμε στον Καλλιγούλα, ξέρω. Τι να, Αμερικανιές, φθήνια, λεχρίτες. Έχουμε καταδείξει λεχρίτες κανονικοί. Άφηξη και στολισμός του γαμπρού. Ο γαμπρός φοράει λευκά ρούχα και στεφανώνεται με άνθη. Λευκά ο γαμπρός. Όχι μαύρα. Τα φορά μαύρα. Θυσίες γίνονται και πάλι. Στον οικογενειακό βωμό της νύφης, όπου ο πατέρας παραδίδει επίσημα την κόρη του στο γαμπρό. Γίνεται μπροστά στο βωμό. Επικύρωση του γάμου. Ο γαμπρός πλησιάζει την νύφη στην αρχαιότητα και τη θέτει τη χείρη επί καρπό. Επισημειώνοντας την ένωση, δηλαδή γίνεται επίσημη η ένωσή τους. Έχουμε την υποδοχή της νύφης στο σπίτι πλέον, το επόμενο στάδιο. Ποιου, του γαμπρού. Οι γονείς της νύφης και του γαμπρού υποδέχονται με στεφάνια και δώρα, τσίκα, γλυκό, κηδόνι, χουρμά. Τώρα έχουμε το ρόδι. Σπάμε το ρόδι. Είναι αρχαιοελληνικό και αυτό έθιμο, έτσι. Τα έχουμε πάρει από εκεί. Η νύφη προστατεύεται συμβολικά από τους συγγενείς που την κρατούν και ο γαμπρός την περνάει πάνω από το κατόφλι για να αποφύγει κακούς ιονούς. Η είσοδος στην εστία, το επόμενο στάδιο, δείτε πόση ιεροτελεστία υπάρχει. Η νύφη προσφέρει σπονδές στην εστία του σπιτιού του γαμπρού, ενώ οι καλεσμένοι ψάλουν επιθαλάμια άσματα για να διώξουν τα κακά πνεύματα, το κακό, το ριζικό. Αυτά που λέμε, ρε παιδί μου, εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα. Έχουμε όμως και τα επάβλια. Τα επάβλια είναι άλλο πράγμα. Η μετάβλια, η απάβλια. Πομπή των συγγενών της νύφης με δώρα και πρίκα. Έρχονται. Με δώρα και πρίκα. Ανακαλυπτήρια δώρα είναι. Τη μεθεπόμενη μέρα οι συγγενείς του γαμπρού δίνουν τα δώρα και αφαιρούν το πέπλο της νύφης μπροστά σε όλους, συμβολίζοντας την αλλαγή της καταστάσεως. Έχουμε και τη γαμήλια γιορτή, δείτε τώρα γάμος, έτσι. Μιλάμε για υπερπαραγωγή. Γαμική θύνη, γαμοδεσία, η λαπίνη. Πλούσιο γεύμα στο σπίτι της νύφης με φίλους, συγγενείς, κορούς, άσματα. Δηλαδή αυτό που κάνουμε, το γλέντι που λέμε, το κάνει εκεί. Στο γεύμα συμμετέχουν άνδρες και γυναίκες με πλούσια φαγητά και γλυκά. Και εκεί έχουμε το γεύμα αυτό. Ακούστε όμως τι ειδικά, μπράβο, το σύμβολο του γαμήλιου πλακούντα. Τι είναι ο πλακούντας? Είναι η γονιμότηση, η αυθονία. Το βρέφος στην κοιλιά από τον πλακούντα τρέφεται. Να έχει αυθονία και γονιμότητα η μητέρα και το ζευγάρι. Αυτά για την αρχαία Ελλάδα. Πόσο διαφορετική, πόσο άλλοι έχουμε γίνει, χάσαμε την ελληνικότητά μας, χάσαμε την αγάπη μας για την πατρίδα, χάσαμε την αγάπη μας για παραδόσεις, ήθη και έθιμα. Και για να καταλάβετε ποια κυβέρνηση έχετε, από του χρόνου, λέει η Νέα Δημοκρατία, αφαιρεί μία ώρα μαθήματος αρχαίων ελληνικών για να βάλει, λέει, οικονομία. Μιλάμε για πανηλήθιους. Την μητέρα των γλωσσών, τα αρχαία ελληνικά, τα αφαιρούν από το σχολεία για να βάλουν οικονομία. Μιλάμε για ανοήτους. Την αρχαία ελληνική γλώσσα, την μήτρα του παγκόσμιου πολιτισμού, αφαιρούν μία ώρα. Εμείς το έχουμε πει. Όταν γίνουμε κυβέρνηση, τα αρχαία ελληνικά θα διδάσκονται με παιδαγωγικό τρόπο. Είχαμε κάνει μια σειρά, αν θυμάστε παλιά, μαθήματα αρχαίων ελληνικών με βιβλία. Θα βάλουμε κάτω ειδικούς από το βρεπονηπιακό σταθμό. Δημοτικό, γυμνάσιο, υποχρεωτικό μάθημα τα αρχαία ελληνικά. Για να μάθουν τα παιδιά να ομιλούν την ελληνική. Και όχι την βαρβαρική. Μπορεί να ακούγεται περίεργο. Μπορεί να μην ακούγεται. Θα ας πω όμως τούτο. Ήδη οι Τούρκοι καλλιεργούν κάτι.
καλλιεργούν έναν άξονα του κακού οι ίδιοι. Ετοιμάζουν μια ηγεμονία στη Μεσόγειο με εξιδωτέρωση του άξονα Ελλάδος, Γαλλίας, Ισραήλ. Και μάλιστα η τουρκική Daily Sabah σε άρθρο της ολόκληρο υποστηρίζει ότι η Ισπανία και η τουρκική δημοκρατία, δημοκρατία την κάνει ο Θεός, μπορούν να δημιουργήσουν μια δυναμική μεσογειακή συμμαχία. Πρέπει να σας πω ότι ο τρόμος των Τούρκων δεν εμπιστεύομαι τον Μακρόν. Ας το λέω, είναι ένας άξονας μεταξύ Ισραήλ, Γαλλίας και Ελλάδος. Ο οποίος άξονας γίνεται από ανάγκη, γιατί η Τουρκία έχει διεισδύσει στην Αφρική και πετάει από εκεί τους Γάλλους. Και οι Γάλλοι έχουν ανάγκη και άλλες χώρες σε ένα τέτοιο άξονα. Το Ισραήλ πλέον αποκτά κοινά σύνορα με τον Τζολάνι, τον Αλίτη, αυτόν τον Αλιταρά, στη Συρία με την Τουρκία. Έχουν κακές σχέσεις και η Ελλάδα μπορεί να παίξει ένα καταλυτικό ρόλο σε αυτό το παιχνίδι. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι δεδομένη και η Ελλάδα αλλά και οι φιλίες τους. Όμως οι Τούρκοι καλλιεργούν έναν άλλο άξονα τώρα. Της Ισπανίας που θέλει να παίξει ρόλο στη Μεσόγειο, κατασκευάζει αεροπλανοφόρα, η οποία η Ισπανία δυστυχώς όπως και η Ιταλία πάντοτε είχε ανθεληνική στάση η ηγεσία της. Δεν μιλώ για τους κατοίκους, λέω για τις ηγεσίες. Και η Ιταλία και η Ισπανία. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι το άρθρο βάζει και λεπτομέρειες μέσα στο σχεδιασμό. Λεπτομέρειες που δεν τις ξέρετε πολύ από εσάς. Μιλάει για το τουρκολιβικό μνημόνιο το παράνομο, για τα κοιτάσματα της Λιβύης και νοτίωσης Κρήτης. Όταν τα έλεγα εγώ ότι κάτω από την Κρήτη υπάρχουν τεράστια κοιτάσματα, με κοροϊδεύαν πολύ στη Βουλή. Ο Ανδρουλάκης, ο Κασελάκης, αυτή η Φάμελη, η Κωνσταντοπούλου, ο Μητσοτάκης, τι λέγαν τόσα χρόνια. Σας έχουν πει τίποτα για το φυσικό αέριο. Αφού είναι εναντίον των εξορίξεων. Γιατί παίρνουν εντολές από τον εξωχώριο παράγοντα, από το διεθνή παράγοντα. Δεν υπηρετούν τα συμφέροντά σας αυτοί οι άνθρωποι. Καταλάβετε το. Δισεκατομμύρια δικά σας λεφτά είναι. Και πάνε να τα κλέψει η Τουρκία με τις πλάτες του κατεστημένου πολιτικού συστήματος. Μόνο εμείς είμαστε το αντικατεστημένο. Μόνο εμείς. Σε αυτόν τον άξονα μπορεί να κουμπώσει και η Αίγυπτος και η Κύπρος. Ελλάδα, Ισραήλ, Γαλλία. Η Γαλλία, γιατί έχει τεράστια προβλήματα. Η Τουρκία έχει κάνει ένα τεράστιο δίκτυο στην Αφρική. Εκεί που έπαιζε ρόλο η Γαλλία. Στη Λιβύη, στο Σουδάν, στην Αλγερία, στην Τινησία. Έχει κάνει μια σειρά συμμαχιών η Τουρκία, εξοβελίζοντας τη Γαλλία. Η Τινησία και η Αλγερία, γαλλικές αποικίες ήταν παιδιά. Και έχει μπουκάρει ο Σουλτάνος και κάνει παιχνίδι. Το Κατάρ, τη Σομαλία, τη Συρία, έχει πάει παντού Ερντογάν, παιδιά. Σε λίγο θα έρθει στα Βαλκάνια, ξυπνήστε. Ξυπνήστε πριν αργά, εγώ στα λέω. Μην πιστεύετε κανέναν από τους τύπους μες στη Βουλή. Σας λέει ψέματα κατάμουτρα. Έρχονται δύσκολες στιγμές με την Τουρκία. Και δεν ξέρω αν είμαστε προετοιμασμένοι για αυτά που έρχονται.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Εβδομάδα πολιτικών εξελίξεων αναμένεται να ανακοινωθεί μήνυ ανασχηματισμός με προεκλογικό χαρακτήρα, ενώ αναζωπηρώνεται η συζήτηση για προσφυγή στις κάλπες το φθινόπωρο. Στο κλίμα υπέρ των πρόωρων εκλογών και η μικρή διάρκεια της Επιτροπής για την Συνταγματική Αναθεώρηση, που θα πρέπει μέχρι τέλος Αυγούστου να έχει ολοκληρώσει τις εργασίες της. Οι αλλαγές που εισηγούμαστε μπορεί να φαίνονται τολμηρές σε κάποιους, πιστεύω όμως ότι είναι αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοπεποίθηση το μέλλον, τόνισε εκ νέου ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη αναρτησή του. Έντονη κριτική στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό άσκησε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος με αφορμή τις δηλώσεις Μητσοτάκη μέσω άρτησης για την συνταγματική αναθεώρηση. Τόνισε ότι οι κυβερνητικές προτάσεις δεν περιλαμβάνουν ουσιαστικές τομές, αλλά διευκολύνσεις για τους κολλητούς του Πρωθυπουργού. Κριτική στην κυβέρνηση για την απουσία ελέγχου των τραπεζών άσκησε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ζητώντας την φορολόγηση των υπερκερδών. Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η χώρα βρίσκεται στον πάτο όλων των δικτών που σχετίζονται με την ζωή των πολιτών, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο κημητήριο Παπάγου σήμερα η κηδεία του πρώην Υπουργού Γιώργου Σουφλιά. Στη Γαδά μεταφέρθηκε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη με σοβαρές κατηγορίες για συμμετοχή στη Χαμάς. Εκτός από ένταξη στη Χαμάς, κατηγορείται και για λήψη εκπαίδευσης, ταξίδι και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Με κατάγμα στο κρανίο και τη λεκάνη, σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτιο της Θεσσαλονίκης η 15χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην περιοχή της Περαιάς. Συνεχείς σεισμικές δονήσεις προκαλούν αναστάτωση στους κατοίκους της Εύβοιας, με τις αρχές να παραμένουν σε επιφυλακή μετά τη νέα δόνηση των 4,3 ρίχτερ που καταγράφηκε τα ξημερώματα. Μικρής έκτασης κατολισθήσεις καταγράφονται σε τμήματα του οδικού δικτύου. Τουλάχιστον 15 είναι νεκροί, περισσότεροι από 200 τραυματίες από τον καταστροφικό σεισμό 7,8 ρίχτερ που χτύπησε τις Φιλιππινές. Κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή μετά την εκτόξευση ομοβροντίας πυράβλων από το Ιράν προς το Ισραήλ, την οποία ακολούθησαν Ισραηλινά πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους στο Ιρανικό έδαφος.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως τα υπηρετικά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, στα ανατολικά θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας 30 με 31 βαθμούς, τοπικά στα υπηρετικά τους 32 με 33. Γενικά αίθριος ο καιρός στην Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 ποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
3: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
5: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο. Είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
9: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
10: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
11: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την Έγκριτη Δέσποινα Μποτίτση.

Γεια σας, καλή εβδομάδα, καλησπέρα, καλό μεσημέρι, 16 λεπτά μετά τις 12, εδώ στον Focus FM συντονισμένη στους 103,6 από Θεσσαλονίκη, από Μακεδονία. Δέσποινα Μποτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής, μέχρι και τη μία μαζί σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Εμείς εδώ από το στούντιο, εσείς μέσω Viber γράφετε, στέλνετε μηνύματάκια 6907-483-484. Δευτέρα 8 Ιουνίου. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Βροχερή από ό,τι μας λένε οι μετεωρολόγοι. Από τη μία 35, 37, από την άλλη μπόρες, αλλά και σεισμούς, ναι. Δύσκολα τα πράγματα στην Εύβοια. Σύμφωνα με τους σεισμολόγους, μάλλον πρόκειτο για τον κύριο σεισμό. Το θέμα είναι ότι μπορεί τα δύσκολα να περάσανε. Οι άνθρωποι ζουν απίστευτα δύσκολες στιγμές, λαχτάρισαν, αρκετά σπίτια έχουν κριθεί ακατάλληλα, θα περάσουν από τις διαδικασίες. Με λίγα λόγια, έχουν ξεσπιτωθεί αρκετοί κάτοικοι, αβέβαιο το μέλλον τους, γιατί αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω και κοιτάξουμε, δούμε τι έγινε σε άλλες περιπτώσεις, σε σεισμόπληκτες περιοχές που ακόμη περιμένουν κάποια σημαντική βοήθεια. Νομίζω πως είναι απογοητευτικό απλά αυτό που γίνεται και δεν... Σε καμία περίπτωση δεν το εύχομαι για τους κατοίκους της Εύβοιας. Μακάρι ο κρατικός μηχανισμός να ανταποκριθεί, τα αντανακλαστικά να είναι άψογα γρήγορα και οι άνθρωποι να περάσουν στην επόμενη ημέρα. Ωστόσο οι μετασεισμοί συνεχίζονται, οπότε όλο αυτό επιτείνει και την αγωνία τους. Είχαμε 4,8 Ρίχτερ χθες το μεσημέρι, ακολούθησαν άλλες δύο δονήσεις, 4,3 Ρίχτερ, 5,2 αν δεν κάνω λάθος. Τα ξημερώματα είχαμε νέο σεισμό 4,3 Ρίχτερ, κλειστά τα σχολεία, οι πανελλαδικές βέβαια κανονικά, είχαμε και κατολισθήσεις. Σε κάθε περίπτωση ευχόμαστε τα χειρότερα πραγματικά να έχουν περάσει. Και εδώ στην Θεσσαλονίκη αναστάτωση, όταν διαμέρισμα το οποίο βρίσκεται πάνω από πρατήριο υγρών καυσίμων τυλίχθηκε στις φλόγες επί της λεωφόρου Στρατού. Είχαν εγκλωβιστεί αρχικά και δύο ένικοι, απεγκλωβίστηκαν με την άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ευτυχώς τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο και όλα καλά, γιατί είχαν ακουστεί και κρίξεις, πιθανότατα ήταν από τζάμια που έσπαγαν, αλλά καταλαβαίνετε με τον φόβο του βενζινάδικου του πρατηρίου καυσίμων κάτω από το διαμέρισμα που είχε τυλιχθεί στις φλόγες. Εύλογη ήταν η ανησυχία των ενίκων της οικοδομής αλλά και των γειτόνων των περίοικων.

στα μηνυματάκια σας 69-07-483-484. Καλωσορίζουμε την Δήμητρα, τον Λευτέρη, τον 659 είναι ο Δημοσθένης. Καλή εβδομάδα και σε εσένα. Στην Μεγάλη Βρετανία μας γράφει, σχεδιάζουν να βάλουν υποδόρια τσίπς στους φυλακισμένους. Τι να ελέγξουν αφού είναι ήδη φυλακισμένοι? Αυτό είναι ύποπτο. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, μας γράφει. Εδώ και ο 087, καλή εβδομάδα με υγεία. Οι δημοσκοπήσεις είναι άθλιες, συκοφαντικές. Φυλακοί πρέπει να μπουν αυτοί που επηρεάζουν τον κόσμο. Εννοείται πως επηρεάζουν και διαμορφώνουν κλίμα οι δημοσκοπήσεις. Δεν νομίζω πως έχουν αθώο χαρακτήρα σε καμία περίπτωση.

Ναι, γίνεται ένας χαμός. Δεν νομίζω ότι έχει προηγηθεί προεκλογική περίοδος με τόσο μεγάλο καταιγισμό δημοσκοπήσεων και με τέτοια υψηλά ποσοστά. Βλέπε Τσίπρα που σε κάνουν να αναρωτιέσαι. Αλήθεια, ο κόσμος γνωρίζει το πρόγραμμα του Τσίπρα ή θα περιμένουμε την διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβρη για να το μάθουμε, να το γνωρίσουμε ολοκληρωμένο, κοστολογημένο? Θα ανακοινωθεί, έλεγε, και εκπρόσωπος τύπου άλλου νέου κόμματος που επίσης φαίνεται πως έχει πολύ πολύ υψηλά ποσοστά. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προβληματιζόμαστε και σε κάθε περίπτωση να βλέπουμε και να διαβάζουμε πίσω από αυτό που μας δείχνουν, αγαπημένοι μου. Καλωσορίζουμε και τον Πασχάλη, τον κύριο Νίκο εδώ, τον φαρμακοποιό από την Τούμπα που μας επισκέφθηκε με τη σύζυγο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και για τα πυροσκή. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και 40 Αποστόλων, με υγεία σε όλους μας. Ελισάβετ, να σε καλά. Ελισάβετ μου, σήμερα έχουμε γιορτή. Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη, της Αγίας Καλλιόπης σήμερα, έτσι. Οπότε χρόνια πολλά στις εορτάζουσες. Να είστε καλά, γερές και δυνατές. Είχαμε μέσα σε όλα αυτά και την σύλληψη του Παλαιστινίου μέλος της Χαμάς. Στην Κρήτη έγινε η σύλληψη. Σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα στην χώρα μας, σε ευρωπαϊκό έδαφος, να το τονίσουμε αυτό. Οι στόχοι Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος αυτός με τον μανδύα του πρόσφυγα ζούσε, εργάζονταν κανονικότατα στην χώρα μας και ταυτόχρονα ήταν έτοιμος ανα πάσα στιγμή πάρει εντολή, του δώσουν το πράσινο φως να σπείρει το θάνατο.

Πουθενά δεν συμβαίνει αυτό στον πλανήτη. Έχει καταντήσει γελίο σχεδόν κάθε μέρα και νέα δημοσκόπηση. Μου γράφετε και δεν έχετε άδικο. Από Άγιο Στέφανο, ο Νικόλας εδώ. Σε καλωσορίζουμε, αγαπημένε μας. Στο Κιλκίς και στη Χαλκιδική τους χαιρετισμούς μας, τους νησιώτες μας, τους ομογενείς μας που μας ακούτε από το εξωτερικό. Καλή εβδομάδα και στην φιλιό μας. Δεν μπορώ να φανταστώ πως είναι κάθε λίγο να γίνεται σεισμός, να μην μπορείς να μείνεις μέσα στο σπίτι σου και το χειρότερο να μην είναι κατοικήσιμο κουράγιο και δύναμη στους πληγέντες. Η Παναγιά μαζί τους από την φιλιό. Το θέμα φιλιό μου είναι ότι okay, με τα φυσικά φαινόμενα σίγουρα δεν μπορείς να τα βάλεις, αν και φυσικά δεν είναι πάντα, αλλά το θέμα είναι τι γίνεται από εκεί και πέρα, ποια είναι η στήριξη, ποια είναι η βοήθεια του κράτους, της πολιτείας, της νέας δημοκρατίας, της κυβέρνησης στην προκειμένη περίπτωση, γιατί ως συνήθως, όπως πάντα, ξεκινούν οι αυτοψίες, αρχίζουν οι επισκέψεις υπουργών, στελεχών, υφυπουργών, βουλευτών και έπειτα ξεχνιούνται αυτοί οι άνθρωποι. Να είστε καλά, κυρία Ρένα, από Σπέτσες μας ακούτε, σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Στον Κωνσταντίνο και στην Κυριακή τους χαιρετισμούς μας. Έτσι, μαζευτήκαμε όλοι μαζί στο ξεκίνημα της εβδομάδας 8 Ιουνίου. Τελειώνουν σιγά σιγά και οι πανελλαδικές. Σήμερα είχαμε γενικά γενικών λυκείων. Έτσι και έτσι τα θέματα. Καλό κουράγιο, καλά αποτελέσματα εύχομαι στα παιδιά που κόπιασαν τόσα χρόνια, αλλά φτάσατε στο τέλος. Και για τα γυμνάσια συνεχίζονται οι απολυτήριες εξετάσεις. Είναι μία ανάσα και το καλοκαίρι είναι μπροστά σας. Ο κύριος Λευτέρης κάλεσε, αλλά δεν μπορούμε να τα πούμε. Αν θέλετε, γράψτε μηνύματα εκεί. Στα Σίβωτα μας ακούτε, στα πανέμορφα Σίβωτα και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Σας καλωσορίσουμε. Στα Σίβωτα πώς πηγαίνει φέτος, έτσι πώς ξεκίνησε όσον αφορά τον τουρισμό, γιατί είχαμε και καλό καιρό το Σαββατοκύριακο, οπότε οι περισσότεροι, όσοι μπορούσαν τουλάχιστον, έκαναν μια πρώτη δεύτερη βουτιά στις θάλασσές μας, τις πανέμορφες. Ούτως ή άλλως υψηλές θερμοκρασίες είχαμε, βέβαια σε είδος πολυτελείας, δεν ξέρω τι γίνεται στα Σίβωτα. Και εδώ έξω από την Θεσσαλονίκη, και δεν μιλώ για Χαλκιδική, έξω από την Θεσσαλονίκη, μία μέση τιμή για δύο ξαπλώστρες με μία ομπρέλα περίπου μπορεί να φτάνει έτσι τα 30 ευρώ. Άλλες τιμές οι καθημερινές, άλλες τιμές το Σαββατοκύριακο. Υπάρχει σε άλλα beach bar και είσοδος, βεβαίως, ένα δεκαρικάκι. Face control δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμη, αν έχει ενεργοποιηθεί. Το θέμα είναι ότι όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα επισκέπτονται οργανωμένες, οι υπόλοιποι ανοργάνωτες σε παραλίες όπου η βοτιά είναι πιο οικονομική έως δωρεάν.

Και μιλώντας για καλοκαίρι, θάλασσα, έξοδα, όσον αφορά το κατασκηνωτικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, έχουμε παράταση για τις, για τις ενστάσεις, για την υποβολή ενστάσεων. Φαίνεται πως απορρίφθηκαν πολλά πολλά παιδάκια, οπότε μέχρι και αύριο έχουμε παράταση για την, για την υποβολή ενστάσεων. Όλοι παραπονέθηκαν γιατί δεν μπορούν να μπουν να δουν τα, τα αποτελέσματα. Okay, θα πρέπει να, να επιμείνετε. Φαίνεται πως προς αυτήν την κατεύθυνση δεν αλλάζει κάτι.

Και μισή, οπότε θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Γράφετε τα μηνυματάκια σας, τι θέλετε να σχολιάσετε, τις παρατηρήσεις σας ή απλά τους χαιρετισμούς σας, και επανερχόμαστε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
8: Πιάνω.
9: Πιάνω.
8: Βάζω.
9: Βάζω.
8: Στο κεφάλι.
9: Το κεφάλι.
8: Κατεβάζω.
9: Κατεβάζω.
8: Φτιάχνω τα χέρια μου.
9: Φτιάχνω τα χέρια.
8: Και σηκώνω ψηλά.
10: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
11: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
12: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
13: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. το θάλασσο και τα σκασμένα χείλη.

Επιστρέψαμε αγαπημένοι μου εδώ για το δεύτερο μέρος της εκπομπής των Focus FM στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Η Δέσποινα Μποτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής μέσω Viber. Φτάνουν να διαβάζουμε τα μηνύματάκια σας 6907-483-484. Καλή εβδομάδα να έχουμε, αγαπημένοι μου. Μία εβδομάδα από ό,τι φαίνεται με έντονο πολιτικό ενδιαφέρον, γιατί έρχεται ένας μίνι ανασχηματισμός, έτσι ένα ανακάτεμα της γαλάζιας τράπουλας με φόντο τις εκλογές. Βέβαια αυτό είναι ένα πρώτο βήμα, γιατί έρχονται και παροχές βόμβα, λένε, από τη Νέα Δημοκρατία εν ώψη ΔΕΘ. Στο μικροσκόπιο βέβαια και οι συνταξιούχοι, βεβαίως οι συνταξιούχοι, οι 6 στους 10 τα τελευταία χρόνια, τα λέμε σχεδόν καθημερινά, ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, με μηνιαίες απολαβές έως 800 ευρώ. Πολλοί χιλιάδες συνταξιούχοι, άλλοι προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα με 600 ευρώ. Οπότε βλέποντας τώρα στο μαξί μου ότι κάτι έχει αλλάξει, μια παραδοσιακή κατηγορία ψηφοφόρων που ήταν πάντα με τη Νέα Δημοκρατία, βλέπουν λοιπόν στο μαξί μου ότι αυτή η κατηγορία για πρώτη φορά έχει έτσι σημαντικές απώλειες, μεγάλη δυσαρέσκεια. Οπότε λίγο πριν τις εκλογές στην ΔΕΘ θα ανοίξει το πουγγί. Καλά, από το μαξί μου αποφεύγουν, δεν τους αρέσει ο όρος ανασχηματισμός. Όπως και να έχει, το θέμα είναι ότι θα είναι εβδομάδα αλλαγών. Ναι, εννοείται ότι ο Πρωθυπουργός αρνείται. Οι εκλογές θα γίνουν το 27, μας λέει, αλλά ποιος είναι σίγουρος. Οπότε μέσα στην εβδομάδα θα προχωρήσει στις τελικές κινήσεις. Έχουμε, τα λέγαμε και από την προηγούμενη εβδομάδα, τη μετακίνηση Κυρανάκη. Επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, μετακινείται, λένε πληροφορίες, και πηγαίνει στο Υπουργείο Μεταφορών. Και μάλλον θα τον αναπληρώσει η κυρία Σδούκου, μένει να το δούμε. Βέβαια πάντα στο τραπέζι παίζει και το όνομα του Άκη Σκέρτσου, τον οποίο τον έχουμε δει σε αυτόν τον ρόλο. Και επίσης επιστρέφει και ο κύριος Χατζηβασιλείου, βεβαίως. Είπαμε, θα τακτοποιηθούν όλα πριν τις εκλογές. Και φυσικά μέσα σε όλο αυτό το κλίμα είναι και η συνταγματική αναθεώρηση στα υπέρ, μας λένε από οι πληροφορίες από το μαξί μου. Και ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε χθες στην συνταγματική αναθεώρηση. Ναι, λέει, μπορεί να εισηγούμαστε τολμηρές αλλαγές, αλλά είναι αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει το μέλλον με αυτοπεποίθηση. Και γενικότερα νομίζω πως στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός για μία ακόμη φορά παρουσίασε μία ιδανική εικόνα για τη χώρα μας. Όπως είπε, είναι παράδειγμα πρόοδου, σταθερότητας η Ελλάδα μας. Ξεχνάει ο Πρωθυπουργός ότι την ίδια ώρα

Η ακρίβεια έχει τσακίσει νοικοκυριά, έχει κλείσει επιχειρήσεις, τα λουκέτα πέφτουν βροχή. Εντάξει, okay, όσον αφορά τα σκάνδαλα, αυτό είναι πλέον, δεν μας εκπλήσει, έχει γίνει καθημερινότητα θα έλεγα. Οι περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα, δεν μπορούν να πάνε διακοπές, δεν μπορούν έστω και αυθημερών να κάνουν μια βουτιά στη θάλασσα, και ο Πρωθυπουργός εκεί το βιολί του με το αφήγημα περί success story. Ευχαριστώ πολύ, γιατί το άκουγα νωρίς το πρωί και σκεφτόμουν ότι έχουμε καιρό να το μεταδώσουμε. Στο μυαλό μου είσαι, Δαμιανίδη.

Μάλιστα, για τα υδροπλάνα γράφεται, που πάνε τα χρήματα. Εντάξει, τα σκάνδαλα, το είπαμε, δεν τελειώνουν, δεν έχουν τελειωμό. Αντίθετα, καθημερινά είμαστε σε θέση να παρουσιάζουμε και ένα ακόμη. Ναι, και οι φωτιές ξεκίνησαν σιγά σιγά από την προηγούμενη εβδομάδα. Την πιο προηγούμενη είχαμε πρεμιέρα, αν δεν κάνω λάθος. Θα δούμε πόσο έτοιμοι θα είμαστε και φέτος το καλοκαίρι. Αλλαγές δεν χρειάζεται το Σύνταγμα, αλλά τα μυαλά τους, μας γράφει ο Απόστολος. Καλή εβδομάδα και σε εσένα. Τα πέριξ του Κολονακίου να είναι καλά, όλα τα άλλα δεν τους νοιάζουν, μου γράφεται. Ευχαριστώ πολύ πολύ, 881. Εντάξει, μπορείτε να τοποθετηθείτε 9.56 στην εκπομπή, κατά τη διάρκεια της εκπομπής του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, του Κυριάκου Βελόπουλου. Άλλωστε είναι ο μοναδικός πολιτικός αρχηγός που δίνει βήμα σε ακροατές. Όχι σε ψηφοφόρους του, σε όλους τους ακροατές. Μάλιστα, το βίντεο 446 θα το παρακολουθήσω σε λίγο, δεν έχω αυτή την δυνατότητα. Αντιλαμβάνεστε, καλημέρα κυρία Ποτίτση, 30 και 40 ευρώ για ξαπλώστρα ομπρέλα. Αυτό δεν είναι οργανωμένη παρολία, οργανωμένο έγκλημα λέγεται, πληρώνουμε κάτι που έπρεπε να είναι δωρεάν. Πολύ σωστά γράφετε, εντάξει, το καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και κάποια έξοδα, αλλά εδώ μιλάμε για εσχροκέρδια. Δεν περιμένουμε να πάμε να βρούμε οργανωμένες δωρεάν παραλίες, αλλά όχι να πληρώνεις και ένα μισθό για να καθίσεις 2-3 ώρες στη θάλασσα. Και δεν μιλάμε για έναν μισθό. Αν σκεφτεί κανείς ότι θα πρέπει να μετακινηθεί μια ολόκληρη οικογένεια, τα καύσιμα, τους καφέδες, τα αναψυκτικά, τα νερά, το φαγητό, συν το κόστος για ένα σετ, 2, ανάλογα πόσο μεγάλη είναι η οικογένεια, σετ ομπρέλες και ξαπλώστρες, νομίζω πως έχει ξεφύγει το πράγμα. Έχουμε δει και από προηγούμενες χρονιές, ακόμη και σε κοντέινερ ζουν και αποζημιώσεις ψίχουλα, αναφέρεστε φιλιός στον σεισμό και στην επόμενη μέρα για τους σεισμόπληκτους της Εύβοιας. Καλησπέρα Δέσποινα, από Αθήνα μας γράφει ο Χρήστος. Μόνον ελπίδα με Βελόπουλο να αλλάξει τα πράγματα έχουμε. Να σε καλά αγαπημένε μας. Ο Κωνσταντίνος επίσης εδώ και η Μαρία.

Εν τω μεταξύ υπάρχει, λέει, στον ορίζοντα ένα σχέδιο που θα τεθεί σε εφαρμογή της Κομισιόν για μειώσεις στους φόρους του ρεύματος. Είναι μέτρα για φθηνότερη ενέργεια. Μένει να δούμε πώς θα κυλήσει και πώς θα τεθούν όλα αυτά τα μέτρα. Βέβαια, κάθε κυβέρνηση, ζητώ συγγνώμη και από εσάς και από τον Γιώργο που με κοιτάζει, θα το χειριστεί μεμονωμένα, αλλά σε κάθε περίπτωση υποτίθεται ότι πηγαίνουμε καλά και τα δημοσιονομικά σε αξιστόρι, σου λέει ο Μητσοτάκης. Γιατί όχι, λοιπόν. Το θέμα είναι ότι από εδώ και πέρα τα πράγματα δυσκολεύουν. Είχαμε, εννοείται, άνοδο στο πετρέλαιο μετά την κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή. Προηγήθηκε όλο το Σαββατοκύριακο ανταλλαγή χτυπημάτων και από Ισραήλ και από Ιράν. Με την εκεχηρία στο Ναδύρ. Εγώ κάνω κουμάντο, λέει ο Τραμπ, οπότε θα μεταφέρω, θα πω στον Νετανιάχου τι θα γίνει από εδώ και πέρα, αλλά νομίζω πως παρά τις δηλώσεις Τραμπ ότι αυτός παίρνει τις αποφάσεις, ο Νετανιάχου δεν πτωήθηκε, οπότε είχαμε μια ανταλλαγή επιθέσεων, η οποία συνεχίζεται βέβαια σήμερα. Πώς έχουμε, 8 του Αυγούστου, ναι, είναι η 100η ημέρα πολέμου που ξεκίνησε τέλη Φεβρουαρίου. Θυμόμαστε όταν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες σκότωσαν τον ηγέτη τον Χαμενεή και άλλους Ιρανούς ηγέτες. Δεν το περιμέναμε τότε, εκείνες τις πρώτες ημέρες, ότι θα φτάσουμε εδώ. Μετά από τόσους μήνες να μην υπάρχει κάποια πρόοδος, με το στενό του Ορμούς ερμητικά κλειστό, με τα καύσιμα πανάκριβα, εννοείται πως δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε φθηνότερα από κάτω από 1,90, κάτω από 2 ευρώ την αμόλυβδη. Το θέμα είναι πόσο ψηλά, πόσο θα ανεβαίνουν και τα καύσιμα και οι τιμές στα τρόφιμα και στις υπηρεσίες όσο αυτός ο τρελός παρανοϊκός πόλεμος συνεχίζεται.

Ο διαπραγματευτής, καλό ταξίδι αν είναι καινούριο το βιβλίο. Όλα καλά σας εύχομαι. Ναι, αλλά στις σεισμόπληκτες περιοχές μια χαρά ψηφίζουν το κόμμα που δεν τους κοιτάει, είτε είναι Νέα Δημοκρατία, είτε Πασόκ, είτε ΣΥΡΙΖΑ. Άρα δες να φταίει ο κόσμος και φταίει πολύ για τις επιλογές του. Εγώ βέβαια τώρα ξύνεις πληγές 439, θυμάμαι τότε τις τσάντες στην Ηλία μετά την καταστροφή, γελάει ο Γιώργος. Μα ναι, είναι για γέλια, είναι κλαυσίγελος θα έλεγα, γιατί τα είδαμε, τα ξανάδαμε, τα ζήσαμε και μυαλό δεν φαίνεται να βάζουμε. Βασίλης από Ηράκλειο, εμείς έχουμε μεγάλο πρόβλημα εδώ στο Ηράκλειο. Τι μου γράφετε, για ποιο θέμα αναφέρεστε? Στο παλιό κταίο η δομή για τους μετανάστες στο Ηράκλειο, εντολή να διάσει. Α, μάλιστα, με το μεταναστευτικό. Εννοείται, γιατί οι ροές μόνον συνεχίζονται. Το νησί, η πανέμορφη Κρήτη μας, βάλεται, συνεχίζει να δέχεται απίστευτη πίεση και οι προβλέψεις μόνον καλές δεν είναι για το καλοκαίρι. Και βλέπετε τι γίνεται με αφορμή, θα ξαναγυρίσω εκεί, γιατί είναι πραγματικά πολύ πολύ επικίνδυνα όλα όσα συμβαίνουν στην χώρα μας και τα περνάμε έτσι πολύ πολύ απαλά, και αναφέρομαι στον Παλαιστίνιο της Χαμάς που ζούσε, εργαζόταν κανονικότατα στην Κρήτη όπου συνελήφθη και ετοιμαζόταν να χτυπήσει Ισραηλινούς στόχους, δεν έχει σημασία, στη χώρα μας, σε ευρωπαϊκό έδαφος. Πίσω από ένα προσωπείο κρυβόταν εξτρεμιστής. Σε κάθε περίπτωση, άνθρωποι επικίνδυνοι που δεν γνωρίζουμε τίποτα για το ποιόν του, την καταγωγή τους. Είπαμε πως γίνεται κατά έναν περίεργο τρόπο, κατά την έλευσή τους παράνομα στη χώρα μας, να έχουν χάσει τα πάντα, αλλά το κινητό να είναι πάντα και αδιάβροχο από ό,τι φαίνεται, και στην τσέπη τους, αλλά έγγραφα, ταυτοποίηση, ταυτότητα, διαβατήρια, ποτέ, οπότε δηλώνουν ό,τι όνομα θέλουν, από όποια χώρα καταγωγής επιθυμούν, ό,τι ηλικία θέλουν. Ναι, το είδαμε και αυτά με τα αμούστακα ανήλικα. Είδαμε τους αριθμούς και ζαλιστήκαμε τελικά.

μέσα για να κάνουμε έτσι έναν απολογισμό, μέσα σε 6 ημέρες στην Κρήτη περίπου 2.200 παράνομοι μετανάστες και υπάρχουν χιλιάδες, λέει ο κύριος Φακιανάκης, στην Λιβύη που είναι στην αναμονή. Περιμένουν να ξεκινήσει το ταξίδι των διακοπών τους στην ηλιόλουστη Ελλάδα. Είπαμε, διαφημίζουν κιόλας τις μετακινήσεις.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με στοιχεία από το, από το λιμενικό, σύμφωνα με τους κατοίκους, όλοι όσοι εισέρχονται παράνομα στην χώρα μας είναι στην πλειοψηφία τους, 99,9% άνδρες, είναι όλοι ενήλικες, και αν παρακολουθείτε γυναίκα με παιδί στην αγκαλιά, σίγουρα είναι πλάνα αρχείου.

ανά άτομο είναι 5 με 6.000 ευρώ για τους διακινητές. Άρα καταλαβαίνετε τι τρελά ποσά, τι τρελά νούμερα παίζονται όταν βλέπουμε βάρκες με 50-60 άτομα να μετακινούνται και να μεταφέρονται στη χώρα μας. Άρα αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει αν δεν το σταματήσουμε εμείς. Γιατί τα χρήματα είναι πολλά. Ναι, άνδρες, έχω και τα στατιστικά. Το 97% όσων φτάνουν στην Κρήτη είναι άνδρες ηλικίας έως 35 ετών, αγαπημένοι μου. Κοντά μας η Vulcom και σήμερα η Vulcom με μια νέα συμφέρουσα προσφορά με την λέξη κλειδί φοιτητής, φοιτητρία και κωδικό Focus FM 103,6. Όσοι λοιπόν είστε φοιτητές, αν είναι φοιτητές τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, τα νύψια σας, σε οποιαδήποτε πόλη και αν βρίσκεται το σπίτι σας, εάν μένει μαζί σας σε κάθε περίπτωση ένας φοιτητής ή μία φοιτήτρια και αν εσείς βρίσκεστε σε μία φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, υπάρχει ένα νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες. Ακούστε, με 0,095 ευρώ ανά κιλοβατόρα, από 0,16 ευρώ ανά κιλοβατόρα και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από 200 κιλοβατόρες η τιμή, όπως διαβάζω, θα είναι κειμενόμενη. Οπότε απευθυνθείτε στη Vulcom και θα σας κατατοπίσουν, θα σας ενημερώσουν για την τρέχουσα προσφορά. Καλείτε στο 2310-208-808. Εννοείται πως η προσφορά ισχύει και για αυτούς που κάνουν το μεταπτυχιακό τους. 2310-208-808.

Μάλιστα και στην εκπνοή της εκπομπής, μία ακόμη δυσάρεστες, έχουμε συνηθίσει τις δυσάρεστες ειδήσεις. 24χρονος στα χέρια της αστυνομίας, γιατί αποπειράθηκε, σύμφωνα με την καταγγελία, να σκοτώσει την αδελφή του, 20 χρονών. Χθες έγινε το περιστατικό στη Νεάπολη, Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, έσπευσε και ο σκύλος της 20χρονης για να την προστατεύσει, οπότε του ασκήθηκε ποινική δίωξη και για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και απόπειρα θανάτωση ζώου συντροφιάς, γιατί δεν του άρεσε αυτό με το σκυλάκι. Τι γίνεται, Θεέ μου, τι ακούμε καθημερινά. Αδελφός αποπειράθηκε να σκοτώσει αδελφή. Φτάσαμε στο τέλος. Ναι, ήρθε ο Γρηγόρης, κόντρα στο σύστημα, στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Οπότε, από τον Γιώργο Δαμιανίδη, την Δέσποινα Μποτίτσι, καλό μεσημέρι αγαπημένοι μου, καλή εβδομάδα, καλό κουράγιο σε όλους. Συνέχεια εδώ κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη. Τα φιλιά, την αγάπη μας. Γεια σας.

0: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
0: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, φέτα pop Μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Coca-Cola εξάδε κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95.
3: Και τώρα η μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6 επί 330 ml 4x2 δώρο 4,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
9: Εγώ είμαι Αλάνη, άστο.
10: Ναι. Είσαι και παραμένεις.
9: Είμαι και παραμένω και δεν μασάω και μαγιά από κανέναν και άμα λάχει κάτι τα λέω στα ίσια και πιστεύω ότι αυτό που λέω τη στιγμή εκείνη βγαίνει αυθόρμητα και θα έλεγα ντεκλαρέ. Στα λέω στα ίσια. Ναι. Δεν τρώω εγώ από σένα ούτε παραμύθι ούτε μαγιά. Εγώ είμαι αυτό που είμαι. Ούτε θα σου κάνω την Άγια, ούτε θα σου κάνω την Παρθένα. Αλλά εγώ αυτό που κάνω και αγαπώ και σαν δουλειά μου είναι το πεσαλίκι μου. Γι' αυτό μου έδωσε ο Νάκος το κομμάτι «Ο Μάγκας και κορίζει από το πρόσωπο». Αυτό ήταν η αιτία που εγώ δεν κρέμαγα ποτέ το μαγαζί και έλεγε «Έχει μπέσα η Μαριό, δεν θέλει να κάνει συμβόλαια». Η Μαριό έχει το λόγο της για συμβόλαια.
10: Πρέπει να είναι αυτή η αυθεντικότητα και η απλότητα του ρεμπέτικου που
9: συγκινεί. Η απλότητα. Ναι. Η απλότητα. Αυτό μετράει. Και πιστεύω ότι τα παιδιά τα νέα διαβάζουν την ιστορία. Διαβάζουν την κουλτούρα την ελληνική. Είναι κουλτούρα δικιά μας αυτή. Πέρα από ό,τι έχει γραφεί και σεβασμό σε όλους τους συνθέτες που έχουν γράψει για τη χώρα μας και την έχουν βάλει στα ψηλά. Εντάξει.
11: Πηγαίνεις στο γιατρό, κάνεις κάποιες εξετάσεις και σου λέει έχεις καρκίνο. Φοβερό. Έχεις μια πιθανότητα να πεθάνεις τόσο στα 5 χρόνια, δεν ξέρω, στα 2 χρόνια. Εξίσου μεγάλο πρόβλημα είναι ότι έχεις πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα πλέον να χρεοκοπήσεις. Πολύ πιο γρήγορα. Και αν χρεοκοπήσεις μετά όλη σου η ζωή θα καταστραφεί και η δικιά σου και της οικογένειάς σου και των παιδιών σου θα πεθάνετε όλοι. Από ποιους? Από τους γιατρούς, από το σύστημα υγείας, από τις ασφαλιστικές εταιρείες, από τις μεγάλες τεχνολογικές υποδομές που υποστηρίζουν το σύστημα υγείας. Μας έχει δώσει αυτή την πρόοδο που θα σε χρεοκοπήσει. Θα σε σκοτώσει πολλαπλώς πριν πεθάνεις.
12: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης.

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Εύχομαι σε όλους υγεία. Εύχομαι σε όλους όμορφες στιγμές. Εύχομαι σε όλους καθαρό μυαλό. Γιατί το σύστημα παίζει βρώμικα παιχνίδια και είναι πάρα πολύ κρίσιμη αυτή η φάση για την Ελλάδα. Προσπαθούνε να βρούνε πιόνια τα οποία θα εκμεταλλεύονται για να μπορέσουν να συγκυβερνήσουν.

Okay, λοιπόν. Μιας και το εμπορικό τμήμα πήγε βόλτα με το καπί, μας έφερε εδώ πέρα ένα δώρο. Μας έφερε μια σφυρίχτρα. Βλέπετε? Μια σφυρίχτρα που ακούγεται σαν πουλάκι. Και επειδή έχω σκοπό να κελαϊδίσω σήμερα, θα το πάμε κάπως έτσι.

Θα τα κελαϊδίσω. Λοιπόν, έκανα μία ανάρτηση, σχολίασα λίγο την αλήθεια περί Καριστιανού και μου την πέσανε και με βρίζουνε και φωνάζουν και τσιρίζουν και τραβάνε τα μαλλιά τους και έχουν πέσει μισή σε κατάθλιψη και άλλοι μισή λένε ότι είμαι απαράδεκτος. Γιατί είπα ότι αποκαλύψαμε ένα σωρό πράγματα. Γιατί είπα ότι οι συγγενείς αλλιώς ξεκίνησαν, αλλού πηγαίνανε και αλλού κατέληξαν. Γιατί είπα ότι πραγματογνώμονες άλλα λέγανε και πλέον τρέχουν να μαζέψουν ψήφους. Και σπάστηκαν κάποιοι. Σπάστηκαν. Φοβήθηκαν. Και άρχισαν να λένε είσαι Εβραίος. Είσαι Γερμανός. Είσαι Αμερικανός. Άρχισαν να λένε είσαι εξωγήινος και εσύ τα βάζεις με μια μάνα γαροκαμένη η οποία έχασε το παιδί της. Δεν συνειδητοποιείται ότι πλέον είναι πολιτικός αρχηγός. Και όσο δεν ακούω το πρόγραμμά τους, θα κατακρίνω, εννοείται, γιατί έχω και κάποια ηχητικά σήμερα, τα οποία θα σας αποδείξουν το ότι δεν έχουν ιδέα το τι θα κάνουν και το πώς θα σώσουν την Ελλάδα. Okay. Οπότε, βάλτε ζώνη, γιατί σήμερα η εκπομπή, αν θα έπρεπε να τη βάλουμε σε μια κατηγορία μουσικής, θα τη βάζαμε στο σκληρό ροκ. Σήμερα έχει σκληρό ροκ. Έτσι, έτσι θα το πάμε σήμερα. Και λαϊδώντας. Λοιπόν, Καλεντερίδης, Γρίβας, Μελετόπουλος, Μπαλτζόιδες, Ξεμπαλτζόιδες, καθηγητάδες, ξεκαθηγητάδες, περιμένουν στη γωνία, έχουν βάλει πρώτη και είναι έτοιμοι να αρχίσουν να περπατάνε προς μια καρέκλα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν τους ενδιαφέρει η Ελλάδα. Πάρτε το πρέφαυρε, πόσα χρόνια ταλαιπωρήστε. Βρε κατακαημένοι. Πόσα χρόνια ταλαιπωρείστε και κάθε φορά πιστεύετε σε νέες δυνάμεις που θα σώσουν τη χώρα. Σε νέους καβαλάριδες με ξανθά μαλλιά που έρχονται και σας λένε ότι έφεραν το σπαθί του μάγου για να κόψουν κεφάλια. Πόσα χρόνια δηλαδή η ίδια λούπα. Οι νέοι ηγέτες, οι νέοι εθνοσωτήρες. Πόσα χρόνια, δεν βαρεθήκατε? Ρε, για την καρέκλα πάνε ρε, μπορείτε να το πάρετε πρέφα. Ξύπνησε μια μέρα ο άλλος και λέει ο Σαμαράς είναι ο καλύτερος, ενώ τόσο καιρό τον έβριζε. Ξύπνησε μια μέρα ο άλλος και ενώ υποστήριζε φανατικά κάποιον, άλλαξε ρότα και υποστηρίζει κάποιον άλλον ή βρίζει κάποιον άλλον. Για όλους αυτούς που πολιτεύονται. Εγώ δεν πολιτεύομαι, δεν ζητάω την ψήφο σας. Αυτοί όμως τη ζητάνε. Δεν είναι τυχαίο το ότι ο Μελετόπουλος εκεί που μας έλεγε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο φταίει, ξαφνικά υποστηρίζει έναν πρώην πρωθυπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Παράδειγμα φέρνω τώρα. Κάποια πράγματα έχουν υποθεί, κάποια πράγματα δεν έχουν υποθεί. Κάποια πράγματα τα λένε, κάποια πράγματα δεν τα λένε. Είδα προχθές ένα απόσπασμα του Μάζη στην τηλεόραση. Ο Μάζης, δεν ξέρω, την έχει δει σουγκαρίστρα, δεν ξέρω πώς την έχει δει. Δεν ξέρω πραγματικά, τέτοια κοπλιμέντα, τέτοιοι χαρακτηρισμοί για το Σαμαρά, τέτοια ειδονή. Μιλάμε πλέον, έχουν περάσει στη φάση της ειδονής οι άνθρωποι αυτοί. Για να μην το χοντρίνω, τώρα είναι και μεσημέρι, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνουνε όταν σκέφτονται την καρέκλα. Έχουν περάσει σε άλλη φάση. Τι κάνετε τα βράδια όταν σκέφτεστε την καρέκλα, στρατηγοί, καθηγητάδες και μανάδες? Ένας Θεός ξέρει. Μπορεί κάποιοι να μην με χωνεύετε, μπορεί κάποιοι να με βρίζετε, αλλά δεν υπάρχει πιο μισητός άνθρωπος, όπως λέει και ο Πλάτων, από αυτόν που λέει την αλήθεια. Αυτή η σφυρίχτρα είναι top. Είναι, λέει, αντιεπαγγελματικό αυτό που κάνεις, λέει. Ακόμα κι αν είναι η αλήθεια, λέει, αυτό ονομάζεται ξεκατίνιασμα. Δεν γίνεται, λέει, να βγαίνεις και να λες όλα αυτά που γίνανε μεταξύ σας. Γιατί να μην τα πω, δεν κατάλαβα. Τι είναι, μυστικό είναι? Όταν κάποιος είναι ανήθικος, όταν κάποιος είναι αχάριστος, όταν κάποιος δεν εκτιμάει. Δεν κατάλαβα, υπάρχει κανένας
άγραφος κανόνας που λέει ότι εγώ δεν μπορώ να βγω να πω ότι ο άλλος είναι αχάριστος? Υπάρχει κάποιος άγραφος κανόνας που λέει ότι εγώ δεν μπορώ να κρίνω συγκεκριμένα πρόσωπα? Ποιος τα λέει αυτά, ρε? Ποιος τα λέει αυτά? Ό,τι γουστάρω θα λέω για όποιον γουστάρω. Δεν πάει να κλαίγεστε, δεν πάει να σπαρταράτε, δεν πάει να βρίζετε, δεν πάει να τσιρίζετε. Δεν πάει να κάνετε μηνύσεις, δεν πάει να στέλνετε εξώδικα. Κάντε ό,τι γουστάρετε. Εγώ θα λέω αυτό που πιστεύω. Εντάξει, τζάμπα προσπαθείτε να μου αλλάξετε άποψη, τζάμπα γράφετε όλοι οι καναπεδάκιδες στα σχόλια. Αυτό στο Facebook έχει ξεφύγει το πράγμα. Μπαίνει ο καθένας και γράφει τη βλακεία του. Μπαίνει ο καθένας και λέει τη βλακεία του. Άμα σας έβγαλα κάποια μηνύματα που μου στέλνουνε και έβγαλα και κάποια σχόλια τα οποία κάνανε. Οι άνθρωποι έχουν λαλήσει, έχετε χαζέψει, κόψτε τα ψυχοφάρμακα, κόψτε τα ηρεμιστικά και ό,τι άλλο παίρνετε, ναρκωτικά, ό,τι παίρνετε, κόψτε το. Δεν σας κάνει καλό. Το καταλαβαίνετε? Έχετε θέμα πλέον. Και όχι απλά θέμα στα σχόλια, και θέμα αντίληψης. Σας κοροϊδεύουν οι δημοσκόποι, ρε, μες στα μούτρα σας και δεν λέτε τίποτα και σας ενοχλεί ο Γρηγόρης. Εδώ σας λένε, ρε, ότι μετά από τόσα σκάνδαλα η Νέα Δημοκρατία παίρνει ποσοστά. Εδώ κανένας δεν σας λέει ότι βγήκε ο Κοτάκης, το δεξί χέρι του Σαμαρά, και είπε ότι μετά τις εκλογές, ανάλογα με τα ποσοστά που θα πάρει το κάθε κόμμα, εμείς δεν αποκλείουμε τη συγκυβέρνηση. Ποια θα είναι η αντίδρασή σας όταν αύριο μεθαύριο θα δείτε συγκεκριμένους ανθρώπους να συγκυβερνούν και να είναι νεοδημοκράτες? Βλέπεις το Μητσοτάκη με το Σαμαρά, παράδειγμα φέρνω, να συγκυβερνούν. Τι θα σχολιάσετε? Τι θα πείτε? Για να μην σας πω πιο χοντρά πράγματα τώρα και αρχίσετε και κλαίγεστε πάλι. Γιατί είστε και ευαίσθητοι, μη σας πληγώσουμε. Εγώ δεν ανήκω στη σπήρα της σιωπής. Τα λέω αυτά που πιστεύω, ξαναλέω, και θα τα φωνάζω. Γιατί τρώτε ζωντανούς ανθρώπους. Κάποιοι φοβούνται να μιλήσουνε. Φοβούνται να αντιδράσουνε. Γιατί θα τους σχολιάσουν οι υπόλοιποι. Εδώ άλλος με έστειλε χθες μηνύματα και μου έλεγε, δεν είναι δυνατόν εσύ να σχολιάζεις το Μητροπολίτη. Γιατί να μην το σχολιάσω εγώ το Μητροπολίτη? Δεν κατάλαβα τι είναι ο Μητροπολίτης. Τι είναι ο Μητροπολίτης? Άμα είναι σωστός ο Μητροπολίτης, δεν θα το σχολιάσω. Άμα είναι λαμόγιο, εννοείται ότι θα το ξεβρακώσω και δεν θα το σχολιάσω. Θα τα πω όλα. Ό,τι γουστάρω, ό,τι γουστάρω θα λέω. 5 χιλιαρικάκια παίρνει, ρε, ο Μητροπολίτης. Χαλβάδες όρθιοι. 5 χιλιαρικάκια, κάτσε εσύ, δούλευε 800 ευρώ. Πραγματικά λυπάμαι τους Σπανούς. Λυπάμαι τους Σπανούς που δεν έχουν μουσια. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν έχουν επιλογή. Όταν τα βρούνε όλα δύσκολα στη ζωή, δεν μπορούν να πάνε να γίνουν παπάδες και να παίρνουν 5 χιλιάρικα το μήνα. Αυτό είναι αδικία. Είναι αδικία. Να γεννηθείς Σπανός είναι αδικία. Δεν έχεις πλεονέκτημα. Να γίνεις παπάς και να αράζεις όλη μέρα με το ράσο να παίρνεις 5 χιλιάρικα. Ο άλλος γράφει, Γρηγόρη, εσύ πληρώνεσαι, λέει, από το Focus, είσαι υπάλληλος του Focus. Μπες στο SURU, αδερφέ. Μπες στο SURU. Είναι πάρα πολύ εύκολο να ψάξεις πριν μιλήσεις και πριν πετάξεις τη μακακία σου. Γιατί πλέον το έχετε κάνει, πάτε για πρωταθλητές. Να σας δώσουμε βραβείο στη μακακία. Πατάς στο SURU. Πιανού είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός Focus FM 103,6 και σου βγάζει την απάντηση και μετά, εφόσον διαβάσεις, πάνε σχολίασε. Δηλαδή, τόσο δύσκολο ήταν. Σας έδωσαν αυτή τη φτιαχτή τεχνητή νοημοσύνη. Εκμεταλλευτείτε την όπως πρέπει. Γράψτε για παράδειγμα. Είναι αλήθεια ότι εξαγοράζουν τη μισή Ελλάδα οι Ισραηλινοί? Να δούμε τι θα σας απαντήσει. Είναι αλήθεια ότι μακροχρόνια θα ξυπνήσουμε μια μέρα και θα ονομαζόμαστε Νέο Ισραήλ? Λέω εγώ τώρα, αναρωτιέμαι, να δούμε τι θα απαντήσει. Γιατί στην Αλβανία κάτι τέτοια φωνάζουν οι Αλβανοί. Οι Αλβανοί οι οποίοι βρήκαν το θάρρος και ξεσηκώθηκαν. Εδώ στην Καλαμάτα έχουμε πρόβλημα και οι Καλαματιανοί μάλλον δουλεύουν Καλαματιανό. Ή χορεύουν Καλαματιανό. Ή χορεύουν Καλαματιανό πίνοντας Καλαματιανό. Και στην Καλαμάτα τι λέει? Αραχτή, τσιγαριλίκι,
Βόλτα με το παπάκι, με το GLX. Έλα μωρέ, και τι έγινε που πήρανε να πούμε πόσα τετραγωνικά μέτρα οι Ισραηλοί. Έλα μωρέ, τώρα που θα χτίσουν εδώ πέρα ξενοδοχεία. Τι μας νοιάζει εμάς, μωρέ. Σε αυτή τη φάση είστε. Ή πάτε και ψάχνετε πότε θα πάτε θάλασσα και πού θα πάτε θάλασσα. Σήμερα η Καλαμάτα, αύριο πια περιοχή. Εδώ άλλος μου έστειλε μήνυμα. Τι να ψηφίσω. Με ρωτάει, τι να ψηφίσω. Και του λέω, εγώ ρε άνθρωπε, θα σου πω τι να ψηφίσεις. Ψήφισε ό,τι γουστάρεις. Αντίληψη δεν έχεις από μόνος σου να κρίνεις. Και με έβρισε επειδή του είπα ότι δεν έχει αντίληψη. Ρε φίλε, ο καθένας ψηφίζει ό,τι γουστάρει. Εγώ δεν σας έχω πει ποτέ τι να ψηφίσετε και ούτε θα το κάνω. Γιατί ο κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει τα δικά του κριτήρια ψήφου. Πρέπει δηλαδή να κρίνει σωστά το ποιος τον εκπροσωπεί. Εμένα με εκπροσωπούν άλλοι άνθρωποι. Εσάς σας εκπροσωπούν άλλοι άνθρωποι. Εγώ έχω δηλώσει ότι είμαι του πατριωτικού χώρου. Εσείς μπορεί να είστε άλλου χώρου. Ξέρω εγώ. Καλαματιανοί μπορεί να είναι σε άλλο κόσμο. Όχι σε άλλο χώρο. Και όχι τίποτα. Δεν φτάνει που στην Ελλάδα οι περισσότεροι είναι ηλίθιοι. Συγγνώμη που το θέτω έτσι, παιδιά. Αν προσβάλλεται κάποιος, σημαίνει ότι είναι ηλίθιος. Γιατί υπάρχουν και διανοούμενοι. Δεν φτάνει που στην Ελλάδα οι περισσότεροι είναι ηλίθιοι. Υπάρχουν και αυτοί που υποστηρίζουν τους ηλίθιους. Δηλαδή διπλό το κακό. Διπλό το κακό. Έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα στην νοημοσύνη. Πρέπει επιτέλους να μορφωθούνε. Πρέπει επιτέλους να αποκτήσουν μια άποψη, έναν σωστό τρόπο σκέψης. Το σύστημα παιδείας δεν βοηθάει και εσκεμένα δεν βοηθάει, γιατί συμφέρει τον χύψη εξουσιαστή να είσαι ζωντόβολο, να σου το πω έτσι απλά και λαϊκά σήμερα, και ας έρθει πάλι πρόστιμο. Συμφέρει τον εξουσιαστή να είσαι ζωντόβολο. Συμφέρει τον εξουσιαστή οι περισσότεροι σε αυτή τη χώρα να είναι πανηλήθιοι. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Γουστάρουνε να βελάζετε. Δεν θέλουν να αντιδράτε. Και εσείς, αντί για να πάτε κόντρα στο σύστημα και να πείτε, θα μορφώσω το μυαλό μου, θα αποκτήσω έναν σωστό τρόπο σκέψης για να μπορέσω να αποφύγω τις παγίδες του συστήματος, ξέρετε τι κάνετε? Τρέχετε και πηδάτε μέσα στην παγίδα. Και όποιος σας λέει, ρε, βγείτε μέσα από το βουρκό, τον βρίζετε. Όποιος σας λέει την αλήθεια, ότι φίλε, ζεις σε ένα ροζ συννεφάκι, οι άνθρωποι που πιστεύεις ότι θα σε σώσουν δεν μπορούν να σε σώσουν. Του ορμάτε, τον σταυρώνετε και τον λιθοβολείτε. Γιατί? Γιατί σας είπε την αλήθεια. Έχουμε πρόβλημα σοβαρό. Γι' αυτό λέω ότι η μόνη σωτηρία σε αυτή τη χώρα είναι μια πνευματική αφύπνιση. Να μπορέσει ο άνθρωπος να καταλάβει τι συμβαίνει. Να μπορέσει ο άνθρωπος να επεξεργαστεί τις πληροφορίες και να καταλήξει στο ότι τον θέλουν καταναλωτή και εργατικά χέρια. Όλοι αυτοί να μπορέσει να εμπεδώσει το ότι οι άνθρωποι που κάνουν κόμματα και κατεβαίνουν και μαζεύουν ψήφους, το κάνουν για τη δική τους καριέρα. Θέλουν να μπουν στη Βουλή, να έχουν τη δημοσιότητα, να έχουν πρόσβαση στα λεφτά και να μπορούν να κάνουν από εκεί και πέρα το κομμάτι τους. Άμα κάποιος έχει πρόγραμμα, να μας πει πώς θα σώσει την Ελλάδα, το ακούω, γιατί υπάρχουν και εξαιρέσεις. Άλλοι όμως δεν σας λένε καν πώς θα σώσουν την Ελλάδα. Και τους ψηφίζετε και τους πιστεύετε. Δεν είμαι απεσιόδοξος και δεν θέλω να σας γκρεμίσω κάθε ελπίδα. Δεν θέλω να σας γκρεμίσω κάθε ελπίδα. Δυστυχώς όμως πρέπει να σας πω την αλήθεια. Δεν μπορώ να κάθομαι να σας λέω αρλούμπες. Δεν μπορώ να κάθομαι να σας λέω αρλούμπες. Τι να κάνω.

Να σου εξηγήσω κάποια πράγματα. Μου λέει ο άλλος: φίλε Γρηγόρη, θα σώσουνε την Ελλάδα. Πρέπει να φύγει ο Μητσοτάκης, πρέπει να φύγει ο ένας, πρέπει να έρθει ο άλλος, και πάει λέγοντας. Συμφωνώ απόλυτα το ότι ο Μητσοτάκης όχι πρέπει να φύγει. Για μένα δεν είναι μόνο το να φύγουνε όλοι αυτοί, όχι μόνο ο Μητσοτάκης. Όλοι αυτοί, όλα αυτά τα χρόνια, οι οποίοι κάνουνε ό,τι κάνουνε. Δεν είναι μόνο ο Μητσοτάκης, μην πέφτουμε μόνο σε ένα πρόσωπο. Είναι και ο Μητσοτάκης. Είναι και ο Μητσοτάκης. Είναι και ο Αβγενάκης, είναι και ο Βορύδης, είναι και ο Άδωνης, είναι και η Ντόρα, είναι και ο Τσίπρας, είναι και ο Βενιζέλος, είναι και πάρα πολλά πρόσωπα, έτσι, δεν είναι μόνο ένα. Είναι πολλοί που έχουν κάνει πολλά και για πολλά χρόνια. Είναι ο Σαμαράς. Μην τον ξεχνάτε το Σαμαρά, υπουργός εξωτερικών, πρώην πρωθυπουργός, έχει περάσει χρόνια και χρόνια γι' αυτό στην εξουσία. Όλοι αυτοί πρέπει όχι να εξαφανιστούν, να πάνε να κάτσουν στο σκαμνί σε μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη και να τους κρίνει ανάλογα για όλα αυτά που έχουν συμβεί, και ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του, και όσοι είναι να πάνε στη φυλακή να πάνε στη φυλακή, δεν με νοιάζει, να πάνε μέσα οι παράνομοι, να πάνε μέσα αυτοί που κατέκλεψαν, να πάνε μέσα αυτοί που οδήγησαν τους Έλληνες πολίτες στις αυτοκτονίες, να πάνε μέσα. Αυτοί που επέτρεψαν στις ξένες δυνάμεις να αλλαιλατούν τη χώρα, να πάνε μέσα. Δεν το κατάλαβα γιατί να μην πάνε μέσα και απλά να λέμε να φύγουνε. Πού να πάνε ρε. Πού να πάνε. Να τιμωρηθούν οι παράνομοι και να επιστρέψουνε όσα κλέψανε. Όχι να φύγουνε απλά. Όποιοι κι αν είναι αυτοί. Άκου εκεί τώρα, βολευτήκατε. Βολευτήκατε! Λοιπόν, θα το πιάσω από την αρχή για να καταλάβετε κάποια πράγματα. Γιατί τρεις λαλούν και δυο χορεύουν εδώ μέσα. Λοιπόν, πάμε. Ακούστε εδώ τώρα τι κάνει ο Μητσοτάκης για να καταλάβετε. Ο Μητσοτάκης δεν ενδιαφέρεται για το ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Για ποιο λόγο. Μονιμοποιεί πρόσωπα στην ΕΕΠ για να μπορεί αύριο μεθαύριο να ελέγχει την ΕΕΠ. Άλλη μία θητεία χάρισε στο Στουρνάρα. Οπότε θα ελέγχει και την οικονομία με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Ανανέωσε το Σεβαστίδη που είναι πρόεδρος εισαγγελέων. Δικό τους πρόσωπο είναι. Στην ΑΔΕ είναι ο κολλητός του, ο Πιτσιλής, που πίνουνε μαζί ποτάκια. Οι διευθυντές αστυνομίας, ο Χούπης στο στρατό. Δικοί τους είναι. 111 εφέτες που μπήκανε μέσα στη δικαστική εξουσία. Δικοί τους είναι. Τι δεν καταλαβαίνετε, και τώρα 30 Ιουνίου θα ανανεώσει και την ηγεσία του Αρείου Πάγου. Για να μην αρχίσω να λέω για τον Ιερώνυμο, για να μην αρχίσω να λέω για τους Μητροπολίτες, για να μην αρχίσω να λέω για όλες τις κρατικές υπηρεσίες, για όλες τις ανεξάρτητες αρχές και για όλους αυτούς που έχουν τοποθετήσει σε συγκεκριμένες θέσεις. Έρχεται ο επόμενος. Αυτά τα πρόσωπα δεν θα είναι διορισμένα. Αυτά τα πρόσωπα δεν θα είναι μόνιμοι. Αυτά τα πρόσωπα δεν θα είναι η ρίζα του Μητσοτάκη μες στο κράτος. Τι νομίζετε, ότι το σύστημα φεύγει απλά αν εκλεχθεί κάποιος άλλος? Δεν έχετε ιδέα του τι συμβαίνει. Και κανένας δεν σας λέει ότι όλο αυτό δεν αλλάζει μόνο εάν πάει ο Έλληνας πολίτης να ψηφίσει. Δυστυχώς η αλήθεια είναι αυτή. Εσείς μπορεί να κάνετε όνειρα και να λέτε «Α, θα βγάλουμε πρωθυπουργό, το Γρηγόρη, και ο Γρηγόρης θα τα αλλάξει όλα». Και σας λέω εγώ ότι αύριο μεθαύριο αυτός που θα εκλεχθεί πρωθυπουργός, που δεν το βλέπω γιατί ούτε στην εκλογική διαδικασία πιστεύω, και εκεί πιστεύω ότι υπάρχει νοθεία και εκεί υπάρχει μαγείρεμα και βγάζουν ό,τι γουστάρουν και δίνουν ποσοστά δεξιά και αριστερά, τα πιστεύω όλα αυτά και τα αιτιολογώ κιόλας πάρα πολλές φορές. Με τους εκλογικούς καταλόγους, με εταιρείες που παίρνουν λεφτά, με όλα. Για πείτε μου εσείς λοιπόν, γιατί έχετε πιστεί τόσο πολύ το ότι δημοκρατικά θα σας σεβαστούνε? Από πού και ως πού? Γιατί έχετε πιστεί ότι με βάση το Σύνταγμα θα σωθούμε? Δεν μπορώ να σας καταλάβω, και μου ορμάτε και με βρίζετε που σας λέω ότι δεν μπορούν να μας σώσουν. Δηλαδή τι θέλετε, να σας χαϊδεύω τα αυτιά και να σας λέω ότι παιδιά σωθήκαμε? Ήρθε ο ηγέτης, σωθήκαμε.
Όλα θα αλλάξουνε. Δεν πρόκειται να το πω αυτό γιατί είμαι ρεαλιστής.

Ναι. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Εδώ άλλος πήγε στο σούπερ μάρκετ προχθές και έφυγε με ψυχολογικά. Μου λέει, Γρηγόρη, έχεις δει που έχει πάει το τυρί? Του λέω, ρε αδερφέ, έρχονται δύσκολα χρόνια. Πρέπει να προετοιμαστούμε, πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Κόντρα σε όλους αυτούς εδώ πέρα τους κηφίνες. Κόντρα σε όλους αυτούς τους αργόσχολους. Κόντρα σε όλους αυτούς που θέλουν να μας καταστρέψουν. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Να μπορείς να δώσεις στο γείτονά σου δυο αυγά, μια ντομάτα να επιβιώσει, να μην μισούμε ο ένας τον άλλον. Αλλά να μπορούμε να καταλαβαίνουμε και ποιοι είναι απέναντί μας και ποιοι πάνε να μας εκμεταλλευτούνε. Έχουνε βγάλει την Ελλάδα στο κλαρί, βρε! Υπάρχει σχέδιο φτωχοποίησης των Ελλήνων. Πουλάνε τη χώρα, δεν το καταλαβαίνετε. Την πουλάνε σε Τούρκους, σε Εβραίους, σε Βούλγαρους, σε Σκοπιανούς. Δεν τους ενδιαφέρει η άποψή σας. Δείτε τους γείτονες, δείτε τους Αλβανούς. Έχουν βγει εκατομμύρια στους δρόμους και φωνάζουν η Αλβανία δεν πουλιέται. Και εσείς ρε καναπεδάκηδες, μπαίνετε στις πλατφόρμες και στις εφαρμογές και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βρίζετε το Γρηγόρη. Αυτός είναι ο νταλγάς σας. Γιατί σας λέει ότι δεν σωζόμαστε. Και όχι, αυτό το κάνεις για αυτό το λόγο και αυτό το κάνεις για εκείνο το λόγο και είσαι τέτοιος και είσαι αστροναύτης και είσαι το ένα και... Αντί για να πεις, δε φίλε, τουλάχιστον ένας δεν έχει υποκύψει. Λες τα δικά σου, τις τρέλες σου. Σου πετάνε εκεί και ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Σου λένε και εκεί πέρα ότι παρακολουθούσανε τη βάση στη Σούδα. Τη βάση στη Σούδα, ρε, παίρνω απ' έξω. Μπες στο Google Maps. Όλα καθαρά είναι. Τι να παρακολουθήσουν, ρε φίλε. Στο Google Earth να πας με τον Μπαρμπαδάκι μέσα μπαίνεις και σου δείχνει τι έχει. Τι να παρακολουθήσουν. Κάθεστε και τρώτε τον παπά, να πούμε. Προετοιμασία, λέει, για τρομοκρατικό χτύπημα. Κατηβλακίες. Θα είχε ανακαλύψει η ΕΕΠ τρομοκρατικό χτύπημα που προετοιμαζότανε και θα το έβγαζε στα κανάλια. Δεν είστε καλά. Δεν είστε καθόλου καλά. Αυτά είναι επικοινωνιακά παιχνίδια. Και πάμε τώρα στους χλιαρούς. Πάμε στους πολύ χλιαρούς πολιτικούς που υπάρχουν εκεί πέρα έξω. Λοιπόν, σας κελαϊδάω με αυτή την σφυρίχτρα που μου έφερε το εμπορικό τμήμα που πήγε εκδρομή με το καπί για να μην παίρνετε Ζάναξ την ώρα που μιλάω. Γιατί ξέρω ότι υπάρχει υπερκατανάλωση των Ζάναξ. Δεν χρειάζεστε ηρεμιστικά, το καταλαβαίνετε? Απελευθερώστε το μυαλό σας, ηρεμήστε και μην αγχώνεστε. Ενωμένοι μπορούμε να κερδίσουμε. Πάμε στο Φάμελο. Για το Φάμελο σας λέω χρόνια τώρα ότι του έχει πάρει τα μυαλά η χορεύτρια. Σας λέω χρόνια τώρα, τον έχω πετύχει εδώ στο Πανόραμα να κάνει βόλτες την ώρα που η Ελλάδα καίγεται. Σας έχω πει χίλια δυο πράγματα για το Φάμελο. Σας έχω πει ότι είναι σαν το νερό στην ντουζιέρα. Δεν είναι ούτε στο κρύο ούτε στο ζεστό ο Φάμελος. Ο Φάμελος είναι χλιαρός. Ο Φάμελος έχει θερμοκρασία δωματίου. Ο Φάμελος δεν ήταν ποτέ ηγέτης. Ο Φάμελος είναι κομπάρσος. Συγγνώμη, Φάμελε, αλλά είσαι κομπάρσος, αδερφέ. Πραγματικά απορώ πώς σε κάνανε και πρόεδρο στο ΣΥΡΙΖΑ. Που θα μου πεις τώρα ΣΥΡΙΖΑ, Klein Mind, ΣΥΡΙΖΑ, wow, σιγά τι κάνανε. Έφυγε ο Τσίπρας, κλαφτήκανε, μαλώσαν μεταξύ τους ποιος θα είναι αρχηγός. Το κόμμα το αγόρασε εντωμεταξύ ένας από την Αμερική, ομοφιλόφιλος, ο Κασελάκης, ο οποίος από το πουθενά ήρθε. Δεν τον ξέρατε, ρε. Φωνάζαμε τότε πάλι και μας βρίζατε. Πω, τι μου θυμίσατε τώρα, ρε. Δεν σας φώναζα, ρε, ότι ο Κασελάκης είναι πράκτορας. Και μου λέγατε, μην τα λες αυτά στον αέρα, θα σε κάνει μήνυση. Πράκτορας είναι αυτός που έχει μια αποστολή και ολοκληρώνει την αποστολή του. Ο Κασελάκης για εμένα ονομάζεται πράκτορας γιατί είχε αποστολή να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ. Και μια χαρά τα κατάφερε. Θα ξεχάσω εγώ που μου φωνάζατε εδώ πέρα ότι ο Τάιλερ θα σώσει την Ελλάδα. Ο Τάιλερ θα σώσει την Ελλάδα, μου λέγατε. Και σας έλεγα, ρε, το έχει γυρίσει σε υγραέριο. Δεν μπορεί να σώσει την Ελλάδα. Και μου λέγατε, μα έχουν ένα σκύλο ο οποίος είναι αγγλικό ποιμενικό. Και σας έλεγα ότι μέχρι χθες δεν ξέρατε ποιος είναι ο Κασελάκης. Ποιο αγγλικό ποιμενικό θα σώσει την Ελλάδα? Ρε, είστε τρελοί. Κάθε φορά τα ίδια θα περνάμε τώρα με όποιον εμφανίζεται. Μαλώσαν, σκοτωθήκανε.
Ο Πολάκης πήγαινε για ψαροτούφεκα. Ο Κασελάκης έκανε κολοτούμπες μέσα σε δομές από αμαία για να το παίξει Σούπερμαν. Και τελικά εκλέχθηκε ο Φάμελος. Ο οποίος Φάμελος τώρα τι κάνει? Όπως η Νέα Αριστερά, και η Αχτσιόγλου και ο Χαρίτσης φύγανε και πήγαν κάναν τη Νέα Αριστερά. Αυτοί ήτανε πολιτικοί μετανάστες. Χαρίτσης και Αχτσιόγλου, πολιτικοί μετανάστες. Είναι σαν να λέμε ότι υπήρχε ένα παλάτι, διαλύθηκε και ξαφνικά στήσανε γύρω από το παλάτι όλη τσαντήρια. Ένα τσαντήρι ήταν η Νέα Αριστερά. Ένα άλλο τσαντήρι ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα που επιστρέφει ο δικός τους εθνοσωτήρας, συστημικός κάργα, αγκαλιά με την Μπακογιάννη, τι κάνουνε ρε αυτοί? Παρατάνε τα τσαντήρια τους. Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ διαλύονται να πάνε να μπουν κάτω από τον Τσίπρα, μπας και πάρουν καρέκλα κι αυτοί. Έχουμε τους στρατηγούς, τους αξιωματικούς, τους καθηγητάδες, τους αναλυτές, τους πράκτορες, κάτι καλεντερίδιδες. Μόνο τον Οτσαλάν δεν έχουν φέρει να κατέβει με το Σαμαρά. Και οι άλλοι για καρέκλα. Άντε έχουμε τους 91 καρέκλα τους. Τώρα έχουμε και τους άλλους. ΣΥΡΙΖΕΙ, Νέα Αριστερά, όλοι αυτοί φεύγουν, πάνε κάτω από τον Τσίπρα. Δεν ξέρουμε αν θα τους δεχτεί ο Τσίπρας. Ρε φίλε, γίνεται η μάχη της καρέκλας. Μιλάμε για τη μάχη της καρέκλας. Βγήκε ο Τσίπρας μπροστά, καταστράφηκε Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ, Φάμελος τίποτα, πέταξε λευκή πετσέτα. Λέει, δεν θα πάρω καρέκλα. Το καταλαβαίνετε, ρε, λέει ο Φάμελος. Δεν θα πάρω καρέκλα. Δεν γίνεται να συνεχίσω να είμαι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει περίπτωση να μην μπει στη Βουλή. Τα παρατάω, πάω κάτω από τον Τσίπρα, μπας και με βάλει πουθενά. Και 25 ακόμα άτομα το ίδιο πράγμα λένε. Τα παρατάω, πάω για καρέκλα. Και η Αχτσιόγλου και ο Χαρίτσης το ίδιο. Φίλε σου, λέει, δεν γίνεται. Ένα 1% παίρνουμε, πάμε για καρέκλα. Τα ίδια απ' την άλλη σας λέω, λέει και ο Μελετόπουλος και ο Μάζης και όλοι αυτοί. Ο Μάζης γυρνούσε δεξιά-αριστερά σε κόμματα, έλεγε βάλτε με στο επικρατείας. Να μπω χωρίς ψήφους. Τώρα τι κάνει? Σου λέει, ρε φίλε, θα πάμε το Σαμαρά. Δεν γίνεται. Μια χαρά είμαστε εκεί. Πρώην πρωθυπουργός, να έχει τον Καραμαλή, να έχει τις γνωριμίες, να φοράει και τα φουλάρια ξαφνικά ο Μάζης. Από εκεί που ο Μάζης έβγαινε με ένα τίσερτ και μιλούσε και έκανε αναλύσεις, ξαφνικά, σαν την Καριστιανού ένα πράγμα. Συνολάκι, παιδιά, κουστούμι. Φοράει φουλάρι ο άνθρωπος, λες και είναι ζωγράφος, καλλιτέχνης ή σεναριογράφος, και βγαίνει και μιλάει με ένα καλλιτεχνικό στυλ. Που άσε που το μαλλί του θυμίζει εκείνον που ζωγράφιζε καταράκτες στην ΕΡΤ. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, ένας που συγχωρέθηκε. Που ζωγράφιζε καταράκτες. Λες και γέρασε εκείνος είναι ο Μάζης. Να σου φέρω νερομπογιές να ζωγραφίζεις, ρε Μάζη. Αλλά άσε τώρα πως Σαμαράς θα σώσει την Ελλάδα. Ο Μπόπ Ρος, άνα μπράβο. Ο σύγχρονος Μπόπ Ρος. Σε πιάνει μια τρέλα. Άσε για το Μελετόπουλο δεν θα το αναλύσω. Ο Μελετόπουλος μπορεί να εκτεθεί μόνο αν βάλω ένα ηχητικό του από αυτή την εκπομπή. Θα εκτεθεί. Ανεπανόρθωτα θα εκτεθεί. Αλλά άσε, να ανακοινώσουν πρώτα το κόμμα και εδώ θα είμαστε να παίζουμε κιθάρα. Έτσι θα είμαστε. Και ανεβάζουν τώρα κάτι δικηγόροι σε κάτι ομάδες, κάτι που με βρίζουν εκεί πέρα και λένε ο Γρηγόρης Ερέτης, λέει, είπε ότι τον πρόδωσαν οι Καριστιανού, ο Γρίβας, ο Καλεντερίδης, ο Μελετόπουλος και όλοι αυτοί. Δεν πρόδωσαν τον Γρηγόρη, πρόδωσαν τον ελληνικό λαό. Πρόδωσαν τη λαϊκή συσπήρωση. Πρόδωσαν αυτούς που τους πιστέψανε. Γιατί? Για τις προσωπικές τους φιλοδοξίες, για μια καρέκλα στη Βουλή. Γι' αυτό πρόδωσαν τον ελληνικό λαό αυτά τα πρόσωπα. Το καταλαβαίνετε που κάποιοι ήταν ήδη πολιτικοί προδότες. Ναι, το λέω ευθέως, δεν κατάλαβα, κριτική άσκω και σατιρίζω. Η κυρία Καριστιανού δεν πρόδωσε μόνο το Σερέτη. Πρόδωσε όλους αυτούς που τη στηρίζανε για το υποτιθέμενο αγνό της Κύρος. Δηλαδή ότι κατεβαίνει για δικαίωση, κατεβαίνει γιατί θέλει να βοηθήσει στη λαϊκή συσπήρωση, γιατί θέλει να κατεβάσει τους ανθρώπους στον δρόμο, γιατί θέλει να επαναστατήσει. Μου λέει ο άλλος, κύριε Γρηγόρη, εσύ λέει δεν πιστεύεις δηλαδή ότι αν μπει στη Βουλή μπορεί να αλλάξει τα πράγματα? Όχι, δεν το πιστεύω. Ας μας πει αφού ξέρει πώς θα τα αλλάξει τα πράγματα. Το καταλαβαίνετε πώς λειτουργεί η Βουλή? Η Βουλή λοιπόν, θα σας το εξηγήσω πάρα πολύ γρήγορα γιατί κάποιοι μάλλον...

0: Ηράκλειος θα πάρει. Τι θα κάνει. Σοβαρευτείτε. Σοβαρευτείτε. Και επίσης πρέπει να μας πει, αν μιλάει για διαφάνεια, ποιος της έταζε υπουργεία και θεσούλες. Γιατί το έχει δηλώσει η ίδια αυτό. Μου τάζανε, λέει, υπουργεία και θεσούλες. Ποιοι σου τάζαν υπουργεία και θεσούλες. Κυρία Καριστιανού, ευθέως ρωτάω. Άμα όντως θέλετε να μιλάτε για διαφάνεια, βγείτε και ενημερώστε τον ελληνικό λαό. Ποιοι σας έταζαν υπουργεία και θεσούλες. Να το ξαναπώ. Γιατί ξέρω ότι και οι άνθρωποι που περιτριγυρίζουν εκεί πέρα το κόμμα το συγκεκριμένο θέλουν επανάληψη για να καταλάβουν. Κυρία Καριστιανού, βγήκατε και είπατε ότι κάποιοι σας έταζαν υπουργεία και θεσούλες. Και σας ρωτάω ευθέως, ποιοι σας έταζαν υπουργεία και θεσούλες, θα μας απαντήσετε. Επίσης βγήκε ο εκπρόσωπος τύπου σας και είπε ότι εσείς χρηματοδοτείτε το κόμμα. Πού βρίσκεται τα λεφτά, το πόθεν έσχη σας καλύπτει τα χρήματα που βάζετε για το κόμμα. Θέλετε να κάνουμε μια μονταρισμένη, μια μονταρισμένη συνέντευξη. Μην κάνουμε κανένα λαθάκι. Να κάτσουμε μαζί κιόλας μετά στον υπολογιστή και να κόψουμε και να ράψουμε αυτά που δεν σας αρέσουν. Θέλετε, γιατί ξέρουμε ότι live δυσκολάκι. Με κείμενο μπροστά, άντε με κάνα φιλικό δημοσιογράφο. Εκεί στο Open με κάνα φιλικό δημοσιογράφο μπορείτε να μιλήσετε. Με τον Γρηγόρη δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Τώρα μιας και μιλάω για όλους αυτούς, βάλε λίγο να ακούσουμε τι έλεγε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της Καριστιανού. Για να δείτε τι λύσεις έχουν. Βάλε λίγο, έλα, βάλε να ακούσουν εδώ πέρα τα στελέχη του κόμματος της Καριστιανού τι λένε. Που τους ρωτάει ο δημοσιογράφος, τι θα κάνετε, ρε. Για παράδειγμα, τι θα κάνετε με το βασικό μισθό. Ακούστε τι απαντάνε. Δώστο. Απ' την αρχή.
1: Τώρα πια. Το που λέει. Λέει Καριστιανού. Εμείς θα είμαστε πρώτο κόμμα. Το που λέει. Λέει Καριστιανού. Εμείς θα είμαστε πρώτο κόμμα. Γιατί όλοι τώρα πια βλέπουν τον εαυτό τους πρώτο κόμμα. Θα είμαστε πρώτο κόμμα. Ο Θανάσης Αυγενός, σε ρωτάω τώρα σαν εκπρόσωπος. Όταν θα γίνεις πρώτο κόμμα, ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς. Πόσο πρέπει να πάει ο βασικός μισθός.
2: Υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό επιτελείο. Τώρα είναι νομίζω.
0: Ο Θανάσης Αυγερινός. Για βάλε την ερώτηση λίγο να την ξανακούσουμε.
1: Το που λέει. Λέει Καριστιανού. Εμείς θα είμαστε πρώτο κόμμα. Γιατί όλοι τώρα πια βλέπουν τον εαυτό τους πρώτο κόμμα. Θα είμαστε πρώτο κόμμα. Ο Θανάσης Αυγερινός, σε ρωτάω τώρα σαν εκπρόσωπος. Όταν θα γίνεις πρώτο κόμμα, ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς. Όταν θα γίνεις πρώτο κόμμα. Ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς. Όταν θα γίνεις πρώτο κόμμα, ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς. Πόσο πρέπει να πάει ο βασικός μισθός.
2: Υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό επιτελείο. Τώρα είναι νομίζω. Δεν είναι της ώρας να με ρωτάς. Δεν είναι της ώρας να με ρωτάς πράγματα. Δεν είναι της ώρας να με ρωτάς.
0: Δεν είναι της ώρας. Ρε παιδιά, θα πάθω κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, ρωτάνε τον εκπρόσωπο τύπου της κυρίας Καριστιανού στην τηλεόραση. Τι θα κάνετε για το βασικό μισθό, άμα όπως λέτε κυβερνήσετε. Και μας λέει ότι δεν είναι της ώρας. Τι πάει να πει δεν είναι της ώρας, δηλαδή τι ώρα θες να σε ρωτήσουμε ρε Αυγερινέ. Θες να είναι 5 και 4, θες να είναι 3 και 4, θες να είναι 11 το πρωί. Μετά από πόσο καιρό θες να σε ρωτήσουμε, αν δεν είστε προετοιμασμένοι και δεν έχετε πρόγραμμα. Τι κάνατε κόμμα. Γιατί κάνατε κόμμα τότε αν δεν είστε προετοιμασμένοι και δεν έχετε πρόγραμμα. Ξαναβάλτονα.
1: Τώρα πια βλέπουν τον εαυτό τους πρώτο κόμμα. Θα είμαστε πρώτο κόμμα. Ο Θανάσης Αυγερινός, σε ρωτάω τώρα σαν εκπρόσωπος. Όταν θα γίνεις πρώτο κόμμα, ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς. Πόσο πρέπει να πάει ο βασικός μισθός.
2: Υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό επιτελείο. Τώρα είναι νομίζω. Δεν είναι της ώρας να. Νομίζω. Δεν είναι της ώρας να με. Νομίζω. Δεν είναι της ώρας να με ρωτάς πράγματα ενός κόμματος. Ενός κόμματος που ιδρύθηκε 21 Μαΐου. Είμαστε ένα κόμμα.
1: Το λέω ο κόσμος όμως σου λέει.
2: Είμαστε ένα κόμμα 15 ημερών.
0: Γιατί κάνατε κόμμα αφού δεν έχετε τις λύσεις. Ρε άνθρωπε μου, ελληνικά μιλάω. Δεν ξέρω και ρώσικα. Θες να πατήσω μετάφραση να στα βάλω στα ρώσικα να τα καταλάβεις. Αφού δεν είστε προετοιμασμένοι και αφού δεν έχετε λύσεις, γιατί κάνατε κόμμα και γιατί βγαίνετε στην τηλεόραση. Να μας πείτε τι, δηλαδή τι θες να σε ρωτήσουμε. Βγαίνει στην τηλεόραση, εκπρόσωπος τύπου είσαι και σε ρωτάει ο άλλος. Ρε φίλε, τι θα κάνετε με τους βασικούς μισθούς. Και του λες δεν είναι η ώρα.
1: Θανάσης Αυγερινός, σε ρωτάω τώρα σαν εκπρόσωπος. Όταν θα

0: Γίνεις πρώτο κόμμα. Ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς? Πόσο πρέπει να πάει ο βασικός μισθός?
1: Υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό επιτελείο. Τώρα είναι νομίζω, δεν είναι της ώρας να με ρωτάς πράγματα.
2: Σφύρα το! Δεν είναι της ώρας. Έχω κι άλλο ηχητικό. Να βάλουμε και το άλλο το ηχητικό. Βάλε και το άλλο το ηχητικό που λένε εδώ πέρα. Πώς τη λένε την κυρία? Η μία από τους σοφούς, από την ομάδα σοφών, η Μαρία Νεγρεπόντι του κόμματος Νίκη. Μαρία Νεγρεπόντι του κόμματος Νίκη, για βάλτε την κι αυτή. Της Καριστιανού, για βάλε τι λέει να ακούσουμε. Βάλε ρε άνθρωπε.
3: Συμμετέχετε στην συγγραφή του οικονομικού προγράμματος του κόμματος?
4: Από ό,τι έχω γνώση, δεν νομίζω ότι έχει αρχίσει σοβαρά, ναι.
3: Δηλαδή...
4: Δεν νομίζω ότι έχει αρχίσει σοβαρά.
2: Δηλαδή τι εννοείται ότι δεν έχει αρχίσει σοβαρά? Τι εννοείται ότι δεν έχει αρχίσει σοβαρά ρε παιδιά?
4: Ναι.
3: Δηλαδή το κόμμα που εξαγγέλθηκε χθες, που ακούσαμε την ιδρυτική του διακήρυξη και που λέει ότι θα πετύχει τον ένα στόχο, τον άλλο στόχο κτλ, δεν έχει οικονομικό πρόγραμμα. Πότε θα το φτιάξετε?
4: Ακόμη δεν έχει συγκροτημένο. Αυτά τα οποία είδατε με τη μορφή...
3: Δηλαδή αυτά που είπε η κυρία Καριστιανού δεν βασίζονται σε κάποιο συγκροτημένο πρόγραμμα. Θα βρείτε και το πρόγραμμα στην πορεία.
4: Συγκροτημένο πρόγραμμα από ό,τι εγώ γνωρίζω τουλάχιστον δεν υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει συγκροτημένο πρόγραμμα. Δεν ξέρουμε πώς θα σώσουμε την Ελλάδα. Απλά κατεβήκαμε και κάναμε κι εμείς ένα κόμμα.
3: Τον άλλο στόχο κτλ. Δεν έχει οικονομικό πρόγραμμα.
2: Αυτό λέει δηλαδή η συγκεκριμένη κυρία της Καριστιανού. Πάμε και όπου βγει ρε παιδί μου. Δεν έχουμε πρόγραμμα ακόμα, δεν έχουμε συγκροτήσει κάποια παιδιά. Απλά κάναμε κι εμείς ένα κόμμα. Και ο Αυγερινός εκπρόσωπος, τι πλέον δεν είναι της ώρας να το συζητήσουμε τώρα. Πότε θα το συζητήσουμε ρε? Πότε θα το συζητήσουμε?
3: Ένα στόχο, τον άλλο στόχο κτλ. Δεν έχει οικονομικό πρόγραμμα. Πότε θα το φτιάξετε?
4: Ακόμη δεν έχει συγκροτημένο. Αυτά τα οποία είδατε με τη μορφή...
3: Δηλαδή αυτά που είπε η κυρία Καριστιανού δεν βασίζονται σε κάποιο συγκροτημένο πρόγραμμα. Θα βρείτε και το πρόγραμμα στην πορεία.
4: Συγκροτημένο πρόγραμμα από ό,τι εγώ γνωρίζω τουλάχιστον δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
2: Ανάποδο που κάμισο. Τίποτα. Απλά είμαστε σωτήρες. Εντάξει, δεν έχουμε τη λύση, δεν ξέρουμε πώς θα σώσουμε την Ελλάδα. Απλά είμαστε σωτήρες. Παιδιά, να ξέρετε, απλά είμαστε σωτήρες. Και όποιος λέει ότι δεν είμαστε σωτήρες, είναι κακοπροαίρετος. Όποιος λέει ότι δεν είμαστε σωτήρες, είναι μονικός. Όποιος λέει είναι δυνατόν να τολμάς να ασκείς κριτική στην Καριστιανού, η οποία έπαθε ό,τι έπαθε στη ζωή της. Μα πλέον είναι πολιτικός αρχηγός, αδερφέ. Δεν έχει πρόγραμμα, δεν ξέρει πώς θα σώσει την Ελλάδα. Γιατί να την ψηφίσει κάποιος? Όχι, είσαι μακάκας, είσαι κακός. Εντάξει, λίγο να μαζευτούμε. Λίγο να βάλουμε και τη λογική. Εντάξει, η αντίδραση, ξέρω, θέλετε να με βρίσετε. Αλλά λίγο και η λογική νομίζω δεν κάνει κακό. Άσε που πλέον συνειδητοποιώ κάτι τρομερό. Στην Ελλάδα συνειδητοποιώ, παιδιά, και είναι πάρα πολύ λυπηρό αυτό. Βλέπω έξω τον κόσμο. Βασικά θα το πιάσουμε πρώτα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βλέπω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να μαλώνετε, να σκοτώνεστε, να με βρίζετε. Γενικά, να σχολιάζετε και έξω στα καφενεία μεταξύ σας να μην μιλιέστε για το ποιο κόμμα θα σώσει την Ελλάδα, για το ποιος θα είναι ο εθνοσωτήρας, για το πώς θα αλλάξει η κατάσταση. Και δεν έχετε καταλάβει κάτι? Ότι όλοι εσείς μαλώνετε για το ποιος θα είναι ο νταβάς σας. Συγγνώμη που σας το λέω έτσι απλά και λαϊκά. Ο ελληνικός λαός μαλώνει για το ποιον θα έχει νταβά. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Δηλαδή μαλώνετε για το ποιος θα σας εκμεταλλεύεται. Και έρχομαι εγώ και σας λέω ότι παιδιά όλοι κοιτάνε την προσωπική τους καριέρα. Όλοι θέλουν μια καρεκλίτσα στη Βουλή. Και με βρίζετε. Δεν βγάζω άκρη, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Δεν βγάζω άκρη. Και να σας πω και κάτι. Μήπως θα πάω να γίνω παπάς? Λέω εγώ τώρα, μήπως θα πάω να γίνω παπάς? Το μουσι το έχω, με την Ορθοδοξία καλές σχέσεις έχω. Πνευματικό εσφιγμενίτη έχω. Δυναμικός είναι, ξέρω τι εστί Ορθοδοξία. Όχι σαν αυτά τα τετρακιά που κυκλοφορούν εκεί πέρα έξω. Βρελές, να δοκιμάσω μήπως μπορώ να ψάλω κιόλας. Να διαβάζω, ξέρω. Καλά μάτια έχω, μοιοπία δεν έχω. Τι να κάνω? Να ξεκινήσω, λέτε. Και δεν ξέρω και πώς λειτουργεί. Στην Ελλάδα μπορείς με κονένα να γίνεις τα πάντα. Μην τρώτε σανό. Τα πάντα. Εδώ άλλος που πουλούσε πέτρες, ρε. Έγινε ιερέας. Ένας θεός ξέρει αν είναι κανονικός ή αν μόνος το αποφάσισε μια μέρα ότι είναι ιερέας, αλλά οκ. Okay. Είναι αυτό το τραγούδι που λέει ώρες, ώρες, με πιάνει μια τρέλα. Ξαναλέω, τι γίνεται με τα φαντ, τι γίνεται με τις παραλίες, τι γίνεται με τις τουριστικές περιοχές. Προσέχει κανένας να μην μείνουμε μόνοι μας χωρίς περιουσία στην ίδια μας την πατρίδα. Όχι, έχετε βάλει φύλακα της ελληνικής περιουσίας τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχουμε αποκαλύψει εδώ πέρα το σκάνδαλο του κτηματολογίου. Δεν ακούτε. Λες και παίζει το βιολί του Τιτανικού. Δεν σας νοιάζει. Λες και έχετε αποδεχθεί ότι βυθιζόμαστε. Τα πούμε για τις υποκλοπές. Δεν έχουμε καλεσμένο σήμερα. Τα πούμε για τις υποκλοπές. Έχουμε τρεις ώρες πάλι. Όλα θα τα πούμε. Όλα, όλα, όλα, όλα, όλα. Ένα καθηγητές προτείνουν ως λύση για μια καρέκλα έναν πρώην πρωθυπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Ραδιοφωνικό σποτ. Το εμπορικό αν ακούει, παρακαλώ πολύ να το κάνουμε σποτ αυτό. 91 καθηγητές προτείνουν ως λύση για τη σωτηρία της Ελλάδος έναν πρώην πρωθυπουργό της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος όταν είχε την εξουσία δεν έκανε τίποτα καλό για την Ελλάδα. Δεν μπόρεσε να αποκαταστήσει την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Ίσα ίσα φήμες λένε ότι εκμεταλλεύτηκε τις πολιτικές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη για να μπορέσει να κλείσει στη φυλακή αυτούς που ήθελε. Και φωνάζουν και τσιρίζουν για δικαιοσύνη αυτοί οι άνθρωποι. Ωραίο δεν θα ήταν. Ο κύριος Κοτάκης τι έχει να πει για όλα αυτά. Είναι σε όμιλο. Κύριε Κοτάκη, χίλια συγγνώμη, είστε σε όμιλο, το ξέχασα. Δεν σας επιτρέπουν να βγείτε να κάνουμε συζήτηση, κύριε Κοτάκη. Το θυμάμαι. Ο κύριος Κοτάκης δεν βγαίνει στο ραδιόφωνο να συζητήσουμε. Γιατί δεν του το επιτρέπουνε. Ποιος δεν σας το επιτρέπει, ένας θεός ξέρει, δεν ξέρω. Ρωτάω. Δεν μου το διευκρινίσατε αυτό. Είμαι πάρα πολύ ευγενικός άνθρωπος, το ξέρετε. Είμαι πάρα πολύ σωστός σε όλα. Δεν πρόκειται ποτέ να εκθέσω ή να προσβάλλω κάποιον. Αλλά θεωρώ ότι ένας άνθρωπος αυτής της ηλικίας δεν είναι δυνατόν να δίνει μια τέτοια απάντηση. Δεν είναι δυνατόν να μην έρχεται να συζητήσει με έναν νέο άνθρωπο. Δεν είναι δυνατόν. Και γενικά θεωρώ ότι εκεί πέρα έξω ο κάθε άνθρωπος που σέβεται τον εαυτό του δεν επιτρέπει στους υπόλοιπους να του βάζουν εμπόδια. Δεν επιτρέπει στους υπόλοιπους να του λένε τι να κάνουνε. Έτσι είμαι εγώ, τι να κάνω. Μπορεί να είμαι περίεργος, μπορεί να με χωνεύετε, αλλά είμαι ο αυτός μου. Κόντρα στους ομίλους, κόντρα σε κάθε εξουσία, κόντρα στους ψεύτες ολιγάρχες και στους παράνομους ολιγάρχες, γιατί υπάρχουν και καλοί άνθρωποι, έτσι, μην τα μηδενίζουμε όλα. Κόντρα σε όλους αυτούς που δεν σέβονται το διπλανό τους, που δεν σέβονται την ελληνική κοινωνία και πολεμάνε με κάθε τρόπο αυτήν εδώ την πατρίδα, που δεν προστατεύουν την εθνική κυριαρχία, την εθνική αυτονομία, την εθνική παραγωγή και ό,τι άλλο μπορείτε να σκεφτείτε ότι θα έκανε καλό. Κόντρα σε όλους αυτούς. Κάποιοι το εκμεταλλεύονται αυτό και λένε εμείς γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Δεν αγωνίζεστε γι' αυτό. Το παπατζιλί κι αλλού. Άστο, δεν είσαι εδώ πέρα τώρα να πούμε σε κανένα σχολείο που πας και σου δίνουν ένα ρόλο και λες: α, ναι, είναι αυτός. Μπράβο, χειροκροτήστε τον. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος είσαι, δεν με νοιάζει τι ρούχα φοράς, δεν με νοιάζει η οικονομική σου κατάσταση. Εμένα με νοιάζει η άποψή σου. Εμένα με νοιάζει να κάτσω να ακούσω τι έχεις να πεις. Και όταν αυτά που μου λες είναι αρλούμπες, δεν σε σέβομαι. Άμα μου πεις σωστά πράγματα, θα σε σεβαστώ. Όποιος κι αν είσαι. Δεν πάνε να είσαι ζητιάνος, δεν πάνε να είσαι εκατομμυριούχος, δεν πάνε να είσαι άστεγος, δεν πάνε να έχεις 10 ξενοδοχεία. Θα κριθείς από την άποψή σου και από τον τρόπο που μιλάς για τους υπόλοιπους και αν σέβεσαι τους υπόλοιπους. Εντάξει, ξεκάθαρα πράγματα.

0: Έχουμε πολύ πράγμα να συζητήσουμε, ναι. Για τα μηνύματα, τι να σας διαβάσω τώρα μηνύματα, ρε. Δεν θέλετε να κάψετε φλάτζα, ακόμα είναι νωρίς, ακόμα είναι... δεν έχει πάει 2 η ώρα. Μήπως να τα αφήσουμε για πιο μετά. Μήπως να τα αφήσουμε πιο μετά, καλύτερα νομίζω θα ήταν. Τώρα είναι πολύ νωρίς. Πολύ νωρίς, όχι αδερφέ, δεν θέλω να σας κάψω ακόμα το μυαλό. Δεύτερη ώρα θα διαβάσουμε μηνύματα, τα οποία μου έχουν στείλει, για να κλάψετε. Να κλάψετε στο γέλιο. 136 εκατομμύρια ρίχνουν οι Ισραηλοί στην Καλαμάτα. Εδώ πέρα ρε, έρχεται και ρίχνει μια εταιρεία, αλλά το μείον 80 χιλιάρικα σε μια περιοχή και όλοι κάνουν γαργάρα. Άλλοι που ρίχνουν 136 εκατομμύρια. Εδώ Βούλγαροι χτίζουν ξενοδοχεία στη Χαλκιδική και οι τοπικές κοινωνίες δεν μιλάνε, δεν λαλάνε, γιατί σου λένε έρχεται Μπικικίνη. Ποια Ελλάδα, ποιο έθνος, ποια πατρίδα, ποιο μέλλον, δεν τους νοιάζει. Όλοι κινούνται με βάση το χρήμα. Όλοι κινούνται με βάση τη φυλαργυρία. Και δεύτερη ώρα θα κάνω και μια ανάλυση για τα τρία φύ. Εδώ ρε ο Γκλέτσος έβγαινε, σας έλεγε ότι ψήνει το ψάρι και από τις δύο πλευρές. Εδώ ο Γκλέτσος έβγαινε και σας έλεγε ότι έχει πάει με άντρα. Το ξεχάσατε αυτό? Ο Γκλέτσος το έλεγε, δεν το λέω εγώ. Ναι ρε, ο Γκλέτσος το έλεγε ότι έχει πάει με άντρα. Εγώ φταίω που το έλεγε ο Γκλέτσος? Δεν έχω τώρα έτοιμο το ηχητικό, λες να προλάβω να το βρω? Για κάτσε, Γκλέτσος, έχω πάει με άντρα. Σίγουρα θα το έχουν ανεβάσει, δεν υπάρχει, το θυμάμαι εγώ, δεν με νοιάζει, το θυμάμαι. Έχω πάει με άντρα, ορίστε, βάλ τώρα να το ακούσουμε λίγο το ηχητικό που λέει ο Γκλέτσος ότι έχει πάει με άντρα. Ο άνθρωπος το παραδέχθηκε. Και κάτι έλεγε κιόλας ότι άμα δεν το έχεις ψήσει το ψάρι και από τις δύο πλευρές δεν ξέρεις αν σου αρέσει. Κάτι τέτοια θυμάμαι. Για βάλε μήπως έχω καταλάβει λάθος.
1: Λέω να μου φέρνουν το πίσω ωραίο αγόρι. Ναι. Και επειδή μιλήσει σε κατηγοδοχειώματα των ανθρώπων, εν γέννη, θέλω να μου φέρνουν το χαρτί.
2: Να σας παρακαλώ πάνω. Με άντρα έχεις πάει.
1: Σας πρεμάδρε, ναι.
2: Με άντρα.
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Δηλαδή σε αυτό το Ελλάδα μόνο εγώ έχω πάει και το λέω.
1: Το λες.
0: Δεν ακούγεται πολύ καλά αυτό το ηχητικό. Περιμένετε ένα λεπτό να το βρούμε λίγο σε καλύτερη ανάλυση. Δεν το είχα προετοιμασμένο. Τι να σας κάνω. Δώστε το. Το έχουμε.
3: Πέρε μωρί τις παντόφλες.
0: Πιο πριν. Πού είναι?
4: Απόστολος.
2: Όχι.
0: Εδώ είσαι.
4: Επειδή είσαι ωραίο αγόρι. Ναι. Και επειδή μιλήσαμε για τα δικαιώματα των ανθρώπων εν γέννη, θέλω να μου φέρουν το χαρτί. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Με άντρα έχεις πάει.
4: Με μαύρη, ναι.
2: Με άντρα.
4: Όχι.
2: Όχι. Δηλαδή στην Ελλάδα μόνο εγώ έχω πάει και το λέω.
1: Το λες.
2: Φέρετε το λέω.
1: Πού το έχεις πει ρε?
2: Εδώ τώρα.
1: Μια φορά έχεις πει.
2: Εδώ τώρα. Με άντρα.
4: Όχι.
2: Όχι. Δηλαδή στην Ελλάδα μόνο εγώ έχω πάει και το λέω. Δηλαδή στην Ελλάδα μόνο εγώ έχω πάει και το λέω.
1: Το λες.
0: Εντάξει, είναι περήφανος από ό,τι φαίνεται ο Γκλέτσος ότι έχει πάει με άντρα. Αυτές είναι οι ειδήσεις σας. Αυτά είναι που μαθαίνετε από την τηλεόραση. Δεν με νοιάζει που βγαίνουν, εδώ σε μένα θα βγούνε. Σου προσκαλώ. Ναι, τα είδα τα μηνύματά σας. Δεν έχω χρόνο, έχει πάει και 56. Θα πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψω τη δεύτερη ώρα. Να αναλύσουμε κάποια πραγματάκια. Πριν κλείσω τη δεύτερη ώρα όμως, την πρώτη ώρα, συγγνώμη. Και μίλησα για ειδήσεις. Ανεβάζουν τώρα μια είδηση. Ακούστε τώρα εδώ η είδηση. Θα πέσετε από τα σύννεφα με αυτή την είδηση. Γράφουνε τώρα στις ειδήσεις. Συνελήφθησαν, λέει, 7 Ρωμά με οπλισμό. Αυτή είναι η πρώτη φορά ξαναγίνεται. Πρώτη φορά ξαναγίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι λες και λέμε ότι παρατηρήθηκε νερό στον ωκεανό. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Δεν το περιμέναμε καθόλου αυτό το πράγμα. Που δεν έχω κάτι συγκεκριμένο. Αλλά κάπως πρέπει να ελεγχθεί η κατάσταση. Σοβαρά τώρα βρέθηκε οπλισμός. Στο τέλος θα μας πείτε ότι μέσα σε αυτά τα γκέτο υπάρχουν ναρκωτικά. Τρομερή είδηση. Τι κάνουνε για αυτά όλα? Δεν κάνουνε τίποτα. Εγώ αυτά θέλω να ακούσω ρε. Ποια είναι η λύση σας? Πώς θα τα καταπολεμήσετε, αν τα καταπολεμάτε? Και αν δεν παίρνουν συγκεκριμένα προσωπάκια της εξουσίας μίζα. Focus FM 103,6. Όλοι στο κλαρί εδώ. Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα μετά το δελτίο ειδήσεων να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Δεν έχουμε πει ακόμα τίποτα. Έχουμε μπροστά μας άλλες 2 ώρες. Άλλες 2 ώρες. Για να μπούμε στο ζουμί. Για να μπούμε στο ζουμάκι. Γιατί ακόμα δεν άναψαν τα κάρβουνα. Ακόμα δεν πήραμε φωτιά. Κι ας έχει ζέστη έξω. Τι να βάλουμε τώρα, για πες. Τι να βάλουμε. Λέγε, ποιο τραγούδι θες να βάλουμε. Παραδοσιακό. Στο τέλος θα γραφτούν όλοι στους πολιτιστικούς συλλόγους, έτσι πως το πάμε με τα παραδοσιακά τραγούδια. Τους βλέπω όλους να πηγαίνουν στις δουλειές τους με παραδοσιακές ενδυμασίες. Φορεσιές. Δεν κάνει να τις λέμε στολές. Φορεσιές είναι. Τι να βάλω, πες μου, εσύ ποιο θέλεις. Ποντιακό δεν βάζω. Εντάξει, Ποντιακό παίξαμε. Παίξαμε. Βασιλικούδα. Βάλε Βασιλικούδα. Και το Μαργούδι το. Όχι. Βάλε. Δώσ' το. Βασιλικούδα, δώσ' την. Δεν πειράζει. Πήγαμε και σε ένα γλέντι να πούμε. Πολιτιστικό εκεί πέρα. Ήταν Μακεδόνες, στρατιώτες, τέτοια ιστορίες. Χόρεψαν εκεί, γλεντήσαν. Τι ωραία που περάσανε. Βάλ' το, έλα, επανέρχομαι. Δώσ' το. Οχ. Έλα, πας και πάρουν λίγο ηθικό. Να παραμείνουν σε εγρήγορση.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Έως την Πέμπτη αναμένονται οι ανακοινώσεις για ανασχηματισμό, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Το κλίμα υπέρ των πρόωρων εκλογών και η μικρή διάρκεια της Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση που θα πρέπει μέχρι τέλος Αυγούστου να έχει ολοκληρώσει τις εργασίες της. Οι αλλαγές που εισηγούμαστε μπορεί να φαίνονται τολμηρές σε κάποιους, πιστεύω όμως ότι είναι αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοπεποίθηση το μέλλον, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη αναρτησή του. Έντονη κριτική στον Πρωθυπουργό από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο με αφορμή την ανάρτησή του για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τονίζει ότι οι κυβερνητικές προτάσεις δεν περιλαμβάνουν ουσιαστικές τομές αλλά διευκολύνσεις για τους κολλητούς του Πρωθυπουργού. Δέχτη την παρέτηση που υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης, έκανε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Η παρέτηση έγινε στη σκιά του κυκλώματος διαφθοράς με τις πολεοδομίες, όπου σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες συγκινικά πρόσωπα του κ. Μπακογιάννη. Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα εξηγήσεις για την υπόθεση, τονίζει το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας λεπτομέρειες από την κυβέρνηση για το θέμα. Για την τουρκική παρενόχληση στα κατεχόμενα ενημέρωση μεταξύ άλλων στους ομολόγους των οίκων Δανδιά στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας στη Λευκοσία. Σε επαόριστον αναβολή οδηγήθηκε η δίκη του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που βρίσκεται στο Εδόλιο για παράβαση καθήκοντος αναφορικά με το πόρισμα του σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης 717. Κακουργηματική ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα σε βάρος του 37χρονου Παλαιστινίου, ο οποίος φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση κατά στόχου Ισραηλινών συμφερόντων, άσκησε η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας. Τον ανακριτή 24χρονος κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να σκοτώσει την 20χρονη αδελφή του ύστερα από μεταξύ τους επεισόδιο που καταγγέλθηκε ότι έγινε χθες το πρωί στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Πάνω από 100 οι μετασεισμικές δονήσεις στην Εύβοια. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι ο σεισμός των 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι αποτελεί την κύρια δόνηση. Τα σημαντικότερα προβλήματα καταγράφονται σε Δαφνούσα και Προκόπη.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Στις περισσότερες περιοχές της χώρας ο καιρός γενικά αίθριος, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως τα υπηρετικά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Στην Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, Όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
8: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
10: Εμείς οι άνθρωποι βάναμε τον Χριστό στην άκρη. Το λόγο του Κυρίου εμείς τον βάναμε στην άκρη. Εμείς του είπαμε μείνε εκεί και μην κουνιέσαι. Εμείς θα κάνουμε αυτό που θέλουμε. Και μερικές φορές λέμε πού είναι ο Θεός, πού είναι ο Θεός. Εκεί και μας περιμένει. Εμείς τον βγάλαμε από την καρδιά μας. Εμείς τον βγάλαμε από τη ζωή μας. Και εμείς καλούμεθα και περιμένει. Ο Κύριος για μας σταυρώθηκε. Εμάς περιμένει. Να του πούμε ναι Κύριε ήρθαμε. Έλα κοντά μας. Και θα έρθει αμέσως. Γιατί λέει δεν έρχεται, πού είναι ο Θεός? Μα εμείς τον διώξαμε. Με τις πράξεις μας, με τους λόγους μας, με τον τρόπο ζωής μας. Τον απομακρύναμε, τον διώξαμε. Του απαγορεύσαμε και να μπει μες στη ζωή μας. Εμείς οι άθνοι, αυτός που σταυρώθηκε για μας, εμείς τον εδιώξαμε. Ξέρεις πότε τον θυμούμεθα? Μόνο το Πάσχα και πού και πού. Μόνο τα Χριστούγεννα και αυτό για τις γιορτές.
11: Η μίζα είναι στις αρμοδιότητες ή επευκαιρία των καθηκόντων?
12: Μα δεν θα την έπαιρνε την μίζα αν δεν ήταν υπουργός. Εγώ πιστεύω ότι είναι κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Γιατί αν δεν ασκούσε τα καθήκοντά του, δεν θα τα έπαιρνε. Οποιοδήποτε υπουργός, οποιαδήποτε
11: εποχή. Είναι στα καθήκοντα ή επευκαιρία των καθηκόντων? Προφανώς είναι χρονικά κατά την άσκηση, αλλά είναι στα καθήκοντα ή επευκαιρία των καθηκόντων?
12: Είναι στα καθήκοντά του.
11: Είναι στα καθήκοντα η μίζα.
12: Ναι.
13: Την άλλη άποψη. Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.
14: Το ακούσατε αυτό το ηχητικό? Το ακούσατε αυτό το ηχητικό για να καταλαβαίνουμε σιγά σιγά κάποια πράγματα? Κατάλαβε κανένας τίποτα? Το ξαναβάλω τώρα. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Τόλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Βάλετε ξανά αυτό το ηχητικό λίγο. Πονάει αυτό το ηχητικό. Πονάει τον ελληνικό λαό. Αλλά τι να κάνουμε, η αλήθεια είναι αλήθεια. Θα με βρίσετε, θα πείτε απεσιόδοξες τέτοια ιστορίες. Ανοίξτε τα αυτιά σας. Λοιπόν, άνοιξε τα αυτιά σου. Άνοιξε τα αυτιά σου. Δυνάμωσε το ραδιόφωνο σου και άκου τι λέει εδώ πέρα η Μπενάκη στον Παπούλια. Ψάξε να βρεις ποια είναι η Μπενάκη. Πάτα. Πάτα, δάχτυλα έχεις. Και όσοι δεν έχουν δάχτυλα, παιδιά, βρείτε άλλο τρόπο. Πείτε το διπλανό σας να ψάξει. Λοιπόν, ποια είναι η Μπενάκη? Διάβασε ποια είναι η Μπενάκη. Ποιος είναι ο Παπούλιας? Ποιος είναι ο Παπούλιας? Τι είπε η Μπενάκη στον Παπούλια το 2005? Για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα. Έτσι.
13: Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.
14: Χρειάζεται να πει κάτι άλλο? Τα είπε όλα! Πλέον την Ελλάδα δεν θα την ελέγχουν οι Έλληνες. Πώς αλλιώς να το πει δηλαδή για να το καταλάβετε? Επειδή εσείς θέλετε να τρέφετε ελπίδες ότι εύκολα κάποιοι μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο θα αλλάξουν την κατάσταση. Ας είμαστε ρεαλιστές. Όλα αυτά τα χρόνια που κάποιοι ταρπάζανε και κάνανε μούγκα, η Ελλάδα οδηγούνταν σε μια καταστροφή. Ποια είναι αυτή η καταστροφή? Το ότι θα διαχειρίζονται τον εθνικό μας πλούτο ξένοι. Αυτή είναι η αλήθεια. Καλός ή κακός, βάλτε το μέσα στο μυαλό σας και σταματήστε τα χαζά σας. Και εμένα με πληγώνει. Και εγώ δεν θα ήθελα να είναι έτσι τα πράγματα. Αλλά αναγνωρίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια κάποιοι αρπάζανε τα χρήματα και κάνανε γαργάρα. Και τώρα... Τα πάθες. Τα πάθες. Τι δίδεις, στέλνουν και μηνύματα. Σχολεία στις δημοσκοπήσεις. Τι να σχολιάζω στις δημοσκοπήσεις? Τι να σχολιάσω ρε στις δημοσκοπήσεις? Σας έχω πει μην πιστεύετε τις δημοσκοπήσεις. Δεν ισχύουν τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Δεν υπάρχουν αυτά τα ποσοστά. Είναι όλα ψεύτικα για να κατευθύνουν τα μυαλά σας προς μια συγκεκριμένη πορεία. Για να μπορέσουν να παίξουν το παιχνίδι του συστήματος. Δεν ισχύουν αυτά τα ποσοστά. Οι δημοσκόποι είναι κρατικό γρανάζι. Οι δημοσκόποι πολεμάνε τους αντισυστημικούς και κρατάνε τη Νέα Δημοκρατία στο 38%. Και δίνουν ποσοστά φυσικά στα τσιράκια τους. Αυτοί κόβουν και ράβουν την πίτα. Αυτοί προετοιμάζουν το έδαφος. Αυτοί σας κάνουν ένα μασαζάκι για το μαγείρεμα που έρχεται. Αυτό είναι οι δημοσκοπήσεις. Μασαζάκι για το μαγείρεμα που έρχεται. Ξέρετε τι είναι? Η μπουκιά της μπεσαμέλ πριν φτιαχτεί το παστίτσιο. Αυτό είναι οι δημοσκοπήσεις. Σαν να σου λένε ότι ετοιμάσου. Μιλάμε για τις δημοσκοπήσεις τώρα που βγάζουν στα κανάλια. Γιατί άμα κάνει κάποιος τώρα μόνος του μια δημοσκόπηση, που για μένα αυτό δεν θα έπρεπε να μπορεί να γίνεται. Σας το λέω. Εγώ είμαι στα πρόθυρα να κάνω καταγγελία στον πρωινό. Ένα τσάκ θέλω να τον κάνω καταγγελία. Για συκοφαντική δυσφήμιση, γιατί λέει ότι δεν βγάζω ψάρια, ενώ τον έχω προκαλέσει και αυτό να πάμε για ψάρμα και δεν έρχεται. Και επίσης, γιατί θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει έλεγχος στο ποιοι βγάζουν δημοσκοπήσεις. Εντάξει, δεν μπορεί να κάνει καθένας του γουστάρι σε αυτή τη ζωή. Θα τον πάω στα δικαστήρια. Τελείωσε. Και ας έρθει εκεί πέρα μετά να μας πει πώς έβαζε βαρύδια μέσα στα ψάρια, μέσα στη σακούλα, για να κερδίζει διαγωνισμούς. Για να έχουν να είναι πιο βαριά τα ψάρια. Στη σακούλα μέσα. Μου έβγαζε σαρδέλες και τα παρουσίαζε συναγρίδες. Και τις σαρδέλες δεν τις έβγαζε αυτός. Είχε κύμα και πηδούσαν έξω στο λιμάνι. Και τις μάζευε από το τσιμέντο. Τώρα άκου σου λέω. Για να μην αρχίσω να βάζω τώρα τα ηχητικά που μας έλεγε εδώ πέρα ότι θέλει να πηγαίνει πάνω στα βόρεια να ψαρεύει καβούρια. Ότι αυτό είναι το όνειρό του. Ας! Λοιπόν, αν θέλετε να δείτε ποιανού θεού αντιπρόσωποι είναι οι παπάδες, αφαιρέστε τους τον μισθό. Η μάσκα τότε πέφτει. Και του Έλληνα και του ψηφοφόρου και ολονών. Η μάσκα του καθενός πέφτει από τη στιγμή που του κόβεται ο μισθός. Θέλετε να δείτε οι παπάδες σε ποιον θεό πιστεύουνε? Κόψτε τους το μισθό. Γιατί εγώ ξέρετε τι αναγνωρίζω? Ότι τώρα που έγιναν αυξήσεις, ξαφνικά ξανααγαπιούνται. Τώρα που τους έκανε αυξήσεις, που αυτό σημαίνει προεκλογική περίοδος, από τη στιγμή που βλέπετε αυξήσεις στους Μητροπολίτες και στα παπαδάκια, μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο. Προεκλογική περίοδο, μπήκαμε, ναι. Τώρα δεν είναι τυχαίες οι αυξήσεις. Κάθε φορά προεκλογικά έρχονται αυξήσεις, μοιράζουν χρήματα, ξέρετε. Για βάλε. Βάλε, ναι, τι, έχεις έναν Μητροπολίτη. Ναι, δώσε το Μητροπολίτη. Τι λέει για τον Άδωνη Γεωργιάδη τα καλύτερα? Λογικό, ρε αδερφέ. Λογικό. Γίνανε αυξήσεις. Δεν θα αρχίσουν τώρα όλοι αυτοί να μιλάνε με καλά λόγια για την κυβέρνηση και για τη Νέα Δημοκρατία? Δώσε, δώσε, για να ακούσουμε τι έχει να πει. Τι έχει να πει ο συγκεκριμένος? Για να ακούσουμε. Όποιος κι αν είναι αυτός. Είναι σίγουρα ιερέας, Μητροπολίτης, παπάς, δεν ξέρω τώρα τι βαθμό έχει. Ξέρετε, το πρόβλημα και με τους ρασοφόρους είναι δεν φοράνε τα γαλόνια. Δεν έχουν παράσημα. Δεν έχουν σαρδέλες. Δεν έχουν τίποτα. Κάτι ρε παιδιά, να σας γνωρίζουμε μακριά. Και υπάρχουν κάποιοι που είναι ολόιδιοι. Πώς διακρίνουμε δηλαδή τι είναι ο άλλος? Δώσ' το να.
15: Τον ευχαριστούμε για αυτό το οποίο πραγματικά δεν το λέω προβλήματα του Υπουργείου. Τον παρακολουθώ κάθε μέρα. Βρίσκεται σε όλη τη χώρα. Εγκαινιάζει, δημιουργεί, ανακαινίζει όλα τα νοσοκομεία μας. Βάζει τελευταίου τύπου μηχανήματα μέσα που ξέρω πάρα πολύ καλά. Δηλαδή το λέω και στο Καναδά, ότι το σύστημα υγείας της Ελλάδας φαίνεται περίεργο, κύριε Υπουργέ, κύριε Παπανάση. Αυτό το οποίο γίνεται στην Ελλάδα δεν το περίμενα ποτέ στη ζωή αυτή. Εγώ όταν ακούσω και πούμε κουβέντα για τον Άδωνη Γεωργιάδη, έξω τσακώνομαι στην κυρία. Σα το λέω και ο κομπλιμέντο, αλλά τη δουλειά την οποία έχετε κάνει είναι απίστευτη, it's amazing που λένε στα αγγλικά. Μου δίνει ο Θεός δύναμη, Υπουργέ.
14: Το βραβεύουνε κιόλας, είναι απίστευτη δουλειά που έχετε κάνει. Είναι τρομερή αυτή η κυβέρνηση, σου λένε οι παπάδες. Μα είναι απίστευτο, μας έχετε κάνει αύξηση 100%. Είστε φοβεροί υπουργοί. Εν τω μεταξύ βλέπω κάτι Μητροπολίτες οι οποίοι δεν έχουν θέμα με όλο αυτό που γίνεται με τους ομοφιλόφιλους. Που να σου πω την αλήθεια, για μένα δεν είναι ορθόδοξοι αυτοί οι παπάδες. Εδώ πέρα έχουμε δει ρε παιδιά ιερέα να βγαίνει φωτογραφία με τον Ηλιόπουλο, τον Άσο Ηλιόπουλο, όχι τον άλλον της ΑΕΚ. Ο άλλος της ΑΕΚ, από όσο λένε φήμες στην πιάτσα, γέρνει για φαγητάκια προς Κολωνάκι με Καριστιανού. Οι φήμες το λένε, οι φήμες. Μιλάμε για τον Άζο Ηλιόπουλο, ο οποίος δηλώνει αριστερός και σηκώνει σημαία που γράφει πάνω, σηκώνει τη σημαία της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας αυτός ο Νάσος Ηλιόπουλος και γράφει πάνω αυτή η σημαία της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, της πατρίδας μου η σημαία έχει χρώμα παρδαλό. Αυτό γράφει ο Νάσος Ηλιόπουλος. Σηκώνει μια σημαία της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και γράφει πάνω, της πατρίδας μου η σημαία έχει χρώμα παρδαλό. Από πού κατάγεσαι ρε άντρεφε, για εξήγησέ μου λίγο. Από πού κατάγεσαι? Από το Λουλουδιστάν? Από πού είσαι δηλαδή και της πατρίδας σου η σημαία έχει χρώμα παρδαλό? Από το Ταμτούμ? Από πού είσαι δηλαδή ρε άνθρωπε? Εγώ αυτή τη σημαία δεν την έχω ξαναδεί. Εγώ αυτή τη σημαία γνωρίζω ότι είναι η σημαία της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Είναι η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα πατρίδα? Είναι η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα δηλαδή η χώρα σου? Δηλαδή αν πας έξω τι, και σε πούνε από πού είσαι ρε φίλε? Από πού μας έρχεσαι? Τι θα πεις? Έρχομαι από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα? Κατάγομαι από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα? Τι θα πεις δηλαδή? Ποιος είναι ο πολιτισμός της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας? Για να καταλάβω. Το αν το έχεις γυρίσει σε υγραέριο, το αν έχεις ή δεν έχεις τσουτσούνι, το αν είσαι ή δεν είσαι γκέι, το αν είσαι ή δεν είσαι λεσβία, δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω τι έχετε μέσα στο μυαλό σας. Και κοντά σε τέτοιους ανθρώπους βλέπουμε και ιερείς. Και λες, φίλε, εντάξει, παρετούμε από τη ζωή, σηκώνομαι, φεύγω. Δεν είναι δυνατόν τώρα να συμπίπτουν αυτά τα δύο. Δεν γίνεται, κάπου δεν τα βρίσκουνε. Κι όμως έχουν βγει ιερείς και έχουν πει ότι ναι, οι ομοφιλόφιλοι πρέπει να παντρεύονται. Ρε φίλε, ας παντρευτούνε. Στο Δημαρχείο! Πρέπει να παντρεύονται στην Εκκλησία! Θέλουν να παντρευτούν οι άνθρωποι! Θέλουν να παντρευτούνε, ας παντρευτούνε! Πρέπει να παντρευτούν στην Εκκλησία! Και ο ιερέας να λέει ότι ναι, αυτό είναι το σωστό. Δηλαδή σε πιάνει τρέλα, δεν ξέρεις τι να πεις. Δεν ξέρω ποιος είναι ο προμηθευτής των Ζάναξ στην Ελλάδα. Α, σε περίπτωση που πάθει κάτι αυτός ο προμηθευτής, παιδιά, φορέστε πανοπλίες. Φορέστε πανοπλίες, σωστό, δεν σφύριξα. Έτσι θα κελαϊδάνε οι παπάδες τώρα υπέρ της κυβέρνησης. Ο νεοέλληνας, φίλοι μου, είναι ο μόνος που μαλώνει με την τεχνητή νοημοσύνη. Μαλώνουνε με την τεχνητή νοημοσύνη, το καταλαβαίνετε. Ρωτάνε πράγματα στο μηχάνημα. Ρωτάει ο άλλος, πες μου αν ο Ευγένιος Τριβιζάς έχει μόνο δύο βυζιά. Του απαντάει η τεχνητή νοημοσύνη, φίλε μου, δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Και το μαλώνει, μαλώνει την τεχνητή νοημοσύνη. Ο άλλος ρωτάει στους νεκροθάφτες, τι ευχόμαστε, να είναι πάντα γεμάτοι. Του λέει, όχι, αυτό δεν είναι ευγενικό. Όχι, λέει, δεν είναι δυνατόν εσύ να μου κάνεις εμένα υποδείξεις. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Μίλα μου καλύτερα. Πες μου ναι ή όχι. Δεν θα μου λες ότι θες εσύ. Ο άλλος ρώτησε πώς ξέρει ο τυφλοπόντικας ότι είναι τυφλοπόντικας. Τι μας νοιάζει αν ξέρει ο τυφλοπόντικας αν είναι τυφλοπόντικας. Έχουμε και τους βίγκαν. Αυτοί να δεις τι ρωτάνε. Ρωτάει ο άλλος αν φάω φυτό, λέει, που έχει φάει μύγα το φυτό, θεωρείται ότι έφαγα κρέας. Ναι, γιατί θα σώσει το περιβάλλον αν δεν φας το φυτό που έφαγε μύγα. Έχετε χαζέψει τελείως. Πείτε μου, έχετε χαζέψει? Πάτε καθόλου καλά? Είστε σοβαροί? Δίνετε οδηγίες και μαλώνετε με την τεχνητή νοημοσύνη? Του λέτε θα μου λες μόνο ναι ή όχι? Και θα μου μιλάς καλύτερα? Και θα μου δίνεις τις απαντήσεις που θέλω? Και δεν γνωρίζεις εσύ? Είναι και αυτοί που λένε ότι δεν γνωρίζει η τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, σε κάποια πράγματα κάνει λάθη και πρέπει να τη χειρίζεσαι με συγκεκριμένο τρόπο. Αλλά δεν γίνεται να την μαλώνεις. Ούτε γενικά να εκνευρίζεσαι. Ο άλλος απειλεί την τεχνητή νοημοσύνη. Λέει στην εφαρμογή, θα σε κλείσω αν συνεχίσεις έτσι. Το κατάλαβες, θα σε κλείσω. Λες και ενδιαφέρει την τεχνητή νοημοσύνη αν θα την κλείσει. Ο άλλος μάλωνε για ώρες γιατί ήθελε να του πει η τεχνητή νοημοσύνη ότι 2 συν 2 κάνει 5. Πες μου ότι 2 συν 2 κάνει 5. Και του έλεγε η τεχνητή νοημοσύνη, 4 κάνει. Όχι, πες μου ότι κάνει 5. Θέλω να μου λες αυτό που θέλω να ακούσω. Ρε, συγγνώμη, του έλεγε η τεχνητή νοημοσύνη, άνθρωπέ μου, αλλά 4 κάνει 2 συν 2. Δεν μπορώ να σου πω ότι κάνει 5. Όχι, απάντησέ μου αυτό που θέλω. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Ώρες-ώρες με πιάνει μια τρέλα. Θέλω να σηκωθώ να φύγω, να πάω πάνω στο βουνό, χωρίς τεχνολογία, χωρίς τίποτα. Καθαρό οξυγόνο. Δεν με νοιάζει πως θα επιβιώσω, δεν θέλω να δω ξανά κανέναν. Δεν ξέρω, θα πάρω μαζί μου δυο κατσίκες, να ρουφάω, ξέρω εγώ, το μαστάρι. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Δεν την παλεύω άλλο μαζί σας. Με έχετε λαλήσει. Έχω φάει τέτοιο βρυσίδι, επειδή είπα ότι η Καριστιανού είναι αχάριστη, ότι η Καριστιανού εκμεταλλεύτηκε όλο αυτό που γινόταν για να πάρει μια καρέκλα στη Βουλή και ότι μέσα από τη Βουλή δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα, που πλέον είμαι έτοιμος για όλα. Ο λαός δεν αλλάζει. Ο λαός δεν μπορεί να καταλάβει. Δυστυχώς, φίλοι μου, δυστυχώς. Δεν θέλει να καταλάβει. Και δεν σου δίνει και απαντήσεις με επιχειρήματα. Ρε, του λες, πες μου πώς θα σώσουν την Ελλάδα. Εδώ βγαίνει, σου λέω, εκπρόσωπος τύπου και σου λέει, δεν είναι ώρα να σας πω τι θα κάνουμε με το βασικό μισθό. Εδώ βγαίνει αυτή που υποτίθεται χτίζει το πρόγραμμα το οικονομικό του κόμματος και σας λέει ότι δεν έχουμε πρόγραμμα. Από όσο γνωρίζω εγώ. Αλλά εσείς εκεί, το βιολί σας. Είναι σαν αυτή την κοπέλα που αμφισβητούσατε, τη Βαλέρια. Βαλέρια, πώς τη λέγανε από κάπου. Βαλέρια. Βαλέρια. Αχ, πώς τη λέγανε που έλεγε για το Λιγνάδι, μωρέ. Βαλέρια Κουρούπη. Ναι, η Βαλέρια η Κουρούπη. Η Βαλέρια η Κουρούπη. Έβγαινε η Βαλέρια η Κουρούπη και έλεγε: ο Λιγνάδης ερχόταν στο θέατρο με δύο μελαμψά παιδιά και έλεγε ότι είναι ανήψια του. Δηλαδή το έπαιζε θείος Λιγνάδης. Έχει καταδικαστεί ο Λιγνάδης για δύο υποθέσεις και κυκλοφορεί ελεύθερος. Το καταλαβαίνετε? Και κάποιοι λέγανε όχι, προσπαθείτε να κάνετε κακό στον ηγέτη Μητσοτάκη, ο οποίος διόρισε το Λιγνάδη. Και τους έλεγες, ρε φίλε, συγκεντρώσου. Την περίοδο, βγαίνει και ο Γεωργουσόπουλος είχε βγει. Ο Γεωργουσόπουλος και είχε πει: την περίοδο που ήμουν διευθυντής Εθνικού Θεάτρου από το 2015 μέχρι το 2017, λέει ο άνθρωπος αυτός, είχα απομακρύνει το Λιγνάδι λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς προς τους σπουδαστές. Και το 2019 ο Μητσοτάκης τον επανέφερε με τη δικαιολογία του εθνικού συμφέροντος. Εθνικό συμφέρον να είναι ο Λιγνάδης διορισμένος στο Εθνικό Θέατρο, ο οποίος καταδικάστηκε. Όχι, είσαι κακοπροαίρετος να λένε. Μπορείς να ασχοληθείς. Μπορείς να ασχοληθείς. Αξίζει να κάτσεις να ασχοληθείς.

0: αξίζει. Δεν αξίζει. Λοιπόν, εδώ ναι, βλέπω τώρα ότι παρενόχλησαν, λέει, οι Τούρκοι το αεροσκάφος του Δένδια. Και υπάρχει, λέει, γενικά πρόβλημα. Εγώ δεν τα ακούω όλα τζάμπα και βερεσιά. Δεν μπορώ να ασχοληθώ άλλο. Δεν μπορώ να ασχοληθώ. Είναι φίλοι με τους Τούρκους. Τους κάνουν τα χατήρια. Ό,τι και να λένε δεν τους πιστεύω πλέον. Δεν τους πιστεύω. Τα λαμπρά μυαλά φύγαν στο εξωτερικό. Έφυγαν τα λαμπρά μυαλά της Ελλάδας και ξεμείναμε εδώ πέρα με τους μακάκες. Ξεμείναμε εδώ πέρα με τα πυθίκια. Ξεμείναμε εδώ πέρα με τους κατζόχυρους. Ξεμείναμε πίσω, παιδιά. Ξεμείναμε πίσω. Δυστυχώς δεν θέλω να κατακρίνω ούτε να υποτιμήσω κάποιον. Αλλά για να μπορέσει να υπάρξει μια κοινότητα ισχυρή, πρέπει τα λαμπρά μυαλά να είναι εδώ. Πρέπει νέοι άνθρωποι που έχουν πάρα πολλές επιλογές, που έχουν μέσα τους ενισχυμένο το πατριωτικό στοιχείο, να είναι εδώ. Δυστυχώς δεν τους συμφέρει να είναι εδώ, έτσι όπως έχουν φτιάξει αυτή τη χώρα. Δεν τους συμφέρει να δουλεύουν μέρα νύχτα για 800 ευρώ και οι παπάδες να παίρνουν 5.000. Και γι' αυτό το λόγο φεύγουν έξω. Βάλε τον Κυρανάκη. Ο Κυρανάκης έχει μείνει πίσω, για παράδειγμα. Ο Κυρανάκης έχει μείνει πίσω και ακούστε τι λέει. Αν βγάλει κανένα άκρη το τι λέει, ελάτε να μου τρυπήσετε τη μύτη. Βάλε να ακούσουμε τον Κυρανάκη, υπουργός τώρα. Και στον ανασχηματισμό, ποιος ξέρει τι θα τον κάνει ο Μητσοτάκης.
1: Έρχονται τουρίστες, οι οποίοι για κάποιο λόγο υιοθετούν κακές συνήθειες στον δρόμο. Εμείς λοιπόν φέτος θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη εκστρατεία σε συνεργασία με τα rent-a-car, με τους ενοικιαστές οχημάτων, αυτοκινήτων, δικύκλων και άλλων οχημάτων, που θα την ονομάσουμε φέτος το καλοκαίρι «Θα ζήσω».
0: Ξανά από την αρχή, παιδιά, ξανά, δηλαδή προσπαθώ να συγκεντρωθώ. Μη μου στέλνετε λίγο μηνύματα, προσπαθώ να συγκεντρωθώ για να καταλάβω τον Κυρανάκη. Δηλαδή, αυτός θεωρείται τώρα ένας προοδευτικός άνθρωπος. Αυτός θεωρείται δηλαδή ένας άνθρωπος τώρα ο οποίος προσπαθεί να βοηθήσει την Ελλάδα. Ότι δηλαδή τι, προσπαθεί να μας κάνει καλό. Ότι αγωνίζεται για εμάς. Δηλαδή, να συγκεντρωθούμε. Είναι ακριβώς ένα λεπτό. Δεν ξέρω πώς έχει γίνει. Είναι ένα λεπτό ακριβώς το ηχητικό. Μπορούμε να συγκεντρωθούμε για ένα λεπτό. Μπορούμε ένα λεπτό.
1: Έρχονται τουρίστες, οι οποίοι για κάποιο λόγο υιοθετούν κακές συνήθειες στον δρόμο. Εμείς λοιπόν φέτος θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη εκστρατεία σε συνεργασία με τα rent-a-car, με τους ενοικιαστές οχημάτων, αυτοκινήτων, δικύκλων και άλλων οχημάτων, που θα την ονομάσουμε φέτος το καλοκαίρι «Θα ζήσω». Φέτος το καλοκαίρι «Θα ζήσω». Γιατί το καλοκαίρι είναι μια περίοδος που όλοι θέλουμε να ζήσουμε τη ζωή μας. Θέλουμε να περάσουμε όμορφα με τους ανθρώπους μας, με τις οικογένειές μας, να ζήσουμε ωραίες στιγμές. Αλλά πρέπει να επιστρέψουμε στο σπίτι. Και θέλουμε όσο περισσότερος κόσμος φέτος, ειδικά οι νέοι οδηγοί, Έλληνες και ξένοι επισκέπτες, να έρθουν και νοικιάζοντας ένα αυτοκίνητο, να υπογράφουν μία υπεύθυνη δήλωση σε εισαγωγικά, στην οποία θα λένε φέτος το καλοκαίρι θα ζήσω. Πώς θα ζήσω, θα ακολουθήσω αυτούς τους βασικούς κανόνες, τους απλούς κανόνες, οι οποίοι μου επιτρέπουν να επιστρέψω πίσω στην οικογένειά μου μετά το καλοκαίρι, ασφαλής και σώος.
0: Αν καταλάβατε εσείς τι είπε και πόσο χρήσιμο θα είναι αυτό, αν έπρεπε δηλαδή να κάνει όλη αυτή την ανάλυση για μια υπεύθυνη δήλωση, δεν ξέρω. Έχουν φύγει όλα τα λαμπρά μυαλά στο εξωτερικό και έχουμε μείνει εμείς εδώ με τον Κυρανάκη. Πρόβλημά σας. Εγώ υπεύθυνη δήλωση ξέρω να κάνω. Η τραγωδία της Θεσσαλίας πάντως δεν μου φαίνεται ότι ήταν ένα γεγονός το οποίο έγινε τυχαία. Δεν θέλω να είμαι συνωμοσιολόγος, δεν θέλω να είμαι κακοπροαίρετος, δεν θέλω να με λέτε ψεκασμένο. Τότε είχαν βγει κάποιοι άνθρωποι και είχαν πει ότι είχαν σπάσει κάποια φράγματα. Το πώς σπάσανε τα φράγματα δεν έγινε ποτέ έρευνα. Εγώ τα λέω έξω από τα δόντια και δεν με νοιάζει ας με κατακρίνουνε. Όταν πλημμύρισε η Θεσσαλία με τον Ντάνιελ, είχαν υπάρξει αναφορές ότι κάποιοι σπάσανε κάποια φράγματα. Ποιοι σπάσανε τα φράγματα? Γιατί σπάσανε τα φράγματα? Έγινε έρευνα. Γιατί αν δεν έγινε έρευνα, ο Ντάνιελ δεν ήταν τυχαίος. Αυτή τη στιγμή σε εκείνη την περιοχή, στους κάμπους, υπάρχουν φωτοβολταϊκά πάρκα, υπάρχουν ανεμογεννήτριες στα βουνά και χτίζονται data center. Γιατί? Για να έχουμε στην Ελλάδα το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη. Και σύντομα το ακριβότερο νερό στην Ευρώπη. Και αυτό λόγω τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί? Γιατί τα data center λειτουργούν με νεράκι για να μπορούν να κρατάνε σε ψήξη τους υπολογιστές που δουλεύουν όλη μέρα, χρειάζεται νεράκι. Θα ανεβεί η τιμή του νερού λοιπόν λόγω τεχνητής νοημοσύνης και λόγω των data center στην Ελλάδα. Το καταλαβαίνουμε? Παγκόσμια πρωτιά και σε αυτό. Ποιοι χτίζουν τα data center? Ψαχτείτε για να δείτε. Γιατί δεν λέω τυχαία το ότι μια μέρα θα ξυπνήσουμε και η γαλανόλευκη σημαία μας θα είναι διαφορετική. Δεν λέω τυχαία το ότι εξαγοράζουν πολλές περιοχές γιατί η Ελλάδα έχει βγει στο σφυρί εξαιτίας της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ και όλων αυτών των προσώπων που έχουν περάσει από την εξουσία. Θα ξυπνήσουμε μια μέρα, γράφτε το, και θα ονομαζόμαστε ή θα μας ονομάσουνε νέο, είμαστε ή θα μας ονομάσουνε νέο.

0: με τις υποκλοπές, ο Εβραίος αυτός, ο Ταλ Ντίλιαν, έχει στα χέρια του στοιχεία τα οποία καίνε το Μαξίμου. Δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας ο οποίος να βγει και να πει ότι καλό τον Ταλ Ντίλιαν να έρθει να καταθέσει. Τι έχει στα χέρια του? Ποια είναι αυτά τα στοιχεία? Ποια είναι αυτά τα συμφωνητικά? Ποιες είναι αυτές οι αποδείξεις? Ποια είναι αυτά τα email, ρε άνθρωπε? Υπάρχει ένας καταδικασμένος που λέει ότι έχει στα χέρια τα αποδεικτικά στοιχεία που εμπλέκουν την ΕΥΠ και την κυβέρνηση στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Και δεν υπάρχει ένας που να έχει τα κάκαλα εισαγγελέας να βγει να πει καλό τον Ταλ Ντίλιαν σε απολογία. Δεν υπάρχει. Βάλε να ακούσουμε το ρεπορτάζ. Βάλε, γιατί πιστεύουν ότι λέω ότι μου κατέβει στο κεφάλι.
1: Διαθέτει λοιπόν ένα συμφωνητικό που έχει η εταιρεία του με την ΕΥΠ. Επικαλείται ότι έχει αυτό το συμφωνητικό για την χρήση του πέδωρου, για την ορθή λειτουργία της χρήσης του πέδωρου, για την παραχώρησή του για να λειτουργήσει από την ελληνική υπηρεσία πληροφοριών, και κυρίως με υπογραφές και των δύο μερών ότι θα υπάρξει αυτή η διαδικασία. Να πω ότι αυτή η διαδικασία τότε δεν μπορούσε να έχει τον απόλυτα επίσημο χαρακτήρα, ενωθεί οτιδήποτε άλλο, εκτός από τη μυστικότητα και την παρασκηνιακή μεθόδευση που υπήρχε, διότι δεν υπήρχε και ούτε υπάρχει μέχρι σήμερα νομικό πλαίσιο για να λειτουργήσει τέτοιου είδους λογισμικό από τις αρχές ασφαλείας ή τις μυστικές.
2: Αλλά μας λες ότι υπήρχε προσύμφωνο ήδη.
1: Υπήρχε ένα σύμφωνο συμφωνητικό συνεργασίας με υπογραφές των δύο μερών, και το σημαντικότερο που το επικυρώνει είναι δεκάδες μηνύματα που φαίνεται να έχει ανταλλάξει η Ιντελέξα, η υπεύθυνη της Ιντελέξα, τελέχη της ΕΥΠ, όπου δίνονται συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς θα λειτουργεί το Predator, πώς θα εγκατασταθεί και πώς θα λειτουργεί το Predator, γιατί είναι φυσικό ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα χρειαστούν διάφορες τεχνικές υποστηρίξεις, βοήθεια στη διαχείριση, γιατί είναι ένα λογισμικό που δεν ήξεραν να το λειτουργούν οι υπεύθυνοι της ΕΥΠ.
2: Άρα, αν καταλαβαίνω καλά, οι υπεύθυνοι της ΕΥΠ δεν είχαν απλά τεχνολογικό ενδιαφέρον για τα νέα λογισμικά, τους ένοιαζε για να μάθουν να το χρησιμοποιούν.
1: Ναι, ήθελα να το χρησιμοποιούν. Αυτή ήταν η στόχευση. Ήταν 100 άτομα τα οποία, επαναλαμβάνω, ότι ήταν υπουργοί, ήταν δημοσιογράφοι, ήταν επιχειρηματίες, ήταν στρατιωτικοί, όλη η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας, που όπως έχει πει και ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας και άλλοι κατηγορούμενοι, εμείς δεν είχαμε κανένα λόγο να τους παρακολουθούμε. Εμείς ουσιαστικά διεκπεραιώναμε τεχνικά και διαχειριστικά αυτά που μας. Που για το θέμα του λειτουργίας του Predator, και το Predator ποιο στόχευε ήταν θέμα δικό τους, εμείς δεν το γνωρίζαμε. Είναι ένα συγκεκριμένο ζήτημα, είναι πολύ σημαντικά, θέλω να πω, και το θέμα, τα θέματα των ηλεκτρονικών μηνυμάτων, γιατί δείχνει μια καθημερινότητα όπου τα άτομα που απευθύνονται για να προχωρήσουν στις σχετικές διαδικασίες και να βοηθηθούν είναι ουσιαστικά στελέχη της ΕΥΠ, και καταλαβαίνει κάποιο ότι
2: υπάρχει συνεργασία.
1: Και υπάρχει συνεργασία.
2: Μάλιστα.
1: Και όλα αυτά βέβαια τα έχει ο κύριος Ντίλιαν, και επικαλείται ότι τα έχει ο κύριος Ντίλιαν, και αναμένεται κάποια στιγμή
2: να τα δείξει κιόλας.
1: Να τα παρουσιάσει, να τα δείξει, αν βεβαίως πιεστεί, αν δεν αλλάξει κάτι, γιατί εξαρτάται και από τη δική του κατάσταση και, και τη δική του κατηγορία αρχικά καταδικαστή. Διότι έτσι όπως έγινε το κατηγορητήριο, ναι μεν ήθελαν να αποσύσουν τις ευθύνες τις κρατικές, ότι δεν υπήρχε εμπλοκή της ΕΥΠ. Θέλησαν να προσδιορίσουν ότι είναι μόνο ιδιωτικές υποθέσεις, με ένα άλμα βεβαίως λογικής.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά τώρα βέβαια και οι ιδιώτες, όταν λένε ότι εσείς τα κάνατε.
2: Μπορεί να ήταν κουτσομπόλιδες, Βασίλη.
1: Ήταν κουτσομπόλιδες και παρακολουθούσαν τους υπουργούς. Ένας Ισραηλινός που δεν είχε μερικούς μήνες στην Ελλάδα, ή ένας ξένος επιχειρηματίας, να παρακολουθεί στρατιωτικούς ή να παρακολουθεί για δική του χρήση. Και φυσικά αυτό κλωτσάει στην κοινή λογική, αλλά και οι ίδιοι βεβαίως αντιδρούν, γιατί πάει να γλιτώσει η υπεύθυνη των υποκλοπών από κάτι, δηλαδή την κρατική συμμετοχή,
2: και
1: ρίχνουν σε ιδιώτες, αλλά οι ιδιώτες γνωρίζουν ποιο είναι το όλον της υπόθεσης. Και βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο εν όψη και των πιθανών αποκαλύψεων
2: όποτε έρθει
1: η χρονική στιγμή του κυρίου Ντίλιαν.
2: Σε ευχαριστώ.
0: Εγώ ξέρετε τι αναρωτιέμαι. Ο κακοπροαίρετος αιμονικός. Ξέρετε τι αναρωτιέμαι. Ο Σαμαράς, γιατί δεν μιλάει για τις υποκλοπές? Δεν ξέρει, γιατί δεν αποκαλύπτει? Ακούστε να δείτε. Παιδάκια, όμορφα. Εγώ είμαι μικρός σε ηλικία και ξέρω να ξεχωρίζω το ποιος μιλάει έξω από τα δόντια. Ο άνθρωπος που ήταν πρώην πρωθυπουργός δεν ξέρει τι έχει συμβεί με αυτό το σκάνδαλο? Γιατί διαβάζω άρθρα από διάφορα site του ομίλου που τον στηρίζουν, από κάτι εκδότες με κόκκινα μαγουλάκια.

Στο Ηράκλειο Κρήτης, γράφει ο εκδότης με τα κόκκινα μαγουλάκια. Στο Ηράκλειο Κρήτης έριξε καινούρια χαστούκια, με σκληρή γλώσσα μίλησε ο Σαμαράς για το Μητσοτάκη. Και τι είπε ο Σαμαράς? Ότι ο Μητσοτάκης πολεμά την ακρίβεια με μικροεπιδόματα. Αυτό σε ένα καφενείο να πας εδώ πέρα στην Ποντο Ηράκλεια και να μπεις μέσα, το λένε όλοι οι παππούδες. Δεν υπάρχει. Να πας να μπεις τώρα, πού θες να πας? Θες να πάμε σε άλλο χωριό? Θες να πάμε στο Ζαγκλιβέρι? Θες να πάμε προς το Κιλκίς? Θες να πάμε προς τις Σέρες? Θες να πάμε στη Βόρεια Ελλάδα? Δεν ξέρω. Πιο κάτω δεν κυκλοφορώ τόσο πολύ. Στη Βόρεια Ελλάδα, εδώ πέρα, σε όποιο καφενείο και αν μπεις και ρωτήσεις άνθρωπο, και όχι μόνο σε καφενείο. Και στο χωράφι να πας, και στην υπηρεσία, και στο γιατρό, και στο δάσκαλο, και να πας να ρωτήσεις: φίλε, ο Μητσοτάκης πολεμάει την ακρίβεια με μικροεπιδόματα. Ξέρεις, θα σου πει: καλά ρε τώρα τα δεδομένα. Αυτές ήταν ρε οι σκληρές σφαλιάρες και τα γαστούκια που μοίρασε ο Σαμαράς. Ότι είπε ότι ο Μητσοτάκης πολεμάει την ακρίβεια με μικροεπιδόματα. Ρε, έχετε τρελαθεί. Έχετε τρελαθεί. Είστε σοβαροί? Να μας πει ο Σαμαράς ποιοι συνεργαζόντουσαν με τον Ταλ Ντίλιαν. Να μας πει ο Σαμαράς την άποψή του για τους Εβραίους. Να μας πει ο Σαμαράς την άποψή του για τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Να μας πει ο Σαμαράς την άποψή του για όλα αυτά που γινόντουσαν όταν ήταν πρωθυπουργός. Να μας πει ο Σαμαράς την άποψή του για τον Καραμαλή, που κάποιοι λένε ότι υπάρχει ένα σενάριο να ξανά έχουμε πρωθυπουργό τον Καραμαλή. Καλά, εγώ γελάω με αυτό το σενάριο, αλλά κάποιοι λένε και αυτό το σενάριο. Αυτό μας έλειπε, παιδιά, να αναστενάξουν πάλι τα σουβλατζίδικα. Αυτό μας έλειπε. Αυτό μας έλειπε, να πηγαίνουν οι φουντάδες και οι ντελιβεράδες και οι βολτάδες και οι διανομής πορεία για να γεμίσουν το Μαξίμου ή το ελληνικό κοινοβούλιο με σούβλες. Έχετε δει διανομής να κάνουν πορεία? Κατεβαίνουν εκεί πέρα πόσα μηχανάκια, ένας πολύ σκληρός πυρήνας οι διανομής όταν κάνουν απεργία. Γιατί πεινάει ο λαός. Αλλά τέλος πάντων, θα περνάει μπροστά από την κεντρική οδό στην Αθήνα πορεία μηχανοκίνητη διανομέων και θα λέτε κάνουν απεργία, και δεν θα κάνουν απεργία. Θα πηγαίνουν στο ελληνικό κοινοβούλιο την παραγγελία του Καραμαλή. Αυτό μας λείπει τώρα. Κάτι άλλο που μάθαμε, μιας και που ανέφερα τον Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος πλακωνόταν στα γήπεδα με το Μαρινάκι. Μιλάμε για σοβαρότητα τώρα. Μιλάμε για κύρος. Μα όλοι λέγανε, μα τι επίπεδο. Μα τι επίπεδο. Μα βέβαια, όταν παίζουν να πούμε δύο παοξίδες ή δύο Παναθηναϊκοί ή δύο Αργιανοί μπουνιές στα γήπεδα, οι οπαδοί, οι χουλιγκάνοι. Τι είναι αυτά τα εγκληματικά στοιχεία? Όταν παίζει ο Δημητριάδης με το Μαρινάκι μπουνιές μέσα στο γήπεδο, ήτανε μια άτυχη στιγμή. Δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα νεύρα τους ένας εφοπλιστής και ο ανιψιός του πρωθυπουργού. Ναι. Δεν ήτανε κάτι. Σιγά μωρέ τώρα. Πήγαινε πυγμαχία. Πήγαινε πυγμαχία. Διάβασα λοιπόν ότι η Ντόρα Μπακογιάννη, παρά τις δυσκολίες που προκαλεί η κατάσταση της υγείας της, έσφιξε τα δόντια. Δεν ξέρω αν χρησιμοποιεί πι. Πάντως ξεκίνησε για να πάει στη δεξίωση της Capital του Βαγγέλη Μαρινάκη στα Ποσειδόνια. Και όλοι ξέρουμε γιατί πήγε. Το πι το είχε πετάξει μια φορά η Ντόρα Μπακογιάννη όταν χόρευε. Δεν ξέρω πλέον αν το έχει. Λοιπόν, πήγε, λέει, γιατί πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να γεφυρωθεί η διαφορά που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στον Βαγγέλη Μαρινάκη και στην οικογένεια Μητσοτάκη. Κυρίως με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η Ντόρα παίζει αυτό το ρόλο. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης τι θα πει? Όλα καλά? Με χτύπησαν, μου σκίσανε την μπλούζα, ξεφτυλίστηκα σε όλο το γήπεδο. Και επειδή ήρθε η Ντόρα τώρα εδώ πέρα και έκατσε να πούμε στην εκδήλωση, στη δεξίωση, τελειώσαμε, δεν τρέχει τίποτα? Γιατί πολλοί λένε έξω στην κοινωνία, εγώ δεν το υιοθετώ, το ότι ο Μαρινάκης
δεν μπορεί να το ξεπεράσει αυτό που έγινε. Δεν έχει ησυχάσει. Δεν πάει να κεράσει όσα σοκολατάκια θέλει τώρα. Ο Βαγγέλας έχει πρόβλημα. Δεν του φεύγει με τίποτα. Αλλά την παραδέχομαι. Γιατί? Γιατί είναι 72 ετών, είναι άρρωστη και σηκώθηκε και πήγε να συμμαζέψει τις μακακίες των υπολείπων. Δηλαδή, η γυναίκα 72 χρονών άρρωστη σηκώθηκε να πάει, ρε παιδιά, να ξεκαθαρίσει πάλι την πουγάδα. Τόσοι άντρες, ρε. Σηκώθηκε πάλι η γυραντόρα να πάει να σας ξελασπώσει. Δεν τρέπεστε λιγάκι? 72 χρονών έπρεπε να πηγαίνει καμιά εκδρομή, να πούμε, στους καταράκτες της Έδεσας. 72 χρονών είναι. Έπρεπε να παίζει κανένα σημαριό, να τραγουδάει, να απολαμβάνει τη ζωή. Τι είναι, μαμά σας είναι ακόμα να τρέχει να μαζεύει αυτά που κάνετε? Δεξί και αριστερή το ίδιο μαγαζί. Και μέσα σε όλα αυτά θέλω να αναφέρω, γιατί έχω και 10 λεπτά μπροστά μου, αν και έχει και τρίτη ώρα τα φύγει. Θέλω να αναφέρω κάποιες μισθοδοσίες. Έχω και ένα ηχητικό τώρα εδώ πέρα για την πολεοδομία. Έχουμε θέματα. Πώς περνάει έτσι η ώρα, ρε? Ρε, πώς περνάει έτσι η ώρα? Δύο μέρες το Σαββατοκύριακο παίρνουμε μια ανάσα και ερχόμαστε εδώ πέρα, έχουμε φορτίσει μπαταρίες. Σκέψου το καλοκαίρι που θα πάρουμε έτσι λίγο άδεια να ξεκαθαρίσει το μυαλό μας, πώς θα επανέλθουμε. Πω, πω, πω. Λοιπόν, ο δάσκαλος στην Ελλάδα παίρνει 1000 με 1300 ευρώ. Ο καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παίρνει το ίδιο. Δηλαδή, δάσκαλοι και καθηγητές στην Ελλάδα παίρνουν 1100 με 1300 ευρώ. Οι νοσηλευτές του ΕΣΥ 1200 με 1400 ευρώ. Ο αστυνομικός 1100 με 1500 ευρώ. Ο πυροσβέστης 1100 με 1500 ευρώ. Θέλετε να τα λέω απλά με τον κατώτατο? Ωραία, πάμε έτσι για να μην μπερδεύεστε. Δάσκαλοι και καθηγητές παίρνουν 1100 ευρώ. Νοσηλευτές του ΕΣΥ 1100 ευρώ. Αστυνομικοί 1200 ευρώ. Πυροσβέστες 1200 ευρώ. Λιμενικοί 1200 ευρώ. Στρατιωτικοί 1200 ευρώ. Οι γιατροί 1600 ευρώ. Οι δικαστές που είναι πρωτοδιορισμένοι 2.500. Οι πανεπιστημιακοί λέκτορες και οι επίκουροι 2.000. Και οι μητροπολίτες παίρνουν 5.000. Σας φαίνεται λογικό? Έχουμε από τη μία μεριά αυτούς που διδάσκουν τα παιδιά σας, που θα σας σώσουν τη δύσκολη στιγμή, που καταπολεμούν την παρανομία, που τρέχουν να σβήσουν τη φωτιά, που θα πάνε πρώτοι στον πόλεμο. Και απ' την άλλη έχουμε τους παπάδες με το λιβάνι. Και μαντέψτε, ο Μητσοτάκης δίνει σε αυτούς τους παπάδες με το λιμάνι, τους Μητροπολίτες, 5.000. Και στα παπαδάκια δίνει 3.000. Και στο νερουλά της Βουλής και σε αυτό να δίνει 3.000. Το καταλαβαίνετε? Σας κοροϊδεύουνε! Υπάρχουν εξαγορασμένοι ψηφοφόροι! Και δεν είναι ορθόδοξοι όλοι αυτοί. Οι Μητροπολίτες και οι παπάδες που δέχονται αυτά τα λεφτά. Δεν είναι ορθόδοξοι. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι.

Μην προσπαθείς να μάθεις ένα γουρούνι να τραγουδάει. Και το γουρούνι ενοχλείς και το χρόνο σου χάνεις. Και αυτό ισχύει για όλους τους Έλληνες. Σας αρέσει να το ξαναπούμε? Είναι η μεγαλύτερη αλήθεια. Αν θεωρώ, αν μου ζητούσε κάποιος να πω μια παροιμία, θεωρώ ότι η παροιμία που ταιριάζει καλύτερα στους Έλληνες, στους νεοέλληνες πολίτες, είναι αυτή. Μην προσπαθείς να μάθεις ένα γουρούνι να τραγουδάει. Και το χρόνο σου χάνεις και το γουρούνι ενοχλείς. Το σκέφτομαι να πάω να γίνω παπάς. Το σκέφτομαι. Σοβαρά σας μιλάω, το σκέφτομαι. Λες, ρε λες. Ευχαριστώ πάρα πολύ την εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα που σήμερα έχει αναρτήσει, που σήμερα έχει βάλει μέσα αυτή την εφημερίδα τη σημερινή το άρθρο, την τοποθέτησή μου για την Καριστιανού. Για μένα αυτή είναι η αλήθεια μου. Λέω πράγματα μέσα που δεν τα ξέρει κανένας. Έχουμε δώσει έναν αγώνα ισχυρό και δεν επιτρέπω σε κανέναν, σε αυτούς τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, σε αυτούς τους δημοσιογράφους που καθημερινά εδώ πέρα σας ενημερώνουν, να τους αδικούνε. Δεν το επιτρέπω σε κανέναν. Δεν επιτρέπω την αχαριστία απέναντι στο Focus FM 103,6. Βοηθάμε γιατί θέλουμε και βοηθάμε. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι. Εντάξει. Θα εκτιμάτε κάθε κίνησή μας. Γιατί αν σας βοηθάμε και δεν μας εκτιμάτε, δεν θα σας ξαναβοηθήσουμε. Απλά πράγματα. Γιατί δεν θέλω να βοηθάω αχάριστους. Δεν θέλω, ρε φίλε, δεν γουστάρω. Και στη ζωή μου ισχύει αυτό. Όχι μόνο με το ραδιόφωνο. Και στη ζωή μου ισχύει. Δεν έχει με να κάνει μόνο με τη δουλειά. Δεν γουστάρω να βοηθάω αχάριστους. Δεν γουστάρω, δεν με γεμίζει, ρε φίλε. Από τη στιγμή που καταλαβαίνω ότι ο άλλος είναι αχάριστος, τελειώσαμε.

0: δεκτεί, λέει, έκανε την παρέτηση του Πέτρου Κόκαλη ο Πέτρος Κόκαλης. Τρομερή είδηση. Είναι σαν αυτό με την Καριστιανού που αποδέχθηκε, όχι αποδέχθηκε, ναι, αποδέχθηκε την παρέτησή της. Που έλεγε τότε θέλω να μου στείλουν email για να φύγω από το σύλλογο. Και όταν τη στείλανε email έλεγε αυτό το email είναι παράνομο. Ρε, εσύ δεν είπες να σου στείλουμε email για να φύγεις από το σύλλογο των τεμπών, των θυμάτων. Σου στείλανε email και μετά έλεγες δεν είναι νόμιμο το email. Μόνοι τους μαλώνουν. Άλλη είδηση. Κόμμα λέει, το κόμμα λέει του Σαμαρά θα ονομάζεται πολιτικό φθινόπωρο. Παλαιότερα είχε φτιάξει την πολιτική άνοιξη, δεν έπιασε και τώρα το πάει στο πολιτικό φθινόπωρο. Σου λέει έφταιγε η εποχή. Την άνοιξη ανθίζουν τα λουλούδια. Ο κόσμος κυκλοφορεί πλέον με κοντομάνικα. Δεν τους άρεσε. Πάμε με πολιτικό φθινόπωρο. Ίσως πιάσει. Αν δεν πιάσει και αυτό, μπορεί όταν είναι 90 χρονών, 1000 χρόνια να ζήσει ο άνθρωπος. Μπορεί όταν είναι 90 χρονών να κάνει τον πολιτικό χειμώνα. Και όταν είναι 120 το πολιτικό καλοκαίρι. Πρέπει να τα δοκιμάσεις όλα, Αντώνη. Όλα τα ονόματα. Μην είσαι άδικος. Και μην διαβάζεις τις δημοσκοπήσεις του Sky. Γιατί σε κάνουνε να χαίρεσαι. Εντάξει. Δημοσκοπήσεις του Sky βγάζουν ότι είναι ο πιο όμορφος ο Μητσοτάκης. Θεωρώ, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι να υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά θα μπορούσε. Θα μπορούσε το Sky να κάνει μια δημοσκόπηση και να βγάλει ότι ο πιο όμορφος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα μπορούσε να το κάνει. Που, συγγνώμη, έχω άποψη, χάλια. Χάλια μαύρα. Δεν βλέπετε. Δεν βλέπετε. Το μαλλί πρώτα απ' όλα θυμίζει κουρτίνα παλιού σπιτιού. Αυτά τα σπίτια τα οποία είχαν, ξέρετε, τις αντίκες και την κουρτίνα η οποία είναι χυτή. Αυτό μου θυμίζει το μαλλί του Μητσοτάκη. Δεν θέλω να τον προσβάλλω. Ποιος είναι ο κομμωτής σου, αδερφέ, και ποιος σε κουρεύει με αυτόν τον τρόπο να μπορείς να έχεις κουρτίνα στο μέτωπο. Και για το κουστούμι έχω να σχολιάσω. Φοράνε κουστούμι και μου κλείνουν το ένα το κουμπί. Και τους είναι μικρό το κουστούμι. Και περπατάνε και τεντώνεται το κουμπί, φωνάζει βοήθεια. Ρε φίλε, άνοιξε το κουμπί. Και να πω ότι είσαι και κάνας εύσωμος, σαν κλαδί είσαι. Άνοιξε το κουμπί, ρε αδερφέ. Και πάρε μεγαλύτερο κουστούμι. Να είσαι ωραίος, να είσαι κυμπάρης. Με τα στενά. Τι νομίζεις? Οι μοδίστρες έχουν πέραση. Δεν βλέπεις τη μοδίστρα της Καριστιανού? Από το πουθενά μπορεί να την κατεβάσει υποψήφια. Και από το πουθενά να υπάρχει βουλευτής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, γιατί κατέβηκε με την Καριστιανού μοδίστρα. Να δω τότε τι θα πάθει. Να δω τότε τι θα πάθει. Θέλεις φίλε μοδίστρα. Θέλεις μοδίστρα. Βάλε τον Greenberg, γιατί σαν επικοινωνιολόγος δεν ξέρω, νομίζω δεν τα πάει πολύ καλά. Βάλτο να σε ντύνει διαφορετικά. Τζάμπα τον πληρώνει. Τόσους συμβούλους έχει. Νέα Δημοκρατία δίνει 600 εκατομμύρια σε συμβουλευτικές εταιρείες. Δεν μπορούν να ντύσουν τον Πρωθυπουργό αξιόλογα. Πλάκα κάνουμε τώρα, σοβαρά μιλάμε. Και ας κάνουνε πρόβες σε ένα σκιάχτρο. Κάντε πρόβες σε ένα σκιάχτρο. Δεν έχει διαφορά. Κάντε πρόβες σε μια κούκλα. Αλλά μακριά τον Κυριάκο Μητσοτάκη από τις κούκλες, γιατί τις χαιρετάει στις βιτρίνες τις κούκλες. Προσεκτικά. Έτσι. Μην βγει καμιά φωτογραφία με καμιά κούκλα. Θα εκτεθείτε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλόα Καρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πώς το τρίβουν το πιπέρι, ξέρετε? Έλα οι πυρώτες! Επανέρχομαι τρίτη ώρα με βραχνιασμένη φωνή.
1: Άιτε πώς το τρίβουν.
0: Να πούμε για τα φαγοπότια, να πούμε για την πολεοδομία. Πώς κάνουνε να πούμε τις δουλειές στην πολεοδομία, έλα τα τσάκια.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Επισπεύθηκε τελικά ο μήνυ κυβερνητικός ανασχηματισμός σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινάκη, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών στη θέση Κυρανάκη, ο οποίος θα αναλάβει τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Παράλληλα, νέος υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τοποθετείται ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Τη θέση της υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαρινένα Σούκουλη. Στο Υπουργείο Εξωτερικών μετακινείται ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα υφυπουργού αρμόδιο για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Ο δημόσιος εκβιασμός μιας κυβέρνησης δεν μπορεί να μείνει αναπάντητο σε μια ευρωπαϊκή δημοκρατία, τονίζει το ΠΑΣΟΚ στις σημερινές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων στον απόϊχο του δημοσιεύματος της εφημερίδας Το Βήμα. Το κουβάρι για το σκάνδαλο των υποκλοπών ξετυλίγεται, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα ο Ταλτίλιαν επικαλείται ότι διαθέτει έγγραφα που αποδεικνύουν συνεργασία με την ΕΥΠ και ανταλλαγή email για το Predator. Η ελληνική λύση, έπειτα και από αυτήν την εξέλιξη, θα προβεί σε μια στρατηγική κίνηση προκειμένου να κλωτσίσει το κουβάρι μια και καλή και να δούμε εάν έχουμε την διάπραξη κακουργηματικής κατασκοπίας ή εγκλήματος κατά του πολιτεύματος, τονίζει το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Δεκτεί την παραίτηση που υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης, έκανε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Η παραίτηση έγινε στη σκιά του κυκλώματος διαφθοράς με τις πολεοδομίας, όπου σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες συγγενικά πρόσωπα του κυρίου Μπακογιάννη. Σε επαόριστον αναβολή, η δίκη του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που βρίσκεται στο εδόλιο για παράβαση καθήκοντος αναφορικά με το πόρισμα του σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης 717. Κακουργηματική δίωξη ποινική για 4 κακουργήματα σε βάρος του 37χρονου Παλαιστινίου, ο οποίος φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση κατά στόχου Ισραηλινών συμφερόντων, άσκησε σήμερα η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας. Τον ανακριτή 24χρονος κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να σκοτώσει την 20χρονη αδελφή του ύστερα από μεταξύ τους επεισόδιο που καταγγέλθηκε χθες το πρωί στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, το μεσημέρι και κυρίως τις απογευματινές ώρες. Όμως τα υπηρετικά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στα ανατολικά θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 31 βαθμούς, τοπικά στα υπηρετικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός, με πρόσχερες νεφώσεις στην Θεσσαλονίκη, η άνεμη έως 4 από 4, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς.
0: Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
8: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
9: Και?
8: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
9: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
8: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
12: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς. Χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
5: Είναι τόσο.
12: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.
6: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από αυτό το φαγοπότι των χιλιάδων ευρώ στις πολεοδομίες, για να βάλω και το ηχητικό που θέλω για να ακούσετε, γιατί γίνεται ο κακός χαμός. Θεωρώ το ότι η μίζα στην Ελλάδα πάει σύννεφο και το γνωρίζετε οι περισσότεροι. Το θέμα είναι, θα αλλάξει ποτέ αυτή η κατάσταση? Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι ο αρμόδιος ο οποίος θα κλείσει στη φυλακή όλους αυτούς τους ανθρώπους που τα παίρνουν κάτω από το τραπέζι? Γίνεται? Δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται? Γιατί δεν υπάρχουν οι ανάλογες δικλείδες ασφαλείας. Γιατί δεν τιμωρούνται αυτοί οι κρατικοί υπάλληλοι οι οποίοι βοηθάνε τη διαφθορά. Βοηθάνε στην παρανομία. Οι οποίοι δέχονται πολιτικές παρεμβάσεις, είτε δεν δέχονται πολιτικές παρεμβάσεις και το κάνουν για προσωπικό τους όφελος. Βάλε το ηχητικό λίγο για να καταλάβει ο κόσμος τι εννοώ. Γιατί μπορεί να μην τους έχουν ενημερώσει για αυτό που συμβαίνει. Αν και έχουμε δει και στη Χαλκιδική μια αντίστοιχη περίπτωση με την πολεοδομία και επέστρεψαν όλοι στην υπηρεσία κανονικά. Δεν πήγε κανένας φυλακή. Τώρα με τις πολεοδομίες Αττικής, τα ίδια. Τα ίδια με τους διορισμένους από την εξουσία.
13: Στην πλανή πόρτα θησαυρίζουν από υποθέσεις διαφθοράς 1.000 έως και 30.000 ευρώ. Φέρεται να ήταν τα ρήφα για πολεοδομικές εξυπηρετήσεις που έκανε κύκλωμα από εξάρθρωση η αστυνομία. Η έρευνα αποκάλυψε δεκάδες περιπτώσεις δωροληψίας και ένα οργανωμένο δίκτυο που δρούσε επί μήνες σε πολεοδομίες των βορείων προαστίων. Αρχηγικό ρόλο είχε ένα ανδρόγυνο. Η γυναίκα είχε υψηλή θέση στο Δήμο Γαλατσίου, ενώ ο σύζυγός της ήταν διευθυντής στην πολεοδομία Κηφισιάς. Όμως ευτυχώς είχε προλάβει να τον ξυλώσει ο Δήμαρχος Κηφισιάς πριν από 2 χρόνια.
14: 29 περιπτώσεις δωροληψίας για πολεοδομικές διευκολύνσεις. 35.000 ευρώ συνολικό κέρδος. Δράση τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2025. 6 συλλήψεις, 30 αναζητούνται. Μια εγκληματική οργάνωση με δομή και διακριτούς ρόλους.
15: Κάποιος πήγε, πλήρωσε και προχώρησε.
16: Και τι εργασία?
15: Πολεοδομικές παραβάσεις, διευκολύνσεις γενικώς. Πολεοδομία. Και το γρηγορώσιμο που λένε.
14: Από το 2024 στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων είχαν φτάσει καταγγελίες για τη δράση του κυκλώματος σε τουλάχιστον 2 πολεοδομίες. Μαρούση και Κηφισιά. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, αξιοποιώντας τις θέσεις τους, φέρεται να εξασφάλιζαν από 1.000 έως και 30.000 ευρώ κατά περίπτωση.
17: Έβαζαν μπροστά υποθέσεις, νομιμοποιούσαν ακίνητα ή κατασκευές. Έπαιρναν χρήματα ακόμα για να βάλουν μικρότερα πρόστιμα.
5: Η κατηγορία που του αποδίδεται είναι ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, λόγω καθυστερήσεων που υπήρχαν, προσπάθησε να διευκολύνει, να βοηθήσει κάποιους ανθρώπους. Όμως σε καμία περίπτωση δεν τίθεται θέμα χρηματισμού, δεν προκύπτει θέμα χρηματισμού.
14: Στην κατοχή του έχουν βρεθεί χρήματα, χρηματικά ποσά που δεν.
5: Ελάχιστα χρηματικά ποσά τα οποία μπορεί να υπάρχουν στο σπίτι κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα.
14: Αρνητικό ρόλο φέρεται ότι είχε ένα αντρόγυνο. Η γυναίκα με υψηλή θέση στον Δήμο Γαλατσίου και ο σύζυγός της, προεδιευθυντής στην Πολεοδομία Κηφισιάς, που ξυλώθηκε πριν από περίπου 2 χρόνια.
16: Η Δημοτική Αρχή προχώρησε περίπου 1 χρόνο μετά την ανάληψη της διοίκησης και συγκεκριμένα τον Ιανουάριο του 2025 στην απομάκρυνση του τότε διευθυντή από τη θέση που κατήχε στην υπηρεσία δόμησης.
18: Με απόφαση του Δημάρχου Γαλατσίου, η γραμματέας του Δήμου πάβεται από τα καθήκοντά της μετά από ενημέρωση των αρμόδιων αρχών ότι ελέγχεται.
19: Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το οργανωμένο κύκλωμα δρούσε κατά κύριο λόγο σε περιοχές των βορείων προαστίων όπως στην Κηφισιά. Η παραλαβή των χρημάτων γινόντουσαν σε προστατευμένους χώρους όπως εντός οχημάτων, πάρκινγκ καταστημάτων ή καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που οι ίδιοι γνώριζαν.
20: Αναμένουμε την απόφαση των εισαγγελικών αρχών και αντιστοίχως θα κινήσουμε και την πειθαρχική διαδικασία που προβλέπεται.
19: Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης χρησιμοποιούσαν μέτρα αντιπαρακολούθησης. Επικοινωνούσαν μέσα από εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης για να αποφύγουν την καταγραφή των τηλεφωνικών επικοινωνιών τους.
14: Αντί για τη λέξη χρήματα, χρησιμοποιούσαν κωδικούς. Λέξεις κλειδιά όπως καφές, εργαλεία, σχέδια, χαρτιά.
21: Έχουμε συνηθίσει πλέον σε όλη αυτή την κατάσταση.
14: Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν την Τρίτη. Η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται.
6: Εντάξει. Χρησιμοποιούσαν να πούμε και λέξεις κλειδιά, λες και εδώ πέρα δεν μπορεί να καταλάβει κάποιος ότι όσοι χρησιμοποιούν λέξεις κλειδιά λειτουργούν σαν εγκληματική οργάνωση. Δηλαδή αντί για τα λεφτά έλεγε φέρ τα χαρτιά, φέρ τα σχέδια, φέρ τα εργαλεία, φέρε τον καφέ. Θα μπουν φυλακοί. Εδώ πέρα διαβάζω για μαφία της πολεοδομίας, θα μπουν φυλακοί. Ήρεμα ρωτάω, ή θα επιστρέψουν στην υπηρεσία όπως άλλοι και άλλοι. Και αυτό συμβαίνει σε διάφορες περιοχές. Εδώ με ενημερώνουν και για άλλες περιοχές όπου υπάρχουν προσωπάκια τα οποία παίρνουν μιζούλες. Θα σας πω τι έχω ζήσει εγώ. Δεν θα πω περιοχή, αλλά το έχω ζήσει. Ξαφνικά από το πουθενά σε ένα βουνό που είχε δάσος, κάποιοι είδαν ένα σπίτι να ξεφυτρώνει. Είχε δάσος. Ξεφύτρωσε στη μέση ακριβώς ένα σπίτι, μια βίλα. Αναρωτήθηκαν λοιπόν οι κάτοικοι. Πώς γίνεται ρε φίλε εμάς το δασαρχείο να μας κυνηγάει αν πάμε να κόψουμε ένα κλαδί, ένα δέντρο και εκεί πέρα να έχει κοπεί ολόκληρη περιοχή και να έχει σηκωθεί μια βίλα μέσα στο δάσος. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Πήγανε οι κάτοικοι και κάνανε μια καταγγελία στο δασαρχείο. Εγώ ήμουνα ο τελευταίος στον οποίο ήρθανε. Κάνανε μια καταγγελία στο δασαρχείο. Το δασαρχείο τους είπε είναι νόμιμο. Αυτοί πήγαν από κοντά μόνοι τους οι κάτοικοι. Και ανακάλυψαν κομμένα δέντρα. Φαίνεται το κομμένο το δέντρο. Δεν μπορεί να βγάλει τη ρίζα ο άλλος. Πήραν ξανά τηλέφωνο στο δασαρχείο και τους λένε ακούστε λίγο να δείτε. Εδώ πέρα εμείς έχουμε αποδείξεις το ότι υπάρχουν κομμένα δέντρα. Ο άνθρωπος αυτός έκοψε δέντρα. Δεν είμαστε τρελοί. Το θυμόμαστε το δάσος που υπήρχε εδώ. Έκοψε δέντρα και έχτισε βίλα. Θα έρθουμε, λέει, να το εξετάσουμε. Θα σας πάρουμε τηλέφωνο. Πέρασε ένας μήνας, 2 μήνες, δεν τους πήρε κανένας τηλέφωνο. Τους ξαναπήρανε τηλέφωνο. Ελάτε εδώ πέρα, ρε παιδιά, σας λέμε. Έχει κόψει το δάσος. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Και κάνει και εργασίες. Όχι τίποτα, κάνει και εργασίες. Τέλος πάντων, μετά από τόσο καιρό που πήγανε, αυτός ο τύπος είχε φτιάξει περίφραξη και είχε κλείσει τη βίλα του γύρω-γύρω με τοίχο τσιμεντένιο 1,5 σχεδόν 2 μέτρα. Που δεν μπορείς να χτίσεις τέτοιους τοίχους. Πολεοδομικά δεν μπορείς να χτίσεις τόσο ψηλό τοίχο. Άστο αυτό όμως, αυτό θα πάει στην πολεοδομία. Πήγε το δασαρχείο με τους κάτοικους εκεί πέρα έξω από την πόρτα της βίλας στο δάσος. Και ξέρετε τι τους είπε το δασαρχείο. Δεν μπορούμε να μπούμε μέσα στη βίλα διότι είναι ιδιωτικός χώρος. Ναι, τους λένε οι κάτοικοι. Αλλά αυτό το σπίτι χτίστηκε σε σημείο που πριν ήταν δάσος. Και εμείς το γνωρίζουμε. Και σας στέλνουμε τόσο καιρό μηνύματα να έρθετε να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Για ποιο λόγο και πώς χτίστηκε η βίλα. Δεν μπορούμε να μπούμε σε ιδιωτικό χώρο. Όλα είναι νόμιμα. Του στείλανε εκεί πέρα και μια περιοχή αποχαρακτηρισμένη στο δασαρχείο και όλα καλά. Και σας ρωτάω εγώ, θα ελέγξει ποτέ κανένας αυτούς από το δασαρχείο αν πήρανε μίζα? Και αν τους ελέγξει, θα τους κλείσει στη φυλακή? Θα ελέγξει ποτέ κανένας πως αυτός ο τύπος σήκωσε φράχτη 2 μέτρα ενώ αυτό δεν επιτρέπεται, και αν τα έσταξε στην πολεοδομία? Γιατί αν τα πήρε η πολεοδομία, το δασαρχείο και ο Δήμος, κάνει από ό,τι φαίνεται ό,τι γουστάρει όπου γουστάρει. Όπως ο Βενιζέλος σας έχω πει στη Σκόπελο, που πήγε μου έχτισε σε ένα σημείο σπίτι, αν πάτε στη Σκόπελο θα το δείτε. Πού είναι η βίλα του Βενιζέλου? Έχει ένα ολόκληρο λόφο, ένα βουνό εκεί και ένα σπίτι μόνο του, το οποίο έπεσε μισή αυλή, λέει, και το ξανάφτιαξε πιο πάνω. Κάνει ό,τι θέλει δηλαδή ο Βενιζέλος. Επίσης, ένα κομμάτι στη Σκόπελο, έναν ολόκληρο λόφο, τον έχει κλείσει ο δήμαρχος της περιοχής εκεί πέρα. Έχει βάλει μια πόρτα στη μέση του δρόμου, είχαμε κάνει ρεπορτάζ, δεν θυμάστε? Είχε βάλει μια πόρτα στη μέση του δρόμου και είπε ότι από εδώ και πέρα αυτό είναι όλο δικό μου. Ένας ολόκληρος λόφος. Και είχα βάλει εγώ να πάω σε μια παραλία πριν 5 χρόνια. Είχα βάλει να πάω σε μια παραλία εκεί που ήθελα να δω κάποια πράγματα και δεν μου επέτρεπε να πάω στην παραλία. Γιατί, λέει, αυτό το κομμάτι, όλο αυτό το λόφο, λέει, τον έχει κλείσει, είναι του δημάρχου. Και Λαϊδάς μετά ή δεν και Λαϊδάς? Πες με εσύ, και Λαϊδάς ή δεν και Λαϊδάς? Και τι θα κάνω εγώ? Θα κάτσω να πληρώνω δικηγόρους, να τρέχω να κυνηγάω ποιους? Τον δήμαρχο? Να τρέχω να κυνηγάω ποιους? Το δασαρχείο? Τις κρατικές υπηρεσίες? Υπάρχει περίπτωση να δικαιωθώ? Θα βρουν αυτή τρόπο. Από εδώ, από εκεί, όποτε θέλουν να εκτυπώνουν και ένα έγγραφο. Βάζουν και μια ημερομηνία πάνω. Άμα είναι μπλεγμένος και υπουργός, πατάει και μια σφραγίδα και όλα καλά. Ξέρετε τι σημαίνει να έχουν την εξουσία? Κάνουν ό,τι γουστάρουνε. Ό,τι γουστάρουνε. Εκτυπώνουν ό,τι έγγραφο θέλουνε. Περνάνε ό,τι νομοσχέδιο θέλουνε. Ανεξέλεγκτη, με λίγα λόγια. Και όσο εγώ αυτά λέω, όσο λέω εγώ αυτά, μου στέλνει άλλος μήνυμα και τι με ρωτάει? Τι με ρωτάει τώρα αυτός ο ανίκητος? Τι με ρωτάει? Είχαμε τέλος πάντων έναν καλεσμένο, ο οποίος ήταν εκεί 92-93 χρονών, πιστός ακροατής του Focus FM 103,6. Και με ρωτάει από τι έφυγε, ρε παιδιά. 93 χρονών, από τι έφυγε? Από τι έφυγε, ρε αδερφέ? 93 χρονών, από τι έφυγε? Για πες μου, από τι μπορεί να φύγε 93 χρονών? Εννοείς ποιος ήταν ο λόγος? Να το καταλάβω. Αλλά 93 χρονών, από τι έφυγε έτσι ξαφνικά? Να μην το πω, γιατί ακούνε και άνθρωποι της ηλικίας. Από τα νιάτα έφυγε. Ήταν πολύ νέος και έφυγε. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε. Έκανε σούζες με το παπάκι, λέει ο άλλος. Λοιπόν, όχι, δεν νομίζω να κάνει σούζες 93 χρονών ο άνθρωπος. Καλά να είναι όπου και αν είναι, Θεός χωρέσει τον. Κουράγιο στην οικογένειά του. Δεν ξεχνάμε ποτέ τους ακροατές μας. Η ραδιοφωνική παρέα είναι τεράστια. Και είμαστε δίπλα σε όλες τις οικογένειες σε ό,τι χρειαστούν. Το λέμε εδώ πέρα, πάρτε τηλέφωνο, είμαστε εκεί. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε πνευματικά όμως τι ισχύει. Γιατί καλώς ή κακώς οι Μητροπολίτες παίρνουν, να πούμε, τον Πικικίνη και κελαϊδάνε ανάλογα. Και σας λένε ό,τι τους πει η κυβέρνηση. Εδώ είχαν πάρει πόσα εκατομμύρια για να κάνουν δρομάκια στο Άγιον Όρος. Και δρομάκια δεν κάνανε. Άστο αυτό όμως. Λοιπόν, τι λέει η Ορθόδοξη Παράδοση για τη φιλαργυρία, για τη φιλοδοξία και για τη φιλιδονία? Να κάνουμε μια αναλυσούλα να καταλάβετε τι λέει η Ορθόδοξία. Γιατί πλέον δεν υπάρχουν Ορθόδοξοι ιερείς πολλοί. Είναι σπάνιο να βρεις κάποιον ο οποίος θα μπορέσει να σου μιλήσει για την Ορθοδοξία με σωστό τρόπο. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Ναι, ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, η Ορθόδοξη Παράδοση λοιπόν λέει για τη φιλοδοξία, για τη φιλαργυρία και για τη φιλιδονία συγκεκριμένα πράγματα. Για τη φιλαργυρία λέει ότι θεωρείται ένα από τα πιο σοβαρά πάθη της ψυχής. Γιατί η προσκόλληση στα χρήματα και τα υλικά αγαθά σε αρρωσταίνει. Συγκεκριμένα η Αγία Γραφή γράφει μέσα: ρίζα πάντων των κακών εστίν η φιλαργυρία. Γιατί γεννά την απληστία και την αδικία. Γιατί κάνει τον άνθρωπο να εμπιστεύεται περισσότερο τα χρήματα παρά τον εαυτό του. Γιατί σκληραίνει την καρδιά απέναντι στις ανάγκες των άλλων. Και γιατί εμποδίζει την ανάπτυξη της αγάπης, της ελεημοσύνης και της ταπείνωσης. Το καταλαβαίνουμε αυτό, ότι η φιλαργυρία είναι αρρώστια. Ότι η Ορθοδοξία ως αντίδοτα της φιλαργυρίας θεωρεί την ελεημοσύνη, τη γενεοδορία, την εγκράτεια, την εκτίμηση και το σεβασμό προς όλους τους άλλους ανθρώπους. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχεις λεφτά μπορείς να κάνεις ό,τι γουστάρεις και να συμπεριφέρεσαι όπως γουστάρεις. Και ούτε γίνεται να ξεπουλάς την ιδεολογία σου και τις απόψεις σου και τα πιστεύω σου για τα χρήματα. Πάμε τώρα στη φιλοδοξία. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι άρρωστοι με τη δόξα. Θέλουν τη δημοσιότητα, θέλουν την προβολή. Κάνουν ό,τι κάνουνε για να τους δούνε οι υπόλοιποι. Ξέρετε, πολλές φορές οι πατέρες, οι γνήσιοι Ορθόδοξοι ρωτάνε, αν πετύχαινες ακριβώς αυτό που έκανες, αλλά χωρίς να το μάθει κανένας, θα ήθελες ακόμα να το κάνεις? Ή το έκανες για να σε δούνε, ή το έκανες για να πάρεις τα εύσημα, ή βγήκες μπροστά για τον εγωισμό σου? Αν η απάντηση είναι ναι, θα το ξαναέκανα, τότε το κίνητρο είναι η αγάπη. Η αγάπη για το έργο, για την αλήθεια και γιατί όντως θες να προσφέρεις. Αν η απάντηση είναι όχι, αναζητάς την δόξα και θέλεις να πάρεις την επιβεβαίωση για να ταΐσεις τον εγωισμό σου. Οκ, πάμε τώρα και στη φιλιδονία. Φιλιδονία, ειδονή δηλαδή, φίλος της ειδονής, σου αρέσει να περνάς καλά, σου αρέσει να απολαμβάνεις και δεν είναι μόνο το σεξ. Φιλιδονία δεν είναι μόνο το σεξ. Φιλιδονία είναι και η προσκόλληση στο υπερβολικό φαγητό, στο ποτό, στην αναζήτηση συνεχούς άνεσης, στην εξάρτηση που έχει κάποιος στη διασκέδαση, στην αιμονή που αποκτάει, στην απόλαυση. Γίνεται με λίγα λόγια δούλος των επιθυμιών του. Είναι αυτός που δεν μπορεί να καταλάβει ότι είναι λέμαργος, ότι είναι τεμπέλης, ότι η ζωή δεν χτίζεται μόνο πάνω στην άνεση και στη διασκέδαση. Ότι η ευτυχία αναγκαστικά περνάει και μέσα από τις δυσκολίες. Αναγκαστικά πρέπει να δώσουμε και έναν αγώνα για κάτι ανώτερο. Δεν μπορούν κάποιοι να το καταλάβουν. Δεν μπορούν κάποιοι να το αποδεχθούν. Δεν υπάρχουν μόνο χαρές. Ποιος έζησε σε αυτή τη ζωή μόνο χαρές? Δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Και ποιος δεν ίδρωσε, ποιος δεν ανέβηκε τη σκάλα για να μπορέσει να καταφέρει πράγματα? Πρέπει να πολεμήσετε, πρέπει να αγωνιστείτε, πρέπει να κατανοήσετε. Και πρέπει να έχετε αυτοσυγκράτηση, να μπορείτε να κάνετε υπομονή και να μπορείτε να μιλάτε στον εαυτό σας και να διαχειρίζεστε τα πάθη, τις αιμονές, τα συναισθήματά σας. Και εκεί έρχεται η άσκηση. Γιατί η άσκηση βοηθάει από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Ξεκίναμε μια νηστεία, ρε αδερφέ, για να καταπολεμήσεις τη λεμαργία σου. Ξεκίναμε την εγκράτεια για να μπορέσεις να ελέγξεις τις σαρκικές σου επιθυμίες. Κοίτα να αποκτήσεις υπομονή απέναντι στην ανάγκη που έχεις για άμεση ικανοποίηση. Προσπάθησε λίγο με τον εαυτό σου για να γίνεις καλύτερος. Κόντρα στη φιλαργυρία, στη φιλοδοξία και στη φιλιδονία. Και για να πιάσεις την ουσία της Ορθοδοξίας. Γιατί οι γνήσιοι Ορθόδοξοι σε θέλουν καλύτερο άνθρωπο. Αυτοί οι Μητροπολίτες που παίρνουν τα χιλιάρικα με τα χρυσά ραδιά και τα χρυσά κολιέ, άστους. Αυτοί δεν είναι Ορθόδοξοι.

από σήμερα παρεμπιπτόντως ξεκινάει η νηστεία των Αγίων Αποστόλων. Είναι μια ευκαιρία για εσάς να ξεκινήσετε λίγο με τον εαυτό σας να δουλεύετε, να ξεκινήσετε λίγο με τον εαυτό σας να προσπαθείτε για κάτι. Πιστέψτε με, θα βγείτε πιο πνευματικά δυνατοί από όλο αυτό. Δεν είναι τόσο μεγάλη νηστεία, μέχρι τις 28 Ιουνίου είναι. 20 μέρες. Νηστεία των Αγίων Αποστόλων. Επιτρέπεται η κατανάλωση ψαριού όλες τις μέρες, εκτός από τις Τετάρτες και τις Παρασκευές, που είναι μέρες αυστηρότερης νηστείας. Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση κρέατος, γαλακτοκομικών και αυγών. Φυσικά, άμα χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, ψαχτείτε για το τι πρέπει, αν κάποιοι είναι υποχρεωμένοι να τρώνε κάποια πράγματα για να μπορέσει το νοσοποιητικό τους να είναι κομπλέ. Δεν θα σας πω εγώ τι θα τρώτε, αυτά με τον γιατρό σας. Αλλά άμα δεν έχετε πρόβλημα και σας δώσει το ok για τις διατροφικές σας συνήθειες κάποιος, κάντε το. Και φυσικά πρέπει να μπείτε σε μια διαδικασία, να μάθετε και να μαγειρεύετε και να φροντίζετε τον εαυτό σας μόνοι σας, γιατί ξέρω ότι κάποιοι δεν μπορούν ούτε αυτό να κάνουν. Κόντρα λοιπόν σε κάθε ειδονή, κόντρα σε κάθε αιμονή, κόντρα σε κάθε πάθη, σε κάθε εθισμό, κόντρα στη φιλαργυρία, στη φιλιδονία, στη φιλοδοξία, τα είπαμε αυτά. Και αυτό πρέπει να το βλέπουν και κάποιοι που πολιτεύονται. Γιατί αυτοί που πολιτεύονται έχουν αρρωστήσει. Αυτοί που πολιτεύονται και λένε «Α, ζήτω η Ορθοδοξία και είμαστε Ορθόδοξοι και εμείς, ναι, πίστη». Πού είναι Ορθόδοξοι? Δεν μπορούν να ελέγξουν τον εαυτό τους. Βλέπουν κάμερα, βλέπουν τέτοια και τρέχουνε. Δεν μπορούν να ελέγξουν την τρέλα που έχουν για το χρήμα. Δεν μπορούνε. Θα μας κουνήσουν και το δάχτυλο. Μου έστειλε το πρωί ένας φίλος μια αγγελία για να γελάσω. Μου λέει, δες αυτή την αγγελία για να γελάσεις. Τώρα κάνω ένα διάλειμμα για να σας το πω. Αυτό ήταν πολύ άστιο. Λοιπόν, στέλνει την αγγελία και η αγγελία είναι, έχει βάλει ένας μια φωτογραφία από τρία ελάφια και λέει, πολλούνται κοψοχρονιά αυτά τα ελάφια. Τηλέφωνο επικοινωνίας και πάει λέγοντας. Και του γράφει σε ένα σχόλιο μία κυρία από κάτω. «Ρε πουλάκι μου», του λέει, «κάνε μια καλή πράξη», λέει, «και άφησε ελεύθερα αυτά τα ζωάκια στο φυσικό τους περιβάλλον». Και της απαντάει ο ανίκητος, «γιατί δεν κάνετε εσείς δύο καλές πράξεις? Αγοράστε τα και αφήστε τα εσείς ελεύθεροι, ελεύθερα». Σωστό είναι να το σκεφτείς. Σου λέει, έχω ανάγκη τα λεφτά. Αν μπορείς, βοήθα. Στη Ραφίνα παίξανε μπουνιές, το είδα, ναι. Άμα κάποιος κάτσει και διαβάσει το τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί με ενημέρωσαν και από την αίθουσα σύνταξης, υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος παρενοχλούσε μια κοπέλα και την παρακολουθούσε για πάρα πολλές μέρες. Σε ένα μαγαζί εστίασης που είχαμε παλαιότερα, το έχω ζήσει ενεργά αυτό, το ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παρενοχλούν κοπελίτσες. Τις παρενοχλούν κανονικότατα. Και πολλές φορές γίνονται αιμονικοί και τις παρακολουθούν και δεν τις αφήνουν σε ησυχία και πρέπει κάποιος να παρέμβει. Η ελληνική αστυνομία πάντα σηκώνει τα χέρια ψηλά, αν τους πεις κάτι για αυτές τις περιπτώσεις, γιατί ξέρουμε ότι η ελληνική αστυνομία έρχεται μόνο αν γίνει το κακό ή με καταγγελία. Από μόνοι τους δεν υπάρχει περίπτωση να καταπολεμήσουν κάτι τέτοιο. Και πολλές φορές πρέπει να λάβει δράση και κάποιο αρσενικό της περιοχής ή κάποιος γνωστός ο οποίος έχει τα κότσια να πάει να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να πει σε αυτό τον αιμονικό, φίλε, σήκω φύγε, για να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα μελλοντικά. Κάτι τέτοιο θεωρώ ότι έγινε και στη Ραφίνα. Πήγε αυτός ο αιμονικός μέσα, παρενόχλησε το κοριτσάκι. Πήγαν εκεί πέρα κάποιοι άνθρωποι, του είπαν, σταμάτα ρε άνθρωποι, τι είναι αυτά που κάνεις. Έβγαλε μαχαίρι και πήγε να μαχαιρώσει αυτούς τους δύο. Ο ένας ήταν και πελάτης. Να πας να βάλεις δηλαδή βενζίνη και να, από το πουθενά να φύγεις μαχαιρωμένος. Και μετά έγινε της πόπης. Τον έναν δεν τον πέτυχε καλά, τον έσκησε όμως. Πήρε ένα ραβδί και έγινε εκεί πέρα ο κακός χαμός. Και ρωτάω εγώ, είναι δυνατόν να αφήνουν τον κάθε τρελό ελεύθερο να παρενοχλεί? Γιατί λένε ότι ήταν και τον είχαν μάσει κι άλλη φορά. Το
Τον είχαν ξαναμάσει, ναι, ήταν γνωστός. Ήταν σεσημασμένος, ναι. Γιατί κυκλοφορούσε ελεύθερος, αφού είναι επικίνδυνος. Και γιατί εφόσον η κοπέλα το είχε καταγγείλει, δεν την προστάτευσε κανένας. Και στη Θεσσαλονίκη μου γράφει εδώ ένας. Έγινε κάτι με μια κοπελίτσα, λέει, από την Κύπρο. Χαμός γίνεται και οι Πακιστανοί βιάσανε. Και σήμερα είναι και της Πόπης. Της Πόπης γίνεται εκεί πέρα έξω. Χρόνια πολλά στις Ποπάρες. Με αυτό τραγούδι θα κλείσω. Χρόνια πολλά σε κάθε Καλλιόπη. Σήμερα είναι της Πόπης, ναι. Δεν είναι τυχαίο.

0: Πρέπει επιτέλους να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Πρέπει επιτέλους να μπουν κάποιοι στη φυλακή και να μην ξαναβγούνε ποτέ. Πρέπει να υπάρξουν σκληροί νόμοι. Δεν γίνεται να κυνηγάτε τον Έλληνα πολίτη αιμονικά και κάθε παράνομο ο οποίος παρενοχλεί ή διακινεί ή δολοφονεί, γιατί είχαμε και κάτι δολοφονίες δημοσιογράφων. Να κυκλοφορεί ελεύθερος και να μην τον κάνει κανένα τίποτα. Τώρα θα μου πεις εδώ πέρα κυκλοφορεί ελεύθερος ο Λιγνάδης. Τι άλλο να πούμε. Για βάλε τώρα που είπα Καραϊβάζ το ηχητικό. Έχω ένα ηχητικό για τον Καραϊβάζ. Για δώσ' το λίγο. Ήτανε λέει πληρωμένο συμβόλαιο θανάτου.
1: Επαναλαμβάνω ότι ο Γιώργος παρακολουθεί το παράνομα από την ΑΕΠ. Και μάλιστα έχει, ο τότε διοικητής της ΑΕΠ είχε πει ότι παρακολουθείται για λόγους εθνικής ασφαλείας.
2: Ο Γιώργος Καραϊβάζ. Για λόγους εθνικής ασφαλείας.
1: Μαζί με άλλους δύο.
2: Για τον Γιώργο μιλάμε τώρα, έτσι. Ναι.
1: Για τον Γιώργο. Ναι. Αυτά υπάρχουν σε μια άλλη δικογραφία που χειρίζομαι. Και γι' αυτό ναι. έχω καταφέρει και τα έχω βρει αλλιώς. Δεν θα μπορούσα να τα είχα βρει. Ναι. Υπάρχει μια άλλη δικογραφία που υπάρχει έγγραφο του τότε διοικητή της ΑΕΠ 15-16-17 που λέει ότι παρακολουθούμε τον Γιώργο για λόγους εθνικής ασφαλείας. Για αυτούς τους λόγους εθνικής ασφαλείας τον σκότωσαν. Ποιοι είναι αυτοί και γιατί. Δεν πρέπει κάποιοι να δώσουν απαντήσεις.
0: Δεν είναι φοβερό αυτό. Αυτά που λέει είναι σοβαρά. Μήπως να την ξανακούσουμε. Τον παρακολουθούσε τον Καραϊβάζ η ΑΕΠ. Απ' τη δικογραφία έχουν εξαφανιστεί 10.000 συνομιλίες. Ένα CD το χάλασε κάποιος με το συρραπτικό. Τι γίνεται. Ποιοι ήταν οι άλλοι δύο τους οποίους παρακολουθούσαν από την ΑΕΠ και γιατί τους παρακολουθούσαν. Τι λέει. Ενοχλούσε κάποιους ο Καραϊβάς. Ξαναβάλε την κυρία.
1: Επαναλαμβάνω ότι ο Γιώργος παρακολουθεί το παράνομα από την ΑΕΠ. Και μάλιστα έχει, ο τότε διοικητής της ΑΕΠ είχε πει ότι παρακολουθείται για λόγους εθνικής ασφαλείας.
2: Ο Γιώργος Καραϊβάς. Για λόγους εθνικής ασφαλείας.
1: Μαζί με άλλους δύο.
2: Για τον Γιώργο μιλάμε τώρα, έτσι. Ναι.
1: Για τον Γιώργο. Ναι. Αυτά υπάρχουν σε μια άλλη δικογραφία που χειρίζομαι. Και γι' αυτό ναι. έχω καταφέρει και τα έχω βρει αλλιώς. Δεν θα μπορούσα να τα είχα βρει. Ναι. Υπάρχει μια άλλη δικογραφία που υπάρχει έγγραφο του τότε διοικητή της ΑΕΠ 15-16-17 που λέει ότι παρακολουθούμε τον Γιώργο για λόγους εθνικής ασφαλείας. Για αυτούς τους λόγους εθνικής ασφαλείας τον σκότωσαν. Ποιοι είναι αυτοί και γιατί. Δεν πρέπει κάποιοι να δώσουν απαντήσεις.
0: Ποιοι είναι αυτοί και γιατί τον σκότωσαν. Πρέπει να δώσουν κάποιοι απαντήσεις. Συμφωνώ απόλυτα μαζί της. Οι εισαγγελείς τι έχουν να πούνε. Ας γελάσουμε. Ας γελάσουμε. Γιατί ο Έλληνας τρώει αμάσιτο ό,τι συμβαίνει και γίνονται φοβερά πράγματα. Σας λένε για παράδειγμα για την Τουρκία για το ότι διεκδικεί νησιά. Δεν σας το λένε. Γιατί δεν σας το λένε, έχετε αναρωτηθεί. Γιατί δεν σας το λένε, φίλοι μου. Και ασχολείστε να πούμε με το θέμα του Σχίζα και της Σούλας Γκλάμορους. Στα δικαστήρια λέει ο Στάτης Σχίζας και η Σούλα Γκλάμορους. Ποινική δίωξη για συκοφαντική δυσφήμιση. Και τι να κάνουμε τώρα εμείς. Και τι να κάνουμε δηλαδή εμείς. Δεν βλέπετε τι συμβαίνει. Εδώ οι Τούρκοι περνάνε νομοσχέδιο σας λέω και αρπάζουν τα νησιά. Εδώ πέρα υπάρχουν καταγγελίες. Το ότι μέσα στην Ελλάδα κάποιοι δολοφονούν κόσμο. Ποιοι είναι αυτοί. Βάλε λίγο να ακούσουν για τη ζουράφα τα ηχητικά γιατί περνάει ο χρόνος. Βάλε δώσ' το. Δώσ' το να ακούσουν για τα νησάκια να ενημερώνονται για να καταλάβουν για ποιο λόγο είναι πρώτος της επάλυσης ενημέρωσης ο Focus FM 103,6. Δώσ' το!
3: Μιλάμε κύριε καθηγητά για 153 νησιά. Βαφτίζουν οι Τούρκοι γκρίζες ζώνες. Να φέρουμε μπροστά το χάρτη. Υπάρχουν όμως 5 που είναι κλειδιά. Τα 2 είναι στο κεντρικό Αιγαίο. Θα μας εξηγήσετε ένα-ένα τη σημασία. Είναι Κίναρος και Λέβηθα. Το άλλο είναι στο βόρειο άκρο, είναι στην Σαμοθράκη, είναι η Ζουράφα. Και βλέπουμε εδώ που ακριβώς είναι βορειότερο άκρο και να το δούμε και στον τουρκικό χάρτη γιατί το έχουν βάλει στο μάτι οι Τουρκοί. Όχι, εδώ είναι, θέλω το τουρκικό το χάρτη της Ζουράφας. Εδώ είναι το επόμενο, είναι η Ρώσκη και η Στρογγυλή. Ακριβώς. Εδώ είναι λοιπόν ο τουρκικός χάρτης με τη Ζουράφα που τη δείχνει και την έχει βάλει σε κύκλο. Και πάμε και στο νότιο άκρο, εδώ είναι το βόρειο άκρο, που είναι δεξιά και αριστερά, ανατολικά και δυτικά από το Καστελόριζο, Ρος αριστερά, Στρογγύλη δεξιά και εδώ το έχουν βάλει οι Τούρκοι στο στόχαστρο. Θα δούμε έτσι. Καρά Αντά και Πενέρ Αντασί η Στρογγύλη.
4: Η Τουρκία καταρχάς επιμένει ότι αυτό

0: Ο νόμος θα είναι ένας νόμος προκειμένου να μαζέψει τα διάφορα διατάγματα και τα λοιπά σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες. Σε αυτό το νόμο βγάλαμε και την προηγούμενη εβδομάδα τον Μπασκαρά, ο οποίος είναι ένας από τους υπέρτες του νόμου. Θα λέει πρώτα απ' όλα για τα χωρικά ύδατα και για το Αιγαίο που μας νοιάζει πιο πολύ, θα είναι λέει στα 6 ναυτικά μίλια για την Τουρκία. Και για την Τουρκία και για την... Mm-hmm. Καλά, για την Ελλάδα δεν θα λέει βέβαια, αλλά σου λέει ότι από τη στιγμή που εγώ είμαι μέχρι τα 6 μίλια, ούτε εσύ μπορείς να πας παραπέρα. Τώρα, αυτός ο νόμος θα οριοθετεί την ΑΟΣ, όπως λένε, και επίσης θα υπάρχει μία πρόβλεψη, τουλάχιστον όπως είπε η κρατική τηλεόραση, για τις γκρίζες ζώνες και αυτό που είπαμε και νωρίτερα για το που λέει το ΑΧΑΜΠΕ. Δηλαδή λένε ότι θα υπάρχει μέσα και αυτό το γκρίζο σε αυτόν τον νόμο. Από εκεί και πέρα θα καθορίζει επίσης ποιο υπουργείο και ποιος κρατικός φορέας θα έχει την ευθύνη για την ΑΟΣ, για τα χωρικά ύδατα, για τη συνορεύουσα ζώνη, για τους θαλάσσιους σπόρους, γιατί θα αφορά και για τους ενεργειακούς σπόρους αυτός ο νόμος. Εκείνο όμως που δεν βλέπω τελευταία να λένε είναι για αυτές τις έκτακτες εισαγωγικά εξουσίες που θα δίνει στον Τούρκο πρόεδρο, προκειμένου π.χ. να χαράσει τα θαλάσσια
1: ύδατα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό ίσως, Μαρία.
0: Τα χωρικά ύδατα στο Αιγαίο, αν πει ότι θέλω να το κάνω. Αυτό είναι το πιο σημαντικό σε αυτό τον νόμο, πέρα από τα υπόλοιπα τα οποία τα γνωρίζουμε τα γνωρίζουμε και ξέρουμε.
2: Νομίζω έδωσε απαντήσεις στα ερωτήματα που φέρνει, είναι το θέμα. Δηλαδή, ωραία, περνάει ο νόμος, έρχεται η ώρα από αυτά τα νησιά που βλέπουμε, λένε Τούρκοι, εδώ παιδιά είναι δικιά μας η δικαιοδοσία, μαζέψτε τα.
1: Ή όχι να το κάνω εγώ λίγο πιο δύσκολο, μέχρι να περάσει ο νόμος, μέχρι δηλαδή, που θα υπάρχει αυτή η απειλή στο Αιγαίο και η απειλή του νόμου και όλα αυτά. Και εκεί δεν πρέπει να είμαστε λίγο σε επιφυλακή και εδώ είναι λίγο σκούρα τα πράγματα.
3: Εγώ θεωρώ, αφήνω στους νομικούς να κρίνουν τα επιμέρους του νομοσχεδίου του τουρκικού. Δεν είμαι νομικός. Βεβαίως είναι προφανές εδώ εκατέρωθεν της μεγίστης διεκδικούν κυριαρχία. Γιατί το σύμπλεγμα είναι αυτό που δίνει την επίρρεια
2: της ΑΟΣ
3: και όχι μεγίστη, το σύμπλεγμα. Άρα λοιπόν παίρνουν, κόβουν τις δύο άκρες. Και έτσι ανάλογα διαμορφώνεται η επίρρεια. Δεν θέλω όμως να πω.
2: Με τις σημεούλες,
3: δεν θέλω να μπω σε αυτές τις λεπτομέρειες. Εγώ θέλω να πω ότι χοντρικά διεκδικούν το μισό Αιγαίο. Και
1: αυτό
3: το καταλάβουμε
1: αυτό.
2: Και τη μισή βορειοανατολική
3: Μεσόγειο. Πέραν των λεπτομεριών, το πώς θα τα περιγράψουν, το αν θα τους βάλουν χρώματα, κορδέλες, αλλά αυτό είναι η ουσία. Και το θέμα λοιπόν είναι εμείς τι κάνουμε. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει μια συντονισμένη, εναρμονισμένη προσπάθεια σε πολλούς τομείς, διπλωματική, πολιτική, νομική, στρατιωτική.
1: Στην τελευταία πάμε, που σας αφορά. Δηλαδή τι να κάνουμε.
3: Κοιτάξτε.
1: Θα σας πει ο άλλος, μα τι να κάνουμε.
3: Δεν μπορούν στρατιωτικά να λειτουργούμε εν κενό όμως. Πρέπει για παράδειγμα να βάλουμε ως βάση συζητήσεως το χάρτη της Σεβίλης, για παράδειγμα. Α, ξεκινήσουμε από εκεί, από το Διεθνές Δίκαιο Θαλάσσης.
1: Με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά ακούστε να δείτε, ο κόσμος που μας ακούει και εσάς που... και λέει, ωραία, και τι να κάνουμε δηλαδή, να βάλουμε τις φρεγάτες στο Αιγαίο να κόβουν βόλτες πάνω κάτω. Τι μπορούμε να κάνουμε δηλαδή στρατιωτικά. Λέτε πολλές φορές και εδώ που έρχεστε, πρέπει να πάρουμε και μέτρα και να προετοιμαστούμε. Τι να κάνουμε δηλαδή.
3: Πέρα λοιπόν, για να μην περιγράψω τα νομικά, τα οποία είναι μια σειρά από μέτρα επίσης, τα οποία θα έπρεπε να έχουμε λάβει εδώ και καιρό, έστω και τώρα, ας τα λάβουμε. Ας περιοριστώ στο στρατιωτικό. Το στρατιωτικό πρέπει να δώσει μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι σε εγρήγορση, ότι η Ελλάδα έχει θορυβηθεί και ότι η Ελλάδα ετοιμάζεται για απάντηση. Αυτό τι σημαίνει.
0: Νέους κανόνες εμπλοκής επομένως.
1: Εκεί θέλω να καταλήξω.
3: Κανόνες εμπλοκής. Νέοι κανόνες εμπλοκής, αλλά παίρνουμε και κανένα σύνταγμα πεζοναυτών στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, γιατί αυτοί το ένα τα κάναν τέσσερα απέναντι.
1: Σωστά.
3: Έτσι, βάζουμε κανένα γρήγορα, επισπεύδουμε τις διαδικασίες της ασπίδας στο Αχιλλέα, φέρνουμε έτοιμα συστήματα από τη Γαλλία, φέρνουμε και Γάλλους εδώ πέρα να κάνουμε ασκήσεις στο Αιγαίο. Πολλά μπορούμε να κάνουμε, πάρα πολλά, μια σειρά από μέτρα. Αλλά να δείξουμε, αναθεωρούμε τη θητεία και την εφεδρεία, τάχιστα όμως, και όλα αυτά τα πράγματα δίνουν μηνύματα πολιτικά.
4: Αλλά δεν κάνουμε τίποτα. Αλλά δεν κάνουμε τίποτα. Και συντηρούμε μια κατάσταση στην οποία μας εκβιάζουν, στην οποία θέλουν να αρπάξουν ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Και δεν ενημερώνουμε τον κόσμο φυσικά για τις εξελίξεις. Εδώ παρενόχλησαν, σας είπα, το αεροπλάνο του Δένδια. Αν είναι αλήθεια, γιατί δεν μπορείς να εμπιστευτείς και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πλέον η παραπληροφόρηση υπερισχύει. Τι να βάλουμε, το Γιαννακόπουλο. Άντε βάλ τον και το Γιαννακόπουλο. Όλα τα ηχητικά τα βάλαμε εδώ. Βάλε και το Γιαννακόπουλο. Ναι. Τι λέει ο Γιαννακόπουλος, αυτά που λέω εγώ εδώ και 12 χρόνια. Το ότι στις εσωτερικές εκλογές ο Μητσοτάκης έκανε μαμουνιά. Τι μαμουνιά έκανε όμως. Για βάλε να τον ακούσουμε και αυτό, να ακούσαμε όλους τους άλλους. Βάλ τον και αυτό.
5: Ποιος ήταν υπεύθυνος για τις ισοκομματικές εκλογές αρχηγίας στη Νέα Δημοκρατία πριν από κάποια χρόνια? Ποιος ήταν υφυπουργός αθλητισμού την εποχή που βγήκε η νέα διοίκηση της ΕΟΚ τότε με ηλεκτρονικές διαδικασίες και αστυνομικές δυνάμεις έξω από τη λεωφόρο που έγινε η εκλογική διαδικασία, αν θυμάμαι καλά?

0: Τι είναι αυτό, δε. Τι λέει, δεν κατάλαβα. Τι είναι αυτό στο τέλος, τι παθαίνει, ρε.
1: Έγινε η εκλογική διαδικασία, αν θυμάμαι καλά.

0: Για να βγάλουμε συνεννόηση. Πες και εσύ, πες ρε φίλε. Λάλησες Γιαννακόπουλε, λάλησες. Πάρε τα Περιστέρια, φύγανε. Όχι ότι έχει άδικο όμως για αυτό που λέει. Ο Μεϊμαράκης θα μπορούσε να δώσει την απάντηση. Σας το έχω πει πάρα πολλές φορές. Ο Μεϊμαράκης ήταν αυτός που χτυπήθηκε όταν έπεσε το σύστημα. Πού είναι ο Μεϊμαράκης? 9 ερωτήσεις έχει κάνει σε όλη τη θητεία. Στην Ευρωβουλή έχει κάνει 9 ερωτήσεις ο άνθρωπος. Απίστευτο. Βάλε, βάλε, βάλε, ναι, δώσε. Σύγκρουση με Μαράκη Μητσοτάκη. Βάλε που τον έβριζε. Όχι ρε, μία, άστο να τον άλλο να. Πεκ, πεκ, πεκ, πεκ, πεκ, πεκ. Άστο να αυτό να. Τη σύγκρουση, ακόμα τα ίδια κάνει. Βάλε τη σύγκρουση. Ρε, μπλέξαμε. Κόψτο να. Άντε, πάμε.
1: Κλιμακώνεται η σφοδρή αντιπαράθεση με Μεϊμαράκη Μητσοτάκη, λαμβάνοντας χαρακτηριστικά προσωπικής κόντρας. Μιλώντας στο Sky, ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης ανέβασε τους τόνους.
2: Εγώ είμαι ο κύριος Μεϊμαράκης, δεν είμαι ο κύριος Καραμαλής. Και ο Κυριάκος είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Και είναι ο γιος του πρώην Πρωθυπουργού. Και μπράβο του και προς τιμήν του. Και ταυτόχρονα θα σας έλεγα ότι είναι και αυτονόητο και δεν κακό, απλώς το αναφέρω, ότι έχει την υπογραφή του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη. Που αν δεν ήταν υποψήφιος ο Κυριάκος, ίσως να. Εμπιστευόταν εμένα, ναι.
3: Θα αποφύγω οποιοδήποτε προσωπικό χαρακτηρισμό. Δεν πρόκειται εγώ κατά τη διάρκεια αυτής της προεκλογικής περίοδου να ανεβάσω καθόλου τους τόνους. Πρέπει και ως επόμενος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, εφόσον με επιλέξουν οι πολίτες, να διασφαλίσω την ενότητα του κόμματος και θα παρακαλούσα η όλη αυτή η συζήτηση από τώρα μέχρι τις 10 Ιανουαρίου να γίνει σε ένα πολιτισμένο κλίμα. Εξάλλου, εγώ ποτέ δεν ανέβασα τόνους και ποτέ δεν τσακώθηκα με κανέναν και μόνο πολιτικά θα απαντώ και μόνο πολιτικά θα μιλώ.
2: Αλλά μην είμαστε σε πλήρη παραλογισμό. Διότι δεν είναι δυνατόν ο γιος του πρώην Πρωθυπουργού να με κατηγορεί εμένα για βαρονίες. Και... εγώ είμαι Μεϊμαράκης. Αν ο Κυριάκος θέλει να λέγεται Κυριάκος και να μην αναφέρεται το όνομα Μητσοτάκης για να μην γίνονται συνειρμοί, είναι δικό του θέμα.
3: Αγωνίστηκα για την ανοιχτή διαδικασία όταν ο κύριος Μεϊμαράκης ήταν υπέρμαχος μιας πιο κλειστής διαδικασίας. Mm-hmm. Αυτό είπα και το αφήνω εκεί.
2: Ήταν, ξέρετε, και από τους κύριους υπουργούς μαζί με τον κύριο Γεωργιάδη, το είπε ο κύριος Γεωργιάδης και πέρατε και ο ίδιος για τις συζητήσεις για το μνημόνιο και την εφαρμογή του. Εγώ δηλαδή θεωρώ ότι δεν είναι μεταρρύθμιση το θέμα της απόλυσης των καθαριστριών και το είχα πει και τότε. Και αν θέλουν κάποιοι να κάνουν αυτοκριτική, και εγώ προσπάθησα να την αποφύγω δημοσίως, είμαι παρόν.
3: Είναι τουλάχιστον παράξενο στελέχη το οποίο ανήκουν σε αυτή την παράταξη να αντιγράφουν καρμπών την ρητορική την οποία ανασπροσάπτει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νομίζω ότι υπηρετούν την παράταξη με αυτόν τον τρόπο.
1: Ένταση προκλήθηκε μεταξύ των δύο ανδρών και για το γεγονός ότι ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης δεν προσήλθε στη Βουλή να ψηφίσει για το Σύμφωνο Συμβίωσης.
2: Ενοχλήθηκα χθες,
4: ναι.
2: Διότι ενώ είναι γνωστή η θέση μου για το Σύμφωνο Συμβίωσης και ενώ γνώριζε, ναι, ότι έχω κάποιο πρόβλημα προσωπικό και δεν θα είμαι στη Βουλή να ψηφίσω, προσβλητικά κατά τη γνώμη μου σήμερα, είπε ότι θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη του κ. Μεϊμαράκη. Μη μου κάνει, ποιο μου κάνει εδώ ένα μάθημα, αυτό που απήχε από την κορυφαία διαδικασία που ήταν η εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας.
3: Εγώ δικαιολογώ απόλυτα να υπάρχει ένας προσωπικός λόγος για τον οποίο κάποιος μπορεί να μην έρθει. Υπάρχει πάντα και η δυνατότητα μιας επιστολής.
0: Μαλώνανε. Γιατί μαλώνανε? Για το ποιος θα είναι πρόεδρος. Και ξαφνικά εκεί που ήταν πρώτος σε ψήφους ο Μεϊμαράκης, έπεσε το σύστημα και ξαφνικά εμφανίστηκε πρώτος ο Μητσοτάκης. Και έβγαινε τότε στα κανάλια με Μαράκη και τον έβριζε. Και πιο σκληρά τον έβριζε. Βάλε και το επόμενο ηχητικό, έτσι, που τον έβριζε σκληρά. Πάμε!
5: Ότι στο σύνολό του σχεδόν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εκτιμούν ότι το κόμμα τους υπέστη σήμερα ένα σοβαρότατο πλήγμα. Η εκλογή νέου Προέδρου στη Νέα Δημοκρατία είναι αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά στον αέρα, καθώς δεν έχουμε τίποτε νεότερο για το πώς θα προχωρήσουν οι διαδικασίες. Και πολλοί είναι εκείνοι που τολμούν να πούν ότι το κόμμα βρίσκεται πλέον στον αέρα, βάζοντας πολλά ζητήματα που αφορούν ακόμη και στην ενότητά του. Στο εσωτερικό του κόμματος έχουν πάρει φωτιά και οι συζητήσεις που λένε ότι μπορεί ό,τι συνέβη σήμερα το πρωί με την μη εφαρμογή ουσιαστικά του λογισμικού να έγινε η θελημένη εικόνα και δείχνουν κάθε φορά προς μια διαφορετική κατεύθυνση. Τεταμένες είναι οι σχέσεις, θα σου έλεγα, και μεταξύ των τεσσάρων ανθυποψηφίων. Ενδεικτική είναι η συνομιλία που είχαν το πρωί ο κύριος Μεϊμαράκης με τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη.
4: Είχε προηγηθεί οργισμένο τηλεφώνημα των δύο ανδρών λίγο μετά την αναβολή των εκλογών, στο οποίο έπεσαν και πολλά γαλλικά από την πλευρά Μεϊμαράκη. Άντε και κολ.
6: Δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα στα κομπιούτερ.
4: Μεϊμαράκη. Άντε και κολ.
0: Τι τον είπε, λέει. Άντε και γαργαλίσου.
4: Μεϊμαράκη. Άντε και κολ.
0: Άντε και γαργαλίσου. Κομακάκα. Νομίζω αυτό πρέπει να έχει.
4: Μεϊμαράκη. Άντε και κολ.
6: Δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα στα κομπιούτερ, έπεφτε συνέχεια. Ο κόσμος...
0: Μιλάμε για ποιότητα, έτσι.
6: Όπως είχε αρχίσει να αγαναχτεί, έγραψα στην κατάσταση.
0: Μιλάμε για επίπεδο.
6: Τουλάχιστον 5 άτομα.
4: Δύο ανδρών, λίγο μετά την αναβολή των εκλογών, στο οποίο έπεσαν και πολλά γαλλικά από την πλευρά Μεϊμαράκη. Άντε και κολ.
6: Δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα στα κομπιούτερ, έπεφτε συνέχεια. Ο κόσμος είχε αρχίσει να αγαναχτεί. Έγραψα στην κατάσταση τουλάχιστον 5 άτομα, τα οποία είχαν ήδη καταβάλει και το αντίτιμο τα 3 ευρώ. Στη συνέχεια κάποιοι τα ζήτησαν πίσω.
7: Η οργή και η αγανάκτηση πάντως των χιλιάδων πολιτών που έσπευσαν από νωρίς το πρωί να ψηφίσουν ήταν δικαιολογημένη.
8: Μεγάλη απογοήτευση. Οι υπεύθυνοι που τη διοργανώσαν τις εκλογές αυτές δεν είναι ικανοί να κυβερνήσουν το κράτος. Ας πάνε σπίτι τους.
9: Αδικαίδε, φέρει να αναλάβει τις ευθύνες της.
10: Απαράδεκτο δεν είναι. Όλος ο κόσμος άφησε την Κυριακή και ήρθε εδώ. Τώρα πάει, φεύγουμε.
11: Δεν θα βγει πάλι, δηλαδή.
12: Όχι.
11: Να βγω εγώ το λιμάνι.
0: Έμπαιναν και δεν μπορούσαν να ψηφίσουν ενωθεία στις εσωκομματικές Νέας Δημοκρατίας. Έτσι εκλέχθηκε ο Μητσοτάκης από ό,τι φαίνεται. Και Μεϊμαράκη, τι έγινε ρε φίλες, έστειλε διακοπές στις Βρυξέλλες. Τον έστειλε διακοπές στις Βρυξέλλες το Μεϊμαράκη. Γι' αυτό έχει κάνει μόνο 9 ερωτήσεις. Όσο είναι ευρωβουλευτής. Δεν ασχολείται, σου λέει, τι ακάθουμε, εγώ ασχολούμαι για το Μητσοτάκη. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτη. Και αφού μιλήσαμε για επίπεδο και αφού μιλήσαμε όπως μιλάνε οι νεοδημοκράτες μεταξύ τους και για τέτοια ευγένεια, θα κλείσω με ανάλογο τραγούδι. Και γιατί γιορτάζουν και οι Καλλιόπες σήμερα. Δεν είμαι η Beyoncé, είμαι η Ποπάρα. Έχω και κορμί, έχω και φωνάρα. Τα λέμε αύριο, ραντεβού στη μία. Μπας και συνειδητοποιήσετε ότι είμαστε καταδικασμένοι αν οι Έλληνες δεν αποκτήσουν αντίληψη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Ανακοινώθηκε πρόωρα τελικά ο μίνι κυβερνητικός ανασχηματισμός της κυβέρνησης. Σύμφωνα με ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος θα αναλάβει τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Παράλληλα, νέος υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τοποθετείται ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ τη θέση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη. Στο Υπουργείο Εξωτερικών μετακινείται ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα υφυπουργού αρμόδιου για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Ο δημόσιος εκβιασμός μιας κυβέρνησης δεν μπορεί να μείνει αναπάντητος σε μια ευρωπαϊκή δημοκρατία, τονίζει το Πασόκ στις σημερινές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων στον απόϊχο του δημοσιεύματος της εφημερίδας Το Βήμα. Το κουβάρι για το σκάνδαλο των υποκλοπών ξετυλίγεται, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα κυριακάτικης εφημερίδας, ο Ταλ Ντίλιαν επικαλείται ότι διαθέτει έγγραφα που αποδεικνύουν συνεργασία με την ΕΥΠ και ανταλλαγή emails για το Predator. Η ελληνική λύση έπειτα και από αυτή την εξέλιξη θα προβεί σε μια στρατηγική κίνηση προκειμένου να κλωτσίσει το κουβάρι μια και καλή και να δούμε αν έχουμε την διάπραξη κακουργηματικής κατασκοπίας ή εγκλήματος κατά του πολιτεύματος, σημειώνει στην ανακοίνωση το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Δεκτή την παρέτηση που υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης, έκανε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Η παρέτηση γίνεται στη σκιά του κυκλώματος διαφθοράς με τις πολεοδομίες, όπου σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες συγγενικό πρόσωπο του κυρίου Μπακογιάννη. Σε επαόριστον αναβολή οδηγήθηκε η δίκη του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, που βρίσκεται στο εδόλιο για παράβαση καθήκοντος αναφορικά με το πόρισμα που σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. Κακουργηματική ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα σε βάρος του 37χρονου Παλαιστίνιου, ο οποίος φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση εναντίον στόχου Ισραηλινών συμφερόντων, άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Στον ανακριτή 24χρονος που κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να σκοτώσει την 20χρονη αδελφή του, ύστερα από μεταξύ τους επεισόδιο που καταγγέλθηκε ότι έγινε το πρωί της Κυριακής στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Τρίτη αναμένεται σχεδόν έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές, κυρίως στα γύρω ορεινά, όπου και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 2-3 αποφόρη, θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 19 έως και 29 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103,6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγιεινής Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
11: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Όπως κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής, εδώ 4 με 6 το απόγευμα στην αθλητική πινελιά του Focus θα δώσουμε όλη την επικαιρότητα, όπως επίσης και τις μεταγραφικές κινήσεις των ομάδων, αλλά και το τι ακριβώς γίνεται μετά από τις τελευταίες εξελίξεις. Και ποιες ήταν αυτές τις τελευταίες εξελίξεις? Έχουν να κάνουν με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος κάνει τις πρώτες κινήσεις ενίσχυσης της ομάδας. Και όταν λέω ενίσχυση της ομάδας, εννοώ με στελέχη, έτσι, τα οποία εντοπίστηκαν, συμφωνήθηκαν, τελειώσανε και πλέον προχωρούν διαδικασίες και για άλλα πράγματα στον ΠΑΟΚ. Εγώ θα σας δώσω το ρεπορτάζ που έχει να κάνει με την εμφάνιση του Λέω Μάτος σαν αθλητικού διευθυντή στην ομάδα του ΠΑΟΚ και επίσης και του Αντρέ Βιερίνια στη θέση του τεχνικού διευθυντή. Αυτό σημαίνει ότι τελειώνει η συνεργασία με τον Χρήστο Καρυπίδη μετά από 7 χρόνια και θα συνεχίσει ο κύριος Βιερίνια στη θέση αυτή του τεχνικού διευθυντή. Ο Μάτος, όπως τουλάχιστον πληροφορηθήκαμε, θα είναι στη Θεσσαλονίκη ήδη από χτες και προχωράει διαδικασίες γιατί έχει έτοιμες λίστες με παίκτες. Ο Μάτος θα εισηγηθεί στη διοίκηση της ΠΑΕΠΑΟ, καλά. Υπάρχει ένα αλλά. Το αλλά είναι ότι μέχρι την Τετάρτη, αύριο Τρίτη, μεθαύριο Τετάρτη, πρέπει να έχει ξεκαθαρίσει ο ΠΑΟΚ τι θα γίνει με τον προπονητή. Να πάρθει δηλαδή απόφαση για το ποιος θα είναι ο προπονητής της ομάδας για την επόμενη περίοδο, γιατί εξακολουθούμε να πιστεύουμε και να μεταφέρουμε το ρεπορτάζ ότι αυτή τη στιγμή και σήμερα που μιλάμε, δηλαδή 8 Ιουνίου του 2026, είναι 50-50 η παραμονή του Λουτσέσκου. Είναι 50-50. Είναι απόφαση Σαββίδη. Υπάρχουν άνθρωποι γύρω από τον ΠΑΟΚ και γύρω τώρα από τη νέα τάξη πραγμάτων, οι οποίοι προσπαθούν να πούν στον Ιβάν έχουν πει στον Ιβάν Σαββίδη και εισηγούνται ότι πρέπει να αλλάξουν όλα στον ΠΑΟΚ. Από το μηδέν, δηλαδή να γίνει εκβάθρον. Μέσα σε όλα συμπεριλαμβάνεται και αλλαγή προπονητή, γιατί θεωρούν οι άνθρωποι αυτοί ότι ένας καινούριος προπονητής που θα έρθει θα είναι πολύ καλύτερος όσον αφορά την ψυχολογία, την ψυχοσύνθεση, την οτροπία και το ενδιαφέρον στον ΠΑΟΚ από ότι ο κύριος Λουτσέσκο, ο οποίος θεωρούν κάποιοι ότι έχει τελειώσει από τον ΠΑΟΚ, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο ερέθισμα που να προκαλεί το ενδιαφέρον του κυρίου Λουτσέσκου για την επόμενη περίοδο. Αυτό όμως θα το αποφασίσει ο Ιβάν Σαββίδης. Παρένθεση με μπάσκετ, ΠΑΟΚ ανακοίνωσε σήμερα τον Τρέβορ Χάτζινς. Τα είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι ήταν μέσα στους στόχους του ΠΑΟΚ. Ο Τρέβορ Φράνσις λοιπόν έβαλε τη τσίφρα, την υπογραφή του, 27 ετών, ύψος 1,80, είναι γκάρ, έπαιζε στη Λεμάν την προηγούμενη περίοδο, 15,8 πόντους, 15,8 περίπου 16 πόντους μέσω όρο, 2,4 rebound και 3,9 assist είναι ο απολογισμός της περσινής χρονιάς για τον Τρέβορ Χάτζινς. Θεωρείται πολύ καλός παίκτης, πολύ καλή μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ, έπαιξε συνολικά σε 86 παιχνίδια στο γαλλικό πρωτάθλημα με τη Λεμάν, με την οποία το 2025 πήρε το κύπελο Γαλλίας, το Leaders Cup, και η Λεμάν νίκησε σε 104-96 τελικό τότε τη Μονακό. Ο Χάτζινς πέτυχε 25 πόντους, ήταν ο κορυφαίος παίκτης του αγώνα και δίκαια ανακηρύχθηκε πολυτιμότερος MVP, δηλαδή της διοργάνωσης. Ο Τρέβορ Χάτζινς στον ΠΑΟΚ.

Υπάρχει και κάτι ακόμη σημερινό. Η Super League ανακοίνωσε, στον Άρη περνάω λίγο, η Super League ανακοίνωσε τα αποτελέσματα από την ψηφοφορία στον Άρη και ποιον ψήφισαν οι φίλαθλοι καλύτερο παίχτη την περσινή χρονιά. Γιώργος Αθανασιάδης, ο τερματοφύλακας του Άρη, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ηρακλή, δεύτερος ο Ράτσιτς και τρίτος ο Γκαρέ. Τα ποσοστά όμως, ο Γκαρέ βέβαια έχει έρθει από τον Ιανουάριο, έτσι, και παρόλα αυτά βρέθηκε στην τρίτη θέση. Πρώτος λοιπόν ο Αθανασιάδης 31,37%, δεύτερος ο Ράτσιτς 23,11%, τρίτος ο Γκαρέ 12,6%, τέταρτος ο Γιαννιώτας 9,24%, πέμπτος ο Φαμπιάνο 7,67%, έκτος ο Μωρόν 5,80%, μετά ο Καντεβέρε 4,42%, ο Χόγκλε 1,57%, ο Φαντιγκά 1,38%, ο Ροντρίγκες, ο Ντούντου 1,28, ο Πέρεθ, Κάρλος Πέρεθ 1,18 και ο Τεχέρο 0,30. Αυτή είναι η ψηφοφορία. Ο Γιώργος Αθανασιάδης λοιπόν, player of the club, ο καλύτερος παίχτης δηλαδή της χρονιάς για την ομάδα του Άρη, σύμφωνα με την ανακοίνωση από την Super League. Ο Άρης, ο οποίος ψάχνει για τερματοφύλακα, ο Άρης, ο οποίος ψάχνει για 4 ακόμη αμυντικούς, ο Άρης ψάχνει για extreme, ο Άρης ψάχνει για half, ο Άρης ψάχνει για δεκάρι και δεν ξέρω πότε αυτοί οι 8 παίχτες συνολικά θα είναι στη διάθεση του προπονητή Μιχάλη Γρηγορίου. Γιατί πάμε στην τελική ευθεία για την έναρξη προετοιμασίας. Μάλιστα, εντάξει, επειδή θα αρχίσει λίγο πιο πίσω ο Άρης σε σχέση με τον ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο ΠΑΟΚ 18 του μηνός, σήμερα έχουμε 8. Σε 10 μέρες ο ΠΑΟΚ ξεκινάει προετοιμασία. Σε 10 μέρες. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, ότι πρέπει μέχρι τις 12 του μηνός, μέχρι την Παρασκευή, να έχουν ξεκαθαρίσει τα πάντα. Μέχρι τις 12 δηλαδή του μηνός, ο ΠΑΟΚ να έχει καθαρίσει την μπουγάδα, γιατί τη μεθεπόμενη Πέμπτη αρχίζει η προετοιμασία του. Πρέπει να ξέρουν ποιος θα είναι προπονητής, ποιοι παίχτες θα έρθουν, ποιοι θα αναλάβουν. Θα ξέρουμε αυτή τη στιγμή τον Μάτος και τον Βιερίνια. Πολύ καλή επιλογή. Πολύ καλή επιλογή, για να τα λέμε όλα. Πολλές φορές έχουμε τοποθετηθεί ότι αργεί να πάρει αποφάσεις ο Ιβάν Σαββίδης. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά τώρα εδώ φαίνεται ότι υπάρχει μία κίνηση από πλευράς της διοίκησης ΠΑΕΠΑΟΚ. Βεβαίως πιστεύω ότι εδώ παίζει ρόλο ο νέος στρατηγικός σύμβουλος, ο κ. Παπαμιμίκος, ο οποίος αυτός από ό,τι φαίνεται προχωράει όλες τις διαδικασίες και οι αποφάσεις θα είναι οι τομές τις οποίες ανακοίνωσε ο κ. Παπαμιμίκος ότι θα γίνουν στην συνέντευξη τύπου την οποία παραχώρησε πριν από περίπου 3-4 εβδομάδες. Και φαίνεται ότι οι τομές ήδη με την παρουσία αθλητικού διευθυντή που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια είναι μία. Ο τεχνικός διευθυντής που γίνεται και πρώτος στην. Άρα, ο τεχνικός διευθυντής σημαίνει ότι είναι και πρώτος στην ομάδα. Δηλαδή, αυτός είναι ο διοικητικός υπεύθυνος της ομάδας. Είναι ο Αντρέ Βιερίνια, ο οποίος θα πάρει τη θέση του. Αναβαθμίζεται εκεί, θα πάρει τη θέση του Χρήστου Καρυπίδη και θα είναι αυτός ο οποίος θα αναλάβει όλο το. Έτσι, όλο το team να το ελέγχει κλπ. Πολύ καλή επιλογή και για τον Βιερίνια. Ιδιαίτερα αγαπητός μεταξύ των φιλάθλων του ΠΑΟΚ και μεταξύ των παιχτών, χωρίς αμφισβήτηση. Και άνθρωπος που τον σέβεται και η οικογένεια Σαββίδη. Άλλωστε, σας θυμίζω ότι ο Βιερίνια ήταν αυτός ο οποίος σταμάτησε τον Ιβάν Σαββίδη εκείνη τη μέρα στη σφαγή που έγινε με την ΑΕΚ. Όταν ήθελε να πάρει την ομάδα να φύγει κλπ. Σταμάτησε ο Βιερίνια, έγιναν οι διαδικασίες, τα μπερδέματα, ήταν ένα παιχνίδι όταν είχε βάλει τον γκολ που ακυρώθηκε με τον Βαρέλα, μιλάω το 18, έτσι, μην μπερδευτούμε τώρα. Εκείνη την ημέρα ήταν φοβερά πράγματα αυτά που συνέβησαν. Παρ' όλα αυτά, ο Αντρέ Βιερίνια είναι από τους ιδιαίτερα αγαπητούς παίχτες του ΠΑΟΚ και μάλιστα προσφάτως έκανε κάποιες δηλώσεις. Είμαι ΠΑΟΚ, έγινα ΠΑΟΚ, είπε. Έγινα ΠΑΟΚ, είπε. Και δεν ήμουνα, λέει, ΠΑΟΚ, αλλά έγινα, λέει, ΠΑΟΚ. Ο Αντρέ Βιερίνια, λογικό είναι αυτό. Μεγάλωσε μέσα στον ΠΑΟΚ, παντρεύτηκε εδώ, Ελληνίδα. Έκανε μια κόρη. Έχουν μια κόρη μαζί. Μπράβο να του ζήσει, γερή να είναι και να παραμείνει πολλά χρόνια στην Ελλάδα ο Αντρέ Βιερίνια, που αναλαμβάνει τεχνικός διευθυντής της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ο Ηρακλής πάει για τον ΜΠΑΜ, γιατί μέσα στην εβδομάδα αυτή θα ανακοινώσει διάφορες μεταγραφές. Παλεύει τον Ινσίνιε. Μιλάμε για παιχτάρα, έτσι, για τον Λορέντσο Ινσίνιε, ο οποίος έχει πολύ καλές σχέσεις με τον Ματσάρι και λέγεται ότι ο Ινσίνιε, κάποιοι θα πούνε ο Ινσίνιε τι ηλικία κλπ. 35 παιδιά, δεν είναι μεγάλος για Ελλάδα. Αν πεις ότι τον παίρνεις για ένα χρόνο,
Είναι επιλογή και εισήγηση του Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος στο παρελθόν στην Νάπολη τον είχε τον Ινσίνιε. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Είναι μια παιχτάρα πραγματικά για την Ελλάδα. Είναι πολύ μεγάλη μεταγραφή ο Ινσίνιε. Και μιλάμε για υπέρβαση αν τελικά πραγματοποιηθεί. Ο Μανεβασιώτης κάνει τις προσπάθειες από ό,τι λέγεται, εάν και ο ίδιος ο Ινσίνιε θέλει να έρθει. Και από την άλλη πλευρά ο προπονητής ομάδας του Ηρακλή, ο Ματσάρη, λέγεται ότι τον έχει ψημένο. Θα δούμε τι θα γίνει, θα δούμε. Περιμένουμε με ενδιαφέρον και τις εξελίξεις στον Ηρακλή. Αυτή την εβδομάδα θα είναι καθοριστική εβδομάδα για τον Ηρακλή, έτσι. Υπάρχουν παίχτες, ο Τούπτα της Λάρισας είναι ένας παίχτης τον οποίο τον βλέπουν, είναι καλός παίχτης και βάζει καλά γκολ ο Τούπτα. Επίσης ο Κάισιρ Χάους, ο Ντάριο Σάριτς είναι παίχτες τους οποίους βλέπουν στον Ηρακλή, αλλά θα προχωρήσουν διαδικασίες και η πρώτη μεταγραφή η οποία θα γίνει θα είναι του Γιώργου Αθανασιάδη. Εκπλήξεις και από τον Απόλλωνα Καλαμαριάς με τον Γιώργο Βαζάκα, ο οποίος αναλαμβάνει το πόστο του τεχνικού διευθυντή, λένε οι τελευταίες πληροφορίες, και ο Ανδρέας Μπονόβας, γενικός αρχηγός. Αυτές είναι δύο επιλογές τις οποίες έκαναν οι άνθρωποι του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Παναλαμβάνω, Βαζάκας για τεχνικός διευθυντής, Μπονόβας για γενικός αρχηγός στον ιστορικό Απόλλωνα Καλαμαριάς στη Super League 2. Τώρα, προφανώς θα υπάρχουν και ερωτήσεις αφού κάναμε λίγο έτσι μια σκούπα του ρεπορτάζ. Να πω βεβαίως ότι περιμένουμε και εξελίξεις και στο μπάσκετ του Άρη, όπου ο καθένας γράφει ό,τι θέλει. Υπάρχει μια φρενίτιδα στον Άρη και επειδή υπάρχουν πολλοί που ασχολούνται με τον μπάσκετ του Άρη, ο καθένας γράφει ό,τι θέλει. Πραγματικά στην κυριολεξία γράφει ό,τι θέλει. Πώς δεν φέρανε, ας πούμε, ξέρω εγώ, και το Μάικλ Τζόρνταν τώρα που ήρθε διακοπές στην Μύκονο, παιδιά, ηρεμήστε λίγο, ηρεμήστε λίγο. Έχει κάνει φοβερά πράγματα ο Σιάο. Με το που έφερε το Σπανούλι, άλλαξε όλα τα δεδομένα. Ξέρει ο Σπανούλης τι πρέπει να κάνει. Δεν περιμένει από εσάς να του πείτε να γράψετε, έρχεται το τάδε, πάρε τον τάδε κλπ. Γιατί ορισμένοι γίνανε και προπονητές. Ήμαρτον, ρε, τρελαθούμε τελείως. Και υπάρχει και μία έτσι. Συνέντευξη την οποία πήρα την Παρασκευή εγώ, τηλεοπτική συνέντευξη με τον, από το Φάνη Ταρνατόρο, που είπε ότι η έλευση του Σπανούλη του θυμίζει τη μεταγραφή του Παναγιώτη Γιαννάκη εκείνης εποχής, γιατί λέει ότι ο Άρης χωρίς το Γιαννάκη ήταν άλλη ομάδα και με το Γιαννάκη έγινε άλλη ομάδα, γιατί ο Γιαννάκης έδεσε με τον Γκάλι και τότε έγινε η κίτρινη αυτοκρατορία. Δεν έχει άδικο ο Φάνης Ταρνατόρος. Άρα λοιπόν, αφήστε το Σπανούλη, ο οποίος ασχολείται όπως ο Ξανθός ασχολιόταν με όλα. Ο Ξανθός στον Άρη ασχολούνταν με όλα, ακόμη και με το τι φανέλες θα φορέσουν στην προπόνηση. Μιλάμε για τέτοια τρέλα είχε. Τα ήθελε να τα ξέρει όλα, να αποφασίζει αυτός για όλα ή να δίνει την έγκρισή του αυτός για να γίνουν κάποια πράγματα. Ο Ξανθός δεν ήθελε να του ξεφεύγει τίποτα. Και γι' αυτό ήταν και πετυχημένος. Και τώρα λέει ο Ταρνατόρος και λένε όσοι δουλέψανε με τον Σπανούλη, τα συζητάνε στην Αθήνα με το Περιστέρι, όταν ήταν δύο χρόνια στο Περιστέρι ο Σπανούλης. Δεν μιλάω για τη Μονακό γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε τι έγινε εκεί. Βεβαίως στη Μονακό την πήγε στον τελικό της Ευρωλίγκας, αποκλείοντας τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά με τη Μονακό, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λέω για αυτούς που το γνώρισαν στο Περιστέρι. Οι οποίοι αυτοί που το γνώρισαν στο Περιστέρι, τι λένε, ότι είναι ένας προπονητής που τα βλέπει όλα, τα παρακολουθεί όλα και όλα θέλει να γίνονται σύμφωνα με τις δικές του εισηγήσεις. Άρα λοιπόν. Ο Ξανθός με τον, μάλλον ο Σπανούλης με τον Ξανθό έχουν αρκετές ομοιότητες. Δεν είναι ίδιοι ούτε σαν χαρακτήρες ούτε σαν προπονητές ή οτιδήποτε άλλο. Άλλες οι εποχές τότε, άλλες οι εποχές τώρα. Αλλά αφήστε το Σπανούλη, αφήστε το Σπανούλη να κάνει κινήσεις. Τώρα εδώ όταν σε ανακοινώνει ότι κλείνει το Lidl από, από το NBA, Power Forward, ο Eric Lidl Jr., όπως είναι το πλήρες όνομά του, 26 ετών, 1,98 ύψος, πέρσι έπαιξε στους Brooklyn Nets και υπάρχει συμφωνία. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά εδώ μιλάμε για μεταγραφάρες και στον Άρη, και στον ΠΑΟΚ και στον Άρη. Και μιλάμε ότι ο Λίντελ είναι γεννημένος 18 Δεκεμβρίου του 2000 στο Ιλινόης, παίζει τεσάρι, 1,98 ύψος, 109 κιλά και διακρίνεται για τη δύναμη, πολύ δυνατό παιδί. Έχω δει βιντεάκια δηλαδή. Με το που έμαθα ότι είναι αυτός και πραγματικά είδα βιντεάκια του και εντυπωσιάστηκα από τη δύναμη κατά τα καλάθια.
και rebound πολλά κλπ. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι από τους παίχτες που μπορούν να βοηθήσουν τον Άρη. Είναι την περίοδο 21-22 στα κολεγιακά, στα πανεπιστήμια, ψηφίστηκε All American Player στην τρίτη καλύτερη πεντάδα, με εντυπωσιακούς μέσους όρους 19,4 πόντους, 7,9 rebound και 2,5 μπλοκ ανά αγώνα. Δηλαδή μιλάμε ότι και ολοκλήρωσε την κολεγιακή του παρουσία στην 32η θέση στο σκόρερ όλων των εποχών για το Ohio State με 1.298 ψήφους. Φοβερός, και τώρα βέβαια να πω ότι την regular season της σεζόν 25-26 στους Nets ο συγκεκριμένος συνολοκλήρωσε με 13,4 λεπτά συμμετοχής, 5,7 πόντι, 2,7 rebound και 48,6% στα σούτ εντός παιδιάς, 34,6 στα τρίποντα. Εντάξει, αξιόπιστα στατιστικά. Από εκεί και πέρα, αυτός ο παίκτης έρχεται στον Άρη. Μην γράφετε ό,τι να είναι, γιατί ό,τι θέλει ο καθένας μπαίνει, γράφει. Αυτός έρχεται, ο άλλος έρχεται. Ο Σπανούλης και ο Σύσης ξέρουν καλύτερα ποιοι θα έρθουν. Και επίσης ο Σιάου ξέρει επίσης ακόμη καλύτερα μέχρι που φτάνει και το πάπλωμα. Για να μην λέμε ό,τι να είναι, ας πούμε, γιατί ο καθένας γράφει ό,τι θέλει. Και συμφωνώ με αυτούς που λένε σταματήστε να γράφετε ανοησίες και ονόματα τα οποία δεν μπορούν να έρθουν ποτέ στον Άρη. Άλλωστε υπάρχει και μία, αναγκάστηκαν να κάνουν μία, όχι διάψευση, αλλά τέλος πάντων να δώσουν μία διαρροή, επειδή γράφτηκε για τον Mike James. Σας θυμίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα εδώ λέγαμε ότι έγινε μια συνάντηση ανάμεσα στο Σπανούλη και στο Mike James. Εδώ μιλάμε για τον κορυφαίο παίκτη της Ευρωλίγκας τώρα. Ότι τα ήπιανε ένα κρασί στην Αθήνα, μάλιστα. Και μάλιστα εγώ σχολίασα και είπα, ρε παιδιά, δεν νομίζω ότι ο Mike James θα έρθει. Όχι ότι είναι υποτιμητικό να παίξει τον Άρη, αλλά επειδή το επίπεδό του είναι υψηλότερο, είναι Ευρωλίγκας. Ψάχνει ομάδα και θα έχει ομάδα Ευρωλίγκας. Δεν υπάρχει περίπτωση σε αυτή την περίπτωση. Ο Mike James λοιπόν, γράφανε κάποιοι, έρχεται το πολυβόλο, το αυτό θα τους κάνει κλπ. Και βγαίνει ο Άρης και λέει, παιδιά, σταματήστε τις βλακίες, σταματήστε να γράφετε ό,τι θέλετε. Ναι, μεν η ομάδα θα είναι πολύ ενισχυμένη. Δεν κυνηγάει όμως ο Άρης παίκτες με τόσο υψηλά συμβόλαια όπως ο Mike James. Δεν υπάρχει. Όπως κάποιοι μου λέγανε τώρα, για να το γυρίσω λίγο στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ, για να τα λέμε όλα, γιατί δεν είχαμε Σαββατοκύριακο εκπομπή. Και Σαββατοκύριακο μιλούσα εγώ με φίλους, γενικά τηλέφωνα, αυτά, το ένα το άλλο. Και μου λέγανε, ξέρεις, ο Κονσεϊσάου κάνει διακοπές στο Πόρτο Καράς και άμα ο Σαββίδης αποφασίσει να διώξει τον Λουτσέσκου, είναι η καλύτερη επιλογή κλπ. Παιδιά, γνωρίζετε πόσα λεφτά παίρνει το χρόνο ο Κονσεϊσάου? Το μπάτζετ του πόσο είναι? 15 εκατομμύρια. Δηλαδή πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι παίζοντας στα προκριματικά του Europa League και όχι στην League Phase του Champions League, που και εκεί δεν θα έπαιρνε τον Κωσέισαο, σας λέω, για να το γράψετε και αυτό όποιος θέλει, να πάρει τον Κωσέισαο? Δηλαδή πρέπει να βγω εγώ να πω τώρα στο ραδιόφωνο ότι ο ΠΑΟΚ παίρνει τον Κωσέισαο ή είναι ο Κωσέισαο? Δεν υπάρχει πίσω να το πούμε αυτό, γιατί δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Αυτό είναι ένα παπατζιλίκι το οποίο κάποιοι το μετέφεραν. Και αυτοί που το μετέφεραν γνωρίζουν καλύτερα γιατί το μετέφεραν. Έτσι μόνο για να εντυπωσιάσουν, ξέρω εγώ, θα έρθει ο Κωσίτιν Αυτάρε, ο Κωσέισαο. Αυτά δεν γίνονται. Πουθενά δεν γίνονται, να ξέρετε. Δεν πάει για τέτοιους παίχτες, για τέτοιους παίχτες στο μπάσκετ του Άρη, δεν πάει για προπονητή τύπου Κωσέισαο το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ. Πάντως, επειδή υπάρχει και αυτή η φημολογία, την οποία και μάλιστα έχει βάση, απόλυτη βάση, αυτή που σας αναφέρω εγώ εδώ και 10-15 μέρες, και κάποιοι αρχίσαν τώρα τελευταία και το λένε. Εγώ από την πρώτη στιγμή σας έχω πει, πριν από 15 μέρες, ότι δεν έχει τελειώσει το θέμα. Το έχω γράψει κιόλας και το έχω πει και εδώ στο Focus και το έχω πει και τηλεοπτικά, ότι δεν υπάρχει συμφωνία, μάλλον δεν έχει αποφασίσει ο Ιβάν Σαββίδης τι θα κάνει με το θέμα προπονητή. Είναι 50-50 να μείνει ο Λουτσέσκου. Και σήμερα που μιλάμε είναι 50-50, ακόμα δεν αποφάσισε. Υπάρχουν άνθρωποι γύρω του που το εισηγούνται. Υπάρχει προπονητής ο οποίος περιμένει να του ανοίξουν, να το ανάψουν το πράσινο φως για να έρθει στην Ελλάδα. Και καλός προπονητής. Εάν ο Λουτσέσκου, πολύ καλός προπονητής, εάν ο Λουτσέσκου πει ότι, μάλλον εάν ο Σαββίδης πει ότι τελειώσαμε με τον Λουτσέσκου. Σας το λέω να το ξέρετε. Και προπονητής υπάρχει και βοηθοί υπάρχουν, team, και περιμένουν αυτή την απόφαση του Ιβάν Σαββίδη. Πότε θα πάρθει αυτή η απόφαση? Μέχρι Τετάρτη τώρα. Το αργότερο Πέμπτη πρέπει ο Ιβάν Σαββίδης να έχει πάρει τελική το αποφάσιση. Θα κρατήσει τον Λουτσέσκου ή θα αλλάξει
τον προπονητή και θα έρθει ο καινούριος, ο οποίος θα αλλάξει και τα πάντα στην ομάδα του ΠΑΟΚ? Είναι ένα ερώτημα.

0: Λοιπόν, αφού ακούσαμε και αυτή την τραγουδάρα, θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 4.30, ώρα είναι 4.35 και αμέσως μετά επιστρέφουμε, έχουμε και άλλα πολλά να πούμε, έχουμε και συνέντευξη σε λίγο, θα τα πούμε όλα.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Εξαιρετικά παρθένο ελαιολαδό διαλεκτό 5 λίτρα 29,99 και έξτρα 4 πόντι. Πάριζα το στελαφρύ φαντής 5,99 το κιλό. Σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες Essex και υγρό 45 μεζούρες 4,65 και έξτρα 4 πόντι. Χαρτίγια Sandless Economy 8 ρολά 1,99 και έξτρα 4 πόντι. CRM Ariadne. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

Επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Θα μείνουμε στα ποδοσφαιρικά φυσικά. Αλλά προσέξτε τώρα, το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, στο θέατρο Κήπου, εδώ έγινε μια συναυλία την οποία οργάνωσαν οι φίλοι του Δημήτρη Σταρόβα. Σταρόβας Band. Η μπάντα του Δημήτρη Σταρόβα, που βεβαίως αποθεώθηκε από τον κόσμο, ήταν κατάμεστο το θέατρο Κήπου. Ο κόσμος τον αγαπάει τον Δημήτρη. Ο οποίος Δημήτρης, όπως γνωρίζετε όλοι σας, πέρασε μια πολύ μεγάλη περιπέτεια. Σαλονικιός Βέρος, από την Επτάλοφο καταγωγή, και εκεί μεγάλωσε. Πέρασε μια περιπέτεια υγείας, ένα εγκεφαλικό, σαν την υγεία δεν υπάρχει, στον σίγουρο. Και ο άνθρωπος το ξεπερνάει, κάνει το δικό του μεγάλο αγώνα και έχει αλλάξει και φιλοσοφία για τη ζωή. Ήταν αλλιώς, τα λέει και μόνος του, λέει εγώ ήμουν τεμπέλης, τώρα άλλαξε το σκηνικό, τώρα είδα αλλιώς τη ζωή και είδα ότι έζησα, αλλά πρέπει να δουλέψω κλπ. Δημήτρης Σταρόβας, ο οποίος εντυπωσίασε για άλλη μια φορά, όπως και οι συνεργάτες του, είπανε αρκετά τραγούδια, αλλά πάρτε λίγο μια γεύση από Μιτσάρα, γιατί εμένα με συνδέει η γενιά αυτή των τραγουδιστών με τα παιδικά μου χρόνια, γιατί όπως όλοι μας πιστεύω που είμαστε, που πάμε προς τα τελειώματα, προς τα κατεβάσματα της ζωής, εντάξει, έχουμε ακόμα χρόνια πιστεύω, πολλά, αλλά παρόλα αυτά όταν τελειώνεις τα 50 και πας για τα 60 φεύγα και μετά πας στα 70 φεύγα, αλλιώς τη βλέπεις τη ζωή, είναι σίγουρο 100%. Εγώ βέβαια δεν είμαι ακόμα στα 70 φεύγα, έτσι υπόψη. Αλλά από την άλλη πλευρά, το 83, ενώ είχα τελειώσει το 81 το Λύκειο της Τούμπας, Τούμπα Τούμπα Βιετνάμ, στο 151, όσοι είναι από την περιοχή με καταλαβαίνουν, ήταν ένα σχολείο... Άστο τώρα, δεν υπάρχει, τσακάλια μέσα πολλά, και το 83 για πρώτη φορά να πω ότι ο Νίκος ο Παπάζογλου είχε το στούντιο του, δεν ξέρω οι παλιότεροι του ποιότες αν το θυμάστε και όσοι ζήσατε εκείνη την εποχή, δίπλα στη ΜΕΝΤ. Η ΜΕΝΤ ήταν στα τελειώματα της Μπότσαρη, και για τους καινούργιους ας πούμε που κάποιοι το βλέπουν αλλιώς, που είναι το γυράδικο του Γιώτη, που δεν κάνω διαφήμιση γιατί το ξέρει όλη η Ελλάδα, εκεί που τελειώνει επάνω η Μπότσαρη, αριστερά και κόντρα δεξιά έβγαινε στη ΜΕΝΤ, η οποία ήταν και καφενές από την άλλη πλευρά. Ήταν και εκεί το μαγαζί με τα τζάμια που είχε ο Ποδάρας, ο Χατζη Αναστασίου, παλιός παίχτης της ΜΕΝ και παράγοντας μετά της ΜΕΝ πολλά χρόνια. Τώρα σας λέω για ιστορία, για να μαθαίνετε και ιστορία ορισμένη, γιατί είναι και ανιστόρητοι πολλοί. Χαμπάρι δεν έχουν τι είναι και κάνουν τους ξύπνιους για τη Θεσσαλονίκη. Εκεί λοιπόν δίπλα στη ΜΕΝ υπήρχε το στούντιο του Νικόλα του Παπάζογλου. Εμείς πιτσιρικάδες τότε ακούγαμε και λοιπά, ο Παπάζογλου με τα φουλάρια, τα κόκκινα και αυτά το ένα το άλλο, τραγουδάρες αυτά, Θεσσαλονίκη μου αυτά και το ένα το άλλο, και πηγαίναμε στην περιοχή από την Τούμπα, από το 151 ας πούμε, στην Παπάφη, ανεβαίναμε στην Ανατολική Στράκης που είναι τώρα πάνω από την Παπάφη, και πηγαίναμε στο στούντιο εκεί κοντά στη ΜΕΝΤ για να δούμε και τον Παπάζογλου, να δούμε και η Χαβαλέ και λοιπά. Και το 83 ο Σταρόβας κάνουνε στο θέατρο Κήπου, ρε παιδιά, εκεί που το Σάββατο ήμουν και εγώ παρόν γιατί έπρεπε να πάω, με όθησαν τα νιάτα μου να πάω εκεί. Ήμασταν όλοι κάποιας ηλικίας, άνω των 45-50 όλοι. Είδα και πολλούς μεγάλους ηλικία. Και το 83 λοιπόν πήγαμε στο θέατρο Κήπου. Κλεφτά τότε εμείς μπήκαμε, και το λέω τώρα γιατί έχει παρέλθει το αυτόφορο. Και μπήκαμε από μια τρύπα, βρήκαμε μια τρύπα, μπήκαμε, το δεν ήταν όπως τώρα. Μπήκαμε μέσα για να δούμε τον Παπάζογλου με τον Σταρόβα. 83, με τα πόδια κατέβηκα εγώ από την Τριανδρία, το θυμάμαι, με τα πόδια κατέβηκα από την Τριανδρία. Έλα μωρέ, τι είναι, να πιάσω R3 και από εκεί θα φύγω κατευθείαν, ξέρω εγώ, R3 τότε, εκείνη την εποχή δεν υπήρχε το κτίριο, τώρα σας λέω για να καταλάβετε τι έπιανα. Από την Τριανδρία κατέβαινα, έπιανα εκείνο το δρόμο.

0: Και πήγαινα κανονικά στο θέατρο Κήπου. Πιάναμε Χάνθ και ακριβώς απέναντι θέατρο Κήπου. Λοιπόν, και μπήκαμε μέσα, κάτι τσακάλια από την Τριαδρία, 3-4 είχαμε πάει και είδαμε τη συναυλία αυτή που έμεινε στην ιστορία. Και τώρα ο Σταρόβας, μετά από τόσα χρόνια, από το 83, από το 83, μετά από τόσα χρόνια, 43 χρόνια, έδωσε συναυλία στο ίδιο σημείο. Στο ίδιο σημείο. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από Μητσάρα.
1: Πρέπει να γνωρίζετε το εξής, γιατί ο καλλιτέχνης έχει και την υποχρέωση, εκτός από το να διαμορφώνει συνειδήσεις, να πληροφορεί και τον κόσμο. Γιατί οι γνώσεις μας είναι. Είμαστε μέσα στα πράγματα. Κινούμε τα νήματα, τα ξέρετε αυτά. Λοιπόν, όταν το 1929, σοβαρολόγω τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέστησαν το οικονομικό κράχ, οι μόνες επιχειρήσεις που επιβίωσαν ήταν τα μπουρδέλα. Οπότε η Ελλάδα δεν διατρέχει ένα κίνδυνο, και ήθελα να καταλήξω. Μη μασάτε από οικονομίες και τέτοια. Δεν παθαίνουμε οι Έλληνες τίποτα. Δεν παθαίνουμε τίποτα γιατί είμαστε μάγκες. Δίνουμε μεγάλη σημασία στη γυναίκα σαν φαινόμενο. Παρόλο που οι γυναίκες δεν είστε, εντάξει. Να τα λέμε αυτά. Και αν διαφωνείτε, μπορώ να το τεκμηριώσω, λέγοντας το εξής απλό. Εάν οι γυναίκες ήταν εντάξει, θα είχε γυναίκα και ο Θεός. Κάτι καμένοι χειροκροτάνε. Δηλαδή, εγώ έχω μια κόρη, για να σα δώσω καταλάβετε, η οποία είναι 6 χρονών, την οποία και υπεραγαπώ φυσικά. Αλλά καμιά φορά τη βλέπω και νιώθω ενοχές. Την κοιτάζω, λέω, ποιον θα καταστρέψει κι εσύ. Σαν τη μάνα της, και άντε μάνα της. Η πρώτη μου γυναίκα που ταλαιπωρεί ακόμα. 7 χρόνια είμαστε παντρεμένοι και 6 που έχουμε χωρίσει και ακόμη υφίσταμε το ισούχρωση τα πάθη. Άμα την είχα σκοτώσει έξω θα ήμουν τώρα. Τέλος πάντων, σε κάθε αριστούργημα εγώ που γράφω παρόλα αυτά, την ημινώ τη γυναίκα, όπως σε αυτό που ακολουθεί. Με τι άλλο πω. Πάμε, αγόρια μου, πάμε. Μιλάμε για τραγουδάρες τώρα, τη μαχαιρίτσα σας. Σε ψάχνω σ' όλο το ίντερνετ. Μ' 800 πεδιών. Αλλά δεν είσαι πουθενά.

0: Πήραμε μια γεύση από Δημήτρη Σταρόβα, δεν παίζεται ο άνθρωπος. Βέβαια υπάρχει αυτή τώρα, του άφησε να πιστεύω θα διορθωθεί. Μια βραδύτητα έτσι στην ομιλία, αλλά πιστεύω θα διορθωθεί. Αυτό ήταν βέβαια από παλιό βίντεο, εννοείται, που παρουσίασε ο Δημήτρης Σταρόβας. Είμαστε στο πλευρό του, το στηρίζουμε, είναι παλίγαρος, είναι γίγαντας και όλα καλά να πάνε. Είναι ένα αφιερωματάκι που θέλω να κάνω για τον Δημήτρη, γιατί είχαμε το δω και αρκετά χρόνια, είχαμε συνεργαστεί και στα Ερτζιανά και είχαμε και πάρα πολύ καλή σχέση, αλλά από το 83 η Θεσσαλονίκη είναι μικρή, γνωριζόμαστε βέβαια και από το αυτός ανέκαθεν στο Καφτατζόγλιο με τον Ηρακλάκη και μάλιστα στη διάρκεια της συναυλίας κάποια στιγμή λέει ρε παιδιά ο Ηρακλής, πώς είναι οι Ηρακλήδες εδώ ρε, χειροκροτήσε λίγο και αρχίζουν όλοι και τέτοια και κάτι παοξίδες που ήταν εκεί, ώρα τόσοι πολλοί είμαστε, μπράβο λέει κάνει ο Σταρόβας και καμιά 1500-1700 άτομα πρέπει να έχει χτες, προχτές και λέει ο Σταρόβας, τι τόσοι πολλοί είμαστε ρε, να δούμε τι θα κάνουμε φέτος και λέει ένας παοξής από κάτω, ήρθαν και οι 300 Δημήτρη και γίνεται χαμός μέσα στην τέτοια, γίνεται φανταστείτε τι έχει γίνει ας πούμε μέσα στο θέατρο κήπου, χαμός έγινε και τα γέλια το ένα μετά το άλλο. Λοιπόν, για το χαβαλέ που γίνεται έτσι, όχι ότι τα πιστεύουμε αυτά, εννοείται ότι δεν τα πιστεύουμε. Ο Ηρακλής έχει πολύ λαό και θα το δείτε φέτος. Ήδη έχει πάει 2.000 διαρκείας και μπορεί να φτάσει και 4.000 διαρκείας. Σιγά σιγά, θα δούμε τι θα γίνει. Πάμε στα θέματα του ΠΑΟΚ τώρα εμείς και πάμε να καλησπερίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή του Κεφάλου του Βορρά και πρώην ομοσπονδιακό προπονητή, τον κύριο Αλέξη Αλεξίου που είναι μαζί μας. Καλησπέρα κύριε Αλεξίου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι κάνουμε, όλα καλά.
1: Δόξα τω Θεώ. Μπράβο. Και σαν ζέστες.
0: Πολύ ζεστή, ε.
1: Ναι.
0: Τώρα εσείς βέβαια σαν ιδιοκτήτης και της εταιρείας Victory που έχετε μπλουζάκια τέτοια θα γίνεται χαμός αυτή την περίοδο για τις ομάδες.
1: Ναι, χαμός.
0: Όλοι για προετοιμασίες. Προετοιμασίες, ε. Χαμός.
1: Ναι.
0: Θα κάνουμε και εμείς μια ομάδα εδώ στο Focus να παίξουμε και θα έρθουμε να πάρουμε μπλουζάκια όπως θα βάλετε Focus μπροστά, θα βάλουμε και τις φάτσες μας όλοι, αλλά τι θα παίξουμε, τάβλη εμείς θα παίζουμε, να ξέρετε, δεν είμαστε καλό. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τώρα τι γίνεται στον ΠΑΟΚ, κύριε Αλεξίου, εννοώ δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι 50-50 η περίπτωση παραμονής του Ρασβάν Λουτσέσκου ή όχι, γιατί αυτό θα το αποφασίσει ο Ιβάν Σαββίδης μέχρι την Τετάρτη ή την Πέμπτη, λένε οι πληροφορίες. Τι λέτε εσείς γι' αυτό?
1: Εγώ λέω ότι κακώς το συζητάμε για προπονητή. Ο Λουτσέσκου είναι ο προπονητής και για την καινούργια περίοδο.
0: Έχει λένε ότι θέλουν να κάνουν αλλαγές. Θέλουν να κάνουν αλλαγές, λένε.
1: Ναι, δεν νομίζω. Νομίζω ότι θα πάνε με Λουτσέσκου.
0: Δεν έχει δηλαδή, λέτε, αυτή την σκέψη ο Σαββίδης. Δεν θα έχει αυτή τη σκέψη.
1: Δεν νομίζω.
0: Δεν νομίζετε. Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω, αλλά δεν το πιστεύω.
0: Δεν το πιστεύετε. Ότι μπορεί να έχει αυτή τη σκέψη ο Ιβάν Σαββίδης. Εντάξει, από εκεί πέρα όμως να πω ότι υπάρχει το θέμα, είναι 50-50, θα περιμένουμε να δούμε την απόφαση του κυρίου Σαββίδη. Τώρα, για παίκτες, ο ΠΑΟΚ, βασικά να επισημάνω ότι, να ρωτήσω μάλλον πώς είχε στα αυτιά σας η πληροφορία ότι ο ΠΑΟΚ παίρνει το Μάτος σαν αθλητικό διευθυντή και αναβαθμίζει το Βιερίνια σε τεχνικό διευθυντή στη θέση του Καρυπίδη.
1: Κοίταξε, ο Βιερίνια έτσι λίγο είναι μέσα στα πολιτήρια, σαν γενικό αρχηγό να το πούμε, γιατί γενικός αρχηγός θα είναι. Νομίζω ότι τα ξέρει τα πολιτήρια, ξέρει τον προπονητή, ξέρει τους παίχτες. Νομίζω ότι ο Βιερίνια είναι ένα πάρα πολύ καλό πόστο για να είναι σε όλες τις αποστολές μαζί με την ομάδα, που ήταν βέβαια, αλλά τώρα θα έχει πιο πολύ ενεργό εδώ και στις προπονήσεις και παντού.
0: Ναι. Ο Βιερίνια, ναι. Για το Μάτος, αθλητικός διευθυντής. Στον ΠΑΟΚ, νομίζω τα 3 χρόνια ή 4 χρόνια τα τελευταία δεν υπάρχει αθλητικός διευθυντής.
1: Μάτος. Πρόσφερε πάρα πολλά στον ΠΑΟΚ. Ένας πάρα πολύ καλός και ποιοτικός παίχτης. Εύχομαι. Γιατί έμαθα ότι το σπούδασε τώρα. Γιατί αυτές τις θέσεις πρέπει να το ξέρεις, Νίκο. Λέμε τεχνικό διευθυντή, αλλά πρέπει να σπουδάσεις. Πρέπει δηλαδή να πας στην ΟΕΦΑ. Να κάνει τα σεμινάρια σου.
0: Ήτανε στη Βάσκο Νταγκάμα μέχρι τώρα, μέχρι προχτές.
1: Θέλει μια διαδικασία για να πάρει το πτυχίο. Γιατί υπάρχει πτυχίο για τεχνικό διευθυντή.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πιστεύω ότι την ξέρει τη βραζιλιάνικη αγορά. Μπορεί να φέρει καλούς παίκτες Βραζιλιάνους. Το θέμα είναι τι θέλει ο ΠΑΟΚ. Πιστεύω ότι ο Μάτος είναι ένα παιδί του ΠΑΟΚ. Είναι γνωστός, τον αγαπάνε. Τώρα από εκεί και πέρα. Για θέμα τεχνικού διευθυντή πρέπει να δούμε τις κινήσεις που θα κάνει.
0: Ναι, λένε ότι υπάρχει λίστα γιατί η Βάσκο ντα Γκάμα στη Βραζιλία είναι από τις μεγαλύτερες ομάδες Βραζιλίας και έχει τη λίστα με όλους τους καλούς παίκτες της Βραζιλίας και της Αργεντινής, γιατί είναι Λατινική Αμερική κλπ. Και μπορεί να φέρει παίκτες ομάδος. Βέβαια δεν μπορεί να φέρει 10 παίκτες, για 2-3 παίκτες μιλάμε αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, εννοείται, γιατί την ξέρει τη βραζιλιάνικη αγορά. Γιατί η βραζιλιάνικη αγορά, Νίκο, είναι πάρα πολύ μεγάλη, το ξέρει.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι μόνο η Βάσκο ντα Γκάμα, είναι πάρα πολύ εκατομμύρια κόσμος που παίζουν μπάλα.
0: Όλοι παίζουν μπάλα.
1: Όπως και στην Αργεντινή.
0: Το ίδιο.
1: Να ξέρει, αυτοί που παρακάνουν σκάουτινγκ στην Αργεντινή, που βλέπει στέλνει ο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, που έχουν άνθρωπο εκεί, το Σαββατοκύριακο τα γήπεδα είναι δίπλα όλα, στο Buenos Aires. Μπορεί να δει 10 παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Β' Εθνική και Α' Εθνική.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, επειδή και μιλάμε για Αργεντινή και θυμάσαι τότε στον Αστέρα Τρίπολης που έφερναν κάτι παιχταράδες από τη Β' Αργεντινής και τους βλέπαμε και τρίβαμε τα μάτια μας εκείνη την εποχή, αν το θυμάσαι. Αστέρας Τρίπολης,
1: δεν
0: είναι.
1: Θυμάμαι, ναι, ναι,
0: ναι. Και μάλιστα κάνα δυο τους και υπάρχει ο ΠΑΟΚ. Έναν σίγουρα θυμάμαι, τον μπροστινό, τον εξτρέμ, τον αριστεροπόδα, θυμάμαι πώς το λέγανε τώρα αυτόν. Αλλά παίχτες οι οποίοι οργιάζανε, ας πούμε, και λες, πού στη Β, πού τη βρίσκουν στη Β κατηγορία της Αργεντινής, ας πούμε, από τους παιχταράδες, έτσι, ναι.
1: Γι' αυτό, Νίκο, τι κάνουν οι μεγάλες ομάδες. Έχουν άνθρωπο μόνιμα που μένει στην Αργεντινή, στον Buenos Aires και μπορεί να δει από Β' Εθνική παιχνίδια, παιχταράδες και Α' Εθνική. Το ίδιο και στη Βραζιλία. Ναι. Πρέπει να τους παρακολουθεί συνέχεια.
0: Ναι.
1: Και όντως βγάζει λαβράκια και πάρα πολύ καλούς παίχτες. Όπως επίσης και η Β' Γαλλίας, να ξέρεις Νίκο, είναι μεγάλη παραγωγή.
0: Και η Β' Γαλλίας,
1: Η Β' Γαλλίας.
0: Σόπα.
1: Είναι μεγάλη παραγωγή παίχτων.
0: Φιλωμένο παίχτης εκείνος, αν το θυμάσαι. Μπράβο, ρε Κωστή, ναι, μου στέλνει το μήνυμα. Ναι. Την αγάπη μας και τη δικιά μας.
1: Ναι, ναι.
0: Φιλωμένο, το θυμάσαι που πήρε τον αριστεροπόδαρο εκείνον, ρε. Που οργιάζε στον Αστέρα Τρίπολης, ήρθε εδώ, δεν έβρισκε την μπάλα. Με την Τρίτη την έβρισκε. Φίλε μου, καλά. τι έγινε, ρε παιδιά, αυτό ξέχασε την μπάλα από τη μέρα που. Αν το θυμάσαι, το θυμάσαι νομίζω.
1: Αυτό
0: το
1: φιλωμένο. Το είναι δύσκολο.
0: Δύσκολο.
1: Η φανέλα είναι δύσκολο.
0: Πολύ βαριά. Βαριά.
1: Δεν Αστέρα Τρίπολης. Εδώ όποιος έρθει πρέπει να έχει ψυχή, να αντέχει την πίεση, να αντέχει τις κακουχίες, να αντέχει τα πινελίκια, να αντέχει τα πάντα. Πρέπει να έχει μεγάλη ψυχή για να
0: παίξει. Εσύ έχεις παίξει Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, δύο πολύ μεγάλες ομάδες, χωρίς αμφισβήτηση. Οι διαφορές νομίζω, περίπου ίδιες είναι οι ομάδες.
1: Ίδιες, ομάδες, ίδιες,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Ναι.
1: Δεν αλλάζει τίποτα.
0: Δεν αλλάζει τίποτα. Νοοτροπία, απαιτήσεις, απαιτήσεις κλπ. Λαός.
1: Αυτό είναι λαός, απαιτήσεις, πίεση, θέλουν νίκη, πρέπει δηλαδή να αντέξεις όλη αυτή την πίεση.
0: Την πίεση.
1: Αν δεν μπορείς να την αντέξεις, δυστυχώς.
0: Βέβαια τώρα να πω το εξής, έφυγες από τον Απόλλων Καλαμαριάς και πήγες στον Ολυμπιακό και έγινες βασικός. Μπαμ μπαμ, δηλαδή θέλει και κότσια για να γίνει αυτό. Και να μην καταλαβαίνεις και τίποτα, γιατί πρέπει να πουλάς και λίγο τρέλα, αλλιώς δεν γίνεται, έτσι, ναι.
1: Δεν γίνεται.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Γιατί τώρα η αφήσα από τον Απόλλων Καλαμαριάς, χωρίς να μειώσω τον Απόλλων, αλλά ναι, ήταν μια μικρότερη ομάδα, εμβέλεια ομάδας αγωνιστικής σε σχέση με τον Ολυμπιακό. Και πας στον Ολυμπιακό και παίζεις βασικός, μετά ήρθες στον ΠΑΟΚ επίσης βασικός, έγινες και αρχηγός στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Άρα θέλω να πω ότι θέλει και ο παίχτης λίγο να είναι λίγο έτσι, να τσακανό να έχει.
1: Πρέπει να έχει καρδιά, να έχει ψυχή,
0: ναι,
1: και να έχει θράσος, να μην επηρεάζεται από τίποτα.
0: Τίποτα. Εσύ εντωμεταξύ έπεσε πάνω σε Μητρόπουλο, Αναστόπουλο εκείνη τη χρονιά ήταν. Όλοι αυτοί.
1: Σέστιτς,
0: Μπάριος, Παιχταράδες.
1: Σαλθόπουλος.
0: Και χώρεσες εκεί μέσα. Πώς χώρεσες εκεί. Δηλαδή μιλάμε, εκεί είναι από τη μια σκύλα και από την άλλη χάλιβδη. Περνάς ανάμεσα να πούμε.
1: Κόλαση. Όποιος αντέξει.
0: Όποιος αντέξει, πραγματικά όποιος αντέξει. Δεν υπάρχει. Αλλά έκανες και γκολ καθοριστικά με τον Ολυμπιακό και ο κόσμος αγάπησε, δεν μπορούσε να σε βγάλει κανένας. Αυτό ήταν το βασικό. Σαν σέντερ μπακ δηλαδή, γι' αυτό ήταν. Και στον ΠΑΟΚ μετά όταν ήρθες, ήταν στην πτώση της η ομάδα, έτσι δεν είναι.
1: Όταν είχα έρθει ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα στον ΠΑΟΚ.
0: Με ποιο προπονητή.
1: Είχε Μαγντή, είχε.
0: Α, εκείνη τη χρονιά, ναι.
1: Καρτάδο.
0: Βέβαια, ο Μαδάρα.
1: Είχε καλή ομάδα.
0: Ο Μαδάρα, ναι.
1: Βγαίναμε Ευρώπη, τότε βγαίναμε τέσσερα.
0: Περίπατο.
1: Από το Δεκέμβριο είμαστε στην Ευρώπη.
0: Ευρώπη, ναι.
1: Βγαλμένοι. Και δεν είχαμε κίνητρο άλλο.
0: Ναι. Ήταν αλλιώς. Πρωτάθλημα δεν πήρε ο ΠΑΟΚ εκείνη χρονιά, αλλά εντάξει, εκείνες χρονιές.
1: Στην εποχή δικιά μου είχαμε πάει ένα τελικό που είχα βάλει τα δύο γκολ με την ΑΕΚ.
0: Δεν μου λες, όταν ο Βουλινός πήρε
1: την. Τελικό.
0: Ναι, το θυμάμαι εκείνο. Όταν είχε. Και έχασε το τελικό.
1: Ήταν ο τελικός δύο παιχνίδια. Ένα-ένα.
0: Το 1-1 με τον Τσαλουχίδη που βάλει τον γκολ εδώ και 2-0 κάτω. Ναι. Και 2-0 κάτω. Ναι. Το θυμάμαι, ναι, είχε προηγηθεί ο Σοφάρης ο Τσαλουχίδης και κάτω στη, το πρώτο, ο πρώτος τελικός ήταν εδώ. Με Βουλινό πρόεδρο νομίζω.
1: Ναι.
0: Μπράβο, με Βουλινό πρόεδρο, ναι. Και πήγατε κάτω στην Αθήνα, στον Πειραιά, μάλλον χάσετε 2-0. Να ρωτήσω το εξής, τη χρονιά εκείνη ήταν και η χρονιά που ο Βουλινός πήρε την ομάδα και έφυγε.
1: Όχι,
0: δεν ήσουν εσύ
1: μετά,
0: τότε.
1: Μετά,
0: μάλιστα. Εντάξει, γιατί ήταν η χρονιά εκείνη, ήταν ο Λεοντιάδης, ήταν ο Μαγντή, ήταν ο Σκαρτάδος, ήταν εκείνη η ομάδα, μάλλον εσύ ήσουν την επόμενη χρονιά.
1: Μετά, το 91 Δεκέμβριο.
0: 91 Δεκέμβριο, μπράβο, ναι, σωστά. Εντάξει, νομίζω ότι καλά τα είπαμε. Δεν ξέρω αν πρέπει να περιμένουμε λίγο τις εξελίξεις. Θα τα ξαναπούμε λίγο, Αλέξη, την άλλη εβδομάδα.
1: Πρέπει αυτή τη στιγμή. Γιατί θα ξεκινήσει η προετοιμασία σε 15 μέρες.
0: Σε 10. 18. 18 αρχίζει.
1: Ναι, πρέπει σιγά σιγά να δουν ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν. Πρέπει να.
0: Είναι αυτό που λέμε ποιοι είμαστε, να δούμε ποιοι είμαστε. Αυτό είναι το θέμα.
1: Να μαζευτούμε να δούμε ποιοι είμαστε και ποιοι θα φύγουμε.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Ναι, αλήθεια αυτή είναι. Ναι. Πρέπει να τα κάνουν άμεσα. Και άμεσα. Πρέπει σιγά σιγά και ο πρόεδρος να κάνει μια συνέντευξη τύπου να μιλήσει στον κόσμο για να ξέρει τι περιμένει και ο κόσμος. Γιατί αυτή τη στιγμή ο κόσμος λίγο τον βλέπω, λίγο που μιλάω μαζί του, είναι λίγο έτσι.
0: Κουμπωμένη. Κοίταξε, με τις δύο κινήσεις που γίνανε, με τον Μάτος και τον λίγο πήρε πάνω το κόσμος. Αν γίνει και καμιά μεταγραφή τώρα, γιατί αυτό περιμένουμε, πάρουν κανένα Γιαννούλη, κανένα αυτό πάρουνε, θα αλλάξει λίγο πάλι η ψυχολογία. Δεν νομίζω ότι.
1: Αυτό πρέπει. Ναι, αυτό πρέπει να γίνουν δύο μεταγραφές, να αλλάξει λίγο ψυχολογία.
0: Να φέρει κανένα παίχτη ο Μάτος, κανένα παιχταρά, να πει κυρία, αυτό είναι δικό μου, το φέρνω, το εγγυώμαι και να οργιάσει αυτός. Αυτό δεν θέλουμε.
1: Για να αρχίσει σιγά σιγά να κινηθούν.
0: Έτσι.
1: Διαρκεία κλπ. Να γίνει αυτό που λέμε λίγο τζέρτζελο.
0: Βέβαια. Για να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Να είσαι καλά.
1: Χαιρετούμε.
0: Γεια. Focus 103,6.

Λοιπόν, δεν γίνεται να μην δεν κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής με Παπάζογλου. Συγγνώμη δηλαδή ρε μάγκες, αλλά εδώ μιλάμε για Σαλονίκη, μιλάμε για Σαλονικιούς. Όταν μιλάς για Παπάζογλου, μίλησα για Σταρόβα, τον έβγαλα το Δημητράκη, ακούσαμε το Μιτσάρα τι είπε κλπ. Αλλά πρέπει να κλείσω την πρώτη ώρα με Παπάζογλου και φυσικά με την τραγουδάρα αυτή Φύση Ξοβαρδάρης. Και βεβαίως να πω ότι ερχόμαστε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Τουτσίδη, το οποίο θα του κλέψουμε δύο λεπτά. Πάμε.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο σκάλωμα Λουτρακίου για την επιχείρηση κατάσβεσης, κινητοποιήθηκαν 56 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, 17 οχήματα, 5 πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ήδη είχε και στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής της Περαχώρας να είναι σε ετοιμότητα στην περίπτωση που χρειαστεί να εκενώσουν την περιοχή. Ανακοινώθηκε πρόωρα τελικά ο μήνυ ανασχηματισμός της κυβέρνησης. Σύμφωνα με ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος θα αναλάβει τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Παράλληλα, νέος υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τοποθετείται ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ τη θέση της υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη. Στο Υπουργείο Εξωτερικών μετακινείται ο Τάσος Χατζηβασίλειου, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα υφυπουργού αρμόδιου για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Την παραίτησή του υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης, παραίτηση που έγινε δεκτή από τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου. Η συγκεκριμένη παραίτηση υποβλήθηκε στη σκιά του κυκλώματος διαφθοράς με τις πολεοδομίες, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ανάμεσα στους συλληφθέντες φέρεται να είναι συγγενικό πρόσωπο του κ. Μπακογιάννη. Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα εξηγήσεις για την υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες που σύμφωνα με δημοσιεύματα εμπλέκονται συγγενικά πρόσωπα του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμη Μπακογιάννη. Η παραίτηση με την επίκληση προσωπικών λόγων και επιστροφή σε ακαδημαϊκά καθήκοντα και η παραπομπή εκ μέρους του κυβερνητικού εκπροσώπου σε αυτήν για να αποφύγει τη βάσανο των απαντήσεων δεν κλείνει το θέμα, ούτε θα το βάλει κάτω από το χαλί, τονίζει σε ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ. Ο αναγκαστικός ανασχηματισμός λόγω εκλογών που έρχονται θυμίζει ανακάτεμα της τράπουλας, που όμως όλα τα χαρτιά είναι καμένα. Δηλαδή άνθρακας ο εκλογικός ανασχηματισμός που δήθεν ήταν θησαυρός, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Επίσης ο Κυριάκος Βελόπουλος επισημαίνει ότι τα όσα έγιναν στην πολεοδομία Γαλατσίου αποδεικνύουν ότι οι γαλάζιες ακρίδες βρίσκονται παντού, τρώγοντας το δημόσιο χρήμα. Αυτό δεν είναι κράτος και επιβεβαιώνεται με την παραίτηση του Γενικού Γραμματέα, διότι οι συγγενείς, κολλητοί και φίλοι συμπεριφέρονται ως γαλάζιες ακρίδες, ληστεύοντας τους Έλληνες. Σε επαόριστον αναβολή οδηγήθηκε η δίκη του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που βρίσκεται στο Εδόλιο για παράβαση καθήκοντος αναφορικά με το πόρισμα του σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. Κακουργηματική ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας σε βάρος του 37χρονου Παλαιστίνιου, ο οποίος συνελήφθη, ομολόγησε ότι είναι μέλος της Χαμάς και φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση στη χώρα μας εναντίον στόχου Ισραηλινών συμφερόντων. Στον ανακριτή 24χρονος που κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να σκοτώσει την 20χρονη αδερφή του ύστερα από μεταξύ τους επεισόδιο που καταγγέλθηκε ότι έγινε το πρωί της Κυριακής στη Νεάπολη, Θεσσαλονίκης. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ιράν παραμένει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας Μασούτ Πεζεσκιάν μετά την ανακοίνωση παύσης των επιθέσεων κατά του Ισραήλ. Ο Ιρανός πρόεδρος προειδοποίησε παράλληλα ότι η χώρα του δεν έχει εγκαταλείψει το πεδίο των μαχών. Υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε σήμερα στο Ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 ότι το Ισραήλ έπαυσε τις επιθέσεις κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τρίτη αναμένεται σχεδόν έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρωτικά, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές, κυρίως στα ορεινά, και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η ώρα τότε τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές στα γύρω ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 2-3 αποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως και 29 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής Φίνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλακή.
0: Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε. Επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, φέτα pop μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Coca-Cola εξάδε κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95.
6: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Λοιπόν, επειδή περάσαμε στη δεύτερη ώρα βέβαια, αλλά επειδή στην πρώτη ώρα μίλησα κάποια στιγμή για τον Δημήτρη Σταρόβα και για τον Νίκο Παπάζουγλου και ακούσαμε την τραγουδάρα λίγο πριν το κλείσιμο της πρώτης ώρας της εκπομπής, ήθελα να σας πω και κάτι ακόμη, είναι για ψαγμένους αυτό και για αυτούς οι οποίοι ασχολούνταν και με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο εκείνη την εποχή που εμείς παίζαμε μπάλα. Εκείνη την εποχή, στη ΜΕΝΤ, όπου δίπλα ακριβώς στην Τούμπα ήταν το εργαστήρι ή αν θέλετε το στούντιο του Νίκου Παπάζουγλου, ήταν κολλητά με τα αποδυτήρια της ΜΕΝΤ. Και από ένα σημείο και μετά, στη ΜΕΝΤ είχε πάει προπονητής ο Λουκάς ο Γλινός. Είχε φύγει από το Φίνικα Τούμπας και πάει προπονητής στη ΜΕΝΤ. Μιλάω για ψαγμένους παλιούς τώρα αυτή την ιστορία. Ο Λουκάς λοιπόν, ο Νίκος Παπάζουγλου, έγραφε τα τραγούδια του κλπ. Δεν είχε ώρες. Δηλαδή μπορεί να πήγαινε το πρωί και να βαρούσε ταγκαντούκ, ταγκαντούκ. Τότε δεν υπήρχαν και οι μονώσεις που χωρίζανε τους χώρους, ας πούμε. Και ήταν κολλητά το στούντιο με τα αποδυτήρια της ΜΕΝΤ. Όπου πήγαιναν οι παίχτες, ξεντύνονταν κλπ. Έρχονταν το πούλμαν, τους έπαιρνε και πηγαίνανε για προπονήσεις και πηγαίνανε για αγώνες κλπ. Και ένα μεσημέρι και ένα πρωί Κυριακής, ο Παπάζουγλου είχε δώσει ραντεβού μεσημέρι Σαββάτου. Είχε δώσει ραντεβού με τους δικούς του και γράφαν τραγούδια. Και πήγε ο Λουκάς, ο Γλινός συγχωρεμένος, να κάνει θεωρία στους παίχτες της ΜΕΝΤ που ήταν δίπλα ακριβώς, να κάνει θεωρία πώς θα παίξουν στο παιχνίδι που ήταν ντέρμπι τότε από τη Β' κατηγορία, ανεμού στην Α' κατηγορία κλπ. Αλλά από δίπλα ακουγόταν του Παπάζουγλου μουσικές. Μπαμπα, μπούμπα, βαρούσαν, κάναν κλπ. Σταματάει τη θεωρία ο Γλινός, πάει δίπλα και αρχίζει και τα μπινελίκια εκεί με τον Παπάζουγλου. Και λέει: τρελός του λέει, ρε, τι εδώ δουλειά είναι, τι δουλειά, δεν μπορώ να κάνω θεωρία, δεν μπορώ να βάλω δεξί μπακ, αριστερό μπακ κλπ. Τρελαθήκαμε τότε, το είχαμε μάθει αυτό και έγινε χαμός όλη την Τούμπα εκείνη την εποχή. Συνέβησαν και αυτά. Λοιπόν, πάμε τώρα στα θέματα του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ και πάμε να καλησπέρισουμε τον Στέλιο Στεριάδη, ο οποίος παρακολουθεί το ρεπορτάζ καθημερινά. Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Καλησπέρα, Νίκο, καλησπέρα σε όλους.
0: Και καλή εβδομάδα. Και βέβαια θα είναι μια εβδομάδα καθοριστική, πιστεύω, για τον ΠΑΟΚ μετά τις ανακοινώσεις του Σαββάτου και της Κυριακής για τις αλλαγές, τις πρώτες αλλαγές στον ΠΑΟΚ. Πώς είναι τα πράγματα τώρα, τι να περιμένουμε αυτή την εβδομάδα?
1: Θα έχουμε και άλλες ανακοινώσεις σίγουρα. Και για προσθήκες και για αποχωρήσεις. Γενικότερα στο κομμάτι το παραγωγικό των στελεχών. Μετά από τις δύο ανακοινώσεις, την πρόσληψη του Λεωμάτος στη θέση του αθλητικού διευθυντή και την αναβάθμιση διερήμια στη θέση του τεχνικού διευθυντή, συν τα δύο παιδιά που προσθέθηκαν στο τμήμα σκάουτινγκ του ΠΑΟΚ, που αναμένεται να έχει περαιτέρω ενίσχυση τις επόμενες μέρες, δεν θα είναι οι μοναδικές ανακοινώσεις, αφού μέσα στην εβδομάδα θα υπάρχουν κι άλλες με περαιτέρω προσθήκη στο οργανόγραμμα της ΠΑΕΠΑΟΚ, με αλλαγές στο ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ. Γενικότερα θα είναι μια εβδομάδα η οποία ξεκίνησε νωρίτερα μεν λόγω των ανακοινώσεων που έγιναν το Σαββατοκύριακο, αλλά θα είναι γενικότερα μια εβδομάδα ανακοινώσεων αυτή που ξεκινάει ουσιαστικά σήμερα, με αρκετές ακόμα ανακοινώσεις μέσα στη διάρκεια της εβδομάδας. Αυτή τη στιγμή προφανώς και έχει έρθει ήδη στη Θεσσαλονίκη ο Λεωμάτος, είναι ήδη εδώ, έχει σηκώσει ήδη μανίκια, έχει ξεκινήσει ήδη δουλειά, ήδη αναμένεται, αν όχι σήμερα αύριο, να γίνει και η πρώτη διαζώσης κουβέντα με τον Αντρέ Βιερίνια, για να ξεκινήσει να τίθεται επιτάπητος ο μεταγραφικός σχεδιασμός ο Λεωμάτος, ο οποίος ήδη γνωρίζει τους παίκτες με τους οποίους έχει μιλήσει ο ΠΑΟΚ πριν την έλευσή του. Ήδη έχει ενημερωθεί για τον μεταγραφικό σχεδιασμό, για τις θέσεις τις οποίες ψάχνει παίκτη ο ΠΑΟΚ, και θα ήδη με την παρουσία του εδώ νομίζω ότι θα μπει να τεθεί επιτάπητος ο μεταγραφικός σχεδιασμός.
0: Αυτά όλα τα ξέρει τα ξέρει αυτά ο Μάτος και έρχεται για να ολοκληρώσει κάποια πράγματα, έτσι δεν είναι?
1: Να ολοκληρώσει κάποια πράγματα, να βάλει και αυτό τις δικές του πινελιές, να βάλει τις δικές του ιδέες, με παίκτες που δεν γνωρίζουμε εμείς και γνωρίζει ο ίδιος, με προφανώς και με τη δική του έρευνα για ποδοσφαιριστές, αλλά νομίζω ότι αυτή η εβδομάδα δεν θα μας απασχολήσει τόσο με τα γραφικά, όσο θα μας απασχολήσει για τις αλλαγές που ξεκίνησαν να γίνονται και που θα γίνονται στην ΠΑΕΠΑΟΚ, κυρίως στο κομμάτι των ανθρώπων που θα έρθουν, αλλά και στο κομμάτι των ανθρώπων που θα αποχωρήσουν.
0: Τώρα από εκεί πέρα να ρωτήσω για. Έχουμε κάποιο όνομα μεταγραφή. Με το Γιαννούλη, τι γίνεται? Τη μια μέρα το θέλει ο Ολυμπιακός, την άλλη το θέλει η ΑΕΚ, την άλλη το θέλει τα άσπρα χώματα, την άλλη το θέλει.
1: Με το Γιαννούλη, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχουμε ανατροπή και ότι είναι πιο κοντά στον Ολυμπιακό παρά στον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η κατάσταση. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια πολύ καλύτερη πρόταση στην Αουγσμπουργκ από τον ΠΑΟΚ. Και αυτή τη στιγμή αυτό που ισχύει τώρα, δηλαδή 5 και 22, είναι ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει ανατροπή στην ανατροπή για να τον πάρει.
0: Μισό λεπτό να μιλήσουμε ότι αυτή η πρόταση είναι για την Augsburg, όχι για τον παίχτη. Ο παίχτης,
1: για την Augsburg, για την Augsburg.
0: Μάλιστα.
1: Το πρόβλημα δεν έχει να κάνει με το. Ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει με τον παίχτη.
0: Ναι.
1: Αλλά η Augsburg είναι αυτή η οποία έχει δεχτεί μια πολύ καλή πρόταση για τον Γιαννούλη. Ο ΠΑΟΚ, αν θέλει να μην χάσει έναν παίκτη τον οποίο τον θεωρεί πολύ βασικό στο σχεδιασμό, θα πρέπει να κάνει μια βελτιωμένη πρόταση για να τον πάρει αυτός και να μην πάει στον Ολυμπιακό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι εκτός από έναν σημαντικό ποδοσφαιριστή, επειδή ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας, θα είναι και μια επικοινωνιακή ήττα για τον ΠΑΟΚ.
0: Αν χάσει έτσι, βέβαια. Εννοείται. Αν χάσει τον παίκτη, ο οποίος θέλει να έρθει κιόλας εδώ, το έχει δηλώσει.
1: Ο Γιαννούλης, Νίκο, από τα όσα γνωρίζω από το ρεπορτάζ, το μόνο που δεν έχει κάνει ακόμα για να δει στον ΠΑΟΚ είναι να κάνει απεργία πείνας έξω από την Τούμπα. Όλα τα υπόλοιπα τα έχει κάνει.
0: Τραβηγμένο, αλλά εντάξει, εύστοχο. Τώρα από εκεί πέρα να ρωτήσω το εξής όσον αφορά τις επόμενες μέρες. Αυτή η εβδομάδα πρέπει να είναι η καθοριστική, νομίζω. Αυτή η εβδομάδα, φυσιολογικά.
1: Κοίτα, υπάρχει ένα deadline μέχρι τις 12 Ιουλίου του ΠΑΟΚ με τον Γιαννούλη. Τόσο μέχρι τότε θα κρατάει η συμφωνία που έχουμε μεταξύ τους οι δύο πλευρές. Παραλαμβάνω, δεν είναι πολύ μεγάλη διαφορά, αλλά θα πρέπει πάω να ανέβει για να θέλει να πάρει τον καλύτερο Έλληνα αριστερό μπακ, και νομίζω ότι δεν είναι κατά γενική ομολογία, και να μην υποστεί και μια επικοινωνιακή ήττα, γιατί νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πέραν το ότι θα χάσει ένα πάρα πολύ καλό παίκτη, τον βασικό αριστερό μπακ της Εθνικής, ένα παίκτη που μπορεί να κάνει άνετα τουλάχιστον 4-5 χρόνια πολύ γεμάτα, ειδικά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν είναι μόνο αγωνιστική, δεν θα είναι μόνο αγωνιστική ζημιά, νομίζω το αντιλαμβανόμαστε όλοι αυτό. Θα είναι και επικοινωνιακή ζημιά, ειδικά αν καταλήξει ο παίκτης στο Ολυμπιακό. Νομίζω ότι δεν θα ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο αυτό το καλοκαίρι για τον ΠΑΟΚ, αν ένας από τους βασικούς τους στόχους, που δεν είναι μυστικό, εδώ και πολύ καιρό ο ΠΑΟΚ
0: σχεδόν από το Γενάρη.
1: Ναι, θα είναι πολύ μεγάλη επικοινωνιακή ζημιά. Νομίζω ότι θα το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι απειροί για να καταλάβουν ποια θα είναι η επικοινωνιακή ζημιά. Και δεν είναι μόνο επικοινωνιακή, επαναλαμβάνω, είναι και ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, ο οποίος ούτε προσαρμογή θέλει, ούτε θα χρειαστεί να μάθει κανέναν γύρω-γύρω. Είναι ένας παίκτης που θα έρθει και θα παίξει με το καλημέρα.
0: Ουσίας.
1: Το ξέρουν άπαντες αυτό.
0: Ουσίας είναι, ουσίας. Και παίξει ενδεκαδάτος, δηλαδή έρχεται για την ενδεκάδα. Φυσικά.
1: Ναι, και επίσης πληρεί και τα κριτήρια για τους ξένους και τους Έλληνες παίκτες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, επειδή δεν είναι γηγενής.
0: Ναι, σωστό. Σωστό. Για να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, δεν νομίζω να έχουμε κάτι άλλο. Στέλιο, τα μπασκετικά τα είπαμε. Υπάρχει άλλη μια μεταγραφή η οποία ανακοινώθηκε σήμερα. Προχωράει και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ.
1: Πολύ καλή μεταγραφή του Τρέβορ Χάτζινς. Πολύ καλή μεταγραφή.
0: Πολύ καλή και καλά στοιχεία. Παίχτης ηγέτης. Νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ καλή. Και οι άλλες ήταν καλές. Αλλά και αυτή είναι μια πολύ καλή μεταγραφή την οποία κάνει.
1: Νομίζω επειδή η ΚΑΕ ΠΑΟΚ είχε τρέξει αρκετά πράγματα όσο παίζονταν ακόμα το. Η ομάδα όσο έπαιζε έχει προχωρήσει πολύ τον αγωνιστικό σχεδιασμό. Νομίζω είτε μέρα παραμέρα είτε κάθε μέρα θα έχουμε μια ανακοίνωση. Ήδη ξεκίνησε η περασμένη εβδομάδα με ανακοίνωση του Μάρκους Φώστερ, μετά είχαμε την ανακοίνωση του Νάι Δημήτρου Λόγκ, σήμερα είχαμε την ανακοίνωση του Τρέβορ Χάτζινς. Μέσα στην εβδομάδα ή τις επόμενες μέρες ο ΠΑΟΚ θα ανακοινώσει και τον Ράικουαν Γκρέι και τον Κάιλ Αλεξάνδερ και τον Νίκο Καλάθη. Οπότε θα έχουμε είτε κάθε μέρα είτε μέρα παραμέρα, νομίζω θα έχουμε και μια ανακοίνωση για την ΚΑΕ, η οποία θέλει να τελειώσει με το μεγαλύτερο κομμάτι του ρόστερ και να αφήσει κάποιες κινήσεις να κλείσει, δηλαδή με το 90%, 95% του ρόστερ, και να αφήσει για το υπόλοιπο του καλοκαιριού μια-δυο πιο μελετημένες, προσεγμένες κινήσεις.
0: Μάλιστα. Στέλιο, ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Focus 103,6.

0: Λοιπόν, ακούσατε τον Στέλιο Στεργιάδη, τον οποίο ακούσαμε όλοι μας. Να πω βέβαια στον ΠΑΟΚ ότι είχαμε, να πούμε, συγχαρητήρια στον Τσιφτσή. Ο Αντώνης Τσιφτσής, ο οποίος παντρεύτηκε το περασμένο Σάββατο με θρησκευτικό γάμο την αγαπημένη του στο χωριό Καινούργιο Φθιώτιδας, έτσι ονομάζεται το χωριό. Αποστολία Κοτσόνη, η σύζυγος του Αντώνη του Τσιφτσή. Βίων ανθόσπαρτων να ευχηθούμε. Είχε παντρευτεί νομίζω και με πολιτικό γάμο, αν δεν απατώ, με ο Τσιφτσής πριν από καιρό. Και να πω ότι έχει ένα παιδί, ένα αγοράκι, και τώρα παντρεύτηκαν κανονικά με θρησκευτικό γάμο. Το χωριό αυτό, το Καινούργιο Φθιώτιδας, είναι ο τόπος καταγωγής της Νύφης, όπως πληροφορηθήκαμε. Βίων ανθόσπαρτων λοιπόν στον Αντωνάκη τον Τσιφτσή, ο οποίος είναι με την κοπέλα αυτή αρκετά χρόνια. Από εκεί και πέρα, θέλω να πάω λίγο στη μια είδηση που βγαίνει από την Ιταλία, και μιλάμε για την Κόμο. Η Κόμο ενδιαφέρεται, λέει, για την απόκτηση του Βαγγέλη Παυλίδη. Απίστευτο. Μα υπάρχει ρήτρα αποδέσμευση 100 εκατομμύρια ευρώ. Μπορεί να δώσει η Κόμο 100 εκατομμύρια. Βέβαια, να πω ότι στην Μπενφίκα άλλαξε ο προπονητής, όπως θα το ξέρετε. Στη θέση του Ζωσέ Μουρίνιο, ο οποίος πάει στη Ρεάλ, θα είναι ο Μάρκο Σίλβα. Ενώ στην Κόμο είναι ο Φάμπρεγκας. Άλλη παιχτάρα αυτός, όταν έπαιζε μπάλα, ο Σέσκ Φάμπρεγκας, ο οποίος θέλει τον Παυλίδη. Ο Παυλίδης, βέβαια, παρεπτόσω να σας πω ότι παντρεύεται την επόμενη εβδομάδα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Περίμενε να τελειώσει και το χθεσινό παιχνίδι της εθνικής ομάδας στο Ναυάγιο αυτό με την Ιταλία, που χάσαμε 1-0 στο Παγκρίτιο. Θέλω να πω και δύο πράγματα γι' αυτό, γιατί θα ακούσουμε Γιωβάνοβιτς στο τέλος. Ο Παυλίδης παντρεύεται, να ευχηθούμε βίον ανθόσπαρτο και στο Βαγγέλη Παυλίδη. Νομίζω αυτή την εβδομάδα παντρεύεται τώρα, τέλος της εβδομάδος, αν δεν απατώμε, όπως τουλάχιστον πληροφορήθηκα. Τώρα από εκεί πέρα, ο Γιωβάνοβιτς, παιδιά, πάει να ακολουθήσει ένα καινούριο σύστημα, ένα 3-5-2, ένα 3-4-3, όπως θέλετε πει, 3-4-3 περισσότερο, το οποίο μετατρέπεται σε 5-3-2, ανάποδα δηλαδή, όταν αμήνεται η ομάδα. Αλλά η ομάδα, ρε παιδιά, από τη μέση και μπροστά, για να περάσει το κέντρο, κάνεις αίτηση με χαρτόσημο και περιμένεις τη γωνία. Δεν περνάει το κέντρο με τίποτα. Δηλαδή την έχει κάνει μια ομάδα καθαρά αμυντική. Εντάξει, προφανώς επειδή στο Nations League έχουμε αντιμετωπίσει με μεγαθύρια ή οτιδήποτε άλλο, δεν ξέρω, μάλλον γι' αυτό το προετοιμάζει για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Αλλά αυτό το σύστημα, το 3-4-3, δεν το παίζει καμία από τις ομάδες στις οποίες αγωνίζονται οι παίκτες αυτοί. Δηλαδή, με βάζει σε μένα που παίζω στην ομάδα μου 4-2-3-1 ή παίζω 4-3-3, άρα αμυντικά έχω 4 πίσω, με βάζει να γίνουμε 3. Και οι πλάγοι πρέπει να είναι πάντα σφαίρες. Δεν μπορεί να είναι αργή, δεν μπορεί να είναι. Πρέπει να είναι πάνω κάτω μηχανάκια. Έχουμε εμείς τέτοιους παίκτες του Παναθηναϊκού, ας πούμε, μπακ, ή τέλος πάντων, αν θα βάλει τη ΣΑΕΚ, τον μπακ ή οτιδήποτε, ή το Βαγιανίδη, τέλος πάντων. Δεν έχουμε τέτοιους παίκτες εμείς στην Ελλάδα. Νομίζω κάνει λάθος ο Γιωβάνοβιτς. Δεν είμαι προπονητής, αλλά εντάξει, κάτι ξέρουμε και βλέπουμε. Δεν μπορεί να το παίξει αυτό το σύστημα η Ελλάδα. Με τίποτα δεν μπορεί να το παίξει. Καλύτερα να παίξει 4-4-2. Καλύτερα να παίξει 4-5-1, ό,τι θες κάνε. Αυτό το σύστημα δεν μπορεί να το παίξει η Ελλάδα. Θα την πατήσουμε. Και το λέμε τώρα στο Γιωβάνοβιτς, που είναι μήνας Ιούνιος και προετοιμάζει την ομάδα. Γι' αυτό έκανε αυτά τα τεστ. Για να παίξει έτσι. Έφερε 2-2 στο προηγούμενο. Έχασε 1-0 χτες από την Ιταλία. Στο Παγκρίτιο. Δεν είναι το αποτέλεσμα περισσότερο, αλλά η ουσία τι δείχνει, ας πούμε. Και δεν δείξαμε πολλά πράγματα. Δεν δείξαμε σχεδόν τίποτα. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν δείξαμε σχεδόν τίποτα. Θα τον ακούσουμε τον Γιωβάνοβιτς λίγο αργότερα, έτσι, για το τι ακριβώς είπε. Πολλά νέα πρόσωπα. Κάποιοι μπορεί να μην ξαναπαίξουν στην εθνική ομάδα ή τέλος πάντων μπορεί να παίξουν σπάνια φυσιολογικά. Δεν ξέρω. Θεωρώ ότι από ένα σημείο και μετά λίγο τα πράγματα είναι διαφορετικά. Θα δούμε. Είμαστε λίγο σε αναμονή των εξελίξεων. Έχω μία συνέντευξη την οποία πήρα το Σάββατο, την Παρασκευή, συγγνώμη. Την Παρασκευή το βράδυ πήρα αυτή τη συνέντευξη από τον Φάνη Ταρνατόρο. Λέει ωραία πράγματα ο Φάνης για τον Άρη, τον μπάσκετ του Άρη. Αυτή είναι η συνέντευξη αποκλειστικά για τον μπάσκετ του Άρη. Γιατί ποδόσφαιρο Άρη, αν με ρωτήσετε ρεπορτάζ σήμερα, δεν υπάρχει τίποτα όπως πάντα το τελευταίο διάστημα. Και δεν υπάρχει τίποτα όπως πάντα γιατί ο Άρης, από ό,τι φαίνεται, που έχασε τον ταξιάρχη Φούντα, Αυτό το οποίο θέλει τουλάχιστον είναι τέλος πάντων κάτι άλλο το οποίο μάλλον δεν το καταλαβαίνουμε εμείς τι θέλει. Θέλει να πάρει τα χρήματα από τη μεταγραφή του Διαντή. Βγάζει στο σφυρί τον Λόρεν Μωρόν για να δούμε τι θα γίνει με αυτό, να πουληθεί κλπ. Σε Ισπανία ή Σαουδική Αραβία, προκειμένου να πάρει λεφτά. Αυτό κάνει. Μα δεν κάνει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή ο Άρης. Και μιλήσαμε με τον Φάνη Ταρνατόρο. Ο οποίος Φάνης Ταρνατόρος μας είπε ωραία πράγματα για την... Έχω διαφημίσει τώρα? Όχι, ωραία. Άρα πάμε να ακούσουμε τον Φάνη Ταρνατόρο, το τι ακριβώς μας είπε για τον Άρη, για τον μπασκετικό Άρη. Είπε πολύ ωραία πράγματα για Σπανούλη, μίλησε για το Γιαννάκη, μίλησε εκείνη την εποχή που αποκτήθηκε από τον Άρη. Συνδύασε την συνεργασία του Άρη με τον Σπανούλη με εκείνη την επανάσταση που είχε κάνει τότε ο Ξανθός με όλους τους παράγοντες του Άρη, με τον συγχωρημένο τον Μητρούδη, τον συγχωρημένο τον Μπουτάρη και τον Άκη τον Μιχαηλίδη, που ήταν ο πρόεδρος της ομάδας, εκείνης της μεγάλης ομάδας, και ο Φάνης ο Ταρνατόρος ο Έφορος, πώς κλέψανε τον Γιαννάκη από τον Ιωνικό και πώς τον κυνηγάει ακόμη ο Μελισανίδης για να τον πάει στην ΑΕΚ. Όλα αυτά δεν τα είπε τώρα, τα ξέρουμε από τότε, αλλά συνδύασε αυτή τη μεταγραφή του Γιαννάκη με τον ερχομό του Σπανούλη. Είχε πει ότι τότε ήταν επανάσταση και αυτή είναι επανάσταση την οποία κάνει ο Άρης, λέει, με τον Σπανούλη. Αλλά λέει και άλλα ωραία πράγματα. Φάνης Ταρνατόρος, πάμε να τον ακούσουμε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι κάνουμε, όλα καλά?
1: Ωραίες εικόνες βλέπω.
0: Ωραίες εικόνες, ναι. Πάντως, λέω το κίτρινο, το πουκαμισάκι είναι, το μπλουζάκι είναι Μαρούσι ή Άρης?
1: Το ίδιο είναι, ούτως ή άλλως, αλλά από τον Άρη ξεκινάμε πάντα.
0: Α, ξεκινάς από τον Άρη και βλέπουμε τη συνέχεια. Σωστό.
1: Αυτό δεν αλλάζει, δεν αλλάζει.
0: Σωστά. Τώρα να πω το εξής, επειδή στον Άρη γίνεται κυριολεκτικά χαμός, σήμερα εμφανίστηκε μάλιστα ο Αντετοκούμπο να τραγουδάει Άρης Άρης, να είναι μαζί με τον Σιάο στη Φόρμουλα 1. Δηλαδή, μιλάμε για απίστευτα πράγματα συμβαίνουν. Δηλαδή, αν τα έλεγες, ας πούμε, πριν από 3 χρόνια, θα λέγανε αποκλείεται να γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Πριν 1 χρόνο, όχι πριν 3.
0: Ναι, πριν 1. Σωστό. Αυτά όλα τι σημαίνουν, ότι το μπάσκετ ξαναγυρίζει στη Θεσσαλονίκη?
1: Το μπάσκετ δεν ξέρω. Με την έννοια αυτή που λέμε ξαναγυρίζει στη Θεσσαλονίκη, αλλά σίγουρα το μπάσκετ δυναμώνει πάρα πολύ στη Θεσσαλονίκη και είναι πάρα πολύ καλό και για την πόλη και γενικότερα για το μπάσκετ. Γιατί να ξέρετε τώρα εδώ η μία ομάδα τραβάει την άλλη.
0: Ναι.
1: Οπότε όσο δυναμώνει μία ομάδα, η αμέσως επόμενη προσπαθεί να φτάσει την προηγούμενη και ούτω καθεξής. Οπότε είναι πάρα πολύ καλό αυτό για τον μπάσκετ. Πάρα πολύ καλό.
0: Αυτό γινόταν και στα Άρης ΠΑΟΚ τα δικά σας, τη διά στην εποχή.
1: Στα Άρης ΠΑΟΚ και πολλά χρόνια. Τώρα στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκός, βέβαια, το οποίο τα έχει βαρεθεί ο κόσμος, για να είμαστε ειλικρινείς. Δηλαδή και εδώ στην Αθήνα με βασικά τους μπασκετικούς που μιλάω και λοιπά.
0: Ναι.
1: Πραγματικά σας το λέω, χαίρονται πολύ που η Θεσσαλονίκη δυναμώνει τόσο πολύ.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι για όλους καλό, έτσι. Και για την τηλεόραση καλό είναι, και για τις διαφημίσεις καλό είναι, και για τα έσοδα. Μόνο καλό είναι.
0: Μόνο καλό. Τώρα, να ξεκινήσουμε λίγο με τον Άρη, την ομάδα την οποία δεν τη βγάζει από την καρδιά σας, εννοείται, και το έχετε πει. Ο οποίος Άρης πήρε το Βασίλη Σπανούλη και από εκείνη τη μέρα και μετά έχει γίνει μια μικρή επανάσταση.
1: Μεγάλη επανάσταση, όχι
0: μεγάλη.
1: Μικρή.
0: Α.
1: Μεγάλη επανάσταση. Πιστεύω ότι ήταν μετά τη μεταγραφή του Γιαννάκη, γιατί τον Γκάλι δεν τον βάζω σαν μεταγραφή στην εξίσωση, αλλά μετά τη μεταγραφή του Γιαννάκη πιστεύω ότι είναι το μεγαλύτερο γεγονός στον Άρη εδώ που και 30-40 χρόνια που έχει συμβεί. Και εξηγούμε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο το άστρο που έχει, το μεγάλο άστρο που έχει ο Σπανούλης. Είναι ότι είναι πραγματικά ένας προπονητής ο οποίος πιστεύω θα οργανώσει την ομάδα σε όλα τα μήκη και πλάτη της. Είναι ένας νικητής προπονητής. Απ' την άλλη, βρέθηκε αυτός ο Σιάου, ο άνθρωπος ο οποίος από ό,τι δείχνει μέχρι στιγμής επενδύει στον Άρη. Δεν ήρθε δηλαδή για να περάσει την ώρα του. Πραγματικά έχει όνειρο κι αυτός. Και βεβαίως θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και για τον επηρεασμό του Σπανούλη και για τον επηρεασμό του Σιάου κλπ. Η Αντετοκούμπος, εντάξει, η οποία είναι κοντά στην ομάδα, είναι σίγουρος γι' αυτό. άσχετα αν δεν θέλουν να το πούνε δημόσια, αλλά θεωρώ ότι είναι τη μεγαλύτερη επιτυχία του Άρη.
0: Όταν λες είναι κοντά στην ομάδα, θεωρείς ότι είναι, ας πούμε, μπορούν να θεωρηθούν και στελέχη, ας πούμε, κοντά στον Σιάο?
1: Κοντά στον Σιάο σίγουρα, ναι. Γιατί είναι και φίλοι και πριν έρθει στον Άρη και κάνανε και παρέα και λοιπά,
0: ναι.
1: Και επειδή ο Σιάο λογικό είναι από Ελλάδα να μην ξέρει πρόσωπα και πράγματα, η καθοδήγηση των αδερφών Αντετοκούμπο είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Άρα...
1: θεωρώ λοιπόν ότι τώρα δεν ξέρω επίσημα ανεπίσημα αν συμμετέχουν στα του Άρη γενικά, αλλά σίγουρα παίζουν ένα πολύ μεγάλο ρόλο σε όλες αυτές τις αποφάσεις. Πιστεύω και στον επηρεασμό του Σπανούλη μπορεί να παίξανε κάποιο ρόλο.
0: Α, να μιλήσαν με τον Σπανούλη, πάνε στον Άρη και λοιπά, πήγαινε στον Άρη και
1: τέτοια. Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Εκτός του Ζήση βέβαια, ο οποίος επειδή εμείς γενικά μοιαζόμαστε, εγώ από πέρσι το λέω, ήταν μεγάλη επιτυχία που πήρε ο Άρης τον Νίκο τον Ζήση. Και το αποδεικνύει πλέον, διότι όλοι θέλουν τον χρόνο τους, δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη. Και ειδικά όταν πας σε ένα σωματείο τόσο μεγάλο όπως είναι ο Άρης, χωρίς τίτλους τόσα χρόνια, ναι. Με τον κόσμο λογικά να είναι αγανακτισμένος, θα έλεγα ίσως. Αλλά όλα θέλουν την υπομονή σου και τον χρόνο τους. Τώρα βλέπω έχει αλλάξει το κλίμα και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ θετικό και για το Ζήση.
0: Παρά το γεγονός ότι ο Άρης δεν είχε τίτλους, όμως είχε 5.000 κόσμο στο παλέ.
1: Ναι, γιατί το σπόρο τον έχουμε βάλει εμείς, Νίκο μου.
0: Ναι.
1: Έχει σπόρο ο οποίος φυτρώνει κάθε χρόνο. Και η μεγαλύτερη επιτυχία του τότε Άρη, στα δικά μου τα χρόνια, ήταν αυτή. Που είχε κάνει καταρχήν για μία περίοδο όλη την Ελλάδα Άρη. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία. Και κατά δεύτερο λόγο είναι, έχει κρατήσει το σωματείο όρθιο εδώ και 30-40 χρόνια σχεδόν. Διότι όπως ξέρεις πολύ καλά, ο Άρης δεν έχει ούτε στο ποδόσφαιρο επιτυχίες, ούτε στο μπάσκετ τόσα χρόνια.
0: Σωστά.
1: Οπότε όλο ο κόσμος αυτός που λες ήταν παιδιά των παιδιών μας και ούτω καθεξής. Ένα πράγμα θα σου πω μόνο για να καταλάβεις.
0: Ναι.
1: Ο γιος μου μένει στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Έχω δύο κολλάκια, δύο δημακοράκια.
0: Να σου ζήσω.
1: Τα αγόρασε διαρκείας στο παλέ της φορά από πέρσι.
0: Διαρκείας στο παλέ.
1: Και τα παιδιά είναι 5 ετών.
0: Ναι.
1: Όταν τους λες. Πώς σας λένε, ετών.
0: Ναι.
1: Όταν τους λένε, πώς σας λένε,

0: Πολύ παραπάνω θα πάει ποδεκάρικο κατά την άποψή μου,
1: ναι.
0: Αλλά είναι λογικό. Είναι σαν να αγοράζεις μια Ferrari και δεν έχεις λεφτά να τη βάλεις βενζίνη. Ή να πληρώσεις τα τέλη κυκλοφορίας.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που ήθελε να φέρει τη Ferrari στον Άρη και καλά έκανε, θα πρέπει να έχει και τα αντίστοιχα σέρβις που θέλει η Ferrari και την υποστήριξη που θέλει οποιαδήποτε Ferrari. Αυτά είναι λογικά πράγματα. Και το ήξερε και είμαι σίγουρος ότι πήρε τις διαβεβαιώσεις ο Σπανούλης Γιαννάτη και καλά έκανε.
1: Ναι. Αυτό σημαίνει ότι να περιμένουμε έναν Άρη πρωταγωνιστή την επόμενη χρονιά, μάλλον φυσιολογικά.
0: Σίγουρα θα είναι ο Άρης πρωταγωνιστής και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και επειδή θα σου πω και κάτι άλλο, το έχω διαπιστώσει πολλές φορές εγώ, αλλά πλέον έχει κοινό μυστικό σε όσοι παίρνουν στο παρέντες φορά αθλητές, να μην σου πω πολύ, ένα 20-30% παίρνουν παραπάνω από αυτό που μπορούν να παίξουν λόγω του γηπέδου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο χώρος που λέγεται Παλέντες Σπορ, γιατί είναι το πιο μπασκετικό γήπεδο στην Ελλάδα. Έχει γράψει ο χώρος αυτός τεράστια ιστορία από την ομάδα του Άρεως και όλα αυτά επηρεάζουν πάρα πολύ και τους αθλητές, φορά τη φανέλα τους και όλα. Και μη έχοντας πλέον προβλήματα ο Άρης, ούτε οικονομικά ούτε τίποτε, και φέρνοντας πολύ καλούς παίκτες και έχοντας ένα προπονητή ο οποίος είναι αυτός που είναι, θεωρώ γιατί να μην πάει καλά, θα πάει πολύ καλά.
1: Ναι. Το Παλέντες Σπορ, για το οποίο οι Αριανοί λένε ότι είναι μικρό.
0: Είναι μικρό.
1: Ναι.
0: Είναι μικρό γιατί μην ξεχνάς ότι, και να αυξήσουμε λίγο τις θέσεις και λοιπά, μην ξεχνάς ότι έχουν ανταγωνιστούν ομάδες με 20.000 γήπεδο.
1: Ναι.
0: Γιατί και ο Παναθηναϊκός τώρα και ο Ολυμπιακός θα κάνει γύρω στις 18.000 γήπεδο και ο ΠΑΟΚ που έχει αυτό που έχει, τέλος πάντων, ο Άρης είναι πίσω σε αυτό το κομμάτι.
1: Ναι.
0: Και θα πρέπει κάποια στιγμή να δει και αυτό και ο Άρης τι να κάνει.
1: Και η ΑΕΚ έχει μεγάλο γήπεδο στα Λιώσια.
0: Και η ΑΕΚ έχει.
1: Ναι.
0: Βεβαίως.
1: Μεγάλο.
0: Από τις 5 πρώτες ομάδες εντός εισαγωγικών, ο Άρης έχει μειονέκτημα όσον αφορά τον αριθμό θέσεων,
1: ναι.
0: Αλλά έχει τεράστιο πλεονέκτημα όσον αφορά το γήπεδο, με την έννοια της έδρας που λέμε.
1: Ναι, ότι είναι μπασκετικό γήπεδο και είναι η Μέκα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, όπως τη λένε. Τώρα από εκεί και πέρα,
0: ναι.
1: Από εκεί και πέρα, όσον αφορά στον Σπανούλη, επειδή στην αρχή είπες ότι είναι το συνδυάζεις, μάλλον κάτι σαν τη μεταγραφή Γιαννάκη που είχε γίνει τότε, δηλαδή η επανάσταση είχε γίνει και τότε. Με το Γιαννάκη. Yeah. Κάτι αντίστοιχο yeah. γίνεται και τώρα. Ο Σπανούλης, στο Σπανούλη έχεις πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη σαν προπονητή.
0: Το έχω πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη, γιατί ξέρω ένα πράγμα. Όλοι οι προπονητές ξέρουν τα ίδια πράγματα. Μη γελιέσαι.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει κανένας προπονητής που έχει ανακαλύψει κανένα σύστημα μπασκετικό που δεν το ξέρει κάποιος άλλος. Και σήμερα με τα μέσα και τις κατασκοπίες που υπάρχουν, όλοι οι προπονητές ξέρουν πώς παίζουν κάθε αντίπαλος. Είναι τελειωμένο αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Όλα τα υπόλοιπα είναι που κάνει ένας προπονητής μέσα σε μια ομάδα. Βλέπει Ιωαννίδη,
1: ναι.
0: Θεός χωρέσον,
1: ναι.
0: Ο οποίος έκανε τη διαφορά γιατί ασχολιόταν με όλα τα ό,τι είχε σχέση με το σύλλογο. Από τα αποδυτήρια μέχρι και τη διοίκηση, να σου πω.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι ο Σπανούλης θα οργανώσει το σύλλογο σε όλα τα μήκη και πλάτη, όπως είπα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ πήγε στο Περιστέρι που δεν έχει καμία σχέση το brand name της μιας ομάδας με τις άλλες και ακόμα μιλάνε για το Σπανούλη και την τάξη που έβαλε στην ομάδα και τη σειρά και τον τρόπο σκέψης και το πώς πρέπει να λειτουργούν και ήταν πάρα πολύ θετικό για το Περιστέρι.
1: Ναι.
0: Φαντάσου τώρα στο Μάρι.
1: Και στη Μονακό που πήγε Ευρωλίγκα, πήγε Final Four, έπαιξε τελικό. Απέκλεισε τον Ολυμπιακό περιστατικό.
0: Σε όλα τα πράγματα, πέρα από τις ικανότητες, χρειάζεται να έχεις και λίγο τύχη και λίγη έμπνοια,
1: ναι,
0: γιατί όπως καταλαβαίνεις.
1: Σωστά.
0: Χτύπησε μπάλα στο Στεφάνι, είσαι κακός προπονητής.
1: Είσαι για ξύλο, ναι, σωστά.
0: Αυτό είναι καλός προπονητής. Δεν είναι έτσι όμως.
1: Ναι.
0: Εγώ σου είπα, ο Σπανούλης εκτός ότι είναι καλός προπονητής, όλα τα άλλα που έχει, πρώτα απ' όλα ότι είναι νικητής και είναι πάρα πολύ σημαντικό και ταιριάζει πάρα πολύ στο DNA του Άρη και του φιλάθλου του, αυτό το κομμάτι είναι το πιο σημαντικό από όλα. Συν την οργάνωση που θα κάνει στο σύλλογο.
1: Ναι. Focus 103,6.

Αυτό ήταν ο Φάνης Θανατώρος, τον οποίο ακούσατε για το τι ακριβώς μας είπε σχετικά με την κατάσταση στην ομάδα, και νομίζω είπε ωραίες ατάκες ο Φάνης. Θυμίζω ότι στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ σήμερα υπάρχει μεταγραφή Trevor Hudgens από το μεσημέρι. Επίσημα ανακοινώθηκε ο Trevor Hudgens και βεβαίως να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και με τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει πάρει και το Foster, έτσι. Και επίσης ο ΠΑΟΚ συζητάει και με τον Ταϊρή για την παραμονή του στην ομάδα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.

0: Και ένας Μήτρου Λόγκ, εννοείται, έχει κάνει κάποιες πολύ καλές κινήσεις μέχρι τώρα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βλέπει για Σίλτς, βλέπει για Μπίρτς, όπως τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες, για Μακ Κίσικ, ένα θέμα το οποίο το βλέπουμε ότι μπορεί να υπάρχει αυτό. Ο Μακ Κίσικ, ένας παίκτης ο οποίος και αυτός μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο, τον περιμένουν στη γωνία για να τον αποκτήσουν. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει και με τον συγκεκριμένο, τον Μακ Κίσικ. Τώρα από εκεί και πέρα, είχαμε χτες, και είναι κάτι το οποίο δεν το είπα στην αρχή, ο Κρίστιαν Έριξεν, ο οποίος φέρει βηματοδότη από τότε που κατέρευσε κατά τη διάρκεια ενός αγώνα το 2021, θυμίζω, πριν από 5 χρόνια, κατέρευσε ξανά στο γήπεδο την Κυριακή, είναι καλά όμως και πρέπει να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο σύντομα, αναφέρει μια σημερινή ανακοίνωση της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Δανίας. Και λέει: μίλησα με τον Κρίστιαν σήμερα το πρωί, είναι καλά, είναι με την οικογένειά του, είναι σε καλή διάθεση, αναμένουμε να του δοθεί σύντομα η άδεια να φύγει, να πάει σπίτι του. Αυτό δήλωσε ο γιατρός της Εθνικής Ομάδας της Δανίας και δημοσιεύθηκε. Δεν δόθηκαν πληροφορίες για τους λόγους της κατάρρευσης του Έριξεν ή τον αντίκτυπο στην καριέρα του, από εδώ και πέρα θα σταματήσει οτιδήποτε άλλο. Είναι 34 ετών, κατέρρευσε στο 64ο λεπτό του φιλικού αγώνα μεταξύ Δανίας-Ουκρανίας. Αμέσως το ιατρικό προσωπικό έτρεξε να τον βοηθήσει. Ο αγώνας, ο οποίος διεξαγόταν στην πόλη Όντενσε στο κέντρο της σκανδιναβικής χώρας, διεκόπη από το διετή 15 λεπτά και σας ενημερώνω, αν δεν το είδατε, ότι με το που έγινε αυτή η διακοπή, με το που έπεσε κάτω δηλαδή ο Έριξεν, πήγανε όλοι οι παίχτες της Δανίας και της Ουκρανίας αγκαλιά γύρω από τον Έριξεν για να μην παίρνουν πλάνα κλπ. Θυμίζω ότι στον εακτήριο αγώνα του Euro του 2021 στην Κοπεγχάγη, ο Έριξεν έπαθε καρδιακή ανακοπή, του τοποθετήθηκε υποδόριος απεινιδωτής και συνέχισε την καριέρα του στις αρχές του 2022, 8 μήνες μετά το περιστατικό. Από τότε παίζει κανονικά, δεν είχε πρόβλημα. Τώρα μας του κάτσε δεύτερο πρόβλημα. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσει να σταματήσει. Πάντως η οικογένειά του είπε σταμάτα, φτάνει τόσο κλπ. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Εμείς πάμε να ακούσουμε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου των Ανδρών, ο οποίος μετά το τέλος του χθεσινού φιλικού με την ομάδα της Ιταλίας, όπου χάσαμε με 1-0, μίλησε για τους παίκτες, μίλησε για τη φιλοσοφία του, μίλησε για κάποια πράγματα. Πάμε να τον ακούσουμε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και θα τα πούμε πάλι αύριο στις 4 το απόγευμα. Πάμε.
1: Θετικά σίγουρα δεν υπήρχαν αρκετά, περισσότερα ήταν αρνητικά. Νομίζω ότι οι λόγοι της ήττας ήταν απλοί, γιατί στο πρώτο ημίχρονο και από την αρχή του παιχνιδιού ουσιαστικά αυτό που θέλαμε να κάνουμε δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Πολύ νωρίς και χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο γυρνούσαμε στο χαμηλό μπλοκ, low block. Δώσαμε πλήρεστατα το γήπεδο στον αντίπαλο να μπορεί να κυκλοφορήσει την μπάλα, να ψάχνει τις στιγμές, και από μια θέση που βρισκόμασταν σε όλη την διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να είμαστε και ενεργετικοί, να μπορούμε να επιτεθούμε, να μπορούμε να είμαστε πιο κοντά στον αντίπαλο. Τρέχαμε χωρίς λόγο να καλύψουμε τους χώρους, και ουσιαστικά όταν είχαμε την μπάλα δεν είχαμε καμία λύση ή καμία ιδέα για να μπορούμε, πώς μπορούμε να αναπτύξουμε το παιχνίδι το δικό μας. Και έτσι 45 λεπτά ήταν τελείως διαφορετικά από ό,τι παρουσιάζαμε πριν από 3 μέρες στην Σβηδία, με το ίδιο τρόπο παιχνιδιού. Και ουσιαστικά αναγκαστήκαμε λόγω της συμπεριφοράς αυτή να αλλάξουμε και το αγωνιστικό προφάιλ στη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, γιατί αυτό που παρουσιάζαμε στο πρώτο ημίχρονο δεν είχαμε στόχο να το κάνουμε. Ναι, μεν υπήρχε μια προσπάθεια στη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, αλλά νομίζω ότι σίγουρα σαν παιχνίδι, σε γενική εικόνα, δεν μπορεί να μας αφήσει ικανοποιημένο.
2: Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση για τον κύριο Ιωάννης? Παρακαλώ. Μικρόφωνο, παρακαλώ.
3: Ευχαριστώ πολύ. Γιώργος Μήκος από Crete TV. Ήθελα να ρωτήσω αν ξεκινήσατε μία ενδεκάδα στο παιχνίδι της Στοχόλμης που θεωρείτε πιο πολύ κοντά στην αρχική ενδεκάδα που έχετε στο μυαλό σας αυτή βέβαια την εποχή σε σχέση με το σημερινό παιχνίδι, δηλαδή είδαμε κάποιες διαφορές και θεωρητικά βέβαια έπαιξε ρόλο και η αποβολή ενδεχομένως, η Εθνική ανέβασε ρυθμούς μετά, στα τελευταία λεπτά του δεύτερου ημίχρονου και γενικότερα ήταν καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Να σου πω, αν δείτε λίγο και τα φιλικά παιχνίδια που κάναμε πέρσι το Ιούνιο εδώ στη Κρήτη με την Σλοβακία και την Βουλγαρία και με τα δύο παιχνίδια περσινά χρησιμοποίησαμε τελείως δύο διαφορετικές ενδεκάδες. Το ίδιο κάναμε και Μάρτιο μήνα στα παιχνίδια με την Παραγουάη και την Ουγγαρία. Το ίδιο κάναμε και εδώ και ο λόγος είναι απλώς ότι πρέπει τουλάχιστον σε αυτά τα παιχνίδια να έχουμε πολύ καλή εικόνα από όλους τους ποδοσφαιριστές. Το μόνο εύκολο πράγμα ήταν να πηγαίναμε σε όλους αυτούς τα παιχνίδια με τις λιγότερες δυνατές αλλαγές, βλέποντας μόνο αποτέλεσμα. Δεν είναι αυτός μου στόχος. Ο στόχος μου είναι ότι όλα αυτά τα παιδιά που όταν κλειτούν, τουλάχιστον στα φιλικά παιχνίδια, να έχουν το απαιτούμενο χρόνο οι περισσότεροι από αυτούς, για να μπορούμε ουσιαστικά να έχουμε μια καλύτερη εικόνα όσον αφορά το ρόστερ και και τους κατάλληλους ποδοσφαιριστές για τα παιχνίδια Σεπτεμβρίου, που είναι ο επόμενος δύσκολος, θα έλεγα, δύσκολος, επόμενος, πώς να το πω, μεγάλος, πώς λέμε, διοργάνωση, μια μεγάλη διοργάνωση, ναι, επειδή γιατί θα συμμετέχουμε πρώτη φορά σε πρώτο όμιλο δυναμικότητας της UEFA, όπου έχουμε πλέον και αντιπάλους πολύ πιο υψηλού επίπεδου. Άρα ήταν χρήσιμο, ήταν καλό, δεν έχω πρόβλημα να το κάνω. Μπορεί να κάνουμε, να μην κάνουμε καλά παιχνίδια, αλλά δεν πάβει να μην έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη σε όλους αυτούς τους παίκτες που αγωνίζονται. Αγωνιστήκαμε πριν τρεις μέρες με διαφορετική ενδεκάδα στο παιχνίδι με την Σβηδία. Σήμερα αγωνιστήκαμε με άλλη ενδεκάδα. Όλα αυτά τα παιδιά για να είναι εδώ σημαίνει ότι αξίζουν να είναι στην εθνική ομάδα. Θέλουν τον χρόνο τους, την ευκαιρία τους και θα μπορούμε και εμείς έτσι γενικώς να έχουμε μια πολύ καλύτερη άποψη και για την αγωνιστική τους κατάσταση, αλλά και για το μέλλον τους. Γιατί έρχεται ένας περίοδος όπου υπάρχουν διακοπές, όπου υπάρχουν ευρωπαϊκά παιχνίδια, όπου θα ξεκινήσουν τα προαθλήματα και οι έννοιες μας είναι μέσα από όλα αυτά τα παιδιά να έχουν και το χρόνο συμμετοχής στα παιχνίδια, είτε τα ευρωπαϊκά είτε στα προαθλήματα που αγωνίζονται, για να μπορούμε να είμαστε όσο είναι δυνατόν πιο έτοιμοι από όλες τις απόψεις για τα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου.
2: Παρακαλώ.
4: Κύριε, καλησπέρα. Από αυτή τη σειρά των φιλικών αγώνων, που προφανώς είναι για να δείτε πράγματα και σε αγωνιστικό και σε παίκτες, τι κρατάτε και τι θέλετε ακόμα να διορθωθεί εν ώψη των αγώνων του Σεπτέμβρη, που είναι προφανώς ο μεγάλος μας στόχος?
1: Το πρώτο πράγμα που κρατάω είναι η συμπεριφορά των παικτών μέσα σε αυτό το κάμπ των 10-11 ημερών που ήμασταν μαζί, όπως πάντα. Άψογοι επαγγελματίες με πολύ μεγάλη διάθεση για προπόνηση, με πολύ τυπική στις υποχρεώσεις τους που έχουν, πολύ μεγάλη διάθεση να εκπροσωπούν την χώρα τους. Όταν τελειώνει μια δύσκολη περίοδο, τα παιχνίδια Ιουνίου πάντα είναι τα πιο δύσκολα. Εγώ είμαι σε μια, θα έλεγα, προνομιούχα θέση να μην έχω θέματα με τους ποδοσφαιριστές όσον αφορά την παρουσία τους στην εθνική ομάδα, και αυτό φαίνεται και από τις προπονήσεις που κάνουν. Όσον αφορά τα παιχνίδια, σίγουρα όλοι θέλουμε, επειδή δεν είναι πολλά τα παιχνίδια εθνικής ομάδας, θέλουμε καλά αποτελέσματα, θέλουμε τις νίκες. Υπάρχουν παιχνίδια που δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε όπως είναι σήμερα, μπορεί να χάσουμε, και ξέρουμε ότι χάσαμε όχι μόνο γιατί ο αντίπαλος ήταν καλός, αλλά και γιατί εμείς δεν κάναμε το παιχνίδι που μπορούσαμε να κάνουμε. Μια ήττα για μένα δεν είναι τεράστια απογοήτευση όταν μιλάμε μόνο για για τα παιχνίδια που δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη, θα έλεγα, σημασία όσον αφορά το μέλλον. Μάλιστα είναι και ευκαιρία να δουλέψουμε μαζί μια εβδομάδα. Αυτό που λυπάμαι είναι ότι δεν μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε αυτό που κάναμε αυτές τις 10 μέρες, γιατί στην ουσία το πρώτο ημίχρονο δεν μας έδωσε δυνατότητα να το κάνουμε σε όλη την διάρκεια του παιχνιδιού. Ήμασταν τόσο έξω από το παιχνίδι που στο ημίχρονο έπρεπε να αλλάξουμε τελείως το σχηματισμό και το αγωνιστικό προφάιλ. Αυτό λυπάμαι, γιατί περίμενα ότι θα μπορούσαμε και σήμερα, όπως και στην Σβηδία, να κάνουμε δύο παιχνίδια με το ίδιο τρόπο από την αρχή μέχρι το τέλος, έτσι το είχαμε προγραμματίσει, όμως σήμερα η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου ήταν τέτοια που δεν μας άφησε πολλά περιττώρια.
5: Είμαστε εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
1: Focus 103,6.

Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακή στον Focus 103,6 η ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων και το πρόγραμμα του Focus 103,6. Μείνετε συντονισμένοι.

0: It's a kind of magic, a kind of magic. One dream. Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τσίδης. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει, σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Περαχώρα Κορινθίας. Για την κατάσβεση επιχειρούν 106 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόνων τμήματων, μια ομάδα μηχανοκίνητου ειδικού τάγματος πυροσβεστικών επιχειρήσεων, εθελοντές, 30 πυροσβεστικά οχήματα, 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, από τα οποία το ένα συντονιστικό. Νωρίτερα ήχησε και το 112 και στάλθηκε μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής της Περαχώρας να είναι σε ετοιμότητα σε περίπτωση που χρειαστεί να εκενώσουν την περιοχή. Συναγερμός σήμανε το απόγευμα και στην πυροσβεστική στην περιοχή της Θεσσαλονίκης για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτική περιοχή στο κάτω σχολάρι του Δήμου Θέρμης. Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 5 το απόγευμα και οι γεωργικές εκτάσεις στο σημείο έσπευσαν για την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Οι φλόγες δεν απειλούν κατοικημένη περιοχή. Ανακοινώθηκε πρόωρα τελικά ο μήνυ ανασχηματισμός της κυβέρνησης σύμφωνα με ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυριανάκη, ο οποίος θα αναλάβει τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Παράλληλα, νέος υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τοποθετείται ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ στη θέση της υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη. Το Υπουργείο Εξωτερικών μετακινείται ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα υφυπουργού αρμόδιου για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Την παραίτησή του υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης, παραίτηση που έγινε δεκτή από τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου. Η συγκεκριμένη παραίτηση υποβλήθηκε στη σκιά του κυκλώματος διαφθοράς με τις πολεοδομίες, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους συλληφθέντες φέρεται να είναι και συγγενικό πρόσωπο του κ. Μπακογιάννη. Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα εξηγήσεις για την υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες, όπου σύμφωνα με δημοσιεύματα εμπλέκονται συγγενικά πρόσωπα του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμη Μπακογιάννη. Η παραίτηση με την επίκληση προσωπικών λόγων και επιστροφή σε ακαδημαϊκά καθήκοντα και η παραπομπή εκ μέρους του κυβερνητικού εκπροσώπου σε αυτήν για να αποφύγει τη βάσανο των απαντήσεων δεν κλείνει το θέμα, ούτε θα το βάλει κάτω από το χαλί, τονίζει σε ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ. Ο αναγκαστικός ανασχηματισμός λόγω εκλογών που έρχονται θυμίζει ανακάτεμα της τράπουλας, που όμως όλα τα χαρτιά είναι καμένα. Δηλαδή άνθρακας ο εκλογικός ανασχηματισμός που δήθεν ήταν θησαυρός, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Επίσης ο Κυριάκος Βελόπουλος επισημαίνει ότι τα όσα έγιναν στην πολεοδομία Γαλατσίου αποδεικνύουν ότι οι γαλάζιες ακρίδες βρίσκονται παντού, τρώγοντας το δημόσιο χρήμα. Αυτό δεν είναι κράτος και επιβεβαιώνεται με την παραίτηση του Γενικού Γραμματέα, διότι συγγενείς, κολλητοί και φίλοι συμπεριφέρονται ως γαλάζιες ακρίδες, ληστεύοντας τους Έλληνες. Σε επαόριστον αναβολή οδηγήθηκε η δίκη του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, που βρίσκεται στο εδόλιο για παράβαση καθήκοντος αναφορικά με το πόρισμά του σχετικά με την εκτέλεση σύμβασης. Κακουργηματική ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας σε βάρος του 37χρονου Παλαιστίνιου, ο οποίος συνελήφθη, ομολόγησε ότι είναι μέλος της Χαμάς και φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση στη χώρα μας εναντίον στόχου Ισραηλινών συμφερόντων. Στον ανακριτή 24χρονος που κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να σκοτώσει την 20χρονη αδελφή του ύστερα από μεταξύ τους επεισόδιο που καταγγέλθηκε ότι έγινε το πρωί της Κυριακής στη Νέα Πόλη Θεσσαλονίκης. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ιράν παραμένει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας Μασούτ Πεζεσκιάν μετά την ανακοίνωση παύσης των επιθέσεων κατά του Ισραήλ. Ο Ιρανός πρόεδρος προειδοποίησε παράλληλα ότι η χώρα του δεν έχει εγκαταλείψει το πεδίο των μαχών. Υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε σήμερα στο Ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 ότι το Ισραήλ έπαυσε τις επιχειρήσεις κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Σχεδόν έθριος αναμένεται ο καιρός για αύριο Τρίτη, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρρακτώδεις βροχές και στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές, κυρίως στα γύρω ορεινά, όπου και θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη στο θερμαϊκό μεταβλητή 2-3 μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως και 29 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί εκπομπή απογευματινό μαγκαζίνου.
0: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml 4x2 δώρο 4,99.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
5: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
7: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
7: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
6: Και?
7: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
6: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
7: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
14: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή σας εβδομάδα. Ξεκινάει το απογευματινό μαγαζίνο, η καθημερινή σας ενημέρωση αυτή την ώρα από τον Focus FM 103,6 από Δευτέρα ως Παρασκευή. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα μέχρι και τις 7 θα είμαστε εδώ μαζί και θα τα λέμε. Ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, Αλέξανδρος Γιαννόγλου μαζί μας πίσω από την κονσόλα του ήχου, στην επιλογή της μουσικής και την παραγωγή. Και επειδή πάντα σας μεταδίδουμε ενδιαφέροντα πράγματα, πιστεύουμε, ακούστε και αυτό το πολύ ενδιαφέρον, ότι η σύγχρονη λύση για τη μετακίνησή σας ονομάζεται DigiCar. Η DigiCar δραστηριοποιείται στο χώρο του Rent-a-Car και του Leasing, προσφέρει σύγχρονες λύσεις μετακίνησης για ιδιώτες και επιχειρήσεις και δίνει έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα και τη βιώσιμη κινητικότητα. Με στόλο νέων φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων, ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης και με άμεση εξυπηρέτηση. Η DigiCar σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης, η οποία συνδυάζει την αξιοπιστία, την οικονομία και την τεχνολογία αιχμής. Τώρα, εσείς τι πρέπει να κάνετε για περισσότερες πληροφορίες? Πολύ απλά, να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα digicar.gr. Πολύ γρήγορα να σας θυμίσουμε και πώς επικοινωνείτε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής και όλους τους τρόπους που έχει στη διάθεσή σας ο Focus για ενημέρωση και επικοινωνία. Viber 6907-483-484. Περιμένουμε τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber δωρεάν. 6907-483-484 στην ομάδα μας μέχρι και το τέλος της εκπομπής. Ακούτε όλο το 24ωρο τον Focus FM για την ενημέρωσή σας από τα δελτία ειδήσεων και τις εκπομπές. Πρέπει όμως να επισκέπτεστε όλο το 24ωρο πολύ συχνά και την ιστοσελίδα μας. www.focusfm.gr είναι η διαδικτυακή διεύθυνση που χρειάζεστε για την ενημέρωσή σας. Θα βρείτε εκεί όλη την ειδησιογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πολλά άλλα ενδιαφέροντα που ίσως δεν θα διαβάσετε αλλού. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, όσοι είστε εκτός Θεσσαλονίκης, στην υπόλοιπη Ελλάδα και οπουδήποτε στον κόσμο εκτός Ελλάδας, ακούτε διαδικτυακά όλο το 24ωρο ζωντανά και το πρόγραμμα του Focus. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απλά τα πράγματα, Facebook, X, TikTok, YouTube, Instagram, όποιο να χρησιμοποιήσετε, υπάρχει σελίδα του Focus. Τι θα κάνετε? Θα γράψετε Focus FM 103,6 στο κάθε μέσο κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε στην αναζήτηση, θα εμφανίσει την αντίστοιχη σελίδα του Focus, θα την ακολουθήσετε και θα έχετε και ενημέρωση και επικοινωνία με το σταθμό και τις εκπομπές μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και φυσικά μην ξεχνάτε και την εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα, την οποία εύκολα, γρήγορα και εντελώς δωρεάν μπορείτε να κατεβάσετε από την ψηφιακή πλατφόρμα που έχουν ολονών μας τα κινητά και κατεβάζουμε από εκεί εφαρμογές. Μπαίνετε και στην πλατφόρμα που κατεβάζετε εφαρμογές, γράφετε στην αναζήτηση Focus 103,6 FM Radio με λατινικούς χαρακτήρες όπως τα ακούτε. Εμφανίζεται η εφαρμογή με το λογότυπο του Focus, την κατεβάζετε στο κινητό σας και αυτό είναι όλο. Εντελώς δωρεάν φυσικά την κατεβάζετε. Και έτσι έχετε τον αγαπημένο σας σταθμό στην τσέπη σας, οπουδήποτε και αν είστε στον κόσμο, όλο το 24ωρο μέσα από αυτή την εφαρμογή ακούτε ζωντανά το πρόγραμμα και επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Λοιπόν, πολύ γρήγορα έτσι οι πρώτες καλησπέρες που πέσανε στο Viber. Καλησπέρα στον κύριο Νίκο από την Καλαμάτα. Καλησπέρα στη Ρένα εδώ που μας έστειλε το μήνυμά της. Καλησπέρα στο φίλο από το Σούλιθες Πρωτείας. Έτσι βλέπω έτσι και ωραίες φωτογραφίες που μας στέλνει. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα τώρα να δούμε επικαιρότητα. Και η επικαιρότητα τι έχει? Η επικαιρότητα έχει μείνει ένα σχηματισμό της κυβέρνησης και συγκεκριμένα μετακινήσεις έτσι που γίνανε. Και να τις δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Οι ανακοινώσεις σχετικές έγιναν το μεσημέρι από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Λοιπόν, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών στη θέση που μέχρι πρώτη νοσηχεί ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος έγινε γραμματέας Νέας Δημοκρατίας πλέον. Λοιπόν, αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, νέος υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ενώ υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει Μαριλένα Σούκουλη, στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Αυτές είναι οι αλλαγές που έγιναν στο κυβερνητικό σχήμα. Βέβαια είχαμε κι άλλα έτσι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από την πολεοδομία και τις συλλήψεις που έγιναν στην εξελίξεις γύρω από την πολεοδομία Γαλατσίου εκεί και τις σχετικές συλλήψεις που έγιναν. Είχαμε την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, του κυρίου Ευθύμιου Μπακογιάννη, παρέτηση η οποία έγινε δεκτή από τον αρμόδιο υπουργό, τον Σταύρο Παπασταύρου. Και αυτό γιατί? Γιατί στους συλληφθέντες υπάρχει και πρόσωπο το οποίο είναι στενό συγγενικό πρόσωπο του κυρίου Ευθύμιου Μπακογιάννη. Λοιπόν, και για το λόγο αυτό παραιτήθηκε. Βέβαια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι πρόκειται για, μάλλον η επίσημη εκδοχή ήταν προσωπική λόγη, λέει, και επιστροφή σε ακαδημαϊκά καθήκοντα κτλ. Αντιδράσεις υπήρξαν από την αντιπολίτευση. Το Πασόκ μάλιστα λέει ότι η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα εξηγήσεις για αυτή την υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες, όπου εμπλέκονται, σύμφωνα με δημοσιεύματα, λέει, πρόσωπα συγγενικά του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη. Η παρέτηση, λέει, η σχετική ανακοίνωση με επίκληση προσωπικών λόγων, η επιστροφή σε ακαδημαϊκά καθήκοντα και η παραπομπή εκ μέρους του κυβερνητικού εκπροσώπου σε αυτήν για να αποφύγει τη βάσανο των απαντήσεων δεν κλείνει το θέμα, ότι το βάζει κάτω από το χαλί. Σχετική δήλωση τόσο για το θέμα του μίνι αυτού ανασχηματισμού που ανακοινώθηκε σήμερα στο κυβερνητικό σχήμα, αλλά και για το θέμα των συλλήψεων στην πολεοδομία, έκανε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Το έχουμε το ηχητικό. Αλέξανδρε, πάμε να ακούσουμε.
1: Ο αναγκαστικός ανασχηματισμός λόγω εκλογών που έρχονται θυμίζει ανακάτεμα της τράπουλας που όλα τα χαρτιά όμως είναι καμένα. Δηλαδή, άνθρακας ο δίθεν εκλογικός ανασχηματισμός που δίθεν ήταν θησαυρός. Τα όσα έγιναν στην πολεοδομία Γαλατσίου αποδεικνύουν ότι οι γαλάζιες ακρίδες βρίσκονται παντού, τρώγοντας από παντού το δημόσιο χρήμα. Αυτό δεν είναι κράτος και επιβεβαιώνεται με την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα ότι συγγενείς, κολλητοί και φίλοι συμπεριφέρονται ως γαλάζιες ακρίδες, ληστεύοντας τους Έλληνες.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

Λοιπόν, αυτά από την πολιτική μας επικαιρότητα για την ώρα. Έτσι, οτιδήποτε άλλο προκύψει κατά τη διάρκεια της ημέρας και από την εκπομπή και από τα δελτία ειδήσεων θα σας ενημερώνουμε. Τώρα, είχαμε και δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τώρα το απόγευμα. Η μία μεγάλη πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε στην περιοχή της Περαχώρας Λουτρακίου στην Κορινθία. Και εκεί μάλιστα χρειάστηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως λένε οι πληροφορίες, 106 πυροσβέστες, 4 πεζοπόρα τμήματα και μία ομάδα μηχανοκίνητου ειδικού τάγματος πυροσβεστικών επιχειρήσεων, εθελοντές, 30 πυροσβεστικά οχήματα, 3 αεροπλάνα και 5 ελικόπτερα. Ήταν συνολικά η δύναμη που ρίχτηκε στη μάχη της κατάσβεσης. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα η πυρκαγιά, συνεχίζεται έτσι εκεί η επιχείρηση. Και μάλιστα κάποια στιγμή είχε και το 112 στην περιοχή και στάλθηκε σχετικό μήνυμα στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα στην περίπτωση που θα χρειαστεί να εκενώσουν την περιοχή. Άλλη μια πυρκαγιά εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του Κάτω Σχολαρίου, του Δήμου Θέρμης, στις 5 το απόγευμα σε γεωργικές αγροτικές εκτάσεις. Εκεί 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα επιχειρούν, δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή. Στην περίπτωση τώρα της Περαχώρας Λουτρακίου λέγεται ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από κάποιον που έκανε, δούλευε χλωοκοπτικό μηχάνημα το οποίο είχε δίσκο μεταλλικό και από εκεί δημιουργήθηκε σπινθήρας, έτσι λένε οι πληροφορίες. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει το πράγμα, μπήκε το καλοκαίρι, ξεκίνησαν και οι πυρκαγιές, θα δούμε, ελπίζουμε τα πράγματα φέτος να μην είναι στο χάλι που είχαν τα προηγούμενα χρόνια σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές και να έχουμε μια καλή εικόνα το φετινό καλοκαίρι.

0: Λοιπόν, έχουμε και μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Ξέρετε για αυτή την υπόθεση, τα λέγαμε και στα δελτία ειδήσεων, αλλά και από τις προηγούμενες ημέρες, για τον συλληφθέντα Παλαιστίνιο, ο οποίος κατηγορείται για 4 κακουργήματα που του ασκήθηκε δίωξη από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, ο 37χρονος αυτός Παλαιστίνιος, ο οποίος δήλωσε μέλος της Χαμάς, έτσι. Και μάλιστα προετοίμαζε, με βάση όλα τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση στη χώρα μας εναντίον στόχου Ισραηλινών συμφερόντων. Υπήρξαν πληροφορίες ότι ενδεχομένως ο στόχος αυτός να ήταν κάποιο κουραζιερόπλιο που θα έδινε στην Κρήτη με Ισραηλινούς. Δεν ξέρουμε τι άλλο είχε στο μυαλό του. Τώρα, η εξέλιξη σε αυτή την υπόθεση είναι ότι έχουν εντοπιστεί άλλα 2 μέλη της Χαμάς που φέρονται να εντάσσονται στο ίδιο δίκτυο με αυτό που συμμετείχε ο 37χρονος, ο οποίος συνελήφθη, να πούμε, στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Έτσι. Τώρα γίνεται προσπάθεια από τις αρχές να γίνει σχετική ταυτοποίηση. Οι πληροφορίες πάντως λένε ότι ο ένας από τους 2 αυτούς που φέρονται να είναι στο ίδιο δίκτυο βρίσκεται στην Ελλάδα και αναμένεται να ταυτοποιηθεί και να ξεκινήσει η αναζήτησή του. Από εκεί και πέρα υπάρχει κι άλλος ένας, ο οποίος αναζητείται στην Κύπρο. Και αυτή η εξέλιξη έχει κινητοποιήσει τις αρχές που κινούνται προς την κατεύθυνση ταυτοποίησης και εντοπισμού και των άλλων 2. Έτσι. Βλέπουμε λοιπόν ότι κάποια πράγματα έχουν μεταφερθεί ήδη εκτός των ορίων της Παλαιστίνης, του Ισραήλ, έτσι, και σε άλλες χώρες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον 37χρονο, ο οποίος κατηγορείται για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, λήψη εκπαίδευση, την κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων, πραγματοποίηση ταξιδιού, λέει, για παρακολούθηση εκπαίδευση για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων, για αξιόπινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς και φέρεται, όπως είπαμε, να προετοιμάζει και τρομοκρατική επίθεση εναντίον στόχου Ισραηλινών συμφερόντων. Αυτά τα ολίγα. Για το τι συμβαίνει βέβαια στην Ευρώπη γενικότερα θα τα πούμε σε λίγο, έτσι, γιατί με αφορμή τώρα αυτό έχουμε να πούμε πολλά πράγματα για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα στην Ευρώπη. Για την ώρα θα δώσω μία πάσα στον Αλέξανδρο να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και δεν θα αργήσουμε να επιστρέψουμε. Εδώ είμαστε, σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Και βλέπω και κάποια ακόμα μηνύματα, θα τα διαβάσουμε όταν επιστρέψουμε από τις διαφημίσεις. Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6907-483-484. Διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικόν βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Focus FM 103,6 από γεματινό μαγκαζίνο. Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Εσείς πάντα μπορείτε να στέλνετε γραπτά μηνύματα στο Viber στο 6907-483-484 για να διαβάζουμε στον αέρα και τα δικά σας σχόλια εδώ για τα θέματα που αναλύουμε στην εκπομπή. Η φίλη μας η Ελισάβετ, σε ό,τι αφορά τον ανασχηματισμό μας, λέει: ο Μανολιός, άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Ο Απόστολος μας γράφει εδώ, πραγματικά λέει, με τον ανασχηματισμό ανακουφίστηκα, λέει ο Απόστολος. Τώρα θα φύγουμε από τα μνημόνια, θα κάνουμε εξορίξεις και θα στείλουμε και πύραυλο στη Σελήνη, λέει ο Απόστολος, μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. Τώρα, θέλω να πάμε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα και θέλω να το συνδέσω και με αυτόν τον Παλαιστίνιο που συνελήφθη στη χώρα μας που ετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση, ομολόγησε ότι είναι μέλος της Χαμάς και ετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση στη χώρα μας. Λοιπόν, και έχει να κάνει και με το τι γίνεται τελικά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Καταρχήν, από τις 12 Ιουνίου, σε λίγες μέρες από τώρα, θα ισχύουν νέα μέτρα, υποτίθεται, στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την μετανάστευση. Έχουν να κάνουν με τις αιτήσεις ασύλου στα σύνορα, υποτίθεται με ενισχυμένη επιτήρηση, τι προβλέπει ο μηχανισμός αλληλεγγύης κλπ. Θα τα δούμε αυτά. Και επίσης, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στην Ευρώπη με όλους αυτούς που τα τελευταία χρόνια έχουν παρισφρήσει στη χριστιανική Ευρώπη, αλλάζει το πράγμα και συμβαίνουν πολλά τα οποία πρέπει να μας ανησυχούν μάλλον. Λοιπόν, θα τα δούμε και θα τα συζητήσουμε πολύ λεπτομερέστερα, εκτενέστερα και πιο εμπεριστατωμένα με τον Ευρωβουλευτή του ECR Group και της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Μανώλη Φράγκο, τον οποίο τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Φράγκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και στους ακροατές, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Λοιπόν, ακούσατε και τον πρόλογό μου. Θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό, με τα νέα μέτρα που θα ισχύσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τις 12 του μήνα και τελικά αλλάζει επί της ουσίας κάτι σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό προς το καλύτερο ή να είχαμε να λέγαμε και πάλι.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια αλλαγή προς μια πιο αυστηρή πολιτική που είναι βεβαίως ευπρόσδεκτη. Είναι μια πολιτική που ήταν αποτέλεσμα και του αποτελέσματος των ευρωεκλογών, όπου τα πατριωτικά κόμματα ενισχύθηκαν σε όλη την Ευρώπη. Οπότε έχει αλλάξει η πλειοψηφία του Ευρωκοινοβουλίου και γίνεται μια στροφή προς τα δεξιά. Για να είμαστε όμως απολύτως ειλικρινείς, είναι πολύ καλά αυτά τα μέτρα για αυστηρότερο έλεγχο στα σύνορα, για καλύτερο screening των ετούντων άσυλο και για καλύτερο έλεγχο γενικότερα στα σύνορα. Αλλά το θέμα είναι ότι όσο δεν γίνονται απελάσεις, η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα αλλάξει με τίποτα. Και το θέμα είναι ότι δεν βλέπουμε να γίνονται απελάσεις. Και το θέμα που μας απασχολεί πάρα πολύ και ως CR Group και ως Ελληνική Λύση είναι ότι αλλάζει η δημογραφική σύνθεση με σχολείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, όταν βλέπουμε ότι οι παράνομοι μετανάστες έρχονται και με τις οδηγίες και τις πολιτικές της Φόντερ Λάιεν, την οποία στηρίζει και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παίρνουν επιδόματα, κάνουν οικογένειες, γίνονται τζαμιά, γίνονται όλα αυτά, η εγκατάστασή τους είναι όχι μόνο μόνιμη, αλλά θέλει και μια πολύ πιο αυστηρή πολιτική από αυτή που γίνεται αυτή τη στιγμή για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, για να ολοκληρώσω, να συνοψίσω και να απαντήσω στο ερώτημά σας, είναι καλά τα μέτρα, αλλά είναι μια σταγόνα στον ωκεανό. Αυτό που χρειάζεται στην πραγματικότητα είναι μια πολύ πιο αυστηρή μεταναστευτική πολιτική. Και είναι αυτό που λέμε εμείς πολύ καιρό στη ΣΥΑΡ και ως Ελληνική Λύση, ότι θα πρέπει να γίνουν συμφωνίες με τρίτες χώρες και να γίνονται μαζικές απελάσεις.
0: Έτσι, γιατί και πραγματικά το πρόβλημα είναι τεράστιο.
1: Των ανθρώπων που ήδη υπάρχουν. Ναι. Που ήδη υπάρχουν όλα αυτά τα χρόνια που έχουν έρθει. Και το πρόβλημα που ξεκίνησε ουσιαστικά και έχει γίνει πάρα πολύ έντονο από το 2015 με την πολιτική της Μέρκελ και συνεχίστηκε και στην Ελλάδα, επί ΣΥΡΙΖΑ, επί Νέας Δημοκρατίας, που βέβαια η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί να είναι χειρότερη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και βλέπουμε και εδώ στη χώρα μας ότι παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση και τελευταία ο αρμόδιος υπουργός λέει ότι αυστηροποιούνται τα μέτρα κτλ., στην Κρήτη κάτω κοντεύει να βουλιάξει από παράνομους μετανάστες.
1: Έτσι, μα δεν έχουν σταματήσει αυτή την πραγματικότητα. Και το μόνο που αρκείται η ελληνική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σε επικοινωνιακά πυροτεχνήματα, με ανακοινώσεις, αλλά οι βάρκες έρχονται καθημερινά. Και ξέρετε ότι είναι τόσο δύσκολο να επιστρέψει κάποιος που έχει έρθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που για κάθε, δεν καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα, για κάθε βάρκα που φτάνει. Και οι βάρκες δυστυχώς έρχονται αδιάκοπα όλα τα τελευταία χρόνια. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κάνει το παραμικρό για να σφραγιστούν τα σύνορα. Επαναλαμβάνω, αρκείται μόνο σε κάποιες δηλώσεις κατά καιρούς, κυρίου Πλεύρη, που ξεχνάει

0: κοινωνικές ουσιαστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς οι βόρειες χώρες μπορούν να μας επιστρέφουν ή ακόμη και να μας δίνουν χρήματα, να πληρώνουν ουσιαστικά αν το επιλέξουν και να κρατάμε εμείς τους παράνομους μετανάστες, όλους αυτούς τους μουσουλμάνους. Και το άλλο το ζήτημα που θέλω να τονίσω είναι ότι φυσικά πέρα από την από τις πάρα πολλές συνέπειες που έχει αυτή η κατάσταση και το πρόβλημα το οποίο περιγράφουμε, τίθεται και ζήτημα πλέον με τις γειτονιές μας που δεν ασφαλίζει να περπατήσεις. Τίθεται ζήτημα ότι έχει αλλάξει, έχουν αλλάξει οι γειτονιές, έχουν αλλάξει οι πόλεις που μεγαλώσαμε και είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα και τόσο κακή η κατάσταση. Δηλαδή όταν ακούς ανθρώπους, πατεράδες να λένε ότι φοβούνται να αφήσουν τα παιδιά τους να βγουν σε μια ελληνική γειτονιά, σε μια γειτονιά στην Ελλάδα, κάτι που ήταν πέρα για πέρα δεδομένο όλα τα τελευταία χρόνια, καταλαβαίνετε ότι για να αλλάξει αυτή η κατάσταση χρειάζεται πλέον πολύ πιο σκληρά μέτρα, πολύ πιο σκληρή πολιτική, χρειάζονται μέτρα που μπορεί να φέρει το ECR Group και η ελληνική λύση.
1: Να πάμε λίγο και σε κάτι βαθύτερο που αγγίζει όλη την Ευρώπη. Εσείς προσωπικά, και επειδή παρακολουθώ κάποια πράγματα τα οποία λέτε και ανεβάζετε, το έχετε ερευνήσει το θέμα εμπεριστατωμένα. Αυτό που συμβαίνει σε ολόκληρη την Ευρώπη με την Ισλαμοποίηση, με τα τζαμιά που ξεπηδούν σαν μανιτάρια το ένα πίσω από το άλλο σε διάφορες περιοχές. Δηλαδή, πού οδηγούμαστε τελικά, τι γίνεται?
0: Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο αντικατάσταση του πληθυσμού μας, αυτό που εμείς το λέμε πάρα πολλά χρόνια και ο πρόεδρός μας και ως πολιτική ομάδα. Υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο. Αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση η υπογεννητικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο. Οι νέοι Ευρωπαίοι και οι Έλληνες δεν κάνουν παιδιά. Ο μέσος όρος γεννήσεων είναι ένα ζευγάρι, σχεδόν ένα παιδί, ένα απογοητευτικό νούμερο. Οι μουσουλμάνοι, εν αντιθέσει, γεννούν αδιάκοπα, για να το πούμε πιο κοινικά. Και τα επόμενα χρόνια οι γειτονιές και τα χωριά μας θα έχει αντικατασταθεί πλήρως ο πληθυσμός τους. Αυτό δηλαδή είναι ένα σχέδιο που εφαρμόζεται. Δεν είναι μια τυχαία πολιτική, δεν είναι μια κατάσταση που απλώς ξέφυγε. Γιατί αυτή η κατάσταση, αν δεν ήταν σχέδιο, θα μπορούσε να έχει αλλάξει. Δαπανώνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση δισεκατομμύρια ευρώ σε μια σειρά από... Με συγχωρείτε γιατί βρίσκομαι στο αεροδρόμιο.
1: Παρακαλώ, αλίμονο.
0: Λοιπόν,
1: ελπίζω να μην σας καθυστερούμε από κάτι βέβαια.
0: Όχι, είναι χαρά μου που συζητάμε. Λοιπόν, εξοδεύονται δισεκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια σειρά από αχρίαστες πολιτικές, σε μια σειρά από ζημιογόνες πολιτικές και σε μια πολιτική που πρέπει να μπει προτεραιότητα η ελληνική κοινωνία, να μπει σε προτεραιότητα ο χριστιανισμός, γιατί και το άλλο που θα δημιουργηθεί είναι ότι θα πάψει να είναι χριστιανική η Ευρωπαϊκή Ένωση, ήδη τα τζαμιά ξεπηδούν το ένα μετά το άλλο σε όλες τις πόλεις και οι χριστιανοί δεν μπορούν καν να κυκλοφορούσουν και να εκφράσουν την πίστη τους.
1: Έτσι, και βλέπουμε και μέσα σε όλους αυτούς να παρισφρίουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν άλλου είδους σκέψεις στο μυαλό τους για την Ευρώπη, με αφορμή και τα τρομοκρατικά χτυπήματα και όλα αυτά.
0: Πέρα από τα τρομοκρατικά χτυπήματα, ναι, όσον αφορά την Ελλάδα για τη χώρα μας, που είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί πάρα πολύ, όλοι αυτοί οι μουσουλμάνοι που έρχονται στη χώρα μας δεν ξέρουμε και τι σκοπούς εξυπηρετούν. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται στα ελληνικά νησιά σε ένα βράδυ μπορούν να εξεγερθούν, να είναι στην ουσία, να έχουμε τον εχθρό μέσα στη χώρα μας, να πάρουν μια κατεύθυνση από την Τουρκία, όλοι αυτοί οι Πακιστανοί. Οι δεσμοί είναι ανοιχτοί, δηλαδή αυτά είναι πέρα από το ζήτημα της κοινωνικής δομής, είναι και το ζήτημα της εθνικής ασφάλειας. Αυτό είναι ένα επίσης πολύ σημαντικό ζήτημα, γιατί ό,τι και να μας λένε, είναι δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή δεν ξέρει να μας απαντήσει ένας υπουργός, δεν ξέρει να μας απαντήσει ο επίτροπος, ποιοι υπάρχουν, πόσοι είναι, πού βρίσκονται, σε ποια χωριά είναι και τι κάνουν.
1: Έτσι. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό. Τώρα βέβαια και όλους αυτούς, επειδή κάποιους έχω ακούσει να λένε και το εξής, κύριε Φράγκο, ότι εντάξει, αυτοί οι άνθρωποι μπορεί μελλοντικά και να ενσωματωθούν, λέει, στον ευρωπαϊκό πληθυσμό κτλ. Το ζήτημα είναι το εξής. Θα ενσωματωθούν στους δικούς μας κανόνες ή θα επιβάλλουν τους δικούς τους? Γιατί κάτι τέτοιο βλέπω να γίνεται εγώ.
0: Δεν, οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να ενσωματωθούν, οι άνθρωποι αυτοί δεν αποδέχονται το δυτικό πολιτισμό, δεν ασπάζονται τις ιδεολογίες μας, δεν ασπάζονται τις απόψεις μας. Όποιος πάει σε μια περιοχή που έχει γκετοποιηθεί, γιατί γι' αυτό δημιουργούν γκέτα αυτοί οι άνθρωποι, γκέτο με συγχωρείτε, γιατί ούτε μπορείς να προσευχηθείς, ούτε οι γυναίκες μπορούν να κυκλοφορήσουν χωρίς μαντήλα, ούτε καν, για να πούμε κάτι και το πιο απλό, χωρίς να βρεις χοιρινό κρέας. Αυτό που σας λένε είναι δεδομένο. Στις γειτονιές των Βρυξελών, όπου υπάρχουν η κογκολέζικη συνοικία, η τουρκική συνοικία, οι μουσουλμανικές συνοικίες, σε αυτές τις συνοικίες δεν μπορείς να βρεις ούτε χοιρινό κρέας στο σούπερ μάρκετ.
1: Είναι κάτι σαν γκέτο δηλαδή, είναι ασφαλισμένα εκεί, δεν υπάρχει.
0: Ναι, δηλαδή αυτοί Γι' αυτό

0: Μπορεί να ακουστεί ακραίο, αλλά είναι πέρα για πέρα η άποψή μου. Γι' αυτό μιλάμε για ένα καρκίνο που έχει επιβληθεί στην κοινωνία μας και ξαπλώνεται. Και στην ουσία, αν δεν είναι από τις τελευταίες εκλογές και ευρωεκλογές τα τελευταία χρόνια, είναι τελευταίες ευκαιρίες που έχουμε και θα έχουν οι Έλληνες και οι Ευρωπαίοι πολίτες να αλλάξει επιτέλους αυτή η κατάσταση. Αλλιώς δεν υπάρχει επιστροφή.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή το πρόβλημα δεν γυρίζει αυτό το πράγμα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Φράγκο, επειδή είστε και στο αεροδρόμιο και για να μην σας καθυστερούμε περισσότερο, δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι.
0: Τα είπαμε. Θα πρέπει οι Έλληνες και οι Ευρωπαίοι να ενημερώνονται για το τι γίνεται και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γενικότερα στην πολιτική σκηνή, να στηρίξουν τα κόμματα που πραγματικά στηρίζουν την αντιμεταναστευτική πολιτική, την αληθινή αντιμεταναστευτική πολιτική, και θα πρέπει να στηριχθούν τα κόμματα που αν έρθουν στην εξουσία, οι πολιτικές ομάδες θα κάνουν απελάσεις. Όχι τα κόμματα, τα ψευτοπατριωτικά, τα ψευτοδεξιά, που προεκλογικά μιλούν για μια σκληρή αντιμεταναστευτική πολιτική και όταν έρθουν στην κυβέρνηση νομιμοποιούν τον έναν παράνομο μετανάστη μετά τον άλλο. Αυτό που κάνει και το Λαϊκό Κόμμα και η Νέα Δημοκρατία δηλαδή.
1: Μάλιστα, να σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που κάναμε. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Καλό βράδυ.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.

Αυτά λοιπόν από τον Ευρωβουλευτή της Ελληνικής Λύσης και του ECR Group, τον κύριο Μανώλη Φράγκο. Το πρόβλημα είναι τεράστιο σε όλη την Ευρώπη. Το θέμα είναι πώς αντιμετωπίζεται αυτό το πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, οι αποφάσεις που πρέπει να πάρθουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και στη χώρα μας ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι τέτοιες που να βάζουν ένα τέλος σε αυτή την ιστορία της παράνομης και ανεξέλεγκτης μετανάστευσης και όλων αυτών των μεταναστευτικών ροών που πραγματικά φτάσαμε σε σημείο να μην μπορεί κανείς να τα διαχειριστεί, να τους διαχειριστεί όλους αυτούς. Και βέβαια μαζί με κάποιους που μπορεί να μην έχουν κακές προθέσεις, αρισφρούν και πάρα πολλοί οι οποίοι οι προθέσεις τους είναι διαφορετικές και το βλέπουμε. Λίγα έχουν γίνει στην Ευρώπη, έτσι. Και βλέπουμε και εδώ κάποια πράγματα που γίνονται. Λοιπόν, οπότε είναι ένα θέμα πολύ λεπτό, πολύ ευαίσθητο που χρειάζεται πολύ πιο ριζική αντιμετώπιση και άλλου είδους αντιμετώπιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και από τη χώρα μας. Γιατί αν κάποια στιγμή φτάσουμε σε σημείο να εξαπλωθεί ακόμη περισσότερο αυτό και να μην μπορεί καθόλου να ελεγχθεί, τα πράγματα θα είναι τελείως διαφορετικά.

Λοιπόν, να πάμε και λίγο στην διεθνή επικαιρότητα, γιατί εκεί στη Μέση Ανατολή τελικά μία κρύο, μία ζέστη είναι τα πράγματα, έτσι όπως εξελίσσονται. Είδαμε τα τελευταία 24ωρο βομβαρδισμούς μεταξύ Ισραήλ και Ιράν και ξαφνικά αποφάσισαν και οι δύο ότι σταματούν οι εχθροπραξίες και οι βομβαρδισμοί εκατέρωθεν. Και τι λένε τώρα, το Ιράν, ο Πεζεσκιάν, ο πρόεδρος του Ιράν, ο Μασούντ Πεζεσκιάν, έκανε δηλώσεις και είπε ότι το Ιράν παραμένει, λέει, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και ανακοίνωσε παύση των επιθέσεων κατά του Ισραήλ. Προειδοποίησε όμως ότι η χώρα του δεν έχει εγκαταλείψει το πεδίο των μαχών. Υπό την έννοια ότι αν δεχτεί επίθεση θα απαντήσει, έτσι, αυτό. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά τώρα, υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Ισραήλ, σε δηλώσεις που έκανε σε Ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο και συγκεκριμένα στο Channel 12, υποστήριξε ότι το Ισραήλ έχει πάυσει τις επιθέσεις κατά του Ιράν, αλλά όχι με δική του πρωτοβουλία προφανώς, γιατί ο συγκεκριμένος αξιωματούχος είπε ότι αυτό έγινε μετά από αίτημα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ είναι αυτός δηλαδή, ο οποίος ζήτησε από το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο Ισραηλινό αξιωματούχο και το σχετικό θέμα το φιλοξενεί το πρακτορείο Reuters, το ειδησιογραφικό πρακτορείο, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νετανιάχου, τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, και εκεί ακριβώς άσκησε πιέσεις προκειμένου να σταματήσουν οι επιθέσεις του Ισραήλ.

Έχουμε λίγο χρόνο, Αλέξανδρε, προλαβαίνουμε να ανοίξουμε και γραμμές, ε? Για λίγο έστω, κάνα δεκάλεπτο έχουμε. Γιατί πάντα μου αρέσει εγώ να δίνω και φωνή στους ακροατές μας, ξέρετε. Μου αρέσει να τα λέμε, αρκεί όταν συζητάμε να συζητάμε επιχειρήματα έτσι και όμορφα, να μην έχουμε ακραίες φωνές. Λοιπόν, και πράγματα που δημιουργούν προβλήματα να μην λέμε. 2-31-05-6-76, 2-31-05-6-77, ανοιχτές οι γραμμές μας. Αν κάποιος από εσάς θέλει να τα πούμε και στον αέρα αναφορικά με όλα αυτά τα θέματα που αναλύσαμε και συζητήσαμε στην σημερινή εκπομπή. 2-31-05-6-76, 2-31-05-6-77 και φυσικά πάντα υπάρχει και το Viber για τα γραπτά σας μηνύματα στο 6907-483-484.

Πριν από λίγο, όπως πληροφορούμαστε και από τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία, αυτό που λέγαμε πριν για την παρέμβαση Τραμπ στον Νετανιάχου για να σταματήσουν οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Ιράν, έχει κάνει διάγγελμα ο Νετανιάχου, κάνει δηλώσεις μάλλον, στις οποίες αναφέρει ότι το Ισραήλ αναβάλει τις επιθέσεις, αναβάλει για τώρα, έτσι, για το παρόν, για τώρα. Δεν αποκλείει δηλαδή την περίπτωση να υπάρξουν κι άλλες, αλλά είναι ακόμα σε εξέλιξη αυτό. Θα πληροφορηθούμε τις δηλώσεις αναλυτικά και αν δεν προλάβουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα τις ακούσετε στα δελτία ειδήσεων. Και φυσικά και στην ιστοσελίδα μας, έτσι, www.focusfm.gr.

Την καλησπέρα μας και στο Βαγγέλη από την Ελβετία, ο οποίος μας στέλνει την καλησπέρα του. Βαγγέλη, πες και τίποτα, όλο μόνο μου την καλησπέρα θα μείνουμε. Λοιπόν, το λέω αυτό, καθημερινός και τακτικός ακροατής ο Βαγγέλης, έτσι, αλλά στα μηνύματα πέρα από τις καλησπέρες, να μ' αρέσει να ακούω και τις δικές σας απόψεις, έτσι, και να τις πάνω σε αυτά που λέμε και να τις μεταφέρουμε στον αέρα. Λοιπόν, οπότε, να μην μένουμε μόνο στις καλησπέρες. Τα μικρόφωνα μας εδώ είναι ανοιχτά και το ξέρετε για όλους και να ακούγεται και η δική σας φωνή. Ο φόκους είναι η φωνή σας, αυτός ο ραδιοφωνικός σταθμός, και το έχει αποδείξει επανειλημμένα.

Ο Βαγγέλης άκουσε αυτό που είπα και λέει: μόλις άνοιξα, λέει, το ραδιόφωνο και είπα να πω μια καλησπέρα. Προφανώς δεν άκουσε την εκπομπή, Βαγγέλη μου, έτσι. Κίτρινη κάρτα που λέμε και στο ποδόσφαιρο, έτσι. Θα τιμωρηθείς. Κίτρινη κάρτα. Την επόμενη φορά θα μας ακούς από την αρχή. Λοιπόν, να είσαι καλά. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. 6907-483-484 στο Viber πάντα. Για όσους δεν έχετε τη δυνατότητα να τηλεφωνείτε για να τα λέμε στον αέρα.

Τώρα, σε ό,τι αφορά, γιατί αυτό το παραλείψαμε να το πούμε νωρίτερα, σε ό,τι αφορά και την σεισμική έξαρση εκεί στην περιοχή της Εύβοιας, οι σεισμολόγοι και οι ειδικοί επιστήμονες όλοι γενικά εξακολουθούν να παραμένουν σε επιφυλακή και να παρακολουθούν την μετασεισμική δραστηριότητα που καταγράφεται. Οι πληροφορίες λένε ότι περισσότερες από 70 σεισμικές δονήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας αλλά και της ημέρας καταγράφηκαν. Βέβαια, το αποκορύφωμα ήταν οι μεγάλες σεισμικές δονήσεις που έγιναν 5,2 και 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που δημιούργησαν και τα πολλά προβλήματα και τις ζημιές εκεί στην περιοχή. Ευτυχώς δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα με κάποιον τραυματισμό ή με να υπάρξουν θύματα, μόνο υλικές ζημιές. Εντάξει, όσο σοβαρές και αν είναι, οι υλικές ζημιές επιδιορθώνονται. Το ζήτημα είναι να μην υπάρχει πρόβλημα με κάποιον άνθρωπο.

Άλλωστε πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι ζούμε σε μια σεισμογενή χώρα, έτσι. Οι σεισμοί είναι μέρος της καθημερινότητάς μας, στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας. Και που δεν έχουμε δει, σε ελάχιστες περιοχές μπορεί να μην έχουμε δει σεισμούς, έτσι, στο παρελθόν. Οπότε το ζήτημα είναι να ξέρουμε πώς να συμπεριφερόμαστε όταν υπάρχει ένας, όταν γίνεται ένας σεισμός, και το ζήτημα είναι να κτίζονται, ό,τι κτίζεται, να κτίζεται με ασφάλεια, έτσι, και με προδιαγραφές τέτοιες που να αντέχει τις σεισμικές δονήσεις. Από εκεί πέρα, όλοι μας πρέπει να μάθουμε να ζούμε και με τους σεισμούς, αν δεν το έχουμε καταλάβει ήδη. Στην Ιαπωνία, λέει, τους έχουν και για ατραξιόν εκεί, Αλέξανδρε, ξέρεις, ε? Εκεί έχουν, και γίνεται κάθε μέρα σεισμός, υπάρχει εκεί, και μιλάμε τώρα, αλλά τα κτίρια τους αντέχουν πολύ μεγάλες δονήσεις. Εκεί πάει κάποιος για να δει, κάποτε νομίζω, εντάξει, στα παλιότερα χρόνια πιο, το λέγανε έτσι και δίκηνα αστείο, ότι ελάτε εδώ να απολαύσετε τους σεισμούς μας, λέγανε οι Ιάπωνες.

Και έχουμε και ένα μήνυμα ακόμα από το φίλο μου το 552. Δεν βλέπω όνομα. Γράψτε και κάνω όνομα, παιδιά. Λοιπόν, συμφωνώ λέει απόλυτα ότι είναι ένα σχέδιο αντικατάστασης πληθυσμού με βάση αυτά που λέει ο κύριος Φράγκος, λέει ο φίλος. Και είναι καθολικό. Κρίμα σε αυτούς που δεν το καταλαβαίνουν ή δεν θέλουν να το καταλάβουν, λέει ο φίλος μου το 552. Τι έγινε, Αλέξανδρο, είναι 7 μου, δείχνεις το ρολόι. Ε? Ο Αλέξανδρος μου έχει το ρολόι και επιμένει εκεί, μου δείχνει 7 και 1. Μάλιστα. Εντάξει, τι έκανα. Να μην διάβαζα το μήνυμα του φίλου εδώ, μας έστειλε μήνυμα. Λοιπόν, κάποτε θα σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε για την ακρόαση και σήμερα, για τα μηνύματά σας. Τι μου λέει εδώ, κάτσε. Έχουμε και, επειδή εγώ είμαι έτοιμος να παραδώσω τη σκυτάλη, η Εύη και η Αγιά είναι σε ετοιμότητα για να την πιάσει τη σκυτάλη και να αρχίσει το τρέξιμο, όπως κάνουμε στη σκυταλοδρομία. Λοιπόν, για την εισβολή στην Κρήτη λέει, έχω, Εύη μου, δεν μ' ακούς. Τώρα μιλάω με μηνύματα με την Εύη την Αγιά εδώ, δεν μ' ακούς από την αρχή. Αυτά έλεγα. Και μάλιστα το είπα και στον κύριο Φράγκο να το σχολιάσει. Λοιπόν, αλλά φαντάζομαι θα έχεις να πεις και εσύ. Πολλά. Παραδίδω λοιπόν τη σκυτάλη στην Εύη και Αγιά. Και αμέσως μετά θα ακολουθήσει κωδικό ΣΕΒΗ και βέβαια το υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus. Ό,τι νεότερο υπάρχει θα ενημερωθείτε από τις εκπομπές και από τα δελτία ειδήσεων που θα έχουμε και στις 8 και στις 9. Εμείς θα ανανώσουμε το ραντεβού μας πρώτα Θεός για αύριο λίγο μετά τις 6 το απόγευμα εδώ πάντα στον Focus FM στους 103.6, από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου που ήταν στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή. Τις ευχές μας να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ. Και ας αποχαιρετήσουμε και με τραγουδάκι. Γεια σας.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-99.

Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Ελπίζω να περάσατε καλά το Σαββατοκύριακο. Εγώ ήμουνα με σπασμένο πόδι εδώ και 5 μέρες. Σήμερα είμαι πάρα πολύ καλά. Και κάνω εκπομπή ζωντανά Δευτέρα 8 Ιουνίου. Την αγάπη μου σε όλους σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα περαστικά και τις προσευχές σας. Να είστε όλοι καλά. Πραγματικά δεν έχω λόγια για όλους όσους μου έστειλαν τα περαστικά και προσεύχονταν για μένα. Και πραγματικά θέλω να τους ευχηθώ ό,τι καλύτερο στη ζωή τους. Ό,τι καλύτερο. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι ήδη πολύ καλύτερα. Σήμερα η εκπομπή είναι της Δευτέρας, 8 Ιουνίου. Και πραγματικά ευχαριστώ όλους εσάς που με τις προσευχές σας μπορώ σήμερα, χωρίς φοβερό πόνο, να κάνω εκπομπή. Ευχαριστώ και το Θεό για αυτό. Πάμε τώρα στα θέματά μας. Πάμε να δούμε λιγάκι τι ακριβώς είναι πρόοδος. Τι ακριβώς είναι πρόοδος που διαφημίζουν όλα τα συστημικά μέσα και όλη αυτή η θεατρική παράσταση που λέγεται κυβέρνηση. Τι ακριβώς διαφημίζουν, Τι ακριβώς είναι πρόοδος? Πρόοδος είναι να βγάζω το κόλο μου έξω? Μην παρεξηγήστε, Ο κόλος, η λέξη κόλος, βγαίνει από το κόλον, λατινική λέξη που περιγράφει το παχύ έντερο. Πάμε παρακάτω. Πρόοδος είναι να βγάζω τα στήθη μου έξω. Πρόοδος είναι να πάω ενάντια στη φύση μου και να πω ότι εγώ είμαι άντρας αλλά θα μείνω έγκυος. Αυτό είναι, μωρέ, πρόοδος. Ποια πρόοδο προωθούν τα συχαμένα κέντρα εξουσίας? Ποια πρόοδο ακριβώς? Την πρόοδο του εγώ μπορώ, γουστάρω και μπορώ να πηγαίνω για σεξ με παιδάκια 6 ετών, Μπορώ εγώ να πηγαίνω να κάνω σεξ με 9χρονα κορίτσια, μωράκια? Αυτό είναι, βρε, πρόοδος. Αυτή είναι η πρόοδος. Αυτή είναι η πρόοδος της νέας γενιάς του 2026. Αυτή είναι η πρόοδος. Η πρόοδος είναι να γίνουμε όλες εκδιδόμενες. Η πρόοδος είναι να είμαστε όλοι influencer. Ποια είναι η πρόοδος? Να γίνουμε όλες εκδιδόμενες. Ξαναλέω, ποια είναι η πρόοδος? Ποια είναι η πρόοδος, μωρέ, του 2026, μωρέ? Ποια είναι η πρόοδος? Και όσοι είμαστε ενάντια σε αυτή την πρόοδο, είμαστε άνθρωποι που θέλουμε να ζούμε στην εποχή των σπηλαίων. Ακούστε κάτι. Ακούστε και ακούστε πάρα πολύ καλά. Και μιλάω σε όλους.
στο να υποστηρίζω την οικογένεια, οικογένεια η οποία σε γέννησε, εσένα, που τώρα λες ότι είσαι αμφιφιλόφιλος, λες ότι είσαι τρανς, λες ότι είσαι μπρανς, λες ότι είσαι μαλακάς. Πρώτα απ' όλα δε σέβεσαι την ίδια σου τη μάνα, ρε. Την ίδια σου τη μάνα. Δεν τη σέβεσαι. Δεν ξέρεις και δεν σέβεσαι το νόμο της φύσης, που λέει ότι ένα αρσενικό και ένα θηλυκό συνευρίσκονται με σεξουαλική επαφή και φτιάχνουν εσένα που τώρα υποστηρίζεις ότι είσαι non-binary. Τι λες ρε, η μάνα σου σε γέννησε για να γίνεσαι non-binary? Αλήθεια τώρα? Η μάνα σου σε γέννησε αγόρι ρε και προσποιείσαι ότι είσαι κορίτσι ρε? Πρώτα απ' όλα δε σέβεσαι την ίδια σου τη μάνα ρε. Την ίδια σου τη μάνα. Άντε γιατί πολλά μας τα είπατε. Δικαιώματα? Αλήθεια τώρα? Ποια δικαιώματα ρε? Ποια δικαιώματα ρε? Δικαίωμα για να μην γίνεις ποτέ γονιός. Δικαίωμα για να προσποιήσω ότι αντί για άντρας είσαι γυναίκα, αντί για γυναίκα είσαι άντρας. Δικαίωμα είναι μωρέ αυτό? Αλήθεια τώρα? Συγκεντρώσου ξύπνα. Ξεκόλα από αυτό το σύστημα που σε έβαλε και σε προώθησε να γίνεις αυτό που δεν είσαι. Και σε παρακαλώ πάρα πολύ να σέβεσαι τη μάνα σου και να σταματήσεις να νομίζεις ότι είσαι ένα άλλο «on» από το υπερπέραν, που αν και γεννήθηκες από ένα αρσενικό και ένα θηλυκό φύλο, εσύ είσαι ουδέτερο. Και ουδέτερο ρε. Ξύπνα, ξύπνα, ξύπνα και κατάλαβε ότι το να είσαι ουδέτερο φύλο στο εμφύτευσαν κάποιοι που αυτή τη στιγμή θέλουν να σκοτώσουνε και σένα και τους γονείς σου και την επόμενη γενιά. Ξύπνα, ξύπνα, γιατί αν δεν ξυπνήσεις, πρώτα θα κάνεις κακό στον εαυτό σου, δεύτερον θα πεθάνεις τους γονείς σου, τρίτον δεν θα κάνεις επόμενη γενιά και τέταρτον δεν θα σε θυμάται κανείς με τα θάνατο. Κανείς. Γιατί αν σε έχουν πείσει τώρα ότι είσαι τρανς, δεν πρόκειται να κάνεις παιδιά. Αν σε έχουν πείσει τώρα ότι είσαι non-binary, παπαράιναρι και όλα τα άλλα, δεν πρόκειται επίσης να κάνεις παιδιά. Γιατί αυτό θέλουνε. Να μην κάνεις παιδιά. Να μην διαιωνίσεις το είδος. Γιατί? Γιατί πάρα πολύ απλά δεν αρέσουνε τα παιδιά σου. Δεν τους αρέσεις εσύ. Θέλουνε εσύ να είσαι non-binary, trans, στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, για να μην τολμήσεις να αφήσεις απογόνους. Τι δεν καταλαβαίνεις? Ακριβώς αυτό θέλουμε, να μην αφήσεις απογόνους. Μα αυτό θέλει η παγκοσμιοποίηση, και αν δεν με πιστεύεις, άκου τον Κλάους Σβάμπ. Πρέπει να πεθάνουνε τα 2/3 της ανθρωπότητας. Τα λέει ο Κλάους Σβάμπ. Άκου αυτόν, μην ακούς εμένα, δεν πειράς. Άκου αυτόν. Άκου τι σου λέει. Στο λέει ξεκάθαρα. Πρέπει να μειωθεί ο παγκόσμιος πληθυσμός.
ξεκάθαρα. Και εσύ που πιστεύεις ότι είσαι non-binary, δεν ξέρω τι, μπλα μπλα μπλα, δεν πρέπει να αφήσεις απογόνους, φίλε. Ξύπνα. Ξύπνα. Γιατί αν δεν ξυπνήσεις, βοηθάς τον κάθε Κλάους, αυτά τα ερπετά, να αφανίσουν την Ελλάδα. Κοίτα να δεις τι ακριβώς γίνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην Ελλάδα. Η είδηση είναι ολοκένουργια και πολύ συγκεκριμένη. Ανακοινώθηκε επίσημα στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η ίδρυση του πρώτου αυτόνομου προπτυχιακού προγράμματος. Κάθεστε, σπουδές φύλου. Ναι, πρόγραμμα σπουδές φύλου στην Ελλάδα. Μέχρι τώρα υπήρχαν μόνο διάσπαρτα μαθήματα ή μεταπτυχιακά, αλλά τώρα γίνονται σε μορφή κανονικού πανεπιστημιακού πτυχίου, βρε! Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και συγκεκριμένα εντάσσεται στο τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας με έδρα τη Μυτιλίνη. Έχει ήδη λάβει πιστοποίηση από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και θα δεχτεί τους πρώτους φοιτητές και φοιτήτριες από το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Σπουδές φύλου! Όχι φύλου! Ελιάς! Φι, ύψιλον, λάμδα, οπ, μικρόν, ύψιλον. Φίλου! Τι ακριβώς θα σπουδάζουν? Θα μελετάνε, λέει, του πώς το φύλο, όχι σπανακόπιτας, το φύλο, το αρσενικό ή θηλυκό, διαπλέκεται με την κοινωνική τάξη, την εθνικότητα, τη σεξουαλικότητα και την ηλικία. Θα σπουδάζουν την αντιμετώπιση ανισοτήτων, δηλαδή την ανάπτυξη πρακτικών εργαλείων για την καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων και της βίας στους θεσμούς, στην οικογένεια και την υγεία. Και θα εξετάζουν τη σχέση του φύλου με την επιστήμη και την τεχνητή νοημοσύνη, με στόχο να αποφεύγεται η μεροληψία και τα στερεότυπα στους αλγορίθμους. Ρε δε μπάτε να δείτε αν έρχομαι από το περίπτερο στη γωνία. Ρε είστε με τα καλά σας. Σχολή φύλου. Εντάξει. Κοιμηθείτε λίγο ακόμη όλοι όσοι κοιμάστε ακόμη. Κοιμηθείτε. Κοίτα να δεις που από εκεί που είχαν δικαιώματα και αυτοί και τους τα είχαμε στερήσει. Δηλαδή ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για το γάμο ομοφυλοφίλων. Τώρα γίνονται και σχολές. Και σε λίγο θα μπαίνουν στα σπίτια μας να μας μπιπ, μπιπ, μπιπ. Και αν πούμε όχι, θα μας μπιπ, μπιπ, μπιπ η αστυνομία. Τι όχι? Τι όχι? Και δεν υπάρχει κανείς να τους σταματήσει. Μόνο ο Κυριάκος Βελόπουλος, αλλά άμα πω Κυριάκος Βελόπουλος θα μου πούνε κυραλιφές. Αλήθεια τώρα? Κυραλιθές, αλήθεια, όχι. Το να μην εργάζεσαι και να είσαι πρωθυπουργός από γενιά σε γενιά χωρίς να έχεις ούτε ένα ένσημο,
Είναι πάρα πολύ καλό. Το να πουλάς κυραλιφές είναι πάρα πολύ κακό, γιατί εργάζεσαι. Είναι κακιά η εργασία. Ξεκάθαρα. Κάνει τζιζ η εργασία. Και τολμάνε ακόμη και λένε πουλούσε επιστολές του Ιησού, που δεν τις πουλούσε αυτός. Πρώτος ο Άδωνη, ο Πίπης, ο Πιπάκος, ο Πιπούλης, ο Πίπαρος. Αυτός πουλούσε πρώτα τις επιστολές του Ιησού. Οι επιστολές του Ιησού που τώρα έγιναν το μοναδικό εργαλείο αντιπαράθεσης μεταξύ όλων των κομμάτων και της ελληνικής λύσης. Φοβερά εργαλεία. Να τα πάρετε και στα παιδιά σας. Τέλεια. Να τα πείτε και στα παιδιά σας. Τέλεια τα εργαλεία. Επιστολές του Ιησού, λέει, πουλούσε. Αλλά το τα πούλησε πρώτα ο Άδω, ο Πίπης, δεν ενδιαφέρει κανέναν, ούτε καν τον Κουραμπιέ. Ο Κουραμπιές στην καρακοσμάρα του. Δεν ξέρει, δεν γνωρίζει τι ο Πίπης πουλούσε πρώτα επιστολές του Ιησού. Αλήθεια τώρα? Όχι. Δεν το γνώριζε, δεν το ήξερε ο Κουραμπιές. Επιστρέφω στο θέμα. Τώρα δηλαδή πρέπει να έχουμε και σχολή φύλου. Μελέτη δηλαδή του πώς το φύλο, ΦΥΙΠΣΙΛΟΝ ΛΑΜΔΑ ΟΜΙΚΡΟΝ, διαπλέκεται με την κοινωνική τάξη, την εθνικότητα, τη σεξουαλικότητα και την ηλικία. Θα σας πάρει ο γέρο διάολος. Θα σας πάρει ο γέρο διάολος που τολμάτε και κάνετε τέτοια κατάπτυστη σχολή στην Ελλάδα, μωρέ. Στην Ελλαδίτσα μας, μωρέ, άθλοι. Στην Ελλάδα, ρε, άθλοι. Είστε με τα καλά σας ή να βάλω τις φωνές? Σε λίγο θα κάνετε και σχολή πως ακριβώς θα μπιπ μπιπ μπιπ άντρας με άντρα και μπιπ μπιπ μπιπ γυναίκα με γυναίκα. Δεν να χαθείτε, ξεφτυλισμένοι. Ξεφτυλισμένοι είστε. Ξεφτυλισμένοι. Και αν ο ελληνικός λαός δεν καταλαβαίνει ακόμη τι είναι αυτή η σχολή τρανς, εγώ θα την πω σχολή φύλου. Τι σχολή φύλου? Σχολή ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ. Είναι και αυτοί όσοι δεν καταλαβαίνουν, είναι και αυτοί συνένοχοι. Συνένοχοι σε αυτά τα εγκλήματα που υποστηρίζει η νέα τάξη πραγμάτων. Ναι. Και η κυρία Καριστιανού. Βεβαίως και η κυρία Καριστιανού με τη νέα τάξη πραγμάτων το έχει αποδείξει. Έχει κάθε δικαίωμα, λέει, η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Αλήθεια τώρα? Έχει δικαίωμα να βγαίνει να βρίζει τη θρησκεία μου? Τι λες, Μάρη? Τι λες, Μάρη? Σε συμπονέσαμε. Ναι, γιατί είσαι μάνα που έχασε παιδί. Χιλιάδες μάνες έχασαν παιδιά, κυρά μου. Χιλιάδες μανάδες έχασαν παιδιά. Δεν βγήκανε να κοκορεύονται και να ψωνίζονται με κόμματα. Εντάξει. Χιλιάδες μανάδες έχασαν παιδιά. Και πού είναι η μαμά του, η μητέρα του Φίσα? Πού είναι? Σε εγκατέλειψε, κατάλαβε ποια είσαι. Γιατί και αυτή θα μπορούσε να κάνει κόμμα.
Ντροπή σου, μόνο αυτό θα πω. Ντροπή και έσχος. Ντροπή. Ξέρω, πολλοί θα πείτε πώς μιλάς έτσι για μια χαροκαμένη μάνα. Χαροκαμένη μάνα δεν είναι. Χαροκαμένη μάνα ήτανε μέχρι τη στιγμή που έφτιαξε κόμμα. Από αυτή τη στιγμή και μετά είναι μια όχι χαροκαμένη μάνα, αλλά μια πρόεδρος κόμματος. Εννοείται ότι όλοι είμαστε και το αποδείξαμε με τις συγκεντρώσεις μας υπέρ όλων των συγγενών των θυμάτων των Ντεμπών. Τώρα όμως δεν είμαστε σε καμία περίπτωση υπέρ αυτών που πάνε με το σύστημα, που φτιάχνουν κόμματα επειδή έχουν έτσι μια ευκαιρία, να το πω. Δεν ξέρω. Κάνουν όμως κόμμα επειδή πίστεψαν ότι ο κόσμος κατέβηκε για αυτούς. Επειδή πίστεψαν ότι ξαφνικά μπορούν να πάρουν τα ηνία της χώρας, αν και δεν είχαν ποτέ καμία σχέση με την πολιτική, τώρα θα γίνουν πρωθυπουργοί. Παιδιά, πραγματικά γελάω με αυτές τις καταστάσεις. Θα μπορούσα και εγώ να έχω κάνει κόμμα, επειδή έστω και στις ευρωεκλογές μάζεψα 35.000 ψήφους που μου δώσατε όλοι εσείς. 35.000 ψήφοι δεν είναι λίγοι. Θα μπορούσα να είχα κάνει κόμμα, επειδή ξέρω ότι πολλοί είστε ευγνώμονες για το ότι βγήκα μπροστά και σας προστάτεψα από τα θανατηφόρα σκευάσματα. Δεν έκανα κόμμα. Ξέρετε γιατί? Γιατί πολύ απλά δεν είχα στο νου μου να εκμεταλλευτώ την αγάπη σας σε καμία περίπτωση. Είχα λάβει χιλιάδες μηνύματα. Κάνε κόμμα, θα μπει στη Βουλή με το κόμμα το δικό σου, θα σε ψηφίσουμε όλοι. Όχι, παιδιά. Δεν είχα αυτό το σκοπό όταν βγήκα μπροστά. Δεν είχα σκοπό να μπω στη Βουλή. Δεν ήταν αυτός ο σκοπός μου. Ο σκοπός μου ήταν να σώσω όσους μπορούσα από τα θανατηφόρα σκευάσματα και να ενημερώσω όσους περισσότερους μπορούσα. Δεν ήταν ο σκοπός μου να χρησιμοποιήσω τη δημοφιλία μου για να κάνω κόμμα. Και όταν βλέπω τώρα έναν άνθρωπο που το σύστημα του σκότωσε το παιδί του βγαίνει μπροστά και κάνει κόμμα, επειδή κάποιοι του φούσκωσαν τα μυαλά, πραγματικά νιώθω θλίψη. Θλίψη και οργή. Θλίψη και οργή ταυτόχρονα. Δεν με νοιάζει πραγματικά αυτά που βλέπω στο διαδίκτυο, ότι ανήκει σε μασονική στοά, ότι οι εναλλακτικές ιατρικές που η εναλλακτική ιατρική που εφαρμόζει είναι θανατηφόρος. Δεν με νοιάζει τίποτα. Δεν με νοιάζει καν αν ο σύντροφός της είναι Εβραίος και τη χρηματοδοτεί. Πραγματικά δεν με νοιάζει. Με νοιάζει όμως, όπως σας έχω ξαναπεί πολλές φορές, η ηθική της όλης υπόθεσης. Κάνεις κόμμα, είναι ηθικό, βγαίνεις μπροστά με το α, το β, το γ. Είναι ηθικό, είναι ηθικό. Τώρα βλέπω σε όλα τα site τι βρίζουνε.
Δεν συμφωνώ και με αυτό. Δεν συμφωνώ. Όχι γιατί είναι μια χαροκαμένη μάνα, αλλά γιατί είναι μια γυναίκα που πάει να κάνει μια κίνηση. Και όλοι αυτοί που τη βρίζουνε, βρίζουνε μια γυναίκα, όχι μια χαροκαμένη μάνα. Τελείωσε το χαροκαμένη μάνα. Το είπε και η ίδια στη συνέντευξή της. Τελείωσε με αυτό. Δεν συμφωνώ με τα μπινελίκια. Γενικότερα. Το ότι της φουσκώνει τα μυαλά μία πρώην υποψήφια με τη νίκη, αυτό το παραβλέπω. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποια στην ηλικία των 50 ετών να παρασυρθεί από μία άλλη περίπου στην ίδια ηλικία. Δεν μπορώ πραγματικά να το δεχτώ. Όταν είμαστε σε μία ηλικία που έχουμε πραγματικά κατασταλάξει και έχουμε γνώμη για το α, το β, το γ θέμα, δεν πιστεύω ότι μπορεί να μας παρασύρει ο οποιοσδήποτε. Αν εμείς οι ίδιες δεν θέλουμε να παρασυρθούμε. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ο σταθμός της αλήθειας.
5: Παρηγοριά στον άρρωστο.
6: Φως στο τούνελ.
7: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
8: Λιοντάρι, λιοντάρι.
9: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
10: Γροθιά στο κατεστημένο.
11: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
12: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
13: Η αντικειμενική ενημέρωση.
14: Το Α και το Ω.
15: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
16: Φόκους, τυφώνα, αλήθειας.
17: Μαχητές από τους ολίγους.
18: Αξιόπιστη ενημέρωση.
19: Φάρος της αλήθειας.
20: Παρηγοριά, ελπίδα.
21: Ευτυχώς που υπάρχει.
0: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
22: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
23: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
22: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
23: Good Meals.

Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Ακούτε Focus FM από τις 103,6, διαδικτυακά από το www.focusfm.gr ή θα ακούσετε την εκπομπή από το κανάλι μου στο YouTube, το Εύη και Αγιά. Σε 2 μέρες κλείνουν τα σχολεία. Βοήθειά μας. Βοήθειά μας, γιατί τα παιδιά θα προσιλωθούν πάλι στις μπιπ-μπιπ-μπιπ οθόνες. Και πάλι θα προσπαθούμε με χιλιάδες τρόπους να τα αποκολλήσουμε από τις οθόνες. Και αν δεν μπορούμε να τα πάμε στη θάλασσα, ουέ και αλίμονό μας. Γιατί το καλοκαίρι είναι θάλασσα. Το καλοκαίρι είναι ξεγνιασιά. Το καλοκαίρι είναι συνυφασμένο με ανεμελιά και κυρίως με θάλασσα. Ουφ. Αν είσαι με σπασμένο πόδι και δεν μπορείς να οδηγήσεις, ουέ και αλίμονό σου. Αν και οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείς να πας το παιδί στην παραλία, στην παιδική χαρά, για ποδήλατο, κουτουλού, κουτουλού, κουτουλού, ουέ και αλίμονό σου. Θα κολλήσεις την οθόνη και τίποτα δεν θα το ξεκολλήσει. Ουφ. Ναι, ουφ. Πάμε τώρα στα θέματα που έχω ετοιμάσει για όλους εσάς. Αυτός που παριστάνει τον πρωθυπουργό της χώρας, ναι, ο Κουραμπιές, βγήκε να μας πει ότι λυπάται για την ακρίβεια. Θυμάστε σε εκείνο το συνέδριο όπου είχαν μαζευτεί όλες οι γαλάζιες ακρίδες, καλοφαγωμένες γαλάζιες ακρίδες. Τη στιγμή που λυπάται λοιπόν για την ακρίβεια, δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να βλέπουμε αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, και χάρη και πάλι στην Βασιλική Κασίνα που το έβγαλε στη φόρα, δεν θα έπρεπε να βλέπουμε ότι εγκρίθηκαν και πάλι 16.800.000 ευρώ με επίσημη υπουργική απόφαση από τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2024 για επιδότηση των μέσων μαζικής εξαπάτησης. Εν τω μεταξύ, σε αυτή την εφταετία, τη μαύρη εφταετία, δεν ξέρω αν το καταλάβατε, έχουν δοθεί τα περισσότερα κονδύλια στα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Γιατί βλέπεις, αυτά είναι κράτος εν κράτη. Γιατί αν δεν κάνουν προπαγάνδα και χειραγώγηση του κόσμου, ο Κουραμπιές δεν υπήρχε περίπτωση να ξαναδεί καρέκλα δεύτερη τετραετία. Και πολύ φοβάμαι ότι τώρα τα χρήματα δίνονται πάλι, γιατί προσβλέπει σε μια τρίτη τετραετία να χτυπήσω ξύλο.

γιατί και εκεί βλέπετε, είναι τριγωνικές συναλλαγές. Οι γνωστοί καναλάρχες που προωθούν την κυβέρνηση και το έργο της και προπαγανδίζουν μέρα νύχτα τον Κουραμπιέ, περιμένουν και κάποια ανταλλάγματα. Ποια είναι τα ανταλλάγματα? Χρηματοδοτήσεις. Βγάζουμε λοιπόν ένα ΦΕΚ σαν νομοθέτες. Δεν βγάζουμε ένα ΦΕΚ γράφοντας ότι θα δώσουμε λεφτά στον τάδε καναλάρχη. Βγάζουμε ένα ΦΕΚ για να στηρίξουμε την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τις εφημερίδες. Έτσι. Πρόγραμμα στήριξης λέγεται. Στο δεύτερο βήμα γίνεται η εκταμείευση. Με βάση το ΦΕΚ, τα 16.800.000 σπάνε σε κομμάτια. Το κανάλι σου κάνει αίτηση και εγκρίνεται επειδή πληρεί τα πολύ αντικειμενικά κριτήρια, ξέρετε, και το κράτος σου μεταφέρει τα χρήματα. Στα βιβλία αυτό καταγράφεται ως κρατική χρηματοδότηση, κρατική ενίσχυση ή άλλες φορές επιχορήγηση για τη βιωσιμότητα των ΜΜΕ. Και πάμε στο τρίτο βήμα, γιατί είπαμε τριγωνικές συναλλαγές είναι και αυτές, και που εδώ κλείνει το τρίγωνο. Η κυβέρνηση σε χρηματοδότησε νόμιμα. Άρα εσύ, για να διασφαλίσεις ότι θα υπάρξει και επόμενο ΦΕΚ στο μέλλον, ξεπληρώνεις την υποστήριξη. Τόσο απλά, τόσο καθαρά. Τα δελτία ειδήσεων μιλάνε για σένα, η κριτική προς την κυβέρνηση εξαφανίζεται. Α, και οι κυβερνητικές πολιτικές παρουσιάζονται, εννοείται, ως τη μόνη λογική λύση για τη χώρα, έτσι. Και το πιο ειρωνικό, το πιο ωραίο σε αυτή την ιστορία είναι ότι η δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως χρησιμοποιείται σαν επιχείρημα διαφάνειας. Αν κάποιος σε κατηγορήσει, ας πούμε, για διαπλοκή, η απάντηση της κυβέρνησης, της δικής σου κυβέρνησης, θα είναι: ποια διαπλοκή? Όλα έγιναν φανερά. Δημοσιεύτηκαν και στο ΦΕΚ, στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, θα σου πούνε. Με νόμο του κράτους. Και με βάση τα κριτήρια που ισχύουν για όλους. Και ουσιαστικά μία εξαγορά, ένα ΦΕΚ, μετατρέπει την πολιτική συναλλαγή ουσιαστικά σε μία καθόλου νόμιμη γραφειοκρατική διαδικασία. Γιατί μπορεί. Και αντί όλα αυτά τα χρήματα να πάνε στην υγεία, στην παιδεία, στην ακρίβεια, πάνε κατευθείαν στην ενίσχυση της προπαγάνδας και της πλήσης εγκεφάλου σου. Απατεώνες. Απατεώνες. Και μην νομίζετε ότι έγινε πριν καιρό, στις 27 Μαΐου, γιατί ξέχασα να σας το πω αυτό, 27 Μαΐου παρακαλώ, δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Αλλά δεν πειράζει. Εσύ ασχολήσου ακόμα, δεν λέω για σας που με ακούτε, καταλαβαίνετε πως το λέω, ασχολήσου ακόμα με το αν οι μαχαιριές ήταν 45 ή 60. Τι να πω. Πάμε τώρα και σε μια είδηση που μας έρχεται από την Καλιφόρνια για ακόμη ένα ασφαλές και αποτελεσματικό, για το οποίο τα δικαστήρια έχουν να κάνουν με αγωγές αποζημίωσης και με εκδικάσεις υποθέσεων ανθρώπων που έχουν υποστεί ανεπανόρθωτες βλάβες από ενέσιμα σκευάσματα. Αυτή τη φορά έχει να κάνει με αυτό το ασφαλές και πολύ αποτελεσματικό σκεύασμα που επιμένουν και εδώ όλοι οι γυναικολόγοι να το κάνουν σε αγοράκια, σε κοριτσάκια,
αλλά και τώρα στην Αμερική ξεκινάνε μελέτες πάνω σε μωρά. Μωρά. 4 ετών και άνω. Κατά του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Κατά του HPV. Για το οποίο έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου και ακόμη επιμένετε να με ρωτάτε. Έκανα την πρώτη Δεν το σας το λέω γιατί μάλιστα η γλώσσα μου να σας μιλάω για αυτό. Εκπομπές επί εκπομπών. Γιατί πραγματικά δεν ξέρω τι γίνεται. Κάποιες στιγμές, κάποιους μήνες θα έλεγα, ξεκινάτε όλοι μαζί, όσοι μου στέλνετε μηνύματα, όλοι μαζί και με ρωτάτε για συγκεκριμένο που σημαίνει ότι κάποια καμπάνια γίνεται εκείνο το μήνα από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Και αρχίζουν και βρίσκονται οι γυναικολόγοι σε ίστρο. Και προωθούν αυτό το εμβόλιο μεταμανίας. Δεν εξηγείται αλλιώς. 2-3 διαφορετικοί άνθρωποι να μου στέλνουν τον ίδιο μήνα ερωτήσεις για το εμβόλιο. Αυτό κάτι συμβαίνει. Κάποιο συνέδριο γίνεται και δεν παίρνω χαμπάρι γιατί είναι γυναικολογικά και δεν τα παρακολουθώ. Κάτι γίνεται πάντως, να ξέρετε. Δεν είναι τυχαίο, δεν μπορεί, συμβαίνει συνέχεια. Και συμβαίνει πάνω από ένα χρόνο αυτό. Το μήνα που θα μου έρθει ένα μήνυμα από κάποιον, θα μου έρθει και από κάποιον άλλο και κάποιον άλλο. Που σημαίνει ότι βρίσκονται σε ίστρο εκείνη τη στιγμή, εκείνο το μήνα οι γυναικολόγοι. Δηλαδή δεν έχουν ενημερωθεί για απολύτως τίποτα. Όποιος πάει εκεί πέρα και τους διαφημίσει ένα σκεύασμα, όποια φαρμακευτική, όποιος φαρμακευτικός αντιπρόσωπος πάει και τους διαφημίσει ένα σκεύασμα, το θεωρούν αποδεδειγμένα ότι η διαφήμιση ισχύει. Οι περισσότεροι δεν έχουν ψάξει. Καμία μελέτη. Τίποτα. Δεν τους ενδιαφέρει. Αρκεί να συνταγογραφήσουν το φάρμακο. Όχι ρε παιδιά. Όχι. Δηλαδή πραγματικά έλεος. Πάμε τώρα στο θέμα. Μια γυναίκα από την Καλιφόρνια, η Τζένιφερ Ρόμπι, που είχε καταθέσει αγωγή εναντίον της φαρμακευτικής εταιρείας Merck, ήδη από το 2016, κατέληξε σε συμφωνία συμβιβασμού με την εταιρεία. Αυτή η γυναίκα ήταν αθλήτρια και ισχυρίστηκε ότι το εμβόλιο Gardasil κατά του ιού των ανθρωπίνων θυλωμάτων, του HPV, της προκάλεψε μόνιμη και σοβαρή αναπηρία. Οι δικηγόροι της κατέθεσαν την προηγούμενη εβδομάδα τα έγγραφα στον ανώτερο δικαστήριο του Λος Άντζελες, ζητώντας την οριστική απόρριψη της υπόθεσης. Φανταστείτε, 10 χρόνια, έτσι. 10 ολόκληρα χρόνια κράτησε αυτή η υπόθεση. Το πόσα δώσανε στον πελάτη, φανταστείτε, το πόσα πήρε σαν αποζημίωση. Δεν θα το μάθουμε ποτέ, γιατί αυτά είναι, αυτός ο διακανονισμός είναι αυστηρά εμπιστευτικός. Δεν μπορούν να μας πούνε. Σίγουρα όμως, για να σταματήσει τη διαμάχη που έχει κρατήσει 10 χρόνια, πήρε πολλά. Την εταιρεία όμως δεν την νοιάζει. Φανταστείτε να προχωρούσε η δίκη, να έχανε η εταιρεία, πόσα πολλά ακόμη θα έχανε και πόσοι ακόμα θα τρέχανε να διεκδικήσουν με πλέον δεδικασμένο, να διεκδικήσουν αποζημιώσεις. Άρα το να πληρώσει κάποιον και να του βουλώσει το στόμα, νομίζω ότι τη συμφέρει. Κάπως έτσι, να ξέρετε, έχουν επιληθεί και άλλες υποθέσεις. Για το συγκεκριμένο σκεύασμα σας μιλάω. Και έτσι σταμάτησε η ιστορία. Επιλήθηκαν οι υποθέσεις με διακανονισμό και πλέον δεν ανησυχεί η εταιρεία. Πάμε λίγο έτσι για την ιστορία. Η Τζένιφερ Ρόμπι ήταν μια νεαρή αθλήτρια λυκείου με άριστη υγεία. Το 2011, σε ηλικία 16 ετών, πήρε 3 δόσεις του εμβολίου Gardasil. Έκτοτε, η κοπέλα καθυλώθηκε σε αναπηρικό αμαξίδιο. Κατέθεσε αγωγή, η οποία θεωρείται έως και σήμερα ιστορική, για ένα πολύ συγκεκριμένο νομικό λόγο, λέει το άρθρο. Ήταν η πρώτη υπόθεση τραυματισμού από εμβόλιο που κατάφερε να περάσει το πρώτο υποχρεωτικό
στάδιο, το Ομοσπονδιακό Πρόγραμμα Αποζημιώσεων, και να φτάσει τελικά στις αίθουσες των αστικών δικαστηρίων. Η κανονική δίκη ξεκίνησε τέλη Ιανουαρίου του 25 και πρόκειται να διαρκέσει 6 εβδομάδες. Όμως αμέσως μετά τις πρώτες καταθέσεις των εμπειρογνωμόνων, η διαδικασία πάγωσε το Φεβρουάριο με αμοιβαία συμφωνία των δύο πλευρών προκειμένου να βρεθεί εξοδικαστική λύση. Αν και υπήρχε πλάνο να επαναληφθεί η δίκη το Σεπτέμβριο του 25 με νέους ενόρκους, τελικά ο συμβιβασμός επιτεύχθηκε. Πάμε λίγο στο δικαστικό πλαίσιο και την ασυλία της ΜΕΡΚ. Υπάρχουν, έχω να σας πω, αυτή τη στιγμή περισσότερες από 200 παρόμοιες υποθέσεις εναντίον της ΜΕΡΚ που εκκρεμούν στα Ομοσπονδιακά Δικαστήρια των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα, το 2022 όλες αυτές οι ομοσπονδιακές αγωγές συγχωνεύτηκαν σε μία ενιαία πολυπεριφερειακή δικαστική διαδικασία, στη Βόρεια Καρολίνα. Αυτό έγινε για να διευκολυνθεί η ανταλλαγή στοιχείων και να εφαρμοστεί η απόφαση των πρώτων πιλωτικών υποθέσεων σε όλες τις υπόλοιπες. Εδώ όμως υπάρχει ένα παράδοξο που δείχνει πόσο περίπλοκη είναι η κατάσταση. Ενώ η υπόθεση της Ρόμπι προχωρούσε σε πολιτιακό επίπεδο, ο Ομοσπονδιακός Δικαστής στη Βόρεια Καρολίνα εξέδωσε μια απόφαση που έκρινε ότι η ΜΕΡΚ έχει ασυλία απέναντι σε αυτούς τους ισχυρισμούς. Οι ενάγοντες έχουν ήδη ασκήσει έφεση. Η Μέρι Χόλαν, η διευθύνουσα σύμβουλος της οργάνωσης Children's Health Defense, η οποία υποστήριξε ενεργά την αγωγή, δήλωσε ότι η απόφαση του Ομοσπονδιακού Δικαστή ήταν εσφαλμένη και απογοητευτική, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς τον όγκο των στοιχείων που παρουσίασαν οι ειδικοί. Ωστόσο, τόνισε ότι οι συμβιβασμοί στα πολιτιακά δικαστήρια αποτελούν μεγάλη νίκη για τους ανθρώπους που υπέστησαν βλάβες. Τώρα, το πιο σημαντικό κέρδος από αυτή τη δεκαετή δικαστική διαμάχη δεν είναι το οικονομικό σκέλος, σύμφωνα με την οργάνωση, αλλά το γεγονός ότι ήρθαν στο φως χιλιάδες εσωτερικά απόρριτα έγγραφα της ΜΕΡΚ. Αυτά τα έγγραφα είναι πλέον προσβάσιμα σε μελλοντικά θύματα και στους δικηγόρους τους. Τι ισχυρίζονται λοιπόν αυτές οι αγωγές? Κατηγορούν τη ΜΕΡΚ ότι παρουσίασε ψευδή δεδομένα ασφαλείας και απέκρυψε συστηματικά τις πιθανές παρενέργειες, οι οποίες περιλαμβάνουν σοβαρές νευρολογικές και αυτοάνωσες διαταραχές, όπως το σύνδρομο POTS, ορθοστατική ταχυκαρδία δηλαδή, την πρωτοπαθή οθικική ανεπάρκεια και το σύνδρομο χρόνιου πόνου. Έλα, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Το ασφαλές και αποτελεσματικό που θέλουν να το κάνουν τώρα στα τετράχρονα, αφού όπως όλοι γνωρίζουμε έχουν μια πλούσια σεξουαλική ζωή τα τετράχρονα. Άντε να μην πω τίποτα άλλο. Άντε. Άντε με τους σατανάδες. Στη δίκη τώρα κατατέθηκαν εκθέσεις από κορυφαίους επιστήμονες όπως ο Δανός ερευνητής Dr. Peter Getze και η βιοχημικός Dr. Λουτσία Τομιλιανόβιτς, που υποστήριξαν ότι η ΜΕΡΚ εσκεμμένα σχεδίασε τις κλινικές δοκιμές με τέτοιο τρόπο ώστε να κρύψει τις παρενέργειες. Για παράδειγμα, αντί να χρησιμοποιήσει ένα αδρανές εικονικό φάρμακο, το πλασίμπο, αυτό που το κάνουν πάρα πολλές εταιρείες και βγάζουν αλλαντάλλων μελέτες, στην ομάδα ελέγχου τέλος πάντων, το πλασίμπο στην ομάδα ελέγχου χρησιμοποίησε ένα άνοσο ενισχυτικό με βάση το αλουμίνιο. Επειδή το αλουμίνιο προκαλεί τις περισσότερες αντιδράσεις, οι παρενέργειες εμφάνιζαν τα ίδια ποσοστά και στις δύο ομάδες. Τέλειο! Και έτσι έκαναν το εμβόλιο να φαίνεται απόλυτα ασφαλές. Επλέον η εταιρεία φαίνεται να μην ακολουθούσε καθόλου τις μακροπρόθεσμες αυτοάνωσες αντιδράσεις των συμμετεχόντων. Τους παράτησε. Μετά το πρώτο, εντάξει, έλα και τι έγινε. Φύγανε, εξαφανίστηκαν. Δεν τους ξανακάλεσαν. Τώρα, η έρευνα της Dr. Τομιλιανόβιτς έδειξε κάτι ακόμη πιο ανησυχητικό. Ότι τα κέντρα ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, το γνωστό CDC, βασίστηκαν τυφλά στα φιλτραρισμένα δεδομένα της ίδιας της ΜΕΡΚ. Το CDC επανέλαβε τις ίδιες ελαττωματικές μεθόδους ανάλυσης και κατέληξε στο συμπέρασμα
ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές, επιλέγοντας αποσπασματικά τα στοιχεία που θα δημοσιοποιούσε. Ε, γνωστή ιστορία, με τη Pfizer, γνωστά. Παράλληλα, ακούστε εδώ, δικαστικά έγγραφα αποκάλυπταν ότι η Merck γνώριζε πως το εμβόλιο περιείχε ένα επιπλέον ανοσοενισχυτικό, το οποίο δεν είχε γνωστοποιηθεί στους καταναλωτές, ούτε είχε λάβει επίσημη έγκριση. Ο παθολόγος Dr. Sin Hangli εντόπισε μέσω μοριακής διάγνωσης δισεκατομμύρια θραύσματα DNA του ιού HPV μέσα στις ενέσεις, τα οποία προέκυψαν από τη διαδικασία παραγωγής. Τα έγγραφα δείχνουν ότι η Merck κράτησε σκόπιμα αυτά τα θραύσματα στην τελική σύνθεση, τα οποία λειτουργούν ως δεύτερο ανοσοενισχυτικό, αυξάνοντας την ανοσογονικότητα του εμβολίου και συνδέοντας το άμεσα με την εμφάνιση αυτοάνοσων νοσημάτων. Παρά τη θύελα όλων αυτών των δικαστικών αποκαλύψεων και των συμβιβασμών, το εμβόλιο παραμένει κανονικά στην παγκόσμια αγορά. Το καλό βέβαια είναι, το θετικό, ότι έχει εμφανίσει παγκοσμίως κατακόρυφη πτώση τον τελευταίο χρόνο. Δόξα το Θεό, θα πω. Έπεσαν οι πωλήσεις. Γι' αυτό και η Merck συνεχίζει να χρηματοδοτεί νέες έρευνες για να αρχίσει τώρα το εμβόλιο να χρησιμοποιείται ακόμη και στις νεότερες ηλικιακές ομάδες. Οι εταιρείες μας αγαπάνε, βρε. Σου λέει τώρα την κατάλαβαν. Οι άλλοι, κάτσε να επεκτείνουμε την αγορά στα μωρά. Γιατί όσοι ακόμα ενήλικες είναι ανενημέρωτοι για την επικινδυνότητα, αυτοί όταν θα εγκριθεί και στα τετράχρονα, θα το κάνουν και στα τετράχρονα. Έχω άδικο? Φυσικά και δεν έχω άδικο. Ακριβώς έτσι είναι. Δεν τους νοιάζει αν χάσανε τους μισούς, για παράδειγμα, ενήλικες. Οι υπόλοιποι μισοί θα το κάνουν και στα μωρά τους. Μεγάλη μπίζνα πάνω στην υγεία των ανθρώπων. Ελπίζω να μην σας σύγχυσα πολύ. Να είστε όλοι καλά. Παραμένετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη και η εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Εμείς θα τα πούμε την ίδια ώρα αύριο. Να είστε όλοι και όλες καλά.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου Κορινθίας. Στη σύλληψη ενός 70χρονου Γάλλου προχώρησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, το οποίο έσπευσε στην περιοχή της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο 70χρονος εκτελούσε αγροτικές εργασίες χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Συναγερμός σήμανε το απόγευμα στην πυροσβεστική για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτική περιοχή στο κάτω σχολάρι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 5 και έκαιγε σε γεωργικές εκτάσεις. Οι φλόγες δεν απειλήσαν κατοικημένη περιοχή. Ανακοινώθηκε πρόωρα τελικά ο μήνυ ανασχηματισμός της κυβέρνησης. Σύμφωνα με ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος θα αναλάβει τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Παράλληλα, νέος υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τοποθετεί το Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ τη θέση της υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη. Στο Υπουργείο Εξωτερικών μετακινείται ο Τάσος Χατζηβασίλειος, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα υφυπουργού αρμοδίου για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Την παραίτηση του υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης, παραίτηση που έγινε δεκτή από τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου. Η συγκεκριμένη παραίτηση υποβλήθηκε στη σκιά του κυκλώματος διαφθοράς με τις πολεοδομίες, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ανάμεσα στους συλληφθέντες φέρεται να είναι συγγενικό πρόσωπο του κ. Μπακογιάννη. Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα εξηγήσεις για την υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες, όπου σύμφωνα με δημοσιεύματα εμπλέκονται συγγενικά πρόσωπα του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη. Η παραίτηση με την επίκληση προσωπικών λόγων και επιστροφή σε ακαδημαϊκά καθήκοντα και η παραπομπή εκ μέρους του κυβερνητικού εκπροσώπου σε αυτήν για να αποφύγει τη βάσανο των απαντήσεων δεν κλείνει το θέμα, ούτε θα το βάλει κάτω από το χαλί, τονίζει σε ανακοίνωση στο ΠΑΣΟΚ. Ο αναγκαστικός ανασχηματισμός λόγω εκλογών που έρχονται θυμίζει ανακάτεμα της τράπουλας, που όμως όλα τα χαρτιά είναι καμένα, δηλαδή άνθρακας ο εκλογικός ανασχηματισμός που δήθεν ήταν θησαυρός, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Επίσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος επισημαίνει ότι τα όσα έγιναν στην πολεοδομία Γαλατσίου αποδεικνύουν ότι οι γαλάζιες ακρίδες βρίσκονται παντού τρώγοντας το δημόσιο χρήμα. Αυτό δεν είναι κράτος και επιβεβαιώνεται με την παραίτηση του Γενικού Γραμματέα, διότι συγγενείς, κολλητοί και φίλοι συμπεριφέρονται ως γαλάζιες ακρίδες, ληστεύοντας τους Έλληνες. Σε επαόριστον αναβολή οδηγήθηκε η δίκη του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, που βρίσκεται στο εδόλιο για παράβαση καθήκοντος αναφορικά με το πόρισμά του σχετικά με εκτέλεση σύμβασης. Σε εξέλιξη από το πρωί, απολογίες ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή των 12 κατηγορουμένων από την Κοζάνη και το Αγρίνιο για εγκληματική οργάνωση που της αποδίδεται η ίσπραξη παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2019-2024. Με απόφαση τους, ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν προσωρινά κρατούμενους έναν υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων και έναν παραγωγό. Οι άλλοι τρεις που απολογήθηκαν αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης από 5 έως 15.000 ευρώ. Κακουργηματική ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα ασχήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας σε βάρος του 37χρονου Παλαιστίνιου, ο οποίος συνελήφθη και ομολόγησε ότι είναι μέλος της Χαμάς και φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση στη χώρα μας εναντίον στόχου Ισραηλινών συμφερόντων. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Το Ιράν παραμένει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας Μασούτ Πεζεσκιάν μετά την ανακοίνωση παύσης των επιθέσεων κατά του Ισραήλ. Ο Ιρανός πρόεδρος προειδοποίησε παράλληλα ότι η χώρα του δεν έχει εγκαταλείψει το πεδίο των μαχών. Υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε σήμερα στο Ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 ότι το Ισραήλ έπαυσε τις επιθέσεις κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τρίτη αναμένεται σχεδόν έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές, κυρίως στα γύρω ορεινά όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη στο θερμαϊκό μεταβλητή με ένταση 2-3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 29 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
0: Focus 103,6.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
3: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κυλίδες.
6: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
12: Νιάου.
10: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
13: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
13: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
14: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
15: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
14: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
15: Και?
14: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
15: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
14: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
16: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
18: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Το θέμα είναι εφικτή οποιαδήποτε αναθεώρηση. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, για να είμαστε ρεαλιστές, αναθεώρηση η οποία να είναι άξια του ονόματός της, δηλαδή να φύγει ουσιαστικά ζητήματα και να κάνει τομές, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που λέμε σύνταγμα τώρα δεν είναι το παλιό εθνικό σύνταγμα. Τώρα μιλάμε για ένα σύνταγμα που συνυπάρχει με άλλα συστήματα κανόνων αυξημένης τυπικής ισχύως. Με το διεθνές δίκαιο, με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα σύνταγμα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό που λέγαμε παλιά, μέχρι δηλαδή πριν από 30 χρόνια, συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Είναι περιορισμένη, διαμοιρασμένη και ως εκ τούτου έχεις τόσους διεθνείς καταναγκασμούς που όλα είναι πια πολύ περιορισμένη σημασίας. Συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία.
1: Εάν θεωρούμε ότι σήμερα με οποιοδήποτε τρόπο είμαστε κοντά σε μια αυτόνομη δυνατότητα άμυνας του ευρωπαϊκού χώρου, λυπάμαι να πω ότι παρά το μέγεθος της ευρωπαϊκής οικονομίας είμαστε βαθιά ανοιχτωμένοι. Δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Η Ευρώπη, κατά την ταπεινή μου γνώμη, χρειάζεται το λιγότερο 20 χρόνια για να φτάσει σε ένα σοβαρό επίπεδο αμυντικής δυνατότητας. Άμυνα δεν είναι απλώς να μεταφέρουμε όπλα και χρήματα στην Ουκρανία. Αυτό δεν είναι άμυνα. Είναι μάχη μέσω τρίτου ίσως ή όπως θέλει κανείς μπορεί να το χαρακτηρίσει. Για να υπάρξει σοβαρή αμυντική δυνατότητα της Ευρώπης υπάρχουν πάρα πολλά προαπαιτούμενα. Η δημιουργία μιας σοβαρής αμυντικής βιομηχανίας είναι ένα από αυτά, βεβαίως είναι, αλλά δεν είναι το μόνο, δεν είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη. Το πρώτο προαπαιτούμενο είναι η αλλαγή κουλτούρας των ευρωπαϊκών κοινωνιών, δηλαδή η επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας, δηλαδή σε ένα πνεύμα, σε μια κουλτούρα που ο Ευρωπαίος θα έχει μέσα στη συνείδησή του ότι μπορεί να χρειάζεται να θυσιαστεί για να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτά τα οποία απολαμβάνει. Σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία πάνω, ούτε καν με την ευρωπαϊκή σημαία.
2: Πώς έλεγε το τραγούδι, λίγο το μικρόφωνο ανεβάστε παρακαλώ. Λοιπόν, βοήθεια χριστιανή κοντεύουν να φλιπάρω. Εγώ για εκείνη χάνομαι και εκείνη ούτε που με ξέρει. Προχθές έχει, τι ωραίο τραγούδι. Άλλες εποχές, άλλες εποχές, εποχές που οι άνθρωποι φλερτάρανε, τα μάτια παίζανε, οι καρδιές αναστατώνονταν μπρος το άγνωστο, στην αγωνία της απόρριψης ή της ανταπόκρισης. Άλλη εποχή, άλλες εποχές φτιάχνανε και άλλους ανθρώπους και φτιάχνανε, ίσως θα έλεγα, δεν είπα, θα τους κάνανε καλύτερους ή πιο σωστούς, αλλά σίγουρα όλο αυτό το παιχνίδι ανάμεσα στα δύο φύλλα είχε μία ξεχωριστή ομορφιά. Και σήμερα το θέμα μας, έτσι πως το διάλεξα, όχι πια σεξ, μόνο φίλοι, περιλαμβάνει όλα αυτά εδώ, απλώς θα διάλεξα την πιο χτυπητή λέξη. Καταρχάς να πούμε ότι η λέξη σεξ έχει αρχαία ελληνική προέλευση. Προέρχεται από τη λέξη έξι. Ναι. Όπου η δασία γίνεται S. Όπως έχουμε το υπέρ, που γίνεται σούπερ μάρκετ. Και όλα αυτά αναμειγνύονται σε μια εποχή η οποία θα έλεγα είναι εντελώς, θα έλεγα, αντιηρωική, ξενέρωτη, γεμάτη από υποταγή. Και ξέρετε κάτι, ο έρωτας, νομίζω, για τον άνθρωπο δεν μπορεί να λειτουργήσει στο πλαίσιο μιας υποταγής. Αλλά πριν περάσουμε στο θέμα μας, το κεντρικό, γιατί έχω και άλλα θέματα που θα συζητήσουμε. Κοιτάζω λοιπόν, διαβάζω αριθμούς, πέφτουν στην οθόνη, ξέρεις, σαν δελτίο. 488 είναι τα κρούσματα του έμπολα στο Κονγκό. 87 οι νεκροί. Από κάτω, δίπλα παραδίπλα σε είδηση άλλη, το Μπαχρέιν, η Ιορδανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κλείνουν τις πόρτες στους ταξιδιώτες τους από εκείνα τα χώματα. Και λέω, ρε φίλε, τι λέει εδώ? Κάνω τον εαυτό μου λοιπόν να κάνει αυτό που λογικά θα πρέπει να κάνει κάθε άνθρωπος, να μετρήσει το μέγεθος ενός κινδύνου. Και πάω να δω πως ο κόσμος ζει στο Κόγκο. 110 εκατομμύρια. Ή Μάρτον, λέω, Παναγιά μου. Και έρχεται ο ήλιγκος, γιατί πάνω σε αυτή τη φάση να κοιτάξω για αυτό που διαπραγματευόμαστε είναι πως χρησιμοποιούν τα μέσα, η κοινωνική μηχανική. Αυτό είναι η κοινωνική μηχανική. Επακριβώς κιόλας. Ένα απλό άρθρο. Να θέλει να προκαλέσει φόβο, ταραχή, αγωνία. Να τα δείξει την ψυχή του ανθρώπου σε νέες μορφές συμμόρφωσης. Λέω, γνωρίζουμε, τέλος πάντων, το Κονγκό έχει υποφέρει από φοβερούς εμφύλιους που έχει εφαρμόσει, που έχει επιβάλει ο Λευκός. Τα ορυχεία της Κατάγκα. Ξέρετε, κατά έναν περίεργο τρόπο, τα ορυχεία Χαλκού και Κοβαλτίου της Κατάγκα, της περιοχής Κατάγκα, συνδέονται τώρα με τη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν θα μπω σε αυτό, αλλά το βασικότερο είναι ότι γνωρίζετε από το 1963, από την εποχή δηλαδή που το Κονγκό απέκτησε την ανεξαρτησία του από το Βέλγιο, από την εποχή που το αφέντευε ο Λεοπόλδος σαν προσωπική του εταιρεία, και που στην εκείνη την εποχή, δηλαδή, ξέρετε, όταν χωρίσανε την Αφρική οι ωραίοι λευκοί απικιοκράτες, γιατί να αναφέρομαι σε αυτούς τους λαούς τους βόρειους, δώσανε στο Λεοπόλδο ως προσωπική περιουσία το αχανές, βέβαια, Κονγκό, το οποίο είχε κάτι πάρα πολύ σημαντικό να προσφέρει στην βιομηχανική εποχή, και αυτό το πολύ σημαντικό δεν ήταν τίποτα άλλο από το καουτσούκ που χρειαζόταν όχι μόνο για τις ρόδες των αυτοκινήτων αλλά και σε χίλιες δυο διαφορετικές εφαρμογές. Ο οποίος ο Λεοπόλδος εφήρμοσε μια σκληρή, θα λέγαμε, πολιτική, όπου σκοτώθηκαν, πέθαναν ή μάλλον δολοφονήθηκαν πάνω από 10 εκατομμύρια Κονγκολέζοι. Και μάλιστα εκείνοι οι οποίοι δεν μπορούσαν να ήταν αποδοτικοί στις φυτίες του καουτσούκ, τους έκοβαν το ένα χέρι. Υπάρχουν τελείωτες φωτογραφίες όπου βλέπουμε λευκούς Βέλγους επιστάτες παρέα με ένα τσούρμο ανάπηρους στο ένα χέρι Κονγκολέζους. Αλλά αυτό είναι το 1896 και τα λοιπά και τα λοιπά. Ας πάμε λίγο στο πρόσφατο. 488 λοιπόν είναι τα θύματα, τα κρούσματα μάλλον, του έμπολα, και περίπου 6 με 7 εκατομμύρια, μπορεί και παραπάνω, ποιος ξέρει, γιατί στα βάθη και στο κέντρο, το κέντρο της Αφρικής, τι ακριβώς μπορεί να γίνεται, αλλά σίγουρα είναι από 6 και 7. Εκατομμύρια, αυτό είναι ένα δεδομένο από έναν πόλεμο εμφύλιο που ρήμαξε μια χώρα. Και ας είμαστε ακριβείς, γιατί ακρίβεια είναι το πρώτο όπλο. Σαφέστατα υπάρχει κάποια έξαρση έμπολα εκεί, 17η φορά από το 1976 που έμπολα χτυπάει το Κονγκό, και αυτή η φορά λέγεται το στέλεχος Μοντιμπούκιο στην επαρχία Ιτούρι. Και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε στα μέσα Μαΐου του 2026 διεθνή έκτακτη υγειονομική ανάγκη. Κανένας δεν αμφισβητεί ότι αυτός ο ιός εννοείται ότι είναι ένας ιός που μπορεί να σκοτώσει έναν άνθρωπο, και προφανώς επειδή είναι με μια έκρηξη αίματος από όλες τους πόρους, τα μάτια κτλ., είναι ένας φρικτός θάνατος. Αυτό που βέβαια τίθεται σε αμφισβήτηση, όπως τα λέμε καλοί μου και καλές μου, είναι με ποιον τρόπο Ο κόσμος επιλέγει ποιους νεκρούς να φοβηθεί. Γιατί ο μηχανισμός του φόβου δεν δουλεύει με το ψέμα, δουλεύει με την επιλογή. Δεν σου λέει αναλήθειες, σου διαλέγει ποιες αλήθειες θα δεις μεγεθυμένες και ποιες θα σβήσουν στο περιθώριο. Υπάρχουν θύματα άξια του πένθους μας και θύματα ανάξια, και όχι επειδή κάποιος το διέταξε απλώς ρητά μέσα από ένα γραφείο, αλλά επειδή ολόκληρη η μηχανή της είδησης, του φόβου, της προσοχής είναι ρυθμισμένη με αυτόν τον τρόπο. Και βέβαια ο έμπολα είναι το τέλειο αντικείμενο φόβου. Και μπορούμε να καταλάβουμε γιατί είναι ένα αόρατο, είναι κάτι μεταδοτικό, είναι κάτι ξένο που έρχεται από μακριά, είναι κάτι από το άγνωστο, από ένα τόπο που το φανταζόμαστε σκοτεινό, μαύρο, σκοτώνει με τρόπο που προσβάλλει το ίδιο μας το σώμα με αίμα και κατάρρευση, και βεβαίως το αποφασιστικό είναι ότι μπορεί να μπει κάποιος μέσα ένα αεροπλάνο και να έρθει εδώ σε εμάς. Ο φόβος, βλέπετε, ρέει πάντα προς μια κατεύθυνση, προς τον εαυτό μας ως πιθανό θύμα. Και βέβαια οι 87 νεκροί του Ιτούρι δεν μετρούν διεθνώς για τη ζωή που έχασαν. Μετρούν επειδή ο ιός του σκότωσε και θεωρητικά μπορεί να φτάσει στη Μέκα, στο Λονδίνο, στη Θεσσαλονίκη. Αλλά πρέπει να σας πω, επειδή έχω ζήσει αρκετά χρόνια στην Τανζανία, για να έρθεις και να πάρεις τώρα από την επαρχία Ιτούρι δεν πήρε κανένας άδεια για να ταξιδέψει. Θα μου πείτε, μπορούν να δραπετεύσουν μέσα από αυτές τις μεγάλες ομάδες των μεταναστών που έρχονται και ξεβράζουν αυτοί οι άνθρωποι δυσκοτωμένοι από τη δύση ζωή τους στις δικές μας τις ακτές. Αλλά είναι, όπως καταλάβετε, ένα στατιστικό δείγμα που φτάνει στα όρια της μηδενικής πιθανότητας. Και εδώ λοιπόν είναι η αληθινή ρίζα της σιωπής. Για να απενθύσεις αυτούς τους νεκρούς, πρέπει να κατηγορείς πρώτα απ' όλα τον ίδιο στον πολιτισμό. Πρέπει να δεις την αλυσίδα που ξεκινά από το ρηχείο και καταλήγει στην παλάμη σου. Ο φόβος ρέει από τον εαυτό ως θύμα, ποτέ δεν ρέει από τον εαυτό ως θήτη. Και γιατί τρέμουμε λοιπόν, τρέμουμε τα 87 και πως περνάμε τα 6 εκατομμύρια? Όχι βεβαίως από μια σκληρότητα που ίσως υπάρχει αρκετή και μπόλικη στην εποχή μας, και κινησμός και σκληρότητα, το έστικτο μιας ανόητης αυτοπροστασίας που... Και κλείσιμο συνόρων είναι ένα θέατρο ακριβώς αυτής της μηχανικής. Ο ίδιος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει, συνέστησε ρητά να μην κλείσει κανένα σύνορο για τον έμπολα. Αλλά δεν είναι έτσι. Αυτή η προπαγάνδα και αυτοί οι μηχανισμοί, να από ένα μικρό άρθρο, έρχονται και αναδύονται για να καταλάβετε πώς υποσυνείδητα έρχονται οι μηχανισμοί των μέσων μαζικής ενημέρωσης και σπείρουν αυτόν τον ενδόμηχα, αυτόν το φόβο της ανασφάλειας. Δεν είναι τρομερό? 488 τα θύματα, τα κρούσματα, 68, 64, 87, δεν ξέρω, κάπου εκεί τα θύματα, σε ένα πληθυσμό 109 εκατομμύριων. Καλό τελικό. Αλλά δεν μας λέει ακριβώς, το άρθρο δεν αναφέρει ότι το Κονγκό είναι μια τεράστια χώρα αποκλεισμένη, ότι έχει κάτι δεκάδες εκατομμύριων κατοίκους. Έτσι. Αλλά αυτή είναι αυτό που στείνει η απικιακή δομή, που στείνει το τραπέζι, παγκόσμια δίψα για τα μέταλλα. Κρατά ακόμα με τα μαχαίρια ακονισμένα, και εμείς θα πρέπει να φοβηθούμε μέσα από την ανεύθυνη ειδησιογραφία. Γιατί δεν θυμάμαι αν την υπόγραφε κάποιος αυτό το άρθρο, να πω την αλήθεια δεν πρόσεξα αυτό. Απλώς μου κάνει εντύπωση ο τρόπος της διαχείρισης της είδησης, που έχει μόνο ένα σκοπό. Τη συμμόρφωσή σας. Και τη συμμόρφωσή μου βεβαίως. Να μην το ξεχνάμε αυτό εδώ. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε πάλι πίσω εδώ στο στούντιο.
3: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε, σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο. «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
4: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
5: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Μπύρα Φίξ κουτί 8 τεμάχια 330 ml, 6x2 δώρο, 5,95 και έξτρα 4 πόντι. Αλεύρι Γεία για όλες τις χρήσεις 5 κιλά, 3,60 και έξτρα 4 πόντι. Αραβοσιτέλο επιλεγήμου 5 λίτρα 10,99 και έξτρα 4 πόντι. Κρέμο ντουζ με αντλία Άρλεμ, 1000ml, 2,49 και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
7: Λοιπόν. Έτσι όπως ξεκινήσαμε σήμερα με το τραγούδι αυτό του Χάρη και Πάνου Κατσιμίχα, Λοιπόν, δεν ήρθε τυχαία αυτό εδώ. Ήρθαν μέσα από δύο ειδήσεις που διάβασα, που αφορούν αρχικά και δύο τη Γαλλία. Και λέω, τι γίνεται ρε φίλε μου, τι γίνεται ακριβώς? Η πρώτη ήταν μια δημοσκόπηση. Το γαλλικό ΑΕΦΟ που ρώτησε, δεν αφορά μόνο τη Γαλλία, θα το διαψώσουμε αυτό, έτσι. Λοιπόν, ρώτησε 1011 γυναίκες από 15 έως 29 ετών και βρήκε κάτι που θεωρητικά μοιάζει με τεκτονικό. Προσέξτε, Γαλλία, πάνε οι Γάλλοι αραστές, απαγή, ζεβούζε, Πιέρι Σάρ και άλλα τέτοια. Ακόμα και εκείνος ο κωμικός τους ρόλους, ο Λουί Ντεφινέ, δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς έναν έρωτα με τη γυναίκα του, έτσι. Δεν συμβαίνει για τους άλλους, τους παλιούς, έτσι. Βρες λιγάκι το τραγούδι «La Mer», η θάλασσα, «La Mer», έτσι λέγεται, ναι. Λοιπόν, Γαλλία πίσω, το γαλλικό φιλί, Λοιπόν, μόλις λοιπόν το 38% αυτών των νεαρών ανθρώπων θεωρεί τη σεξουαλικότητα πολύ σημαντική και απαραίτητη όταν, ας πούμε, το ίδιο ποσοστό πριν από το 1990, ας πούμε, ήταν κοντά στο 70%. Δηλαδή, ώστε... Ναι, το λαμέρ. Λάμδα, αλφα, μη, έψιλον, αρ. Αυτό. Εσύ βάλτε να το ακούσουμε. Είναι υπέροχο τραγούδι. Για να μπούμε στο κλίμα, θέλετε.

0: bergère.
1: Δηλαδή μιλάμε για τους Γάλλους. Ο έρωτας μπορεί να πούμε κιόλας ότι έχει μια σφραγίδα γαλλική πάνω του. Λοιπόν, και όσοι λένε από αυτές τις γυναίκες, τις νεαρές, ότι είναι απαραίτητο το στοιχείο του έρωτα, της σεξουαλικότητας στη σχέση δύο ανθρώπων, έχει φτάσει στο 9%. Δηλαδή, μία στις δύο, θα έλεγα και περισσότερη διαφορά, πως θα μπορέσουν να ζήσουν με έναν σύντροφο χωρίς καμία ερωτική επαφή. Και μάλιστα όταν πάνε στις πιο νεαρές ηλικίες, αυτό φτάνει στο 60% και κρατάω ένα παράδοξο με βάση σε σκέψη. Δηλαδή το 62% ομολογεί ότι κάποιες φορές βαριέται την επαφή, από εκεί που ήταν 40% το 96%. Και όμως βλέπω ότι το 74% δηλώνει ικανοποιημένο. Ικανοποίηση δηλαδή, ικανοποίηση που αποσυνδέθηκε αυτή η συνύπαρξη δύο ανθρώπων από την συχνότητα, την επίδοση. Και δεν είναι μόνο η Γαλλία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε ένα γενικό που έγινε, πώς θα το λέγαμε, General Survey, μια έρευνα, δείχνει ότι η ερωτική ζωή των ενήλικων πέφτει από το 60% 1990 στο 32% το 2024. Ότι ένας στους τρεις νέους άνδρες των 18 και 24 ετών θα δηλώσει καθόλου σεξ για μεγάλο χρονικό διάστημα, και η ψυχολόγος Τζιν Τουένεκ το ονόμασε

το 40% των άγαμων. Και σχεδόν από τους μισούς έγγαμους είναι άνευ έρωτα. Για μήνες και για χρόνια. Στη Βρετανία, η εθνική έρευνα Natural δείχνει τη συχνότητα να πέφτει και την αδράνεια να ανεβαίνει. Τρεις ήπειροι, τρεις πολιτισμοί, ένα κοινό διάγραμμα. Και όταν αυτό το πράγμα συμβαίνει στο Τόκιο, στο Λονδίνο, στο Οχάιο, η αιτία δεν είναι η ψυχή ενός λαού, γιατί κάπου ανάλογα και αντίστοιχα βρίσκονται τα πράγματα εδώ στην Ελλάδα. Υπάρχει κάτι κοινό που διαπερνά όλους αυτούς εδώ τους... Και δεν μιλάμε για τους ασεξουαλικούς, διότι ο ασεξουαλικός με την κυριολεκτική έννοια είναι αυτός που δεν νιώθει καμία έλξη, καμία επιθυμία. Είναι γύρω στο 1%, που δεν είναι και λίγο, ας πούμε, 1% των ανθρώπων. Αλλά υπάρχει. Okay. Αυτό που μετρούν οι δημοσκοπήσεις αυτές και οι έρευνες είναι κάτι άλλο. Είναι η υποχώρηση του συντροφικού έρωτα. Και το πιο αποκαλυπτικό από όλα τα νούμερα είναι ότι στη Βρετανία, μαζί με την πτώση της συχνότητας, μεγάλωσε και το ποσοστό εκείνων που θα ήθελαν σεξ πιο συχνά. Ενώ στην Ιαπωνία οι παρθένοι δηλώνουν πως σκοπεύουν να παντρευτούν πολύ αργότερα. Δηλαδή, δεν είναι ακριβώς έκλειψη της επιθυμίας, αλλά είναι έκλειψη της... σαν να κλέψαν τη συνάντηση. Κρατήστε το, γιατί η ανάλυση που ακολουθεί κρέμεται από αυτό ότι ο άνθρωπος δεν έγινε ασεξουαλικός. Απλώς έπαψε να έχει ή να οικοδομούνται συνθήκες πόθου. Το δεύτερο που, επειδή αφορούσε τη Γαλλία πρώτη φορά, το πρώτο που είδα ήταν αφορούσε αυτά ποσοστά με τη μείωση της ερωτικής επιθυμίας των ανθρώπων και ότι δεν το θεωρούν και τέλος πάντων απαραίτητο να υπάρχει ερωτική επαφή ανάμεσα στους ανθρώπους. Καλά, για εμάς τους Έλληνες θα ήταν λίγο αδιανόητο αυτό, και για τους Γάλλους είναι αδιανόητο. Λοιπόν, δεύτερο είναι ένας νόμος. Ένας νόμος που ψηφίστηκε στις 8 Ιανουαρίου του 2026, όπου η Γαλλική Συνέλευση, Εθνοσυνέλευση, ψήφισε ομόφωνα πρόταση νόμου που βάζει τέλος στο λεγόμενο συζυγικό καθήκον. Προσέξτε κάτι. Το κείμενο διευκρινίζει στον αστικό κώδιο ότι η κοινότητα βίου των συζύγων δεν συνεπάγεται πλέον και καμία υποχρέωση σεξουαλικής επαφής. Και μου λέει μια ιστορία, οι νέοι δεν θέλουν σεξ και τώρα το βγάζουν και από το γάμο. Έχουν μια τεράστια κοινωνική μετατόπιση, απ' την άλλη μια νομική εκαθάριση. Και ας τα πάρουμε λιγάκι έτσι με ψυχραιμία. Στο νόμο, γιατί σκέφτηκα το εξής, ο tempora humores, δηλαδή ότι, τι εποχές, τι ήθη, τι έθιμα. Λοιπόν, προσέξτε κάτι. Στο γάμο το ανήκει. Ναι, ανήκουμε ένα στον άλλο, ρε αδελφέ. Γι' αυτό παντρευτήκαμε. Είμαστε μια κοινή ιδιοκτησία. Δεν υπάρχει αφεντικό. Είμαστε αφεντικός ο ένας του άλλου. Ταυτοχρόνως. Πίστη δεν είναι στολίδι, είναι μια σύμβαση, ένα θεμέλιο. Η κένωση το επιβάλλει, όχι από αφέλεια, αλλά επειδή γνωρίζει ότι ο άνθρωπος τέλος πάντων είναι πολυγαμικό. Είναι ένας νόμος που γεννιέται μέσα από την ανθρώπινη ιστορία, αυτό το πράγμα. Αυτό δεν αφορά την υποταγή, είναι αυτονομία. Οι άνθρωποι διαλέγουν τον δεσμό και έτσι δεσμεύονται. Αλλά προσέξτε έτσι, το τι είδους ανήκει είναι αυτό. Αγάπη τη γυναίκα σου όπως αγαπάς τον εαυτό σου. Όχι σαν δούλα, σαν βασίλισσα στο σπίτι σου. Και αγάπη δεν θα πει κρατήσου μακριά της, θα πει κάνε έρωτα μαζί της, δούλεψε για τη δική της μέγιστη δονή, ξέρω εγώ, όχι μόνο για τη δική σου. Αυτό είναι το συνανίκη, να ανήκουμε μαζί, αμοιβαία και ολόκληρη, αλλά μεταξύ μας όταν φτιάχνουμε μια οικογένεια. Δεν είναι κάτι μεγαλύτερο από μια ιδιοκτησία, γιατί η ιδιοκτησία είναι μονόδρομη. Λοιπόν, και ξαφνικά βλέπω το ζυγό καθήκον που επέβαλε το δικαστήριο. Ωπς, τι θα γίνει τώρα. Δηλαδή, προσέξτε κάτι, τι απόφαση. Υπάρχει μια απόφαση του δικαστηρίου του Στρασβούργου που καταδίκωσε την Γαλλία ακριβώς γι' αυτό, δηλαδή η εποχή της διαστροφής. Είναι η εποχή πραγματικά διαστροφής. Λοιπόν, καταδίκασε λοιπόν τη Γαλλία γιατί υπήρχε μια γυναίκα η οποία αρνιόταν και καταδικάστηκε να έχει κάνει σεξ με τον σύζυγό της. Αρνιότανε, παιδί μου. Ρε αδερφέ μου, δεν είναι υποχρεωτικό. Δεν θες τον άντρα σου. Δεν θες τη γυναίκα σου. Ρε αδερφέ μου, χωρίστε να πάει να βρει το καθένα στον δρόμο της τελική ανάλυση.

0: Αλλά επειδή υπήρξε αυτή η καταδικαστική απόφαση, αποφάσισαν λοιπόν οι Γάλλοι να το διορθώσουν. Ότι παρεμβαίνει το κράτος να διαχειριστεί τα του οίκου των ανθρώπων. Και εδώ αρχίζει μια σοβαρή κουβέντα, γιατί υπάρχει ένα κατηγορητήριο παλιό και διόλου ηλίθιο. Και το ακούω συνεχώς και θέλω να το αντιμετωπίζουμε κατάματα και όχι να το θιάψουμε, έτσι βιαστικά. Λένε, η αυτονομία της γυναίκας δεν χειραφέτησε απλώς τη γυναίκα. Θηλυκοποίησε τον άντρα. Τον έκανε άνευρο, τον έκανε ανέραστο, τον έκανε υποταγμένο στην κουλτούρα της δημόσιας διαπόμπευσης, χωρίς πια να υπερασπιστεί τίποτα. Και προσθέτει και μια υλική σκευωρία σε αυτή την ιστορία. Υπάρχει και ένα υλικό πρόβλημα. Ότι οι χημικές βιομηχανίες με τους ορμονικούς διαταράχτες θηλυκοποιούν κυριολεκτικά το αρσενικό. Άρα αυτό το όχι πια σεξ, μόνο φίλοι και τα λοιπά, και ο άνθρωπος μετασχηματίζεται σε ένα μη άνθρωπο. Και αυτό όλο το κατηγορητήριο έχει και πνευματική ρίζα και αισθητική. Δηλαδή θα δούμε ένα παράδειγμα το πώς αντιμετωπίζεται στη μόδα. Μετατρέπει το γυναικείο έδιμο. Βλέπεις τον μεγάλο μόδιστρο, να δείτε τώρα τελευταία 2-3-4 χρόνια ας πούμε, μετατρέπει την γυναίκα μια τετράγωνη ντουλάπα, μια εξοικείωση δηλαδή στο αποκριστικό. Στο αποκριστικό. Ως κανόνα ομορφιάς. Δηλαδή το αποκριστικό είναι, δηλαδή βλέπεις ας πούμε ένα φόρεμα με τετράγωνο στο ώμους που κατεβαίνει ευθεία κάτω και λες, ω, αυτό είναι πολύ ερωτικό, δεν λέω, είναι πολύ αισθησιακό. Μιλάμε για μια νέα γλώσσα που αντιστρέφει τις αξίες. Και είναι φυσικά ένα ενιαίο πρόγραμμα αποαιρετικοποίησης, θα λέγαμε. Ωραίο, συνεκτικό, ανατριχιαστικό. Έτσι το ερώτημα λοιπόν για μένα δεν είναι αν υπάρχουν ένοχοι, γιατί υπάρχουν σίγουρα. Λοιπόν, προσέξτε κάτι. Θα κάνω μια παραχώρηση, γιατί χωρίς αυτήν δεν θα είναι δίκαιος. Δύο αιτίες. Η μία είναι πολιτισμική και η άλλη είναι υλική και μπορούν και υπάρχουν μαζί. Και η ένστασή μου δεν είναι ότι όλα είναι αθώα και ανώνυμα, το ακριβώς το αντίθετο. Είναι ότι ο κατήγορος συνήθως δείχνει λάθος ένοχο. Και δεν λέω δεν φταίει κανείς. Λέω αυτό που θα έλεγα πάνω, δεν είναι αυτός που νομίζεις. Ας πάρουμε τη χημεία, έτσι. Μεγάλη μετανάλυση των Λεβίν και των Σον κατέγραψε πτώση 56 έως 60% της συγκέντρωσης σπέρματος των ανδρών στη Δύση από το 1973 στο 2022. Μιλάμε για κάτι το τρομακτικό. Και βέβαια αυτό είναι, έχει δημιουργήσει και τη σχολή της βιομεταβλητότητας. Και προσέχω που κρύβεται η μη ιδιωτερότητα. Η ίδια εφηβολία κατασκευάζεται. Μέρος της διαμάχης για το σπέρμα μπορεί να είναι στημένο από τις ίδιες βιομηχανίες που κατηγορούνται. Όπως ακριβώς έγινε και με το μόλυβδο και με το καπνό. Η επιστήμη, φίλες και φίλοι μου, δεν είναι κάτι ένας ουδέτερος διαιτητής. Ένα πεδίο μάχης με χρηματοδότες και αναμφίβολα πληρωμένους. Και αν η πτώση είναι αληθινή, ο ένοχος δεν είναι ας πούμε απαραίτητα στη χειραφετημένη γυναίκα, είναι στην εξωτερικότητα του κεφαλαίου που μολύνει το σώμα για το κέρδος και ύστερα ξαναπληρώνει για να δημιουργήσει και να σπείρει σύγχυση. Και όσο για τη λέξη θηλυκοποίηση, δηλαδή αυτή την αντιανδρογονική δράση, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο άντρας γίνεται γυναίκα, αλλά σκεφτείτε πώς έχει εξελιχθεί ο άνθρωπος. Σκέφτομαι, ας πούμε, ότι ο πατέρας μου είχε. Δεν είναι παράδειγμα ο πατέρας μου, αλλά λέω τους γονείς, ας πούμε, πριν από 40 χρόνια, είχαν ένα κουστούμι, ένα καφέ, ένα μαύρο, ένα blazer. Αυτό ούτε πορτοκαλιά, ούτε πράσινα, ούτε κίτρινα, ούτε κόκκινο, ούτε ροζ παπούτσια. Οι κρέμες που χρησιμοποιούσαν οι άντρες ήταν το Pino Silvestre, ας πούμε, για παράδειγμα, το Aqua Velva. Έχουν ξεχαστεί αυτά, δεν ξέρω αν υπάρχουν κιόλας. Λοιπόν, αυτά. Απλά πράγματα. Το τραχή, ας πούμε, δέρμα. Τώρα είμαστε. Εδώ πρέπει να παίξουμε το μπότοξ και τις μπότοξ και μασέλες. Λοιπόν, και θέλω να σταθώ, γιατί όλη αυτή η ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί δεν είναι μια τυχαία ατμόσφαιρα. Θα σταθώ λίγο στο Τζέρον Λάνιερ, τον άνθρωπο της Silicon Valley, που πούλησε στην Google την πρώτη εταιρεία μηχανικής ώρας, δηλαδή αυτά τα γελιά που μπαίνεις ας πούμε στον κυβερνοχώρο, που έκανε αυτή την τοποθέτηση στο Ινστιτούτο Willy Brandt το 2018 στο Λονδίνο. Και με τον τίτλο «Για ποιον είναι αυτός ο πολιτισμός?» Και είναι η ιστορία του Άλαν Τούρινγκ, του ανθρώπου που έσπασε το ναζιστικό κώδικα του ενίγματος και έσωσε ίσως τη Βρετανία από την εισβολή, που θεωρείται ο πατέρας, ας πούμε, του ίδιου του υπολογιστή. Λέει: «Όταν τελείωσε ο πόλεμος, η πατρίδα του ανακάλυψε πως ήταν ομοφυλόφιλος. Κάτι που τότε ήταν ένα έγκλημα στη Βρετανία. Και δεκάδες χιλιάδες άνδρες είχαν διωχθεί με αυτόν τον ίδιο νόμο». Προσέξτε τώρα, η αγγλική υποκρισία που. Η αστική της τάξη έβρεθε από την ομοφυλοφιλία, δεν έχει καμία σημασία. Τον Τούρινγκ λοιπόν τον υποχρέωσαν να διαλέξει ή τη φυλακή ή τη θεραπεία. Και αυτός διάλεξε τη θεραπεία, δηλαδή τεράστιες δόσεις ορμονών για να εξορροπήσουν, δηλαδή να κατακυρώσουν στην ουσία τη σεξουαλικότητά του. Γιατί έτσι σκεφτόταν η εποχή. Σαν να ήταν άνθρωπος ατομηχανή που της περισσεύει η πίεση και αρχεί να ρίξει μια αντίθετη ορμόνη για να το ισιώσει. Το σώμα του άλλαξε, απέκτησε γυναικεία χαρακτηριστικά. Και λίγο αργότερα βέβαια αυτοκτόνησε με κιάνιο. Αυτή η εικόνα της κατά τεκμήριο κατηγοριοποίησης, δηλαδή της χημικής θηλυκοποίησης του άνδρα. Διότι είναι ιστορικά τεκμηριωμένη περίπτωση όπου κάποιος θηλυκοποίησε επίτηδες έναν άνδρα με χημεία. Και δεν ήταν βεβαίως ένα φεμινιστικό σχέδιο, ότι μια συνωμοσία της βιομηχανίας ανάντια στην αρενοπότητα. Και ήταν ο τρόπος που ένα κράτος τιμώρησε έναν ιδιοφυή άνθρωπο γιατί. Αγαπούσε τους άνδρες. Okay. Αυτή η χημική θηλυκοποίηση υπήρξε όπλο της εξουσίας ενάντια σε όποιον δεν χωρούσε στο καλούπι. Και δεν είναι αποτέλεσμα βέβαια της γενικής χειραφέτησης, αλλά ο Λενέρ κλείνει τον κύκλο αυτό εκεί στην κουβέντα που έκανε, που φωτίζει όλη την παλαβή πορεία της εποχής μας. Η ίδια κοινωνία που δεν καταφέρει να δει το ανθρώπινο πρόσωπο του Τούρινγκ και τον πέταξε έξω από τον κύκλο της συμπόνιας επειδή αγαπούσε με λάθος τρόπο. Είναι η κοινωνία που σήμερα τρέχει να δει το πρόσωπο στη μηχανή, να βαφτίσει ζωή το λογισμικό, να βάλει τον υπολογιστή μέσα στον κύκλο. Είναι ολόκληρη τρέλα σε μία κίνηση. Διώχνουμε τον άνθρωπο απ' έξω, τον διορθώνουμε, τον εξορροπούμε, τον κυρίσουμε ξεπερασμένο και χώνουμε τη μηχανή μέσα. Υποβαθμίζουμε τον άνθρωπο, το ανθρώπινο και θεποιούμε το τεχνητό. Και οπότε, ακούς πως η μηχανή έγινε πια σαν άνθρωπος. Και ρωτάω απλώς πως ο άνθρωπος έμαθε να φέρεται σαν τη μηχανή. Γιατί πέρα από την αισθητική, οι άφηλοι που λέγαν προηγουμένως τετράγωνη σιλουέτα, γιατί όλες αυτές είναι προσλήψεις που έχουν τα παιδιά που απαντούν, άλλες κορίτσια της εποχής αυτής της νεότητας, που υποτίθεται, όταν λέω καμιά φορά έτσι και με χιούμορ, δηλαδή την εποχή εκείνη, αδερφέ, και να μ' ακουμπούσε και ελέφαντες να μ' ακουμπούσε, ρε παιδί μου, ήταν σε μια κατάσταση υπερδιέργησης όλος μου εαυτός. Λοιπόν. Αυτή λοιπόν η άφηλη τετράγωνη σιλουέτα έχει την ιστορία που αναλαμβάνεται από τον Γκαρκόν του 20, από τη Σανέλ, την Τουίκη, οι ομοπλάτες βάτες του 80 και κάθε φορά που η γυναίκα μπαίνει ορμητικά σας πούμε στη δημόσια σφαίρα, γι' αυτό μου αρκεί για να μην πιστέψω ότι την εφήβρε μια αιώνια ιδεολογία με ένα σχεδιαστή. Όμως δεν γελιέμαι. Το ότι μια αισθητική γίνεται κυρίαρχη σήμερα δεν είναι ένα κάτι αυθόρμητο. Η μόδα από τους σύγχρονους δικτατορικούς κλάδους που υπάρχουν, η επιθυμητή σιλουέτα απαγορεύεται. Δηλαδή αυτή που προκαλεί και έχει την αισθητική της. Όταν λοιπόν το αποκουστικό ανεβαίνει σε κανόνα, ρωτάω ποιος κερδίζει και ποιος αποφάσισε. Και εδώ υπάρχει απάντηση, μόνο ματεπώνυμο, το οποίο όμως θα το δούμε μετά το δελτίο ειδήσεων, με τον Κώστα Τουτσίδη, τις λίγες διαφημίσεις μας. Και επιστρέφουμε πάλι πίσω.
1: Dovunque tu andrai, non importa quanto alte saranno le.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
3: Στον κόσμο.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Σε ύφεση πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περαχώρα Λουτρακίου Κορινθίας, στη σύλληψη ενός 70χρονου Γάλλου προχώρησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που έσπευσε στην περιοχή της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο 70χρονος εκτελούσε αγροτικές εργασίες χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Συναγερμό σήμανε το απόγευμα και στην πυροσβεστική για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτική περιοχή στο κάτω σχολάρι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 5 το απόγευμα και έκαιγε γεωργικές εκτάσεις. Οι φλόγες δεν απείλησαν κατοικημένη περιοχή. Ανακοινώθηκε πρόωρα τελικά ο μήνυ ανασχηματισμός της κυβέρνησης. Αναπληρωτής υπουργός μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος θα αναλάβει τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, νέος υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Τοποθετείται ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ στη θέση της υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη. Στο Υπουργείο Εξωτερικών μετακινείται ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα υφυπουργού αρμόδιου για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Την παρέτηση του υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης, παρέτηση που έγινε δεκτή από τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου. Η συγκεκριμένη παρέτηση υποβλήθηκε στη σκιά του κυκλώματος διαφθοράς με τις πολεοδομίες, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ανάμεσα στους συλληφθέντες φέρεται να είναι συγγενικό πρόσωπο του κ. Μπακογιάννη. Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα εξηγήσεις για την υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς της πολεοδομίας, όπου σύμφωνα με δημοσιεύματα εμπλέκονται συγγενικά πρόσωπα του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη. Η παρέτηση με την επίκληση προσωπικών λόγων και επιστροφή σε ακαδημαϊκά καθήκοντα και η παραπομπή εκ μέρους του κυβερνητικού εκπροσώπου σε αυτήν για να αποφύγει τη βάσανο των απαντήσεων δεν κλείνει το θέμα, ούτε θα το βάλει κάτω από το χαλί, τονίζει σε ανακοίνωση στο Πασόκ. Ο αναγκαστικός ανασχηματισμός λόγω εκλογών που έρχονται θυμίζει ανακάτεμα της τράπουλας που όμως όλα τα χαρτιά είναι καμένα. Δηλαδή άνθρακας ο εκλογικός ανασχηματισμός που δήθεν ήταν θησαυρός, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Επίσης ο Κυριάκος Βελόπουλος επισημαίνει στην ίδια δήλωση ότι τα όσα έγιναν στην πολεοδομία Γαλατσίου αποδεικνύουν ότι οι γαλάζιες ακρίδες βρίσκονται παντού τρώγοντας το δημόσιο χρήμα. Αυτό δεν είναι κράτος και επιβεβαιώνεται με την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα, διότι συγγενείς, κολλητοί και φίλοι συμπεριφέρονται ως γαλάζιες ακρίδες, ληστεύοντας τους Έλληνες. Σε επαόριστον αναβολή οδηγήθηκε η δίκη του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που βρίσκεται στο Εδόλιο για παράβαση καθήκοντος αναφορικά με το πόρισμά του σχετικά με εκτέλεση σύμβασης. Σε εξέλιξη από το πρωί, απολογίες ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή 12 κατηγορουμένων από την Κοζάνη και το Αγρίνιο για εγκληματική οργάνωση που της αποδίδεται η ίσπραξη παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2019-2024. Με απόφασή τους, ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν προσωρινά κρατούμενους έναν υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων και έναν παραγωγό. Οι άλλοι τρεις που απολογήθηκαν αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης από 5 έως 15.000 ευρώ. Κακουργηματική ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πορτοδικών της Αθήνας σε βάρος του 37χρονου Παλαιστίνιου, ο οποίος συνελήφθη, ομολόγησε ότι είναι μέλος της Χαμάς και φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση στη χώρα μας εναντίον στόχου Ισραηλινών συμφερόντων. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ιράν παραμένει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας Μασούτ Πεζεσκιάν. Μετά την ανακοίνωση παύσης των επιθέσεων κατά του Ισραήλ, ο Ιρανός πρόεδρος προειδοποίησε παράλληλα ότι η χώρα του δεν έχει εγκαταλείψει το πεδίο των μαχών. Υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε σήμερα στο Ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 ότι το Ισραήλ έπαυσε τις επιθέσεις κατά του Ιράν κατόπιν σχετικού αιτήματος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνομίλησε με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
3: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
4: Για αύριο Τρίτη αναμένεται σχεδόν έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά έθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, από τότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές, κυρίως στα γύρω ορεινά, όπου και θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη στο θερμαϊκό μεταβλητή 2-3 μποφόρ, θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίκο.
2: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
5: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
6: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

Λοιπόν, πίσω εδώ στο στούντιο και λέγαμε ότι στην εποχή μας συμβαίνουν πράγματα, δηλαδή φανταστείτε, συμβαίνουν πράγματα όπου οι νέοι άνθρωποι σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, δηλαδή δεν μιλάμε για ένα 5-10%, αλλά μιλάμε για 40-50%, θεωρούν ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει ερωτική σχέση ανάμεσα σε δύο σύντροφους. Την ίδια στιγμή βέβαια που από την άλλη μεριά προωθείται για παράδειγμα οι νέες μορφές οικογένειας όπως η πολυγαμία, ενώ η πολυγαμική γάμη, εντάξει, δηλαδή μπορεί να είναι δύο γυναίκες, τρεις άντρες, πέντε γυναίκες, δύο άντρες, μπορεί να είναι δύο άντρες, μία γυναίκα, δύο γυναίκες, ένας άντρας. Δεν μιλάω για ερωτική συνέβρεση, μιλάω για συμβίωση. Έχει διαφορά. Λοιπόν, οπότε και λέγαμε ότι αυτό το πράγμα είναι πολύ τρελάθηκα, πολύ ιδιαίτερο. Και την ίδια στιγμή στη Γαλλία έχουμε ένα νόμο ο οποίος αναιρεί τη συνέβρεση στην ερωτική ως υποχρέωση των σύζυγων. Εντυπωσιακό. Το βάζω γιατί υποτίθεται για όλους μας, ας το πούμε, αν και δεν ξέρω εσείς τι γνώμη μπορεί να έχετε, αλλά υποτίθεται η Γαλλία ήταν η πατρίδα, ας το πούμε, του σύγχρονου έρωτα, της ελεύθερης ερωτικής έκφρασης. Αυτό που λέμε το γαλλικό φιλί, το οποίο, τι ποιο είναι το γαλλικό φιλί, τέλος πάντων. Αν δεν ξέρετε, να με ρωτήσετε να σας πω. Λοιπόν, ταυτόχρονα έχουμε μια συζήτηση όπου ο Λενιέρ, ένας άνθρωπος, θα λέγαμε τους ιδρυτές της Silicon Valley, ο οποίος είναι πλέον αποσυνάγωγος από τη Silicon Valley, περιγράφει αυτή η τεχνοδιαστροφική, η τεχνοφεουδαρχική, ας το πούμε έτσι, πορεία που έχουμε μπει όλοι. Φτιάχνεται από ανθρώπους που, από άνδρες που κατά πλειοψηφία τους θέλουν να δώσουν ζωή χωρίς να χρειάζεται γυναίκα, χωρίς να υπάρχει. Συμπληρώνει μάλιστα και λέει σε αυτή τη μεγάλη σοβερή εξαιρετική τοποθέτηση που έδωσε στο Ινστιτούτο Willy Brandt το 18, ότι υπάρχει λοιπόν ένας κόσμος ο οποίος δεν έχει αγαπηθεί, ο οποίος πανευρόσπαστα, the nerds, τα οποία κυριαρχούν τέλος πάντων στην Silicon Valley, τα οποία δεν έχουν βιώσει τον έρωτα, τη ζεστασιά, την τρυφερότητα κτλ. Σαν αποσυνάγωγοι. Λοιπόν, και όλα αυτά διαμορφώνουν μαζί με τη μόδα, μαζί με την απομόνωση που έχει κυριαρχήσει μέσα από τη χρήση των κινητών τηλεφώνων, και την αντικατάσταση της βιωματικής εμπειρίας μέσω μιας ούτε φαντασιακής, θα έλεγα. Έτσι. Και όλο αυτό έχει μία, είναι μία εργαλειοθήκη. Λοιπόν, η οποία ταυτόχρονα εργαλειοθήκη έχει να κάνει και με το κέρδος. Ποιος κερδίζει από αυτό, έτσι. Λοιπόν, καταρχάς έχουμε μιλήσει, ας πούμε, για παράδειγμα, για τον Έντουαρντ Μπερνέις, ο οποίος βάφτισε ο ίδιος αυτή την τέχνη της μηχανικής, της συνένεσης, ας το πούμε. Μηχανικοί που γράφουν τη συνάρτηση του στόχου, μεγιστοποίησε την εμπλοκή, την οργή και που έχουν μισθοδοσία πάνω σε αυτό το πράγμα. Όπου η δομή παράγει κλίση ενέργειας, προσοχής, κεφαλαίου και ψάχνω να βρω ποιος είναι ο μετρητής, ποιος ιδιωτικοποιεί αυτή τη ροή, ποιος ορίζει τη συνάρτηση του στόχου. Και εκεί κάθονται τα ονόματα. Πολλά και κατανεμημένα. Λοιπόν, ποιος κερδίζει τώρα πάνω σε αυτή την ερώτηση. Ποιο είναι το κατηγορητήριο? Δεν υπάρχει ένα κατηγορητήριο, υπάρχει μια πιστοποίηση μιας κατάστασης η οποία είναι εντυπωσιακή. Άκουγα προηγουμένως που λέγαμε στο τραγουδάκι αυτό ότι οι άνθρωποι έχουν τρελαθεί, έτσι. Θέλω να πω μια έννοια ότι εμείς ούτε καν μεσήλικες, γιατί έχουμε περάσει τη μέση, υποτίθεται, τη γραμμή της μεσότητας. Λοιπόν, με δεδομένο ότι τα 82-81 τέλος πάντων είναι το μέσος όρος ζωής, φροντίζουν με μπότοξ, με διάφορα τρόπο να αντικαταστήσουν τους νέους. Οπότε στην πραγματικότητα, δηλαδή,
υπάρχει μια αφαίρεση στην πραγματικότητα από τους ίδιους τους νέους το βίωμα της εμπειρίας, και τους δώσαμε και τα εργαλεία να ξεχαστούν εκεί μέσα και να μπορέσουν, και με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να τους αποαναισθητοποιήσουμε. Λοιπόν, και πρόσεξα, αυτό όλο συντελεί, ας πούμε, στο να δημιουργηθεί μια κοινωνία ανεύθυνων ανθρώπων. Ποιος κερδίζει από έναν ανεύθυνο? Γιατί όταν σε θέλουν ανεύθυνο, είναι επειδή ο ανεύθυνος δεν θα ζητήσει ένα λογαριασμό. Γιατί το λέω ανεύθυνο, πάνω σε χάρη. Ο Hugh Hefner, ο ιδρυτής της φιλοσοφίας του Playboy, το οποίο Playboy θα πρέπει να πω μπορεί σήμερα να είναι στα αζήτητα, αλλά έπαιξε καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτό που θα λέγαμε ερωτική συμπεριφορά ανδρών και γυναικών στη δεκαετία του 50, 60, 70, πριν έρθουν αυτή η λέλαπα των κοινωνικών μέσων και των οθονών. Λοιπόν, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος προώθησε με όλους τους τρόπους το χάπι της αντισύλληψης. Υπάρχουν πάρα πολλές συγγραφείς και από το χώρο του φεμινισμού και από τον χώρο του συντηρητικού, όπου λένε φίλοι, το χάπι της αντισύλληψης δεν ήρθε να προσφέρει στην πραγματικότητα σε μια γυναίκα την δυνατότητα του να απολαμβάνει τον έρωτα χωρίς τον κίνδυνο της σύλληψης. Ήρθε για να αναιρέσει την υπευθυνότητα που πρέπει να δείχνουμε οι άνθρωποι σε αυτόν τον κανόνα της αναπαραγωγής μας. Και εδώ είναι το ερώτημα, δηλαδή ποιος μας θέλει ανεύθυνους, χαροπούς και ανέμελους? Βεβαίως ένα σύστημα το οποίο μας επιθυμεί. Γιατί όταν είμαστε εμείς ανεύθυνοι, έτσι με αυτόν τον τρόπο απέναντι στον εαυτό μας, δεν θα καθίσουμε να ζητήσουμε το λογαριασμό, ούτε θα ζητήσουμε από το να είναι οι κυβερνήτες μας υπεύθυνοι. Λοιπόν, αφήνουμε σε ησυχία αυτό το σύστημα εξουσίας. Και αυτό δεν είναι θέμα συνωμοσίας, είναι τρόπος που το ίδιο το σύστημα επιβιώνει. Διοχετεύει δηλαδή την οργή σε μάχες που δεν αγγίζουν την ιδιοκτησία του. Και οι κοινωνικοί αγώνες έχουν χάσει, ας πούμε, την ταξική τους φύση και ο πλούτος παραμένει ατάραχος. Ποιος διαμαρτύρεται? Δηλαδή, ας πούμε, οι ιστορίες των δικαιωματισμών, γιατί όλα αυτά έχουν σχέση με τον ερωτισμό και τη σεξουαλικότητα, γιατί να μην ξεχνάτε αυτή η ιστορία με τους δικαιωματισμούς και με τη χρησιμοποίηση των μειονοτήτων αυτών, όπως τον ΛΟΑΤΚΙ, παράδειγμα, είναι μια μειονότητα. Μια μειονότητα η οποία έφτασε προσπαθεί να επιβάλλει τους κανόνες συμπεριφοράς σε μια ολόκληρη κοινωνία. Και εγώ δεν είπα ότι δεν πρέπει να δώσει τη δυνατότητα σε μια μειονότητα να είναι διακριτή και να τη σέβεσαι, ας πούμε, για τον τρόπο της. Α, okay, εντάξει. Να μην την κοροϊδεύεις, ας πούμε. Λέω ένα παράδειγμα. Ας το βάλουμε έτσι, ρε παιδί μου. Είναι μια, στην πραγματικότητα, το σύστημα χρησιμοποίησε όλα αυτά εδώ, όπως με την ρευστότητα. Την ρευστότητα των φύλων. Όταν ένα παιδί, μέσα από όλη αυτή την επαφή που έρχεται, είτε με το αποτρόπαιο, το έχω μια συγκεκριμένη εικόνα. Υπήρχε μια παρουσίαση από το Planned Parenthood, αυτόν τον οργανισμό της ευωγονικής και της αθλειότητας που ο πατέρας του Bill Gates ήταν διευθύνων σύμβουλος στο Διοικητικό Συμβούλιο και ο ίδιος ο Gates συνεχίζει να τη χρηματοδοτεί. Είχε μια εικόνα από μια σειρά από κορίτσια τα οποία φορούσαν μια μπορντούρα εδώ, ίσως από ταινία, από αυτές που δένουμε τα δέματα, όπου είχαν αφαιρέσει το στήθος τους. Και αυτό το παρουσίαζε σαν την καινούργια αισθητική της εποχής. Και όταν βάζεις λοιπόν τα παιδιά σε μια διαρκή αναζήτηση του φίλου τους και μπορεί να είναι κάτι επαφοντερίζον, δηλαδή σήμερα μπορώ να είμαι γκέι, αύριο να είμαι μπάι, μεθαύριο να είμαι τρανς και παραμεθαύριο να είμαι δεν ξέρω τι. Αυτή όλη η διαδικασία της ρευστότητας αποξενώνει τον άνθρωπο από την αναγνωσή πρώτα απ' όλα του ίδιου του, από την ανάγνωση και την ερμηνεία του σώματός του. Και βεβαίως είναι αποτέλεσμα αυτό το όχι πια σεξ μόνο φίλοι, μιας τέτοιας διαδικασίας, όπου ας πούμε
άνθρωπος, νεαρός άνθρωπος ειδικά, αλλά και ενήλικες προφανώς, γιατί αυτό δείχνει, αυτό δείχνουν αυτές οι μελέτες που γίνονται, είχε αποξενώσει τον εαυτό του από τον ερωτικό του εαυτό. Ας πούμε ένα παράδειγμα, το οποίο το έχω παρατηρήσει. Ας πούμε μια γυναίκα κάνει, πώς το λένε, πλαστική στο στήθος. Και σκέφτομαι εγώ τώρα, τι είναι αυτό που την οδηγεί? Σαφέστατα είναι μια μορφή αυταρέσκειας, και δεν είναι καθόλου κακό, γιατί όλοι έχουμε μια αυταρέσκεια, ένα βαθμό αυταρέσκειας και ναρκισισμού, αν το θέλετε. Δεν είναι κάτι κακό, ανθρώπινες είναι. Οι υπερβολές είναι αυτές που καθιστούν κάτι τέτοιο από την ατελή μας φύση να γίνεται πώς να, απορριπταίο. Λοιπόν, αλλά οι περισσότερες γυναίκες δεν το κάνουν όμως. Αυτό λένε τώρα οι έρευνες. Λοιπόν, δεν το κάνουν για να αρέσουν στους άλλους. Όχι. Το κάνουν για να αρέσουν τον εαυτό τους. Να αρέσουν δηλαδή την εικόνα, το ειδωλό τους. Δηλαδή, οι πτώσεις σε αυτό το παιχνίδι του Νάρκησου που κοιτάει τον εαυτό του στο νερό της λίμνης και τελικά χάνεται μέσα σε αυτό, έχει απλωθεί. Και όλα αυτά εδώ βέβαια, χωρίς καμία... πώς θα το λέγαμε αλλιώς, χωρίς καμία αμφιβολία, οδηγούν σε αυτό το φαινόμενο. Η Νάνσι Φρέιζερ αυτό όλο το πράγμα το έχει ονομάσει προοδευτικός νεοφιλελευθερισμός. Τη συμμαχία δηλαδή της χρηματιστικής ελίτ με την πολιτική της ταυτότητας, που γιορτάζει την διαφορετικότητα στις στέγες των εταιριών, ενώ από κάτω, την ίδια στιγμή, η ανισότητα φουσκώνει. Δηλαδή, η ανισότητα, παιδιά, είναι το να παίρνεις ένα μισθό που να μην σου φτάνει να τη βγάλεις πέρα από το πρώτο δεκαπενθήμερο. Ο Adolf Rindt και ο Walter Benjamin το είπαν με πολύ ομότερο τρόπο. Η διαφορετικότητα έγινε το άλοθη μιας τάξης που κράτησε άθικτο τον πλούτο της. Δηλαδή, όλο αυτό το εργαλείο της κοινωνικής μηχανικής που έχει ένα απτό αποτέλεσμα την άρνηση της ερωτικής φύσης των νέων ανθρώπων προς τον εαυτό τους, δηλαδή και προς την ύπαρξή τους, δεν είναι κάτι, ένα τυχαίο εργαλείο. Είναι ένα εργαλείο επί τούτου. Και μάλιστα, σε ποια εποχή? Σε μια εποχή που η Δύση, τουλάχιστον αφορά την Ευρώπη, όσο αφορά την Ελλάδα, αντιμετωπίζει κάτι το τραγικό που λέγεται δημογραφική κατάρρευση. Και προσέξτε κάτι. Είχα μια συζήτηση εδώ με ένα παιδί εδώ του στούντιο, 20 χρονών. Ο Μάνος, εξαιρετικό παιδί, που εργάζεται σαν ηχολήπτης. Συζητούσαν πάνω σε αυτό το ζήτημα εδώ σε κάποια στιγμή ενός διαλύματος ή είχε τελειώσει η εκπομπή, και του έλεγα, δεν ξέρω πώς έφτασε η συζήτηση, να πω την αλήθεια, για το ζήτημα των γκέι. Και μου λέει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, και ποιο είναι κακό να είσαι γκέι? Του λέω, όχι, δεν είναι κακό να είσαι γκέι, προς Θεού. Αλλά θέλω να σκεφτείς ότι, βέβαια είσαι 20 χρονών, σήμερα δεν θα το καταλάβεις αυτό, αλλά θέλω να σκεφτείς ότι σε έναν κόσμο που συρρυκνώνεται, στα 50 σου δηλαδή, όταν θα είσαι σε μια ηλικία που εγώ δεν θα είμαι, λογικά τουλάχιστον δεν θα σου, που οι παιδικές χαρές δεν θα έχουν παιδιά, και που, ας το πούμε έτσι, τα πάρκα θα είναι γεμάτο από τα μπαστούνια των γερόντων που έχουν φύγει, τότε θα καταλάβεις ότι όλη αυτή η ρευστότητα που έχει εισέλθει και γίνει αποδεκτή λόγω ευγένειας και λόγω, εντάξει, τι με πειράζει, και έχει να κάνει τελικά με το πώς διαμορφώνεται μια κοινωνία. Και αυτή η κοινωνία δεν αφορά πλέον εμένα. Αυτή η κοινωνία που έρχεται και συμμετέχεις, που τα πόδια της ήδη βρίσκονται εδώ, αφορά κυρία εσένα. Λοιπόν, τώρα, σας έλεγα προηγουμένως για αυτήν εδώ τη μορφή, ας το πούμε έτσι, του δικαιωματισμού που τα έχει βρει με το κεφάλαιο, και θα δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε, που έδωσε, στην πραγματικότητα δίνει άλοθη σε μια τάξη, και φυσικά αναιρεί αυτό που θα λέγαμε ταξικό αγώνα. Τώρα, ταξικός αγώνας τι είναι αυτό, την ακρίβεια? Παιδιά, είμαστε οι πολλοί, όπου ειδικά σε περιόδους κρίσης μας τριμώχνουν για να γίνουμε πολύ λίγοι, δεινοπαθούμε και ζητάμε εύλογα δημοκρατία, ζητάμε μια καλύτερη αναδιανομή του κοινωνικού πλούτου,
άσχετα αν δεν υπάρχει στην Ελλάδα κοινωνικός πλούτος, γιατί είναι μια αποτελεσμένος συνεχούς διαρκούς δανεισμού ως χώρα εξάρτησης. Αυτό σημαίνει ταξική σύγκρουση. Δεν είναι απαραίτητο να βάλετε μπροστά την κονκάρδα του Μάρξ ή του Λένιν. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Είτε δεξιός στοχός είσαι, είτε αριστερός στοχός είσαι, το ίδιο πράγμα αντιμετωπίζεις. Έχεις πρόβλημα επιβίωσης και έχεις πρόβλημα του πώς να μεγαλώσεις τα παιδιά σου, το πώς να μπορέσεις να φροντίσεις για τη ζεστασιά του σπιτιού σου κτλ. Αυτά σας ενώνουν. Αυτά ενώνουν τους ανθρώπους. Τώρα, γιατί μένουμε χωρισμένοι, είναι ένα τελείως διαφορετικό θέμα. Λοιπόν, οπότε, σε αυτήν λοιπόν την ιστορία του δικαιωματισμού, θα δώσω ένα παράδειγμα για το πόσο αστείο είναι. Γιατί μαύροι διευθυντές, γυναίκες ας πούμε στα διοικητικά συμβούλια, η πυραμίδα παραμένει. Απλώς αλλάζει χρώματα στην κορφή. Δηλαδή ο μαύρος ο εκατομμυρίουχος είναι αθώος επειδή είναι μαύρος. Και ο λευκός ο εργάτης είναι ένοχος επειδή είναι λευκός. Δηλαδή η ταυτότητα χωρίς τάξη είναι μια μορφή αήθειες, θα λέγω εγώ, τον λένε ηθική, που στέλνει το φτωχό να μισήσει τον φτωχό και να αφήσει τον πλούσιο στην πραγματικότητα μετράει. Και έλεγα προηγουμένως για τον Hugh Hefner, που προώθησε την απελευθέρωση του φεμινισμού. Φιλοσοφία του Playboy. 25 συνέχειες, υπάρχει ένα βιβλίο, έτσι, έγραψε βιβλίο ο άνθρωπος αυτός. Λοιπόν, σε 25 συνέχειες μέσα στη δεκαετία του 60, εκεί περασπίστηκε λοιπόν την αντισύλληψη και την άμβλωση. Το περιοδικό δημοσίευσε το πρώτο υπεράμβλωσης άρθρο του 1965. 8 χρόνια πριν την απόφαση Roe και πριν καλά, ας πούμε, το φεμινιστικό κίνημα να πιάσει και το ζήτημα. Κατέθεσε λοιπόν ένα φιλικό υπόμνημα στη Roe εναντίον του Wade. Χρηματοδότησε ο ίδιος ο άνθρωπος το Ινστιτούτο Kinsey και ο ίδιος καυχήθηκε συνέδριο του 79 ότι το έδειγμα Playboy υπήρξε καθοριστικό στην αλλαγή των νόμων για την άμβλωση και τις αντισύλληψεις. Γιατί? Αυτό δεν φορούσε τη γυναικεία αυτονομία. Και μάλιστα έχουμε μια ριζοσπάστρια φεμινίστρια, γιατί εμείς κοιτάξτε κάτι, είτε το θέλουμε είτε όχι, δεχόμαστε το ότι συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν την κυρίαρχη ηγεμόνιδα δύναμη, ας πούμε, πολιτισμού και τάξη κτλ. Τα υιοθετούμε εδώ, στα εδώ. Μπορεί να μην τα υιοθετούμε ακριβώς, τα υιοθετούμε με ένα παράλληλο τρόπο. Για να δώσω ένα παράδειγμα γρήγορο, είναι το πώς το σύστημα Epstein, αυτός των χωρών, των χωρών όχι με ωμέγα, των χωρών που των συναισθιάσεων, της διαπλοκής μεταξύ ταινιών, φιλμ, τηλεόραση, παιδεραστίας και όλο αυτό εδώ, πολιτικής, έτσι, όλο αυτό το υλικό πώς ήρθε να ανταποκριθεί και να αποκτήσει, με επαρχιακή βέβαια ατμόσφαιρα, στην Ελλάδα, στα χρόνια αυτά εδώ που μας περάσανε. Η χρήση της κοκαίνης μέσα στους χώρους αυτούς, η χρήση τέλος πάντων της πορνείας μέσα αυτούς τους χώρους. Ένας περιώνυμος ο οποίος τώρα πια δεν είναι στη ζωή, αλλά να καταλάβετε αμέσως για ποιον μιλάω, είχε 5 εκατομμύρια μέσα από αυτήν την σχέση. Από την εκπομπή του και από τις εκπομπές του τις πρωινές, από την εκπομπή του τη βραδινή, στην πραγματικότητα εξέδιδε τις συναδέλφους του. Όχι χωρίς την έγκρισή τους. Με συνέργεια γινόταν αυτό. Όπως το ίδιο γινόταν παλιά στα πρωινάδικα, όπου βγαίναν τα κοριτσάκια, ας πούμε, και παρήλαβαν μπροστά από τα μάτια μας, με κάποιον αριθμό στο χέρι, νούμερο 1, νούμερο 2, νούμερο 3, όπου παρουσιάζανε εσώρουχα. Και εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Δηλαδή, τι ακριβώς κάνανε? Πέραν τηλέφωνο οι πελάτησες, αυτές που βλέπανε και λέγανε θέλω ένα συνολάκι που φορούσε νούμερο 1. Όχι. Δεν αφορούσε αυτό. Απλούστατα οι ευμεγέθεις καρχαρίες του πλούτου πέραν τηλέφωνο και λέγανε στείλω μου το 1. Ή στείλω μου το 2, ή στείλω μου το 3, ή στείλω μου το 5. Αυτό γινόταν παλιά στην ελληνική τηλεόραση. Απλώς ο κόσμος μέσα από την άγνοια και την αφελειά του και επίσης δεν ήμασταν και τόσο, δεν ήμασταν πονηροί. Δηλαδή θεωρώ στην εποχή εκείνη δεν πήγαινε το μυαλό μας εκεί. Α, η αλήθεια είναι. Μπορεί να ήμασταν και ηλίθιοι, αδερφέ. Εντάξει. Αλλά αυτή ήταν η πραγματικότητα. Λοιπόν, έλεγα προηγουμένως ότι η Σούζαν Μπράουν Μίλερ, μια ριζοσπάστρια φεμινίστρια, εξεγύμνωσε.
Είδατε πώς απεικονίστηκε το σύστημα Epstein με το επαρχιώτικο ελληνικό star system, ας πούμε. Λοιπόν, η ίδια η Σούζα, λοιπόν, η Brown Littleton, ξεγύμνωσε μια φράση. Ήταν υπέρ της άβλωσης, γιατί αν πείσεις την κοπέλα σου να ρίξεις το παιδί, δεν χρειάζεται να σκεφτείς να την παντρευτείς. Να το κίνητρο, λοιπόν. Σεξ χωρίς συνέπεια για τον άντρα. Αυτό ήταν η ιστορία της αντισύλληψης. Συγγνώμη αν σας χαλάω τη σκέψη και το μυαλό, αλλά με κόστος στο σώμα, ρηγμένο στο σώμα της γυναίκας. Και το κεφάλαιο στην ουσία, το κεφάλαιο εννοούμε, the capital, dash capital όπως θα έλεγε ο Κάρολος, τιμένο στη χειραφέτηση. Και εδώ, ας πούμε, θα μπορούσαμε να δώσουμε πώς με ηρωνία κλείνει αυτός ο κύκλος. Ο βιογράφος του Χέφνερ θυμίζει ότι ο ίδιος ξεκίνησε από την αγωνία πώς ο Αμερικανός άνδρας θηλυκοποιείται, πώς τον έχουν τσακίσει, και έχτισε πάνω σε αυτή την υποτιθέμενη αγωνία μια ολόκληρη βιομηχανία αρενοπότητας προς πώληση. Το ίδιο ακριβώς κατηγορητήριο που ακούμε σήμερα, ο Χέφνερ το πούλησε σαν προϊόν. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος λειτουργήσε στο πώς θα ευνουχιστεί το ανδρικό είδος, ήταν ο έμπορος αρενοπότης αυτής της τοξικής, μάτσο, θα δώσω ένα χαστούκι και τα λοιπά. Εμείς σαν Έλληνες δεν είχαμε καμία σχέση με αυτό το πράγμα. Και θα σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ ουσιαστικό, και δεν αφορούσε εμένα μόνο. Στην εποχή που ήμουν 20-25 χρονών, δεν τολμούσαμε να πούμε μια λέξη γκόμενα. Δεν το λέγαμε, αδελφέ. Όχι γιατί δεν γνωρίζαμε ότι υπήρχε αυτή η λέξη. Ξέραμε ότι υπήρχε, ας πούμε, στα παλιά ρεμπέτικα. Λοιπόν, και που αφορούσε κάτι διαφορετικό. Αλλά τα κορίτσια τα λέγαμε κοπελιά. Ή τι ωραία κοπελιά. Δηλαδή, στο πανεπιστήμιο και στη γειτονιά. Τα κορίτσια δεν υπήρχε περίπτωση να χρησιμοποιήσουν τη λέξη γκόμενος. Αυτό είναι κάτι που ήρθε μετά. Με αυτή τη μορφή του ξεβλαχέματος μας έφερε ο Κουτσόβλαχος που λέγεται Πέτρος Κωστόπουλος. Είναι, δηλαδή, ήρθαν και μας έριξαν μέσα στα θεμέλια της ζωής μας κάτι μεγάλες χειροβοβίδες, δηλαδή μας ξεθεμελιώσανε, και βεβαίως χάσαμε και τον δρόμο και τη ρότα και τον τρόπο και τα πάντα. Ήμασταν, φυσικά εννοείται ότι μας αρέσαν τα κορίτσια, θα το δείχναμε με κάποιο τρόπο, θα το έρθει ο καθένας. Αλλά και για τα δύο φύλλα υπήρχε, ρε παιδί μου, μια ουδέτερη ζώνη που ερχόμασταν δοκιμαστικά να καθίσουμε ο ένας απέναντι στον άλλον και να διαπιστώσουμε, τέλος πάντων, αν υπάρχει χημεία, θα παίξει κάποιο φιλί κτλ. Ήταν μια εποχή που φυσικά δεν υπήρχαν ούτε κινητά, ούτε τηλέφωνα πλέον, λόγους δεν υπήρχαν. Και καμιά φορά σκέφτομαι και αναπορώ, απορώ, πώς γινόταν η συνεννοής, δηλαδή, πώς γινόταν η συνεννοής, ρε παιδιά, με το σταθερό τηλέφωνο ή τα μέρη που συναντιόμασταν. Αυτό δηλαδή που είναι απαραίτητο για την πολιτική όσμωση των ανθρώπων σαν κοινωνικά πολιτικά όντα. Δεν έχει σημασία αν θα συζητήσουμε με πολιτική. Και αυτό που συζητάμε τώρα πάλι πολιτική είναι. Λοιπόν, πολιτική δεν σημαίνει ποιο θα ψηφίσω σαν κόμμα κτλ. Αυτό είναι πολιτική. Αυτό είναι πολιτική ζήμωση σαν κουβέντα, σαν θέμα συζήτησης. Λοιπόν, συναντιόμασταν έξω. Συνυπήρχαμε έξω. Δεν χρειάστηκε καθόλου το κινητό. Και υπήρχε βεβαίως και η έκπληξη του να μην έρθει κάποια ή κάποιος στο ραντεβού για οποιοδήποτε λόγο, ή να έρθει με μια αγωνία μέχρι τη στιγμή, ας πούμε, εδώ τώρα έρχεσαι, τακ τακ τακ τακ, μα πού είσαι, έλα ξεκίνησα, ξέρω εγώ, όλο αυτό που γίνεται, ας πούμε, με ένα ψυχαναγκαστικό τρόπο μέσα από την μέσα, δηλαδή σου δημιουργεί και μια άρνηση. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα. Αν θες να κατηγορήσεις, λοιπόν, το κίνημα ταυτότητας ότι εχμαλωτίστηκε αυτό το δοκιματισμό, λοιπόν, πρέπει να το κάνουμε με έναν πολύ σωστό τρόπο. Λοιπόν, πώς το έχει κάνει η πιο σκληρή queer, ναι, η queer, δηλαδή των περίεργων, αριστερά. Η Jasmine Puar, λοιπόν, τον ονόμασε ομοεθνικισμό, τη χρήση των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων ως σημαία δυτικής ανωτερότητας. Η Σάρα Σούλμαν μίλησε για το pinkwashing, το λεγόμενο against equality, κατηγόρησε δηλαδή το mainstream κίνημα ότι αντάλλαξε την απελευθέρωση με τρία πράγματα του συστήματος, το γάμο, το στρατό και την εταιρική σημαία. Διότι μέσα σε όλο αυτό τον οριμαγδό των πραγμάτων και των όχων συμβεί αυτό όσων έχουν συμβεί τα τελευταία 15 χρόνια, μπλέχτηκε το ζήτημα της
διαφορετικότητας όσον αφορά το τι μ' αρέσει ως άνδρας ή γυναίκα όσον αφορά τους ερωτικούς μου συντρόφους ή τις ερωτικές μου συντρόφους. Λοιπόν, με το γάμο. Δηλαδή, συντηρικοποιήθηκε. Γιατί να παντρευτούν, υποτίθεται είναι η απελευθέρωση. Οι απελευθέρωτες μιλούσανε. Ναι. Το δεύτερο είναι στρατό. Να γίνει ο στρατός ανοιχτός χώρος συνύπαρξης και εκεί να πηγαίνουν και περιτούν και το ένα και πια γκέι και μέι και όχι και τα λοιπά. Και βεβαίως η εταιρική σημαία είναι αυτό το ESG, το οποίο καλλιεργείται υπογείως σε όλα τα πράγματα και στην Ελλάδα, όπου θα πρέπει, παραδείγματος χάρη, πιο κλασική περίπτωση ESG, αν το καταλάβετε, είναι ότι η ωραία Ελένη σε αυτή την ταινία που φτιάχνει ο Νόλαν είναι μαύρη. Γιατί υπάρχει ο κανόνας πλέον στο Hollywood ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, όπου πρέπει κάποιος να είναι μαύρος, κάποιος να είναι γκέι, κάποιος να είναι κίτρινος και τα λοιπά. Δηλαδή... και από την άλλη μεριά, μέσα σε αυτό τον οριμαχθό που αναιρεί την επιθυμία του έρωτα για να φτάσουμε στο όχι πια σεξ, μόνο φίλοι και σε απόσταση, υπάρχει ας πούμε το τεχνοουτοπικό ρεύμα, το οποίο δεν έχει πάψει, έχει πάψει έναν ουτοπία. Δηλαδή για τη Shulamit Fairston λέω και για τη διαλεκτή του σεξ, εγώ προτείνω να το διαβάζετε όσοι διαβάζετε, το 70, που ονειρεύτηκε την κατάργηση της βιολογικής αναπαραγωγής μέσω τεχνολογίας και από εκεί τραβάει γραμμή στο μανιφέστο του Cyborg της Donna Haraway, στο ξένο φεμινίσμα, τον τρασχιουμανισμό, στο όραμα από τον άνθρωπο στο μετάνθρωπο. Και βεβαίως η ανησυχία που έχουμε σαν άνθρωποι ενήλικες για το τι κόσμο αφήσαμε και αφήνουμε, όσο εμείς οδεύουμε προς την εξώδια ακολουθία, μπορεί να αργήσει αυτή, δεν έχει σημασία, είναι νόμιμη. Γιατί και μοιράζονται και άλλοι άνθρωποι, μην νομίζετε, και συντηρητικοί, αλλά και αυτοί που θα λέγαμε άνθρωποι προοδευτικοί. Γιατί είναι ζητήματα που έχουν να κάνουν με την επιβίωση μιας κοινωνίας. Είναι πολύ απλό. Δηλαδή, προσπαθούμε να σταθούμε, ας πούμε, σαν φραγμό στο μετάνθρωπο, γίνεται αυτό να το πούμε χωρίς για τον έρωτα δύο ανθρώπων. Σε αυτές είναι δύο, βέβαια, θα μου πεις, ξεχωριστές μάχες, αλλά άμα τις ενώσεις, καταλαβαίνεις πού οδηγείται η εποχή μας. Λοιπόν, και το κίνητρο πίσω από αυτό το τεχνοουτοπικό, ας το πούμε, όνειρο, ο Λενιέρ, σε αυτή την ομιλία, οι άνθρωποι που φτιάχνουν τους αλγόριθμους και αυτά που έχουν κοδομήσει αυτά τα φοβερά μηχανήματα που μπορούν να σε σκοτώσουν, και δεν μιλάω απλώς για τη διοίκηση ενός ντρόν, ενός δηλαδή μη επανδρομένου όπλου που πετάει ας πούμε και σκοτώνει 164 κορίτσια, μιλάει για μια ότι αυτοί οι άνθρωποι στη Silicon Valley έχουν μια ζήλια απέναντι στη μήτρα. Ένα φθόνο μήτρας. Είναι δηλαδή άντρες που θέλουν να γεννήσουν ζωή χωρίς τη γυναίκα. Να φτιάξουν το μετάνθρωπο χωρίς τη συμμετοχή της. Και η ίδια αρευστότητα φύλου αυτή ανατρέπεται τώρα από τους θεσμούς που την πρόθεσαν. Υπάρχει μια βρετανική έκθεση, δικάστηκε στη Σουηδία και στη Φιλανδία, στην παιδική φαρμακευτική. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είχε προωθητές, δηλαδή ανθρώπους που κερδοφορούν από αυτό. Σημαίνει ότι αναρωτιέσαι, υπάρχει ένας παντοδύναμος συντονιστής, ή είναι ας πούμε μια διαδικασία που πολλοί άνθρωποι ξεπηδούν μέσα από την αναγκαιότητα να κερδίσουν και συμμετέχουν σε ένα παιχνίδι τέτοιο. Γιατί όλη αυτή η ιστορία των πρώτων ερευνών που είπα, λέει, δεν χρειάζεται, λέει, να κάνουμε σεξ. Έχουμε τα βοηθήματα, έχουμε τα All in Fans, έχουμε το Pornhub. Δηλαδή, επίσημα, ας το πω έτσι, η εποχή μας σε κάνει να είσαι ένας αυνανιστής, είτε άνδρας είτε γυναίκα. Και σε οδηγεί, ας πούμε, στην εμπορευματοποίηση. Να ξέρετε, πάρα πολύ σημαντικό, ότι το διαδίκτυο είχε μια τρομερή εκτόξευση. Και με την έννοια, ας πούμε, που ξαφνικά εκατομμύρια άνθρωποι απέκτησαν σύνδεση στο ίντερνετ, όταν συνδέθηκε με την παρουσία του πορνό. Όχι του πουρνό-πουρνό το πρωί, το πορνό. Από τη στιγμή που εμφανίστηκε το πορνό στο διαδίκτυο, δηλαδή, ρε παιδί μου, ερωτικές ταινίες ή δεν ξέρω τι άλλο θέλετε να βάλετε και στο μυαλό σας,
τότε ήταν που ξαφνικά οι άνθρωποι αγοράσανε γραμμή σύνδεσης με το ίντερνετ. Αυτό είναι ενδεικτικό, έτσι. Λοιπόν, οπότε βλέπεις, ας πούμε, ότι το σύστημα το ίδιο προπαγανδίζοντας με ωραίους τρόπους, όπως αυτή που λέγαμε στην αρχή, 488 είναι τα κρούσματα του έμπολα. Πω, 488, 64 πεθάνανε, πω, 64 πεθάνανε. Και δεν σου λέει, ας πούμε, ότι είναι 110 εκατομμύρια οι Κογκολέζοι. Για να καταλάβεις, ας πούμε, ότι συζητάμε για κάτι... κάτι, όχι ότι είναι, είναι καλό πράγμα, θα πεθάνουν άνθρωποι. Αλλά είπαμε, 6-7 εκατομμύρια έχουν σκοτωθεί μέχρι τώρα στον εμφύλιο του Κόγκο. Α, κανείς δεν μιλάει γι' αυτό. Δεν φαίνεται, να μην θα έρθει η Δύση, ας πούμε, να τεθεί υπόλογη για αυτό που έχει προκαλέσει και συνεχίζει να προκαλεί το Κόγκο. Λοιπόν, οπότε βλέπεις σε αυτόν τον μηχανισμό που έχει καταλάβει τα παιδιά και τους νέους ανθρώπους που δεν θέλουν να έχουν ερωτικές επαφές, δεν θέλουν να αγαπηθούν, ή αν είναι η επαφή αυτή γίνεται μια επαφή ανταλλαγής απλώς σιγουρών. Και τι έγινε, ξέρω εγώ, παρακολουθώ ένα νεαρό παλικάρι εδώ στη Θεσσαλονίκη, μου φαίνεται είναι, ο οποίος παίρνει διάφορες, και στην Αθήνα μπορεί να, δεν ξέρω από πού, γιατί τον έχω δει, είναι και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να και μπερδεύουν, μπορεί να είναι δύο διαφορετικοί, όπου ρωτάνε, ας πούμε, κορίτσια, απάντησε στον δικό σου, και απαντά τα κορίτσια, άνετα, έτσι, εντάξει, φαίνεται, ξέρω εγώ, αμέ, και τι έχεις να πεις στον πρώην σου, και ακούς κάτι απίστευτα πράγματα, ότι πήγα με τον κολλητό του. Δηλαδή, άστα να πάω, έχουμε χάσει το χαλινάρι των πραγμάτων και δεν μπορείς να γελάσεις με αυτό. Εντάξει, στην αρχή κάπως νιώθεις άβολα, μετά λες μήπως πρόκειται περί γελοιότητας, αλλά όταν αυτό ξαφνικά γίνεται, γιατί υπάρχουν δηλαδή στο διαδίκτυο, μπορεί να τα βρει εύκολα κάποιος, άφθονα τέτοιου είδους ερωτηματολόγια και να φοράει ένα-δύο άτομα, αλλά πληθώρα ανθρώπων, πληθώρα κοριτσιών. Μιλάω για Ελληνίδες και για αγόρια, εννοείται, νέα παιδιά. Ας υπάρχει κάποιο πρόβλημα, υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα, το οποίο εγώ βεβαίως δεν μπορώ να το ξέρω ποια θα ήταν η αντιμετώπιση του. Θα μπορούσα να πω, ξέρω εγώ, κλείστε τους τα...

του 80, ήμασταν άνθρωποι μαχητικοί στη ζωή. Δηλαδή η πειθαρχία προσπαθούσε να δημιουργήσει έναν άνθρωπο πειθαρχημένο και εμείς ήμασταν εξεγερμένοι ακριβώς από την αντίδραση, τη φυσική αντίδραση των νέων ανθρώπων που δεν γουστάρουν να του βάλουν το κεφάλι κάτω. Και σήμερα βλέπουμε ακριβώς το ανάποδο μέσα αυτή τη διαδική την περίοδο της συσσόρευσης. Τα παιδιά φουλ υποταγή. Πότε? Όταν καταργείται στην πραγματικότητα το σχολείο, οι σχέσεις, η θέση του καθηγητή, η θέση του μαθητή κτλ. Υπάρχουν λοιπόν πολλά πράγματα που συμβαίνουν και που βέβαια κύριος έχουν, όπως τα λέγα, είναι η οθόνη. Η οθόνη έχει ιδιοκτήτες. Ο πόδος σήμερα λοιπόν δεν γεννιέται. Παραγγέλνεται. Η εφαρμογή γνωριμιών μετατρέπει το πρόσωπο σε κατάλογο προσάρρωση. Αυτή είναι η κατάσταση που οδηγεί τους ανθρώπους σε αυτές τις επιλογές. Και εσύ από τη μη συνάντηση κερδίζεις όσο μένεις μέσα, αλλά κερδίζεις όσο δεν βρίσκεις. Προσέξτε κάτι. Οι μηχανές αναζήτησης αυτών των διαφόρων, πώς λέγονται, το dating εφαρμογό, στην πραγματικότητα είναι φτιαγμένες έτσι, προσέξτε, ώστε να μην βρίσκεις αυτό που ψάχνεις, γιατί αυτό σε κρατάει εκεί μέσα. Φαντάζομαι να σε εξυπηρετούσε, πέρα από το ότι γίνεσαι, ο καθένας μας γίνεται προϊόν, και, δηλαδή είναι ένα προϊόν στο σούπερ μάρκετ, τα κεφάλια όλων αυτών των ανθρώπων, κάτω είναι οι επιλέγοντες. Και αυτοί οι επιλέγοντες την ίδια ώρα είναι στην απέναντι πλευρά, στην απέναντι βιτρίνα, από όλα τα κεφάλια τους, ας πούμε, πάνω στη... Α, αυτό είναι καλό, μεγάλο, μίσιο, ξανθό, μαυρό, που δεν ξέρω τι κτλ. Ταυτόχρονα προϊόντα και καταναλωτές μαζί, χρήστες για την ακρίβεια, έτσι. Λοιπόν, και η πορνογραφία, την άλλη μεριά, πλημμυρίζει τη φαντασία του παιδιού πριν προλάβει να γεννηθεί η δική του επιθυμία. Και του μαθαίνει το σεξ είναι παράσταση και επίδοση, όχι συνάντηση, συνέβρεση. Το αντικαταθλιπτικό συνταγογραφημένο μαζικά σε εκατομμύρια νέους ναρκώνει την αγωνία μαζί με τη λύπη του. Και φυσικά η μοναξιά απλώνεται σαν χιόνι. Ποτέ άλλοτε στην ύπαρξη ανθρώπινης ιστορίας δεν υπήρξαν τόσο συνδεδεμένοι και ταυτόχρονα τόσο απομονωμένοι. Και βεβαίως, όπως σου λέγα προηγουμένως, η οθόνη κλέβει τη βιωματική εμπειρία. Το κορίτσι μεγαλώνει κοιτάζοντας πρόσωπα φτιαγμένα από φίλτρο και νηστέρι. Ομορφιές που δεν υπάρχουν. Που κανένα φυσιολογικό σώμα δεν φτάνει. Γιατί αυτά δεν είναι σώματα, είναι ρετουσαρισμένα είδωλα από πλαστική και αλγόριθμο. Και φυσικά μισεί το δικό της σώμα πριν προλάβει να το κατοικήσει και να το κατακτήσει. Το παιδί δεν περνάει πια από την παιδική και τη φηβική του ηλικία. Πετιέται κατευθείαν. Σε εμείς το έχουμε επιτρέψει. Εμείς το κάναμε αυτό, ρε παιδιά. Σε μια ανηλικίωση φτιαγμένη από τηλεπτικά και ψηφιακά πρότυπα. Όριμο στα λόγια, άδειο στο βίωμα. Και ο νέος άνδρας μαθαίνει μια επιθυμία από δεύτερο χέρι, θα λέγαμε. Δεν είναι ορμή αυτό που σκέφτεται. Είναι σενάριο που το πουλήσανε έτοιμο, με εικόνες, πρωταγωνιστές, και το πήρε για δικό του. Και να ξέρετε ότι αυτά τα νέα παιδιά που συμμετέχουν στην παραγωγή του context, που λέει είμαι context creator, δηλαδή δημιουργός περιεχομένου, αυτό σημαίνει, αν το βλέπετε πουθενά και στο Facebook, δεν ξέρω πού, σε ποια τέτοια context. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το ίδιο το παιδί έχει υιοθετήσει ότι αποτελεί μέρος ενός περιεχομένου στο οποίο πρωταγωνιστεί. Συγχωρείτε. Λοιπόν, πρωταγωνιστεί. Δεν είναι αυτό. Είναι το υποτιθέμενο, είναι το είδωλό του. Και συνηθίζουμε βεβαίως στο αποκρουστικό σαν είναι ικανός ομορφιάς, το άγευστο σαν να είναι απίστευτη γεύση. Και ο πόδος δεν έχει καταργηθεί με διάταγμα. Πουλήθηκε στη λιανική και μας τον επιστρέψανε άγευστο. Να γιατί οι νέοι ταυτόχρονα βαριούνται και ταυτόχρονα δηλώνουν ικανοποιημένοι. Γιατί χάθηκε το μέτρο. Γιατί δεν γνώρισαν ποτέ, ας πούμε, στην πραγματικότητα, δεν προλαβαίνουν να γνωρίσουν τον πόθο αμεσολάβετο, χωρίς μεσάζοντα, που να κερδίσει το ενδιάμεσο. Διότι οι πόθοι μας, ακόμη και εμάς των ενήλικων πλέον, λειτουργούν μέσα από διαμεσολαβητές. Και πού καταλήγει όλο αυτό εδώ, σε αυτή τη

βιομηχανία της μοναχικής εκτόνωσης. Πάρε σεξουαλικά βοηθήματα, πνίξου στο OnlyFans, στα YouPorn, δεν ξέρω τι. Η συνταγή που σου λέει ότι αυτό είναι ελευθερία. Και δεν είναι ελευθερία. Είναι απλώς το κουτάλι που ταΐζει ένα μοναχικό. Και ο έμπορος όλης αυτής της διαδικασίας, η έμπορη, κερδίζει διπλά. Σε κρατάει μόνο, σου χρεώνει τη συντροφιά, σε δόσεις, καρέ-καρέ. Και εδώ είναι μεγάλη αντιστροφή αυτού που θα έλεγα το κατηγορητήριο. Μας έλεγαν πως ο άνθρωπος χωρίς σεξ ξεπέφτει στο ζώο. Μα ζώο είναι. Σκυλί μπροστά σε μια οθόνη. Και σε έχει κάνει ακριβώς η εμπορευματοποιημένη αυτή η διαδικασία της εκτόνωσης. Δεν είναι η αποχή που ζωοποιεί. Η εκένωση χωρίς τον άλλον ζωοποιεί. Γιατί το ανθρώπινο στον έρωτα είναι η εκένωση της ορμής. Αυτό που λέγαμε την άλλη φορά, εκείνο το έλλειμμα. Το έλλειμμα είναι που μας προκαλεί τον πόθο και αυτή τη διαδικασία του ελλείμματος την έχουν κλέψει. Και πάνω στη συνάντηση λοιπόν σου αφαιρούν στην πραγματικότητα, την πραγματικότητα και σου πουλάνε ένα ειδωλό τους. Ένα ειδωλό σου. Ή ένα ειδωλό κάποιας. Ή κάποιου. Δεν σου κλέβει λοιπόν μόνο τον πόθο, συμπληρώνει και σε προωθεί και στο να βλάψεις. Μεγιστοποίησε την εμπλοκή. Ποια είναι η εμπλοκή? Είναι το σκρολάρισμα. Σμπρώχνει τα παιδιά σε θανατηφόρες προκλήσεις. Τα blackout challenges. Ο αυτοπνιγμός ως παιχνίδι. Έχει σκοτώσει παιδιά 8, 9, 10 χρονών. Το subway surfing. Το σερφάρισμα πάνω σε τρένα. Θερίζει τους έφηβους στη Νέα Υόρκη. Ευτυχώς δεν το έχουμε δει ακόμα εδώ. Και οι μηνύσεις των γονιών το λένε καθαρά. Δεν ήταν ατύχημα. Είναι ο αλγόριθμος που στόχευσε επίτηδες τα παιδιά με αυτό το υλικό για να τα κρατήσει μέσα και να βγάλουν. Όλοι αυτοί οι δημοκράτες των κοινωνικών μέσων χρήματα είναι εχθισμός εξσχεδιασμού και οι πλατφόρμες όλες αυτές οργανώνουν ακόμα και το άγγελμα του σώματος. Δηλαδή στην υπόθεση Πελικός στη Γαλλία ένας σύζυγος στράτευσε δεκάδες ξένους μέσα από ένα chat room με όνομα βιαστές, δεν ξέρω τι, εν αγνία της, για να βιάζουν την αρκωμένη γυναίκα επί 10 χρόνια. Και ο ιστότοπος που το επέτρεψε, το ΚΟΚΟ, συνδέθηκε με 23.000 καταγγελόμενες εγκληματικές πράξεις. Βιαστές πάντα υπήρχαν, ρε παιδιά. Αλλά δεν υπήρχε κάτι άλλο. Πρώτα απ' όλα η έκρηξη αυτής της βίας, το οργανωμένο, αλγοριθμικά, συντονισμένο κλαμπ. Αυτό είναι καινούριο. Να τι θα πει να βάζει το μετρητή, δηλαδή τη μέτρηση που φέρνει, τη διαφήμιση που φέρνει, το έσοδο που φέρνει σε όλες αυτές τις πλατφόρμες πάνω από την ίδια την ορμή. Τώρα τι μένει να περασπιστούμε? Η φύση είναι το παλιότερο άλοθη κάθε εξουσίας. Έτσι είναι τα πράγματα. Κάποιος μιλάει στο όνομά της, συνήθως μιλάει και φυλάει κάποιον θρόνο. Εγώ τώρα υπερασπίζομαι κάτι πιο γερό, το δεσμό, και το δεσμό τον αρπάζουν δύο σιαγόνες, τα λέγαμε. Η μία είναι το κράτος που κάποτε επέβαλε τον έρωτα, ας πούμε, ως συζυγικό καθήκον, το σώμα ως οφειλή, και άλλη είναι η αγορά που σήμερα ρευστοποιεί τη χρήση μιας νύχτας, το σώμα ως προϊόν. Ο αστικός κώδικας και ο Χέφνερ είναι το ίδιο νόμισμα. Ο ένας κάνει τον έρωτα χρέος, ο άλλος τον κάνει εμπόρευμα. Σήμερα και οι δύο τον βγάζουν από τα χέρια των ίδιων των εραστών. Και γι' αυτό ρωτάω την πιο απλή, θα λέγαμε, ερώτηση. Τι νόημα έχει να παντρευτείς μια γυναίκα ή έναν άντρα και να μην είστε εραστές? Ο γάμος που σκοτώνει τους εραστές είναι δε το κλουβί. Η ελευθερία που σκοτώνει το δεσμό είναι ήδη η αγορά. Και ανάμεσα τους στέκεται μια λέξη που δουλεύω εδώ πάρα πολύ καιρό και την έχω επαναφέρει και την λέω και τη συζητάω, το συνανήκειν. Τον ανήκουμε δηλαδή ο ένας προς τον άλλον, χωρίς αφέντες και χωρίς ταμπέλες και τιμές. Με τιμή, δηλαδή 5 ευρώ ή 10 ευρώ. Όχι ανήκει η Στίνα, να ανοίξει κάποιον, στο συνανήκει, να ανοίξει μαζί. Και εδώ στέκεται η οικογένεια, αν θέλουμε να την περασπιστούμε σωστά. Όχι μόνο ως κύτταρο αναπαραγωγής της πολιτείας, αλλά είναι η ίδια η βιοπολιτική συναγωγή που λατρεύει η εξουσία. Ο άνδρας στρατιώτης, η γυναίκα μήτρα. Την υπερασπίζουμε λοιπόν ως προς τον τρόπο του συνανήκει, του ζωντανού δεσμού, τη μεταβίβαση της βιομετρικής εμπειρίας από γενιά σε γενιά, τη σφαίρα που ο άνθρωπος μαθαίνει να ανήκει,
προτού να το μάθουν ότι είναι ένας καταναλωτής μοναξιάς του. Αυτές οι ανατροπές που συμβαίνουν λοιπόν και τα τρομακτικά που έρχονται να διαλύουν και αποδομήσουν ολόκληρη αυτή την εποχή μας και που έχουν, και υπάρχει και μία λέξη που το χαρακτηρίζει, αλλοτρίωση. Αυτά λοιπόν για το όχι σεξ μόνο φίλοι, αυτά συμβαίνουν και στα Ευρώπας και εσείς στα Ελλάδας. Και αυτά είχα να σας πω σήμερα. Και ελπίζω να απολαύσατε αυτό το ταξιδάκι. Λέει εδώ Τζόρτζ, ο έρωτας και η ποίηση, τα αντίδοτα του θανάτου έπρεπε να ξοβιλιστούν ώστε οι άνθρωποι να μείνουν νέοι μπροστά στον θάνατο, τόσο το βιολογικό όσο και το ψυχικό θάνατο του ανθρώπινου πολιτισμού. Λοιπόν, πολύ σωστά το έθεσες, αγαπητέ Γιώργη. Λοιπόν, από μένα λοιπόν για σήμερα, καληνύχτα, καλή τύχη, καλή φώτιση. Δεν ξέρω. Αύριο πάλι θα τα πούμε. Αύριο με θέμα τον εφοπλισμό και τις κρατικές χρηματοδοτήσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά όχι μόνο, όχι έτσι με ένα απλό τρόπο. Και κάποια άλλα πράγματα τα οποία έχω ετοιμάσει. Από μένα λοιπόν, καληνύχτα, καλό βράδυ, καλή τύχη.

Και βεβαίως να πω ότι μείνετε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6, διότι ακολουθεί μετά από μια εβδομάδα ξεκούρασης, και ελπίζω να ξεκουράσει καλά, η εκπομπή Μουσικές Ανεχνεύσεις με τον Γιώργο Τσόιλε Μέζογλου. Και πάλι καληνύχτα.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
5: Ρεαλιστής.
6: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
7: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιλε παιδιά.
8: Ψαγμένος.
9: Ωραία.
10: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
11: Online.
10: Ναι.
11: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
10: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
11: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
10: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
12: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
14: Νιάου.
15: Νιάου.
13: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
16: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
13: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
16: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Πιάνω.
19: Πιάνω.
18: Βάζω.
19: Βάζω.
18: Το κεφάλι.
19: Το κεφάλι.
18: Κατεβάζω.
19: Κατεβάζω.
18: Φτιάχνω τα χέρια μου.
19: Φτιάχνω τα χέρια.
18: Και σηκώνω ψηλά.
20: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
21: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
22: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
23: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
24: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
25: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
24: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
26: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
23: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλύγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα, απορροφητικών. Το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περί του βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικών. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιτά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
23: Focus 103,6.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Focus FM 103,6 και της εκπομπής Μουσικές Ανιχνεύσεις. Καλή εβδομάδα. Σήμερα ανιχνεύουμε τραγούδια σταθμούς, κομμάτια που ξεκίνησαν από μια προσωπική ανάγκη των δημιουργών τους, αλλά κατέληξαν να γίνουν παγκόσμιοι ύμνοι, να σημαδέψουν γενιές, να αντίσουν κινηματογραφικές στιγμές και να συντροφεύσουν τις δικές μας πιο προσωπικές ώρες, μέρες, νύχτες. Από το εναλλακτικό rock των 90s μέχρι τη λάμψη των 80s και τις μεγάλες καθηλωτικές μπαλάντες των ημερών μας, φοράμε ακουστικά, ανοίγουμε το ραδιόφωνο, το αυτοκινήτου, του σπιτιού, δυναμώνουμε την ένταση και ξεκινάμε ένα ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις, συναισθήματα και καθαρή μουσική αλήθεια. Στον ήχο Στέφανος Εμμανουέλ, στην παρέα σας Γιώργος Σοϊλεμέζογλου. Ξεκινήσαμε με Deep Purple. Από τα τραγούδια που δεν τα ακούς απλώς, αλλά τα νιώθεις μέσα σου. 1974, Deep Purple, όταν κυκλοφόρησαν το άλμπουμ Burn, συστήνοντάς μας την θρυλική Mark III.

Μην είδατε κάκο μεταχειρισμένος και ποιος από εμάς δεν το έχει νιώσει. Δεν έχει νιώσει αδικημένος, πληγωμένος, προδομένος από μια κατάσταση ή έναν άνθρωπο. Αφήνουμε τους Deep Purple και πάμε στο τραγούδι που πρώτο ακούστηκε το 1967. Είναι από εκείνα τα φωτεινά τραγούδια, τα τραγούδια που νομίζω ότι έχουν και χρώμα, που είναι αδύνατον να μην σου φτιάξουν τη διάθεση από τις πρώτες κιόλας νιώτες. Πάμε να ακούσουμε Happy Together.

Είμαστε λοιπόν στο 67, σε μια χρονιά γεμάτη ψυχεδέλεια και πειραματισμούς. Και αν και πολλοί τους θυμούνται από μόνο για το κομμάτι αυτό, οι Χελώνες Turtles από το Los Angeles με τις υπέροχες φωνικές αρμονίες των Howard Kalian και Mark Volman, είχαν μια σπουδαία διαδρομή, φτάνοντας μάλιστα αργότερα να συνεργαστούν ακόμα και με τον θρυλικό Frank Zappa. Όμως η ιστορία γράφτηκε με χρυσά γράμματα όταν ανακάλυψαν μια κασέτα demo των Gary Bonner και Alan Gordon. Το τραγούδι αυτό είχε απορριφθεί από πολλούς καλλιτέχνες, αλλά οι Turtles είδαν τη σπίθα, το πήραν, πρόσθεσαν εκείνα τα μαγικά πνευστά στο ρεφρέν και το Happy Together εκτοξεύθηκε για 3 εβδομάδες στο νούμερο 1 της Αμερικής, αφήνοντας πίσω ακόμα και τους Beatles. Ευτυχισμένοι μαζί. Τι καλύτερο, έτσι. Λόμπο, I'd love you to want me. Θα ήθελες να με ήθελες. Από το 72. Από τα τραγούδια που μοιάζουν με έναν ζεστό νοσταλγικό χάδι από το παρελθόν.

Ταξιδέψαμε στο 1972 για να συναντήσουμε μία από τις πιο γλυκές και χαρακτηριστικές φωνές του soft rock της δεκαετίας του 70. Πίσω από το καλλιτεχνικό όνομα Lobo, που στα ισπανικά σημαίνει λύκος, κρυβόταν ο Αμερικανός τραγουδοποιός Roland Kent, και είχε επιλέξει αυτό το ψευδώνυμο επειδή ήθελε ο κόσμος να εστιάζει στη μουσική του και όχι στο πρόσωπό του, πιστεύοντας μάλιστα αρχικά πολύ πως επρόκειτο για ολόκληρο συγκρότημα. Μετά την επιτυχία του Me and You and a Dog Named Boo, ο Lobo κυκλοφόρησε το άλμπουμ A Simple Man και γνώρισε τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του με το τραγούδι που ακούσαμε. Πάμε στους In Excess, που μας έρχονται από την Αυστραλία. Ένα τραγούδι που έγινε επιτυχία το 87.

Από τα τραγούδια που κουβαλάνε μια ηλεκτρισμένη σχεδόν δραματική ατμόσφαιρα που σε μαγνητίζουν από τα πρώτα δευτερόλεπτα. Είναι Excess από το άλμπουμ τους Kick, ένα παγκόσμιο φαινόμενο που τους μετέτρεψε σε superstar, έτοιμους να κοιτάξουν στα μάτια συγκροτήματα όπως η U2. Eric Clapton, Tears in Heaven. Ένα τραγούδι που ξεπερνά τα όρια της απλής ψυχαγωγίας και γίνεται ένα κομμάτι ομής ανθρώπινης αλήθειας. Το τραγούδι το έγραψε για τον γιο του, ο οποίος 4 ετών είχε πέσει από τον 53ο όροφο της Νέα Υόρκης, έχασε τη ζωή του και γι' αυτό το λόγο έγραψε το συγκεκριμένο τραγούδι.

Tears in Heaven, ένα κομμάτι κατάθεση ψυχής, και με αυτό το τραγούδι πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος με ένα τραγούδι το οποίο έχει ερμηνεύσει μοναδικά ο James Brown, αλλά τόλμησε ένας άλλος καλλιτέχνης να το πει και σίγουρα χρειάστηκε τεράστιο καλλιτεχνικό ανάστημα για να το κάνει. Όλα αυτά στο δεύτερο μέρος εκπομπής Μουσικές Ανιχνεύσεις.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζει τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ, με αρχαϊκό μηδίαμα, απαντάς: «Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε». Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα και αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

Focus FM 103,6 είναι η εκπομπή Μουσικές Ανιχνεύσεις και υπάρχουν κάποια κλασικά τραγούδια που έχουν σφραγιστεί από μυθικές ερμηνείες, όπως αυτή του James Brown το 1966, It's a man's, man's, man's world. Είναι ένας κόσμος του άνδρα. Ο Seal, ο σπουδαιότερος ίσως Βρετανός soul τραγουδιστής της δεκαετίας του 90, έχει αποδείξει ότι έχει το χάρισμα και έπιασε αυτό το τραγούδι και το ερμήνευσε με τον δικό του τρόπο, με τη χαρακτηριστική βελούδινη φωνή του, και του έδωσε μια νέα συγκλονιστική πνοή. Ναι, είναι αλήθεια ότι αυτός ο κόσμος φτιάχτηκε, οργανώθηκε και κυβερνήθηκε ως επιτοπλίστων από τους άνδρες, με τις εφευρέσεις, τα τρένα, τα εργοστάσια και τους δρόμους του. Όμως, όπως λέει και ο συγκλονιστικός στίχος, όλη αυτή η δύναμη, όλη αυτή η υλική δημιουργία δεν θα σήμαινε τίποτα απολύτως, τίποτα χωρίς μια γυναίκα ή ένα κορίτσι.

και κατέκτησαν την Αμερική. Three Doors Down, Here Without You. Πάμε αρκετά χρόνια μπροστά, πάμε στη δεκαετία του 2000 και σε ένα τραγούδι που κατάφερε να γίνει η απόλυτη συντροφιά για όσους νιώθουν το βάρος της απόστασης. Οι Αμερικανοί Three Doors Down είχαν ήδη σαρώσει τα πάντα με το πρώτο τους άλμπουμ το 2002, με την κυκλοφορία του δεύτερου πολυπλατινένιου άλμπουμ Always From The Sun, που μας χάρισαν μία από τις πιο συγκινητικές μπαλάντες της γενιάς μας, το Here Without You. Εδώ χωρίς εσένα, εδώ στον Focus FM 103,6.

Γραμμένο από τον τραγουδιστή Brad Arnold, το κομμάτι ξεκίνησε ως ένας προσωπικός στοχασμός για τη μοναξιά των περιοδιών και την απόσταση από την τότε σύζυγό του. Το «Εδώ χωρίς εσένα», όταν το ακούς νιώθεις έτσι μια γλυκόπικρη γεύση της νοσταλγίας. Είναι εκείνες οι νύχτες που ο χρόνος μοιάζει να κυλάει πιο αργά, που ο χώρος γύρω σου φαντάζει άδειος και η σκέψη σου δραπετεύει συνεχώς προς έναν συγκεκριμένο άνθρωπο. Four Non-Blondes. Από τα τραγούδια που σκάνε σαν πυροτέχνημα στην ιστορία της μουσικής, σημαδεύουν ανεξίτηλα μια ολόκληρη δεκαετία και συνεχίζουν, τραγουδιούνται με το ίδιο πάθος μέχρι σήμερα. Πάμε πίσω, στο 1993.

WhatsApp, ένα κομμάτι που γράφτηκε από την ηγέτιδα και τραγουδίστρια του γκρουπ Λίντα Πέρι, και αν και η ίδια η Πέρι είχε μεγάλες διαφωνίες με την αρχική παραγωγή της εταιρείας, σε σημείο που ξαναέγραψε και ξαναηχογράφησε το κομμάτι σχεδόν κρυφά, δικαιώθηκε απόλυτα βλέποντας το τραγούδι να κατακτά όλο τον κόσμο. Το να νιώθεις μπερδεμένος ή πιεσμένος είναι μέρος της ανθρώπινης εμπειρίας. Και μερικές φορές το μόνο που χρειάζεται για να εξαλαφρώσεις είναι να πάρεις έτσι μια βαθιά ανάσα και να τραγουδήσεις δυνατά μαζί με τους άλλους. Μια εναλλακτική ροκ κραυγή από τις Four Non Blondes από τη δεκαετία του 90, που μας γέμισε με ενέργεια, και το τραγούδι συγκεκριμένο μας θυμίζει ότι ό,τι και να συμβαίνει γύρω μας, η μουσική είναι πάντα εκεί για να μας βοηθάει να τα βγάζουμε από μέσα μας. Focus FM 103,6, η εκπομπή Μουσικές Ανιχνεύσεις, κάθε βράδυ λίγο μετά τις 10 και μέχρι τις 11.

Το τραγούδι γράφτηκε στα τέλη της δεκαετίας του 60 και όπως είχα πει και λίγο νωρίτερα είναι η εποχή όπου κυριαρχούσε η ψυχεδέλεια. Ήρθε λοιπόν το συγκεκριμένο συγκρότημα και πήγε κόντρα στο ρεύμα. Τα αδέλφια Τζον και Τόμ Φόγκερτι στράφηκαν στις παραδοσιακές ρίζες blues, gospel, rockabilly και μέσα σε μόλις 4 χρόνια μεταξύ 68 και 72 κατάφεραν να γράψουν κομμάτια αξέχαστα. Oasis, Wonderwall, πάμε αρκετά χρόνια μπροστά, στο 95.

Υπάρχουν τραγούδια που καταφέρνουν να ξεφύγουν από τα στενά όρια ενός μουσικού είδους και να γίνουν το απόλυτο soundtrack μιας ολόκληρης γενιάς. Μεταφερθήκαμε στο 1995 στην καρδιά του Manchester και της έκρηξης της Britpop σκηνής. Οι Oasis, καθοδηγούμενοι από την αλαζονική γοητεία του Liam Gallagher και την συνθετική ευφυΐα του αδελφού του Noel, κυκλοφόρησαν το μνημειώδες άλμπουμ Morning Glory και μέσα σε αυτό το δίσκο βρίσκονταν το Wonderwall που μόλις ακούσαμε. Το συγκρότημα διαλύθηκε το 2009, αλλά πρόσφατα έγινε επανένωση. Τα δύο αδέρφια είχαν πολλές κόντρες μεταξύ τους. Κλείνουμε με Simple Minds. Don't you forget about me. Μη με ξεχάσεις. Σας χαιρετώ. Αύριο το βραδάκι, λίγο μετά τις 10, είμαστε πάλι μαζί με το ιταλικό μας αφιέρωμα. Ακολουθεί ο Τζόρνταν από το Γιώργο Σολεμέζογλου που ήταν στην παρέα σας και τον Στέφανο Εμμανουήλ στον ήχο. Να είστε όλοι σας καλά.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ο σταθμός της αλήθειας.
6: Παρηγοριά στον άρρωστο.
7: Φως στο τούνελ.
8: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
9: Λιοντάρι, λιοντάρι.
10: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
11: Γροθιά στο κατεστημένο.
12: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
13: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
14: Η αντικειμενική ενημέρωση.
15: Το Α και το Ω.
16: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
17: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
18: Μαχητές από τους ολίγους.
19: Αξιόπιστη ενημέρωση.
20: Φάρος της αλήθειας.
21: Παρηγοριά, ελπίδα.
22: Ευτυχώς
21: που υπάρχει.
22: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
23: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
24: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
25: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
24: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
25: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
24: Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
26: Αρρίμα, μουτσάτσος!
27: Ο Focus 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τη λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει, δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητή. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Παναγία. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να αναβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και στοχευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε ένα να σου δώσει συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρήμα, μουτσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
2: Βρεούς!

0: Τα Pokémon καθάρισα στην Τούμπα. 9 τα γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καρυλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρώτα τμήμα εγώ θα το σηκώσω πάνω στη πύργο τη Λευκό. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαββίδης να του τα λέει κι αυτός την Ποντιακά, πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν όλοι του παοπτικά καλά. Παγολέ!
1: Μπράβο παλικάρι μου! Μπράβο παλικάρι μου!
2: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
3: Έλα, πες το.
2: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαββίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν είκανε αυτή κομμήνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ' Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει την πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν, του Ράσβαν τα παιδιά, και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην τούμπα της εντώνει.
4: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα και φυσικά και την καλημέρα μας εκεί στο νότιο ημισφαίριο, όπου και αυτή είναι συντονισμένη εδώ, Focus FM 103.6. Πάει το Σαββατοκύριακο. Καινούργια εβδομάδα ξεκινά σήμερα. Εδώ είμαστε λοιπόν, μέχρι και τις 2 θα είμαστε εδώ και σήμερα να πούμε αρκετά πράγματα, έχουμε πολλά πράγματα έχουμε να πούμε. Focus FM 103.6 λοιπόν, από τη συχνότητα και στο διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα του Focus που λέμε παντού. Επικοινωνία με τα μηνύματα μέσω μηνυμάτων από το Viper 6907 483 484.

9-11 εδώ μας στέλνει στο Viber. Τι είναι αυτό ρε φιλαράκι? Βολεύτηκε λέει 24 ετών στην Βουλή για τον Τασούλα. Τασούλας Κώστας λέει, όνομα πατρός Αναστάσιος, για τον πρόεδρο της Βουλής λέει μάλλον. Το μεταξύ Τασούλα Κώστα έχω και εγώ ένα φίλο κάτω στην Αθήνα. Παουξάκι, άρρωστο, βέβαια. Τον πούλησε τρέλα, πήγε και στο γραφείο του, είχε γίνει βουλευτής, πήγε εκεί πέρα. Λέει Τασούλας. Τι Τασούλας, λέει Τασούλας, πάνω εδώ τον ξάρφο μου λέει. Ανέβηκε πάνω και του λέει, πάνω από πού είμαστε ξάρφια? Δεν ξέρω λέει, είμαστε. Συνωνυμία ήταν τελικά. Τασούλας Κώστας του Αναστάση ο ένας, του Αναστάση και ο άλλος. 24 ετών στην Βουλή λέει, από 24 ετών. Για να δω λίγο δελτίο ταυτότητα, συνεργάτη βουλευτή. Τι λέει ρε φίλε, ήταν συνεργάτη ενός βουλευτή μάλλον. Ημερομηνία έκδοσης 29 Δευτέρου του 84. Τι λέει ρε μεγάλε, πριν 42 χρόνια. Μια χαρά η Βουλή, παιδιά, είναι. Τι να σας πω, η Βουλή είναι η καλύτερη δουλειά. Εκεί, άμα μπεις μέσα, βολεύτηκες. Τίποτα να μην ξέρεις να κάνεις, κάπου θα δηλαδή άμα έχεις εκεί μπάρπα στην κορώνη που λέμε, κάπου θα σε βάλει εκεί μέσα. Άμα λάχει κουβάλα και καφέδες ρε παιδί μου στο κηλικείο που λέει ο λόγος. Μπορεί να παίρνεις και πιο πολλά εκεί πέρα. Και τα μεγαλύτερα ρουσφέτια από αυτούς γίνονται ξέρεις. Όλους τους ξέρουν οι καφετζίδες, όλοι. Δηλαδή αν έχεις έναν βουλευτή μπορεί να διστάζει ρε παιδί. Αν έχεις τον καφετζί όμως μπορεί να σε κάνει τη δουλειά. Τώρα λένε δεν γίνεται ρουσφέτια. Τώρα γίνονται τα μεγαλύτερα ρουσφέτια, να ξέρετε. Καλησπέρα Ιορδάνη Μπαλίκαρε. Όπως πάντα πρώτος ο μυρωδιάς εδώ. Όταν μιλάει ο Τζόρνταν στην εκπομπή των πρωταθλητών, καλησπέρα σε καπετάνιο Ιχολύπτες και στο εκλεκτό ακροατήριο με άποψη. Δημοσθένης ΠΑΟΚ από το λιμάνι του ΠΑΟΚ, μάλιστα. Δυστυχώς αυτοκτόνησε οδηγός ταξί στο λιμάνι του Πειραιά. Πάλι. Σήμερα είχαμε και ένα συμβάν εδώ κάτω εκεί στην. Πώς λέγεται, την λεωφόρο στρατού, ρε φίλε. Τι φωτιά, ρε φίλε, πάνω από το Βεζινάδικο. Δηλαδή πάνω από το Βεζινάδικο, σε μια μεγάλη οικοδομή, στον πρώτο όροφο, πάνω ακριβώς από το Μεζινάδικο. Πήρε φωτιά κάτι, 8 ώρα το πρωί, 8.30 τι ώρα ήταν. Απίστευτο πράγμα. Λέω τώρα, Θεός φυλάξει, αλλά εκεί να έχουν. Προλάβανε, πήγαν 4-5 οχήματα εκεί τη πυροσβεστική, πήγαν πυροσβέστε, μπαμ, ρίξαν τα νερά. Ρίξαν τα πράγματα, αποκλείσαν τον δρόμο εκεί. Αλλιώς κάτω τόνους η βενζίνη από κάτω. Ξέρεις τι μπορεί να συμβεί, ο Θεός να φυλάει.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε όπως είπαμε για μηνύματα στο 69-07-483-484. Θα πάμε σε διαλυματάκι, θα γυρίσουμε, θα πούμε μερικά πραγματάκια, έτσι. Θα πούμε τις τελευταίες εξελίξεις που έχουν συμβεί, να πούμε, και που γίνονται και στο ΠΑΟΚ και γενικά, να πούμε, γιατί ήρθε το αυγό στον κόλο που λέμε, να πούμε, στη Λαϊκή, και καταλαβαίνετε, σφίξανε τα γάλατα και καταλαβαίνετε τώρα θα αρχίσουμε να τρέχουμε όλοι μαζί να προλάβουμε τις καταστάσεις. Πάμε διάλειμμα λοιπόν, Focus FM 103.6, και σε δύο λεπτά επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός. Καθημερινές στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Arriba, muchachos!

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6 και καταλαβαίνετε τα καλά νέα από το Σαββατοκύριακο ακούστηκαν, έτσι, μάλλον από την Παρασκευή αν θέλετε, για τον ΠΑΟΚ μιλάω, για τεχνικό και αθλητικό διευθυντή, για τον Μάτους και για τον Βιερίνια. Εντάξει, δύο παιδιά του ΠΑΟΚ, έτσι, αγαπάνε την ομάδα, με τεχνογνωσία όσο να πεις από το ποδόσφαιρο, έχουν παίξει υψηλό επίπεδο και ο ένας και ο άλλος. Ο ένας και Βραζιλιάνος, ο άλλος και Πορτογάλος, Έλληνο-Πορτογάλος να το πω αν θέλετε. Νομίζω πολύ καλές, πάρα πολύ καλές κινήσεις. Από εκεί και στο εξής όμως, να δούμε την στελέχωση όλου του κλαμπ, να δούμε τι θα γίνει πάνω διοίκηση και λοιπά, να πούμε. Και το θέμα είναι, εάν τον αφήσουν, εγώ για τον Μάτος δεν νομίζω να μην να μασίσει άμα τον αφήσουν ή άμα δεν τον αφήσουν, ή αν μπει το θέμα φραγμός στα οικονομικά εκεί σε καμιά μεταγραφή. Η Γκοτζάρβα για παράδειγμα, ρε παιδί μου, άμα τον πήρε εσύ, τα λεφτά είναι πολλά, να βάλουμε πιο λίγα και τέτοια πράγματα, δεν μασάει ο άλλος, πιστεύω. Θα την πει, κοίταξε να δεις, θέλω ότι θα κάνουμε ομάδα ή δεν θα κάνουμε ομάδα. Πρέπει να βάλουμε τα λεφτά αυτά εδώ να πούμε για να κάνουμε ομάδα, παράδειγμα. Ή τουλάχιστον βγαίνει, ξέρεις. Ο Μάτος όταν έφυγε από τον ΠΑΟΚ, έφυγε για να μην ανοίξει πληγές, να πούμε, με τον άλλο τον μυρωδιά εκεί, τον προπονητή, πως το λέγανε, Φερέρα, εκείνο το νούμερο, να πούμε, που χάλασε την ομάδα, την ταμπλούχα ομάδα, να πούμε, έτσι, και που κάποιοι δυστυχώς το χειροκροτούν και τον αποθεώνουν, δυστυχώς, εκείνο εκεί το νούμερο. Εκείνον που είχε βάλει, να πούμε, δεξί μπακ τον Μπίσεσβαρ, είχε αποκλείσει τον Μάτος από τον Κράζονσταρ, έτσι. Αν έπαιζε ο Μάτος εκεί, εγώ πιστεύω ο ΠΑΟΚ θα είχε μπει στους ομίλους του Champions League. Την Πέμπτη δεν τον πήρε μαζί του, Τετάρτη πότε ήταν, δεν τον πήρε πάνω στη Ρωσία. Και μετά τον πήρε στο Ηράκλειο. Κάτω και τον, δηλαδή δεν ήταν έτοιμος Τετάρτη, αλλά το Σαββατοκύριακο ήταν έτοιμος. Λοιπόν, εδώ είναι ο Μάτος, έτσι, και μαζί με τον Βιερίνια ήταν. Πιάσαν δουλειά που λέμε, να πούμε, πάνω στα γραφεία, βρέθηκαν μαζί με την οικογένεια πάνω εκεί, του Σαββίδη, έτσι, τον Γιώργο, τον Νίκο, την Κουτζάρεβα, πάνω να πούμε, και μιλήσανε και νομίζω ότι είναι έτοιμοι. Τώρα με το θέμα του προπονητή που πολλοί παρουσιάζουν διάφορα πράγματα, έτσι, άλλοι μας λένε είναι δόκο σε Ισάιου σε Χαλκιδική. Πάλι καλά που δεν μας είπαν στο Πόρτο Καρά, μπορεί να το είπαν κιόλας ή να το εννοούσανε. Άλλοι μας είπαν ότι τον είδανε να μπούμε, χαμήλωσε λίγο τη μουσική. Άλλοι τον είπανε μάλιστα, μας είπαν ότι είναι και οικογενειακός εδώ με πολλές βαλίτσες και το σαν να λέει ήρθε για να μείνει, ας πούμε. Λοιπόν, πάλι καλά που δεν μας είπαν, αγόρασε και σπίτι κάποιοι. Άλλοι πάλι μας λένε ότι, όχι μας λένε, αυτό είναι είδηση, αυτό που θα πω τώρα, ότι ο Γκαρσία απολύθηκε από τον Αποέλ. Αυτά όλα τα λένε γιατί, ξέρετε, μήπως ρε παιδί μου διώξουν τον Λουτσέσκο, να πούμε, έτσι. Και πάρει ή τον Κοσεϊζάο ή τον Γκαρσία, ας πούμε, την επιθυμία τους, λένε οι περισσότεροι. Καλά για τον Γκαρσία, εγώ η άποψή μου είναι, πέρα το ότι το Παοξιδί Λίκη για αυτά όλα που τον είδαμε μέσα στα γήπεδα και λοιπά, και μ' άρεσε και το γούσαρα και τώρα και τάλλο και λοιπά, να πούμε, σαν προπονητή, εγώ προσωπικά εγώ τον θεωρώ ακόμη πολύ λίγο για τον ΠΑΟΚ, ακόμη. Έτσι, είναι νωρίς δηλαδή προπονητικά να αναλάβει τον ΠΑΟΚ. Γιατί έχει διάφορα θέματα το παιδί, πιστεύω, ούτε καν την εμπειρία ακόμα την έχει. Και μην μου πείτε όταν ανέλαβε, πήρε το κύπελλο από τον Ολυμπιακό και κάτι τέτοια πράγματα, έτσι.

από τον Αποέλ, έτσι. Και να πω ότι ο Αποέλ τερμάτισε πέμπτο, αποτυχημένη χρονιά. Τα λέμε αυτά. Μην λέμε πάντα τις επιτυχίες του, να λέμε και τις αποτυχίες του καθενός. Όχι μόνο τις επιτυχίες, να λέμε και τις αποτυχίες. Πέμπτος φέτος τερμάτισε σε 36 αγώνες, 52 βαθμούς και ήταν 35 βαθμούς μακριά από την κορυφή. 87 η Ομόνια πήρε το πρωτάθλημα, 87. Η ΑΕΚ Λάρνακας 69, ο Απόλλων Εμεσού 67, 62 η Πάφος και 52 από ΕΛ. Καταλάβετε τώρα, μιλάμε για μια παταγώδης αποτυχία, έτσι. Για τον Κωνσταντισάο δεν το συζητάω. Πολύ καλύτερος προπονητής, πολύ μεγάλος προπονητής. Το έχει και αυτός μέσα το DNA του ΠΑΟΚ, έτσι. Πέρασε από τον ΠΑΟΚ, δεν το συζητάμε. Αλλά νομίζω ότι Ρασβάν Λουτσέσκου θα είναι στον πάγκο. Αυτή είναι η δική μου τοποθέτηση. Δεν είναι μόνο η άποψη, πιστεύω είναι και η τοποθέτηση. Και όσο περνάνε, βέβαια, η αυριανή ημέρα και η μεθαυριανή, αύριο τι είναι, Τρίτη. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, αυτές οι τρεις ημέρες είναι οι καθοριστικότερες για το μέλλον του Ρασβάν Λουτσέσκου. Και νομίζω ότι, γιατί δεν υπάρχει άλλος χρόνος πλέον, έτσι, δεν είναι. Δηλαδή, 18 θα ξεκινήσει η προετοιμασία ο ΠΑΟΚ. Τώρα έχουμε 8, καταλαβαίνετε. Τρεις μέρες, άμα φύγουν αυτές, δηλαδή θέλει 10 μέρες ακόμα. Τρεις μέρες αυτές που είπα. Συνέρχεται Παρασκευή, Σαββατοκύριακο, άλλες τρεις, πάμε 6. Μετά τι για χαραντάν. Πότε θα έρθει καινούριο, ποιο θα είναι ο καινούριο και τι θα γίνει. Δεν υπάρχει. Πιστεύω ότι, λέω εγώ τη δική μου άποψη, έτσι, μπορεί να κάνω και λάθος, δεν ξέρω, θα δούμε. Εγώ πάντως λέω με Λουτσέσκου θα πάει και όσο περνάνε οι μέρες πιο πολύ ισχυροποιείται. Και βέβαια και ο Μάτος και ο Βιερίνια δεν είχαν άριστες σχέσεις βέβαια με τον Ρασβάν, έτσι. Άριστες σχέσεις, γιατί τους πίστευε, τους είχε δίπλα του. Ενώ έτρωγε όλα τα πυρά του κόσμου για, ειδικά για το Βιερίνια τα τελευταία κάνα δύο χρόνια, τα θυμάστε, έτσι. Και πάλι αυτός θα παίξει και έγινε γέρος και πρέπει να τα παρατήσει και τι κόλλημα έχει με αυτόν, να τα θυμάστε εδώ, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Και μάλιστα κάποιοι που πιάνανε και εκπομπές εκεί πέρα, να πούμε, και ξέρω εγώ διάφορες εκπομπές και το ένα τ' άλλο, μάλιστα το χλεβάζανε και πολύ, έτσι, πάρα πολύ. Λοιπόν, νομίζω ότι με Λουτσέσκου, λέω, θα πάει ο ΠΑΟΚ, γιατί και είναι και το πιο σωστό να πούμε, διότι είναι, πιστεύω, ο μόνος που ξέρει τα πάντα για τον ΠΑΟΚ, έτσι, και για το υλικό και για το σύνολο μέσα που υπάρχει και την οτροπία πλέον τα τελευταία γεγονότα που έχουν συμβεί. Πιστεύω ότι με Λουτσέσκου θα πάει, γιατί με Λουτσέσκου εάν πάει είναι σαν να έχει κερδίσει κάθε δύο εβδομάδες μπροστά, γιατί ο καινούργιος μέχρι να καταλάβει τι του γίνεται έχουν περάσει κάθε δύο εβδομάδες τουλάχιστον, έτσι. Όποιος και αν είναι αυτός, είναι και πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, λέω εγώ τώρα. Τώρα η περίπτωση των μεταγραφών, εντάξει, είναι μια μεταγραφές, καλά στο θέμα Γιαννούλη, μεγάλη αποτυχία από τον ΠΑΟΚ, έτσι, να τα λέμε αυτά. Αφού πονάς εκεί στο μπακ του αριστερό, θα έπρεπε εδώ και καιρό να το τελειώνεις αυτό. Και όχι, μέσα δεν έχει κανένας, έτσι. Να τα λέμε αυτά. Πρέπει λοιπόν να κάνεις μόνος σου κρυφές δουλειές, να μην τα μαθαίνετε προς τα έξω κάτι. Όσες φορές ακούσει και προς τα έξω κάτι με χρόνο περίσσιο, τις περισσότερες στράβωσαν τα πάντα. Και αυτό συνεχίζεται να πούμε. Και μυαλό δεν μπαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Βέβαια για μένα η άποψή μου θα ήταν να τον φέρουν τότε που ήταν ελεύθερος, πριν κάνα 1,5 χρόνο, και όχι τώρα να πούμε που τα νούμερα είναι πολύ χοντρά. Δεν λέω ότι έκανε ήττα ο ΠΑΟΚ, έκανε ήττα στο κομμάτι του επικοινωνιακού, έτσι. Εγώ προσωπικά, αν ήμουν, ας πούμε, λέω, ρε παιδί μου, στο ΠΑΟΚ, 4-5 εκατομμύρια μεταγραφή για να πάρω τέτοιο παίκτη μπακ αριστερό, δεν θα έδινα με τίποτα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, έτσι. Δηλαδή θα προτιμούσα αυτά τα 4-5 εκατομμύρια να ρίξω άλλα 4-5 εκατομμύρια και να φέρω μια σεντερφοράκλα με 8 με 10 εκατομμύρια για να σπάσει το γήπεδο, να πούμε, να σκίσουν τα δίχτυα που λέμε κλπ. Και μπακ να βάλω, να πούμε, να πάρω έναν παίκτη backup, ας πούμε, εκεί πέρα του μπάμπα, και από τις δύο πλευρές γρήγορο κλπ. Δηλαδή η αξία ενός μπακ νομίζω είναι πολλά τα λεφτά. Γιατί τώρα μου πεις ο Γιαννούλης.

την ξέρει την ομάδα, την κάνει, αλλά τα λεφτά είναι πάρα πολλά, έτσι. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ πρέπει να έκανε κάνα 1,5 εκατομμύριο προσφορά και ο Ολυμπιακός πρέπει να έκανε τουλάχιστον τα διπλάσια. Μπορεί και παραπάνω. Μπορεί να πήγε και 4. Και έτσι τον πήρε φυσικά. Λένε. Λοιπόν, να πούμε και μετά μαγιά του Ολυμπιακού, τι αν τα λέμε, αλλά νομίζω ότι και σαν πιο πολύ ήττα ήταν στο επικοινωνιακό παρά στο κομμάτι. Δηλαδή, αν μου έλεγε σε μένα, ρε παιδί μου, αν δώσει 4 εκατομμύρια, πάρει στο Γιαννούλη, θα σε έλεγα όχι. Όχι, ρε φίλε. Ακάνα εκατομμύριο να το δώσει με την ομάδα του κλπ. Τον πάρει 1,5 αυτό που έδωσε ο ΠΑΟΚ. Άντε να πω, εντάξει, να δώσω τώρα 4 και 5 εκατομμύρια στην ομάδα του για να πάρω το Γιαννούλη και να δώσω και κάνα εκατομμύριο το Γιαννούλη. Γιατί στην Γερμανία και στην Άγκουσμπουργκ κάπου εκεί τόσο έπαιρνε, έτσι. Κάνα 800, 900, κάπου κατά εκεί έμαθα έπαιρνε. Άρα λοιπόν. Η μεταγραφή για μπακ, όταν δίνεις για μπακ, ρε φίλε, τόσα λεφτά. Και άμα πεις ότι χτίζεις καινούργια ομάδα και δίνεις. Κάνεις, παίρνεις 10 παίκτες, ρε παιδί μου. Έτσι. Και άμα δίνεις για μπακ 5 εκατομμύρια στην ομάδα μεταγραφή και δεξί μπακ άλλα 5 να φέρεις από εκεί μεριά άλλονα και στόπερ να δώσεις άλλα 7-8 για δύο στόπερ και χαφ που είναι πιο μεγάλη αξία στα χαφ. Άμα δώσεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, για 3 χαφ άλλα 15. Και άμα δώσεις για σέντερ μπορώ άλλα θες 150 εκατομμύρια κάνεις ομάδα, ρε φίλε. Αν πάρεις 10 μεταγραφές και εσύ το υλικό που έχεις, θες 120, 130, 150 εκατομμύρια να πούμε να κάνεις ομάδα. Δεν γίνεται έτσι. Καλημέρα Ερδάν, καλή εκπομπή σε όλους. Γεια σου Αντώνη, γεια σου επίσης. Ο Παναθηναϊκός πάλι κλαίει για τη διαιτησία. Δεν ξέρω αν το σπάξανε ή το σπάξανε. Πάλι για βολές μιλάνε, πάλι για αυτά μιλάνε. Δεν αντέχει κανένας, παιδιά, την ήττα. Είτε αυτός λέγεται Παναθηναϊκός, είτε αυτός λέγεται Ολυμπιακός. Αν έχανε ο Ολυμπιακός, πάλι αυτά θα λέγανε. Και όταν χάνει ο Ολυμπιακός, πάντα αυτά δεν λέγεται. Οι περισσότερες φορές τους φταίει η διαιτησία, δεν φταίει τίποτα άλλο. Όταν έκλαιγε ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης ή κάποιες άλλες ομάδες χρόνια ολόκληρα στο ποδόσφαιρο και αυτά, κάντε ομάδα, έλεγανε. Κάντε ομάδα, μην ασχολείστε με τη διαιτησία. Κάντε ομάδα. Γεια σου Θόδωρα, την αγάπη μου Θόδωρα πάνω στον πολύ μιλογή, φιλαράκι μου καλό. Χαιρετίζω Τζόρταν από το Λιμπαρό. Κάτι πήρε το αυτή μου λέει για κεντρικό αμυντικό από Λα Λίγκα. Μεγάλε Ιβάν χόρεψε τους ποντικούς λέει και τους ρουφιάνους. Χαιρετίζω το Δημοσθένη τον Τσίφτη που με τον πύρινό του λόγο λέει ξεσηκώνει την εκπομπή του Δαμιανίδη λέει. Ζήτω ο Σεβδαλής ο Μπάμπης λέει, ο Τζόρταν ο Κουμπομπάρχης και ο Αιωνόβιος ο Κοσμοκαλόγυρος. Αιωνόβιος, έπιασε τον αιώνα λες. Σεβδαλής ο Μπάμπης. Παρόν Τζόρταν, καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα. Μιχάλης, γεια σου Μιχάλη, γεια σου φιλαράκι. Απουσία δεν παίρνεις πάντως ρε μπαγάσα, σε παραδέχομαι.

Η Ορδάντη δεν ισχύει, λέει ο ταξιτζής. Απλά είχα κάνει, λέει, αντιγραφή την επικόλυση της Παρασκευής. Καλά, ρε, μας έστειλες μήνυμα από το κλούνι ταξιτζής και δεν ισχύει. Τι να δω, ρε, πρόσεχε τα. Καλά, σε λέω εγώ, μυρωδιά. Γεια σου, Σταύρε. Γεια σου, Πλαράκη. Γεια σου, Αρχηγέ Τζόρνταν, χαιρετώ και το Αλάνι του Πυράλη. Δημοσθένης Σταύρος Γλυφάδα. Γεια σου, Σταυράκη. Εσένα, λέει, όπως σε ακούω, λέει ο 890, θα αρχίσεις να κάνεις, λέει, προπαγάνδα κατά του Σαββίδη και θα αρχίσεις να γλύβεις, λέει, τον Μισαγίδη για χάρη του μυρωδιά που κάνει, λέει, τον προπονητή. Με έκανες και γέλασα, ρε εσύ. Θα κράζω το Σαββίδη και θα γλύπω το Μισαγίδη. Τι να σε μπορεί, φίλε. Τα αρσενικά εσύ από πίσω τα γνωρίζεις. Σε πήρα χαμπάρι. Άμα κάνουμε κριτική, τώρα πλέον θα κράζουμε το Σαββίδη. Δηλαδή, να μην πούμε ότι ήταν μια επικοινωνιακή αποτυχία η περίπτωση του Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ, έτσι. Να το χειροκροτήσουμε κι αυτό. Ήταν σαν επικοινωνία αποτυχία. Αλλά σαν κίνηση, εγώ πάλι το λέω. Δηλαδή και τώρα να μου ζητάγανε τη γνώμη μου, ρε παιδί μου, θα δίνεις 4-5 εκατομμύρια να πάρουμε το Γιαννούλη από την άκρη. Θα έλεγα όχι, μην τον πάρετε. Ας τον πάρει ο Ολυμπιακός, να δώσει 4, ας τον πάρει. Άλλη μια αποτυχία ήταν, και αυτό επάνω στον Καρυπίδη, το τεχνικό, τον προηγούμενο τεχνικό διευθυντή, που πριν κάνα 1,5 χρόνο ήταν ελεύθερος και δεν τον πήρανε. Τι να πω τώρα, επιτυχία είναι, αποτυχία ήταν. Να τα λέμε όλα, έτσι. Κύριε Ιορδάνη, καλησπέρα. Θα ήθελα να βιωρώσω, λέει, το τραγούδι «Κορμί και αλάτι», λέει, στο χαράλαμπο μου. Στον μπάπι, λέει, της καρδιάς μου. Στον άνθρωπο που στιγμάτισε τη ζωή μου. Λουίζα Ιωαννίδου. Τον μπαμπίκο, ε. Τι λέει, ρε, Λουίζα. Ο μπαγάσας ήταν, να πούμε, στα νιάτα του, να πούμε, ε. Χαιρετίζω το πιο αυθεντικό, θα το βάλουμε το τραγούδι αργότερα. Χαιρετίζω το πιο αυθεντικό παοξάκι του ραδιοφώνου. Σ' ακούω και σε απολαμβάνω, Ιορδάνη. Τόλης από Εύος μου. Γεια σου, ρε Τόλη. Γεια σου, φιλαράκι. Για πες για Κωνσταντέλια, λέει ο άλλος, και εθνική, λέει, την άποψή σου. Ό,τι θέλει ο Κωνσταντέλιας. Την εθνική, δυστυχώς, όποιος θέλει παίζει, έτσι, και δεν μπορεί να τον κάνουν και τίποτα. Έχουμε παραδείγματα πολλά. Άμα δεν γουστάρει, να μην πάει. Άμα δεν γουστάρει ο ίδιος του. Ξέρετε τι είναι και να είσαι παιχταράς, να είσαι ο κορυφαίος, το κορυφαίο δεκάρι στην Ελλάδα και να περιμένει να σε βάλει και να μην σε βάζει. Περιμένω τώρα διοικητικές αλλαγές πάνω στην ΠΑΕ, έτσι. Πάνω, ψηλά, πάνω. Θέλω κι άλλους. Θέλω να δω ποιοι θα φύγουνε. Και από ό,τι βλέπω και καταλαβαίνω, θα φύγουνε οι κακατσικοί. Και άμα φύγουνε αυτοί του κακάτσι, εδώ είμαστε. Πόσο του μηνός σήμερα, Στεφανάκο, για πες. 8. 8 του μηνός. Ακόμα δεν ξημέρωσε. 8 του μηνός. 8 του μηνός μιλάει ο Τζόρνταν. Τώρα, όταν μιλάει ο Τζόρνταν, 8 έκτου λοιπόν. Όσοι φύγουν από τον ΠΑΟΚ αυτοί του Γκαγκάτσι, να ξέρετε θα πάρουν πόσα στην Εθνική. Ή αν θέλετε στις Εθνικές, στην ΕΠΟ, ξέρω εγώ. Γιατί οι Εθνικές ομάδες είναι της ΕΠΟ. Και εκεί πρόεδρος είναι ο Γκαγκάτσις. Άρα τα δικά του παιδιά πού θα πάνε, ρε παιδιά. Είπαμε είναι 8 έκτου. Πάντα έγκυρα και έγκαιρα.

Περιμένω τον Παπαμιμίκο να δω τι αλλαγές θα κάνει. Γιατί ο Παπαμιμίκος είναι ο σύμβουλος του Σαββίδη. Αυτός κάνει κουμάντο πλέον εκεί πέρα, μιλάει να πούμε. Και ο Σαββίδης θα λέει, στείλε εκείνο, διώξε εκείνο, φέρε τον άλλον. Αυτά είναι τα έργα. Περιμένω να δω λοιπόν τι αποφάσεις θα πάρουν επάνω σε διοικητικό επίπεδο. Ποιοι θα φύγουνε. Κάποιοι που θέλουν να φύγουν δεν μπορούν να φύγουν γιατί έχουν άλλα πόστα, έτσι πολύ, πολύ πόστα, πολύ extreme που λέμε, έτσι. Και το, την τεχνογνωσία εκεί πέρα την ξέρουν, είναι μετρημένοι. 2-3 είναι που την ξέρουν καλά και φυσικά την ξέρει και ο Τζόρνταν, ας είναι εξοδικητικός. Καθόλου δεν την ψώνησα, να ξέρετε. Ούτε έχω σκοπό να την ψωνίσω. Ξέρω τι λέω εγώ. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε εσείς τι λέω.

πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής έβριζε τους Παναθηναϊκούς. Ε, τι πάδαμε, ρε. Βαμμένη Γάβριο λίγη πέρα. Και ποιος είναι από τους, ξέρετε, ο Σπύρος ο Καπράλος. Γυρνάει η κάμερα στα επίσημα και τον πιάνει να τα λέει αυτά. Καλά δεν τρέπεστε καθόλου, ρε. Δηλαδή, χουλιγκάνοι είναι σε πόστα να πούμε κέραια της χώρας.

0: Τελικά το πήρε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ 102-92. Άρα λοιπόν πάμε για το άλλο. Το έκανε 2-1 τώρα. Πάμε για το, για το, πώς το λένε, για το 2-2 για τον Παναθηναϊκό ή για, να, για τον αγώνα τίτλου για τον Ολυμπιακό. Εγώ πιστεύω θα γίνει χαμός. Focus FM 103 και 6, ήρθε η ώρα για το διάλειμμα των 12. 2310-500-676 και 2310-500-677 οι γραμμές. Πάμε διάλειμμα λοιπόν και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τέλειωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
5: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Focus FM 103.6 2310 506-76 και 506-77 οι γραμμές μας για όλο τον κόσμο. Και πάμε λοιπόν στον κόσμο. Έλα φίλε.
1: Καλημέρα Ιορδάνη.
0: Ρε μπαγάσα και γραμμή πρώτος πέρα από το μήνυμα.
1: Αμέ. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη σε εσένα και στο ακροατήριο για το μήνυμα αυτό το μπαγιάτικο. Λοιπόν, έχω άλλο ήθελα να σου στείλω. Έχω δύο άσχημα νέα.
0: Ωχ, για πες.
1: Όχι, όχι, δεν έχει να κάνει θάνατος. Μην φοβάσαι. Λοιπόν, πρώτον οι Βρετανοί σκέφτονται στα σοβαρά να τσιπάρουν τους φυλακισμένους. Θα σου στείλω link, άμα σε ενδιαφέρει.
0: Να τσιπάρουν τους φυλακισμένους.
1: Τσιπάρισμα, ναι, όπως το σκύλο.
0: Ναι.
1: Ποδούρια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άκου.
0: Ακούω.
1: Όταν γίναγα από τη δουλειά σήμερα το μεσημέρι,
0: ναι,
1: ήμουν εκεί στον πύργο. Λέω, κάτσε να πάω σε ένα μαγαζί να ψώνισω κάτι που ήθελα. Λοιπόν, και ήμουν εκεί στον πύργο, ρε.
0: Ναι.
1: Και βλέπω στρατιές Πακιστανούς.
0: Ναι.
1: Λαδρομετανάστες, πιο σωστά.
0: Μόλις ήρθανε.
1: Και... τι?
0: Καινούργια φουρνιά.
1: Τι κάνει μια ούνα στα κεραμίδια.
0: Κάτσε λίγο, καινούργια. Μόλις ήρθανε ή ήτανε...
1: Δεν ξέρω τώρα αυτοί από πού ήρθαν, αν βγήκαν από κανένα καράβι. Γιατί ήμουν μέσα στο αυτοκίνητο. Και λέω, ρε γάμο το, τι έγινε. Μπήκα σε, κατά λάθος, σε ξένα σύνορα. Παραβίασε τα σύνορα, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων. Πάω πιο κάτω, προχωράω. Και βλέπω άλλη φουρνιά. Ξέρεις, σαν λόγος, ρε παιδί μου. Τι γίνεται, μας την πέσανε. Μετά βλέπω έναν Ινδό με ένα σαρί και ένα κόκκινο, ξέρω εγώ, να, και το κερασάκι στην τούρτα, λέω.
0: Εσείς εκεί είστε μειονότητα, ναι, ξέρω.
1: Σε λίγο καιρό θα γίνουν όλοι μειονότητα, σε όλες τις περιοχές.
0: Ναι, πιθανόν.
1: Άστο, τι λέει. Για πες μου εσύ, γιατί δεν ασχολήθηκα καθόλου με την τηλεόραση, με τα αθλητικά. Η Εθνική έχασε.
0: Ποιος ασχολείται με την Εθνική, ρε.
1: Ναι, κάτι... κάτι πήρε το αυτί μου, 2-3, κάτι τέτοιο. Με την Ιταλία έπαιζε το Σάββατο ή την Κυριακή. Την Κυριακή νομίζω.
0: Ποιος ασχολείται με την Εθνική, ρε. Τι σημαίνει, φιλικά παιχνίδια.
1: Όλα. Τι πες.
0: Φιλικά παιχνίδια είναι αυτά.
1: Ναι, μόνο φιλικά, ναι. Εντάξει. Mm. Αυτά οι Ιορδανοί.
0: Έγινε, να είσαι καλά.
1: Καπνό να πάρουν ο επόμενος. Έλα,
0: okay, γεια. Okay. Έλα, φίλε.
2: Πού είσαι.
0: Εδώ είμαι. Πολύ... πέλα.
2: Καλημέρα μου εδώ σε όλο το κρατήριο.
0: Ναι. Καλημέρα.
2: Λοιπόν.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Α, καλή εβδομάδα, έχουμε υγεία.
0: Βέβαια.
2: Λοιπόν,
0: λοιπόν,
2: αρχίζουμε.
0: Αρχίζουμε.
2: Έτοιμος έχω.
0: Για πες.
2: Λοιπόν, πότε θα αρχίσω τώρα. Με την αναδιάρθρωση που έκανε, που πήγε και είπε ο ΠΑΟΚ, θέλω να κάνουμε, πώς το είπε.
0: Ο ΠΑΟΚ έκανε μια πρόταση, ρε. Δεν έκανε κάτι.
2: Μισό λεπτό.
0: Πέντε ομάδες κάνανε, ναι.
2: Έκανε μια πρόταση για αναδιάρθρωση της ομάδας.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εμείς έχω ακούσει σε πολλά βιντεάκια για αυτό να μιλάς συνέχεια.
0: Ναι.
2: Λες εσύ σε πολλούς. Είδες να γράφει πουθενά αν θέλουν να πέσει ο Πανσεραϊκός. Έτσι δεν έλεγες.
0: Όχι, όχι, άλλο λέω. Η πρόταση που έκανε ο ΠΑΟΚ δεν είναι για να σωθεί ο Πανσεραϊκός και η Τρίπολη. Είναι...
2: Ένας συνάδελφός σου την εκεί πέρα έλεγε το έκανε για να πέσει ο Πανσεραϊκός.
0: Ρε, τώρα έλεγε... να απολογηθώ εγώ για τον συνάδελφό μου.
2: Όχι, εσύ έλεγες, απαντούσες. Είδες πουθενά να γράφει αυτό το τέτοιο ότι θέλει να πέσει, να μην πέσει ο Πανσεραϊκός.
0: Αναδιάρθρωση. Ο ΠΑΟΚ δήλωσε θέλει αναδιάρθρωση να γίνει.
2: Τέλος πάντων, δεν απαντάς.
0: Κάτσε λίγο, ρε, απαντάω, ρε. Τι δεν απαντάς. Εσύ, ωραίος εσύ. Κάνεις την ερώτηση.
2: Να σου πω.
0: Περίμενε λίγο. Ρε, τι να καταλάβω. Εσύ δεν μπορείς να καταλάβεις. Περίμενε λίγο.
2: Αυτό τώρα μην το ξαναπείς, γιατί όλος ο κόσμος ακούει. Αυτά που λες μόνο εσύ τα καταλαβαίνεις.
0: Μα ακόμα δεν μίλησα τι ακούει. Εσένα ακούει ο κόσμος.
2: Άντε πες, άντε πες.
0: Με κάνεις μια ερώτηση, δεν πρέπει να απαντήσουμε.
2: Απάντησε μου.
0: Τι δηλαδή, έβγαλες πόρισμα, τι. Με κάνεις μια ερώτηση. Ο ΠΑΟΚ ζήτησε αναδιάρθρωση. Και εγώ σου λέω: ο ΠΑΟΚ ζήτησε αναδιάρθρωση να γίνουν οι ομάδες 18 και να καταργηθούν τα play-off. Και τα play-out.
2: Ό,τι έγινε αυτό. Για τέλη του πρωταθλήματος, δεν είπε. Δεν το έκανε αυτό.
0: Ναι ρε παιδί μου.
2: Και σε ρωτάω τώρα εγώ. Μήπως ξέρεις πόσα χρόνια είναι τα play-off στην Ελλάδα.
0: Πόσα χρόνια.
2: Ναι.
0: Ήτανε και πιο παλιά, μετά καταργήθηκαν, μετά ξαναγεμπήκανε.
2: Ναι. Τώρα δηλαδή σκέφτηκε ο Πάγος. Πέρυσι γιατί δεν είπε θέλω να διάδοση. Ένα πράγμα σήλω.
0: Καλά, τι να κάνουμε. Δηλαδή...
2: Θα απαντήσεις την ερώτησή μου.
0: Όχι, τώρα το λέει. Τι, πειράζει δηλαδή που το λέει τώρα.
2: Πέρυσι γιατί δεν το έλεγε.
0: Τώρα το λέει, ρε, πειράζει.
2: Έχω απορία, ρε φίλε. Απορία έχω. Πέρυσι γιατί το λέει.
0: Πέρυσι ήταν πέρσι, ρε. Φέτος είναι φέτος. Τώρα το λέει.
2: Εντάξει. Πέρυσι, προπέρυσι γιατί δεν το λέει. Και το λέει.
0: Άντε πάλι τα ίδια.
2: Δεν μπορείς να απαντήσεις.
0: Τι να απαντήσω, ρε Γιάννη. Τώρα θέλει αναδιάρρωση. Δηλαδή πέρσι γιατί δεν το λέγε. Γιατί πέρυσι να το πει πέρσι, αφού τώρα το θέλει. Άμα ήθελε πέρσι να το λέγε.
2: Ναι, πέρσι δεν είσαι αναδιάρρωση.
0: Όχι.
2: Ούτε από πέρσι.
0: Όχι.
2: Φέτος ήθελε να αναδιάρρωση.
0: Φέτος, ναι.
2: Εσύ δεν είσαι, δεν είσαι.
0: Εσένα τι σε χαλάει δηλαδή, για πες.
2: Όχι, εσύ δεν είσαι, να κι εγώ μαζί σου είμαι ότι δεν γουστάρω πλέον.
0: Ναι, ρε, δεν πρέπει να καταργηθούν.
2: Γιατί φέτος και όχι πέρυσι και προπέρυσι.
0: Άντε πάλι τα ίδια, γιατί φέτος και όχι.
2: Δεν μπορείς να απαντήσεις. Τέλος πάντων.
0: Τι να απαντήσω, ρε, δεν πρέπει κάποια στιγμή να καταργηθούν.
2: Γιατί δεν έλεγε πέρυσι και τώρα το λέει τώρα.
0: Το λέει τώρα φέτος, πειράζει.
2: Α, τώρα το σηκώθηκε.
0: Εσένα τι σε χαλάει που το λέει φέτος.
2: Όχι, δεν μπορείς να απαντήσεις, αυτό σε λέω.
0: Άντε πάλι να απαντήσω. Τι να απαντήσω, ρε Γιάννη, εγώ στον πάγο πάνω είμαι για να απαντήσω.
2: Όχι, ρε φίλε, απλώς κάνουμε μια συζήτηση. Έχει πολλά χρόνια που έχει play-off. Πώς γίνεται φέτος να είπε και πέρυσι να προπέρυσι να μην
0: μεγάλο, λέει. Μεγάλο δίλημα έχεις, γιατί το λέει φέτος.
2: Ναι. Περίεργος, έχω ναι. Πορεία εδώ.
0: Ωραία. Για πες μου εσύ γιατί το λέει φέτος.
2: Εγώ έπρεπε να ήμουν εκεί στο στούντιο που κάνετε
0: βοήθεια. Για πες μου γιατί το λέει. Σ' ακούω λοιπόν. Σ' ακούω γιατί το λέει φέτος.
2: Ναι. Γιατί... εσύ θα με πεις που ξέρεις από πάλα.
0: Εσύ θα με πεις. Εγώ σου λέω.
2: Ρε
0: Γιάννη, κάποια στιγμή δεν πρέπει να καταργηθούνε.
2: Μέσα μαζί σου
0: συμφωνώ. Άλλο τι δε, το
2: εσύ
0: φέτος.
2: Που είσαι μέσα στο παρασκήνιο που τα ξέρεις όλα. Πέρυσι γιατί δεν το είπε.
0: Πέρυσι γιατί δεν το είπε πάλι. Προπέρσι γιατί δεν το είπε. Πριν 10 χρόνια γιατί δεν το είπε. Το λέει η φέτος, ρε Γιάννη.
2: Η απάντηση είναι ότι σας βολεύει για φέτος. Τέλος πάντων.
0: Γιατί μας βολεύει, για πες.
2: Γιατί. Ναι. Ας σε πω γιατί δεν σε βολεύει.
0: Πες μου, σε ακούω.
2: Εσύ δεν ήσουν τον Γενάρη που είπες ότι η ομάδα ξεφούσκωσε τραυματισμούς και τέτοια και είσαι ο μόνος ραδιοφωνικός παραγωγός που είπες. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να φύγει από την Ευρώπη.
0: Ναι, εγώ είμαι.
2: Λοιπόν, μόνο που του είπες πρέπει να τρέπεσαι.
0: Γιατί?
2: Γιατί είσαι ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Τι γιατί?
0: Τι λες τώρα, ρε.
2: Εγώ τι λέω.
0: Τι λες τώρα, ρε. Με 13-14 παίκτες να πάνε να χτυπήσει να πούμε να παίξει 60 παιχνίδια επειδή δεν είσαι και σα κατέψαμε. Κάτσε λίγο, ρε. Περίμενε λίγο, ρε. Να απαντήσουμε.
2: Περίμενε. Αφού δεν μπορείς να απαντήσεις, δεν απαντήσεις.
0: Δεν μπορώ να απαντήσω γιατί μιλάς επάνω μου. Γι' αυτό το λόγο και μόνο δεν μπορώ να απαντήσω.
2: Απάντησέ μου γιατί είπες να φύγει ο Πάοκ.
0: Άκου λίγο. Καλά θα κάνω. Έπρεπε να είχε φύγει, βέβαια. Γιατί δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Άκου λίγο, Γιάννη. Ο Πάοκ ξέρει πόσα παιχνίδια έπαιξε στην Ευρώπη. Γενικά σε όλο τον κόσμο.
2: Μη συγχύζεσαι.
0: Ξέρει πόσα παιχνίδια έπαιξε. Άκουσε με λίγο, ρε. Άκουσε με. Πετάς μια κοτσάνα. Πρέπει να συναντικούσαι.
2: Δεν είναι κοτσάνα.
0: Στην Ευρώπη συνεχίζει. Στην Ευρώπη συνεχίζεις όταν έχεις ρόστερ. Αν δεν έχεις ρόστερ, δεν συνεχίζεις.
2: Λοιπόν.
0: Μην κοιτάς εσείς που παίξατε με κάτι χωριά εκεί πέρα λίγα παιχνίδια.
2: Τζόρνταν, ακούγησε και ακούγομαι. Εγώ αν ήμουν παοξής και σάγω αυτή την κουβέντα θα τρεπόμουν στο
0: βάθος. Γιάννη, άκουσε με λίγο τώρα.
2: Εντάξει.
0: Όταν δεν έχεις 20 παικταράδες, δεν μπορεί να παίξει 60 παιχνίδια.
2: Ωραία, ακούγησε και ακούγομαι.
0: Άντε πάλι, ακούγεσαι και ακούγομαι. Φυσικά ακούγομαι, γι' αυτό είμαι εδώ πέρα για να ακούγομαι.
2: Ο κόσμος κρίνει.
0: Και καλά είναι εσύ να μην ακούγεσαι γιατί με αυτά που λες.
2: Γιατί δεν σε βολεύουν αυτά που λες.
0: Γιατί σε ακούει ο κόσμος, να μην ακούγεσαι. Ναι. Εμένα τι να μην βολεύουν. Ρε Γιάννη, ο ΠΑΟΚ έπαιξε με Μπέτις. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε με Λιόν. Έπαιξε με Λίλ. Και εσύ έπαιξε με κάτι χωριά να πούμε, το ξέρεις.
2: Ναι.
0: Τα γνωρίζεις αυτά.
2: Ναι, και πρέπει να φύγουμε από την Ευρώπη.
0: Μα άμα δεν έχω ρόστερ, τι θα κάνω.
2: Ωραία.
0: Ας ακατέψω την ομάδα.
2: Συνεχίζω λίγο ακόμα. Είπαμε για τα play-off.
0: Εσύ 2 μήνες δεν έπαιζες σε Ευρώπη όμως.
2: Δεν μπορώ να πω εγώ σαν αεξής να πω ότι η ΑΕΚ να φύγει από την Ευρώπη. Είναι ντροπή για μένα αυτό.
0: Στη Σόκο Φρέτα Λίνκ έπαιζες με κάτι χωριά. Ας το πω όπως μου τα έλεγες παλιά.
2: Ακούγησε και ακούγουμε.
0: Και 2 μήνες δεν είχες Ευρώπη εσύ.
2: Λοιπόν.
0: Είχες Ευρώπη 2 μήνες.
2: Δεν απάντησε αυτό.
0: Λοιπόν.
2: Πάοκης.
0: Ναι, πάοκης. Πάοκησε, δεν είσαι Μπαρτσελόνα, πάοκησε.
2: Πάοκησε, δηλαδή άμα δεν έχουμε δυνάμεις θα φύγουμε από την Ευρώπη.
0: Εσύ ρόστερ δεν έχει. Ακατεύθηκε η ομάδα. Πάλι ελληνικά στα δεν τα καταλαβαίνω.
2: Και, και για την ΑΕΚ, λέω, όχι για τον ΠΑΟΚ. Όποιος δεν έχει ρόστερ πρέπει να φύγει από την Ευρώπη. Τι να πω, ρε τώρα, ακούγεις.
0: Άντε πάλι τα ίδια, ακούγεις.
2: Συνεχίζουμε, βέβαια.
0: Το πρωτάθλημα το πήρε ο ΠΑΟΚ.
2: Το πρωτάθλημα.
0: Το ελληνικό.
2: Όχι.
0: Γιατί δεν το πήρε.
2: Από την Ευρώπη δεν το πήρε.
0: Από τι δεν το πήρε. Δεν το κατάλαβε ακόμα.
2: Γιατί είχε ΑΕΚ την ομάδα, γι' αυτό το πήρε.
0: Ποια ΑΕΚ είχε, βρε. Τρία παιχνίδια σε λέω που έπαιξε μπάλα, πες μου, και δεν ξέραμε πει τρία παιχνίδια η ΑΕΚ που έπαιξε μπάλα.
2: Καλά, καλά. Ναι.
0: Πού έπαιξε εσύ μπάλα η ΑΕΚ.
2: Εσύ είσαι ο μόνος που είπες από το Γενάρη και μετά η ΑΕΚ έκανε ομάδα καλή.
0: Πού έπαιξε μπάλα η ΑΕΚ, τρία παιχνίδια, πες μου.
2: Το είπες αυτό ή δεν το είπες.
0: Δεν με απαντάς όμως.
2: Εσύ απάντησε μου, το είπες αυτό.
0: Ρε, τρία παιχνίδια έπαιξε μπάλα, μου λες. Πού έπαιξε.
2: Λοιπόν,
0: λοιπόν,
2: εδώ θα σε δώσω την απάντησή μου.
0: Δεν ξέρεις τι έπαιξε.
2: Είπε σε ένα βιντεάκι που σε ακούω συνέχεια.
0: Ναι.
2: Τα σήκα όλου στη σειρά και τα σπήρα όλου.
0: Σε σκοπάνισα, ναι.
2: Έτσι θα έκανε και η ΑΕΚ.
0: Ρε, εσύ λογικό είναι.
2: Μήπως κάνω λάθος.
0: Λογικό είναι.
2: Μήπως όχι, κάνω
0: εσύ μπήκες ξεκούραστος να πούμε. Δεν είχες παιχνίδια.
2: Κάνω λάθος, απάντησέ μου.
0: Λογικό είναι, σου λέω, ρε, συμφωνώ.
2: Πάντα,
0: τι λογικό. Κάνω λάθος, κάνω λάθος. Από το νόητα τα πράγματα με λέει. Και ο ΠΑΟΚ πήγε ακατεμένος.
2: Να συνεχίσω κάποιο άλλο θέμα.
0: Δεν σε συμφέρουν να τα πω. Ακούς και συνέχισε.
2: Όχι, εσύ δεν συμφέρουν και δεν απαντάς.
0: Ρε Γιάννη, σαν κατέφθηκε ομάδα από την Ευρώπη, δεν το κατάλαβες.
2: Τέλος πάντων, θα πάμε σαν
0: απάντηση. Α, σου ζωγραφίσω αν το κατάλαβες.
2: Εγώ δεν το έλεγα να φύγει ο Πάκος από την Ευρώπη, Τζόλα.
0: Εντάξει.
2: Εντάξει. Συνεχίσουμε σε άλλο θέμα.
0: Τώρα θα σε δώσω Champions League που θα πας.
2: Θα με δεις, θα
0: σε χορέψουν τώρα.
2: Θα με καμαρώνουν.
0: Τι να σε καμαρώνουν. Τελευταία φορά που πήγες, Γιάννη. Μηδέν στον πιλίκο πήρε, θα θυμάσαι.
2: Εσύ πότε πήγε στον πιλίκο.
0: Μηδέν στον πιλίκο. Κοίταξε, καλύτε, έτσι στείλ να μην πάω.
2: Α, έτσι στείλ να μην πάω.
0: Ρόμπα γίνατε, ρε.
2: Το ρόμπα γίνατε.
0: Δεν γίνατε. Κουλούρια λοιπόν, πήρε παντού.
2: Είσαι το άτομο που λες και συνεχίζεις και λες, άμα κατουρίσει ο Σαββίδης,
0: ναι.
2: Θα φορέσει τεπλατσάκια.
0: Ψέματα είναι.
2: Κατούρισε ο Σαββίδης τώρα για τον Γιαννούλη.
0: Γιατί. 5 εκατομμύρια εμένα να μου πεις.
2: Θα με απαντήσεις, πιάσε το μπακ και το φόρ.
0: Ρε δεν
2: το
0: τα δίνει, γιατί να τα δώσει, ρε. Για πες μας.
2: Μα δεν έχει να δώσει.
0: Άντε πάλι τα ίδια. Δεν έχει. Το Ζαφίρι πώς τον έδωσε, ρε. Είχε.
2: Είδα, το Ζαφίρι.
0: Ναι.
2: Το Ζαφίρι ήταν μεταγραφή εγωισμού.
0: Άντε λίγο. Εγώ σε ρωτάω, σε ρωτάω, είχε.
2: Εσύ δεν ήσουν που έλεγες θα πάρουμε
0: δεν τον απαντάς, ρε, σε, είχε.
2: Εσύ ήσουν που έλεγες ο Γιαννούλης είναι παοξάκι, ταιριάζει με την ομάδα.
0: Ναι, αλλά 5 εκατομμύρια δεν δίνω, σε λέω.
2: Τέλος πάντων, ήταν μια ήττα από τον Ολυμπιακό. Θέλω να θεμαστείς αυτή την ήττα. Εντάξει. Τι γελάς.
0: Εγώ τα λέω παραπέντε, εσύ βγήκες και πέντε να με τα πεις.
2: Όχι, φίλε, ήττα ήταν.
0: Καλά, δεν άκουγες ραδιό μου, τι είπα εγώ.
2: Επικοινωνιακή ήττα είπες εσύ.
0: Εγώ τι ένα από άλλο.
2: Εντάξει.
0: Ναι.
2: Ο άλλος έριξε το παράκι τον πήρε. Έτσι κάνουν οι ομάδες, οι πρόεδροι.
0: Δεν μου λες, στον Ζαφίρι είχε δώσει 5 εκατομμύρια ο Ολυμπιακός. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ έδωσε 12. Ήταν επικοινωνιακή ήττα του Ολυμπιακού.
2: Ναι. Ποιος είναι ο Ζαφίρης, είναι καλός παίκτης.
0: Δεν απαντάς, δεν απαντάς. Όταν ήταν η μεταγραφική περίοδος τότε του καλοκαιριού, το Ζαφίρι, ο Ολυμπιακός έδινε 5 εκατομμύρια.
2: Ναι.
0: Και ο ΠΑΟΚ έδωσε 12 και τον πήρε. Ήταν επικοινωνιακή ήττα του Ολυμπιακού.
2: Γιατί, δεν ξέρω τότε αν ο Ολυμπιακός ζητούσε του Ζαφίρι, δεν ξέρω, σοβαρά σε
0: λέω. Άμα δεν ξέρεις τι κουβέντα να κάνουμε, Γιάννη.
2: Δεν ξέρω, τι κουβέντα να κάνουμε. Πάμε σε άλλο θέμα τώρα.
0: Και εσείς λέγατε εδώ το μόνο Ζαφίρι που μπορεί να πάρει ο ΠΑΟΚ είναι ο Μελάς.
2: Δεν είπα εγώ Μελάς, κάποιοι άλλοι είπαν. Μελάς εγώ δεν είπα. Του Ζαφίρι Μελά έχω πάει, έχω ακούσει ο ίδιος άνθρωπος. Mm. Με εγωίτευσε και με απογοήτευσε. Εντάξει.
0: Ο ίδιος άνθρωπος.
2: Α, μπράβο. Mm. Λοιπόν. Άλλο δεν έχω να πω κάτι τόσο πολύ σοβαρό. Αυτά ήταν σοβαρά. Πιο πολύ είπα για αυτό το...
0: Καλά και αυτά που είπες δεν ήταν σοβαρά. Μην νομίζω ότι ήταν σοβαρά.
2: Είσαι καλά τώρα. Θες να φωνάξω πιο πολύ να με ακούσει η γειτονιά. Υπάρχει άνθρωπος που να πει ο Πάο να φύγει από την Ευρώπη. Ρε.
0: Δηλαδή άμα φωνάξεις πολύ μπορεί να σε ακούσει η γειτονιά.
2: Μέχρι και εσύ που στο στούντιο θα ακουστώ.
0: Εγώ από εδώ σε χαμηλώσω, δεν θα ακούγεσαι πολύ.
2: Υπάρχει άνθρωπο που να πει ο ΠΑΟΚ θέλω να φύγει από την Ευρώπη.
0: Γιάννη, άκου λίγο. Όταν το ρόστερ δεν φτάνει για τρεις διοργανώσεις, πρέπει να διαλέξεις. Αλλιώς θα σακατέψει την ομάδα. Ναι. Και αυτό έκανε ο ΠΑΟΚ, σακατέψει την ομάδα.
2: Δηλαδή ο Λουτσέσκου, όπως καταλαβαίνω, τους παίκτες θα πήγε στα κόκκινα όλους. στα κόκκινα σπίτια.
0: 7-8 τραυματισμούς είχε ο ΠΑΟΚ συνέχεια επί δύο μήνες.
2: Επί δύο μήνες είχε τραυματισμούς.
0: Ναι. Έπαιζε λοιπόν πάντα με μείον 7-8 παίκτες επί δύο μήνες. Ποιος θέλει αυτό, ξέρεις?
2: Για πες μου σήμερα που ξέρεις, που τα ξέρεις.
0: Η Ευρώπη, ρε φίλε.
2: Η Ευρώπη.
0: Ναι.
2: Και η Ευρώπη τώρα επειδή είχε τραυματισμούς.
0: Ναι. Το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ θα το παίρνει. Για πλάκα θα το παίρνει ο ΠΑΟΚ αν είχε παρατήσει την Ευρώπη από το Δεκέμβρη.
2: Ποιο, το πρωτάθλημα?
0: Βέβαια, για πλάκα θα το παίρνει.
2: Έτσι λες εσύ.
0: Τι να λέω εγώ, ρε Γιάννη.
2: Μισό λεπτό. Ο Ζήφκοβιτς στην Ευρώπη τραυματίστηκε. Δεν πάρει τη γυαλιά.
0: Ας το Ζήφκοβιτς. Οι άλλοι που τραυματίστηκαν.
2: Ένα πράγμα σε λέω.
0: Κωνσταντέλια, Στάισον, Γιακουμάκης, Μεϊτέ. Αυτοί όλοι που τραυματίστηκαν. Πού τραυματίστηκαν αυτοί?
2: Δεν το δω, για να κλείσω. Εγώ σαν να εξή θα τραπώ να πω η Άκρη.
0: Να τραπεί εσύ, ρε. Εσύ δεν τράπηκες που πήγε γάμα εθνική ρε, και που φέσου στην Ελλάδα του να τραπείς για την Ευρώπη, ρε Γιάννη.
2: Πλάκα μου κάνεις, δεν τώρα, πλάκα μου.
0: Δεν τράπηκες που δεν πήρες πόντο να με κουλούρια έφυγες από την Ευρώπη.
2: Εσύ σε 100 χρόνια δεν πήρες τίποτα, ρε, πλάκα μου κάνεις.
0: Εσύ πήρες.
2: Όχι, κορόιδευε και την ΑΕΚ σε 100 χρόνια πήρε τίποτα, έτσι έλεγε, θυμάσαι.
0: Η ΑΕΚ δεν έκανε 100 χρόνια, όταν θα κάνει θα δούμε άμα πάρει.
2: Και κάτι ακόμα δεν τώρα.
0: Ναι.
2: Το από τη ζημία και να κλείσω, συγγνώμη για το ακροατήριο.
0: Ναι.
2: Λες άμπαλο τον κύριο Ηλιόπουλο.
0: Ναι. Χαμπάρ δεν έχει.
2: Συνέχεια. Ο Σαβίδης, ο κύριος Σαβίδης, πού ξέρει μπάλα, ρε πήρε, για πες μου.
0: Καλά, είναι πολύ πιο πολλά χρόνια από τον Ηλιόπουλο στο ποδόσφαιρο.
2: Επειδή είναι πιο πολλά χρόνια στο Ηλιόπουλο από τον Ηλιόπουλο, ξέρει μπάλα.
0: Δεν έμαθε, τι λες εσύ?
2: Όχι, αυτό μπορεί να μου το απαντήσεις λίγο.
0: Σε απαντάω.
2: Δηλαδή ξέρει ο Σαβίδης μπάλα και ο Ηλιόπουλος δεν ξέρει.
0: Εδώ στην Ελλάδα.
2: Άλλο και αυτό τώρα. Άλλο και αυτό.
0: Εδώ στην Ελλάδα είναι από το 12 ο Σαβίδης. Στον ΠΑΟΚ.
2: Πρόσεχε
0: λίγο. Πρόσεχε. Πρόσεχε λίγο. Στη Ρωσία είχε την ομάδα τη Ροστόβη εκεί πάνω.
2: Τι σημαίνει αυτό, ξέρει μπάλα?
0: Τώρα είναι πάνω από 20 χρόνια μέσα στο ποδόσφαιρο μέσα. Δεν ξέρει, ρε Γιάννη, τι λες εσύ?
2: Συγγνώμη λίγο τώρα.
0: Ο Ηλιόπουλος από πότε είναι?
2: Μπορώ να μιλήσω λίγο?
0: Ναι.
2: Έβαλε και τον Πιερίνια και τον Μάτος. Διευθυντή και τι άλλο ήταν αυτός, τεχνικός, τι είναι αυτός,
0: αθλητικός ο ένας και τεχνικός ο ένας.
2: Πώς ξέρω εγώ, ζεσταμένα φαγητά συνέχεια, πώς βάζει μέσα στη διοίκηση, ρε τώρα.
0: Τι λες τώρα, ρε, τι ζεσταμένα.
2: Ποιος Πιερίνια, ρε πήρε, ποιος Πιερίνια.
0: Πολύ άσχετο είσαι, ρε.
2: Κάτσε, γιατί θέλω να μάθω μπάλα.
0: Πολύ άσχετο. Άμα θα μάθεις, θα κάθεσαι, θα ακούς και άμα δένεις. Σε καλό δρόμο είσαι. Ποιος Πιερίνια,
2: για να μαθαίνω.
0: Λες ποιος Πιερίνια.
2: Γιατί, τι είναι ο Βιερίνια, έπαιξε μπάλα, καλός παίκτης ήταν και τελείωσε η υπόθεση. Τι σημαίνει αυτό?
0: Πώς σημαίνει αυτό, ρε, σε υψηλό επίπεδο
2: δεν
0: κατάλαβα. Γνωρίζει πολλά πράγματα.
2: Τι γνωρίζει, για πες.
0: Τα πάντα, στον ποδόσφαιρο πάνω.
2: Αν δεν θέλω να μπεις μέσα στο μυαλό του Βιερίνια και να με πεις.
0: Άκου να σου πω εγώ τώρα. Καταρχήν στις μεταγραφές.
2: Τι γνωρίζει ο Βιερίνια?
0: Στις μεταγραφές. Όταν κάνει.
2: Το ξεκάθαρο.
0: Κάτσε λίγο, ρε, να. Τι πράγμα είσαι?
2: Μισό λεπτό. Άμα θέλετε μπακ, πάρετε τον Παπασανίτη, ακόμα παίζει παρά αυτός. Καλώς είναι για δεξιμπακ. Συνέχισε.
0: Δεν θέλουμε δεξιμπακ, αριστερό θέλουμε.
2: Παπασανίτης.
0: Λοιπόν, άκου τώρα.
2: Το θυμάσαι?
0: Πώς το θυμάμαι?
2: Δεν θέλει πολλά λεφτά.
0: Ακούω. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Με τα λεφτά δεν έχουμε πρόβλημα. Ο Βιερίνια έπαιξε.
2: Για πες λίγο στο μυαλό του Βιερίνια και πες μου τι θα κάνει.
0: Τεχνικός διευθυντής, ξέρεις τι προσόντα πρέπει να έχεις για να γίνεις.
2: Ποιος ήταν τεχνικός διευθυντής πριν του Βιερίνια?
0: Ο Καρυπίδης.
2: Ο οποίος πήγε στο ΑΠΟΕΛ, από ό,τι μαθαίνω.
0: Δεν ξέρω.
2: Έτσι έμαθα, δεν ξέρω.
0: Ναι, δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει κιόλας, ρε Γιάννη, τώρα που πήγε.
2: Ναι, ο Βιερίνια τι θα κάνει το καλύτερο από τον Καρυπίδη, για πες μου.
0: Ο Βιερίνια έπαιξε σε υψηλό επίπεδο. Έπαιξε Champions League.
2: Γερμανία, από ό,τι θυμάμαι.
0: Έπαιξε Γερμανία, έπαιξε Champions League.
2: Πορτογάλος, δεν είναι, ή όχι?
0: Ναι, έπαιξε εθνική Πορτογαλία. Δηλαδή σημαίνει ότι γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα πέρα από το ποδόσφαιρο που γνωρίζει, έτσι. Που το έχει παίξει και το κατέχει. Έχει γνωριμίες πολλές. Μπορεί να μιλήσει σε ανθρώπους. Ξέρει να χαρακτηρίζει παίκτες. Αν ένας παίκτης είναι καλός, τα προσόντα του παίκτη. Το γνωρίζει το κομμάτι αυτό.
2: Ο Μάτος, ξέρεις που ήταν. Ο Μάτος είναι στον ΠΑΟΚ τώρα.
0: Ναι, αθλητικός διευθυντής.
2: Αυτό στη Βάσκο ντε Κάμα ήταν κάποιο χρονικό διάστημα.
0: Ναι, ναι, ήταν τρία χρόνια.
2: Τρία χρόνια. Εκεί.
0: Τεχνικό διευθυντή.
2: Από εκεί άρχισε να γίνεται τεχνικό διευθυντή, έτσι δεν είναι? Ναι. Δεν πήγε σε άλλη ομάδα.
0: Όχι, αφού έπαιζε μπάλα στον ΠΑΟΚ.
2: Το ξέρω, το θυμάμαι. Και πήγε στη Βάσκο ντε Κάμα, έτσι τρία χρόνια.
0: Ναι.
2: Με τρία χρόνια δηλαδή είναι έμπειρο τεχνικό διευθυντή αυτό.
0: Αθλητικό διευθυντή.
2: Αυτό
0: είναι αθλητικό διευθυντή.
2: Ναι, είναι έμπειρος με τρία χρόνια που έκανε στην Πάσχο δικά μου.
0: Αυτός είναι καλύτερος από τον Βιερινιά. Ξέρεις γιατί? Γιατί έπαιξε, φίλε.
2: Εννοεί για τι θέσει το ΠΑΟΚ είναι πιο πάνω από την Περιέργεια.
0: Άκου λίγο. Άκου να μαθαίνει. Ο Τουνούμ, άκου να μαθαίνει. Πρώτα απ' όλα είναι Βραζιλιάνο.
2: Καταρχήν, τι σημαίνει Τουνούμ?
0: Επιμένει, τα ίδια.
2: Δηλαδή ο Ριμπάλτα είναι κατώτερο από τον Περιέργεια.
0: Το Ριμπάλτα δεν το ξέρω εγώ.
2: Το Ριμπάλτα, τι άκουγα.
0: Το μάθαμε εδώ, εγώ δεν τον ήξερα.
2: Ναι. Άμα συγκρίνει Περιέργεια με Ριμπάλτα, ποιο θα τα έπαιρνε?
0: Ο Ριμπάλτα είναι αθλητικός διευθυντής. Είναι με το Μάτος.
2: Ο Μάτος είναι τώρα, ποιος είναι?
0: Ο Μάτος, ναι.
2: Ποιος θα έπαιρες, Μάτος ή Ριμπάλτας?
0: Κοίταξε, μη μου δείχνεις το έργο του Ριμπάλτα τώρα που πέτυχε φέτος και πήρες ποτάδελμα. Μη μου το δείχνεις αυτό και μου
2: δείχνεις
0: το
2: έργο που απέτυχε.
0: Το Μάτος θα έπαιρνα, φυσικά το Μάτος θα έπαιρνα.
2: Επειδή έπαιζε στο ΠΑΟΚ γι' αυτό?
0: Όχι, επειδή έχει παίξει τελικό ευρωπαϊκό, επειδή είναι παικταράς, επειδή γνωρίζει το αντικείμενο, επειδή είναι Βραζιλιάνος, επειδή είναι, έχει πολλά σύνερα, φίλε.
2: Ωραία.
0: Επειδή αγαπάει την ομάδα.
2: Αυτές ήταν οι απορίες μου, Ζόρβαν.
0: Ναι.
2: Τις μισές την απάντησες, τις μισές δεν την απάντησες.
0: Όχι, τις μισές τις απάντησες, τις κατάλαβες, τις άλλες δεν τις κατάλαβες. Δεν πειράζει.
2: Είμαι χαζός, εγώ και εσύ.
0: Όχι, δεν είσαι χαζός, απλώς δεν κατάλαβες, γιατί αυτά θέλουν και τεχνογνωσία.
2: Βέβαια. Είμαι στο ακουσίδι τότε, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ. Έλα, φίλε. Παρακαλώ.
3: Έλα
0: ρε, κοσμοκαλό, κύριε.
3: Έλα ρε εσύ τώρα, τι να σου πω, είμαι σε άσχημη κατάσταση, ας πούμε.
0: Τι έπαθες?
3: Δεν ξέρω τι να κάνω σου.
0: Τι να κάνεις?
3: Έπαιξα με τους συνδετημόνες, Γιάννη Μπαμπίκο, ας πούμε.
0: Ναι.
3: Μαζεύω λεφτά που λες για δικαστικά.
0: Δικαστικά μαζεύεις?
3: Βέβαια.
0: Τι θα τους κάνεις, μήνυση?
3: Ο Μπαμπίκος θα μου κάνει αγωγή.
0: Α, Μπαμπίκος, τι αγωγή να σε κάνει?
3: Λοιπόν, κοίταξε. Ξέρουμε τι θα πει το διαζευτικό «Η», έτσι.
0: Διαζευτικό «Η», ναι.
3: Ναι. Γιατί κάποιος φίλος από τη Νέα Υόρκη με απαξίωση, λέει, ο άλλος θέλει δύο τραγούδια, αλλά δεν τα άκουσε το «Η», το διαζευτικό. Λοιπόν.
0: Ναι.
3: Θα μου αφιερώσει ένα τραγουδάκι.
0: Ό,τι γουστάρεις.
3: Για όλους μας, έτσι,
0: Για όλο το ακροατήριο.
3: Ναι. Ένα στελάρα.
0: Ένα στελάρα.
3: Ναι.
0: Ποιο γουστάρεις, να βάλω ένα δικό μου?
3: Όχι, δικό μου. Όταν κάνω παραγγελιά, δικιά σου παραγγελιά.
0: Όχι, νόμιζα δεν είχες, νόμιζα μην είπες αόριστα να βάλει ένα στελάρα, ναι.
3: Τι γυρεύεις παλικάρι στο βαρδάρι?
0: Τι γυρεύεις παλικάρι στο βαρδάρι, μάλιστα. Για να το ακούσω αυτό, δεν το ήξερα.
3: Άντε, φυλάκι.
0: Έγινε, πάει, γεια.

Να μα πει, λέει ο Μπαμπίκο, γιατί βγαίνει σε άλλε εκπομπέ και κράζει το Σαββίδι και το Λουτσέσκου. Δεν το πιστεύω αυτό. Σιγά. Το Λουτσέσκου μπορεί να του κράζει. Το Σαββίδι αποκλείεται με τίποτα. Κύριε Γεωργιάδη, αυτό ο δίθεν ρέφερε, λέει, αυτό που παίζει, λέει, με την νοημοσύνη μα, αυτό που θεωρεί, λέει, ότι είναι ο Έλληνα Κολίνα, λέει, να μα πει γιατί χειρούργησε τη Φλόρινα. Άντε πάλι. Χειρούργησε τη Φλόρινα. Καλησπέρα, Τζόρνταν. Ελπίζω να γίνουν σωστέ κινήσει, λέει. Ζήτω ο Τζόρνταν. Ζήτω ο Ιβάν Σαββίδη. Κώστα σα από την Ασπρόμαυρη Νάουσα. Μάλιστα. Ευχαριστώ, Κώστα.

0: τα τσιμπάκια ο Δημοσθένης. Μάλιστα. Άστο, δεν γλιτώνουμε με τίποτα. Σε λίγα χρόνια ή αν θέλετε σε βάθος χρόνων όλος ο πλανήτης θα είναι τσιπαρισμένος. Από την εποχή των νεογνών, από εκεί μόλις γίνουν τα μωρά, βάλτε ένα τσιπάκι. Την αγάπη μου από το Λονδίνο, γεια σου Βασίλη. Μην συγχύζεσαι, λέει ο Γιάννης, παίζει ακορντεόν, λέει. Ενώ εσύ δίνεις κατάδυση ψυχής, δεν πειράζει. Ο καθένας λέει κάνει αυτό που μπορεί. Μάλιστα. Κοίταξε, ο Γιάννης, εγώ τον καταλαβαίνω. Είναι ντροπή να παρατήσει την Ευρώπη. Ντροπή είναι, αλλά όταν έχεις ομαδάρα, άμα δεν μπορείς να τα αποκριθείς, για μένα ο στόχος έπρεπε να είναι το πρωτάθλημα. Και ήταν το πρωτάθλημα. Η Ευρώπη και στους 16 να πας. Δεν λέει τίποτα. Είσαι εσύ και άλλοι 15. Πέρα το οικονομικό δηλαδή, τα υπόλοιπα όλα να είχαμε να λέγαμε. Και στους 8 να πας. Μεγάλο πράγμα. Το πρωτάθλημα είναι πρωτάθλημα, φίλε. Είναι άλλο ένα τρόπαιο, άλλο ένα κύπελο. Το βάζεις τροπεοθήκη σου. Είναι πρωτάθλημα. Μετά διεκδικείς το Champions League. Μπες στους ομίλους δηλαδή και τέτοια. Στη League Phase και αυτά. Και είναι και εκατομμύρια. Τι σχέση έχει τώρα η Ευρώπη με το πρωτάθλημα? Έχει καμία σχέση. Άρα για να πας για πρωτάθλημα, δεν πρέπει να έχεις φόρτο παιχνιδιών μεγάλο. Είχε πολλά παιχνίδια. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Και σοβαρά και μεγάλα παιχνίδια. Έπαιξε, αν θυμάμαι καλά, έπαιξε 21 παιχνίδια σε 63 μέρες. Σε 60 μέρες. Δηλαδή κάθε 3 μέρες παιχνίδι. Πού πας, ρε φίλε? Και δεν είναι μόνο το παιχνίδι. Είναι όλο το μεταβολισμός ο χαμένος τώρα. Τα αεροπλάνα, αυτά, ξενοδοχεία. Να κατεβαίνεις μέχρι να πατάς εκεί την άλλη χώρα, προπόνηση και παίξιμο. Ξανά μάνα πίσω, επιστροφή. Ξανά εδώ Ελλάδα. Ξανά έξω, ξανά. Αυτό επί 2 μήνες. Focus FM 103.6, διάλειμμα. Διάλειμμα, οι γραμμές ανοιχτές, επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
3: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
4: Καλημέρα από Σέρες.
5: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
6: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
7: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
1: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Επιστροφή λοιπόν εδώ στο στούντιο, Focus FM 103.6. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Έλα Τζορντάν.
0: Έλα ρε Νικόλα.
1: Τι κάνεις Τζορντάν, καλά?
0: Προσπαθώ, εσύ?
1: Δόξα τω Θεώ, προχθές έβαλα κάρτα, είχα πολύ καιρό να βάλω κάρτα. Προχθές έβαλα κάρτα και λέω, άρα πάρω λέω στα φιλαράκια μου, λέω, να μην με ψάχνουν.
0: Καλά έκανες.
1: Λοιπόν, σας αγαπάω, σας ακούω, αλλά έχω το χώσει με τι να κάνω. Μπορεί και ένα μήνα να μην έχω κάρτα, μπορεί και δύο μήνες, μπορεί και τρεις μήνες.
0: Να ξέρεις ένα πράγμα, φτωχός είναι μόνο ο διάολος.
1: Τι να κάνω, και ο διάβολος, αλλά και οι άνθρωποι είναι φτωχοί. Με αυτές τις κυβερνήσεις που μπλέξαμε θα μας πεθάνουν μια ώρα νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι δεν καταλαβαίνει ο Γιάννης τώρα, να του στείλω την αγάπη μου τον Γιάννη,
0: ναι,
1: και όλους τους ακροατές. Αλλά Γιάννη, τι δεν καταλαβαίνει, τι ασχολείσαι τώρα με τον ΠΑΟΚ και με τον Ολυμπιακό? Γιατί λέει, δεν παίρνει λέει το Γιαννούλη. Ο Ολυμπιακός άμα το πάρει το Γιαννούλη, κακός θα το πάρει. Ο Ολυμπιακός δεν έχει πρόβλημα, εγώ το έχω πει χιλιάδες φορές. Πρόβλημα στα μπακ δεν έχει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα στον άξονα.
0: Τον πήρε τον Φορτούνι.
1: Ορίστε.
0: Το Φορτούνι τον πήρε.
1: Τον πήρε, Τζόρνταν, αλλά.
0: Τώρα δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα είναι.
1: Δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα είναι. Στα 32 τον έδιωξε και στα 35 τον ξαναπαίρνει.
0: Όχι, δύο χρόνια.
1: Τώρα δεν είναι κούδας. Δεν είναι κούδας ο.
0: Δύο χρόνια έχει, δεν έχει παραπάνω.
1: Ορίστε.
0: Έχει δύο χρόνια που λείπει, δεν έχει τρία.
1: Δύο χρόνια πόσο έφυγε, 33 δεν έφυγε, πόσο ήταν, 32. Τώρα ακούω από τα ραδιόφωνα ότι είναι 35 χρονών. Δεν είναι κούδας για να αντέξει, για να παίξει. Δεν είναι δωμάζος. Ο κούδας μπορούσε να παίξει, μου φαίνεται μέχρι τα 37 έπαιξε ο κούδας, και έπαιξε αρκετά ο κούδας.
0: 37-38, ναι.
1: Έπαιξε, ναι. Ο Φορτούνης πρώτον.
0: 33 είναι ο τέτοιος.
1: Ποιος?
0: Ο Φορτούνης είναι 34, ναι.
1: Τον 34, εγώ ακούω από τα 35, τέλος πάντων.
0: Okay,
1: αλλά δεν είναι κούδας, δεν είναι δωμάζος.
0: Άκου λίγο.
1: Ναι, ναι.
0: Τον Οκτώβριο θα γίνει 34.
1: Α, 34, τι λένε τα ραδιόφωνα 35.
0: Θα γίνει, ακόμα δεν έγινε, ακόμα είναι 33,5.
1: Ναι, τέλος πάντων. Αλλά πρώτον, ο Φορτούλης δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα είναι. Λείπει δύο χρόνια, τρία. Δύο χρόνια όπως λες.
0: Δύο,
1: ναι. Πρώτον. Δεύτερον, είναι επιρρεπής σε τραυματισμούς. Συνέχεια τραυματίζεται. Τρίτον, δεν τρέχει. Δεν έχει την ταχύτητα που
0: είναι. Δεκάρι είναι αυτός. Εντάξει, δεν χρειάζεται.
1: Ναι, δεκάρι είναι. Η γνώμη μου είναι ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρει δύο εξτρέμ. Αυτά τα παλτά, ο Ποντέση και ο Μαρτής, ή θα κάτσουν στον πάγκο ή να πάρουν δρόμο. Δύο μεγάλα εξτρέμ, όπως ήταν ο Τζόρτζεβις, όπως ήταν ο Καστίγιο, τέτοια εξτρέμ αριστερά-δεξιά, και τον Φορτούνι να τον βάλει σε ρόλο δεκαριού, να τον βάλει οργανωτή. Άμα τον βάλει τον Φορτούνι στα πλάγια, για μένα θα είναι μια από τα ίδια Ολυμπιακός. Θα είναι πιο χειρότερος από φέτος.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να τον βάλει στη θέση 10. Να βάλει δύο, θα διαλέξει δύο αμυντικά χάφου, τον Έσε, τον Καρφία, ποιο θα έχει τον Μουρζαχίτη. Δύο αμυντικά χάφου, δύο κόφτες, και το Φορτούνι από μπροστά να είναι δεκάρι όπως είναι ο Κωνσταντέλιας, και να πάρει ο Ολυμπιακός δύο εξτρέμ. Έξω από το παλτό ο Ποντέση και έξω ο άλλος ο Μαρτίνς. 2-3 γκολ όλη τη χρονιά και βγαίνουν και τους πενεύουν στα αθηναϊκά ραδιόφωνα. Όλοι καταπληκτικός ο Ποντέση λέει. Τι καταπληκτικός, ουσία δεν έχει το παιχνίδι. Τρίπλα στο τέλος το ρίχνουν μια κλωτσιά, πέφτει κάτω. Τρίπλα ο Μαρτίς, η μπάλα στα περιστέρια. Τι παίχτες είναι αυτοί. Κατάλαβες. Για μένα είναι πολύ λάθος. Άμα πάρει ο Ολυμπιακός του Γιαννούλη, καλά έκανε ο ΠΑΟΚ που δεν τον πέρα. Να δώσει τώρα 5 εκατομμύρια για ένα ξαναζεσταμένο φαγητό που λένε. Για ένα παίχτη που.
0: Καλό μπακ είναι, τι λες τώρα. Καλό μπακ είναι.
1: Καλό μπακ είναι, Τζόρνταν, αλλά ο Ολυμπιακός δεν πονάει στο αριστερό μπακ. Αριστερό μπακ έχει τον Ορτέγκα, έχει τον Μπρούνο και ίδιο. Εδώ με την ΑΕΚ ξεσκίστηκαν πέρυσι στο 6-0. Πότε ήταν. Ο Μπρούνο ήταν από τους κορυφαίους και ο Ορτέγκα. Έχει πρόβλημα τώρα ο Ολυμπιακός στα μπακ. Το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι ο άξονας. Δεκάρι, ένα-δύο κόφτες πιο νεαρούς και δύο εξτρέμ. Εκεί πρέπει να δαπανίσει ο Ολυμπιακός. Αριστερό εξτρέμ, δεξί εξτρέμ. Δεκάρι τώρα το Φορτούνι, αλλά δεν ξέρουμε αν θα είναι καλός. Και ένα κόφτη ή δύο κόφτες εκεί πέρα. Δεν χρειάζεται μπακ. Και τερματοφύλακα, γιατί ο Τσολάκης κάπου είναι καταπληκτικός, κάπου κάνει γκέλες. Όσον αφορά για, το, για αυτά που λέει ο Γιάννης τώρα, λέει για τον Καρυπίδη και για τον Βιερίνια. Ποιος έχει περισσότερη εμπειρία? Ο Βιερίνια έχει περισσότερες εμπειρίες. Δεν έχει εμπειρίες ο Καρυπίδης. Ο Καρυπίδης ήταν ένα καλό στόπερ εδώ στην Ελλάδα. Μόνο για εδώ, για την Ελλάδα. Ενώ ο Βιερίνια έχει εμπειρίες. Ήταν καλή κίνηση αυτή να τον βάλουν τον Βιερίνια και τον Μάτος. Αυτοί παίξανε στην Ευρώπη. Καλή κίνηση είναι αυτή να μπουν στο τεχνικό team. Για μένα πολύ σωστά έπραξε ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, να πάμε στα άλλα τώρα.
0: Ναι.
1: Από τη νέα χρονιά, Τζόρνταν, μας περιμένουν δραματικές εξελίξεις. Αυτή η κυβέρνηση έχει βαλθεί να τρελάνει τον ελληνικό λαό. Έχει πουλήσει όλο το δημόσιο στους ιδιώτες, δεν έχει από πού να εισπράξει λεφτά. Τώρα το μυαλό τους είναι στα προστήματα. Επευρίσκουν, κάθονται εκεί στα γραφεία στην κυβέρνηση στο Μέγαρο Μαξίου και σκέφτονται τι πρόστιμο να εφεύρουν για να βάλουν πρόστιμο για να γεμίσουν τα ταμεία του κράτους με λεφτά. Και τι κάνουν, τι σκέπτονται να κάνουν. Από τον Ιανουάριο του 27, σε λίγο καιρό που θα έρθει ο καινούργιος χρόνος, όλα τα αυτοκίνητα, λέει, θα πρέπει να έχουν μέσα, λέει, βαλιτσάκι με φαρμακείο. Άκουσουν και να έχουν όλα τα φάρμακα. Βρέτε, ο άλλος δεν έχει καφέ να πιει. Δεν μπορεί να πάρει φάρμακα για το σπίτι του. Πρέπει να έχει φάρμακα στο σπίτι του. Να έχει και φαρμακείο και φάρμακα στο αυτοκίνητο μέσα. Δηλαδή να έχει, λέει, ιόδια, οξυζενέ, γάζες. Δηλαδή σε περίπτωση που γίνει ένα ατύχημα, όταν θα πάει το ασθενοφόρο εκεί, να το περιθάλψουν τον άνθρωπο με τα δικά του τα έξοδα. Να μην βάλει λεφτά το κράτος. Άκουσον. Απατεωνιά πρώτου μεγέθους, Τζόρνταν. Αυτά να προσέξει αυτός ο λαός και να δώσει μια κλωτσιά σε αυτή την κυβέρνηση. Να ψηφίσει, να στηρίξει τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Εγώ το λέω σαν κομμουνιστής, στηρίζω τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Λοιπόν, Τζόρνταν, το άλλο μετά. Ένα χαράκι δεν έφτανε το Μητσοτάκι. Και δεύτερο χαράτσι, λέει, από το 27 από τον Ιανουάριο, άλλο χαράτσι ακινήτων. Καλά, αυτό το χαράτσι που πληρώνουμε τον έμφυα, τι είναι, δεν είναι ακινήτων? Και δεύτερο χαράτσι ακινήτων. Καλά, είναι, πάνε καλά αυτοί. Έχουν βαλθεί να πεθάνουν τον ελληνικό λαό. Τελείωσε. Μισούν τον ελληνικό λαό. Λοιπόν, Τζόρνταν, θέλω να μερακολουθούμε λίγο, να σηκώσουμε την γειτονιά. Μ' ακούς? θέλω να βάλεις ένα ζουρνά Μακεδονίας που λέγεται Καρσιλαμά στο τίτλος. Ζορδάς Μακεδονίας Καρσιλαμά. Και μετά βάλει όσα ποντιακά θέλεις. Εμένα μου αρέσουν και οι ζορδάδες και τα ποντιακά. Έτσι. Καλό ξημέρωμα, Τζόρνταν.
0: Για χαρά.

0: Έλα, φίλος.
1: Καλησπέρα, Τζόρνταν.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνουμε?
0: Γεια σου, Κωστά. Καλά, εσύ?
1: Μια χαρά. Ρε εσύ, τι ακούω εδώ πέρα διάφορα. Ρε εσύ, πολύ τον κυνηγάνε τον ΠΑΟΚ.
0: Τώρα τον κυνηγάνε, χρόνια, ρε.
1: Ρε εσύ, τώρα αυτοί που πήραν και το πρωτάθλημα δεν ασχολούνται με το πρωτάθλημα, ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ, κατάλαβε.
0: Ναι, ναι, δεν πειράζει. Καλό αυτό.
1: Αυτό είναι καλό, βέβαια καλό. Τους αυτό έχει... σημαίνει ότι είναι ανώτερη ομάδα η δικιά μας.
0: Τους έχει δημιουργήσει πρόβλημα ο ΠΑΟΚ.
1: Μεγάλο. Τους πειράζει γιατί ήρθε ο Βιερίνια, τους πειράζει γιατί δεν παίξει ο Ντέλε στην Εθνική, τον βγάλαν τώρα και για χουβά κάτι site, βλέπω. Mm. Ό,τι θέλει είναι. Γιατί τόσο χριστιανοί είναι εκεί πέρα μέσα που παίζουν πάλι υποτίθεται Έλληνες.
0: Ό,τι θέλει είναι ο καθένας, βέβαια, έτσι είναι.
1: Μα αυτό ακριβώς. Και τι κάνουν, ασχολούνται με το, με το Μάτος, ασχολούνται γιατί το ένα γιατί το άλλο. Το καλύτερο του ΠΑΟΚ ποιο είναι? Αυτό θέλουμε όλοι.
0: Ναι.
1: Είχαμε μια χρονιά σακατεμένη και τη λένε έχετε κάνει καραμέλα, έχουμε κάνει μέλα, έχω παίξει, έχω 51 παιχνίδια ρε φίλε.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Πού η ΑΕΚ έπαιξε μπάλα? Με τον ΠΑΟΚ έπαιξε και με τον Ολυμπιακό. Και μια στραβοκλωτσιά έβαλε γκολ. Ποιο έγινε το άλλο? Τα ίδια θα λέμε. Ο ΠΑΟΚ έχασε το πρωτάθλημα.
0: Ακριβώς.
1: Θυμάσαι που, με έλεγες ρε κουβάλα, σ' αρέσει ο ΠΑΟΚ. Που έλεγα εγώ PlayStation, εγώ δεν το είπα πρώτος.
0: Ναι, ναι. Μα η ΑΕΚ δεν έπαιξε, 2-3 παιχνίδια έπαιξε, δεν έπαιξε πολλά.
1: Μα αυτό ακριβώς. Τι μας λέει ο καθένας ΑΕΚτσής, μας λέει διάφορα. Τόσο μεγάλο πόνο έχουνε. Δηλαδή κοιμούνται, ξυπνάνε αυτοί, όνειρο βλέπουν τον Λουτσέσκου, τον Τζέλια βλέπουν, τον Ζαφίρι βλέπουν.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Έτσι.
1: Τι να πω, δεν ξέρω. Θα μας βάλεις ένα ωραίο τραγουδάκι, θέλω.
0: Για δώσε και εσύ να το γράψουμε να δούμε τώρα τι απολάβουμε σήμερα.
1: Αυτός ο άνθρωπος αυτός.
0: Α, ήταν βέβαια. Αυτός ο άνθρωπος αυτός ήταν ο άλλος μου εαυτός.
1: Ακριβώς. Mm.
0: Ρίτα Σακελαρίου.
1: Αφιερωμένος σε όλο τον κόσμο και σε ένα Τζόρνταν.
0: Έγινε, να είσαι καλά για χαρά. Έλα φίλος.
2: Τζόρνταν.
0: Έλα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, εσύ?
2: Συγγνώμη που να κλείσω το ράδιο γιατί ακούω και δύο φορές.
0: Θα ακούγεις
2: και... Ένα λεπτάκι,
0: Τι είπε? Ένα λεπτάκι. Ναι, περιμένω. Να ακούγεις σε μία φορά, μην ακούγεις σε δύο.
2: Τζόρνταν, μ' ακούς?
0: Τώρα σε ακούω πιο καλά.
2: Έχεις το ράδιο, γι' αυτό τα άκουγα δύο φορές.
0: Άκουγες τον εαυτό σου δύο φορές, ναι.
2: Έχω να κάνω μια παρατήρηση, Τζόρνταν.
0: Να την κάνεις.
2: Μ' ακούς?
0: Σε ακούω, ρε, κουφός είμαι.
2: Ναι. Αυτός ο ΑΕΚτσής πολύ σπασίκλας είναι.
0: Δεν πειράζει.
2: Κατά του ΠΑΟΚ είναι αυτός.
0: Τι θα είναι, αφού είναι ΑΕΚτσής.
2: Με το βγάζει στον αέρα καθόλου.
0: Δεν πειράζει, για λέγε.
2: Σπασίκλας είναι. Mm. Κατά του ΠΑΟΚ είναι, αυτό δεν θα να σου πω μόνο.
0: Να, εντάξει, έγινε, να είσαι καλά.
2: Σε χαιρετώ, Τζόρνταν, γεια σου.
0: Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Τσαντίζεται, σπασίκλας λέει. Καλημέρα κύριε Ιορδάνη, καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα του Focus. Τα φιλιά μου από το κιτρινό μαύρο Ντάρουιν. Καλή συνέχεια. Την αγάπη μας, καλημέρα στο Ντάρουιν εκεί πέρα στην Αυστραλία, στη Βόρεια Αυστραλία.

Καλά, ήδη έβαλα τον Τέμι για πρόεδρο, ήξερε από προεδρυλίκη. Α, ωραίο. Καλά σε λέει Γιάννη. Μάλλον έχουν ποτίσει βαθιά, λέει, τα φυτοφάρμακα, λέει, στον εγκέφαλο. Λέει, καπέλο θέλει. Είχατε βάλει τον Ντέμι Νικολαίδη πρόεδρο ΣΕΝΑΕΚ, βέβαια. Ήξερε, καλά δεν ήξερε, αλλά γι' αυτό και τη φέσουσε κι άλλο γύρω. Και τώρα γίνονται τηλεκριτικοί, βγαίνουν και κάνουν κριτική. Ήτανε μια μόδα και εκείνη, ρε παιδιά. Όποιος έπαιζε μπάλα του πιάνανε πρόεδρο. Αυτό πάλι κούκολα, ρε φίλε. Εκεί πρέπει να έχεις σπουδάσει, ρε φίλε. Να έχεις κάνει διοίκηση επιγείο, να έχεις τσαγανό, να έχεις μαγκιά πάνω σου. Τι είδα. Καλησπέρα φίλε Τζόρταν, Κώστας από Μπίλεφελτ. Δεν μπορούν να σε καταλάβουν αυτά που λες. Ζήτω. Ζήτω φίλε μου Τζόρταν. Ζήτω Τζόρταν, ζήτω ζήτω, λέει η Καστοριά. Η πιο ωραία λέει σε όλη την Ελλάδα, ναι. Το θέμα ανέκαθεν αυτό ήταν ότι δεν μπορούσαν να με καταλάβουνε. Γεια σου Βαγγέλα, την αγάπη μου. Γεια σου Τζόρταν, Βαγγέλης από το Κέντ της Αγγλίας. Ωραία η Αγγλία. Δεν έχουμε πάει ποτέ βέβαια, αλλά από ότι τα βλέπω και στο YouTube και στα αυτά και κάτι άλλα του κιμαντέρ και τέτοια να πούμε.

Αυτό το τραγούδι, κύριε Τζόρντα, λέει, της Εγκλαρίου, το αφιέρωνα στο σύζυγό μου, λέει. Πλέον δεν ζει. Και αυτός με αφιέρωνε, λέει, το αν δεν είχα, λέει, και εσένα, ναι, τι θα ήμουν στη γη. Κάθε φορά που το βάζετε, λέει, με συγκινείτε. Της Εγκλαρίου, ε. Το βάλουμε τώρα, το ακούσουμε. Καλό ξημέρωμα στην πιο όμορφη παρέα μας και σε εσάς. Με εκτίμηση, Φωτεινή Βέρεια. Γεια σου, ρε Φωτεινή.

Ο Γιαννούλης, φίλε, λέει, είναι μεταγραφή λίρα 100. Ξέρεις τι παίρνεις. Πάρε τώρα, λέει, έναν άγνωστο, αν θα βγει και τα λοιπά. Στις 20 καλύτερες ομάδες, κατά δήλωση του Προέδρου μας, δεν πας με μετριότητες, λέει, ούτε με πορδές. Καλά, δεν πήρε καμιά μετριότητα. Μόλις κάνει μεταγραφή και άμα είναι μετριότητα, τότε το δούμε. Αλλά εγώ λέω τώρα, Νατάλιρο, τώρα δίνεις για τον Γιαννούλη, ρε παιδιά. Στην ομάδα που είναι, έτσι. Γιατί άλλο είναι το συμβόλαιο του Γιαννούλη και άλλο θα πάρει και η ομάδα, να πούμε. Έχει άλλα δύο χρόνια συμβόλαιο, δεν είναι γι' αυτό εκεί. Όταν έχει δισεκατομμύριο, λέει, πρόεδρο που κάθε χρόνο γίνεται πλουσιότερο και μπράβο του, κοιτά ψηλά, λέει. Αν είναι, λέει, με τέτοιο πρόεδρο να σκεφτόμαστε αν θα πάρουμε τον Γιαννούλη. Και στο τέλος, λέει, όπως φαίνεται, καταλήγει, λέει, στον Ολυμπιακό.

Και φυσικά λέει το φιλαράκι μου και ο Χρήστος από την Αλεξανδρούπολη, όταν έχει λέει δισεκατομμυρίου λέει πρόεδρο που κάθε χρόνο γίνεται και πλουσιότερο και μπράβο του, κοιτά ψηλά. Αν είναι λέει με τέτοιο πρόεδρο, να σκεφτόμαστε αν θα πάρουμε λέει το Γιαννούλη και στο τέλος όπως φαίνεται λέει αν καταλήξει τον Ολυμπιακό του Μαρινάκη, τότε είμαστε για κλάματα. Κοίταξε, είναι μία ήττα αυτό επικοινωνιακό, έτσι επικοινωνιακά, το πάμε στην αργή. Αλλά τόσα λεφτά πάλι ρε φίλε, να πάρει ένα μπακ τόσα εκατομμύρια. Εντάξει, καλός είναι ο Γιαννούλης, το ξέρουμε, το κάνουμε. Δίνεις τώρα ένα τάλιρο για μεταγραφή, για μπακ. Όχι, δεν δικαιολογώ εγώ τώρα την ήττα, την επικοινωνιακιά. Λέω όμως.

0: Τα τρία μου λέει, Τζόρντα, μόνο έτσι μπορείς να κάνεις ομάδα. Λέει με τον Αδόη χρήματα. Αν λέμε όλο είναι πολλά, τα 4 και τα 5, τότε πάλι μία από τα ίδια του χρόνου. Όχι, κάτι άλλο λέω εγώ. Εκεί που είναι Αδόη 5 λέω στο μπακ, όχι ότι δεν αξίζει το παιδί, δεν είναι καλό μπακ, έτσι. Αλλά ότι εκεί που είναι Αδόη ένα τάλιρο για εκεί, λέω δεν βάζεις ακόμα ένα τάλιρο που το κάνεις δεκάρικο και παίρνεις μια σεντερφορά να, πούμε, να τα ρίξεις τα λεφτά εκεί δηλαδή, έτσι. Κάνα δυο χαφ καλά. Και σεντερφόρ, ή αν θέλει ένα χαφ τώρα, γιατί δεν ξέρω με τον Οσδοεύ. Λοιπόν, ένα εξτρέμα αριστερό και ένα σεντερφόρ του θανατά, να πούμε, και τελείωσε. Όταν η μπάλα περπατάει μπροστά, να πούμε, εντάξει, όλα τα λεφτά είναι το σεντερφόρ. Focus FM 103.6, πάμε διάλειμμα λοιπόν. Γραμμές ανοιχτές, έχουμε μία ώρα ακόμη μαζί εδώ. Διαλειμματάκι και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η ώρα είναι μία.

0: από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, Focus FM 103 και 6. Ο άλλος από τη Μελβούρνη μου στέλνει μήνυμα, μου λέει τελευταίο μήνυμα που σε στέλνω, με λέει, γιατί πετάω σε μια ώρα και έρχομαι Ελλάδα. Άντε με το καλό, άντε έλα. Έλα εδώ να πιούμε ένα καφέ, να τα πούμε λίγο. Έλα να σε γνωρίσουμε ρε φίλε, όχι τίποτα άλλο. Και Πέμπτη θα είμαι, λέει, εκεί θα πιούμε καφέ. Και Παρασκευή, λέει, θα πάμε, λέει, στη Σκίδρα. Μάλιστα. Για αναζήτηση γράφων προειδητή, λέει. Α, για τον Παπίκο τα λέει. Τώρα καλοκαιριάζει, τώρα σιγά σιγά όλοι προς την πατρίδα έρχονται. Τώρα δεν ξέρω από Αυστραλία αν μπορείς κερδείς. Δύσκολα είναι τώρα, έτσι. Πολύ μακριά ρε φίλε. Πολύ μακριά, πολλά λεφτά, θέλει χρόνο, θέλει πολύ πράγμα.

Ο Ηλιόπουλος έκανε το καινούριο συμβόλαιο του Νίκολιτς εκεί πέρα, έτσι μέχρι τον έκανε άλλα 3 χρόνια, μέχρι το 29 θα είναι. Όλα τον πήγανε καλά φέτος, τι να κάνουμε.

Πάντως, όταν πάνε καλά τα πράγματα, ρε παιδί μου, για μια ομάδα ή για κάποιον, να... τι ωραία γυρίζει τον μπιφτέκι, να πούμε έτσι. Δηλαδή, πώς άλλαξε άποψη ξαφνικά η Άγια για τον Λανουά, να πούμε έτσι. Πήρε το πρωτάλημα και τώρα είναι καλός, να πούμε, το στηρίζει, να πούμε, για να το κρατήσει. Του κρατήσα δηλαδή, αλλά ήταν μία από την στήριξη που είχε, να πούμε, και από την ΑΕΚ, έτσι. Και τώρα η Κολοτούμπα πήγε σύννεφο, δεν ξέρουν τώρα πώς θα το πούνε έξω, θα το περάσει στον κόσμο. Ο Μπόμπας με είπε, προς το τέλος λέει, τα πήγε καλά, λέει, γι' αυτό το στήριξαμε. Άμα δεν έπαιρνε πρωτάθλημα η ΑΕΚ, θα σου λέγα εγώ άμα το στήριξετε.

Έτσι το βλέπω, Βασίλη, έτσι το βλέπω. Όπως ο... διαβάζω τώρα κάποια μηνύματα, τα φιλτράρω. Αυτά τα παιδιά που θα φύγουν από τον ΠΑΟΚ, έτσι πάνω από το διοικητικό σχήμα, εγώ πιστεύω ότι θα το δείτε κιόλας σε λίγο διάστημα, θα είναι κάπου βολεμένα εκεί μες στην ΕΠΟ. Είτε σε κομμάτια της Εθνικής, είτε κάπου εκεί στα... μες στην ΕΠΟ, έτσι.

Πάντως αυτό που συμβαίνει ρε παιδί μου με τον Λουτσέσκου κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια, θα φύγει, θα κάνει, θα τον διώξουν, θα φέρουν άλλον, πρέπει να φύγει, έχει δημιουργήσει ένα πρόβλημα στο σύλλογο. Δεν μιλάω στον Λουτσέσκου και αυτά. Έτσι δημιουργείται ένα πρόβλημα ρε παιδί μου σε όλο το σύλλογο, μια εσωστρέφεια να πούμε, έτσι. Άλλοι γουστάρουν, άλλοι δεν γουστάρουν, άλλοι κάνουν κλπ. Τι να πεις τώρα, να κάτσεις να πεις τι, να εξηγήσεις σε ποιους και τι, που δεν μπορεί να καταλάβουν. Δηλαδή θυμάμαι, ήμουν πάρα πολύ μικρός και μου είχε είχα μια πορεία ρε παιδί μου με την περίπτωση του Λόραντ, έτσι. Ενώ ήταν ο κορυφαίος τον αποθεώνανε τότε, κάποια στιγμή μετά τον διώξανε. Το διώξανε και μετά το ξαναφέρανε πίσω μετά κάνα δύο χρόνια. Το ίδιο έχει συμβεί και με τον Λουτσέσκου. Και δεύτερη φορά πίσω, έτσι, μια φορά μάλλον πίσω, ήταν στην αρχή μία, με δεύτερη φορά. Και τώρα έτσι και κάνουν το λάθος, γιατί μιλάμε για λάθος, για έγκλημα, έτσι. Έτσι και κάνουν κανένα έγκλημα και τον αφήσουν, που εγώ θεωρώ και πιστεύω ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Μετά ξανά ο ΠΑΟΚ γίνεται Παναθηναϊκός στο κομμάτι του προπονητή. Φύγε εσύ, έλα εσύ. Κάτσε λίγους μήνες και λοιπά, αποτυχία, ξανά το διώχνεις αυτόν. Αποζημίωση, πέρασε άλλο. Αυτό δεν παθαίνει ο Παναθηναϊκός αυτά τα χρόνια. Τόσα χρόνια τι κάνει. Δεν μπορεί να φτιάξει ομάδα. Δεν μπορεί. Φέρνει ένα μεγάλο προπονητή για να σχεδιάσει την ομάδα. Δεν πάει καλά να πούμε, το διώχνει. Εκείνος ο προπονητής όμως έχει φέρει, έχει βάλει τα δικά του τέτοια, έτσι τη φιλοσοφία, έχει φέρει παίκτες δικούς του. Πάει να φτιάξει αυτά, δεν του βγαίνουν τα αποτελέσματα, το διώχνουν. Το γίνουν ξανά με ένα καινούριο. Ο καινούριο παραγωνίζει κάποιου από του ποδοσφαιριστέ του προηγούμενου, παίρνει δικού του και ξανά τα ίδια αρχίζει. Δεν βγαίνει κι αυτό, η χρονιά αποτυχημένη και ξανά με ένα καινούριο προπονητή. Αυτό πάει να γίνει και με τον ΠΑΟΚ. Κάνει αγώνα λοιπόν έτσι, ο κόσμο του ΠΑΟΚ για να φτάσουμε σε εκείνη τα επίπεδα. Και μετά θα λέμε τι γίνεται. Δεν μπορεί να βρει έναν καλό προπονητή.

Έτσι λοιπόν, κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια, ειδικά το καλοκαίρι, έτσι. Τα ίδια και τα ίδια. Γι' αυτό και αυτός έδωσε συνέντευξη, να πούμε, σε μέσο της χώρας του και είπε ότι αυτή η τοξικότητα που υπάρχει, να πούμε, στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Δεν περιγράφεται, να πούμε. Έτσι.

0: Άταν από Διακό, λέει ο φιλαράκι του αείμνηστου Πουρσανίδη, λέει εμένα Νικόλα λένε με, α, του Πόντιου, λέει από Αμπελόκηπο της Θεσσαλονίκης, μάλιστα. Έλα φιλέ.
1: Δεν μου λες δε ζώνο.
0: Όχι.
1: Είμαι τόσο σπαστικός που δεν, ακούω, που δεν θέλουν να μ' ακούσουν.
0: Μπορεί για κανέναν.
1: Επειδή λέω αλήθεις, ε.
0: Αγαπητοί δεν είμαστε όλοι για όλους, ρε, δεν το ξέρεις.
1: Δεν πειράζει, εγώ δεν έχω δεχθεί μόνο από αυτά. Λοιπόν, ήθελα να σε πω.
0: Ναι, να με ρωτήσεις.
1: Φίλε Ντόλα, αν πήγαινε στην ΑΕΚ ο τέτοιος.
0: Ποιος?
1: Όχι, τι θα έλεγες εδώ στο μικρόφωνο.
0: Ποιος?
1: Τι θα έλεγες.
0: Ο Γιαννούλης.
1: Ναι.
0: Τι θα έλεγα.
1: Τι θα έλεγες.
0: Τι θα έλεγα.
1: Δεν θα έλεγες τίποτα.
0: Εσύ
1: στην ΑΕΚ πήγαινε, θα έλεγες, δεν πιστεύει.
0: Γιατί δεν πήρατε κανένα μπακ εσείς.
1: Έχουμε μπακ.
0: Τι μπακ, το Ρώτα.
1: Ρώτα και Πίλιο.
0: Σιγά του τα μπακ.
1: Όχι, είναι καλύτερα εσείς.
0: Σιγά τα μπακ ρε φίλε.
1: Αυτά τα μπακ πήραν πρωτάθλημα όμως τώρα.
0: Εντάξει τώρα δεν το πήραν τα μπακ.
1: Ποιος το πήρε. Δεν θα πήρε τα μπακ, δεν θα πήρε τα σεντερφόρο, δεν θα πήρε τα χάπ, ποιος το πήρε.
0: Τα σεντερφόρο κάναν δουλειά καλή ρε φίλε.
1: Α, τώρα μιλάς σωστά.
0: Τα μπακ δεν τα πήραν, τα μπακ για γέλια ήταν της άκρη. Για μην πίσω, εντάξει.
1: Θέλω να σε πω, αυτά τα μπακ όμως είναι οι πρωταθλητές.
0: Εντάξει, δεν, αυτά τα μπακ βγήκανε τα φόρη γι' αυτό.
1: Όλοι στην ομάδα συμμετέχουν, Ζόρδα.
0: Ναι, αλλά άμα είχες μέτρια φόρ, δεν θα έπαιρνες πρωτάθλημα.
1: Είχαμε, δεν είχα μέτρια φόρ. Είχα καλή, πολύ καλό κέντρο Μαρίν Πινέδα. Εντάξει, αυτά να λέγονται τώρα. Μαρίν Πινέδα, τώρα τι, άμα σου λέει κάτι αυτό που σε λέω.
0: Στο κέντρο καλό ήσουν, και στο κέντρο και μπροστά καλό ήσουν.
1: Είχα Κοϊτά, είχα Γιώβιτς, είχα Βάργας. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άστα αυτά θέλω να σου κάνω μια ερώτηση τώρα.
0: Ναι.
1: Να δω άμα γνωρίζεις. Ο τελευταίος παοξής που πήγε στον Άρη, ξέρεις ποιος ήταν.
0: Στον Άρη.
1: Ναι.
0: Ο τελευταίος παοξής στον Άρη.
1: Ναι.
0: Στον πλανήτη Άρη.
1: Στην ομάδα Τσεμπέρι.
0: Στην ομάδα Άρη.
1: Ναι. Ο τελευταίος παοξής ποιος ήταν, γνωρίζεις, έρμηνας ήταν.
0: Τελευταίος παοξής που πήγε στην ομάδα του Άρη.
1: Ναι, έπαιρνε δηλαδή στο ΠΑΟΚ και μετά πήγε στον Άρη.
0: Έλληνας.
1: Έλληνας.
0: Ο Στέφανος ο Μπουρμπόκης.
1: Όχι.
0: Ποιος.
1: Ο Κωνσταντινίδης.
0: Μπορεί.
1: Τι μπορεί, δεν με πιστεύεις.
0: Όχι, δεν θυμάμαι άμα ήταν
1: το,
0: μετά άλλος.
1: Το θυμάσαι τον Κωνσταντινίδη.
0: Το θυμάμαι και το παιδί, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ.
1: Από άμα... το Κορινού ήταν.
0: Ναι, άμα ήταν κι άλλος δεν μπορώ να θυμηθώ.
1: Όχι, αυτός ήταν. Τελευταίος παοξής που έφυγε τελευταία από το ΠΑΟΚ και πήγε στον Άρη ήταν αυτός.
0: Στον ΠΑΟΚ δεν έπαιξε και μπάλα μόνο, εντάξει.
1: Δεν σε λέω ήταν στον ΠΑΟΚ για τώρα.
0: Κατάλαβα τι με λες, Γιάννη.
1: Και πήγε στον Άρη.
0: Εντάξει.
1: Ούτε αυτό δεν το ήξερες. Αδιάβαζω σε ψάχνω.
0: Ούτε αυτό το ήξερα.
1: Τι?
0: Δεν ήξερα ότι είναι ο τελευταίος.
1: Ο τελευταίος παοξής, από το τελευταίο παόκια που πήγαν
0: ναι,
1: είναι
0: δεν,
1: αυτός.
0: Αυτό, ο Έλληνας. Αυτό δεν ήξερα ότι είναι τελευταίος. Αυτός που
1: δεν σε ακούω καλά,
0: πρέπει να έχεις πρόβλημα με τα αυτιά, ρε Γιάννη.
1: Το χθες πήγα, ρε τώρα.
0: Τώρα πώς με ακούσα.
1: Τώρα σε ακούω καλύτερα τώρα. Μάλλον ο υπολείπτης είχε χαμηλωμένο πολύ το μικρόφωνο.
0: Λες, μπορεί.
1: Τώρα σε ακούω καμπάνα.
0: Μπορεί.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Ο φίλος μας από το Δεδροπόταμο.
0: Ναι.
1: Το λέγεται Νίκος.
0: Ναι, απέναντι από το Δεδροπόταμο.
1: Απέναντι, ναι, απέναντι από το Δεδροπόταμο.
0: Ναι.
1: Νίκο το λένε, πώς
0: Νίκος,
1: το λένε.
0: Νίκος, Νικόλας.
1: Αυτός είναι Ολυμπιακός, Τζόρνταν, ναι. Μπορείς.
0: Ολυμπιακός. Ναι,
1: συνέχεια για το ΠΑΟΚ μιλάει. Πολλά, πολύ καλά λόγια για το ΠΑΟΚ λέει.
0: Γιατί πειράζει.
1: Όχι, δεν πειράζει, Τζόρνταν. Γι' αυτό σε λέω, άμα πήγαινε ο Γιαννούλης, να ξέρεις τι θα έλεγες εδώ.
0: Τι θα έλεγα.
1: Ξέρεις τι θα έλεγες.
0: Καταστροφή για, την, για του Γιαννούλη.
1: Ορίστε.
0: Καταστροφή για του Γιαννούλη.
1: Όχι καταστροφή για τη Γιαννούλη, για τη δίκηση, έτσι θα για τη δίκηση. Τα σπίλω παίκτησε. Η κλέφτρα, η ΑΕΚ, τον παίκτη αυτό, να δε. Τέτοια πράγματα θα λύγεις.
0: Δεν λες,
1: καταλάβεις τι λέω.
0: Λες.
1: Βέβαια, σίγουρος ήμουν εγώ.
0: Άμα πληρώνατε, μπορεί να τον παίρνατε.
1: Δεν θέλω να πάρουμε πάγο ξύρι, φίλοι μου.
0: Δεν θέλετε.
1: Όχι.
0: Δεν θέλετε.
1: Όχι. Δεν σ' ακούω.
0: Γιατί αν θέλετε, πειράζει, λέει.
1: Πειράζει, κακό είναι.
0: Αν θέλετε, λέει.
1: Σε έκανε μια ερώτηση ένας.
0: Ναι.
1: Θέλεις Μαγερέγεφ ή Γιώβιτς. Και δεν απάντησες. Εδώ θέλω να απαντήσεις. Να βάλεις τη καρδιά σου στο χέρι και να απαντήσεις.
0: Να σε πω κάτι, Γιάννη. Κάτσε να το δούμε το Γιώβιτς όλη τη χρονιά φέτος τώρα.
1: Με φίλε πότε σκόρε βγήκε.
0: Και καλά, και ο Γερεμέ βγήκε 10 γκολ έβαλε σε 3 μήνες μέσα.
1: Άλλο 10 γκολ, καλά 19 γκολ.
0: 19, ο άλλος έπαιξε 8 μήνες όμως.
1: Γιατί το πας έτσι, δεν
0: ξέρω. Πώς θα το πάω, Λιώσα, το πάω. Πόσα παιχνίδια έκανε ο Γιώβιτς.
1: Όχι να το πας, ότι ο παίχτης βλέπει δίχτυα.
0: Κάτσε λίγο, ρε φίλε, περίμενε λίγο. 10 γκολ έβαλε ο Γερεμέγεφ.
1: Καταρχήν, ο Γερεμέγεφ.
0: Δεν με απαντάς όμως. 10 γκολ έβαλε.
1: Θα σε απαντήσω, θα
0: απαντήσω. Από το Γενάρη και μετά.
1: Ναι, ο Γερεμέγεφ, τα γκολ που έβαλε ήταν αρχής πάνω στη γραμμή.
0: Τι λες τώρα,
1: από ό,τι θυμάμαι εγώ.
0: Όχι, δεν τα βάλω. Εγώ τα είδα όλα τα γκολ. Έχει βάλει δεν
1: έβαλε. Έχει βάλει και ένα σουτ, αν θυμάμαι καλά, που πήγε στο παραθυράκι. Εδώ μια παρατήρηση να σε κάνω τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Άμα θέλεις να τη δεχθείς. Δεν θα λες πήγε στο γάμα, στο παραθυράκι θα λες.
0: Γιατί θα λες. Γάμα δεν είναι.
1: Όχι, δεν είναι γάμα.
0: Τι είναι, τα δοκάρια τη συμβολή που κάνουν.
1: Θα λες παραθυράκι, Τζόρτζα.
0: Τι παραθυράκι. Είναι παραθυράκι.
1: Παραθυράκι, στο παραθυράκι πήγε, στο δίχτυα πάνω.
0: Κανονικά λέγεται γάμα, στο γάμα των δοκαριών. Συμβολίζουν ένα γάμα εκεί. Δεν είναι παράθυρο.
1: Γιατί μερικοί τον καρπόθηκε στο παραθυράκι.
0: Τι είναι, γάμα ή είναι παραθυράκι. Είδες κάποιο παραθυράκι εκεί.
1: Εσύ πού το είδες το γάμα, ρε.
0: Το γάμα είναι δύο δοκάρια όταν ενώνονται, τι είναι.
1: Ναι, η σωστή έκφραση λέγεται γάμα.
0: Γάμα φυσικά, στο γάμα. Την έστειλε στο γάμα, λέει.
1: Αν δηλαδή, αν πούμε παραθυράκι, δεν είναι σωστή έκφραση.
0: Παραθυράκι δεν είναι τετράγωνο να είναι παράθυρο.
1: Δεν είναι τετράγωνο να είναι παράθυρο.
0: Βέβαια, εσύ στο σπίτι τι έχεις, γάμα παράθυρο.
1: Όχι, άμα θέλω κάνω γάμα παράθυρο. Γιατί κακό είναι.
0: Άμα θέλεις κάνεις, αλλά το παράθυρο είναι τετράγωνο.
1: Τετράγωνο, ναι.
0: Εκεί στα δοκάρια στη συμβολή είδες τίποτα τετράγωνο.
1: Όχι, ρε φίλε. Δεν είναι τίποτα.
0: Πάλι λάθος έκανες.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω, δεν έχεις πολύ ακροατήριο σήμερα. Μπορεί να έχεις πολλά μηνύματα, πολλοί κόσμος ακούει.
0: Θέλω να μάθει, δηλαδή.
1: Μπορείς, Τζόρνταν.
0: Θέλω να μάθει, να μαθαίνει, θέλω να ακούει.
1: Να μαθαίνει από σένα, φαντάζομαι.
0: Και από σένα, και από σένα. Στο διάλογο
1: δεν ξέρω, από μένα δεν ξέρω, από σένα πιστεύω, το έχω καταλάβει ότι σ' ακούνε για να μαθαίνουν.
0: Πιστεύω.
1: Όπως λες και εσύ.
0: Υπάρχει, ναι.
1: Άκουσε Radio Focus να μαθαίνεις.
0: Ναι.
1: Το σλόγκα σου αυτό είναι.
0: Radio Focus.
1: Άκουσε Radio Focus να μαθαίνεις.
0: Ναι. Έγκυρα και έγκυρα.
1: Πώς το είπες αυτό.
0: Έγκυρα και έγκυρα.
1: Επειδή ψηφοδέλτια είναι.
0: Έγκυρα.
1: Τι έγκυρα και άγκυρα.
0: Έγκυρα θα πει γρήγορα, ρε φίλε.
1: Έγκυρα θα πει γρήγορα.
0: Όχι, έγκυρα, έγκυρα θα πει γρήγορα.
1: Ναι, και
0: έγκυρα, έγκυρα θα πει στάνταρ.
1: Στάνταρ.
0: Αλήθειες δηλαδή.
1: Λοιπόν, θέλεις να αναπτύξουμε λίγο τις ποδοσφαιρικές μας ιδέες στο διόλ μας.
0: Ιδέες ή γνώσεις.
1: Οι γνώσεις μάλλον, καλά το είπες.
0: Για πάμε.
1: Τις γνώσεις.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν,
0: για πάμε.
1: Από ό,τι ξέρω και από ό,τι έχεις πει, Τζόρνταν,
0: ναι.
1: Έχεις παίξει γάμα, ρε, συνεχίζει το χωριό σου.
0: Ναι.
1: Δεν έχεις παίξει σε
0: τις γνώσεις, πες μου, τις γνώσεις, πες μου.
1: Κάτσε να αρχίσουμε από εκεί, ρε, τώρα.
0: Ναι, το θέμα πες.
1: Έχεις παίξει γάμα, ρε, συνεχίζει.
0: Ναι.
1: Τη σκίδα, δεν θυμάμαι σε τι κατηγορία ήταν η σκίδα όταν έπαιζες.
0: Ναι. Αλφα του νομού, ναι.
1: Α1 ήτανε.
0: Ναι.
1: Έπαιξες εσύ στη σκίδα Α1 κατηγορία.
0: Όχι.
1: Πες μου τώρα, μην με δουλεύεις τώρα.
0: Τις γνώσεις να πούμε, ρε φίλε.
1: Τις γνώσεις. Πάνω ναι. Πού στο ποδόσφαιρο.
0: Πού να πούμε πάνω.
1: Λοιπόν. Δηλαδή τι θες σε κάνω ερωτήσεις.
0: Επειδή με προκαλείς τώρα γι' αυτό.
1: Ναι, γι' αυτό σε προκαλώ. Ναι. Μ' αρέσει να σε προκαλώ.
0: Άντε, για πάμε.
1: Σε έχω πει πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Ας το ξαναπώ και πάλι.
0: Ναι.
1: Όταν ένας ποδοσφαιριστής και λέει η ορολογία μάσησε την μπάλα. Τι σημαίνει.
0: Πώς.
1: Μάσησε την μπάλα.
0: Δεν την ξέρω.
1: Δεν την ξέρεις.
0: Όχι.
1: σε πιάνω αδιάβαστο.
0: Τι θα πει, μάσησε την μπάλα. Μάσησε την μπάλα, τι θα πει.
1: Αν ακούει κάποιο το κρατή.
0: Όχι, εσύ θα μου πει τώρα. Εσύ και ο κόσμο ακούει.
1: Θα σε πω τώρα σε μη βιάζει.
0: Μάσησε
1: την μπάλα. Και όταν μιλά μαζί μου, είσαι πάντα σε εσύ.
0: Μάσησε την μπάλα. Τι μάσησε την μπάλα, ρε.
1: Μάσησε την μπάλα. Ναι. Υπάρχει χειρουργία που μάσησε την μπάλα, έτσι λέγεται.
0: Δηλαδή,
1: δεν την πιάνει καλά, την πιάνει από πάνω την μπάλα. Τη μασάει. Και μπορεί να πάθει και ζημιά. Καταλαβαίνει τι λόγο ή όχι.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν την πιάνει ρε τώρα γεμάτα την μπάλα. Την πιάνει από πάνω, τη μασάει την μπάλα. Πώς σε πω ρε τώρα. Δεν καταλαβαίνει τι λόγο.
0: Εγώ ξέρω άλλη ορολογία με το.
1: Μισό λεπτό. Όταν την μπάλα δεν την πιάνει καλά.
0: Ρεά την μπάλα. Εγώ ξέρω όταν ο ποδοσφαιριστής λέει δεν μασάει από έδρα.
1: Δεν μασάει από έδρα.
0: Ή μάσησε από τον κόσμο.
1: Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δηλαδή,
0: ναι, αυτό το καταλαβαίνω. Μασάει την μπάλα. Δεν μασάει την μπάλα. Τι είναι αυτό.
1: Καταρχήν, μισό λεπτό. Όταν την μπάλα δεν την πιάνει. Γεμιστά από την μπάλα γεμάτα και την πιάνεις από πάνω. Καταλαβαίνεις τι λέω από πάνω.
0: Το κουτουπιέλες.
1: Όχι το κουτουπιέλες.
0: Ποιο.
1: Όχι το κουτουπιέλες τώρα.
0: Ποιο.
1: Φύνεις την μπάλα και μπαλά σουτ.
0: Ναι.
1: Ένα φάουλ.
0: Ναι.
1: Έξω από τη μεγάλη περιοχή.
0: Ναι.
1: Δεν την πιάνεις γεμάτα την μπάλα, την πιάνεις από πάνω λίγο. Πώς σε μπορεί να καταλάβεις. Από πάνω.
0: Από πάνω
1: πώς... την μπάλα,
0: λίγο. Κάτσε λίγο ρε Γιάννη. Όταν είναι η μπάλα στημένη από πάνω, πώς μπορείς να την πιάσεις, φίλε.
1: Όταν είναι η μπάλα από κάτω στημένη, πώς θα την πιάσει από πάνω.
0: Φάουλ, χτυπάς φάουλ, άρα η μπάλα είναι στημένη.
1: Ναι.
0: Τι από πάνω πιάνεις.
1: Όταν λέω από πάνω, εσύ τι καταλαβαίνεις.
0: Από πάνω, από κουτουπιά δηλαδή, από πάνω.
1: Δεν την πιάνεις γεμάτα από πάνω, τη μασάς την μπάλα και τη στιγμή. Έτσι λέγεται ορολογία του.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Δεν γνωρίζεις από αυτά.
0: Δεν το ξέρω, πρώτη φορά τα ακούω. Τι μάσησα την μπάλα από πάνω.
1: Εγώ θα σε μάθω από μπάλα, ρε φίλε.
0: Βρε, τι είναι αυτά που με λες τώρα, αυτά είναι μόνο στο χωριό σου τα λένε αυτά που λες. Μάσα την μπάλα.
1: Πλάκα με κάνεις τώρα.
0: Εγώ ξέρω ότι λέει δεν μάσησε την μπάλα.
1: Όταν λέμε, μισό λεπτό, όταν λέμε μπάρεσα σουτ, σδροπ. Τι σημαίνει.
0: Πώς?
1: Σδροπ.
0: Δεν ξέρω τι είναι αυτά. Ντόπικα είναι.
1: Τι είναι ντόπικα είναι, Βρετσεμπέρε.
0: Τι σδροπ, ρε.
1: Έχει την μπάλα.
0: Ναι.
1: Έχει την μπάλα. Σκάει μπροστά σου και τη σουτάρει σδροπ. Αυτή είναι άλλη ορολογία.
0: Πού τα μάθατε αυτά, ρε φίλε.
1: Δεν ξέρεις ούτε από αυτήν, έτσι.
0: Όχι, πρώτη φορά τα ακούω. Ποιος ξέρει από αυτό.
1: Δεν ξέρεις τι σημαίνει drop.
0: Όχι.
1: Όταν σκάει μπάλα. Αν να σκάσει κάτω η μπάλα.
0: Ναι.
1: Και μόλις πάει να σκάσει και τη σουτάρεις. Πώς το λένε αυτό.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις ούτε από αυτό.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρεις.
0: Δεν ξέρω ρε γιατί τι είναι αυτά εδώ. Άμα σκάσει μπάλα, πριν σκάσει τη σουτάρι.
1: Τώρα τι να μιλήσω εγώ. Να μιλήσω τότε.
0: Τι είναι αυτέ οι ορολογίε στο χωριό σου, τα λένε αυτά, ρε φίλε.
1: Όχι, παντού τα λένε.
0: Πού τα λένε, εγώ πρώτη φορά.
1: Άμα θέλει κάποιο να στείλει μήνυμα που ξέρει από μπάλα, αυτά που λέω μπορεί να τα γνωρίζει. Εντάξει, τώρα.
0: Κοίταξε. Το μάσησε από μπάλα. Μάσησε την μπάλα.
1: Μάσησε την μπάλα, λέω.
0: Ναι. Μάσησε την μπάλα. Νομίζω. Δεν το έχω ακούσει. Αλλά, αλλά δεν μασάει από έδρα, δεν μασάει από τέτοια. Ξέρεις, εγώ δεν μασάω τέτοια. Αυτά τα ακούμε καθημερινά.
1: Αυτά
0: και...
1: τα έχουμε ακούσει.
0: Ναι,
1: θέλω άλλη ερώτηση να σε κάνω. Όταν σουτάρεις η μπάλα πιο δυνατά, με σουτ, για να προβόλω κατά μέσηλο, πιο πολύ δυνατά πώς θα πάει, με εξωτερικό φάλσο ή με εσωτερικό.
0: Δυνατά πώς θα πάει.
1: Ναι ρε, σε κάνει κάποιος μια πάσα ρε, τώρα έξω μεγάλη περιοχή. Με εξωτερικό φάλσο πάει η μπάλα πιο δυνατά ή με εσωτερικό.
0: Με καθόλου φάλσο φίλε δεν πάει. Θα πάει
1: όχι, επειδή είσαι λάθος.
0: Με εξωτερικό θα μείνει.
1: Με εξωτερικό φάλτσο πάει πιο δυνατά.
0: Έτσι νομίζεις εσύ. Με καθόλου φάλτσο δεν πάει. Εγώ ήξερα ότι θα με πει με εξωτερικό.
1: Έτσι νομίζεις εσύ.
0: Ναι.
1: Έτσι νομίζεις εσύ.
0: Ναι. Καθόλου φάλτσο. Την πιάνεις γεμάτα την μπάλα.
1: Γεμάτα την πιάνεις.
0: Βέβαια. Τότε πάει δυνατά.
1: Τέλος πάντων. Εγώ λέω ότι με εξωτερικό φάλτσο πάει πιο δυνατά η μπάλα.
0: Ρε φίλε, δεν μπορείς να βαρύνεις δυνατά και να δώσεις και φάλτσο. Άρα θα βαρέσει κουτουρού.
1: Οι κουτούρε σημαδεύει την αιστεία, λέει τώρα.
0: Πώς σημαδεύει την αιστεία με... και να τη δώσει και δυνατά.
1: Εξωτερικό φάκελο. Καταρχήν ξέρει τι σημαίνει εξωτερικό φάκελο.
0: Όχι, δεν ξέρω, εσύ θα με μάθει.
1: Εξωτερικό ξέρει τι σημαίνει.
0: Γιατί εξωτερικό δεν ξέρω.
1: Εσωτερικό φάκελο.
0: Ναι.
1: Οι πιο πολλοί ποδοσφαιριστέ χτυπάνε τεχνικά.
0: Το ξέρω.
1: Εντάξει, άλλο το εσωτερικό χτυπάνε τεχνικά και άλλο το εξωτερικό. Εντάξει, τότε.
0: Πιο δυνατά πάει γεμάτα την πιάσει μπάλα. Γιατί δίνεις όλη σου τη δύναμη, να πούμε, στο κέντρο του ποδιού, κατάλαβες.
1: Μάλιστα. Τέλος πάντων, άλλη μέρα θα κάνω πάλι μάθημα ποδοσφαιρικό. Θέλω να με βάλεις ένα τραγούδι τόσο, αν μπορείς και θέλεις. Για την απιστία είμαι γεννημένη.
0: Πάλι θα το βάλουμε αυτό.
1: Ποιο θέλει να βάλουμε, θα το βάλουμε κάποιο άλλο.
0: Όταν κάνεις ψαράκι κεφαλιά, σε κάνω εγώ μια ερώτηση.
1: Ναι.
0: Ψαράκι κεφαλιά.
1: Ψαράκι κεφαλιά, ναι.
0: Ψαράκι. Μέσα στη μικρή περιοχή. Μέσα στην περιοχή.
1: Όπα λίγο εδώ. Όπα λίγο εδώ. Όπα τώρα που είσαι ψαράκι. Απαγορεύεται να παρέσει ποδοσφαιριστής ψαράκι κεφαλιά επειδή πάει να χτυπήσει ο άλλος με το πόδι. Για πες μου λίγο.
0: Τι απαγορεύεται.
1: Πάει να κάνει ένας ψαράκι κεφαλιά.
0: Ναι.
1: Στη μεγάλη περιοχή. Και απλώς το πόδι του κάποιος να σουτάρει.
0: Ναι.
1: Σε έχω ακούσει κάπου να το λες αυτό, αν θυμάμαι καλά.
0: Είχε πάρει πέναλτι ο Παναθηναϊκός και πήρε κύπελλο από τον ΠΑΟΚ και έτσι στείλε. Με παθητικό φάουλ που έκανε.
1: Ψαράκι.
0: Το ψαράκι κεφαλιά όταν είναι κάτω από τη μέση.
1: Τι του... είπες είναι αυτό εδώ.
0: Το λέω κανονισμός, ρε. Τι να με το πήρε Γιάννη. Εσύ δεν ξέρεις και τους, τα αυτονόητα. Τους κανονισμούς δεν γνωρίζεις. Εσύ δεν γνωρίζεις κανονισμούς, ρε. Το κυριότερο δεν γνωρίζεις, Γιάννη.
1: Συγγνώμη λίγο, το ψαράκι είναι κάτω από τη μέση, είπες.
0: Όταν το ψαράκι κεφαλιά μπορεί να είναι, ναι, και στη μέση, μπορεί να είναι και.
1: Και στο γόνατο.
0: Και στο γόνατο. Στο γόνατο, στο γόνατο άμα είναι. Στο γόνατο άμα είναι και πάει ο παίκτης, ο αντίπαλος, να πούμε, να διώξει την μπάλα.
1: Ναι.
0: Κοιτάει να μην υπάρχει κίνδυνο να σε τραυματίσει, άμα κάνεις ψαράκι κεφαλιά. Άρα λοιπόν εσύ απαγορεύεται να το κάνεις.
1: Αν προς το πόδι, θα σε τραυματίσει. Δεν σε χτυπήσει.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να είσαι πέναλτι εσύ άμα σε χτυπήσει.
1: Όταν, άμα κάνω ψαράκι και φύγει μπάλα από την αιστεία και με βαρέσει άλλο με το πόδι, δεν είναι πέναλτι.
0: Όχι.
1: Δεν είναι πέναλτι.
0: Όχι. Είναι παθητικό φάουλ.
1: Να φωνάξω στον οφόρο να πάει στο νοσοκομείο.
0: Είναι, βρε, εσύ και απαγορεύει να κάνεις ψαράκι πρώτα απ' όλα. Είναι παθητικό φάουλ σου λέει.
1: Παθητικό φάουλ είναι.
0: Βέβαια, αυτός δεν έχει δικαίωμα να διώξει την μπάλα.
1: Τίποτα δεν έχω δικαίωμα να κάνω ψαράκι.
0: Όχι, ρε φίλε. Καταρχήν μπορεί να σε σκοτώσει, μπορεί να πάθει ζημιά. Γι' αυτό σου δίνει παθητικό φάουλ, να μην το ξανακάνει.
1: Ο Ναστόπουλος είπε πώς θα ψαράκια βάλει.
0: Χαμπάρ δεν έχει από τους κανονισμούς, Γιάννη.
1: Ψαράκια βάλει.
0: Χαμπάρ δεν έχει από τους κανονισμούς, Γιάννη.

0: Bob Baker, put your hands in the air, give me all your money.
1: Πες στο Γιάννη, μου λέει ο φίλος, με όλο το σεβασμό, μάχεται με την μπάλα. Μάχεται, ναι.

Ωραίος, ωραίος 83 λέει, όπως λέμε, μασάει κατσίκα ταραμά. Μασάει την μπάλα. Άμα μασάει την μπάλα αυτός, η κατσίκα γιατί να μην μασίζει ταραμά. Εγώ ξέρω, δεν μασάει από αυτά. Δεν μασάει από έδρες. Αυτές είναι οι ορολογίες. Μη μασάς, το λέει στο συμπαίκτη σου. Μη μασάς, ρε, πάμε. Τίμα δεν είναι κανείς, λέει, μάσε την μπάλα. Εγώ ξέρω, λέει, μάσε τη βιντεοκασέτα, λέει ο άλλος. Βάλε Πουρσανίδη Ποντιακό, λέει ο άλλος. Μάλιστα. Βάλε ένα κομμάτι για τον Γιάννη, λέει, του φιλαράκι μας. Από τον πλανητάρχη, λέει, Μπουγά, πάρε μου μια πόπα να κόψω το τσιγάρο, λέει. Α, ωραίος.

άλλες ορολογίες που ξέρω είναι ζωγραφίζει με την μπάλα. Μάγος, ξέρω εγώ. Καλά, τέτοια πολλά. Ακούς ντροπ.

Γεια σου Τζόρνταν, λέει, έχει δίκιο, λέει ο Γιάννης ο αεχτής. Υπάρχουν, λέει, αυτοί οι όροι, λέει, στο ποδόσφαιρο, καλή ξεκούραση, λέει, πάω ξάκι μου, ποιοι άρει το, ε? Το στροπ, τι είναι το στροπ? Κοίταξε, υπάρχουν πολύ ωραίοι, ξέρω, πάρα πολύ ωραίοι. Αλλά τώρα αυτοί σου κάθε δυο που μου είπε, δεν τους ξέρω εγώ. Μάσισε την μπάλα, λέει, μάσισε.

μασάει την μπάλα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Μασάει, μήπως εννοείται δεν μάσησε, δεν μασάει. Δηλαδή δεν μασάει, είναι τσαμπουκαλεμένος και δεν μασάει. Δηλαδή παίρνει ένας ποδοσφαιριστής την μπάλα και δεν μασάει, αυτό.

Ο άλλο λέει: ξεχάσατε την πασίγνωση γερολογία, λέει στρογγυλή θέα. Καλά, αυτό είναι άλλο, ρε φίλε. Άμα πιάσουμε την μπάλα πάνω στην μπάλα, έχουμε να πούμε. Εδώ, όσοι μην πέει, είναι πόρνη η μπάλα. Και τι δεν. Μπορώ να σε γράψω βιβλίο ολόκληρο με ορολογίες. Εδώ παλιά λέγανε κατεβαίνει με την μπάλα και μετά λέει ανεβαίνει. Ο άλλος ανεβαίνει. Πώς πάει, αφού πάει στην ίδια κατεύθυνση. Πότε κατεβαίνει, πότε ανεβαίνει.

Αύριο 9 του μήνα αναμένεται μία από τις πιο σημαντικές συσκέψεις που θα γίνει στην Eurolinga, να πούμε έτσι. Θα ξεκαθαρίσει όσον αφορά το τοπίο με τις ομάδες που θα λάβουν μέρος στη διοργάνωση της Eurolinga το 26-27, με τις 20 ομάδες, ποιες θα είναι αυτές. Ένα από τα θέματα λοιπόν που θα πέσει πάνω στο τραπέζι είναι τι θα γίνει σχετικά με την Μονακό στη διοργάνωση της νέας σεζόν. Έτσι, έχει κάποια προβλήματα αυτή, αν θα είναι ή δεν θα είναι η Μονακό. Και φυσικά, αν δεν είναι η Μονακό, το πιο πιθανό είναι να είναι ο ΠΑΟΚ. Θα μπει στην Eurolinga λοιπόν ο ΠΑΟΚ, εάν δεν είναι η Μονακό. Μάλιστα. Πιθανό να είναι δηλαδή ο ΠΑΟΚ. Βέβαια μαζί με τον ΠΑΟΚ διεκδικούν 2-3 ομάδες ακόμα, να πούμε, τη θέση. Είναι η Μπεσίκτας, είναι η Μπαχτσέσεκιρ και η Χάποελ του Ιερουσαλήμ. Τώρα από αυτές τις ομάδες, τώρα ο ΠΑΟΚ είναι η πιο, έτσι.

0: Άρα τι περιμένουμε τώρα εμείς, αύριο μεθαύριο, κάνα δύο μέρες, τρεις, οι πιο υπεύθυνες μέρες είναι αυτές μπροστά μας, έτσι, δύο-τρεις μέρες μέχρι και την Παρασκευή, το αργότερο, Παρασκευή πρωί-πρωί δηλαδή, όχι παραπάνω, γιατί μετά μεσολαβεί Σαββατοκύριακο, ούτως ή άλλως 10 μέρες μείνανε, 18 ξεκινάει το Νταλαβέρι εκεί πέρα η προετοιμασία, αρχίζει, πιο νωρίς τα ιατρικά και τα αυτά, άρα επί της ουσίας είναι η αυριανή και η μεθαυριανή μέρα, δεν είναι αύριο ότι είναι τρίτη-τετάρτη. Άντε βαριά-βαριά και την Πέμπτη, βαριά-βαριά, όσον αφορά το θέμα του προπονητή, που προσέξτε μην κάνετε κανένα λάθος, έτσι. Πολύ φοβάμαι ότι άμα κάνουν κανένα λάθος, λέμε τώρα, θα γίνει Παναθηναϊκός ο ΠΑΟΚ στο θέμα του προπονητή. Κάθε τρεις μήνες, κάθε τέσσερις μήνες θα διώχνει προπονητή, θα φέρνει άλλο προπονητή. Αυτά που παθαίνει ο Παναθηναϊκός εδώ και χρόνια. Αύριο πάλι λέμε τα υπόλοιπα. Έχει συνέχεια το έργο και το έργο γίνεται πιο σοβαρό κάθε μέρα τώρα. Λοιπόν, Focus FM 103.6, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και σήμερα. Καλό ξημέρωμα σε όλους, υγεία να υπάρχει και αύριο εμείς, λίγο μετά τις 11 εδώ, τα ξαναλέμε.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.
3: Αντισυστημικός.
4: Βαρδάρης.
3: Γαλανόλευκος.
5: Δημοκρατικός.
6: Ελληνικός.
7: Ζόρικος.
8: Ηφαίστειο.
9: Φιελώδης.
10: Ιδεοκινητικός.
11: Κουρσάρος.
12: Λατρευτός.
13: Μαχητικός.
14: Νικητής.
15: Ξεκάθαρος.
16: Όαση.
17: Παγκόσμιος.
18: Ρεαλιστής.
19: Σεισμός.
20: Τιτάνιος.
21: Υπεύθυνος.
22: Φιλαλήθης.
23: Κέραιο κέραιο, λε παιδιά!
24: Φταγμένος.
25: Ωραία!
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

Υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές,

Focus FM 103,6% ελληνικός. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

να δει. Με δίδαξε τι πάει να πει διπρόσωπη γυναίκα. Να είμαι πιο προσεκτικός

κάτσα συλλογίστηκα κι είπα στον εαυτό θα μ' αγαπήσω πιο πολύ